0: Και πάμε, καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή, σε έναν από τους επίσημους προσκεκλημένους της εκπομπής αυτής, στην προκειμένη περίπτωση, στον τραγουδοποιό Βαγγέλη Γερμανό.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Ξεκινάμε.
1: Φύγαμε.
0: Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα στο λεωφορείο? Την εποχή εκείνη που πρωτοεμφανίζεται ο πρώτος σου δίσκος και εσύ μαζί με αυτό. Και παίζουν όλα τα ραδιόφωνα, όλα τα τραγούδια, όχι μόνο τον Κυπουρό, όλα τα τραγούδια. Όταν πρωτοβγήκε ο δίσκος και είδα ότι ο Σαββόπουλος είχε κάνει
1: την παραγωγή.
0: Ναι, όταν είδα ότι είχε κάνει την παραγωγή και ότι προτείνει έναν τραγουδοποιό άλλον από τον εαυτό του, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί τον σέβομαι πάρα πολύ, τον Διονύση. Το κίνητρό μου για να πάρω το δίσκο τότε ήταν ακριβώς αυτό.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Άλλο μετά ότι αγάπησα τα τραγούδια, με αυτή την έννοια. Ναι. Πώς τον βρήκες τον Σαββόπουλο?
1: Κοίταξε, εγώ έπαιζα στην ορχήστρα του Διονύση στο Κύτταρο το 71. 10 χρόνια πριν βγουν τα μπαράκια. Και την προηγούμενη χρονιά, το 69-70, έπαιζα στο Ροντέο, που έπαιζε ο Διονύσης με τα Μπουρμπουλιά. Υπήρχε δηλαδή από τότε.
0: Το Ροντέο ήταν στην Όδο Χέιδεν.
1: Στη Χέιδεν, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με το κλίμα του, με τον Σαββόπουλο και την ατμόσφαιρά του. Mm-hmm. Γιατί ήταν απέναντι από το σχολείο μου. Πήγαινα στο δεύτερο.
1: Α, εκεί πήγαινε, στη γωνία, κάτω. Ναι, ναι.
0: Και ο θηριώδης τύπος στην πόρτα μου επέτρεπε, επειδή του είχα μιλήσει ευγενικά δηλαδή, να κατεβαίνω κάτω να βλέπω την πρόβα. Και στο τέλος μ' είχαν συνηθίσει η μουσική και δεν αναρωτιόντουσαν ποιανό παιδί και ποιανό αδερφός είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, το Ροντέο και το. Και το Κύτταρο, αλλά το Ροντέο, ας το πούμε, για αρχή, ήταν ένα είδος ανοίγματος και έναρξης για μένα, γιατί πριν έπαιζα σε μια μπουάτ πίσω από το Hilton, τη λέγανε Moment, την μπουάτ αυτή. Δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν ένα έτσι υβρίδιο ανάμεσα σε μπουάτ και κάτι σαν δίσκο. Και ήταν η εποχή που αλλάζαν οι μπουάτ και γινόντουσαν δίσκο. Πριν από αυτή την ιστορία, όταν ήμουν Θεσσαλονίκη φοιτητής, πρωτόπαιξα επαγγελματικά σε μια δίσκο ονόματι Apple. Apple.
0: Μήλο.
1: Μήλο. Σε ένα υπόγειο εκεί, δίπλα στον Τωρέ, λίγο παραπέρα.
0: Εκεί δάγκωσε το Μήλο.
1: Εκεί δάγκωσα το Μήλο. Ναι, εκεί ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά. Μετά όταν κατέβηκα κάτω, που λες, είχα πάει στο Moment. Στο Moment ήταν διάφορα παιδιά που παίζαμε κιθάρες και τραγουδάγαμε. Μεταξύ των οποίων ήταν και ο Λευτέρης ο Καβαλάτος, ένας φίλος ο οποίος έφυγε τώρα εδώ και χρόνια πολλά. Ο οποίος ήταν θαυμαστής μέγας του Διονύση και εγώ και εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ ο Διονύσης και το Φορτηγό κυρίως, γιατί ήταν από τους δίσκους που μαζί με κάποιους δίσκους της Αρολέτας, του Χατζηδάκη, Σαββάτο απόγευμα, κλέψαν το λιόγερμα, είχα αρχίσει να πείθομαι σιγά σιγά ότι μπορεί να γράψει κανείς και τραγούδια με ελληνικά λόγια, γιατί γράφαμε και βάζαμε εγγλέζικα λόγια όταν είμαστε μικροί.
0: Βοηθάει όμως και η εγγλέζικη γλώσσα, τα αγγλικά, γιατί είναι κοντές οι λέξεις.
1: Ξέρεις. Ναι, ναι, μωρέ, εντάξει, δεν είναι θέμα κανονικά κανείς, εάν σέβεται τη δουλειά του και θέλει να την, τέλος πάντων, περιποιείται και να την προχωράει. Πρέπει να μαθαίνει ξένους ρυθμούς, ξένες, ας πούμε, ξένους ρυθμούς ακριβώς. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί δεν σου αποσπά το νόημα, την προσοχή. Ακούς τον ήχο. Δεν καταλαβαίνεις και πολύ αυτά που λένε, να πούμε. Συνήθως όταν αντιγράφαμε εγγλέζικα τραγούδια, τα μισά, οι μισές λέξεις ήταν λάθος.
0: Ό,τι ακούγατε.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Μεγάλες παρεξηγήσεις, ας πούμε. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει το πράγμα, ακόμα και ακριβώς να το τραγουδούσαμε, η μητρική γλώσσα σε χαράζει. Σε χαράζει. Χαράζει τον οργανισμό, χαράζει τα συστήματά σου, το νευρικό, το ξέρω εγώ τι, το σκελετικό, όλα. Σου όλα, η γλώσσα τα φτιάχνει. Λοιπόν, όταν επιχειρείς να εκφραστείς σε μια άλλη γλώσσα, μοιραία θα πρέπει να κάνεις, ας πούμε, την μετάβαση μέσα από τη δική σου. Δηλαδή η πρώτη, ας πούμε, η μαγιά είναι η δική σου γλώσσα, δεν είναι η ξένη. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει Αμερικάνους να τραγουδάνε ελληνικά, είναι για μεγάλα γέλια. Το ίδιο είμαστε και εμείς για μεγάλα γέλια όταν τραγουδάμε ελληνικά. Όσο
0: όταν τραγουδάμε αγγλικά.
1: Όταν τραγουδάμε αγγλικά, ακριβώς. Όσο καλοί τραγουδιστές και να είμαστε. Δηλαδή δεν έχει σημασία το πόσο καλός είσαι. Ας πούμε, θα σου φέρω ένα αντιπαράδειγμα. Ο συγχωρεμένος ο Ντέμις ο Ρούσος ήταν ο άνθρωπος δίγλωσσος ή πιθανότατα και τρίγλωσσος, γιατί ήταν από την Αίγυπτο και τα λοιπά. Δηλαδή, τραγουδούσε πολύ καλά, ας πούμε, αγγλικά, για αυτό το λόγο, γιατί ήταν μητρική του κι αυτή. Ακόμα και αυτός, ας πούμε, που ήταν τόσο πολύ καλός και τόσο θαυμάσιος τραγουδιστής κλπ, στα αγγλικά του βλέπεις υπάρχει μια αίσθηση ελληνικότητας μέσα. Τα ακούς. Τα ακούς.
0: Παρενθετικά επίτρεψέ μου να πω ότι η Λαμπέτη έλεγε κάποτε σε μια συνέντευξη ότι όταν το Χόλιγου της άνοιξε την πόρτα και τρεις από τους ωραιότερους της εποχής εκείνης εν πρεμιέ θα έπαιζαν σε τρεις διαφορετικές ταινίες μαζί της, το πρώτο πλάνο που θα γύριζε έπρεπε να βγει από ένα φλεγόμενο κτίριο φωνάζοντας fire, φωτιά δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν τελείωσε το πλάνο παρετήθηκε και έφυγε και γύρισε στην Ελλάδα, έλεγε, διότι δεν μπορούσε να
1: αποδώσει. Το fire δεν της έβγαινε.
0: Όπως το φωτιά.
1: βέβαια. Ναι. Πώς θα της βγει η γυναίκα. Ναι. Βέβαια, αφού ήταν χαραγμένη η Ελληνής κανονικά από τη γλώσσα της.
0: Και με το που αντιλαμβάνεσαι εσύ ότι υπάρχει τρόπος να γραφτούν τραγούδια με λόγια ελληνικά, τι αλλάζεις?
1: Αρχίζω και επηρεάζομαι, αρχίζω να σκαλίζω την κιθάρα μου λέγοντας διάφορα, ξέρω εγώ τι, του τύπου απόκληρο με είπες μια βραδιά. Αρχίζω να βγάζω αυτά που είχα μέσα μου, τα δικά μου. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει δικό μου και δικό σου. Η μουσική δεν είναι κανενός. Η μουσική και η ποιήση, τέλος πάντων, αυτό που λέγεται τραγούδι, υπάρχει και εμείς αυτό που κάνουμε, τι είναι, επιλέγουμε κάποια πράγματα, δεν είναι ότι εφευρίσκουμε, επιλογές κάνουμε και συνδυασμούς και κάποια τέλος πάντων αποτελέσματα βγαίνουν από εκεί μέσα. Σου λέγα για το moment, για την Μποάτ πίσω από το Χίλτον, και ήταν και εκεί και ο Λευτέρης, ένας φιλαράκος λέω που έχει φύγει τώρα πια, ο οποίος τραγούδαγε, το είχε βγάλει ο Διονύσης τότε, ο Μπάλος ήταν, μάλλον πρέπει να ήταν, που έλεγε ένα τραγούδι. Τι τραχή έγινε, κατολίστηση και έπεσε κάλα δράχο.
0: Τι τραχή έγινε, κατολίστηση και έπεσε κάλα δράχο.
1: Και έλεγε ο Λευτέρης, σαν τώρα τον θυμάμαι. Τέλος πάντων. Ο Λευτέρης ήταν κολλητός με τον Νίκο τον Τσιλογιάννη. Ο Νίκος, ντράμερ του Διονύση στα Μπουρμπούλια. Καλή του ώρα, είναι τώρα στην Ολλανδία, στην Ουτρέχτη. Έρχεται λοιπόν ο Νίκος και μας λέει, και λέει του Λευτέρη, ρε εσύ, ο Σαββόπουλος ψάχνει ένα ντουέτο να παίζουν αμερικάνικες μπαλάντες. Δεν κάνεις με το Βαγγέλη, ας πούμε, ντουέτο να... Πείτε αυτά που λέει, εγώ έλεγα τέτοια τότε, Τζόνι Μίτσελ, Μπομπ Ντίλαν, τέτοια, ας πούμε, εγγλέζικα. Δεν έλεγα δικά μου, ίσως να έλεγα και κανένα, αλλά δεν το θυμάμαι καν. Τέλος πάντων, στηνόμαστε με τον Λευτέρη, μαθαίνουμε τα κομμάτια, πάμε στο Ροντέο, τ' άρεσε το ντουέτο του Διονύση, ήταν εκεί η Μαρίζα Εικόχ, τότε τραγουδούσε μαζί με τον Τζιλογιάννη, θυμάμαι ένα καταπληκτικό ντουέτο κάνανε, ο Νίκος έπεσε τύμπανα και αυτή τραγούδαγε «Κάτω στις Μαργαρίτας τα λονάκι, έστησαν χορό τα μελισσοβουλά» κλπ. Κλπ. Τύμπανα, φωνή, πάρα πολύ όμορφο στιγμιότυπο. Και βγάλαμε την πρώτη χρονιά στο Ροντέο. Μετά ήρθε ο Διονύσης το 70 και μου λέει, μόλις τελειώσαμε το Ροντέο, μου λέει στείνω μια κατάσταση και θέλω να φτιάξω ένα γκρουπ να παίξουμε στο κύτταρο, σε θέλω να έρθεις να παίξεις στην ορχήστρα. Λέω πολύ ευχαρίστως, μόνο που θα ήθελα στην αρχή του προγράμματος να λέω και μερικά δικά μου. Και το δέχτηκε μια χαρά και θυμάμαι ότι βγαίναμε τότε η δεύτερη χρονιά στο κύτταρο, αυτή η χρονιά ήταν επική χρονιά, δηλαδή ήταν ηρωική χρονιά, είχε μέσα Παλαιστές, είχε τον Τζιμ τον Τίγρη, είχε το Ντάσο το Χαλκιά, το καταπληκτικό, πώς το λένε,
0: κλαρινίστα.
1: Είχε...
0: Δεν είχε τον κύριο Ευγένιο.
1: Την επόμενη νομίζω είχε έρθει ο Σπαθάρης. Την επόμενη χρονιά κάνανε με το Σπαθάρη, έτσι πολύ μεγάλη τέλος πάντων παρουσία είχε ο Σπαθάρης. Δηλαδή έκανε ο Νιόνιος νομίζω ένα πρόγραμμα που είχε βασιστεί στην... είχε βγάλει ίσως και τον Καραγκιόζη, δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί μετά χωρίσαν οι δρόμοι μας. Τέλος πάντων, εκείνη τη χρονιά ήταν, σου λέω, ήταν φοβερή ιστορία. Σκάγαν διάφοροι τύποι, έτσι, διάφοροι αξιόλογοι άνθρωποι, ο Ηλίας ο Πετρόπουλος, ο Γιάννης ο Ρίτσος, διάφορος κόσμος. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Τώρα θυμάμαι διαλόγους φοβερούς, έλεγε ο Τάσος ο Χαλκιάς στο Τζίμι, τον Τίγρη. Τζίμι μου, πρέπει να βρεις μια γυναίκα να νοικοκυρευτεί. Και έλεγε ο Τζίμι, όχι, δεν θέλω. Και Τάσο, Έχω τη μανούλα μου. Καταπληκτικοί άνθρωποι. Μιλάμε για ανθρώπους με άλφα κεφαλαίο.

0: ορισμένοι άνθρωποι που περνάνε από τη ζωή σου και τους θυμάσαι πάντα με τόσο πολύ αγάπη και τόσο πολύ ανοιχτή καρδιά, που είναι σαν, πώς να πω ρε παιδί μου, σαν ένας χώρος που μπορεί κανείς να παυτεί ψυχικά και σωματικά και όπως θες πες το ας πούμε.
1: Το καταλάβα.
0: Καταπληκτική τύπη. Ένας τέτοιος τύπος ήταν και ο Βέγκος, ο Θανάσης, ήταν ένα καταπληκτικός άνθρωπος επίσης. Κάπως αυτούς τους ανθρώπους τους έχω έτσι συνδέσει, αν και είναι από διαφορετικούς χώρους και λοιπά. Και είναι σαν πρότυπα για μένα.
2: Είπαμε ότι προηγούνται οι φίλοι που καλούν, οπότε θα συνεχίσουμε. Είναι πολύ επιδέξιος στη δουλειά του ο κύριος Σελιμάς. Βρήκε μία τελεία, διέκοψε τη μετάδοση και θα πάμε στο Βασίλη από τη Μελβούρνη. Γεια σου Βασίλη μου.
3: Γεια σου Μάνο.
2: Καλώς τον.
3: Συλληπιτήρια για τον Ανδρέα. Τον άκουγα το πολιτικό και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
2: Ναι.
3: Ήταν πολύ φοβερός το πρόγραμμά του. Δηλαδή σου εξηγούσε τα πάντα.
2: Έτσι είναι.
3: Ένα τραγούδι ας πούμε και την ιστορία του, και στο πολιτικό κλάδο είχε ανθρώπους που ξέρανε τι λέγανε, δηλαδή στο στόχο. Και τελείωνε το πρόγραμμα και εσύ ήθελες να ακούσεις κι άλλο.
2: Ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν,
2: ήταν
3: ένα
2: μεγάλη,
3: παράξενο πράγμα.
2: Μεγάλη
3: πολύ
2: μορφή.
3: Καλό. Ναι, πολύ καλό. Ναι. Θα λείψει νομίζω στο διάστρο. Πολύ θα λείψει και εύχομαι να βρεθεί κάποιος άλλος να συνεχίσει όπως είπαν και άλλοι, αλλά τέτοιοι άνθρωποι είναι πολύ δύσκολα να τους αναπληρώσεις. Όλοι λένε ότι είναι κανένας, όλοι αντικαταστούνται, αλλά καμιά φορά...
2: Όχι, δεν είναι. Ναι, βέβαια. Συμφωνώ μαζί σου. Το είπα και πριν κι εγώ. Ότι λένε πως σου δίσαν αντικατάστατος, αλλά ο Μαζαράκης, ο Καλαμίτσης επίσης, είναι αναντικατάστατοι.
3: Ναι, φοβερές μόνο. Μα είχε τόσο πολύ, τόσες γνώσεις και ο τρόπος που τα έλεγε, φοβερός. Δεν ήθελα να τελειώσει το πρόγραμμα, δηλαδή, παράξενο πράγμα. Δεν είναι παράξενο, είναι ότι όταν ένας άνθρωπος λέει κάτι που σε τραβάει, αυτό συμβαίνει. Τώρα για τα παλιά. Ήθελα την ασφάλεια πρώτα για την Ελλάδα. Μάνο, εγώ δεν ζω στην Ελλάδα, δεν ζω χρόνια στο εξωτερικό, αλλά θυμάμαι παλιά που έμενα στην Αθήνα. Mm-hmm. Και έκανα από το. Πήγα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα σε ένα φίλο μου και μία η ώρα έκανα το. Πέναγα το πεδίο του Άρες για να δω στην Κυψέλη κάτω η Ιθάκης Δροσοπούλου που έμενε.
2: Που και δεν αισθάνθηκες ποτέ ότι κινδυνεύεις, ας πούμε.
3: Όχι, 16 χρονών παιδί, 17. Mm-hmm. Έμενα μόνο. Από 15 χρονών. Αυτό. Δεύτερον, η φιλοξενία. Γινόταν ένα πάρτι, ξέρω εγώ, στην Κυψέλη και χτυπάγαμε το κουδούνι και πηγαίναμε πάνω. Μας ανοίγαν την πόρτα. Αυτό δεν γίνεται σήμερα.
2: Όχι ρε, τι να γίνεται.
3: Το άλλο, δηλαδή δεν υπήρχε φόβος να σε κλέψει. Τώρα πάω στην Αθήνα και στο μετρό λέω που ήρθα, προσέχετε και στα εγγλέζικα και στα ελληνικά. Πίνεις έναν καφέ, αφήνεις το κινητό και φοβάσαι μου στο αρπάξουν.
2: Προχτές έβλεπα μια ταινία αμερικάνικη και ήταν στο μετρό οι ήρωες, οπότε έλεγε το ίδιο. Προσέχετε τα πράγματά σας. Δηλαδή όπου έχει πολυκοσμία είναι εύκολο να σε εξαφρίσουν.
3: Ναι, δηλαδή φαντάζεσαι να ζεις τώρα στην Αθήνα συνέχεια και να μπαίνεις τώρα στο λεωφορείο, στο τραμ, στο τρόλεϊ, ξέρω εγώ, και να έχεις αυτό το φόβο κάθε μέρα. Όχι ότι εδώ δεν γίνεται, αλλά πολύ σπάνιο αυτό. Πολύ. Γίνονται κάτι άλλα. Και αυτά, όπως σου είχα πει, τα φέρανε οι μετανάστες.
2: Πάντως, να σου πω κάτι για τη Μελβούρνη, που είχαμε έρθει τότε εκδρομή στη Μελβούρνη από το Σίδνεϊ και είχα πάει να δω την αδερφή της μάνας μου. Όχι μόνο, και τον αδερφό της μάνας μου που ζούσαν στη Μελβούρνη. Όταν τελειώσαμε το μεσημέρι, γιατί είχαμε πάει μεσημέρι, ό,τι είχε περισσέψει μας τα έβαλε σε μια τσάντα να τα πάρουμε μαζί. Φαγητά που τα είχαν μαγειρέψει εκεί πέρα. Η τσάντα ήταν σινιέ τσάντα. Δηλαδή, θέλω να πω, εμπορικού καταστήματος τσάντα, αλλά πολύ καλοφτιαγμένη. Την ώρα που περιμέναμε στη στάση για να περάσει ένα παραδοσιακό τραμ που έκανε το γύρο της Μελβούρνης, του κέντρου ας πούμε, ναι, ξεχάσαμε την τσάντα στο παγκάκι. Μόλις μπήκαμε μέσα στο τραμ, διαπιστώσαμε ότι η τσάντα ήταν πίσω. Και λέει ο Γιάννης ο Μεράβογλου, ο διευθυντής του σταθμού εκεί του ΕΜΕΜ, ότι λέει, μην ανησυχείτε, όταν γυρίσουμε εκεί θα είναι ακόμα. Σε πληροφορώ ότι μία ώρα και δέκα λεπτά μετά, όταν φτάσαμε πίσω, έκανε τη βόλτα όλη και γυρίσαμε, η τσάντα ήταν εκεί πέρα. Δεν την πήρε κανείς, ρε παιδί μου.
3: Είχαν όχι, ισχύει αυτό.
2: Ναι, δεν την πήρε κανείς. Μου έκανε μεγάλη ουρά.
3: Τώρα έχει αλλάξει λίγο και τώρα μπορεί να σου συμβεί αυτό, αλλά λίγο δύσκολο γιατί έχει αλλάξει. Και αυτό, εγώ είμαι μετανάστες, αλλά πρέπει να λέω την αλήθεια. Ναι. Οι μετανάστες φέραμε τα καλά και τα άσχημα σε αυτή τη χώρα και συνήθως αυτοί που ήρθαν από τη Μέση Ανατολή και από την Αφρική, αυτοί δεν παίζουν με τίποτα. Δηλαδή, αυτά που κάνουν είναι εξωφρενικά. Κάνανε και οι Έλληνες, αλλά οι Έλληνες κάπου δουλέψανε, φτιάξανε κάτι, ήταν πιο πολλοί οικογενειάρχες, πιο έτσι.
2: Μα είχαν φύγει αποφασισμένοι να φτιάξουν τη ζωή τους. Δεν είχαν φύγει να πάνε εκεί να γίνουν σπήρες.
3: Μπράβο. Και όχι αυτό, μόλις κοιτάνε και το κοινωνική πρόνοια από όχι η Αυστραλία, αμέσως αυτά μαθαίνουν αμέσως, τα πρώτα που μαθαίνουν. Τέλος πάντων, αυτό έχω νοσταλγήσει, την ασφάλεια, νομίζω η πειθαρχία, γιατί παλιά όπου δεν υπήρχε λόγος, λέει, υπήρχε ράβδος. Και αυτό, αν το συγκρίνω γενικά με τα θετικά και τα αρνητικά, τα θετικά ήταν πιο καλά. Καλύτερα να έτρωγε κάποιος δύο ξυλιές ή και από τον πατέρα του, άμα έκανε, και από τον πατέρα έπεφτε από ξύλο. Και σου λέει, εδώ πρέπει να αλλάξω. Και προκειμένου ένας άνθρωπος να γίνει, να πάρει, ξέρω εγώ, άσχημο δρόμο, από μικρό παιδί άλλαζε. Δηλαδή προλάβαινες κάποιον να γίνει κλέφτης, κακοποιός, ξέρω εγώ. Και αυτό νομίζω ήταν καλό. Έτσι είναι η γνώμη μου. Τώρα δηλαδή, μόλις πεις κάτι στο παιδί, θα πες το πάω στην αστυνομία. Η αστυνομία, αντί να κυνηγήσει, ξέρω εγώ, αυτούς που κυνηγάει, ψάχνει να βρει τέτοια πράγματα συνήθως. Και αυτό δεν είναι και τόσο. Δεν το βρίσκω τόσο σωστό. Η πολλή δημοκρατία έχει καταντήσει αναρχία.
2: Ναι, μα ο Ισοκράτης, όχι ο Σοκράτης, ο Ισοκράτης το λέει αυτό από την αρχαιότητα. Κατάλαβε.
3: Είναι πολύ σωστό.
2: Ναι.
3: Όλοι οι Έλληνες οι παλιοί ήταν σωστοί. Αλλά ποιος δεν τους ακούμε. Ενώ στην Ασία, η Κίνα, γιατί πήγε και ένας φίλος μου στην Κίνα και μου λέει, μέσα σε 15 χρόνια τι κάνουν, έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι, άμα πας θα τρελαθείς. Η Κίνα, αυτά τα κράτη έχουν νόμους. Εάν δεν στέβεσαι με την παιδεία, δεν μαθαίνεις με άλλο τρόπο. Σε πιάνουν με ναρκωτικά, θα πας μέσα, δεν γλιτώνεις. Δηλαδή, γι' αυτό και θα προοδεύσουν αυτοί οι λαοί. Δυστυχώς, η Ευρώπη τη βλέπω να καταραίει για πολλούς λόγους. Και το μέλλον θα είναι αυτή. Και βλέπεις, όλη η βιομηχανία, τα πάντα, πάνε σε αυτούς. Γιατί είναι εργατική, πειθαρχική. Στην Ευρώπη έχουμε γίνει, δηλαδή ο άλλος θέλει να κάθεται και να βγάλει χρήματα. Έχουμε γίνει κατά κάποιο τρόπο τεμπέληδες οι Ευρωπαίοι. Δεν λέω μόνο για τους Έλληνες, γενικά οι Ευρωπαίοι. Ειδικά στις επαρχίες, ας πούμε. Αυτό νομίζω έχει λείψει τώρα από την Ελλάδα. Βέβαια στο καλλιτεχνικό τα έργα αυτά, οι τηλεοράσεις, οι δημοσιογράφοι, πιστεύω ότι παλιοί ήταν πιο καλοί. Και αυτά ίσως επειδή έζησα σε αυτή την εποχή, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο και αυτό. Τώρα ακούσε ένα τραγούδι, Το ένα μοιάζει με το άλλο. Ένα έργο το ένα μοιάζει με το άλλο. Δεν σε τραβάει. Οι κωμωδίες, ξέρω εγώ. Ο Χατζηχρήστος, ο Βέγκος, ο Φωτόπουλος. Δεν βλέπω κάποιος να αντικαταστεί έτσι. Αυτά νομίζω έχουν λείψει από την Ελλάδα. Και νομίζω ότι έχει λείψει ότι οι παλιοί Έλληνες, θυμάμαι τις γυναίκες στα χωριά, το έχω ξαναπεί, αυτές οι ηρωίδες που κράτησαν, να είχαν τόσα παιδιά, δεν είχαν τίποτα, δεν είχαν ούτε ρεύμα, τίποτα. Κι όμως τα καταφέρνανε. Πώς τα καταφέρνανε, απορώ κι εγώ. Και που είπες για τα παπούτσα, μάλλον. Ναι. Εγώ με τρύπια παπούτσα περπάταγα, αλλά όχι ξυπόλτος, αλλά θυμάμαι, βάζανε στις αρβίλες στα χωριά, επειδή είχε πέτρες και τέτοια, να μην χαλάνε τα παπούτσα,
2: ναι.
3: Βάζανε κάτι πρόκες σαν μπινέζες.
2: Ναι, και που αλλά κάνανε, και ακουγότανε στο πλακόστρωτο.
3: Ναι. Αλλά άμα γλίστραγες αυτές, για να μην χαλάει σόλα.
2: Τσούλαγες. βέβαια.
3: Και τώρα έχουμε παπούτσια και τι παπούτσια.
2: Μάλιστα, εγώ θυμάμαι ότι ο πατέρας μου φόραγε κάτι παπούτσια που στα τακούνια είχαν πεταλάκια. Για να μην τρώγονται στο πλάι, ναι.
3: Ναι. Μέταλλο, ναι. Και μπροστά.
2: Και μπροστά, μπράβο, ναι. Στη μύτη και στο τακούνι πίσω.
3: Ναι.
2: Γιατί πολλοί άνθρωποι που δεν περπατάγανε, ξέρω εγώ, κανονικά, αλλά γέρναν λίγο τα πόδια, σε μερικές εβδομάδες είχαν φτύρει εντελώς τα τακούνια. Τα τακούνια των...
3: Τα χωριά χτυπάγαν για τις πέτρες. Γι' αυτό τα είχαν.
2: Τι εννοείς χτυπάγαν τις πέτρες? Κλωτσάγανε.
3: Όπως περπατάγανε.
2: Α, ναι, χτυπάγανε στις πέτρες, ναι.
3: Ναι, γιατί οι δρόμοι ξέρεις πώς ήταν. Και τώρα έχω, ξέρω, είναι 30, μπορεί να είναι και παραπάνω ζευγάρια μπαμπούστα. Και φοράω 3-4. Και λέω, τι τα θέλω όλα αυτά.
2: Μα έτσι γίνεται.
3: Τυχαίνουμε το, δηλαδή, μου λέει η σύζυγος, μα αυτό λέει το μπλουζάκι, το φόραγες, ξέρω εγώ, πες, πάλι θα σε δούμε το ίδιο. Μα λέω, είναι καινούριο, δεν το έχω φορέσει 2 φορές. Γιατί έχω 40, 30, δεν ξέρω πόσα έχω.
2: Ναι.
3: Και δεν παίρνω, μου τα παίρνει. Και λέω, μην παίρνεις άλλα, δεν θέλω.
2: Και εμένα δηλαδή, τα ωραιότερα ρούχα που έχω μου τα έχει ψωνίσει η κυρία Αλεξάνδρα. Δηλαδή η καλύτερη μου, να μην χρειάζεται να πάω να ψάχνω με μόνος μου, ας πούμε.
3: Όχι, εμένα μου τα ψωνίζει, δεν ψωνίζω.
2: Ναι,
3: μα
2: και
3: λέει ναι. Με τα ίδια ρούχα θα σε δουν. Λέει, πήγε στην Ελλάδα με αυτό το μπλουζάκι, θα ξαναπάς. Λέω, γιατί δεν μου ξαναπάω.
2: Έλαντε.
3: Γιατί έτσι
2: έχω... Τα μπλουζάκια τι είναι δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, μια νοοτροπία να μην σε δει, λέει, σε είδε μια φορά, μα λέει, δεν βγαίνω στην τηλεόραση. Λοιπόν, να μην σε δει με το ίδιο μπλουζάκι. Δηλαδή, αν φορέσω ένα μπλουζάκι 3-4 φορές, πρέπει να το πετάξω.
2: Έλαντα.
3: Όταν τα παιδιά, ας πούμε, μεγαλώνανε λίγο ρούχα αυτά, ευτυχώς εδώ υπάρχει το Starvation Army, που λένε ένα μέρος που πας και τα παίρνουν άνθρωποι που δεν έχουν. Και αυτό είναι καλό. Είναι καινούρια. Τα δύναμη, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Αυτά, Μάνο.
2: Μάλιστα, αγαπητέ.
3: Εμείς έχουμε κρύο, εσείς καλοκαίρι.
2: Όταν λέμε κρύο, εννοούμε κρύο, δηλαδή καραμπινάτο της Αρκούδας.
3: Σήμερα φυσάει και όταν φυσάει εδώ κρύος αέρας, από την Ανταρκτική το αισθάνεσαι λίγο. Και έχει και υγρασία, η Μελβούρνη έχει υγρασία.
2: Ωραία πόλη όμως.
3: Πολύ ωραία πόλη. Ναι, είναι ωραία. Ναι. Είναι ωραία πόλη. Έχει όλα τα σπορτ και τα αυτά τα έχει στο κέντρο.
2: Ναι.
3: Είναι ότι έχουν φτιάξει με ρημοτομία, έχουν κάποιο πρόγραμμα. Το πανεπιστήμιο να δεις πως είναι εδώ.
2: Ναι.
3: Έχει περίπου 250 κτίρια, ας πούμε. Τα πάντα λάμπουν. Έχουν σειρά οι άνθρωποι, τι να πούμε.
2: Εδώ το μόνο που λάμπει είναι ένας που τον λένε Λάμπη. Δηλαδή.
3: Εφόσον τους μιλάω καμιά φορά στην Ελλάδα, λέω, παιδιά, πέρασα από τη Μαντισίων, τη γειτονιά μου, και ήταν το, πώς το λένε, το οικονομικό πανεπιστήμιο, η ΑΣΟΕ.
2: Ναι.
3: Και όταν το είδα, Παναγία μου, λέω, πανεπιστήμιο είναι αυτό. Μα λέει πρέπει να έχουν κόμματα και αυτά. Έχουν και εδώ οι φοιτητές σύλλογο. Αλλά δεν μπορεί να καταστρέφεις και τέτοια να κάνεις. Άμα έρχεται με το παραμικρό, άμα κάνεις κάτι, έρχεται η αστυνομία, σε βουτάει και έφυγες. Και φεύγεις για το πανεπιστήμιο και αναλόγως τι έχεις κάνει, δεν μπορείς να πας σε πανεπιστήμιο στην Αυστραλία πάλι.
2: Δηλαδή, διαγωγή κοσμία που λέγανε παλιά.
3: Εννοείται, δεν μπορείς τώρα να καταστρέφεις πράγματα που τα πληρώνει ένας φορολογούμενος. Δηλαδή, δεν ξέρω, στην Ελλάδα έχουμε παραξηγήσει αυτό. Το κράτος λέει να τα φτιάξει, το κράτος να μας πληρώσει, το κράτος. Μα όλα το κράτος. Εδώ άμα καεί ένα σπίτι σου δίνει μια μικρή βοήθεια το κράτος. Από φωτιές ή από πλημμύρες. Σου λέει ασφάλεια έχεις, άμα δεν έχεις ασφάλεια, τι εγώ θα σε πληρώσω. Το κράτος τους πόρους σου λέει να φτιάνει δρόμους, νοσοκομεία. Σαν τους άλλους που πηγαίναν να αδειάζανε ένα φορτηγό πέτρες και φτιάνανε διαμερίσματα. Μιλάμε για ισχυρά πράγματα στην Ελλάδα που έχουν κάνει.
2: Μάλιστα.
3: Πώς μπορεί, δεν μπορεί ένα κράτος να πάμε έτσι μπροστά.
2: Όχι, δεν
3: πρέπει. Εύχομαι να αλλάξει κάτι. Άντε να βγει. Του λέω του γιού μου, άντε να βγει πολιτικός να φτιάξει την Ελλάδα. Με κοιτάει και γελάει. Μου λέει η Ελλάδα δεν φτιάχνεται με τίποτα. Λέει γιατί το λες αυτό. Γιατί το λέω, μου λέει γιατί έτσι είναι. Δηλαδή, σαν να το πάω, αποκλείει αμέσως, δεν θέλει να ασχοληθεί.
2: Μάλιστα.
3: Του λέω είναι η πατρίδα σου. Μου λέει η πατρίδα δικιά σου ή δικιά μου.
2: Έλατε. Μα δεν έχει άδικο το παλικάρι, αφού αυτό που έχει φορτώσει η μνήμη του είναι ό,τι έζησε στην Αυστραλία.
3: Ναι, εντάξει. Οι Έλληνες του εξωτερικού προσπαθούν τα παιδιά τους να τα κρατήσουν Έλληνες και το έχουν καταφέρει. Και προσπαθούν να βοηθήσουν την Ελλάδα και έχουν βοηθήσει. Οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν βοηθήσει πολύ. Και σε νοσοκομεία του ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη το έχουν χτίσει οι Έλληνες του εξωτερικού. Ολόκληρο νοσοκομείο. Αλλά η Ελλάδα δεν το εκμεταλλεύεται αυτό τους Έλληνες του εξωτερικού. Αυτό είναι κακό για την Ελλάδα, όχι για μας εδώ. Γιατί... Καλό είναι να εκμεταλλευτεί. Ερχόμαστε και για τουρισμό. Πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες θέλουν να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Αλλά μόλις έρχονται εκεί, τους πιάνει η γραφειοκρατία το ένα το άλλο. Του λέει να χάσω και τα λεφτά μου, θέλω να βοηθήσω. Σηκώνονται και φεύγουν.
2: Ναι.
3: Συμβαίνει και αυτό.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, αυτά Μάνο.
2: Ευχαριστώ, Βασίλη.
3: Μάλλον μπορεί να έρθω Ελλάδα φέτος, θα δω.
2: Άντε με το καλό, να σε δούμε πάλι.
3: Έγινε.
2: Άντε φιλιά, γεια.
3: Καλή συνέχεια, γεια.
1: Το θέλα κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ και έγινα παιδί μου για πάντα δική σου. Όμως ούτε το χασκες δει, ούτε το χαόνειρευτεί.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, είναι παρά 25-4, 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Βαγγέλη Γερμανό από εκεί που τη διακόψαμε.
3: Και ο Τάσος ο Χαρκιάς και ο Τζίμις ο Τίγρης, τέλος πάντων, στιγμιότυπο με τον Τζίμι. Ο Τζίμις έβγαινε στη σκηνή και έσχιζε τράπουλες, κάρφωνε καρφιά, να πούμε, σε κομμάτια ξύλου.
4: Έκανε το χέρι του, με το παλάτι.
3: Έκανε διάφορα τέτοια, ας πούμε, αντραγαθήματα. Όπως επίσης και ο Σαμψόν αργότερα και διάφοροι, ας πούμε, παιχλιβάνιδες, έτσι. Λοιπόν, και όταν έκανε το νούμερό του ο Τζίμις, ήταν από πίσω στα τύμπανα ο Κώστας ο Καραμήτρος, ο ντράμερ μας. Και εκεί που έκανε λοιπόν ο Τζίμις, προσπαθούσε και να λυθεί από τις αλυσίδες και τα λοιπά, του καλώς ένα ρούλο, μπαμ, ξέρω εγώ, στα πιαντίνια, που το γύρναγε ο Τζίμις και έλεγε «Μη μου κάνετε μπαμ με την τζάζ και με κόβετε». Τον έκοβε.
4: Τι ωραία.
3: Φοβερή χρονιά ήταν αυτή στο κύτταρο. Ήδη τότε, μου είχε πει ο Διονύσης ότι είναι πολύ εντάξει τα κομμάτια, αλλά τα κάνουμε ένα δίσκο. Την επόμενη χρονιά χωρίσαν οι δρόμοι μας, εγώ έκανα ένα τρίο, έπεσα στο Ελαττήριο, ένα μαγαζάκι λίγο πιο πάνω από το Ροντέο στη Χέιδεν. Εκεί θα κάνω μια παρένθεση, έτσι, να σου πω ότι θυμάμαι ένα βράδυ, πρέπει να ήταν τέλειο 71, θυμάμαι ένα βράδυ να κατεβαίνει τη Χέιδεν ο Μάρκος, ο Βαμβακάρης, υποστηριζόμενος από τον Κυρομίτη, το Στέλιο, δίπλα του, και δεν θυμάμαι, από την άλλη μεριά, από αριστερά, πιθανόν να ήταν και ο Στέλιος, ο γιος του, ας πούμε, δεν το θυμάμαι αυτό ακριβώς, ο οποίος Μάρκος πήγαινε να παίξει στο Ροντέο. Πήγαινε να παίξει, ήταν κάποια βραδιά τιμητική γι' αυτό, δεν θυμάμαι ακριβώς.
4: Οργανωμένη από το Σαββόπουλο, εννοείς?
3: Ναι, από το Νιόνιο. Και πήγα να τον ακούσω. Και ήταν πολύ συγκινητική η βραδιά, γιατί ήδη ο Μάρκος είχε αρτηριοσκλήρυνση, δηλαδή δεν μπορούσε ο άνθρωπος να παίξει, ας πούμε.
4: Παραμορφωτική αρθρίτιδα.
3: Ναι. Τέτοιο. Ναι. Δεν μπορούσε να παίξει, αλλά και αυτές τις 5-10 νότες που έπαιξε, ας πούμε, που οι μισές ήταν τσάφ, ας πούμε, ήταν τόσο πολύ συγκλονιστικές και ήταν τόσο πολύ δυνατή αυτή η εμπειρία πάλι που έχω, ας πούμε, από αυτόν τον άνθρωπο τότε, που έχει χαραχτεί στη μνήμη μου ανεξίτηλα. Τέλος πάντων, τι σου έλεγα για το Διονύση και τα μπαράκια. Και μου λέει να τα κάνουμε κάποια στιγμή, να κάνουμε ένα δίσκο, εν πάση περιπτώσει. Λέω, οκ, και λοιπά. Μετά τα χρόνια περάσανε, ήρθε η μεταπολίτευση. Με τη μεταπολίτευση πήραν τα πάνω τους τα αντάρτικα, πήραν τα πάνω τους τα σκυλάδικα. Ήταν μια τέτοια φάση, ας πούμε, έτσι, εκτόνωσης και γλαντιού, ας πούμε, του κόσμου. Εγώ, φουκαράς, τα αντάρτικα μου αρέσαν σαν τραγούδια, αλλά δεν μου αρέσαν τώρα στην μπουάτ μέσα, ας πούμε, να παίζεις αντάρτικα, στο βουνό, μάλιστα. Τέλος πάντων, όσο για τα σκυλάδικα δεν τα ήξερα. Δεν τα σνόμπαρα και ακόμα. Δεν είναι αυτοί, δηλαδή, οι άνθρωποι που λένε ότι το σκυλάδικο, ξέρω εγώ τι, δεν είναι σωστό. υπάρχουν πολύ καλά τραγούδια και εκεί, όπως και σε όλα τα είδη, ας πούμε, και τα στυλ και λοιπά. Τέλος πάντων. Και αφού δεν τα ξέρα, λέω τι να κάνω τώρα. Εν τω μεταξύ είχα παντρευτεί και όλα, είχα και ένα μικρό παιδί, ένα κοριτσάκι. Έπρεπε κάπως να, εν πάση περιπτώσει, βγάλω κάποια φράγκα. Ήμουνα ήδη στο δεύτερο, στο δύο και μισό έτος του μαθηματικού, χωρίς να έχω ανοίξει ποτέ μου βιβλίο και ασχοληθεί με το θέμα. Και αποφάσισα να τελειώσω για να δουλέψω και να μπορέσω να πορευτώ, ας πούμε, οικονομικά. Και τελειώνω το πανεπιστήμιο, δουλεύω σαν μαθηματικός, κάνα 4-5 χρόνια. Κάποια στιγμή δεν άντεξα πια μέσα μου, έπρεπε να γυρίσω πίσω, δηλαδή έπρεπε να γυρίσω σε αυτό που αγάπαγα, στην κιθάρα, στο τραγούδι. Και το μεταξύ είχα δουλειά, είχα φτιάξει δουλειά, τραγούδια. Και πήρα σβάρνα τις εταιρείες από εδώ και από εκεί να ρωτάω για να κάνω και να ράνω. Για να κάνω το δίσκο αυτό.
4: Φαντάζομαι αρνητική θα ήταν οι περισσότεροι. Δηλαδή, ή στο περίμενε θα σε είχαν.
3: Ναι, δεν ήταν και τόσο. Ξέρεις τι είχε γίνει τότε, μωρέ. Είναι ενδεικτικό αυτό. Είχαν αρχίσει και ερχόντουσαν απ' έξω πολυεθνικές να κάνουν θυγατρικές εδώ. Και απευθύνθηκα σε πρώτη φάση, αν θυμάμαι καλά, στη CBS. Όπου είχε έρθει εδώ ένας τυπακός, ο Ραμπίνοβιτς, να στήσει το μαγαζί αυτό, το παραβάγαζο, ας το πούμε. Και είχε μαζί του διαφόρους παραγωγούς δικούς μας. Ήτανε, αν θυμάμαι, ο Τάσος, ο Φαλιρέας, ο Μίλτος, ο Καρατζάς και άλλα παιδιά. Και θυμάμαι τότε έκανα μια κρούση για να κάνω το δίσκο και μου είπαν ότι δεν κάνουμε ελληνικές παραγωγές, δεν κάνουμε παραγωγές. Απλά αγοράζουμε παλιό ρεπερτόριο.
4: Και δηλαδή?
3: Αγοράζαν το παλιό ρεπερτόριο. Δηλαδή, τη Τσάνη, ξέρω εγώ, το αγοράζαν. Μακάρι το παλιό ρεπερτόριο. Και η απορία μου εμένα ήταν για ποιο λόγο. Δηλαδή δεν κάνουν, ας πούμε, καινούργιες παραγωγές και αγοράζουν το παλιό. Και η απάντηση που πήρα, λίγο έτσι, όχι πολύ φωναχτά, ήτανε για να το θάψουμε. Πώς σου φαίνεται αυτό?
4: Ναι.
3: Οι Αμερικάνοι ήρθαν εδώ, αγοράζαν το παλιό ρεπερτόριο για να το θάψουν και να πουλήσουν τη δική τους παραγωγή.
4: Συγκλονιστικό.
3: Ό,τι είχαν και δεν είχαν. Μα αυτό κάνουν συνέχεια.
4: Όπως κάνανε κάποτε που ξυλώνανε τις γραμμές των τραμ για να πουλάνε περισσότερη βενζίνη και αυτοκίνητα.
3: Έτσι κάνουν. Ναι. Ναι. Η λογική του εμπορίου, ας πούμε, του καπιταλισμού, εν πάση περιπτώσει, του ελεύθερου εμπορίου κλπ. Είναι αυτή. Μη στα πω λόγο, ευτυχώς τη λίρα ήταν παραγωγός ο Διονύσης, δούλευε σαν παραγωγός ο άνθρωπος για κάποια χρόνια στη λίρα. Και πήγα και του το θύμισα. Του λέω, θυμάσαι που μου είχες πει να βγάλουμε τα κομμάτια? Μου λέει, φυσικά. Μπρος. Να το βάλουμε μπρος. Το βάλαμε μπρος. Ο Διονύσης, πέρα από το ότι είναι ένας πολύ φοβερός τραγουδοποιός κλπ. Κλπ. Είναι και για μένα, υπήρξε και ένας πολύ καλός και αγαπημένος δάσκαλος. Έμαθα πολλά πράγματα δίπλα του. Το μεγαλύτερο καλό που μας έκανε, όχι μόνο εμένα και των άλλων μουσικών που δουλεύαμε μαζί τότε στο κύτταρο, ήταν ότι μας πήρε σούμπιτους όπως ήμασταν και οι πέντε όπως είμαστε, εγώ, ο Θεολόγος, ο Γιάννης ο Σφυρόπουλος, ο Καραμήτρος, ο Γιώργος ο Καβαλάς, και μας πήγε μαζί και τον εαυτό του στον Ενιάν, τον Αλέκο τον Ενιάν, να κάνουμε αρμονία. Να κάνουμε αρμονία. Μας πήγε, ο Ενιάν ήταν ένας φοβερός δάσκαλος, πολύ καλός δάσκαλος. Έστεινε χοροδίες, χοροδία τρικάλων, χοροδία από εδώ, χοροδία από εκεί. Ήταν έτσι πολυφωνικός τύπος, να πούμε, και πολύ καλός δάσκαλος. Και μας πήγε λοιπόν για αρμονία στον Ενιάν. Αυτό ήταν το καλύτερο που έκανε για μας ο Διονύσης.
4: Δηλαδή σας είπε, ελάτε στραβάδια να σας πάω να μάθετε.
3: Μαζί και τον εαυτό του, παρακαλώ. Ναι, ναι. Και αυτός έκανε μάθημα. Μαζί. Ναι. Δηλαδή, αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι τίποτα δεν σταματάει πουθενά. Τα πράγματα εξελίσσονται, προχωράνε. Και πρέπει κανείς να προχωράει και αυτός. Να μην μένει με αποθυμένα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ένα πράγμα που συναντάω, ας πούμε, στην πρακτική την καθημερινή με τους τραγουδιστές που συνεργάζομαι και τα λοιπά, είναι ότι ο τραγουδιστής όχι πάντα, αλλά σχεδόν πάντα δεν ασχολείται σε βάθος με το αντικείμενο. Δηλαδή μπορεί να τραγουδάει μια μελωδική γραμμή, αλλά δεν ξέρει ποια είναι η γραμμή του μπάσου. Τι συγχορδίες συνοδεύουν αυτή τη μελωδία που τραγουδάει. Αυτά τα πράγματα είναι βασικά, πρέπει να τα ξέρει κανείς. Δηλαδή είναι σαν να είσαι, ρε παιδί μου, πώς να πω, ρεσεψιονίστη σε ένα ξενοδοχείο και να μην ξέρεις, ας πούμε, ποιος σκουπίζει, πού σκουπίζει, τι αφήνει, να μην ξέρεις ποιες πόρτες είναι κλειδωμένες και ποιες κλείδωτες. Πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι.
2: Λοιπόν, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη μουσική και παντού και σε όλα τα επαγγέλματα. Εδώ να σου πω, γιατί τους θάψαμε πριν τους Αμερικάνους, να πω και ένα σωστό για τους Αμερικάνους, ότι ξεκινάνε από κάτω, από το μηδέν, από πιατάδες και φτάνουν, ξέρω εγώ, τι διευθυντάδες και πρόεδροι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό είναι καλό.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
3: λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα να εξελιχθείς, αυτό εννοείς, ότι δεν είναι απαραίτητο να έχεις γνωριμίες παντού για να προχωρήσεις.
2: Τώρα πια δεν ξέρω αν και εκεί είναι τα πράγματα έτσι, αλλά...
3: Και τώρα θα γίνουν ακόμα χειρότερα, μάλλον.
2: Τώρα προφανώς, ξέρεις τι γίνεται, μωρέ. Μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, επειδή υπάρχει αυτό του Βολτέρου ότι...
3: Θα υπερασπίζουμε το δικαίωμά σου να λες ότι γουστάρεις.
2: Να λες ότι γουστάρεις.
3: Ακριβώς.
2: Τα λόγια πετάνε. Πέρα από τερόντα. Οι πράξεις μένουν και τα γραπτά, λοιπόν. Για τον Τραμπ ούτε και εγώ έχω καλή γνώμη. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος της ευκαιρίας, ας πούμε. Εντάξει. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι με καιροσκόπος. Δεν πρέπει να είναι οπορτουνιστής. Δεν είναι σωστό πράγμα για την ανθρώπινη, ας πούμε, ιδιότητα να είσαι καιροσκόπος. Έτσι, πρέπει να έχεις και κάποιες βάσεις, ας πούμε. Κάποια σοβαρά πράγματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτός ο τύπος φαίνεται ότι είναι αέρα πατέρα, ας πούμε. Και λέει και διάφορα, ξέρω εγώ, προκλητικά και τέτοια.
3: Άρα κάτι συμβαίνει και με αυτούς που το ψήφισαν τότε.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, για μένα ήταν δυσάρεστη η έκπληξη, αλλά ήταν και λίγο αναμενόμενο. Γιατί? Γιατί προϋπήρξε το Brexit. Αμερική, Αγγλία είναι τα ίδια μαγαζιά, δεν έχουν διαφορά. Και η Γερμανία μαζί. Είναι το τρίο που κάνει το παιχνίδι, ας πούμε. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει η Κίνα. Τέλος πάντων, είναι αυτά τα γεωπολιτικά. Γιατί τον ψηφίσαν τώρα τον άνθρωπο αυτό? Προφανώς τον ψηφίσανε γιατί είναι και ψήφος διαμαρτυρίας. Είναι μπουχτισμένοι από... Γιατί ξέρεις τι γίνεται, μωρέ, να, η πολιτική, ας πούμε. Δεν μπορείς να πεις ότι στο σύνολό τους είναι okay. Υπάρχουν κάποιοι καλοί άνθρωποι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλά φαίνεται ότι οι περισσότεροι κάπου εκεί ψιλοβολεύονται, να πούμε, με αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, τους παράσεις σωστά τη δουλειά τους, αλλά φαίνεται ότι οι περισσότεροι κάπου εκεί ψιλοβολεύονται, να πούμε, με αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, τους παρασύρει.

0: Κάνει μια τρύπα στο νερό, δεν έχει κάνει τίποτα, απολύτως. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τώρα αυτός ο τυπάκος. Φαίνεται φανφαρόνος και ξέρω εγώ τι, πολυλογάς και ψαχλαμπούχλας με καζίνα, με τέτοια. Έτσι φαίνεται. Έτσι μοιάζει. Τώρα τι θα προκύψει, δεν ξέρω. Αυτοί που τον ψηφίσανε, προφανώς τον ψηφίσανε επειδή ήταν τελείως απογοητευμένοι από τους άλλους. Δεν είχαν δουλειά, δεν έχουν δουλειά οι άνθρωποι. Έχει πέσει στην Αμερική πάρα πολύ το επίπεδο ζωής, οι δουλειές, η καθημερινότητα. Όλοι με κουμπούρια κυκλοφοράνε και σκοτώνουν ένα τον άλλον κάθε τόσο. Και όχι έναν και δύο, εκατόντες ας πούμε. Κάτι ανάλογο όπως γίνεται στον πόλεμο στη Συρία με το καινούριο σχέδιο που έχει ανοίξει εκεί. Κάτι ανάλογο γίνεται και στο εσωτερικό ας πούμε της Αμερικής. Οπότε η κατάσταση της κοινωνίας είναι λίγο, έχει ένταση πάρα πολύ. Και οι άνθρωποι προφανώς πήγαν προς τα εκεί για αυτό το λόγο. Ας πούμε το σύνθημα που γράφει στα καπελάκια, θα κάνει την Αμερική μεγάλη πάλι, great again. Τι ανοησία είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή τι πάει να πει μεγάλη και μικρή. Όλες οι χώρες είναι αυτό που είναι και κανονικά θα πρέπει να είναι όλες σε ένα επίπεδο κατά μία έννοια
1: ισορροπίας.
0: Λίγο πολύ ισορροπίας, ναι. Ακριβώς.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 3 και 57 πρώτα λεπτά. Το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή και επιστρέφουμε για την πέμπτη ώρα της εκπομπής.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είναι και η τελευταία ώρα της εβδομαδιαίας διαδρομής. Στις 5 που θα αποχαιρετιστούμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού πρώτα ο Θεός για την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Και τώρα ο Ηλίας Ελιμάς θα μας βάλει να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι από τη συνέντευξη με τον Βαγγέλη Γερμανό.
5: Δεν μπορεί να υπάρχει τώρα, ας πούμε, στην Ολλανδία να μην υπάρχει στο δρόμο σκύλος και γάτα, αδέσποτος, να είναι όλα δηλαδή στη θέση τους, ας πούμε. Να μην... Στη Βαρκελόνη πήγα φέτο μια βόλτα έτσι με τη Χρυσούλα να ξαρεγλάρουμε λιγάκι. Ούτε μία γάτα στους δρόμους. Όλες οι γάτες στα σπίτια. Γιατί η γάτα είναι οικόσιτο πραγματάκι, να πούμε. Το σκύλο τον έβγαζε ο άλλος με το λουρί, στο μετρό, στα μαγαζιά. Κανένας δεν ενοχλεί το. Όλα μια χαρά. Λοιπόν, γιατί λέω για τα ζώα τώρα? Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος μόνο αν δει στα ζώα κάτι από τον εαυτό του και τα περιποιηθεί, τα συντρέξει, τα ταΐσει, τα χαϊδέψει, τα κοιμήσει. Και όχι αυτό το τουρλουμπούκι που γίνεται εδώ πέρα, να πούμε, που μόλις τελειώσει το καλοκαίρι πετάνε τα σκυλιά, ξέρω εγώ, τις στο Διόνυσο και φεύγουν, ας πούμε.
6: Εδώ και στη Νέα Μάκρη, στο Ζούμπερ,
5: υπάρχουν. Ναι, τα βλέπω. Δεν πας παραπάνω, εδώ το τρία σπίτια πιο πάνω. Έχουν είχαν ένα γέρικο σκύλο και το πετάξαν στον δρόμο για να πάρουν ένα καινούριο. Φοβερό. Δεν σκέφτονται οι ηλίθιοι ότι έτσι θα τους πετάξουν και τα παιδιά τους αύριο.
6: Είναι δεδομένο, γιατί παίρνουν μάθημα. Άρα λοιπόν, αφού οι άνθρωποι είναι, αν μου επιτρέπετε ο όρος, κατευθυνόμενα όντα, δηλαδή με την έννοια ότι τα διαπλάθη κανείς από την ώρα που γεννιόνται, εμείς τι περιθώριο έχουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα σύμφωνα με αυτά που βλέπεις γύρω σου, δηλαδή να αλλάξουμε πραγματικά?
5: Θα αλλάξουμε, ξέρεις όμως τι γίνεται, θα αλλάξουμε, αλλά θα μας πάρει πάρα πολύ καιρό, γιατί οι αλλαγές γενικότερα γίνονται βήμα-βήμα. Αλλαγές απότομες δεν γίνονται ποτέ και με τίποτα. Γίνονται μόνο με επαναστάσεις, με αίματα, με ιστορίες, που και πάλι καταλήγεις να ξαναγυρίσεις στο ίδιο σημείο που ήσουν, με γνώση πλέον ότι αυτό δεν λειτουργεί. Δεν γίνονται αλλαγές έτσι άρδιν, να πούμε, δεν μπορούν να συμβούν ποτέ.
6: Ναι, αλλά δεν μπορούν να συμβούν οι κοινωνικές αλλαγές, εννοείς προφανώς, γιατί ο τρόπος με τον οποίο ο νόμος μας κάνει να αλλάζουμε, υπό την έννοια ότι ξαφνικά χρωστάνε όλοι.
5: Ναι. Όλοι σε όλους.
6: Χρωστάνε όλοι σε όλους. Αυτό αλλάζει άρδιν. Αυτό άλλαξε μέσα σε μία στιγμή. Εγώ θυμάμαι την εφορία να μου επιστρέφει 5.000 κάθε χρόνο.
5: Και μετά σου τα ζητάει όλα μαζεμένα
6: πίσω. Μου ζητάει από αυτά. Ναι, δεν μου ζητάει τα παλιά, πάλι καλά.
5: Σαν να σου ζητάει τα παλιά είναι. Κοίταξε να δεις. Αυτό τώρα έχει να κάνει με μία άλλου τύπου, ας πούμε, οργάνωση, ας πούμε, κοινωνική οργάνωση. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει απ' έξω. Ο άνθρωπος πρέπει να αλλάξει από μέσα. Δεν γίνεται, όσο και να του λες του παιδιού, ας πούμε, κάνε αυτό που κάνω ή κάνε αυτό που λέω, αν από μέσα του δεν φιλτράρει πραγματικά να αποφασίσει ποιο είναι το σωστό που πρέπει να κάνει, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. Εκεί είμαι και ήμουνα και πολύ, ας πούμε, ξέρω εγώ τι, απόλυτος κατά μια έννοια, λίγο κάθετος, ας πούμε, όταν έκανα αυτό το παιχνιδάκι με τα παιδιά, το Music School, που όλοι λέγανε, α, καινούρια τραγουδίστρια, θα μεγαλώσει και θα γίνει τραγουδίστρια ή τραγουδιστής το παιδί, ξέρω εγώ, των 10 και 12 χρόνων. Και λέγανε, παιδιά, αφήστε το παιδί να αποφασίζει μόνο του αύριο αν θα γίνει ή όχι, να πούμε, τραγουδιστής ή τραγουδίστρια. Δεν πάει έτσι το θέμα. Μην το καναλιζάρετε, ας πούμε, και το χειραγωγείτε κατά αυτόν τον τρόπο. Το παιδί πρέπει να είναι ελεύθερο να αποφασίσει. Γι' αυτό φτάνουν 17 και 18 χρονών και δεν ξέρουν να αποφασίσουν σε ποια σχολή θα πάνε, τι δουλειά θα κάνουν. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί τα έχουν τα παιδιά με τόσες πληροφορίες πήξη, ας πούμε, μέσα στο κεφάλι τους, που δεν έχουν χώρο ελεύθερο να σκεφτούν και να αποφασίσουν από μόνα τους. Αυτό δεν είναι σωστό πράγμα. Τον άνθρωπο δεν μπορεί να το στριμώχνεις και να του λες απ' έξω. Δηλαδή ο νόμος μπορεί να λειτουργεί, όπως λες, στις δυτικές, ας το πούμε, κοινωνίες και τα λοιπά, ή σε άλλες, ξέρω εγώ τι, στην Αλβανία ακόμα μέχρι σήμερα υπάρχει το λέγκιου καγκίνι, αυτός ο κανούν. Είναι μια παραδοσιακή μορφή, ας το πούμε, νόμου, που ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων. Πιο παλιά, όχι ξέρω εγώ τι, το Σύνταγμα, πιο παλιό πράγμα. Λοιπόν, ο άνθρωπος πρέπει από μόνος, από μέσα, δηλαδή ο ίδιος να αποφασίσει να αλλάξει. Ό,τι και να του λένε γύρω-γύρω, δεν πρόκειται να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει και να, πώς αλλάζει, ας πούμε, ο λύκος και μεταφιέζεται σαρνάκι και μετά ξαναγίνεται λύκος. Το βλέπουμε αυτό. Το είδαμε. Το είδαμε και.
6: Άρα μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος.
5: Μπορεί από μόνος του να αποφασίσει ο ίδιος να αλλάξει. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω κανέναν.
6: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Τι παίζει μέσα στην ψυχή σου, ας πούμε, την ημέρα που εσύ καταλαβαίνεις ότι πρέπει κάτι να αλλάξεις. Θα την έχεις αντιμετωπίσει αυτή την εμπειρία.
5: Αρκετές φορές.
6: Ναι.
5: Μπορώ να μην σου πω για κάθε μέρα.
6: Ναι. Εντάξει. Αλλά τι αίσθημα συνοδεύει αυτή την αλλαγή.
5: Ένα αίσθημα ελευθερίας, πάρα πολύ έντονο, και ένα αίσθημα συγχρόνως αγάπης. Δηλαδή, στην αλλαγή, στην εξέλιξη, σε οδηγεί αυτό το διπλό πραγματάκι, η ελευθερία και η αγάπη.

0: τα τελευταία, ξέρω εγώ, 30 χρόνια, έχουμε δει μια τεράστια παραγωγή. Μα τεράστια, και μάλιστα επί τούτου φτιαγμένη αδύνατη, όχι δηλαδή πάρα πολύ καλά τραγούδια. Γιατί? Για να καταναλώνονται συνεχώς, για να έχουν δουλειά οι τραγουδιστές στα κέντρα κάθε 6 μήνες, κάποια εποχή κάθε 6 μήνες βγάζανε δίσκο, ας πούμε. Κάποια στιγμή συναντάω, ξέρεις, εγώ το συνάφι μου το στηρίζω ολόκληρο. Δεν λέω ότι υπάρχουν, ας πούμε, οι κακοί και οι καλοί κτλ. Όποιος άνθρωπος κρατάει στα χέρια του ένα όργανο και γρατζουνάει, ή ένα μολύβι και γράφει, ή ένα μικρόφωνο και τραγουδάει, είναι αξιέπαινος. Είναι δηλαδή, τον νιώθω σαν τον εαυτό μου. Εγώ πάντα ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχει καλό και κακό τραγούδι. Υπάρχουν τραγούδια τελειωμένα και υπάρχουν και τραγούδια μισοτελειωμένα. Δηλαδή βγήκαν στην κυκλοφορία όχι τελειωμένα. Έτσι. Όπως μπορεί να βγει ένας άνθρωπος, ας πούμε, ξέρω εγώ τι, έξω και να ξεχάσει να φορέσει το παντελόνι, ας πούμε. Δεν έχει ντυθεί. Τέλος πάντων. Υπάρχει μια μεγάλη παραγωγή, μια τεράστια παραγωγή τραγουδιών που είναι.
1: Για πέταμα.
0: Ας μην είμαστε τόσο αυστηροί. Είναι προορισμένα να ξεχαστούν. Είναι προορισμένα για τη λύθη, ας πούμε. Είναι τέτοια. Και είναι και φυσιολογικό, μάλλον, γιατί. Κοίτα τώρα. Όπου αρχίζει το πράγμα και αυξάνεται, είτε παραγωγή είναι αυτή, είτε πληθυσμός είναι αυτός, είτε πλούτος είναι αυτός, είτε ό,τι θες, βακτήρια είναι αυτά, ό,τι θες, ό,τι αυξάνεται, μοιραία πέφτει η ποιότητά του. Μοιραία πέφτει. Θα πέσει οπωσδήποτε. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο δηλαδή που ξέρω εγώ ότι ο χρυσός και τα διαμάντια είναι τα πιο ακριβά πράγματα, γιατί είναι ήδη εν σπανία. Αν τα βρίσκαμε, να πούμε, στον δρόμο, δεν θα ήταν. Λοιπόν, υπερπαραγωγή συνεπώς και χαμηλή ποιότηση. Τέλος πάντων, ας μην λέμε για ποιότητα, ας πούμε για τελειωμένα ή όχι τραγούδια, ας πούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλώς τον Παναγιώτη από την Άφακτο.
3: Καλημέρα κύριε Μάνο.
2: Γεια σου Παναγιώτη μου, καλώς τον.
3: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά είμαστε, ναι, εσύ?
3: Κι εγώ δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
2: Μπράβο λοιπόν, τέλεια.
3: Καταρχάς να πω τα συλληπιτήριά μου για το θάνατο του...
2: Ανδρέα.
3: Του Ανδρέα, γιατί είναι στη γενιά τη δικιά μου περίπου. Εγώ περπατάω τα 88.
2: Όχι.
3: Ναι, και στην ΑΣΟΕ που πήγαινε είχα άνθρωπο που δούλευε μέσα και τελείωσε την ΑΣΟΕ και μέναμε μαζί. Πιστεύω θα ήταν η παρέα εκείνης της εποχής και όπως καταλαβαίνετε αισθάνομαι πολύ άσχημα άμα ακούω ας πούμε θάνατο ανθρώπων εκείνης της εποχής που ξέρω πολύ καλά πώς φτάσανε εκεί που φτάσανε και πώς ξεκινήσαν. Είμαι ένας από αυτούς. Εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριό εδώ μετά το Αντίριο, Σταυρολίμνη λέγεται, πριν το 40, από Γεωργούς, κτηνοτρόφους Γεωργούς, πατέρα και μάνα. Και έχω ζήσει όλη την κατάσταση και του πολέμου του 40, γιατί έχουμε ένα κτήμα κοντά στο δρόμο. Και τα καλοκαίρια όταν φεύγαμε από το σχολείο και πριν πάμε σχολείο μαζευόμασταν εκεί για εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχε ο τρόπος να μαζέψεις τα σιτάρια, τα καλαμπόκια, τα ό,τι έστρενες. Και τα συγκεντρώνανε σε ένα μέρος και ερχόταν η αλωνιστική μηχανή γιατί δεν υπήρχε χρηστική να τα αλωνίσουν και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσαμε να μετακινούμαστε από το χωριό το χωράφι και μέναμε σε ένα κτήμα που έχουμε δίπλα από τον δρόμο. Από αυτόν τον δρόμο περνάγανε, όπως καταλαβαίνετε, και τα έζησαμε μικρά και θυμάμαι, διότι όταν γινόταν κάποια κίνηση και ο πατέρας μου μάθαινε, μας έβανε στάλογο με τη μάνα μου να πάμε κοντά στη θάλασσα που είχε μια ξαδέρφη σε ένα σπίτι που δεν μας έφταναν εκεί οι Γερμανοί, οι Ιταλοί κλπ. Περνάγανε ή ό,τι γινότανε. Και θυμάμαι 3 χρονών με έβανε καβάλα στο άλογο και δεν μπορούσα να κρατηθώ. Και τον άλλον τον έπαιρνε αγκαλιά η μάνα μου. Ήμασταν 2 παιδιά τότε. Μετά γεννήθηκε και ο τρίτος που δυστυχώς κάθηκε. Και έχω ζήσει όλη αυτή την κατάσταση. Και λέω, αν απολώ τι, η περιοχή μας εδώ είναι 5 χωριά. Είχε γύρω στα 50.000 γιδοπρόβατα. Σήμερα δεν έχει ούτε 1.000. Το χωριό ψηφίζανε το 53 500 άτομα. Σήμερα έχει ένα καφενείο και αν πας ας πούμε το απόγευμα βρεις ξέρω εγώ 5 συνταξιούχους. Εκείνη η συρροή των ανθρώπων που ζούσαν τότε εδώ και υπήρχε μια συμφιλίωση μεταξύ τους μαζευόντουσαν δεν έβρισες καρέκλα την Κυριακή να καθίσεις και ήταν καφενεία, 3 γραφεία, 3 τσαγκάρικα, μαγαζά. Είχε όμως παραγωγή και ο κόσμος ήταν αυτάρχης. Δεν υπάρχει αυτάρχης άνθρωπος σήμερα. Είναι εξαρτώμενος. Αν δεν παράγεις πρέπει να αγοράσεις. Από πού θα αγοράσεις? Πρέπει να έρθει το αυτοκίνητο, να σταθερούμε ανάβεις. Βέβαια έγινε ζωή πιο ελεύθερη, πιο ξεκούραστη ας πούμε για ορισμένους ανθρώπους. Αλλά είναι τέτοιο το άγχος για να μπορέσεις να επιβιώσεις που χάθηκε. Δεν παντρεύονται, δεν γεννιόνται, δεν υπάρχει κόσμος. οι πολιτείες, έφυγα από εδώ, πήγα στο δημοτικό σχολείο, με πήγε ο πατέρας μου στην Άφαντο, έδωσα εξετάσεις, πήγα στο γυμνάσιο. Είχα την τύχη να έχουμε καθηγητάς ναυπάκτιους και εκείνη την εποχή δεν είχαμε δάσκαλο εδώ. Ο δάσκαλος κάθε άλλο παρά δάσκαλος ήταν. Και ξεκινήσαμε τη ζωή μας τόσο δύσκολα που δεν θέλω να τη θυμάμαι. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα, έχω μια οικογένεια, δόξα τω Θεώ, 6 εγγόνια.
2: Ωραία.
3: 3 αγόρια, 3 κορίτσια. Τα παιδιά μου σπουδασμένα καλά. Αλλά από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύουν με άγχος. Σπουδασμένοι επιστήμονες, παιδιά, με καλές δουλειές κλπ. Είμαι φτερά ευχαριστημένος που βλέπω τα παιδιά μου, που βλέπω τα εγγόνια μου. Αλλά δεν μπορώ να καθίσω στο σπίτι. Φεύγουν το πρωί και γυρίζουν το βράδυ.
2: Δουλεύουν όλη μέρα γι' αυτό.
3: Δουλεύουν όλη μέρα. Λέει παιδιά, πόσο θα αντέξετε αυτή τη ζωή και τι να κάνουμε. Θα πω όμως κάτι άλλο που με στενοχωρεί περισσότερο και το κουβεντιάζω με έναν άλλο αντίστοιχο συνταξιούχο που είναι και αυτός εδώ. Κάνα χρόνο μικρότερος από μένα, κάνα παρέα μου, κάνα παιδιά. Ξυπόλυτα και ταλέπορα και όπως καταλαβαίνετε. Εδώ υπάρχει ένα νερό, ένα ριάκι που πάει στη θάλασσα από τα ανάμεσά μας εδώ στα χωριά, που εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ρεύμα εδώ. Διαβάζαμε με λάμπα, πετρελαίο. Γνώσανε το πρωί και η μύτη σου ήταν κατάμαυρη από την εθάλια, από την κάπνα, από τη λάμπα. Αλλά όμως είχα τη μακαρίτσα τη μάνα μου και έλεγε «Διαβάστε παιδάκι μου, διαβάστε παιδάκι μου, γιατί άμα δεν διαβάστε, δεν θα ζήσετε καλά». Και εγώ με τα μέσα που είχε ο καθένας ανάλογα τις δυνατότητες, ας πούμε, διαβάσαμε, κάναμε τη ζωή μας αλλιώτικη. Εδώ όμως υπήρχε πέρασμα πουλιών, δηλαδή είναι η περιοχή που περνάγανε
2: τα αποδημητικά, ναι.
3: Τα αποδημητικά. Χιλιάδες, πουλιά, ό,τι ήθελες. Δεν υπάρχει σήμερα, το 95% έχει χαθεί από αυτά. Και ξέρετε γιατί χάθηκε. Διότι τα καινούργια συστήματα, η καλλιέργηση, παραδείγματος χάρη, προκειμένου να σπείρει κάποιος, ρίχνει δηλητήριο, 4 πόντους, δεν φυτρώνει τίποτα. Γιατί θα πρέπει να είναι καθαρό το σιτάρι, λέει, για να ή το βαμπάκι ή το καλαμπόκι κλπ.
2: Ναι.
3: Το χωράω. Και τι βάζει δηλητήρια.
2: Κατάλαβα.
3: Δεν έμενε τίποτα καταστροφή. Καταστραφήκαν όλα. Η κτηνοτροφία που ζούσε εδώ έχει χαθεί. Γιατί.
2: Κατάλαβα.
3: Υπερασπίζεται το υλίκος. Ναι. Τότε άμα εμφανιζόταν υλίκος, άκουγα το μαγαζί του πατέρα να κολλάει, εμφανίστηκε υλίκος, πρέπει να τον εξαφανίσουμε.
2: Παναγιώτη. Μου κάνεις μια χάρη να με περιμένεις λίγο στη γραμμή, ναι.
3: Βεβαίως, όσο θέλετε.
2: Κύριε Μιχάλη από τη Νέα Υόρκη, καλώς το να. Κύριε Μιχάλη από τη Νέα Υόρκη.
4: Καλημέρα μου,
2: γεια σου. Ναι, τώρα ναι.
4: Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να πω τα συλληπιτήρια μου για τον κύριο Αντρέα, αν και δεν τον ήξερα. Βέβαια τον άκουγα τις Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα. Τέλος πάντων. Πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν τον άκουσα για πρώτη φορά, κάπου έτσι όπως μίλαγε, αυτά που έλεγε σε κρατούσε, ρε παιδί μου. Δεν ήθελες να συνεχίσει να τον ακούς.
2: Σωστά.
4: Και μάλιστα τον άκουσα τη συχαία, γιατί έψαχνα να βρω εσένα μια Παρασκευή που γύρναγα από τη δουλειά. Και ήταν εκείνος. Οπότε κατάλαβα ότι δεν είχες εκπομπή, όπως μετά το κατάλαβα ότι ναι. Παρασκευές βράδυ δεν είσαι.
2: Και Σάββατο βράδυ δεν είμαι.
4: Ναι, το ξέρω.
2: Ναι.
4: Ναι, αντί για σένα ήταν εκείνος.
2: Ναι.
4: Και καθόμουν και τον άκουγα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και τα τραγούδια που έβαζε βέβαια είναι τραγούδια που όλοι μας τα αγαπάμε. Αλλά και οι ιστορίες που έλεγε, ο τρόπος που μίλαγε, ήθελες να τον ακούς. Τέλος πάντων, ας φύγουμε από τα, πώς θα λένε,
2: από τα δύσκολα, ναι.
4: Κάτι που είπες για το Σακούγα νωρίς που το λέγες.
2: Ποιο?
4: Για το ποια ήταν τα πιο αγαπημένα μας παιδικά χρόνια κλπ.
2: Ναι, αυτό το λέγαμε τις προάλλες. Το ερώτημα το απόψινό. Καλά, εσύ μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, αλλά το ερώτημα το απόψινό είναι...
4: Από το αυτοκίνητο σε άκουγα.
2: Ναι. Ήταν πριν από 2 μέρες.
4: Σοβαρά.
2: Ναι, ναι.
4: Τότε κάτι γίνεται με το σταθμό.
2: Α, μπορεί.
4: Μπορεί. Γιατί σε άκουγα από το αυτοκίνητο, υποτίθεται ήταν live stream.
2: Εγώ, anyway. το ερώτημα που έθεσα σήμερα, και αν αυτό παρεξήγησες, είναι το ότι τι είναι αυτό που νοσταλγείτε από την προσωπική σας ζωή, μπράβο, ή από τη ζωή της Ελλάδας, από το παρελθόν.
4: Μπράβο.
2: Αυτό.
4: Ναι. Κάτι παρεμφερές είναι, ναι. Ναι, εγώ αυτό που νοσταλγώ βέβαια ότι είναι η δεκαετία του 80, τα τέλη της δεκαετίας του 80. Τότε που είχα το αυτοκίνητο, το πρώτο μου αυτοκίνητο, ήμουνα CBR, είχα συμπεί στα μάξι. Και πηγαίναμε έτσι παρέα, πηγαίναμε από εδώ, τρώγαμε, πίναμε. Να καταλάβεις, τότε που ήταν η μεγάλη, πώς να το πω, το πρώτο κύμα θερμοκρασίας που ήταν, που είχαν...
2: Οι πρώτοι καύσονες, ναι.
4: Ο πρώτος καύσονας, εκεί τέλη του 80,
2: ναι.
4: Ήταν, το 87.
2: Είχε χαθεί πολλοίς κόσμος.
4: Μπράβο, ναι.
2: Ναι.
4: Εκείνη την εποχή σκάγαμε που λες, γιατί δεν υπήρχαν και πολλά air condition.
2: Ναι.
4: Και ρίχνει ένα παιδί από το CB την ιδέα, πάμε παραλία. Και λέμε, δεν πάμε. Εγώ βέβαια δεν ήμουν τότε παντρεμένος, εκείνοι πήραν τις γυναίκες τους, φέραν ό,τι φαγητό είχε μείνει, ας πούμε. Εγώ πήρα τις μπύρες. Και είχαμε κατέβει στο Λαγονίσι, ναι.
2: Ναι.
4: Αυτό, εκείνη η βραδιά τελικά θα μου μείνει αξέχαστη, μάλλον.
2: Νυχτερινό μπάνιο και τέτοια, ε.
4: Ναι, βέβαια. Είχαμε βάλει και καρπούζι μέσα στο νερό. Είχαμε πλακωθεί στα φαγητά, μπύρες, άστα. Ήταν η καλύτερη μου ημέρα.
2: Νύχτα.
4: Νύχτα, ακριβώς νύχτα. Μάλιστα.
2: Ωραία.
4: Τώρα θα ήθελα να σου πω κάτι.
2: Να μου πεις.
4: Δεν θέλω να με παρεξηγήσεις.
2: Παρακαλώ, δεν.
4: Εντάξει,
2: δεν
4: παρακαλώ. Σ' άκουσα την άλλη φορά που είχες τσακωθεί λίγο με τον Νίκο από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
4: Ναι, γιατί. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν το έκανα για ποιο λόγο. Για το γαμό του. Δηλαδή, γιατί σε βάζανε να γίνεις πειραματόζωος. Λέει, αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Αυτό εμένα δεν μ' αρέσει. Εντάξει.
2: Εντάξει.
4: Γι' αυτό ακριβώς και δεν το έκανα.
2: Okay.
4: Βέβαια, με είχαν, ας πούμε, στη δουλειά, γιατί είπα σαν δικαιολογία ότι ήταν θρησκευτικοί λόγοι και το ένα και το άλλο. Τελικά το δεχτήκανε και κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα έκανα το τεστ.
2: Μάλιστα.
4: Ποτέ δεν βγήκα θετικός.
2: Ωραία.
4: Είναι στον άνθρωπο, δεν
2: ναι,
4: είναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλίμονο. Βεβαίως είναι στον άνθρωπο, εννοείται. Δεν είναι όλων των ανθρώπων το ανοσοποιητικό ίδιας κλάσης.

0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Μα γι' αυτό και σου είπα ότι ο πατέρας μου ήταν 85 χρονών. Είχε αφαιρέσει το voice box, το πώς το λένε. Είχε τρύπα στο λαιμό.
1: Α, είχε τις φωνητικές χορδές. Μπράβο, το λαρίγκι του, ναι.
0: Το λαρίγκι
1: εκτομή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και είχε πρόβλημα λίγο με τα πνευμόνια του και με αυτά. Τον ανάγκασα και εγώ και η αδερφή μου να το κάνει. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, ας πούμε. Και για εκείνον, αν πάθαινε κάτι, θα ήταν πολύ πιο βαρύ.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτό με αυτό το θέμα. Λοιπόν, δεν θέλω να σε κρατάω άλλο.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Το κρατάς από τον Κωνσταντίνο ότι αν πάρεις αυτή τη βδομάδα, μετά δεν μπορεί να ξαναπάρεις μέχρι την άλλη βδομάδα.
1: Ο καθένας παίρνει όποτε θέλει, γι' αυτό βάζω άλλο θέμα κάθε μέρα.
0: Α, δηλαδή μπορώ, ας πούμε, αν κάτι μου αρέσει, να πάρω και αύριο.
1: Και αύριο και μεθαύριο. Αύριο δεν είμαι εδώ.
0: Αλλά ναι, okay. Ο λόγος σου λέει.
1: Ναι, ναι. Μπορείς.
0: Την επόμενη μέρα δηλαδή, όχι να περάσει μια εβδομάδα.
1: Όχι, παιδί μου, τίποτα.
0: Οκ, εντάξει.
1: Ο καθένας
0: έγινε, μάλλον μου χαρικά που σ' άκουσα.
1: Και εγώ.
0: Και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Ακριβώς, και καλή δύναμη, γιατί ξέρω ότι τον ήξερες τον άνθρωπο αυτό, όπως και ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι, φίλος μου.
0: Και από ό,τι άκουσα, ναι, και από ό,τι άκουσα, ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
1: Εξαιρετικός. Αστέρι. Στο καλό.
0: Ακριβώς.
1: Στο καλό.
0: Έγινε,
1: για χαρά.
0: Έλα, καλημέρα σου.
1: Κύριε Παναγιώτη.
2: Λοιπόν,
1: ναι, Παναγιώτη.
2: Αν έχω χρόνο, μπορώ να συνεχίσω.
1: Ναι, μπορείς, γι' αυτό γύρισα σε σένα.
2: Ωραία. Λοιπόν, λέω λοιπόν εγώ τώρα, έτσι. Εγώ ασχολούμαι με το κυνήγι και παραξηγήθηκα κάποτε από κάποιον υπουργό. Βρεθήκαμε δηλαδή κάπου, τον οποίο σέβομαι, γιατί ήταν υπουργός οικονομικών και πολύ σοβαρός. Όχι στο χώρο μου, απέναντι από μένα.
1: Ωραία.
2: Και λοιπά. Και βρεθήκαμε τυχαία σε κάποιο βουνό στην ορεινή Ναυπακία. Οπότε δεν
1: ήξερα. Αυτός τι έκανε στο βουνό?
2: Εγώ ή ο υπουργός?
1: Όχι, ο υπουργός, αυτός είπα.
2: Είχε ένα φίλο και είχε έρθει Σαββατόρ να τον δει.
1: Α, οκ, okay. Λοιπόν.
2: Με το φίλο εγώ κυνήγαγα παρέα.
1: Ωραία.
2: Αγριογόρουνα.
1: Ναι.
2: Και στο ξενοδοχείο δεν ήμασταν πολύ το χειμώνα, όπως καταλαβαίνεις. Είδα ένα ζευγάρι, λέω, κέρασε τον κύριο Τυπή. Το κέρασε ο Λευτέρης, γυρίζει, βλέπω ο υπουργός. Δεν ήξερα ποιος είναι. Μετά έγινε συζήτηση. Και λέει, πώς εσύ εδώ, λέω, γιατί είσαστε δολοφόνοι, μου λέει. Λέω, πάρτε το λόγο σας πίσω, γιατί δεν είμαστε δολοφόνοι. Κυνηγάμε αγριογούρουνα. Μα λέει, δεν σκοτώνεται. Λέω, εσείς πώς βρεθήκατε εδώ? Είχα τον κουμπάρο μου, τον Παναγιδόπουλο, με τον οποίο κυνηγάμε παρέα. Και έμεινε εκεί. Κουβέντα. Η γυναίκα του δεν μιλάει καθόλου. Μια αξιόλογη κυρία, με κάπα κεφαλαίο το κυρία.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Να πέρασε δηλαδή να υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι στην κοινωνία μας.
1: Ναι, μην αλλάζεις κουβέντα. Πες μου να καταλάβω πού το πάμε.
2: Ναι, θα σας πω.
1: Ναι, ναι.
2: Λέω, εδώ θα λέει το κουμπάρο μου, ναι, λέω, μένει εδώ. Βάζει κήπους, βάζει έτσι, έτσι, δεν γίνεται. Ναι, μου λέει, ναι. Λέω, αν δεν σκοτώναμε εμείς να μετριάσουμε το κακό, δεν θα μπορούσε να ζει εδώ, γιατί θα γίνεται αυτό που γίνει σήμερα. Σήμερα είναι καταστροφή τα αγριογούρουνα.
1: Ναι.
2: Θα το έχετε ακούσει.
1: Ναι.
2: Αγγέλες.
1: Λοιπόν,
2: μετά λέει, του λέει η γυναίκα του. Συγγνώμη, λέει, αλλά μην είσαι απόλυτος στο σύζυγο με το όνομά του, αφού για κάτι που δεν ξέρεις. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχαν υπουργοί που φτάσαμε εδώ, γιατί φτάσαμε εδώ, που απαγορεύανε τα γίδια γιατί τρώγαν τα έλατα. Το έλατο δεν το τρώει το γίδι. Αλλά ο υπουργός που δεν είχε ιδέα τι είναι το έλατο, του είπανε, ξέρεις τίποτα, πρέπει να φέρουμε εργάτες από την επαρχία για τα εργοστάσια. Για να έρθουν εργάτες πρέπει να διώξουμε τα γίδια από το βουνό. Έτσι πιστεύω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι
1: μάλιστα,
2: πιστεύω.
1: Μάλιστα. Παναγιώτη μου, πρέπει να πάμε προς το φινάλε τώρα.
2: Ναι. Να τελειώσω με δύο πράγματα και τελειώνω εδώ.
1: Okay.
2: Για την κλεψά και για αυτό που γίνεται σήμερα. Ναι. Θα πω ένα περιστατικό. Βρέθηκα στη Βουλγαρία. Ήμουνα με κάτι φίλος και πήγαμε να ψωνίσουμε κάτι πράγματα.
1: Ναι.
2: Πάμε λοιπόν να ψωνίσουμε. Ψώνησαν οι άνθρωποι. τα βάζουν στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, διαπιστώνουν ότι λείπει ένα από αυτά που ψωνίζανε. Παίρνουν τηλέφωνο, ναι, λέει, το ξεχάσατε. Γυρίζουμε πίσω, αφήνουν τα αυτοκίνητα. Παίρνουν, μπαίνουν μέσα, μέχρι να πάνε στο αυτοκίνητο, το σπάσανε το τζάμι και το κλέψανε το ραδιόφωνο με το ραδιομαγνητόφωνο. Ένα αυτό. Βρέθηκα στη Σερβία. Με την πόλη που να βγούμε έξω να φάμε. Να πιούμε, όχι να φάμε, να πιούμε κάτι. Ζέστη, σε μια πλατεία. Ναι. Στον νησί συγκεκριμένα. Και θα πάρει η κόρη μου μια πορτοκαλάδα, εγώ μια μπύρα. Ήρθε η μπύρα στιγμή. Λέω δεν έχει μεζέ, δεν έχει μεζέ. Το λέει μπύρα σερβίρι, θέλει να πιει, πίνει. Μεζέ δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι τα έθιμα και τα ήθη που είχαμε εμείς εδώ, ξεχάστε τα. Γιατί μπαίνουν, βγαίνουν όλος ο κόσμος όπως έχει γίνει σήμερα η κατάσταση και εφόσον δεν υπάρχει ο ανάλογος έλεγχος ή η ανάλογη πολιτική βούληση να μπούμε σε ένα δρόμο να ζούμε αρμονικά.
1: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς θα ζούμε αυτή την κατάσταση και εγώ αναπολώ αυτό που ζούσα πριν από αυτό που ζω σήμερα.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
2: Δεν ξέρω αν σας κούρασα.
1: Όχι, δεν με κούρασε καθόλου. Απλά επειδή πάμε στο φινάλε, σιγά σιγά.
2: Ναι, να πω και κάτι να τελειώσω.
1: Ναι.
2: Όταν λέμε, ας πούμε, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, όταν φεύγαμε και πηγαίναμε στη θάλασσα, έλεγε ο μπάρπας μου ο Γιώργος, κάτσε να πάω με το δαδί να βγάλω ένα χταπόδι. Και πήγαινε στη θάλασσα και έβγαζε χταπόδι και τρώγαμε. Τώρα η θάλασσα δεν έχει τίποτα μέσα.
1: Είναι έτσι που ψαρεύουν.
2: Γιατί όλο το ανεξέλεγκτο φτάσαμε στο σημείο και πού θα φτάσουμε δεν ξέρω. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Χάρηκα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Και εσύ. 2-11-10-80-8-8-0 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Βαγγέλη Γερμανό.
3: Κάνανε ένα θόρυβο. Θυμάμαι ο Φρέντι, ο Γερμανός, ο συγχωρεμένος ο Φρέντι, που είχε γράψει ένα χρονογραφηματάκι και έλεγε ότι ο καινούριος τραγουδοποιός που εκείνο το άλλο και αυτά και τα... Γράφανε διάφορα, ξέρω. Θυμάμαι μια δημοσιογράφο που είχε γράψει ότι έχει την πετριά, ότι ξέρω εγώ τι, γράφει τραγούδια.
1: Το αντίθετο από το Γερμανό,
3: ναι. Διάφορα τέτοια, ναι. Ξέρεις οι εντυπώσεις των ανθρώπων. Ναι. Οι πρώτες εντυπώσεις έχουν μια σχέση πάρα πολύ μεγάλη με τη διάθεση που έχει ο καθένας όταν...
1: Τη στιγμή που εισπράττει, ναι, το τραγούδι, το θέαμα.
3: Ακριβώς, ναι. Εμένα, ας πούμε, ερχόντουσαν άνθρωποι και μου λέγανε «Α, τι ωραίο, τι ωραίο», στην Πανιέρα 2-2. Κάποτε τραγούδαγα στο Κιλκίς σε μια εκδήλωση, σε μια πλατεία και τραγούδαγα λοιπόν την Πανιέρα και στη μέση του τραγουδιού πετάγεται μια κυρία από κάτω έτσι μεσόκοπη και λέει «Τι είναι τραγούδια αυτά!» Δεν της άρεσε καθόλου. Εννοούσε ποιος ξέρει τίποτα εσχράνα που με παράξενε, ας πούμε, με Πανιέρα.
1: Βιο γυμνή στην Πανιέρα.
3: ναι.
1: Σοκαρίστηκε.
3: Ναι, σοκαρίστηκε η γυναίκα.
1: Εσύ πώς μεγαλώνεις δηλαδή, τι η μάνας, ο πατέρας, οι άνθρωποι, τι δουλειά κάνανε?
3: Ο γερός μου, εγώ μεγαλώσα στον Πειραιά. Ο γερός μου είχε μαγαζί στα Λεμονάδικα. Τα Λεμονάδικα ήταν πριν πάει η αγορά στο Ραντί, που, πώς το λένε αυτό, όταν πηγαίνουν οι πολιτικοί με τα μυστριά και κάνουν...
1: Στα Ιγγένη. στη θεμελίωση του πρώτου...
3: ναι. Ο Καραμπαλής, ο μεγάλος, ο Φρυδάς, τον θυμάμαι με μυστρί, να θεμελιώνει, να
1: εγκαινιάζει.
3: Να εγκαινιάζει την αγορά του Ρέντι.
1: Α.
3: Ναι. Και εκεί στην αγορά του Ρέντι μαζευτήκαν οι έμποροι από τα Λεμονάδικα του Πειραιά και από της Αθήνας, που στον Γκάζι απέναντι ήταν της Αθήνας, αν θυμάσαι, η αγορά. Τέλος πάντων. Και μαζευτήκαν εκεί στο Ρέντι. Λοιπόν, ο πατέρας μου είχε μαζευτεί τα Λεμονάδικα. Εγώ μεγάλωσα στην Καστέλα μέχρι 3 χρονών και μετά πήγαμε στα Καμίνια, στον Πειραιά. Λαϊκή οικογένεια. Παιχνίδι πολύ. Παιχνίδι.
1: Είναι σε λόφο τα Καμίνια όπως είναι.
3: Η Καστέλα είναι σε λόφο, τα Καμίνια είναι σε γούβα.
1: Και η Δραπετσόνα είναι σε λόφο και η...
3: Τα Καμίνια είναι σε γούβα. Mm. Όταν είχε πλημμύρα δηλαδή, για καλή μας τύχη το σπίτι μας ήταν λίγο πιο υπερυψωμένο και πιο, ας το πούμε, καινούριο και οπότε δεν πλημμύριζε. Τα γύρω-γύρω πλημμυρίζαν όλοι και πλημμυρίζαν όλα και ερχόντουσαν οι άνθρωποι και μέναν σε εμάς. Mm. όταν είχε πλημμύρα. Δηλαδή μιλάμε ότι ένα μέτρο νερό μέσα σε όλα τα σπίτια, ας πούμε.
1: Επιπλέον τα, τα τραπέζια τα και πάντα, οι καρέκλες.
3: Ναι. Αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, στην τηλεόραση τώρα καμιά φορά, εκεί συνέβαινε κατά κόρο όποτε είχε.
1: Όλο το χειμώνα.
3: Σχεδόν. Στα καμίνια, λοιπόν.
1: Και λες παιχνίδι, έχει συνδέσει τα παιδικά σου χρόνια με την έννοια παιχνίδι από ό,τι κατάλαβα.
3: Ναι, γιατί πετάγαμε τη σάκα, ας πούμε, γυρνώντας από το σχολείο, πηγαίναμε στα καμίνια. Γιατί τα λένε καμίνια? Γιατί είχε καμίνια. Ψήνανε τούβλα. Αλλά την εποχή που θυμάμαι εγώ, ας πούμε, τα παιδικά μου χρόνια, είχε σταματήσει η λειτουργία των καμινιών, δεν ψήνανε πια τούβλα και ήταν εγκαταλελειμμένοι χώροι με αλάνες, κοκκινό χώμα, ας πούμε, γιατί τούβλα, πάρα πολλά τούβλα, τα οποία χρησιμοποιούσαμε για να φτιάξουμε, ξέρω εγώ τι, σπιτάκια, κολπάκια, ξέρω εγώ τι, παίζαμε, πιτσιρικάδες, ας πούμε. Και ήταν χώμα, μολόχες, τσουκνίδες, τέτοια αυτά. Αυτό έχω στο νου μου, σαν εικόνα. Δεν έχω άσφαλτο. Ούτε καν στον δρόμο του σπιτιού μας δεν είχαμε άσφαλτο. Χώμα είχε και βγαίναμε και παίζαμε γυαλένια.
1: Και γκαζάκια που λέγαμε.
3: Γκαζάκια τα λέτε εσείς οι Αθηναίοι, εμείς τα λέγαμε γυαλένια, ας πούμε, στον Πειραιά. Έτσι μεγάλωσα. Στο πεζοδρόμιο. Παίζαμε με τα τσιγκάκια, μπράβο.
1: Από τις μπύρες και τις πορτοκαλάδες.
3: Μπράβο, ναι, συλλογές τέτοια, χαρτάκια.
1: Χαρτάκια.
3: Το βράδυ, όταν έπεφτε ο ήλιος, γινόμαστε παρεούλες με τα αγόρια της γειτονιάς, τα κορίτσια της γειτονιάς. Παίζαμε άλλα παιχνίδια τότε. Υπήρχε ένα κάτι που, ας πούμε, λυπάμαι κάπως τα σημερινά παιδιά που είναι κλεισμένα μέσα τα καημένα. Δεν έχουν αυτή την αίσθηση του ανοιχτού χώρου, έτσι. Πρέπει να την έχει ο άνθρωπος, ας πούμε, για να την νοσταλγήσει κάποια στιγμή και να γυρίσει. Εγώ αυτό έπαθα, γιατί έζησα 30 χρόνια στην Αθήνα μέσα, ας πούμε, και μπούχτησα. Ναι. Θυμήθηκα εκείνα τα ωραία και σκώθηκα και έφυγα και ήρθα εδώ, κοντά στη θάλασσα κλπ. Τέλος πάντων, αυτά τα παιδικά που λες, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Και παιδικά. Δεν μου λες, στην εποχή που ζούμε, mm-hmm. που είναι επιτακτική ανάγκη μιας αλλαγής, εντάξει, που λέγαμε και νωρίτερα ότι βέβαια είναι δύσκολο πράγμα η αλλαγή, γιατί πρέπει να γίνει αρχή από
3: δεν
1: μέσα.
3: Δεν γίνεται απ' έξω, δεν γίνεται.
1: Αλλά τι θα ήταν επαναστατικό στην εποχή μας που θα μπορούσε να μας αλλάξει, να μας βοηθήσει τέλος πάντων σε αυτό το δρόμο? Να έρθει κάποιος να μας πρόξει, όπως έλεγες, ο πρώτος τη τάξη να πάει πίσω, να κλείσει ο κύκλος.
3: Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει και αυτό είναι απαραίτητο. Και δεν υπάρχει άλλος προορισμός για τον πρώτο. Αυτό πρέπει να κάνει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Το δρομολόγιο της εβδομάδος δηλαδή. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο ο Θεός για την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί και ωρεξάτοι. Και καλά να περάσετε το τρίμερο. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ρίξετε ματιές στην επικαιρότητα και να περάσετε ένα ωραίο δίωρο παρέα. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
2: Και κύριοι, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να σας περιμένουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στην πρωινή αφετηρία που τροχοδρομεί προς απογείωση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, θα κάνουμε παρεούλα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Ελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας κύριε Ηλία μας. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Έχουμε υπάρξει καλύτερα,
1: αλήθεια είναι.
0: Η Σταυρό Λαγιανούτσι είναι στο 211-1080-880 και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή και ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει τις μουσικές επιλογές.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε μαζί παρεούλα. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για μας όλους εδώ στα παραπολιτικά, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μαζαράκης, ένας πολύ αγαπημένος δημοσιογράφος, μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, μια από τις πιο υπέροχες γραφίδες που υπάρχουν στις εφημερίδες. Έγραφε στην Απογευματινή, στα παραπολιτικά, πολυσχηδής, σπουδαίος δημοσιογράφος. Μια τρομερή προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του για το κοινωνικό του πρόσημο, για την ανθρωπιά του. Στεκόταν πάντα δίπλα στους συναδέλφους του. Και η αλήθεια είναι ότι σκόρπισε πολύ μεγάλη θλίψη και σε όλο το δημοσιογραφικό χώρο, σε εμάς εδώ στα παραπολιτικά ιδιαίτερα. Ο Ηλίας ο Σελιμάς, ο αγαπημένος μου εδώ απέναντι, ο ηχολήπτης μου, ο αγαπημένος, έγραψε ένα πολύ ωραίο κείμενο στο E-Tetradio. Αποχαιρετώντας, Ηλία μου, αποχαιρέτησες με πολύ όμορφα λόγια τον Ανδρέα. Και θέλω να σας διαβάσω μερικά από τα λόγια του Ηλία, αλλά πρώτα θέλω να ακούσουμε τη φωνή του Ανδρέα.
1: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως. Κάθε βράδυ, από 10 έως 12 τα μεσάνυχτα και από Δευτέρα έως την Πέμπτη. Είχα ένα φίλο παιδάρα που είχε μουστι και που τον λέγανε Τζίμι Πανουσί. Τζιμάρα.
2: Καλησπέρα.
1: Αγόρι μου.
2: Αγόρι μου. Τι κινούσες, τι πανούσες που λέμε.
1: Τι κινούσες, τι πανούσες. Έτοιμοι είμαστε.
2: Έτοιμοι, ξεκινάμε.
1: Για το συμβόλαιο.
2: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Εκείνο το που λέει το συμβίωσης.
2: Αυτό το κάνουμε.
1: Γιατί το περάσει και με νόμο.
2: Έκανε δύο καλά. Αργία 1η Μαΐου.
1: Αργία 1η Μαΐου.
2: Και σύμφωνο συμβίωσης. Αυτά τα δύο.
1: Και το σύμφωνο συμβίωσης.
2: Αλλά δεν έχουμε.
0: Η παρουσία του εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, ήταν από εκείνες που έγραψαν ιστορία. Οι εκπομπές του άφησαν εποχή. Σχολίαζε την επικαιρότητα πάντα με έναν μοναδικό τρόπο, ασυμβίβαστος. Τα ωραία του Ανδρέα, ο εξαρχείων, σπουδαίες εκπομπές που έχουν μείνει στην ιστορία. Γνώριζε πάρα πολύ καλά την ελληνική μουσική. Είχε πολλές γνώσεις στον αθλητισμό. Άλλωστε είχε ταυτιστεί και με την κουλτούρα των εξαρχείων και με την ομάδα, με τις ομάδες. Πίστευε πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο, αγωνίστηκε πάρα πολύ και για το ποδόσφαιρο και για τις γυναικείες ομάδες. Με πολύ βαθιά γνώση, ο ίδιος ήταν πάρα πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Είχε τελειώσει την ΑΣΟΕ, την νομική, το θέατρο, είχε ασχοληθεί με το θέατρο μάλιστα, είχε εμφανιστεί και σε αρκετές ταινίες. Λοιπόν, Ηλία, γράφεις εδώ στο E-Tetradio ότι για χρόνια στεκόμουν πίσω από το μικρόφωνο, λέει ο Ηλίας, πίσω από τις

Χρόνια στεκόμουν πίσω από το μικρόφωνο, λέει ο Ηλίας, πίσω από τις φωνές, εκεί όπου όλα μοιάζουν τεχνικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι βαθιά ανθρώπινα. Και εκεί καθίσεις. Το πάθος σου όταν το θέμα σε έπαιρνε μαζί του. Και πίσω από όλα αυτά υπήρχε ένας άνθρωπος που δεν έπαιζε ρόλο, ήταν εκεί. Αυθεντικός, γνήσιος, με όποιο κόστος, με τα σωστά και τα λάθη του, όπως όλοι μας. Υπήρχαν μέρες δύσκολες, μέρες έντασης, μέρες που η εκπομπή έτρεχε με ρυθμό που δεν συγχωρούσε λάθη. Κι όμως πάντα υπήρχε εκείνη η στιγμή που έκανε στο στούντιο να ηρεμεί, σαν να έλεγες χωρίς λόγια πως συνεχίζουμε. Καλό ταξίδι, Αντρίκο, να δώσεις λίγη ανθρωπιά

0: Να ξέρεις ότι δεν θα σκέφτομαι μόνο λέει τις εκπομπές, λέει ο Ηλίας, που κάναμε μαζί. Θα σκέφτομαι τη σιωπή πριν ανάψει το νέαρ. Και πόσο διαφορετική θα είναι από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστώ, γράφει ο Ηλίας, για τις ώρες στον αέρα, για την εμπιστοσύνη, για την καθημερινότητα που μοιραστήκαμε χωρίς μεγάλα λόγια, αλλά με ουσία. Καλό ταξίδι λοιπόν στον Ανδρέα Μαζαράκη, καλό παράδεισο. Είχε μια χαρακτηριστική χρειά φωνής και μια ευθύτητα λόγου που νομίζω ότι αυτή η ανεξάρτητη σκέψη είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ξανά. Τέτοιοι άνθρωποι δεν βγαίνουν συχνά. Για πες μας, Ηλία, εσύ, για πες μας δύο λόγια για τον Αντρικό.
1: Ο Ανδρέας ήταν γνήσιος.
0: Αυθεντικός.
1: Γνήσιος, όχι αυθεντικός, γνήσιος. Δηλαδή, όσο μικρή κι αν είναι αυτή η λέξη, έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Γνήσιος, το να είσαι γνήσιος, το να... και αβίαστα, χωρίς να το παίζει, χωρίς... το έβγαινε αυθόρμητα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ένα από τα χαρακτηριστικότερα πράγματα που θα έχω να θυμάμαι ήταν ότι κάποια στιγμή πάνω στον παλμό της εκπομπής τα είχε βάλει με τα 4/4. Ναι, να τα πούμε και αυτά. Τα είχε βάλει με τα 4/4 και του λέω, για στάσου ρε άντρα. Δεν είναι σωστό. Πρόσεξε, και ενώ περίμενα τώρα, ας πούμε, να υπάρξει κάποια ένταση, να μου πει ότι ξέρεις τι, δεν είναι έτσι και αυτό. Η μεγαλύτερη έκπληξη και ένα από τα πράγματα που έχω να θυμάμαι είναι σε ό,τι κι αν του έλεγες δεν σήκωνε έναν τοίχο μπροστά του.
0: Το δεχόταν.
1: Καθόταν να το ακούσει.
0: Ναι.
1: Καθόταν να το συζητήσει. Και όχι μόνο γι' αυτό. Δηλαδή με τον Αντρέα είχαμε τις μεγαλύτερες διαφωνίες, αλλά και τις μέσα από αυτές τις διαφωνίες προήκυψαν μεγάλες συζητήσεις. Μεγάλες συζητήσεις.
0: Προβληματισμοί.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Ανδρέας ήταν άνθρωπος. Είναι κάτι που και ειδικά και λέω άνθρωπος. Άνθρωπος στο ραδιοφωνικό τοπίο. Έτσι. Και ξέρεις, επειδή είσαι και εσύ στο χώρο, ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Ήταν εκεί για να σε ακούσει. Ό,τι και αν είχες. Σε έβλεπε λίγο σκυθρόπο και σου λέγε τι έγινε ρε Γιακό, ας πούμε. Τι συμβαίνει,
0: ναι,
1: τι έχεις. Ήταν ο άνθρωπος που δεν φοβόταν να συγκρουστεί όταν έπρεπε, με όποιο

0: κόστος. Δεν με νοιάζει, μου λέγε. Ξέρεις, όταν κλείνουν τα μικρόφωνα, του λέγε, ας πούμε, σαν φίλος ή σαν παρατήρηση, έστω. Ρε, εσύ, ξέρω εγώ τι θα γίνει. Δεν με νοιάζει, μου λέει. Ποιο είναι το σωστό. Είναι αυτό. Μου λέει, ναι. Του λέω, ναι. Ωραία, τελείωσε. Ναι. Ήταν κεφάλαιο. Και εγώ, στα 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, νιώθω τυχερός, γιατί όσο κι αν εκ διαμέτρου αντίθετα ήταν τα μουσικά μας μονοπάτια τα οποία περπατάγαμε, έμαθα.
1: Από αυτούς τους ανθρώπους μόνο να μάθεις.
0: Έμαθα. Έμαθα να είμαι δεκτικός, έμαθα να είμαι ανοιχτός, έμαθα τι σημαίνει προετοιμασία εκπομπής, τι σημαίνει αγωνία του δεν βγαίνει κάτι και πρέπει να ελιχθούμε αλλιώς. Έμαθα πολλά. Και πραγματικά ήδη, ας πούμε, λείπει ήδη. Λείπει ήδη.
1: Ταλαιπωρήθηκε πολύ όμως το τελευταίο διάστημα. Είχε ταλαιπωρηθεί πολύ. Ξεκουράστηκε. Ξεκουράστηκε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας έτσι μουσικό διάλειμμα. Θέλω όμως να ακούσουμε mm-hmm. δύο ατάκες που έχουμε ετοιμάσει. Η μία είναι ο Ανδρέας Μαζαράκης, είναι μαζί με την Έλια Καλλιγεράκη από την ελληνική ταινία T30, T40, T50. Και μια άλλη ατάκα που είχε στην ταινία μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, επίσης από την ίδια ταινία T30, T40, T50. Για να ακούσουμε τη φωνή τότε που ήταν νέος.
2: Τέτα!
3: Γιώργο! Να μου χαιρετήσει το πανεπιστήμιο μας.
2: Ευχαρίστως. Αλλά αν το πανεπιστήμιο με ρωτήσει γιατί δεν ήρθε φέτος εκείνο το όμορφο και καλό κορίτσι που το λένε Τέτα, τι να του πω.
3: Δεν πρόκειται να σε ρωτήσει.
2: Και πού το ξέρει.
3: Καλά, μέσα σε τόσους σπουδαστές θα φανεί η απουσία δική μου.
2: Τότε σε ρωτάω εγώ. Γιατί παρατάς τις σπουδές σου.
3: Γιωργάκη, δεν κατεβαίνεις να πάρεις τη μηχανή να τραβήξει για τα σύνορα.
2: Α, μάλιστα. Μπορεί να μην είσαι πρωτότυπη, αλλά από ό,τι βλέπω είσαι εκλεκτική.
3: Τι είναι πάλι.
2: Ωραίο παιδί, συγχαρητήρια. Μόνο που είναι πολύ νέος. Και διευθύνει μια τέτοια επιχείρηση. Λοιπόν, Τετάκι μου, σ' αφήνω.
3: Να πας το καλό, Γιώργο μου.
2: Γεια σου, Τέτα μου. Χαίρο πολύ.
4: Πώς είστε?
2: Καλά, ευχαριστώ.
5: Α, βλέπω και όργανο.
4: Έχουν καμιά σχέση οι νότες με τις μπαγκανότες?
2: Οι νότες έχουν σχέση με την αμφισβήτηση που προβάλλει σήμερα η νέα γενιά.
4: Και τι αμφισβητεί αυτή η αναμαλιάρα γενιά?
2: Την κοινωνία. Όπως την έχετε φτιάξει εσείς οι μεγάλοι και όπως επιμένετε να την κρατάτε. Αυτό που ονομάζουμε κατεστημένο.
4: Το γνωστό τροπάριο. Άντε λοιπόν, αρπάτε την κιθάρα σας και κάντε μας πρωί-πρωί μια καντάδα με τις σκέψεις του Μάο.
2: Προτιμώ να σας τα πω με τις σκέψεις τις δικές μου. Εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε και είναι φυσικό.
4: Γιατί, παιδάκι μου, είμαι ηλίθιος εκφύσεως εγώ.
2: Απλούστατα, είστε το κατεστημένο.
4: Πόσο ετών είστε, παιδί μου?
2: 23.
4: Αφήστε να τελειώσετε τις σπουδές σας, να αρχίσετε να βγάζετε παραδάκι, να κουδουνίζει τσέπη σας.
2: Και τότε τι θα γίνει?
4: Τότε θα φωνάζετε κι εσείς, δώσ' μου κατεστημένο.
2: Η άποψή σας. Χάρηκα, κύριε Φωκιανέ.
1: Ο φίλος ο Θωμάς λέει καλημέρα σας. Ο Ανδρέας ο Μαζαράκης ήταν όντως ένας ωραίος, λέει, γνήσιος άνθρωπος που έλεγε ό,τι σκεφτόταν χωρίς άλτσες και περιτά, που στα αλήθεια θα λείψει από όλους μας. Είχε πάρει συνέντευξη και από τον αδελφό της μητέρας μου, το θείο μου, το Θέμη τον Κατσαρό, τον ιστορικό αρχαιολόγο, και του είχε αφήσει την καλύτερη εντύπωση και σε εκείνον. Καλό το ταξίδι, να έχουν ζωή οι δικοί του, να τον θυμούνται. Καλό παράδεισο. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης έχει ξεκινήσει για περπάτημα. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Καλή γλυκιά Παρασκευή. Στην Αλεξάνδρα, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα σε όλους, παιδιά. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr 2-11-10-80-8-80. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και σιγά σιγά να αλλάξουμε έτσι, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη διάθεσή μας. Γιατί είναι μια γλυκιά Παρασκευούλα, αλλά εντάξει, έχουμε υπάρξει και με καλύτερες Παρασκευούλες εδώ που τα λέμε. Τίποτα, μαζί θα κάνουμε, θα το φτιάξουμε αυτό σήμερα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 το πρωί, Ηλία. Θα δεις στις 9 παρα 10 το βράδυ. Ετοιμάσου.
1: Γιατί? Τι θα γίνει?
0: Όλο και κάτι δεν έχεις να κάνεις.
1: Θα βρούμε και ένα πορτοφόλι φουσκωμένο. Γιατί φουσκωμένο, άμα είναι.
0: Έχεις βρει ποτέ?
1: Έχω βρει πιτσιρικά, ξέρεις τι είχε γίνει μια φορά?
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, είχε έρθει ο παππούς στο. Έμενα κουκάκι τότε.
0: Ναι.
1: Τότε το κουκάκι ήταν γειτονιά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει έρθει ο παππούς, τον φιλοξενούμε και το βράδυ τώρα βρίσκει ένα συντοπίτη εκεί πέρα να τον πάρει με τα μάξι να πάνε Αγρίνιο. Λοιπόν, και μου λέει η μάνα μου, ας πούμε.
0: Πού να πάνε?
1: Αγρίνιο. Στο Βραχόρ. Λοιπόν, και μου λέει η μάνα μου, κατέβασε, μου λέει, τις βαλίτσες του παππού. Μου λέω, μάλιστα. Το αυτοκίνητο όμως δεν είχε παρκάρει ακριβώς έξω από την πολυκατοικία, είχε παρκάρει λίγο παρακάτω.
0: Ναι.
1: Και οπότε που σημαίνει ότι έπρεπε να περπατήσω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τότε είχαμε δραχμές. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, με χιλιάρικο έβγαζε εβδομάδα.
0: Ναι,
1: τα επισημαίνω αυτά.
0: Εύκολα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έγινε. Πάω τις βαλίτσες, πάω τη μία βαλίτσα και έπρεπε να πάω να πάρω άλλη μία. Δύο ήταν οι βαλίτσες. Όπως πήγα τη βαλίτσα και γυρνάω, τι βρίσκω κάτω στον δρόμο?
0: Ένα χιλιάρικο.
1: Όχι, πεντοχίλιαρο.
0: Ωρε φίλε.
1: Χάμος.
0: Μηνιάτικο.
1: Το κρύβω.
0: Ναι. Το πεντοχίλιαρο ήταν νίκη τότε, έτσι.
1: Μόκο.
0: Ναι.
1: Κουβέντα.
0: Ναι. Τίποτα.
1: Δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, παίρνω και τη δεύτερη βαλίτσα. Πρόσεξε. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, παίρνω και τη δεύτερη βαλίτσα, πάω, ξαναγυρνάω.
0: Ναι.
1: Και λίγο παρακάτω τι ξαναβρίσκω?
0: Ναι.
1: Κι άλλο 5.000.
0: Τι λες εσύ?
1: Έχω να τα θυμάμαι. Λοιπόν, 10.000 τώρα σε ένα πιτσιρικά 17 χρονών. Ήτανε σαν να έκανε σούμα ο Θεός για όλα τα λεφτά που θα έβρισκα ποτέ στη ζωή μου. Από τότε δεν έχω βρει
0: ούτε ευρώ,
1: ούτε δραχμή,
0: ούτε σαν
1: τίποτα, σέντσι. Εσύ έχεις βρει?
0: Εγώ ήθελα να πάω μια εκδρομή. Ήθελα να πάω μια εκδρομή, αλλά δεν είχαμε τα οικονομικά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, δύσκολες εποχές.
0: Ήτανε περίεργες εποχές και αυτά. Τέλος πάντων δεν ήταν μακριά. Ήταν μονοήμερη, ήταν, αλλά εντάξει, δεν ήταν τότε, δεν ήταν οι συνθήκες πάντα καλές. Τέλος πάντων και πηγαίνω στα αγγλικά και έχω πάρα πολύ. Είμαι πάει στεναχωρημένη τώρα, δεν μπορώ να. Δεν θα πάω στην εκδρομή και αυτά. Είμαι έκτη δημοτικού, ξέρω. Φίλε, και βρίσκω χιλιάρικο. Χιλιάρικο. Τι χαρά έκανα. Πάω σπίτι, ξέρω εγώ και αυτά.
1: Το έδειξες?
0: Ναι, κατευθείαν. Πάει. Όχι, το έδειξα και είπα ότι είπα στους γονείς μου, εντάξει, αυτό τώρα είναι μήνυμα, λέω να πάω στην εκδρομή. Και μου είπανε φυσικά.
1: Ναι.
0: Εννοείται, λέει, θα πας. Εννοείται. 9 παγωτά έφαγα.
1: Μου έχει μείνει από τότε.
0: Μου έχει μείνει από τότε.
1: Να τρως παγωτά.
0: Ναι, πολλά. Φαίνεται. Ναι. Όχι, δεν είναι.
1: Όχι,
0: ρε, σε αλήθεια. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, εγώ δεν έχεις ιδέα. Δεν έχεις ιδέα, δηλαδή.
1: Όσον αφορά τώρα τα παγωτά, να φανταστείς ότι εγώ έχω τέτοια λόξα με τα παγωτά. Έχω πάρει παγωτομηχανή. Μου βάλαν
0: το καταλάβαμε.
1: Μου βάλαν χέρι στο σπίτι να μην φτιάχνω τόσα πολλά παγωτά.
0: Α, είσαι δυναμίτης.
1: Ναι, είμαι δυναμίτης.
0: Είσαι δυναμίτης.
1: Λοιπόν, για να πούμε. Φτιάξω εγώ σορμπέ.
0: Όχι, ρε, εσύ σορμπέ.
1: Και παγωτό βανίλια, παγωτό κακάο, παγωτό μάγκο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει και με ουίσκι.
0: Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Παυλάρας. Ένα όμορφο Σάββατο Κυριακό με φρέσκο χαμόγελο, σάντουιτς με γαλοπούλα, ζαμπόν σολομό αέρος και προσούτο με κρέμα.
1: Ναι, εντάξει, όλο μέλι και τηγανίτα τίποτα.
0: Πεινάει το αγόρι.
1: Πεινάω, τελειώνει η βάρδια, τι είναι αυτά τώρα.
0: Δυνατή τη βλέπω αυτή.
1: Σερντάπ. Θυμάσαι σερντάπ?
0: Ναι, βέβαια, η Τουρκάλα.
1: Έτσι.
0: Τουρκάλα.
1: Eurovision, ναι.
0: Eurovision, ναι.

0: Λοιπόν, θέλω να μας πεις και κάποια έτσι χιουμοριστική στιγμή με τον Αντρέα. Για πες μας καμιά
1: στιγμή. Δεν είσαι καλό παιδί, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ήταν ο Αντρέας εδώ όταν έκανε εκπομπή ο Αντρέας.
0: Ναι.
1: Ήταν σε ένα δικό του κόσμο. Δεν υπήρχε δηλαδή τίποτα. Έπρεπε να έχει το νου σου από χίλιες μεριές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο, δεν ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο, έπρεπε να το προλάβει, ας πούμε. Ναι. Κάποια στιγμή από την ένταση, λοιπόν, όπως τράβηξε πίσω το κεφάλι του, όπως μιλούσε, βγαίνουν τα ακουστικά του από τον ενισχυτή.
0: Ναι.
1: Μην δίνοντας σημασία ότι είναι ανοιχτό το μικρόφωνο, γιατί εδώ έχουμε ένα διαχωριστικό που όταν είναι κόκκινο, ένα φωτάκι,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι είσαι on air. Που λέγαμε και στα Αμέρικα. Μη δίνοντας λοιπόν σημασία και απευθυνόμενος σε μένα, πάει στο πλάι του μικροφόνου, όπως θα σας το κάνω, και κάνει «Δεν ακούω». Τέτοιος αγνός άνθρωπος ήταν ο Αντρέας.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας ο Χαλκίδης έχει πάρει μια φωτογραφία δική μου, το πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Την έχει κάνει, ναι, κολλάζ.
1: Ναι.
0: Με μία που πίνει κοκτέιλ σε ένα σκάφος.
1: Για να δω. Δεν μπορώ να δω.
0: Κάτσε από τώρα.
1: Όχι, όχι, μην το γυρίσεις.
0: Ναι, θα στο γυρίσεις μετά. Ναι. Και λέει καλή δύναμη, λέει, να έχετε λίγο να γελάσει το χιλάκι σας. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα, καλή Παρασκευούλα.
1: Πίνεις κοκτέιλάκια, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε πήρανε χαμπάρι.
0: Με έχει κάνει εδώ πέρα, μου έχει κάνει, πώς το λένε...
1: Τι σου έχει κάνει.
0: Έχει κάνει κολλάζ εδώ. Έχει κάνει AI είναι εδώ πέρα.
1: AI κατά.
0: Όλο είναι εδώ.
1: Διαβόλου.
0: Λοιπόν, γίνεται χαμός με το πόσο κάνει. Χαμός. Ξεκίνησε το σκανάρισμα. Πόσο κάνει και πόσο κάνει. Και τι γίνεται με το πόσο κάνει. Και όλοι. Καλά, το τι γίνεται στα social media με το πόσο κάνει. Απίστευτο. Γράφει ένας. Θα στείλω, λέει. Θα στείλω, λέει, τη γυναίκα, λέει, στον Πειραιά,
1: ναι,
0: σε ένα σούπερ μάρκετ, λέει, να πάει να πάρει, λέει, ένα απορρυπαντικό. Θα πάω εγώ, λέει, μέχρι τη Νέα Ιωνία,
1: ναι,
0: γιατί βρήκα, λέει, φτηνά κολόχαρτα. Θα στείλω, λέει, τα παιδιά, λέει. Το ένα λέει εκεί, το άλλο εκεί, τέλος πάντων, λέει. Κάποια στιγμή, λέει, θα συναντηθούμε στο σπίτι, λέει, για τα ψώνια της εβδομάδας. ναι. Για να βάλουμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για το πόσο κάνει.
2: Κάθε εβδομάδα αγοράζω γαλακτοκομικά όπως γάλα, γιαούρτι, τυρί, γαλοπούλα για το τόστ. Έτσι όπως το βλέπω, σε 10 προϊόντα σίγουρα υπάρχει διαφορά, 2 και 3 ευρώ. Αν είναι για την εβδομάδα, 3-4-12 το μήνα. Υπάρχει αισθητή διαφορά τιμής από τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό που έλεγαν κάποτε κάθε πέρσι και καλύτερα ισχύει ακόμα, πιστεύω.
3: Αυτά τα μέτρα πρέπει να έχουν χάσει το τρένο στην διαδικασία του ελέγχου των τιμών και να μην αφήνουν την αγορά να παίζει το παιχνίδι της ανεξέλεγκτα.
4: Βλέπω και διαφορές αρκετές. Εδώ 39, το ίδιο 33 ας πούμε σε άλλο σούπερ μάρκετ.
5: Να το εδώ. Το έχουμε κατεβάσει. Πόσο κάνει. Το ψάξα λίγο, λειτουργικό φαίνεται. Βλέπουμε καταρχάς ότι σε κάποια σούπερ μάρκετ δεν είναι όλα τα προϊόντα που έχουμε βάλει στη λίστα.
6: Διαθέσιμα.
5: Που σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις τη σύγκριση.
6: Ανάλογα ποιο είναι πιο κοντά σου, βλέπεις τα διαθέσιμα προϊόντα και πας και τα αγοράζεις.
7: Εάν δεν γίνουν πολύ δραστικά μέτρα, δεν γίνεται τίποτα.
8: Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται πάντα.
0: Σήμερα στην εφημερίδα απογευματινή υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες που δείχνουν ότι εδώ στην Ελλάδα οι μεγάλες πολυεθνικές πουλούν έως και 80% ακριβότερα. Ακριβώς τα ίδια προϊόντα φτάνουν σε υψηλότερες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι αυτό ακριβώς. Ότι εμείς αγοράζουμε πολύ πιο ακριβά τα ίδια προϊόντα και μάλιστα δεν έχουν καμία σχέση οι μισθοί που λαμβάνουν εδώ στην Ελλάδα, που λαμβάνουμε εδώ στην Ελλάδα, σε σχέση με το εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και αμέσως μετά τη λέει. Καλημέρα παιδιά, να πίνετε, κάνει καλό στην υγειά σας. Λέει ο Πέτρος, τι να πίνουμε, καφέ.
1: Δεν το πιάσες,
0: Όχι. Καλά, πάμε σε διάλειμμα να μου το εξηγήσεις.
1: Κάνει καλό στην υγειά σας. Όχι στην υγεία σας.
0: Στην υγεία σας λέει.
1: Στην υγεία σας λέει ή στην υγεία σας.
0: Στην υγεία σας.
1: Στην υγεία σας.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι άμα πιείς και όλα τα λες και όλα τα χορεύεις. Το ξέρεις αυτό, ε?
0: Όχι ρε εσύ τώρα, εντάξει, εγώ δεν έχω ανάγκη.
1: Α, δεν έχεις ανάγκη.
0: Όχι, και ξεροσφύρι, έτσι πάω, δεν έχω θέμα.
1: Ξεροσφύρι.
0: Ναι, μπορώ.
1: Ας πω και κόλπα.
0: Λοιπόν, βάλε το... Πάρε ναι. ένα τραγουδάκι. Ναι, με το λάδι μου τα έχει πει.
1: Α, στα έχω πει.
0: Ναι.
1: Τα θυμάσαι, βλέπω.
0: Ναι, ναι, τα έλεγα σε κάτι πιτσιρικάδες.
1: Ύποπτο το αίσθημά σου, ύποπτο.
0: Ύποπτο, ύποπτο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Μήπως πήρες χαμπάρι αυτή την κόντρα με Λατινοπούλου Παϊτέρη?
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Λοιπόν, στην εκπομπή του, όλα εσύ, θα παρέμβει ο κύριος Παϊτέρης να της απαντήσει περί γύφτων.
1: Μάλιστα.
0: Για πάμε να ακούσετε τι έγινε.
1: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της, βέβαια, για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε? Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε?
2: Εκτίθεστε από μόνο σας, γιατί αυτό ακριβώς αποδεικνύει, γιατί πάρα πολλοί κόσμος
1: βγαίνει 50 φορές κάθε μέρα και μας λέει γύφτο.
2: Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο. Και όλο αυτό που με ρωτάτε τώρα, γιατί δεν μιλάνε, γιατί πολύ απλά βολεύονται. Γιατί είναι ψηφαλάκια σε περιφέρειες, γιατί γίνονται τέτοιου είδους αλυσβερίσια, γιατί έχουν δημιουργήσει πλατιακές σχέσεις με τους γύφτους.
1: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί. Αν δεν γνωρίζει ο όρος γύφτος ποιος είναι, ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέω άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμικε. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει, σου τυχώνει τότε. Εμείς είμαστε Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός.
0: Αυτά λοιπόν στα τηλεοπτικά δρόμενα.

0: Όμως πέρα από αυτό το περιστατικό, πιο σοβαρό είναι περιστατικό αυτό που καταγγέλνουν οι πυροσβέστες στον Ασπρόπυργο, που έχουν κληθεί αρκετές φορές να κατασβέσουν εκεί κάποιες εστίες πυρκαγιάς, και λένε ότι δέχονται ενέδρες από Ρωμά, οι οποίοι επιχειρούν μάλιστα όχι μόνο να τους κλέψουν, ακόμη να κλέψουν και τα οχήματά τους.
1: Ξεκούμπωναν πισωλήνες, έπαιρναν τον εξοπλισμό από το πυροσβεστικό όχημα. Ένας μάλιστα κατάφερε και μπήκε μέσα στη θέση του οδηγού, όπου ήθελε να πάρει το όχημα και να φύγει, και έλεγε στους συναδέλφους να απομακρυνθούν. Δεν γίνεται ο επικεφαλής να σκέφτεται γιατί πράγμα θα πάει κατηγορούμενος. Θα πάει κατηγορούμενος εάν του φύγει η πυρκαγιά, επειδή δεν ενήργησε διότι ανέμενε την Ελλάς, ή θα πάει κατηγορούμενος επειδή ενήργησε, έκανε αυτό που προβλεπότανε και δέχτηκε επίθεση το πλήρωμά του και έχασε από το όχημά του εξοπλισμό.
2: Κλήθησαν να σβήσουν μια φωτιά. Η φωτιά ξέφυγε και έκαιγαν λάστιχα για να πάρουν τα μέταλλα.

Λοιπόν, πάμε να πούμε και καμιά ευχάριστη είδηση. Η πιο ωραία είδηση, νομίζω, για αυτές τις μέρες, έτσι, και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, για εσάς που έχετε ελεύθερο χρόνο και επειδή έχει και καλό καιρό, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να επισκεφτείτε τον Παρθενώνα, το Οικουμενικό Μνημείο, τη μεγάλη μας περηφάνεια. Διότι ήρθε η αποκατάσταση μετά από 220 χρόνια της δυτικής πλευράς, μια ιστορική στιγμή για το σπουδαιότερο αυτό μνημείο του ελληνισμού και του πολιτισμού μας. Μετά από 220 χρόνια λοιπόν που έγινε η μεγάλη κλοπή από τον Λόρδο Έλγιν, Λόρδο να το κάνει ο Θεός, είπαμε οριστικό αντίο στις καλοσχέσεις.

0: ότι μετά από πολύ μεγάλο συντονισμό αρχαιολόγων, συντηρητών, έγινε η συντήρηση της δυτικής πλευράς και ολοκληρώθηκε το δυτικό άετομα, και έτσι κάποιος που θα επισκεφθεί πλέον την Ακρόπολη, καταρχάς δεν θα δει τις σκαλοσχέες αυτές που ήταν εκεί για πάρα πολύ καιρό, θα μπορεί δηλαδή να δει το μνημείο στην ολότητά του, και βεβαίως αυτή η πλευρά ήταν το κομμάτι που έλειπε. Όσοι τώρα, οι φωτογραφίες τώρα που έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, και για εσάς που το επισκεφτείτε, θα δείτε ότι στο κομμάτι που συμπληρώθηκε είναι λευκότερο σε σχέση με το μάρμαρο το αυθεντικό του Παρθενώνα. Και επ' αυτού έχουν απαντήσει οι αρχαιολόγοι φυσικά, διότι ο στόχος τους δεν είναι να παραπλανήσουν έτσι, και να συμπληρώσουν το κομμάτι που λείπει με κάτι που να είναι τελείως ίδιο. Να φαίνεται δηλαδή το κομμάτι αυτό που έλειπε, να φαίνεται, αλλά να συμπληρώνεται με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να δει ο κόσμος τι ήταν αυτό που μας κατέστρεψαν. Διότι εδώ μιλάμε ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε αν επρόκειτο για καταστροφή, δηλαδή προσπάθησε εκείνη τη στιγμή ο Λόρδος Έλγιν να αφαιρέσει βίαια τα αγάλματα, ή έγινε τυχαία. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, με τα χρόνια βέβαια, όπως λένε και οι αρχαιολόγοι, το λευκό αυτό κομμάτι που έχει προσθεθεί θα έρθει και θα είναι έτσι λίγο πιο ομοιόμορφο σε σχέση με τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Αλλά αυτή ήταν η αρχική του σκέψη. Να μην είναι ακριβώς ίδιο και για να φαίνεται. Και για να φαίνεται τα κομμάτια αυτά που μας κατέστρεψαν, αυτά τα κομμάτια που αφαίρεσαν, αλλά βεβαίως και για να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη πριν από 220 χρόνια. Για όλους εσάς λοιπόν που έχετε ελεύθερο χρόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι κάτι συγκλονιστικό, ένα μνημείο, πολύ σπουδαίο μνημείο, ίσως το σπουδαιότερο μνημείο του ελληνισμού, είναι η μεγάλη μας περηφάνεια. Όσοι λοιπόν έχετε χρόνο και μπορείτε, αυτό το Σαββατοκύριακο επισκεφτείτε την Ακρόπολη μας. Ηλία, έχεις πάει πρόσφατα στην Ακρόπολη?
1: Προσπάθησα.
0: Αλλά?
1: Αλλά.
0: Τι?
1: Απέτυχε το εγχείρημα.
0: Γιατί?
1: Είχα πάει την κόρη μου για καφέ στο Θησίο.
0: Ναι.
1: Και μετά ανηφόρησαμε προς τα πάνω, προς Λουμπαδιάρη και τέτοια.
0: Ναι, όπως το λέω, Παύλο.
1: Και λέω, δεν πάμε, λέω στη Μικαέλα, λέω στο... να δεις, ρε παιδί μου, την Ακρόπολη. Θέλεις, της λέω, έχεις όρεξη?
0: Ναι.
1: Ναι, μου λέει το παιδάκι, ας πούμε. Ξέρω εγώ, πάμε. Και μόλις ανεβαίνουμε πάνω, βρισκόμαστε σε μια ουρά.
0: Ατελείωτη,
1: ατελείωτη. Όπου εγώ εντωμεταξύ, εντάξει, πες με τώρα, αλλοτινών εποχών άνθρωπο, ας πούμε, ή οτιδήποτε, είχα την εντύπωση ότι δεν πληρώναμε εισιτήριο.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι πολύ. Ναι, υπάρχει εισιτήριο. Ναι. Υπάρχει εισιτήριο και μάλιστα γίνει και.
1: Και να σου πω, λίγο με τσάντισε, αλλά εντάξει, θα σου πω, θα καθόμουν. Θα έμπαινε το παιδί, ας πούμε, και μόνο για να δει την Ακρόπολη και τέτοια.

0: Ήμουν, θα έμπαινε το παιδί, ας πούμε, και μόνο για να δει την Ακρόπολη και τέτοια. Αλλά μεγάλο πρόβλημα αυτό με τις ουρές. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς.
1: Είναι πολύ πιο μειωμένο.
0: Εσύ κινδυνεύεις να σε πούνε.
1: Ναι.
0: Τέτοιο.
1: Τι.
0: Να σε πούνε. Εθνικίστρια και τέτοια.
1: Ωραία. Είναι προτιμότερο αυτό.
0: Για μένα δεν θα πρέπει να πληρώνει κανένας Έλληνας για οποιοδήποτε μουσείο. Οποιοδήποτε όμως.
1: Ναι.
0: Οποιοδήποτε. Έπρεπε να βρεθεί μια λύση για να αντιμετωπιστούν τα οποία είναι κατανοητά τα έξοδα συντήρησης, μισθοδοσίας.
1: Ακριβώς. Βέβαια.
0: Θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Σίγουρα
1: επίσης,
0: αυτός δεν
1: εσύ
0: είναι
1: σωστός. Πώς βλέπεις τώρα. Απ' τη μία λέμε ναι, να πληρώνουν οι Έλληνες. Ναι, πολύ ωραία. Και το εισιτήριο να είναι ακριβό, γιατί όπως όλα τα μνημεία, έτσι και παγκοσμίως είναι πολύ ακριβή η είσοδος, έτσι δεν είναι και στην Ακρόπολη. Απ' την άλλη τώρα, πώς βλέπεις, ας πούμε, το γεγονός ότι τα σχολεία δεν πάνε στην Ακρόπολη?
0: Τι να
1: πάνε? Το σχολείο του παιδιού σου έχει πάει στην Ακρόπολη?
0: Όχι, δεν έχει, εγώ πήγαινα.
1: Το σχολείο του των παιδιών μου που είμαστε κάτω από την Ακρόπολη, δεν έχουμε πάει στην Ακρόπολη. Δεν έχουμε πάει στην Ακρόπολη, γιατί το σχολείο είναι κάτω από την Ακρόπολη. Αλήθεια τώρα. Όλα τα σχολεία έπρεπε κάποια στιγμή, καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, να πάνε στην Ακρόπολη.
0: Τώρα είναι άλλη μόδα στα σχολεία, να ξέρεις, και αυτό το λέω γιατί έγινε μπιφ.
1: Για
0: που έλεγες πριν.
1: Έγινε μπιφ.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Πριν τις εξετάσεις,
1: ναι,
0: έρχεται ένα mail από το σχολείο ότι ξέρετε, κύριε Σελιμά ή οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε γονέα, όχι μόνο σε μένα προσωπικά, σχεδιάζουμε από τώρα την εκδρομή που θα πάνε τα παιδιά του χρόνου στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και εάν θέλετε το παιδί, ας πούμε,
1: μέρες στο ταξίδι,
0: λέει, εδώ κάτι γίνεται. Δεν μπορεί. Συνομιλώ με ένα φίλο που είναι στην όλη κατάσταση, στην πίσνα που λένε, και μου λέει, κοίταξε, μου λέει, να δεις, είναι απλό. Οι καθηγητές, μου λέει, δεν πληρώνουν φράγκο και επίσης υπάρχει, πώς το λένε, μίζα στη μέση. Όλα αυτά τα χρεώνεις εσύ. Και τώρα έρχεται αυτό που συζητάμε εμείς οι δυο. 800 ευρώ, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε για το κάθε παιδί. Αλλά παρόλα αυτά, το να κανονίσει μια εκδρομή στην Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει αυτή η σκέψη.
0: Υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Όχι, εμένα μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Καταρχάς, εγώ θυμάμαι ότι όταν είχα πρωτοέρθει στην Αθήνα, από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν να πάω στην Ακρόπολη. Έτσι. Γιατί είσαι από άλλη πόλη, γιατί το έχεις σκεφτεί, το λες να πάω φυσικά και τα λοιπά. Όταν πας σε μια πόλη θα επισκεφτείς τα ιστορικά της μνημεία, πόσο δε μάλλον τώρα την Ακρόπολη. Όταν πήγα λοιπόν στην Ακρόπολη, και δεν έχω πάει με μια φορά, έχω πάει αρκετές, στη συνέχεια όμως συνομιλώντας και σήμερα πια που έχουν περάσει και τα χρόνια, ξέρετε με πόσο κόσμο έχω μιλήσει που ζουν εδώ στην Αθήνα χρόνια ολόκληρα και δεν έχουν πάει ούτε μια φορά? Και ανασταλτικός παράγοντας είναι το κόστος. Θεωρώ λοιπόν απαράδεκτο τα ελληνικά σχολεία και δει τα σχολεία της Αθήνας, και όχι μόνο τα σχολεία της Αθήνας, αλλά εντάξει, υποθέτω ότι ένα σχολείο που έρχεται από την επαρχία στην πρωτεύουσα έχει στο πρόγραμμά του να επισκεφτεί την Ακρόπολη. Θεωρώ λοιπόν απαράδεκτο τα ελληνικά σχολεία της Αθήνας να μην έχουν επισκεφτεί τα παιδιά το μουσείο της Ακρόπολης και το μνημείο της Ακρόπολης, και να βρισκόμαστε λίγα χιλιόμετρα από τον κορυφαίο, τον παγκόσμιο θησαυρό. Είναι απαράδεκτο.
0: Να τα βάλουμε και λίγο κάτω.
1: Ναι.
0: Εδώ και πόσα, 2 χρόνια, ίσως λέω.
1: Και να πάμε, συγγνώμη που σε διακόπτω για να συμπληρώσω, και να πηγαίνουν τα παιδιά σε διάφορα αθλητικά κέντρα, καμπ και τα λοιπά, οτιδήποτε. Όλα δεν έχουν προβλεφθεί, και δεν έχει προβλεφθεί το νούμερο ένα. Να είσαι τώρα 5, 10, 20 χιλιόμετρα από το κορυφαίο παγκόσμιο μνημείο, που άλλος έρχεται από την Κίνα για να το δει, άλλος το προγραμματίζει 2-3 χρόνια να έρθει από την Αμερική, από την Αυστραλία κτλ. Και εσύ να είσαι 20 χιλιόμετρα και να σου λέει το παιδί θα πάει εκδρομή στο αθλητικό κέντρο, λέει, στο ΤΑΔΕ. Όχι. Δεν θα πάει στο αθλητικό κέντρο στο ΤΑΔΕ. Θα πάει στην Ακρόπολη να μάθει ιστορία, να μάθει πολιτισμό, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρουμε την ιστορία μας. Έτσι.
0: Και θα σου πω και το άλλο. Εδώ και πόσα χρόνια λέμε ότι ο τουρισμός είναι υπερκερδοφόρος. Έτσι, μέρος

0: κερδοφόρος. Έτσι, μέρος του τουρισμού λοιπόν, ναι, δεν είναι και.
1: Βέβαια. Λοιπόν,
0: όλο αυτό το κέρδος, τουλάχιστον τα παιδιά, η νέα γενιά, να γνωρίσει, να δει, να νιώσει.
1: Ναι, να νιώσει.
0: Αυτή την επιβλητικότητα μπαίνοντας ένα τέτοιο.
1: Ρε, να σου πω κάτι. Καταρχάς το πιο απλό πράγμα. Πώς μπορεί να μάθει κάποιος ιστορία πέρα από το να ανοίξει ένα βιβλίο, το σχολικό βιβλίο.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Και να επισκεφθεί τον τόπο. Έτσι, πόσο πιο εύκολα αποτυπώνεται στο μυαλό ενός ανθρώπου ένα ιστορικό μνημείο. Παραδείγματος χάρη, στην Τρίτη Δημοτικού κάνεις, ας πούμε, το Μυκηναϊκό πολιτισμό, λέμε τώρα. Τι είναι δηλαδή να πας στις Μυκήνες μια μισή ώρα από την Αθήνα? Τι είναι, πόσο δύσκολο είναι. Κάνεις, ξέρω εγώ, στην Τετάρτη, Πέμπτη, πότε είναι, κάνεις, ξέρω εγώ, Ακρόπολη, Παρθενώνας, Χρυσός Ουρανός του Περικλή. Τι είναι να πας μια
0: εκδρομή. Δημοκρατία.
1: Τι να κάνεις, ας πούμε, πόσο δύσκολο είναι να διοργανώσεις μια εκδρομή στην Ακρόπολη.
0: Δεν είναι.
1: Στην Κνωσό, έτσι. Μιλάμε τώρα για μινωικό πολιτισμό. Εντάξει. Δεν μπορείς να διοργανώσεις μια εκδρομή, τουλάχιστον για τους μαθητές εκεί, στην Κρήτη, να πάνε στην Κνωσό, από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο, από τον Άγιο Νικόλα κτλ. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Η χώρα κιόλας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν το διδάσκουμε. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να πάρουμε και διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Μάλιστα.
1: Στείλτε τα μηνύματά σας. Radio@parapolitica.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, λέει, αναφέρεται στο περιστατικό και στο ηχητικό που ακούσαμε νωρίτερα ανάμεσα έτσι στην κόντρα με την κυρία Λατινοπούλου και τον κύριο Παϊτέρη. Λέει, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, λέει, εδώ στον Ασπρόπυργο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, λέει, παράνομες δραστηριότητες, απίστευτα πράγματα. Το γνωρίζω, λέει, προσωπικά, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή η καταγγελία που έκαναν οι πυροσβέστες είναι πολύ σοβαρή καταγγελία. Δεν είναι απλά τα πράγματα να πηγαίνουν οι άνθρωποι να κατασβέσουν πυρκαγιές και να τους κλέβουν προσωπικά αντικείμενα μέχρι και τα οχήματά τους έτσι να βρίσκονται. Να φοβούνται οι άνθρωποι δηλαδή να πάνε εκεί να σβήσουν μια φωτιά και να φοβούνται θα τους πάρουν το όχημα ή τα προσωπικά αντικείμενα. Να στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7 στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη. Εκεί στην Χαλκιδική ο δήμαρχος Κασάνδρας τέθηκε σε δίμηνη αργία για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ. Θυμάστε το δυστύχημα που είχε γίνει το 2024 στο Παυκοχώρι Χαλκιδικής. Έχασε τη ζωή του ένα 19χρονο παλικάρι. Και μετά τις πειθαρχικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε διάφορα πρόσωπα της δημοτικής διοίκησης, ο δήμαρχος Κασάνδρας, ο Ηρακλής Λιβαδιώτης, τέθηκε σε δίμηνη αργία. Η απόφαση για τον δήμαρχο αφορά ευθύνες που του καταλογίζονται από την περίοδο κατά την οποία κατήχε τη θέση του αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών. Ο Ηρακλής Λιβαδιώτης με μια εκτενή δημόσια τοποθέτηση ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχεται την απόφαση και γνωστοποιεί πως θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωσή της.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Γλυκιά Παρασκευούλα. Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο για μία.

Το ημερολόγιο δείχνει 19 Ιουνίου 2026. Και όπως φαίνεται τελειώνει αυτή η καιρική αστάθεια. Από σήμερα και πάλι έτσι επανερχόμαστε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του καλοκαιριού, με θερμοκρασίες έτσι 30-31 βαθμούς και καιρό έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ουλα, ουλα, ουλα. Ό,τι πρέπει για ένα μπανάκι το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Η εφημερίδα απογευματινή: κάνουν φύλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παρθενώνα, στο δυτικό αίτωμα συμπληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια. Η αποκατάσταση των ορθοστατών του Τυμπάνου αποτέλεσε μία από τις πλέον σύνθετες επεμβάσεις των τελευταίων ετών στο παγκόσμιο μνημείο. Έρευνα Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στην δημογραφική κρίση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το 2025 γεννήθηκαν 2.873 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το 2024. Είναι πολύ σοβαρό. 23, 24, 25 μαθητές σε κάθε τμήμα, 2 και 3 τμήματα σε κάθε. Από τις πρώτες χρονιές που σε αρκετά σχολεία ήταν μόνο ένα τμήμα πρώτης δημοτικού, με αυτό να γίνεται όλο ένα και εντυνότερο, να εντείνεται ακόμα περισσότερο όσο έρχονται τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Γι' αυτό αρκεί να υπάρχει η βούληση. Γιατί ο λόγος για τον οποίο οι Έλληνες δεν προχωρούν στη δημιουργία οικογένειας και στη δημιουργία πολυμελούς οικογένειας και περιορίζονται μόνο στο ένα παιδί είναι καθαρά, ξεκάθαρα οικονομικός. Δεν είναι κοινωνικός, είναι οικονομικός. Έως και 80% ακριβότερα από όλους στην Ελλάδα οι μεγάλες πολυεθνικές, αναλυτικοί πίνακες, ακριβώς τα ίδια προϊόντα φτάνουν σε υψηλότερες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Bloomberg ανοίγει η θεολογική σχολή της Χάλκης υπό την πίεση Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπουδές στην Ελλάδα, σχέδιο Ζαχαράκη για μετατροπή της χώρας σε ακαδημαϊκό κόμβο. Να περάσει άμεσα στην Αντλία η μείωση του πετρελαίου, Μητσοτάκης από Βρυξέλλες. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνα, διπλό τεστ μιας διχασμένης συνόδου, κόκκινες γραμμές Κυριάκου για πόρους, άμυνα και αγρότες. Μποτιλιάρισμα σε στενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία, μέχρι νεοτέρας. Αττικά Roots, το μουσικό φεστιβάλ της Αττικής με δωρεάν είσοδο για όλους. 9 μοναδικές συναυλίες σε τοπόσημα του Λεκανοπεδίου με κορυφαία ονόματα του πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας φυσικά ο ομιλός μας Next Step Media Group. Και φυσικά η μεγάλη απώλεια, έφυγε ο ασυμβίβαστος εξαρχαιώτης των Ερτζιανών και της Απογευματινής. Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και στην οικογένεια της Απογευματινής για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη το Σάββατο στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο, η εξόδιος ακολουθία.

Εφημερίδα Καθημερινή, Σταμπούλακα Αντιστροχίας 19.060 οδηγεί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026. Κατά τους ελέγχους της τροχέας, πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα πάνω από 19.

Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή. Πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα. Ο γερανός της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης τοποθετεί ένα από τα κομμάτια μαρμάρου συνδεδεμένο με αρχαία θραύσματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση και αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα, αποδίδοντας την όψη του μνημείου στην πληρέστερη δυνατή μορφή της με ακρίβεια χίλιος του.

μορφή της με ακρίβεια χίλιος του. Βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη, η έλλειψη διεθνοποίησης και η φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Ουκρανικά ντρόνς χτύπησαν τη Μόσχα, πλήγματα σε διελιστήρια.

Εφημερίδα Τα Νέα. ΚΕΠ από την εφορία. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν? Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολαργό. Στόχος 1 σε κάθε πρωτεύουσα νομού για αρχή. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες με ή χωρίς την παρουσία υπαλλήλων. Έφυγαν οι σκαλοσκιές, ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί, αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα με προσθήκη νέου μαρμάρου. Περσικός κόλπος, πύριος νίκη για Αμερική και Τραμπ, τα συμπεράσματα της συμφωνίας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, εμφύλιος στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνη που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Η σφοδρή δημόσια αντιπαράθεση Άννας Διαμαντοπούλου, Χάρη Δούκα και ο θεατής Νίκος Ανδρουλάκης. Η πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για συμπόρευση με Τσίπρα. Ποια είναι η στάση των κορυφαίων στελεχών? Επενδυτικές ευκαιρίες από 50 έως 250.000 ευρώ, ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Διπλασιάστηκαν οι τοκετοί μετά τα 40 έτη. Στο κόκκινο, Πελοπόννησος, Κεντρική Μακεδονία, Αττική, ευχάριστη έκπληξη η Κρήτη. Μόλις 65.594 γεννήσεις το 25, μειώθηκαν 39% σε μια 20ετία. Μια ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα. Και για το Μουντιάλ, τα Μουντιάλ των μεγάλων σκόρερ. Σπάνε τα ρεκόρ, η επιβλητική εμφάνιση της Αγγλίας και η γκέλα της Τσεχίας.

Εφημερίδα των Συντακτών. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Υπουργείο Προστήμων. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Κάθε κρίκο στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κυρίου Πιτσιλή συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Πακτολός εισόδων 1,13 δισεκατομμύρια το 26, εκ των οποίων τα 870 εκατομμύρια προέρχονται από φοροπρόστιμα. Ανατριχιαστική υπόθεση μητού στο ΕΚΠΑ. Βαρύ τίμημα για πτυχιακή εργασία. Συγκλονίζει η λεπτομερής καταγγελία της φοιτήτριας. Κυριάκος Μητσοτάκης βάφτισε την εργασιακή κόλαση Παράδεισο. Τι είπε χθες στις Βρυξέλλες και τι λέει η πραγματικότητα.

Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και servicers, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Μητροπολίτη Σιμεών, να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για αύξηση των μισθών των αρχιερέων. Ο Νέα Μύρνη αφήνει σαφεί υπενιγμού περί πονηρών προθέσεων και προειδοποιεί για κίνδυνο διχασμού. Κυβέρνηση καταγγελία εκ Πιζό, κυβέρνηση και Τράπεζα τη Ελλάδο παρερμηνεύουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για του στόκου του νόμου Κατσέλη. Ζητεί να προσαρμοστούν άμεσα οι μηνιαίε δόσει στα νέα δεδομένα.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ευρωπαϊκό πρότυπο η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μερίδα κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα. Μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Έρευνα γροθιά στο στομάχι, δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Δρυμία κριτική, Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Κυριάκος Πιαρακάκης, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις. Εμπόλεμες ζώνες, ρεκόρ θυμάτων παιδιών το 2025. Ενδοοικογενειακή βία. Έδιρε τη μητέρα του γιατί δεν μπορούσε να του πληρώσει το μηχανάκι. Ξεκινούν τη Δευτέρα εκπτώσεις. Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές για τις θερινές εκπτώσεις που έρχονται.

Και η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, πρωτοπορία της Ελλάδας στον ΠΟΗ από την Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πιλωτικής εφαρμογής του Health IQ. Πρόκειται για ένα χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και φιλοδοξεί να αποτελέσει η πλατφόρμα Quality for All, δηλαδή η ποιότητα για όλους, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Health IQ.

Σταθερά, 50η Ελλάδα στην διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες που περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, αναφέρουν στην εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Και ανοίγει πανιά το Φεστιβάλ Ορόσημο της Θεσσαλονίκης, αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το φετινό Φεστιβάλ Βιβλίου.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
5: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Με πούληση φωνή. Λοιπόν, έχουμε και ευχάριστα νέα. Έχουμε ευχάριστα νέα για την αυσιπλοεία. Ευχάριστα νέα για τον τουρισμό. Επαναλειτουργεί η θαλάσσια κυκλοφορία στη Διόρυγα της Κορίνθου. Είχε σταματήσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος γι' αυτό και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βάλη.
1: Πάρα πολύ σημαντικό και για την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, γιατί έρχεται κόσμος, έρχονται τουρίστες. Τώρα τόσα χρόνια που ήταν κλειστή η γέφυρα, εδώ πέρα ήταν όλα νεκρά.
2: Λόγω των εργασιών που γινόντουσαν ήταν λίγο δύσκολο. Ξυλοδυσκολευτήκαμε λίγο, αλλά εντάξει, τα καταφέραμε.
3: Έχουμε δεύτερη φορά εδώ πέρα, στα Ίσμια εδώ πέρα. Τα βλέπω, μου αρέσει και πιο πολύ μου αρέσει και η μεγάλη Διόρυγα εκεί πέρα.
2: Από χθες ξεκίνησε το, άνοιξε η Διόρυγα της Κορίνθου. Με αποτέλεσμα και εμείς από σήμερα ξεκινάμε τις διελεύσεις, τις κρουαζιέρες, τις ημερήσιες στο κανάλι για τον κόσμο. Είναι μια καταπληκτική εμπειρία την οποία πρέπει κάποιος να τη ζήσει.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Βάλης είναι μαζί μας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Γεια σας κύριε Βάλη, σας ευχαριστώ.
4: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Να λοιπόν και μια ευχάριστη είδηση για την αυσιπλοεία μας, για τον τουρισμό. Πόσο και διάστημα υπήρξε αυτό το κλείσιμο εκεί στη Διόρυγα?
4: Αν σκεφτείτε ότι από τον Οκτώβρη έχει κλείσει και ήταν για να ανοίξει αρχές Ιουλίου, καταλαβαίνετε ένα τεράστιο διάστημα όπου είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στον κλάδο το δικό μας και γενικότερα στη σύνδεση Κορινθιακού, Πατραϊκού και σε όλα τα Ιόνια νησιά. Άρα, όπως γνωρίζετε, με παρέμβασή μας στον Υπουργό, τον κύριο Δήμα, επικοινωνήσαμε το πρόβλημα και άμεσα πιέσαν όσο μπορούν τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει το έργο και καταφέραμε 13 μέρες νωρίτερα να ανοίξει η Διόρυγα, που είναι μεγάλη ανάσα για το κομμάτι του τουρισμού προς το Ιόνιο.
0: Ποιες δυσκολίες είχαν παρουσιαστεί τώρα όλο αυτό το διάστημα που παρέμενε κλειστή η Διόρυγα?
4: Είχαν κάποιες κατολιστήσεις και έπρεπε να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες για θέμα ασφάλειας διέλευσης εργασίες. Αυτές έχουν φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο και αφού τελειώσει η τουριστική περίοδος θα χρειαστεί ακόμα 1-1,5 μήνα να συνεχιστούν εργασίες, όπου αυτό θα γίνει από τον Οκτώβρη. Ουσιαστικά εμείς το λέμε αυτό, σκεφτείτε, από τον Απρίλιο, ότι παιδιά ανοίξτε το καλοκαίρι τώρα να δουλέψει ο ισθμός και το χειμώνα όσο έχει απομείνει ένας μήνας, δύο, τρεις, το κάνετε τότε. Μας είπαν λοιπόν τότε όχι, δεν γίνεται, θα πρέπει να ολοκληρωθούν και τώρα επειδή είδαν ότι και να το αφήνανε θα έπρεπε να πάει τέλη Ιουλίου, Αυγούστου και θα χανόταν η περίοδος, αναγκάστηκαν να κάνουν την πρόταση που τους είχαμε πει και είναι πολύ θεωρητικό και σημαντικό να καταλαβαίνει και να αντιλαμβάνεται κάποιος το πρόβλημα και άμεσα να έχετε ανακλαστικά. Άρα βλέπουμε εδώ ότι το Υπουργείο Μεταφορών και ο Υπουργός κινητοποιήθηκαν και είχαμε ένα αισιόδοξο αποτέλεσμα και είναι όλοι πολύ χαρούμενοι που κατάφεραν έστω και 13 μέρες να ανοίξει νωρίτερα, γιατί είναι ένα κέρδος για όλους.
0: Τουριστικά,
4: άρα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ναι, είναι σημαντική.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή.
4: Σωστά, λόγω των καιρών που επικρατούν στις Κυκλάδες με τα Μελτέμια από σήμερα και μετά, πολλοί επιλέγουν να πάνε ή Σαρονικό ή Ιόνιο. Άρα ανοίγει η επιλογή να πάνε τα σκάφη στο Ιόνιο, να φέρουν τουρισμό. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να έχεις πρόσβαση στο Ιόνιο, στα Ιόνια νησιά, να μπορεί να πάει κάποιος στην Πάτρα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, να επισκεφτεί όλα τα νησιά, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, τη Λευκάδα, Μεγανήσι, να έχει δυνατότητα να πάει. Άρα είναι τεράστια κίνηση αυτή να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και να τονωθεί και η οικονομία αυτών των ανθρώπων εκεί, γιατί όλο το διάστημα που ήταν κλειστός ο αισθμός, δύσκολα κάποιος με τέτοιες τιμές υψηλές καυσίμων θα έκανε το γύρο της Πελοποννήσου να πάει. Άρα και επιλογές δεν είχαμε και ο τουρισμός εκεί, ακόμα και τα σκάφη και οτιδήποτε, ήταν πάρα πολύ πεσμένος γιατί δεν είχαν πρόσβαση. Τώρα λοιπόν δίνεται και η ευκαιρία και να πάνε τα σκάφη και να έχουν πρόσβαση και σε αυτά τα νησιά. Άρα είναι πολύ σημαντική ενέργεια.
0: Τώρα πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο έργο που έχει κατασκευαστεί τον προηγούμενο αιώνα. 1880 μέχρι το 1893 κατασκευάστηκε η Διόρυγα.
4: Πολύ σωστά.
0: Ενώνει τον Σαρονικό με τον Κορινθιακό. Ένα πολύ σπουδαίο έργο. Εσείς τώρα που έχετε κάνει πολύ συχνές διελεύσεις από εκεί, είναι έτσι τόσο εντυπωσιακό όσο το βλέπουμε, ας πούμε, από τις εικόνες, από τα πλάνα της κάμερας?
4: σκεφτείτε ότι μέσα εκεί παραχούν άνθρωποι που κάνουν bungee jumping, δηλαδή περνάει ένα σκάφος και βλέπει έναν άνθρωπο από τη γέφυρα, παράδειγμα, να πέφτει. Και βλέπει μια πολύ σημαντική και πολύ ωραία διέλευση και θέαμα και κατά τον όταν πηγαίνει προς το Ιόνιο και κατά το όταν γυρνάει, που δεν υπάρχει αλλού αυτό το πράγμα να το ζήσεις. Είναι πραγματικά μαγευτικό και νιώθουμε περήφανοι που έχουμε ένα τέτοιο θέμα εδώ που μπορεί κάποιος να δει και να θαυμάσει μια τέτοιου είδους διέλευση και είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακό και θέλει και μεγάλη προσοχή όταν γίνεται η διέλευση από θέμα ασφάλειας να μην υπάρξει κάποια ζημιά ή κάποιο πρόβλημα. Άρα ναι, είναι ένα πολύ ωραίο έργο που το απολαμβάνουν οι τουρίστες.
0: Λοιπόν, το ημερολόγιο δείχνει 19 Ιουνίου. Πώς πάμε με τον τουρισμό, πώς πάμε με τα... με τα σκάφη και τα λοιπά, υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό, από ποιες χώρες? Για δώστε μας μια εικόνα τι
4: σημαίνει. Ενδιαφέρον υπάρχει για τα 80-90% πάντα στον κλάδο το δικό μας από την Αμερική και μετά από τις άλλες χώρες. Φέτος γενικά, λόγω του πολέμου, λόγω ότι τα καύσιμα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ, είχε μια πτώση, μπορώ να πω, στις κρατήσεις και στις προκρατήσεις. Δείχνει να προσπαθεί να κάνει μια ανάκαμψη, αλλά δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει τώρα αυτή τη στιγμή να φτάσουμε στα πλαίσια τα περσινά. Θέλω να πιστεύω ότι last minute θα γίνουν και κάποιες άλλες κρατήσεις και θα είναι λίγο καλύτερα, αλλά αν σκεφτείτε ότι πριν λίγες μέρες ήμασταν μειωμένοι κατά 50-60%, είναι τεράστια διαφορά. Και όλο αυτό οφείλεται γιατί είχαμε τον πόλεμο, τα πετρέλαια έχουν αυξηθεί. Φοβήθηκε ο κόσμος, επέλεξε άλλες περιοχές να πάει, όπως είναι η Μάλτα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Κροατία.
0: Αυτοί είναι οι βασικοί μας ανταγωνιστές.
4: Σωστά, σωστά. Και αναγκαστικά έχουμε αυτή τη μείωση. Αν είχαν γίνει όλα πολύ νωρίτερα, είχαμε κάνει κάποια διαφημιστικά σποτάκια προς το εξωτερικό από θέμα ασφάλειας. Αν είχε υπογραφεί η συμφωνία πιο νωρίς να ανοίξουν, που είδαμε πριν λίγες μέρες ότι έγινε ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, γιατί όλοι αυτοί κλείνουν συνήθως τις κρουαζιέρες πολύ νωρίτερα. Άρα εμείς επηρεαστήκαμε από αυτό πάρα πολύ. Τέλη σεζόν θα κάνουμε και ταμείο να δούμε τελικά πόσο τις 100 θα είναι μειωμένο σε σχέση με πέρυσι.
0: Τώρα κάποιος που μας ακούει, κύριε Βάλλη, επειδή είστε πολύ κοντά στην κοινωνία και είστε και πολύ διαδραστικός και στα social media, κάποιος που μας ακούει θα πει ας πούμε ότι διακοπές με σκάφος είναι κάτι άπιαστο, κάτι απαγορευτικό. Είναι όντως απαγορευτικό?
4: Για να ζήσει ένας μέσος Έλληνας αυτή την εμπειρία, μπορεί να τη ζήσει με ένα ιστιοπλοϊκό και ένα καταμαράν, και όχι, δεν είναι τόσο δύσκολο και απαγορευτικό, γιατί από το να πάρει ένα καράβι με τακτοπλοϊκά, να πάει σε 7 νησιά, να πληρώσει 7 ξενοδοχεία, φαγητά, αμάξια κτλ., με ένα ιστιοπλοϊκό ή με ένα καταμαράν μπορούν δύο οικογένειες να κάνουν τις ίδιες κρουαζιέρες με αντίστοιχα λεφτά.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
4: Και να ζήσουν και την εμπειρία και σε κάποιες περιπτώσεις με κάποιο ιστιοπλοϊκό παράδειγμα θα μπορεί να τους έβγαινε και ακόμα και πιο οικονομικά με την κατάσταση έτσι όπως είναι τώρα. Άρα θεωρώ ότι είναι μια ωραία εμπειρία και δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Αρκεί ο άλλος να θέλει να ζήσει αυτό το πράγμα, να του αρέσει, να μπορεί τη θάλασσα κτλ.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Καλή σεζόν. Καλή σεζόν.
4: Ευχαριστώ θερμά.

Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα που λέει τι δίνει η κυβέρνηση για την γέννηση ενός παιδιού και τι δίνει για την απόκτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση, φίλε μου. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξη για τον Παρθενώνα. Λέει στέλνουμε το λογαριασμό στους Εγγλέζους. Επίσης θα ήθελα λέει, να ρωτήσω καμιά ιδέα πού να πάω βόλτα το πρωί, μιας και δεν δουλεύω. Δεν τζιγκλάω, λέει. Όχι, όχι. Είσαι προκλητικός όμως, Αλέξη. Τριμεράκι, ε! Τριμεράκι. Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στο φίλο το Σωτήρη. Καλημέρα στην ωραία πρωινή παρέα. Να είσαι καλά, αγαπημένε Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου.

Καλημέρα στη φίλη την Έλενα. Καλημέρα αγαπημένη Έρη. Καλό τριήμερο εύχομαι. Αυτό που έχουμε βαφτίσει τη μισή Παρασκευή τριήμερο με τόσο κου για να το νιώθουμε ότι είναι μεγαλύτερο, παιδί. Μεγαλύτερη διάρκεια. Καλημέρα λέει ο φίλος ο Μάνος από την Αλφιούσα Ηλίας. Χθες είχαμε 37 βαθμούς. Καλημέρα και στη Λίντια.

Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό το πρόβλημα του δημογραφικού. Ήρθαν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Εκτός από τη διαρκώς μειούμενη τάση στις ετήσιες γεννήσεις και στην επακόλουθη μείωση του πληθυσμού, είμαστε μπροστά σε κάποια νέα δεδομένα που αλλάζουν τελείως το δημογραφικό χάρτη της χώρας. Η ηλικία που οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο τους παιδί μεταφέρεται πια στην τέταρτη δεκαετία της ζωής τους. Το πιο ισχυρό έβριμα της έκθεσης είναι ότι οι γυναίκες νεαρής ηλικίας δεν επιθυμούν, δεν μπορούν κοινωνικά, οικονομικά να κάνουν παιδιά. Το 2005 οι γεννήσεις από γυναίκες 40 έως 44 ετών ήταν μόλις 2.825 και από γυναίκες από 45 έως 49 ήταν μόλις 263 γυναίκες είχαν αποκτήσει παιδιά σε αυτή την ηλικία ανάμεσα στα 45 και 49. Εδώ τώρα μιλάμε για στοιχεία του 2005. 20 χρόνια μετά τα νούμερα έχουν εκτοξευτεί, είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Πλέον 1.115 γυναίκες γέννησαν μετά τα 45. Οι μητέρες άνω των 40 ετών υπερδιπλασιάστηκαν σε απόλυτους αριθμούς, την ώρα που οι γεννήσεις κατά την τελευταία 20 ετία έχουν μειωθεί κατά 40%. Στη γενική εικόνα, το ισοζύγιο των γεννήσεων στη χώρα μας έπεσε κάτω από 70.000 γεννήσεις, σπάζοντας κάθε προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ. Ακόμη και την τελευταία πενταετία και πάλι μειώθηκαν οι γεννήσεις κατά 22,6%. Το μόνο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι έχει μειωθεί κατά ελάχιστο η θνησιμότητα των βραφών. Γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα στην παρεχόμενη μευτική φροντίδα. Η Αττική δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα. 1.000 γεννήσεις λιγότερες. Και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος. Η Κρήτη τώρα φαίνεται να διαφοροποιεί λίγο την κατάσταση με έναν τρόπο, κάπως θα έλεγε κανείς, έτσι, ενδιαφέρον, εντυπωσιακό, διότι είναι μοναδική από τις 13 περιφέρειες της χώρας όπου κατέγραψε θετικό πρόσημο. Για το 2025 σημείωσε αύξηση των γεννήσεων της τάξης του 2,5%, προσθέτοντας 129 παιδιά περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Όπως καταλαβαίνετε, με επιδόματα και με 150 ευρώ και οτιδήποτε όλα αυτά που ακούμε, και με το Α21 που είναι, πόσο είναι ρε εσύ Χριστό, 25 ευρώ το παιδί, κάτι τέτοιο, Α21, 25 ευρώ το παιδί, αναλόγως. Ναι, αλλά δεν ανεβαίνει, δεν είναι ας πούμε, πάνω από 50 ευρώ δεν είναι το Α21 για κάθε παιδί. Άρα, λοιπόν, με τέτοιου είδους επιδόματα, πώς καταλαβαίνετε, δεν λύνεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα οικονομικό. Γιατί ακούμε και όλα αυτά που λένε, ας πούμε, ότι οι γυναίκες θέλουν, τα παιδιά, οι νέοι τέλος πάντων θέλουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Αν υπήρχε το οικονομικό, η αποκατάσταση επαγγελματική έρχεται και νωρίτερα, δεν έρχεται μετά τα 40. Έτσι. Εδώ βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι 30 χρονών, 35 χρονών και μένουν ακόμα με τη μητέρα τους και τον πατέρα τους στην πατρική στέγη, στο παιδικό δωμάτιο. Και αυτό όχι γιατί δεν έχουν κάποια σχέση ή δεν έχουν έτσι προχωρήσει τη ζωή τους, αλλά γιατί τα οικονομικά τους δεν φτάνουν στο να πληρώσουν ένα σπίτι, στο να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα, στο να προχωρήσουν τη ζωή τους, να μείνουν μόνοι τους, να δημιουργήσουν οικογένεια και στη συνέχεια να κάνουν και παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 800-900, το πολύ 1000 ευρώ θεωρείται και ψηλόμισθη 1000 ευρώ, εντάξει τώρα. Και το σπίτι κάνει, το διαμέρισμα κάνει 600-700 ευρώ. Ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα, ας πούμε, για να ζήσει μια οικογένεια. Πώς λοιπόν μπορεί κάποιος να φέρει στον κόσμο ένα παιδί γνωρίζοντας τα έξοδα που υπάρχουν? Ποια είναι η μέρημνα που υπάρχει για τους γονείς, για τις μητέρες και τα λοιπά που πρέπει να πάνε στις δουλειές τους? Ακούμε, ας πούμε, το πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς. Αφορά από μωρά μέχρι 2,5 χρονών. Από 2,5 λοιπόν χρονών έρχομαι εγώ να ρωτήσω τώρα, μέχρι την υποχρεωτική εκπαίδευση που είναι στα 4. Από 2,5 χρονών μέχρι τα 4, η μητέρα και ο πατέρας τι θα κάνουν το παιδί τους? Θα απευθυνθούν λοιπόν σε κάποιον σταθμό, ιδιωτικό σταθμό, βρεφικό σταθμό, και εκεί το κόστος ξέρετε πόσο πηγαίνει. Σύμφωνα με ερώτηση που έκανα πρόσφατα σε νέους γονείς, 800 ευρώ τους ζήτησαν για ένα παιδί, το μήνα. 800 ευρώ, ένας βρεφικός σταθμός. Πώς γίνεται λοιπόν να καλυφθεί αυτό? Πάμε λοιπόν στην περίπτωση που τα παιδιά είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, είναι στην ηλικία, είναι δημοτικό. Έκλεισαν τα σχολεία. Έχουν διερωτηθεί όλοι αυτοί που μας κυβερνούν, όχι τώρα, δεν μιλάω για τώρα, ούτε το προσωποποιώ, μιλάω διαχρονικά, έχουν αναρωτηθεί όλοι αυτοί που μας κυβερνούν όλα αυτά τα χρόνια, τι κάνουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη που ανοίγουν και πάλι τα σχολεία? Σταματούν να δουλεύουν ή έχουν όλοι 3 μήνες άδεια? Όχι. Ή έχουν όλοι παππούδες και γιαγιάδες? Όχι. Άρα αναγκάζονται λοιπόν να στείλουν τα παιδιά τους σε κάποια κατασκήνωση, επαμοιβή, σε κάποια summer camp, επαμοιβή, έτσι. Και ό,τι οικονομίες κάνουν όλο το χειμώνα, αν μπορούν να κάνουν, να τα εναποθέσουν το καλοκαίρι, όχι στις διακοπές, προσέξτε, στην ανάγκη να βρίσκονται τα παιδιά τους κάπου σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Γι' αυτό σας λέω, αν υπάρχει βούληση, αν υπάρχει διάθεση, λύνονται όλα, αλλά υπάρχει, αυτό είναι το θέμα. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω, και ξέρετε πως πάει αυτό, τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps με απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω δικτύου κινητής της Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου, μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

όμορφα χάνια. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του. Συγχαρητήρια, λέει, για το θέμα που αναλύεται σχετικά με την Νέρη Μέριμνα για τα παιδιά. Την πραγματικότητα, λέω, Κώστα μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο και αν κάποιοι κάνουν ότι δεν τη βλέπουν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως παραδείγματος χάρη και το μήνυμα που στέλνει ο φίλος ο Νίκος και λέει: πείτε κάτι και για τα παιδιά του γυμνασίου. Φυσικά, τα παιδιά του γυμνασίου, τα οποία τελειώνει το μάθημα, ας πούμε, όταν κατά το σχολικό έτος στις 2 το μεσημέρι, 2 παρατέταρτο, και από τις 2 παρατέταρτο έχει ένα παιδί 13 χρονών, το οποίο θα πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι μόνο του. Δεν υπάρχει καμία βοήθεια γύρω από αυτό. Δεν υπάρχει καν ολοήμερο σχολείο. Λες και το 13χρονο, ας πούμε, είναι έτοιμο ένα 13χρονο παιδί να διασχίσει δρόμους, λεωφόρους κτλ. Και να φτάσει στο σπίτι και να μείνει μόνο του. Γιατί οι γονείς του εργάζονται. Καμία μέριμνα, ούτε γι' αυτό. Γενικά δεν υπάρχει μέριμνα για το παιδί. Και μετά λένε γιατί ξέφυγαν τα παιδιά, γιατί δεν τα προσέχουν οι γονείς, γιατί κτλ. Βρίσκονται στις πλατείες, γιατί μπερδεύονται, γιατί τσακώνονται, γιατί. Όταν οι γονείς αναγκάζονται να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να φέρουν τα προς το ζήν και δεν υπάρχει έτσι μια μέριμνα, ένας χώρος να απασχολούνται δημιουργικά, μετά ψάχνουμε να βρούμε πού είναι το πρόβλημα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο δελτίο με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Κρυμπά και σήμερα στις μουσικές επιλογές. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-8-80. Το Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο κατά αυτή την ώρα και τον Ηλία Σιλιμά κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να έχετε μια πολύ γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευκαιρία για κάποιο μπανάκι. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Reception, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τα επόμενα βήματα της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, σημειώνει ότι τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Αποδοκίμασε ο Ντόναλντ Τραμπ όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία. Οι ΗΠΑ τερμάτισαν και επίσημα τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις σύραν τον αποκλεισμό. Σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές. Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σημείωσε ότι υπάρχει ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Υπογράμμισε ότι χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των διεθνών τιμών θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Ελλάδα. Ελέγχους της πολεοδομίας όλης της χώρας από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται ή έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά θα επεκταθούν σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις. Στο χολαργό, η λειτουργία του πρώτου από τους 15 χώρους MyPoint, όπου θα εξυπηρετούνται οι φορολογούμενοι, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης στον τρόπο επικοινωνίας των πολιτών με τη φορολογική διοίκηση. Θα προσφέρουν στους φορολογούμενους άμεση καθοδήγηση, έγκυρη ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη, ενώ η νέα δομή φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τη διαχείριση φορολογικών υποθέσεων χωρίς την ανάγκη αναζήτησης διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας. Νεκρός 46χρονος αναβάτης όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη δεν εντόπισε ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος ούτε σε εκείνα του φερόμενους δράστη. Παράλληλα, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Στο εδόλιο του τριμελού αφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος ελεγκτή του μετρό, ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρήματα από επιβάτες που δεν είχαν επικυρώσει το εισιτήριό τους προκειμένου να μην τους επιβάλλει το προβλεπόμενο πρόστιμο. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν ακόμη ένα ταχύπλο, το οποίο μετέφερε ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Στις αναμετρήσεις του Μουντιάλ, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία 4-1 και Καναδάς, Κατάρ 6-0. Η αναγέννηση Άρτας ανανέωσε τη συνεργασία με τον αρχηγό της ομάδας, τον Δωρή Μανιώτη.
0: Ο καιρός.
4: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς.
0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
4: Λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally δημιουργήθηκε ως θεσμός το 1973, περιλαμβάνοντας τότε το 21ο Rally Ακρόπολης. Η αρχή του μύθου στο οποίο εξελίχθηκε ο εθνικός μας αγώνας ήταν το 1951, όταν πραγματοποιήθηκε το Rally Elpa που το 1953 μετονομάστηκε σε Ακρόπολης. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 είναι ο 8ος από τους 14 αγώνες του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές μήκους 323 χιλιόμετρων στις 58 φετινές συμμετοχές με αυτοκίνητα διαφορετικών κατηγοριών από κάθε γωνιά του πλανήτη, περιλαμβάνονται και 13 πληρώματα από την Ελλάδα. Οδηγοί και συνοδηγοί καλούνται να αντιμετωπίσουν μια διαφορετική χάραξη του αγώνα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που επιβάλλει μια νέα προσέγγιση στην διαχείριση δυνάμεων, υλικών και ελαστικών σε ειδικές διαδρομές όπως οι βοξίτες, ο Παρνασσός, οι κολίνες, το Μέναλο και άλλες.
0: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
5: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
4: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Ουφ, αγχώθηκα. Πα, δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Θα μπορούσε να είναι και ο ύμνος των Αθηναίων, ε, σωστά. Πώς ήταν η σειρά στα υπέροχα πλάσματα που γινόντουσαν κάτι τέτοια περίεργα, να βγαίνουν από τα αυτοκίνητα που είναι μπλοκαρισμένα και αντί να βρίζουν μεταξύ τους, να χορεύουν, ξέρω εγώ, δεν προλαβαίνω. Θα ήταν καλύτερη η ζωή από το να βγάζουμε τρίαινες από τα προπαγκάζ που έβγαλε ο άλλος γιατί πάρκαραν εκεί που δεν έπρεπε να παρκάρουν και τους κουνήγαγε στην γειτονιά με την τρίαινα. Καλύτερα να βγαίνουμε έξω για να χορεύουμε, δεν προλαβαίνω. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς σας βρίσκει αυτή η Παρασκευούλα? Ελπίζω να σας βρίσκει σε λιμάνι που να ετοιμάζετε να φύγετε για Σαββατοκύριακο, για διακοπές, για γενικά, γιατί ήδη είδα τα πρώτα ρεπορτάζ στα λιμάνια, τα πρωινά ρεπορτάζ στα λιμάνια που φεύγει ο κόσμος και ήδη κατεβαίνοντας προς το σταθμό είδα τους πρώτους τυχερούς με μπαγκάζια να περιμένουν να περάσουν λεωφορεία ή να φορτώνουν αυτοκίνητα κτλ. Για να φύγουν, είναι οι πρώτες διακοπές που ξεκινούν από τους τυχερούς του Ιουνίου, τα πρώτα Σαββατοκύριακα που κολλάς και μια Παρασκευή, κολλάς και μια Δευτέρα. Αν είσαι τυχερός, κολλάς και την Τρίτη. Κάνεις μια γέφυρα με το 15 Αύγουστο, τσακ, να Χριστούγεννα μετά, Πάσχα, τάκ, ξανά καλοκαίρι. Και κάπως έτσι πηγαίνει. Τέλος πάντων, το νου σας, γιατί το Σαββατοκύριακο θα έχει καλό καιρό, αλλά θα φυσάει. Το νου σας, δεν εννοώ άμα κάνετε ιστιοπλοεία, μια χαρά θα είναι άμα κάνετε ιστιοπλοεία. Το νου σας, γιατί ο αέρας φέρνει φωτιά. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν έχουμε περιθώρια, παιδιά, για άλλες φωτιές μεγάλες. Λίγα είναι τα σημεία του πρασίνου που έχουν μείνει. Πρέπει να τα προσέξουμε, να τα φυλάξουμε, να τα διαφυλάξουμε σαν κόριο φθαλμού. Και εξάρια και εφτάρια και οχτάρια θα έχει με αέρα, οπότε να έχετε το νου σας. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε να σας δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο, διότι τα C-Jets πηγαίνουν στο Αιγαίο, ό,τι και να γίνει. Μετεπιστροφή στο εισιτήριο προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Τηλεφωνείτε στο 211 1080 880. Λέτε το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε έναν τυχερό ή μία τυχερή που θα πάρει εντελώς δωρεάν ένα διπλό εισιτήριο για κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της Jets, όποιον εσείς θέλετε, όποιον επιλέξετε. Στο Μουντιάλ συνεχίζονται οι αγώνες, κάποιοι με ενδιαφέρον, κάποιοι χωρίς ενδιαφέρον, και η πρώτη φάση είναι και αυτό που είναι πολλές ομάδες, είναι που και κάποιες ομάδες δεν είναι, όχι για το Μουντιάλ, ούτε για τοπικό πρωτάθλημα. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία 4-1, Καναδάς, Κατάρ 6-0, Μέξικο, Νότια Κορέα 1-0, στα χασομέρια το Μέξικο κατάφερε να πάρει την νίκη. Σήμερα έχει, είπα, Αυστραλία στις 10 η ώρα το βράδυ και συνεχίζονται οι αγώνες κανονικά. Το Σαββατοκύριακο έχει και κάποια καλά ματσάκια. Νομίζω ότι αυτή η είδηση, η υπόθεση, το περιστατικό με το επεισόδιο που βγήκε ο άλλος με την τρίαινα και τους κυνηγούσε, είναι χαρακτηριστικό για το τι συμβαίνει στη χώρα και γενικά η πίεση που υπάρχει. Παιδιά, αφήστε το, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται, αφήστε το τσακωμός και τέτοια, γιατί δεν ξέρεις με ποιον και πού θα μπλέξεις. Άστο, δηλαδή, για μια θέση πάρκινγκ τώρα να κυνηγέστε με τις τρίαινες, άστο να πάει, άστο. Κοιτάξτε ψηλά να δείτε το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα που είναι καθαρό, χωρίς σκαλοσιές, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Να δείτε την ομορφιά, να δείτε τα γλυπτά του Παρθενώνα, να δείτε αυτό το μοναδικό μνημείο έπειτα από 220 χρόνια. Αποκαταστάθηκαν οι ορθοστάτες του τυμπάνου που αποτέλεσε μία από τις πλέον σύνθετες επεμβάσεις των τελευταίων ετών στο παγκόσμιο, ομορφιάς και μοναδικότητας μνημείο του Παρθενώνα. Οπότε μπορείτε να το επισκεφθείτε
και να δείτε την Ακρόπολη χωρίς σκαλοσιές. Δεν έχετε και πολλές ευκαιρίες να το δείτε αυτό και να το χαρείτε. Συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων της Ακρόπολης τοποθέτησε σιγά σιγά τα κομμάτια του μάρμαρου για να συνδεθούν με τα αρχαία θράσματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση και αποκατάσταση του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα, αποδίδοντας την όψη του μνημείου στην πληρέστερη δυνατή μορφή της με ακρίβεια χιλιοστού. Αλήθεια, πότε ήταν τελευταία φορά που ανεβήκατε στον Παρθενώνα για να δείτε το μνημείο που έρχονται από τα πέρατα της γης για να το δουν, που στείνονται έξω στην ουρά για να μπουν να το δουν, που αν έρθουν και για κάποιο λόγο δεν μπορούν να μπουν μέσα, στεναχωριούνται. Πότε ανέβηκατε τελευταία φορά να δείτε αυτή την ομορφιά? Ανοίγει και το μουσείο πάνω στον χώρο του Παρθενώνα, το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, όπου είχε κλείσει όταν άνοιξε το καινούριο μουσείο της Ακρόπολης απέναντι, που πλέον δεν είναι και τόσο καινούριο. Θα ανοίξει και αυτό, θα εκτεθούν και εκεί κάποια από τα κομμάτια του Παρθενώνα. Καλό είναι αυτό, να φροντίζουμε λίγο την περιοχή να μην είναι παρατημένο, διότι ο πολιτισμός μας είναι από τους πυλώνες, όχι μόνο ιστορικούς αλλά και κοινωνικούς και ηθικούς, και πρέπει να τον φροντίζουμε. Κατά τα λοιπά, εδώ είναι πρώτο πρωινό, Παραπολιτικά 90,1, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 9 είμαστε στον αέρα και ξεκινάμε μαζί τις ημέρες μας. Η Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 ήδη τρέχει, ο ουρανός γαλανός, ο ήλιος λαμπρός, ζέστη θα κάνει, αλλά επειδή θα φυσάει και αρκετά δεν θα είναι τόσο αισθητή η ζέστη. Σε πολλά μέρη θα πέσει και το θερμόμετρο, δηλαδή βλέπω εδώ τώρα στο δελτίο το ταβάνι είναι οι 32 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί Κελσίου τοπικά. Καλά είναι για την εποχή, μην το πείτε του παπά τώρα, έτσι. Έχει φτάσει 19 Ιουνίου και καύσωνα δεν έχουμε ζήσει, δηλαδή πολλές ζέστες δεν έχουμε ζήσει, και αυτό είναι καλό διότι φάγαμε το 1/3 του καλοκαιριού χωρίς να καούμε. Για παράδειγμα στην Ιβηρική Χερσόνησο, Ισπανία, Πορτογαλία, στη Γαλλία και σε άλλες περιοχές έχει καύσωνα καλό, που για εκείνες περιοχές που δεν είναι και συνηθισμένοι, δεν έχουν ούτε air condition σε πάρα πολλές από αυτές τις περιοχές, είναι δύσκολα τα πράγματα, άσα που δεν έχουν και ωραίες θάλασσες παντού όπως εδώ να βουτήξεις και να σβήσεις λίγο την ζέστη. Και σκεφτόμουν με όλο αυτό, με τη ζέστη, τον καύσωνα της θάλασσας και τα λοιπά, γι' αυτό είμαστε και πιο ακριβοί εμείς εδώ στα προϊόντα, διότι εμείς πρέπει να πληρώνουμε κάτι τις παραπάνω για τις ομορφιές του τόπου, κατάλαβες? Αυτό είναι, νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή λύση, μια καλή απάντηση, γιατί είμαστε ακριβότεροι από τους υπόλοιπους. Το λέω επειδή πολλά συζητάμε για αυτή την περίφημη πλατφόρμα με το πόσο κάνει. Θα το δούμε και αναλυτικά στην πορεία. Χθες βγήκε ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο ότι μας κόστησε 400.000 ευρώ. Η ανακοίνωση με λίγα λόγια ήταν, μην λέτε αηδίες, επειδή γράφονται γύρω-γύρω διάφορα ότι κόστησε εκατομμύρια κτλ. Δεν κόστησε εκατομμύρια. 400.000 ευρώ κόστησε αυτό το αριστούργημα. Είναι μια πλατφόρμα αρκετά χρηστική που μπορείς να μπεις μέσα να δεις τις τιμές και τα λοιπά, να δεις πόσο κάνει το γιαουρτάκι σε αυτό το σούπερ μάρκετ και πόσο κάνει στο άλλο σούπερ μάρκετ και πόσο κάνει και στο Λονδίνο και στη Γερμανία και στην Ισπανία κτλ. Ωραία όλα αυτά. Αλλά δεν χτυπάνε την ακρίβεια, διότι αν είναι να χτυπηθεί ακρίβεια από τις πλατφόρμες, θα είχε χτυπηθεί και με τον e-καταναλωτή, ο οποίος e-καταναλωτής υπήρχε, ήταν αντίστοιχη πλατφόρμα. Αντί να δώσουμε 3, 4, 5 χιλιάρικα, για παράδειγμα, να φτιάξουμε ό,τι δεν πήγαινε καλά στον e-καταναλωτή και να αρχίσει να τρέχει και να την επαναλανσάρουμε, δώσαμε 400 χιλιάρικα για να φτιάξουμε μια καινούργια πλατφόρμα, την οποία την ξαναδιαφημίζουμε, άρα θα δώσουμε και άλλα λεφτά σε διαφημίσεις, για να κάνουμε το ίδιο πράγμα στην ουσία. Δεν έχουμε κάνει κάτι συγκλονιστικά διαφορετικό. Το ίδιο πράγμα είναι, απλά λέει εδώ θα μπαίνουν τα στοιχεία πιο γρήγορα. Και τι καταλάβαμε, δηλαδή που μπαίνεις και βλέπεις ότι στο ένα σούπερ μάρκετ το καλάθι σου κάνει 100 ευρώ και στο άλλο σούπερ μάρκετ κάνει 110 ευρώ. Ό,τι τι. Ό,τι υπάρχει ακρίβεια.
αλλά τώρα μπορούμε να τη δούμε και ψηφιακά. Σωστά. Επειδή άκουγα τον Πρωθυπουργό τις προάλλες που έλεγε για την τσαμποσύνη που έχουν πιάσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μοιράζουν τσάμπα διάφορα, γιατί τώρα έχουμε και εκλογές. Και έλεγε ο τσάμπα 1 και ο τσάμπα 2 και ο τσάμπα 3, και να ξέρετε ότι ό,τι σας δίνουν από κάτω θα σας τα πάρουν. Να. Ας πούμε, αυτά τα 400 χιλιάρικα για το πόσο κάνει, από πού μας τα πήρανε και πού θα μπορούσαν να πάνε, για παράδειγμα. Να, ερωτήματα που τα βάζει η ζωή, δεν τα βάζω εγώ. Η ζωή τα βάζει. Και έρχονται και τα στοιχεία που λένε ότι είμαστε έως και 80% ακριβότερα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο στα προϊόντα που πουλούν οι μεγάλες πολυεθνικές. Και λες, γιατί ρε αδερφέ, δηλαδή, γιατί εδώ πουλάτε ακριβότερα σε σχέση με το εξωτερικό, και γιατί αφού πουλάτε ακριβότερα σε σχέση με το εξωτερικό, δεν υπάρχει κάποιος να σας πει, να σας τραβήξει τα αυτή, να σας πει, παιδιά, εδώ η πολιτεία έρχεται, ελέγχει και βάζει τα πράγματα στην θέση της. Διαβάζω το ρεπορτάζ της απογευματινής που έχει γράψει η καλή συνάδελφος Ντίνα Καραμάνου σε σχέση με τα στοιχεία που προκύπτουν και από το posokan.gov.gr, γιατί υπάρχει σύγκριση με το εξωτερικό. Τρόφιμα και ροφήματα που διεθνώς ανατιμώνται το τελευταίο 1,5 χρόνο και λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλκοολούχα ποτά που βαρύνονται με υψηλότερους φόρους στη χώρα μας, αλλά και βρεφικές τροφές απαραίτητες για την επιβίωση των νεογέννητων παιδιών, κοστίζουν ακριβότερα σε ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και ο Βαγγέλης Μανδραβέλης στο Power Game είχε γράψει πόσο ακριβότεροι είμαστε σε σχέση με το εξωτερικό. Στιγμιαίος καφές συσκευασίας 200 γραμμαρίων στην Ελλάδα πωλείται 45,78 ευρώ, με το μέσο όρο τιμής της ίδιας συσκευασίας στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ξεπερνά τα 40 ευρώ. 45 εδώ, ούτε 40 στο εξωτερικό. Παιδικό ρόφημα κακάο, 8,98 ευρώ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής, μάλλον 8,98 εδώ, κάτω από 8,60 στην Ευρώπη. 8,96 εδώ μια συσκευασία τσαγιού, 8,30 στην Ευρώπη. 1,45 παγωμένο τσάι στην Ελλάδα, ούτε 0,85 στο εξωτερικό. Με λίγα λόγια, εδώ είμαστε κυμπάριδες, τα έχουμε λίγο πιο ακριβά. Και άλλα προϊόντα, δηλαδή ο Νουκέστ είναι αριθμός, αν ξεκινήσουμε να τα διαβάζουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είμαστε ακριβοί. Πέφτουμε και σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Είμαστε σε χαμηλότερη θέση από ό,τι είμαστε στο παρελθόν ως οικονομία. Είμαστε στη θέση 50 από εκεί που ήμασταν υψηλότερα. Μας ξεπερνάνε άλλες χώρες και εμείς υποχωρούμε. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και επειδή έρχονται και εκλογές, μήπως αντί να λέει ο ένας τι καλά που είμαστε και να λέει ο άλλος ότι είμαστε μόνο χάλια, να συζητήσουμε λίγο σοβαρά για το αναπτυξιακό μας μοντέλο, για την ακρίβεια, για τους μισθούς, για την καθημερινότητα, για όλα αυτά, ξέρετε, που μας αφορούν πολύ και δεν βλέπω να λύνονται. Απλά βλέπω να γίνονται προεκλογικοί τσακωμοί χωρίς πολύ μεγάλο νόημα. Στο 211-1088-80 η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτση σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ την ευχαριστώ γι' αυτό. Και βέβαια για να συγκεντρώσει και τα ερωτήματά σας, διότι μετά τις 7:30 έχουμε Αλέξη Μητρόπουλο, τον καθηγητή, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με ασφαλιστικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά. Δίνετε τις ερωτήσεις σας στην κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Έρχονται εδώ, τα ρωτάμε στον καθηγητή ή αλλιώς στο radio@parapolitica.gr. Ηλεκτρονικά τις ερωτήσεις σας τις μεταφέρουμε στον καθηγητή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας. Στο άλλο μεγάλο θέμα που συζητούν όλοι και όλοι προσέχουμε να δούμε τι γίνεται, δηλαδή στην συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ΗΠΑ και Ιράν,
Τελικά δεν θα γίνει αυτή η συνάντηση στην Ελβετία. Θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά δεν θα πάρει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ούτε ο πρόεδρος Βουλής από την πλευρά του Ιράν για να συζητήσουν. Θα φανεί στην πορεία αν αυτό είναι καλό ή κακό. Οι αντιπροσωπείες όμως θα ξεκινούν να συζητούν το πλαίσιο της συμφωνίας, διότι προς το παρόν είμαστε με το MOU, δηλαδή το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών, σε 14 σημεία που πάρα πολλοί λένε ότι δείχνουν ότι το Ιράν κατάφερε να κερδίσει τα πάντα, ή τέλος πάντων να κερδίσει πολλά περισσότερα από αυτά που περίμεναν το ίδιο. Κάποιοι λένε ότι βγαίνει και ισχυρότερο από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Αν σκεφτείς για παράδειγμα ότι μπορεί πλέον να εξάγει ιρανικό πετρέλαιο χωρίς κανένα πρόβλημα, ότι θα επιστρέψουν τα κεφάλαια που ήταν παγωμένα, ότι στην πραγματικότητα έχει περάσει πλέον στην αυσιπλοεία ότι τον έλεγχο του στενών του Ορμούζ το έχει το Ιράν, ασχέτως αν θα υπάρχουν τέλη διέλευσης ή τέλη για οτιδήποτε άλλο, ακόμα και εντελώς δωρεάν να παραμείνει η διέλευση στα στενά του Ορμούζ, είναι πλέον δεδομένο ότι το Ιράν είναι αυτό που έχει τον έλεγχο. Αυτό έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ένταση στο εσωτερικό των ΗΠΑ και ένταση και στον ίδιο τον ίδιο τον πρόεδρο, τον Donald Trump, ο οποίος προσπαθεί με αυτές τις γνωστές δηλώσεις που κάνει να πει ότι όλα έχουν πάει κατευχήν, ότι τέτοια συμφωνία δεν έχετε ξαναδεί που θα βοηθάει τόσο πολύ τις ΗΠΑ, ότι ήρθε γονατιστό το Ιράν ανεφόρων και έχει παραδοθεί και διάφορα τέτοια που συνηθίζει να λέει ο Τραμπ, που συνήθως δεν έχουν και σχέση με την πραγματικότητα, αλλά τι να κάνεις, Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός, έτσι λειτουργεί. Εν τω μεταξύ, οι εν ζωή πρόεδροι των ΗΠΑ συναντήθηκαν στα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα, οι τέσσερις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, τρεις δημοκρατικοί και ένας ρεπουμπλικανός. Ο Μπάρακ Ομπάμα υποδέχθηκε τον Μπάιντεν, τον Κλίντον και τον Μπους, όχι τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν απόν σε ταξίδια δουλειές για να σώσει τον κόσμο. Κατάλαβες, γι' αυτό είναι απόν ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι γίνεται με το Ισραήλ, όπου είναι ξεκάθαρο το Ιράν ότι αν δεν υπάρξει παύση των πολεμικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, μάλλον δεν θα πάει καλά το πράγμα της συμφωνίας. Το Ισραήλ δεν θέλει να σταματήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει διαρκώς μηνύματα προς την πλευρά του Ισραήλ. Υπάρχει μια ένταση. Εντάξει, μέσα στις φιλικές σχέσεις υπάρχουν και αυτά. Ενώ φιλικές σχέσεις η Ισραήλ και οι ΗΠΑ, υπάρχει μια ένταση για να σταματήσει προσώρας τις συγκρούσεις. Παρ' όλα αυτά, οι συγκρούσεις συνεχίζονται μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, όπως λέει το Ισραήλ. Παρά την συμφωνία, τα χτυπήματα εκατέρωθεν συνεχίζονται. Πολύ πιο έντονα, προφανώς, τα χτυπήματα από την πλευρά του Ισραήλ προς το Λίβανο, όπου συνεχίζει να εκαθαρίζει την περιοχή, να την αδειάσει όλο το νότιο Λίβανο, προκειμένου να δημιουργήσει μια μόνιμη νεκρή ζώνη εκεί στην περιοχή. Από στο άλλο μέτωπο του πολέμου, Ρωσία-Ουκρανία, εκεί τα πράγματα όλο και γίνονται πιο περίεργα. Θεωρητικά, χθες στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών συζητήθηκε και το ζήτημα της Ρωσίας με την Ουκρανία, δηλαδή πώς θα μπορούσε να τελειώσει αυτό το μέτωπο που έχει στοιχήσει σε ζωές, έχει στοιχήσει σε χρήματα, έχει στοιχήσει σε διπλωματικές σχέσεις, στοιχίζει και στην ενέργεια προφανώς. Να, σιγά σιγά λέει, αποκαθίστανται και οι διπλωματικές σχέσεις των Ευρωπαίων με την Ρωσία. Άρα, όσα δεν μπορεί να τα φέρει η διπλωματία, τα φέρνει ζωή, θα μπορούσε να πει κάποιος. Το ζήτημα είναι πώς θα τα φέρει. Να δούμε. Ειδικά με το ΝΑΤΟ να έχει γίνει υποχείριο του Ντόναλντ Τραμπ, που απειλεί κάθε τρεις και λίγο ότι επειδή εμείς θα φύγουμε, πληρώστε μόνοι σας την άμυνά σας. Θα φανεί στην πορεία. Πάμε για διαφημίσεις. Σας θυμίζω το διπλό εισιτήριο, το διαγωνισμό που τρέχει για δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Jets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και το τηλεφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάει τσάμπα δώρα από τη Jets τις διακοπές του σε 50 προορισμούς, σε έναν από τους 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Στείλτε μηνύματα στο radio@parapolitica.gr ή στο 211 1080 880.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες. Πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λάφας και η Σεμελίου Βασιλείου δίπλα στην ακρογιαλιά. Το άφησα όλο έτσι για να νιώσουμε να χτυπάει το κυματάκι, τα ποδαράκια μας. Για όσους δεν θα πάμε για μπάνιο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι δουλειές τρέχουν, έτσι να έχουμε τουλάχιστον τη μουσική να μας κάνει να νιώθουμε ότι είμαστε στην θάλασσα. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ελπίζω αυτή η Παρασκευή 19 του Ιούνιου να σας βρίσκει σε πολύ καλή κατάσταση και να σας βρίσκει και με τα μπαγκάζια έτοιμα για να φύγετε για Σαββατοκύριακο, για διακοπές, για ό,τι και αν θέλετε, για να αλλάξετε λίγο κλίμα, να αλλάξετε λίγο τη συνήθεια της καθημερινότητας, για να παίρνουμε δυνάμεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί κάποιες συνήθειες δεν αλλάζουν, γιατί είναι καλές συνήθειες, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο γνωστός εργατολόγος, καθηγητής εργατικού δικαίου, για τα πολλά ζητήματα που τρέχουν στα ασφαλιστικό, εργασιακά κτλ. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ
1: καλημέρα
0: πολύ.
1: Καλημέρα σας για την άδεια που είπατε, ναι. Την ετήσια άδεια που από τώρα κάνουν χρήση περισσότεροι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε αύριο στην ΕΙΠΕΚ ολόκληρο οδηγό σε 33 ερωτήματα, ερωταπαντήσεις με την Αγγελική Δημητροπούλου. Λέμε, επειδή για πρώτη φορά φέτος λειτουργεί ο νέος δρόμος Κεραμαίος, mm-hmm. που μπορεί η άδεια να σπάσει και σε 5 και σε 6 χρονικά διαστήματα. Δεν δίνεται 9 ή κατεξαίρεση σε 2 μόνο κομμάτια με τον παλιό νόμο. Τώρα εφαρμόζεται ο νόμος 5239 του νόμου Κεραμαίος, που για πρώτη φορά μπορεί να σπάσει και σε 5 και σε 6 και σε παραπάνω χρονικά διαστήματα, αυτό που λέμε πολυδιάσπαση ή πολυκατάτμιση της ετήσιας άδειας. Να πούμε, επειδή σας ακούει και πολλοί κόσμος του ιδιωτικού τομέα, ότι το επίδομα αδείας που ισούται με μισό μισθό για τους αμοιβωμένους με μισθό ή με 13 μεροκάματα για αυτούς που αμοιβονται μερομισθείο, καταβάλλεται την πρώτη μέρα, ολόκληρο το επίδομα, την πρώτη μέρα που φεύγει ο εργαζόμενος. Στο πρώτο χρονικό διάστημα. Πολλοί εργοδότες ή το ξέρουν ή το παραβιάζουν. Άρα το επίδομα αδείας, το επίδομα το μισθό, επιπλέον μισθό, ο εργαζόμενος το δικαιούται να το πάρει αμέσως με τη χρήση της πρώτης μέρας αδείας τώρα το καλοκαίρι. Σε 34 ερωταπαντήσεις έχουμε οδηγό δωρεάν εξυπακούεται, έχουμε επεξεργαστεί. Μεγάλη έρευνα έχουμε κάνει. Αύριο στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ μπορεί ο εργαζόμενος ή οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα να ενημερωθούν τι ισχύει.
0: Ωραία.
1: Για την ετήσια άδεια αναψυχής, για το επίδομα αδείας και για τις αποδοχές αδείας. Αν μπορεί να απολυθεί κάποιος κατά τη διάρκεια της άδειας, ή αν δεν του χορηγηθεί εντός του έτους, μέχρι πότε το επόμενο έτος, μέχρι 31 Μαρτίου του επόμενου έτους, είναι κάποιες ερωταπαντήσεις κλειδιά, mm-hmm. πολύ χρήσιμες. Κύριε Κλώσσα, για πολλούς
0: εργαζόμενους. Μπαίνουν στο nipec.gr και βλέπουν τις ερωταπαντήσεις και λύνουν τις απορίες τους. Θα κάνουμε και εμείς μια από τις επόμενες εκπομπές αφιέρωμα μόνο στην άδεια, στο επίδομα αδείας και στο τι γίνεται.
1: Να πούμε ότι εχθές το βράδυ και πρώτη φορά στην εκπομπή σας αναφέρεται, κατά αποκλειστικότητα έχουμε ολόκληρη την επίσημη απόφαση για τις συντάξεις χειρίας.
0: Και δεν είναι καλά τα νέα από ό,τι μου λέτε.
1: Δεν είναι καλά τα νέα. Έχουμε αναρτημένο όλο το κόρπους της απόφασης. Κατά αποκλειστικότητα, η ΕΝΙΠΕΚ πολύ αργά δημοσιεύτηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας. Δυστυχώς, το Συμβούλιο Επικρατείας είπε από 250.000 συντάξεις χειρίας, αλλά και από όλες τις μελλοντικές, όταν η χείρα ή ο χείρος, πέρα από τη σύνταξη χειρίας, παίρνει και δική του ή δική της σύνταξη, τη λεγόμενη σύνταξη διεκτητή δικαιώματος, πρέπει να καταργηθεί μια εθνική σύνταξη, που λέει ο νόμος Κατρούγκα, δυστυχώς, που από το 16 μέχρι τώρα δεν έχει εφαρμοστεί. Εισέπραταν και τις δύο εθνικές συντάξεις. Ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας, μετά δυστυχώς επιμονή της σημερινής κυβέρνησης, να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου, αυτή η σκληρή διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 5 του νόμου 4387 του 16, που λέει ότι αν κάποιος έχει διπλό συνταξιωτικό δικαίωμα, σύνταξη χειρίας και σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, έστω και αν είναι, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, πολύ μικρές, 300 και 300, 400 και 400, 500 και 500, να κοπεί, να καταργηθεί μια εθνική σύνταξη. Δεν είχε τολμήσει. Ούτε η κυβέρνηση που ψήφισε αυτή την επονίδιστη ρύθμιση, η κυβέρνηση Τσίπρα, δεν είχε τολμήσει να την εφαρμόσει μέχρι το 19. Η κυβέρνηση δεν είχε επίσης δεν τολμήσει να την εφαρμόσει και τελικά πρόπερση γεννήθηκε μία δίκη και η κυβέρνηση λυσοδός πολέμησε και επεδίωξε να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου στις συντάξεις κυρίας. Και τώρα είναι στον αέρα 250.000 και πλέον συντάξεις κυρίας που αν εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που δημοσιεύτηκε επισήμως εχθές, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις συντάξεις κυρίας, από τις συντάξεις που παίρνουν σήμερα οι κύριοι και οι κύριοι, 200, 300, 400 ευρώ. Ναι. Δεν αντέχουν, κύριε Κλούσα. Δεν αντέχουν, κύριε Κλούσα, να τα καταργηθεί μια εθνική σύνταξη και βεβαίως να ζητήσουν.
0: Και δεν, μιλάμε για μεγαλοσυνταξιούχους που θα πεις ότι από τα πολλά που παίρνουν θα κόψουν 200 ευρώ το μήνα.
1: Ο μέσος όρος της σύνταξης κυρίας είναι 600, έως 617 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έχουμε τα στοιχεία στην υπεύθυνη. Τι να κόψουνε, κύριε Κλώστα και αγαπητοί ακροατές. Τι να κόψουνε. Δύο συντάξεις οι αγρότικες. Μία μικρή δική της 200 και μία του αείμνηστου 300-400. Τι να κόψουν. Ναι. Οι περισσότερες είναι αγροτικές, αναπηρικές και συντάξεις, μικρές συντάξεις κυρίας. Άρα λοιπόν,
0: θεωρητικά, απλά η θεωρία δεν ισχύει, γιατί όπως λέτε και εσείς η κυβέρνηση το έχει επιδιώξει. Θεωρητικά η κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει αποφασίσει το Συμβούλιο.
1: Είναι ντροπή η κυβέρνηση σημερινή που το 19, κύριε Κλώστα, βγήκε με σύνθημα και πήρε το 63% των ψήφων των συνταξιούχων ότι θα κατεργούσε τον νόμο Κατρούγκαλου, επεδίωξε να εφαρμοστεί η χειρότερη από τις ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, η σημερινή κυβέρνηση. Και στο δικαστήριο, με πολυμελή νομική υπηρεσία, η κυρία Υπουργός, το Υπουργείο Εργασίας, δεν είναι θέμα Υπουργού τώρα κλπ., ήρθαν και υπεραμείνθηκαν του νόμου Κατρούγκαλου ότι πρέπει να καταργηθεί η μία εθνική σύνταξη από τις συντάξεις κυρίας. Επαναλαμβάνω, πότε όμως, όταν η χείρα πέραν της σύνταξης κυρίας παίρνει και δική της σύνταξη. Δύο μικρές συντάξεις. Αυτό η κυβέρνηση το πολέμησε, κέρδισε τις κύρες και τους κύρους, αλλά τώρα στον αέρα τι θα γίνει με τις κύρες. Θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα, διότι η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμοστεί από το 16, λέω. Η κυβέρνηση που την ψήφισε δεν την εφήρμοσε μέχρι το 19 και η κυβέρνηση που κλήθηκε τώρα να την εφαρμόσει και επενδύεξε την εφαρμογή της μέχρι το 26 δεν την έχει εφαρμόσει. 11 συνταξιοδοτικά χρόνια. Θα ζητήσει χρήματα πίσω, γιατί δεν αφορά μόνο τις σημερινές, αλλά και κάθε μελλοντική σύνταξη που η χείρα παίρνει και δική της και το αείμνηστο.
0: Είναι εξαιρετικά σημαντική και αρνητική
1: είναι
0: εξέλιξη.
1: Είναι κοινωνικό πρόβλημα αυτό.
0: Είναι εξαιρετικά αρνητική αυτή η εξέλιξη. Είναι δεδομένο.
1: Μπορούν να τη διαβάσουν ολόκληρη την απόφαση. Την έχουμε κατά αποκλειστικότητα στο site της επιστημονικής μας ένωσης, Επιστημονική Ένωση. Εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο να διαβάσουν την απόφαση. Είναι μια σκληρή απόφαση. Και η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά και οι δικαστές που το 2026. 11 χρόνια μετά την εφαρμογή την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου απεφάσισαν ότι αυτός ο σκληρός μνημονιακός νόμος το 26 πρέπει να εφαρμοστεί στις χαμηλότερες εκ των συντάξεων που είναι οι συντάξεις κυρίας.
0: Η Αθανασία ρωτάει εάν τώρα που αυξάνεται ο πληθωρισμός θα αυξηθεί και η αύξηση που παίρνουν με βάση τον πληθωρισμό.
1: Είναι τελειωμένη αύξηση,
0: ναι.
1: 2,6. Οι αλγόριθμοι του Υπουργείου Εργασίας, κυρία Αθανασία, αγαπητοί ακροατές, έβγαλαν ότι το Δεκέμβριο με τη σύνταξη του Ιανουαρίου 27 όλοι οι συνταξιούς θα πάρουν 2,6 αύξηση, όλοι, και μάλιστα το ευχάριστο είναι ότι για πρώτη φορά η κυβέρνηση εδώ φάνηκε ολίγων συνεπής, κατήργησε τον άλλο θεσμό όνειδος της κυβέρνησης Τσίπρα, την προσωπική διαφορά.
0: Ναι.
1: Προσωπική διαφορά, κύριε Κολόσα, να το λέμε αυτό. Το Δεκέμβριο καταργείται, ήδη έχει ψηφιστεί ο νόμος, διότι όσοι είχαν προσωπική διαφορά με τον νόμο Κατρούγκαλου δεν πήραν αυξήσεις 15% που έδωσε η κυβέρνηση τα έτη 23, 24, 25 και 26.
0: Ναι.
1: Με τις αυξήσεις του 27, το 2,6, και οι έχοντες στην προσωπική διαφορά θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση, διότι πια η προσωπική διαφορά σωστά με νόμο της σημερινής κυβέρνησης καταργήθηκε αυτός ο σκληρός, απαράδεκτος θεσμός της κυβέρνησης Τσίπρα Κατρούγκαλου, ναι, του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Τώρα, η συζήτηση που είναι ανοιχτή τις τελευταίες μέρες σε σχέση με τις παροχές που μπορεί να δοθούν στη ΔΕΘ έχει μπερδέψει τον κόσμο και ρωτάνε τα 300 ευρώ θα τα πάρουμε το Σεπτέμβρη. Γιατί έχουν μπερδευτεί.
1: Τα 300 ευρώ ακούνε διαφόρους, ναι, συναδέλφους μου και συναδέλφους σας. Ο νόμος τι λέει? Τα 300 ευρώ θα χορηγηθούν μέχρι πέρατος του Νοεμβρίου, υπό τον όρο ότι οι συνταξιούχοι πήραν την οριστική του σύνταξη μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει ο συνήγορος του πολίτη, είναι παράνομο και αντισυνταγματικό. Παρόλα αυτά, παρά την έκθεση καταπέλτη της κυβέρνησης του συνήγορου του πολίτη, του πολίτη που λέει ότι μην στερείτε αυτούς που βγήκαν στη σύνταξη και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, η κυβέρνηση με νόμο είπε, τώρα απαντάμε, θα χορηγηθεί τον Νοέμβριο μόνο στους συνταξιούχους που έχουν πάρει οριστική σύνταξη μέχρι και το Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους. Αυτό έχει να κάνει μάλλον με τους αλγοριθμικούς και τους υπολογισμούς, τους τραπεζικούς, την ενημέρωση και την προετοιμασία κλπ. Αλλά παρανόμως, λέει ο συνήγορος του πολίτη, αποκλείονται όσοι έχουν, θα πάρουν τη σύνταξη τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, ακόμη και τον Δεκέμβριο. Mm. Έπρεπε να έχει προβλεφθεί όλοι που πήραν σύνταξη εντός του έτους να πάρουν το τρακοσάρικο του συγκεκριμένου έτους.
0: Σωστό. Ρωτάει Γιάννης αν υπάρχει δικαίωμα συνταξιοδότηση δημοσίου υπαλλήλου με πλήρη σύνταξη σε περίπτωση που η σύζυγος έχει πιστοποιημένη απόλυτη αναπηρία.
1: Εάν έχει ο κύριος ακροατής 25 χρόνια προϋπηρεσία και έχει από ό,τι φαίνεται και η σύζυγος πάνω από 67% αναπηρία και βεβαίως δεν έχει κάνει χρήση η ιδία η σύζυγος ή άλλος συγγενής, ο κύριος Γιάννης, αν είναι άνω του 55, μπορεί να βγει στη σύνταξη, πλήρης είναι, να βγει στη σύνταξη λόγω του ότι έχει αναπηρία ο σύζυγος ή η σύζυγος, λέει ο νόμος, και γονείς και τέκνα και αδέλφια. Λέω όλη την γάμα του νόμου της πρόβλησης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο συγκεκριμένος ακροατής μπορεί να κάνει χρήση της κατάστασης ασθενείας ή αναπηρίας της σύζυγου και να βγει με τις προϋποθέσεις που προανέφερα στη σύνταξη, υπό τον όρο ότι έχει 7.500 ένσημα αν είναι με ένσημα ή 25 ετία αν είναι δημόσιος υπάλληλος.
0: Τελευταία ερώτηση, Μαρία. Ο πατέρας μου βρέθηκε ξαφνικά με χρέος 12.000 ευρώ επειδή συνέχισε ως χείρος να λαμβάνει την εθνική σύνταξη του ΟΓΑ. Τώρα του παρακρατούν τα ποσά από τη σύνταξή του για να εξοφλήσει την οφειλή. Τι μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Υπάρχει απόφαση που πρόσφατα έχουμε αναφέρει στην εξαιρετική εκπομπή ότι αν δήλωνε αδυναμία ο πατερούλης της, απειλάσσεται τις υποχρεώσεις και παρανόμως παρακρατούσε ο ΕΦΚΑ. Έπρεπε την ώρα, τη μέρα, την περίοδο που έγινε αυτή η πράξη εκ μέρους του ΕΦΚΑ να ενημερωθεί από επιστήμονα που ξέρει τι συμβαίνει στην περίπτωση της παρακράτησης σύνταξης λόγω χρέους.
0: Μάλιστα. Τώρα δηλαδή έχει παρέλθει ο καιρός.
1: Τι λέμε, κύριε Κλώση, γιατί ξέρω και τις δικές ευαισθήσεις και τις γνώσεις. Λέει τώρα άπαξ και σου παρακράτησα 5-6 φορές δόσεις και εσείς το αποδεχτήκατε και δεν αντιδράσατε.
0: Ναι.
1: Η σιωπή ή η ανοχή ή η αποδοχή της εφαρμογής αυτού του μέτρου σημαίνει και αποδοχή. Μάλιστα. Αυτού του θέματος.
0: Κατανοητό. Δυστυχώς κατανοητό.
1: Αυτό λέει η νομολογία, αυτό λένε οι νόμοι και οφείλουμε να πούμε όλες τις πλευρές.
0: Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και σήμερα. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την βοήθεια. Αλέξης Μητρόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, νομικός, εργατολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου, βαθύς γνώστης των ασφαλιστικών θεμάτων. Κάθε Παρασκευή εδώ συζητάμε και απαντάμε στα δικά σας ερωτήματα. Είναι 1987, Ιούνιος του 1987, 19 Ιουνίου του 1987 και μια νέα μπάντα κάνει το πρώτο της live, The Guns N' Roses. Με Guns N' Roses θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες?
6: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Διαβάστε στην απογευματινή Φύλο και Φτερό όλες οι πολεοδομίες. Από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Το παρασκήνιο της χαοτικής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Έξαλλος ο Νετανιάχου με Τραμπ και Κάγια Κάλλας. Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρώπης τα Πολιτειών Ιράν. Έξαλλος ο Νετανιάχου με Τραμπ και Κάγια Κάλλας. Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μάχη για τον προϋπολογισμό της

0: Πλανώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: I want you to clap your hands, come on.

0: Η φωνή που ακούς, η παιδική φωνή που ακούς, τη γνωρίζεις πιο μεστή μετά. Είναι ο Little Stevie Wonder. Το 1963 εμφανίζεται, κάνει τον ντεπούτο του στα charts με ένα πιτσιρικά που μάλλον κλέβει τις καρδιές όλων. Στα drums τότε ο μεγάλος Marvin Gaye. Είναι το πρώτο live που καταφέρνει, το πρώτο live R&B που καταφέρνει να ανέβει τόσο ψηλά στα charts, στις μετρήσεις για τα καλύτερα τραγούδια. Fingertips ο τίτλος του τραγούδιου. Πριν φύγουμε, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Growth Fund Investor Summit είναι το συνέδριο του Υπερταμείου, το οποίο διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αποτελεί πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας με σκοπό την ανάδειξη των αναπτυξιακών και επενδυτικών προοπτικών στην Ελλάδα. Εστιάζει στις επενδυτικές προοπτικές της Ελλάδας εν μέσω γενικευμένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Βασική στόχη του συνεδρίου να αποτελέσει πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου, να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε κυβερνήσεις, θεσμούς, επιχειρήσεις και επενδυτές. Θα γίνει στις 22 Ιουνίου το πρωί στις 10:15 στο ξενοδοχείο The Elysian στο Conrad Athens. Ποιοι θα συμμετέχουν? Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Πιερακάκης, ο υπουργός οικονομικών, ο κύριος Δήμας, υπουργός μεταφορών και υποδομών, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, επιχειρηματίες, υψηλόβαθμα στελέχη του Υπερταμείου, και θα υπογραφούν και συμφωνίες μνημόνιο με την International Congress and Convention Association για την ενίσχυση του συνεδριακού και επιχειρηματικού τουρισμού στην Ελλάδα και υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και την αξιοποίηση του Διεθνούς Αεροδρομίου της Καλαμάτας. Βασίλης Ντέτσικας με τις τελευταίες ειδήσεις και όλες τις εξελίξεις της ημέρας στο Δελτίο Ειδήσεων των 8. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση αξιωματούχων ΗΠΑ και Ιράν στη Γενέβη μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Νωρίτερα, η Ιρανική διαπραγματευτική αντιπροσωπεία έχει αναβάλει το ταξίδι στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, ενώ την αναβολή του ταξιδιού του ανακοίνωσε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τη διαχείριση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσω μνημονίου κατανόησης αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Όπως ανέφερε, η αρχική απέτηση για ανεφόρον παράδοση κατέληξε σε ένα μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να αποτραπεί μια παγκόσμια οικονομική ύφεση από τη συνέχιση του πολέμου. Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες. Σημείωσε ότι υπάρχει ήδη μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Ελλάδα. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν πως σε χθεσινή εκδήλωση της Βρυξέλλες η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Λογικές Συμβάσεις Εργασίας, η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Ευρωπαίων αξιωματούχων. Η αρμόδια αντιπρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε τη συμφωνία αναγκαία για ολόκληρη την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η ελληνική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για άλλες χώρες. Ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται ή έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά θα επεκταθούν σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις. Στο χολαργό η λειτουργία του πρώτου από τους 15 χώρους MyPoint που θα προσφέρουν στους φορολογούμενους άμεση καθοδήγηση, έγκαιρη ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη. Η νέα δομή φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τη διαχείριση φορολογικών υποθέσεων χωρίς την ανάγκη αναζήτησης διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας. Προς παράταση, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων που λήγει στις 30 Ιουνίου εκτός Μητρώου παραμένουν ανελκυστήρες σε μικρές πολυκατοικίες μεζονέτες και κτίρια περιορισμένης χρήσης. Στα γερμανικά θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Νεκρός 46χρονος αναβάτης όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεω. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη δεν εντόπισε ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπεται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου. Στη διεθνή ενημέρωση, τρεις νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά, ο Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε την οριστική του αποχώρηση από την Εθνική Γερμανία μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλου. Φήμες ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κάνει πρόταση ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Γάλλου διεθνή της Μπάγερν, ο Λίσε.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally δημιουργήθηκε ως θεσμός το 1973, περιλαμβάνοντας τότε το 21ο Rally Ακρόπολης. Η αρχή του μύθου στο οποίο εξελίχθηκε ο εθνικός μας αγώνας ήταν το 1951, όταν πραγματοποιήθηκε το Rally Elpa που το 1953 μετονομάστηκε σε Ακρόπολης. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 είναι ο 8ος από τους 14 αγώνες του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές μήκους 323 χιλιόμετρων στις 58 φετινές συμμετοχές με αυτοκίνητα διαφορετικών κατηγοριών από κάθε γωνιά του πλανήτη, περιλαμβάνονται και 13 πληρώματα από την Ελλάδα. Οδηγοί και συνοδηγοί καλούνται να αντιμετωπίσουν μια διαφορετική χάραξη του αγώνα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που επιβάλλει μια νέα προσέγγιση στην διαχείριση δυνάμεων, υλικών και ελαστικών σε ειδικές διαδρομές όπως οι βοξίτες, ο Παρνασσός, οι κολίνες, το Μέναλο και άλλες.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη δεύτερη ώρα της ακρόασης του πρώτου πρωινού. 8 και 9 πρώτα λεπτά, 19 Ιουνίου 2026. Μια ζεστή ημέρα καλοκαιρινή με γαλάζιο ουρανό, με γαλανό ουρανό και με τον ήλιο εκεί έξω να τα φωτίζει όλα καλά. Έρχονται αέριδες στο νου σας, γιατί οι αέριδες στην Ελλάδα, πέρα από αν κάνεις ωραιότατα ταξίδια με εστιοπλοϊκά, φέρνουν και φωτιές και καλό είναι να τα προσέχουμε αυτά. Η κίνηση στους δρόμους καλά κρατεί προς ώρας, εντάξει, δεν είναι από τις πιο δύσκολες μέρες, σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει και η κίνηση διότι έρχεται το καλοκαίρι. Η άνοδος του Κηφισού είναι δύσκολη εκεί λίγο πριν από την Λένορμαν, εκεί από τα ΚΤΕΛ και πάνω μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Η κάθοδος από τον Κόκκινο Μήλο ξεκινάει η κίνηση μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο μέχρι τον Σκαραμαγκά, όπως και η Σχιστού έχει πρόβλημα εκεί στην έξοδο προς τον Σκαραμαγκά. Βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά από την Εθνάρχο Μακαρίου. Όχι, βλέπω ότι υπάρχει κίνηση αρκετή στην Ποσειδόνος, τώρα που άνοιξε το χάρτη περισσότερο, σχεδόν από το Φάλιρο, από το Παλαιό Φάλιρο και μετά και από το Φλίσβο, και μετά ξεκινάει η κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά, άρα να έχετε το νου σας, εκεί υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις. Κατά τα λοιπά, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού ο συνήθως έχει κίνηση, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Ζάπιο και πάνω μέχρι και την Μιχαλακοπούλου έχει κίνηση, ο Περιφερειακός στον Καρέα δύσκολα τον περνάς αυτή την ώρα. Αυτά τα πολύ έντονα, όχι ότι δεν έχει κίνηση κι αλλού, και εκεί βλέπω και στην Αττική Οδό στο Δαχτυλίδι εκεί από το Ζεφύρι και μετά μέχρι και αφού περνά στο Δαχτυλίδι την γέφυρα της Μεταμόρφωσης, μάλλον όχι το Δαχτυλίδι, έχει κίνηση. Το Δαχτυλίδι είναι καλά τα πράγματα, μην σας μπερδέψω. Από το Ζεφύρι μέχρι και να περάσει τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης έχει κίνηση στο δρόμο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ξεκινήσαμε με Billy Clark και το παραδοσιακό θαλασσάκι, έτσι όπως το έχει πειράξει η Billy Clark, και αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Β, το τζιτζίκι του. Λυπάμαι που δεν σ' ήξερα, τ' αν ζούσα τη ζωή τώρα. Ξεκίνησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχους, λέει, στους υπαλλήλους πολεοδομίας, για να δούμε τι έχει γίνει και αν υπάρχουν και άλλα περιστατικά όπως αυτά που αποκαλύφθηκαν το τελευταίο διάστημα. Κατά την άποψή μου, οι έλεγχοι θα έπρεπε να γίνονται σε αυτούς τους οργανισμούς για αν όχι κάθε χρόνο, ανατακτά χρονικά διαστήματα, για να βλέπουμε μήπως κάποιος ξαφνικά από εκεί που είναι ένας απλός υπάλληλος έχει αρχίσει και πλουτίζει περίεργα, να μπεις θα τα περάσει τη φορολογική του δήλωση. Όχι, αλλά να το ψάχνουμε λίγο, μην φτάνουμε να έχουν χαθεί εκατομμύρια ευρώ και μετά να ψάχνουμε να δούμε τι έχει γίνει. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Για παράδειγμα, έλειπα αυτή τις ανακοινώσεις που έγινε για το MyPoint, πώς είναι τα ΚΕΠ, ένα αντίστοιχο φορολογικό ΚΕΠ όμως, όπου θα μπορεί να πηγαίνει ο φορολογούμενος να μην μιλάει με ένα μηχάνημα συνέχεια, να μπορεί να λύσει με υπαλλήλους το πρόβλημά του. Καλό είναι αυτό, απλά επειδή θεωρητικά τα κάναμε όλα ψηφιακά για να μην υπάρχει κίνδυνος πόσα θέλεις, πόσο κάνει, πόσα θες, που λέγεται το τραγούδι, για να υπάρχουν λαδώματα, μην ξαναπέσουμε στην ίδια διαδικασία. Δεν εννοώ ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι στο δημόσιο, αλλά εννοώ ότι ξέρεις, καμιά φορά όταν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα, κάποιοι αναρτούν έτοιμο κατάλογο. Έχει ένα πολύ ωραίο σκίτσο σήμερα ο Ανδρέας Πετρουλάκης στην δεύτερη σελίδα της Καθημερινής, όπου είναι προφανώς σε ένα γραφείο της πολεοδομίας, και ο υπάλληλος λέει στον πολίτη που έχει πάει για να λύσει το πρόβλημά του: και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού έχουμε δημιουργήσει την ειδική πλατφόρμα Ποσοκάνει.
Εννοεί ότι θα μπαίνει εκεί στην πλατφόρμα ο Ανδρέας Πουτουλάκης και θα βλέπει τον τιμοκατάλογο για το λάδωμα. Δηλαδή για τέτοιου είδους υποθέσεις τόσα. Για τέτοιου είδους υποθέσεις τόσα. Δυστυχώς δεν πέφτουν από τα σύννεφα πια. Απλά λέμε, κοίτα να δεις και πάλι, ξανά. Και δεν σταματούν ποτέ.

Διαβάζω ότι στην Ισπανία, αντίθετα με αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν καταφέρει να ρίξουν πάρα πολύ το κόστος του ρεύματος. Γι' αυτό βγαίνουν τα αποτελέσματα από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν 10% και στην Ελλάδα 20%, αυτό που λέμε για την ακρίβεια, γιατί πόσο κάνει, υπάρχει και εκεί, μπαίνεις και βλέπεις πόσο κάνει η κιλοβατόρα στις εταιρείες, αλλά το ότι είναι υπερβολικά ακριβή η κιλοβατόρα στην Ελλάδα σε σχέση με την Ισπανία για παράδειγμα, δεν το λύνει το πόσο κάνει. Το λύνει ο έλεγχος. Οι λογαριασμοί θα ήταν 19% ακριβότεροι στην Ισπανία εάν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ακόμη τόσο στενά συνδεδεμένο με τις τιμές του φυσικού αερίου όσο το 2021, σύμφωνα με την μελέτη που έχει γίνει, και αυτό, αυτή η αλλαγή, η αλλαγή του μείγματος για την τιμολόγηση έχει οδηγήσει χαμηλότερα τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ισπανία και στα δικά μας, θα έλεγα.

μια μέρα. Το ταξίδι της Πανού είναι από αυτά τα τραγούδια που επειδή γίνονται πάρα πολύ της μόδας και επειδή και το ακούς συνέχεια παντού, ειδικά στα social, όποια story κι αν γυρίσεις έπαιζε εκείνη την εποχή το ταξίδι. Είναι από τα τραγούδια που λες ωραία, αλλά όχι άλλο, φτάνει, δηλαδή δεν μπορώ άλλο. Τώρα που έχει περάσει έτσι μια απόσταση, ένας χρόνος από εκείνο το overdose από το τραγούδι, το ακούς και λες ωραίο τραγούδι.

0: Τώρα επειδή πηγαίνουμε και σε εκλογές και πολλά συζητιούνται, πρέπει να το ξαναδούμε το ζήτημα της ακρίβειας και να το δούμε κανονικά, να το δούμε ως έχει, διότι απλά να διαπιστώνουμε ότι είμαστε ακριβοί, που είπε και ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα περάσει ακρίβεια, λες και είναι παρατηρητής και ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί, είναι ένα ζήτημα. Όλες οι μελέτες από όλους τους οργανισμούς, τους διεθνούς οργανισμούς, βγάζουν ότι η Ελλάδα είναι ακριβότερη χώρα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι έχουμε 5-6% υψηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά και κάθε άλλη μελέτη που έρχεται και γίνεται ανακλάδο, ανά προϊόν, ανά ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς μπορεί να μοιραστεί, δείχνει ότι είμαστε ακριβότεροι από τους άλλους. Οπότε η κυβέρνηση θα πρέπει λίγο να το δει σοβαρά πια, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, να το δει σοβαρά και να το αντιμετωπίσει όλο αυτό το ζήτημα. Απαντώ στον Ιωάννη από την Βιέννη που λέει ότι το Ιράν απέχει 1000 χιλιόμετρα από τον Λίβανο και για αυτή την περιοχή κόπτεται το Ιράν και θα παγώσει τις διαπραγματεύσεις αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Σου θυμίζω, Ιωάννη, ότι η Ουάσιγκτον από το Ιράν απέχει 10.000 χιλιόμετρα. Άρα, αν το πάρεις χιλιομετρικά, μάλλον το Ιράν έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το Λίβανο, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό το ζήτημα. Προφανώς και το Ιράν χρηματοδοτούσε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χεζμπολά, όπως η Χαμάς, όπως όλο αυτό, αλλά αυτό που κάνει το Ιράν στο Λίβανο, που έκανε και το Ιράν, λέω, το Ισραήλ στο Λίβανο, που έκανε και το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το κυνηγάω τους τρομοκράτες. Ισοπαίδωσε την Παλαιστίνη, εκτόπισε εκατομμύρια ανθρώπους και το ίδιο περίπου κάνει και στο Λίβανο, με θεωρητικά πρόσχημα ότι κυνηγά τους τρομοκράτες. Και δεν κυνηγάει μόνο τους τρομοκράτες. Δυστυχώς διώχνει και τους ανθρώπους από τα σπίτια του. Και αυτό είναι το ανθρωπιστικό κομμάτι και θα έπρεπε να ενδιαφέρει και τον Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, επειδή γράφεις, οι τέσσερις πρόεδροι δεν συγκεντρώθηκαν για το Ισραήλ, συγκεντρώθηκαν για τα εγγένεια του νέου προεδρικού κέντρου του Ομπάμα, η πρόεδρο των ΗΠΑ. Αλλά όπως και να έχει, μετά από 3 μήνες και πλέον πολέμου, καταλαβαίνεις ότι ο πόλεμος δεν έγινε ούτε για να σωθεί ο λαός του Ιράν, ούτε για να αλλάξει το καθεστώς. Έγινε για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, για τον έλεγχο των πετρελαίων, για κάτι άλλο. Πάντως δεν έγινε σίγουρα για τη δημοκρατία στο Ιράν. Και μάλλον, όπως δεν κατάφερε να αλλάξει το καθεστώς που δεν τον ενδιέφερε, όπως είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν κατάφερε να αλλάξει ούτε τις ισορροπίες για τα πετρέλαια. Διάβαζα χθες ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου Γιώργου Λαμπύρη, που τον ακούτε και εδώ στα Παραπολιτικά τα πρωινά του Σαββάτου, σε σχέση με τους δύο ιστορικούς κινηματογράφους στο κέντρο της Αθήνας, που μετά την φωτιά που ξέσπασε εδώ και τόσα χρόνια δεν έχουν λειτουργήσει ξανά, και έβλεπα και φωτογραφίες, γιατί ο Γιώργος μπήκε στον χώρο και το είδε και του ζήτησα λοιπόν να είναι εδώ για να μας πει λίγο τι γίνεται με αυτά τα δύο στολίδια που λίγος πολύ παλιότεροι όλοι έχουμε περάσει και έχουμε δει ταινίες. Γιώργος Λαμπύρης, καλημέρα Γιώργο. Μακρύ Γιώργος Λαμπύρης, καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, είμαι καλά. Αφού είναι Παρασκευή είμαι και λίγο καλύτερα, να σου πω την αλήθεια.
1: Συμφωνώ κι εγώ.
0: Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 14, σωστά?
1: 14, ήταν το 2012 όταν, ναι, έγινε, για όσους θυμούνται, εμείς λίγο μεγαλύτεροι, γιατί σίγουρα υπάρχει και γενιά πλέον που δεν θα θυμάται τα περιστατικά,
0: σωστά,
1: του τότε, όταν ξέσπασε εκείνη η φωτιά σε όλο το τετράγωνο της Μαρφίν και των όμορων καταστημάτων. Ναι. Καλσεντόνια τότε,
0: Κωνσταμπόντα, ναι, και Αττικών και Απόλλων.
1: Φυσικά των δύο, μπράβο, ναι, των δύο κινηματογράφων, Αττικών και Απόλλων. Mm-hmm. Δύο αίθουσες που είναι υπερεκατονταετής ως προς την ύπαρξή του.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά είναι και, αν θες, αρχιτεκτονικά οι πιο ενδιαφέρουσες της Αθήνας αυτή τη στιγμή, οι οποίες παρά την πυρκαγιά διασώζονται άθικτες.
0: Ναι.
1: Το διασώζονται άθικτες, να σου πω εδώ τώρα, γιατί υπάρχει και κάτι που είναι άγνωστο, ο εθουσάρχης του Απόλλωνα, mm-hmm, και του Αττικών, λέγεται Γιώργος Τακαλάκης, είναι αυτός που είχε δηλαδή τη μίσθωση της αίθουσας,
0: ναι,
1: είναι και εκείνος που κατά γενική ομολογία έσωσε τις δύο αίθουσες γιατί θα είχαν καεί.
0: Ναι, με κίνδυνο της ζωής του, όπως διαβάζω στο
1: ρεπορτάζ. Τότε. Mm-hmm. Και να σου πω κιόλας, επειδή ήταν όλη η οικογένεια τότε Τσακαλάκη μέσα,
0: mm-hmm,
1: ότι η μία του κόρη, λόγω των περιστατικών, ήταν τότε σε ενδιαφέρουσα,
0: mm-hmm,
1: λόγω των, των γεγονότων κλπ, έχασε το παιδί τότε και δεν γεννήθηκε ποτέ. Δηλαδή ήταν μια ολόκληρη ιστορία αυτής της οικογένειας που είναι ταυτισμένη με την αίθουσα. Η οποία βέβαια έχει περάσει από χίλια μοίρια κύματα τα τελευταία χρόνια και ενώ συζητούσαμε ότι μπορεί να ξανανοίξουν οι δύο αίθουσες, αυτό δεν έχει γίνει και μάλιστα χαριτολογώντας συζητούσα με κάποιους ότι ρωτάνε στο απέναντι πεζοδρόμιο του Αττικών τι είναι το Αττικών και λέει το Αττικών το νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βρίσκεται στα δυτικά της πόλης, γιατί δεν γνωρίζουν κάποιοι πολύ νεότεροι τους δύο κινηματογράφους.
0: Σωστό, σωστό. Και πώς να τους γνωρίζουν ότι αν εδώ και 14 χρόνια βλέπουν απλά μια λαμαρίνα να καλύπτει το κτίριο, ένα καμένο κτίριο από πίσω, γιατί να τους γνωρίζεις αν τότε ήσουν, ξέρω εγώ, αγέννητος ή αν ήσουν 5 χρονών.
1: Και δεν υπάρχει και κάποια ταμπέλα, έτσι,
0: σωστό,
1: που να υπενθυμίζει
0: σωστό
1: κάτι.
0: Τώρα,
1: κάποια...
0: εδώ υπάρχει ένα ιδιοκτησιακό και ένα κουβάρι, τέλος πάντων, που εμπλέκει πάρα πολλούς μέσα και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν ξαναβλέπουν να λειτουργούν οι κινηματογράφοι.
1: Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Να σου πω πάρα πολύ απλά, θα το πάω λίγο πίσω πολύ σύντομα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο ιδρύματα, υπήρχαν δύο ιδρύματα, mm-hmm, τα οποία ήταν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Τα οποία επίσης δημιουργήθηκαν από δύο πολύ πλούσιες οικογένειες μιας άλλης εποχής.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, το ίδρυμα Δεκόζη Βούρου δημιουργήθηκε από έναν πολύ πλούσιο τραπεζίτη της Βιέννης, που πάλε ποτέ, μιας αλωτινής εποχής, το Βούρο,
0: mm-hmm,
1: ο οποίος μάλιστα χαρακτηριστικά, να σου πω, είχε αγοράσει όλη την έκταση, ερχόμενο στην Ελλάδα κάποια στιγμή, γιατί αποφάσισε να φέρει εδώ την περιουσία του, είχε αγοράσει όλη την έκταση που ξεκινάει από την πλατεία Κοραή, όλο αυτό το κομμάτι, μέχρι και κάτω στον Γκάζι.
0: Mm-hmm.
1: Όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή την έκταση.
0: Τεράστια
1: τότε,
0: έκταση.
1: Άρχισε στη συνέχεια να χαρίζει εκτάσεις από αυτές στο Δήμο Αθηναίων για να μπορέσει να γίνει ανασυγκρότηση και σταδιακή ενοικοδόμηση της πόλης. Ο άλλος που ήταν η Ελληνική Εφταξία ήταν το άλλο ίδρυμα,
0: mm-hmm,
1: που επίσης πολύ εύπορος και λοιπά. Και να σου πω ότι ο Λάμπρος Εφταξίας, ο οποίος ήταν ο τελευταίος Εφταξίας που ήταν σε αυτό το ίδρυμα, Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, ίδρυμα Βούρου Εφταξία είναι το δεύτερο, ο Λάμπρος Εφταξίας είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά θεωρείται από τους μεγάλους δωρητές του Μεγάρου Μουσικής.
0: Mm-hmm.
1: Που έβαλε τότε στην ανέγερση του Μεγάρου 14,5 εκατομμύρια ευρώ σε σημερινά χρήματα ως δωρεά,
0: mm-hmm,
1: μαζί με την περίφημη Αλεξάνδρα Τριάντη που ήταν φίλη του, που υπάρχει και αίθουσα στο Μέγαρο.
0: Σωστό.
1: Αυτά τα δύο βρέθηκαν σε μια κόντρα, τέλος πάντων, γιατί ο ένας από τους δύο πλουσίους, ο Εφταξίας, δώρισε την περιουσία του στο Ίδρυμα Βούρου, το άλλο, Δεκόζη Βούρου δηλαδή, και το Ίδρυμα Δεκόζη Βούρου σε μια συγκεκριμένη περίοδο σταμάτησε να αποδίδει μισθώματα από τα κτίρια στο άλλο Ίδρυμα. Δηλαδή υπήρχε υποχρέωση. Ναι, μεν δώρησε ο Εφταξίας στο άλλο ίδρυμα τα ακίνητα, αλλά υπήρχε υποχρέωση να αποδίδει μισθώματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ιστορικό και τέλος πάντων ο τότε διοικών του ενός ιδρύματος δεν απέδιδε τα μισθώματα. Υπήρχε σχέση με τον Λαμπράκη, τον Χρήστο Λαμπράκη, mm-hmm, που είχε διοριστεί ως πρόεδρος του Μεγάρου από τον Εφταξία, που θυμίζω, όπως είπα, δωρητής του Μεγάρου Μουσικής. Και μάλιστα ο Εφταξίας είχε τάξει στο Λαμπράκι ότι θα του δώσει όλη του την περιουσία μετά θάνατον στο Μέγαρο Μουσική.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η διαθήκη του άλλαξε και ο Λαμπράκης στράφηκε εναντίον του Εφταξία και του Ιδρύματος.
0: Ναι. Κουβάρι μπερδεμένο τώρα.
1: Πάρα πολλές διαδικασίες.
0: Ναι. Κουβάρι μπερδεμένο. Ναι, έτσι που όλο αυτό το κουβάρι που περιγράφεις τώρα έχει οδηγήσει 14 χρόνια μετά να είναι δύσκολο να λειτουργήσουν και πάλι οι κινηματογράφοι.
1: Ναι, κοίτα, τώρα για να πάμε στο τώρα, mm-hmm, Ο Τσακαλάκης οικογένεια που έχει τους κινηματογράφους Σκούρας Films, ναι, για όσους ίσως γνωρίζουν την εταιρεία, που είναι ο παλιός μισθωτής, η οικογένειά του είχε από το 1930 τους, η οικογένεια Σκούρα, γιατί, ναι, ο Τσακαλάκης εξαγόρασε τη Σκούρας Films, παραμένει τυπικά ως και σήμερα μισθωτής. Ναι. Και υπάρχει και μία οψιόν, μία προοπτική, όταν ανακοινιστούν οι κινηματογράφοι και παραδοθούν για άλλα 20 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε τώρα λοιπόν? Το ένα ίδρυμα που πλέον έχει απορροφήσει το άλλο, που είναι το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, που βρίσκεται στην Οδό Παπαρηγοπούλου, στην πλατεία Κλαθμόνος, ναι, ναι, αυτό, έχει επιδιώξει να πάρει περισσότερα χρήματα από την τότε συμφωνία. Γιατί αυτή είναι μια συμφωνία προ 14-15 ετών. Έχει κάνει συμφωνία και με άλλον επιχειρηματία.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ μπλέκονται πάλι τα πράγματα. Αν δεν τα βρουν αυτοί οι δύο μεταξύ τους,
0: ναι,
1: μπορεί να οδηγηθεί στα δικαστήρια υπόθεση.
0: Υπάρχει
1: ωστόσο,
0: περίπτωση.
1: Ωστόσο, μου έλεγε ο πρόεδρος, ναι, του Ιδρύματος, και αυτό είναι το σημαντικό, ναι, για να ολοκληρώσω, ότι θα μπορούσαν τώρα που μιλάμε, επειδή δεν υπάρχουν ζημιές στους δύο κινηματογράφους, να ανοίξουν, να λειτουργήσουν ακόμα και στο τέλος του 2026. Μόνο εξωτερικά, είσοδος δηλαδή κλπ. Έχουν πρόβλημα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όποιος μπει στο Power Game και διαβάσει το άρθρο σου, θα δει φωτογραφίες τωρινές που θα δει ένα κανονικό κινηματογράφο έτοιμο. Περιμένει να μπει ο κόσμος. Δεν έχει καμία σχέση με ένα καμένο. Ένα κανονικός κινηματογράφος, μια κανονική αίθουσα. Το ερώτημα είναι, υπάρχει περίπτωση αυτοί οι δύο κινηματογράφοι να αλλάξουν χρήση και να γίνουν, ξέρω εγώ, ξενοδοχείο ή κάτι άλλο?
1: Αυτό είναι σημαντικό που είπες, διότι εδώ υπάρχει από το Υπουργείο Πολιτισμού κατοχήρωση ότι είναι διατηρηταίοι και οι δύο κινηματογράφοι, όχι μόνο κτηριακά, όχι μόνο στην όψη τους, αλλά και στο εσωτερικό οι αίθουσες είναι διατηρητές, γιατί κάποια κτίρια είναι μόνο στην όψη τους, στη φάτα. Αλλά είναι διατηρητά και για τη χρήση. Διατηρητά και για τη χρήση.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνει κάτι άλλο. Τι μπορεί όμως να συμβεί? Υπάρχει εδώ και ένα ναι μεν αλλά. Ο δεύτερος επιχειρηματίας που έχει τώρα και διεκδικεί να πάρει τα κτίρια, που σου είπα, λέγεται Γιάννης Περωτής, τον είχα βγάλει τις φοράλες στο ραδιόφωνο και μου έλεγε κάποια πράγματα. Έχει ένα πλάνο στο μυαλό του να κάνει, γιατί υπάρχει ένα κενό κομμάτι, ένα κενό σημείο στο πίσω μέρος των δύο κινηματογράφων. Υπάρχουν τρία σενάρια. Ή να μείνουν όσοι έχουν κινηματογράφοι, ή να φτιαχτεί ένα μικρό ξενοδοχείο στο κενό σημείο.
0: Ναι.
1: Ή, εάν δοθεί η άδεια, να φτιαχτεί ακόμα και ένα κτίριο πολύ ψηλότερο πάλι σε ξενοδοχείο. Να θυμίσω εδώ ότι αυτό είναι κάτι που έχει συμβεί στην περίπτωση του Μεγάρου Αθηνογένους, που είναι λίγο πιο κάτω σε σταδίο, κοντά στην Ομόνια, το οποίο έχει πάρει ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, το οποίο δεν είναι παράνομο, έχει κρατήσει το διατηρητικό κομμάτι και στο πίσω μέρος του κτίριου
0: φτιάχνει ένα καινούργιο κομμάτι.
1: Ένα κτίριο,
0: ναι,
1: γραφείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα κτίριο γραφείο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το περιβάλλον αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, είναι, για τους παλιότερους είναι λυπηρό το ότι βλέπουμε εκεί τόσα χρόνια μόνο λαμαρίνες και ένα καμένο πράγμα απ' έξω, έτσι όπως φαίνεται. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ανοίξουν και πάλι αυτοί οι δύο πολύ ωραίοι κινηματογράφοι στο κέντρο της Αθήνας. Τότε υπερσύγχρονοι, φαντάζομαι ότι και τώρα να ανοίξουν θα αξιοποιηθεί η νέα τεχνολογία. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Και ένα ντεσού,
0: ναι,
1: τελευταίο.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα έγινε το χειμώνα συναυλία Νταλάρα Παπακοσταντίνου.
0: Ναι.
1: Ο Νταλάρας και ο Παπακοσταντίνου είχαν κάνει συναυλία πριν από 30 χρόνια στο Αττικό.
0: Σωστά, σωστά. Είναι και το περίφημο live δίσκος. Ναι.
1: Μπράβο, που υπάρχει και δίσκος.
0: Ναι.
1: Και είχε γίνει προσέγγιση την παραγωγή των δύο καλλιτεχνών που έκανε τις συναυλίες του χειμώνα,
0: ναι,
1: να ανοίξει το Αττικό και να γίνουν εκεί.
0: Α, ωραίο.
1: Τόσο
0: ωραίο θα ήταν.
1: Λόγω του ότι είναι αυτό, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δεν προχωρήσουν τα αυτά. Και υπάρχουν και προσεγγίσεις από πολλούς άλλους που θέλουν να κάνουν και παραγωγές. Γιατί μπορεί να γίνουν και συναυλίες μέσα εκεί εκτός από προβολές.
0: Προφανώς.
1: Τα ολίγα και πολλά ταυτόχρονα.
0: Να σε ρωτήσω στα γρήγορα τι καλό θα ακούσουμε Σάββατο και Κυριακή στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, κοίτα. Έχω ένα αφιέρωμα στον Ανδρέα τον Μαζαράκη, ο οποίος ήταν άνθρωπος και των παραπολιτικών, αλλά ήταν ένας άνθρωπος με ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και καλλιέργειας και γνώσεων, ας πούμε. Εγώ τον άκουγα ο Πιτσιρίκη όταν ήταν κάποτε στον Sky.
0: Βέβαια. Όλοι όσοι είμαστε ραδιοφωνατζίδες τον έχουμε ακούσει.
1: Τον άκουγα από τότε και τον είχα γνωρίσει και του είχα κάνει και συνεντεύξεις και στα Εξάρχεια και με τον Αστέρα και διάφορα που ήταν πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων. Και θα έχω τους στενούς του συνεργάτες. Επίσης, έχω τους active member.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Γιατί οι active member κλείνουν 35 χρόνια πορείας φέτος και έτυχε να έχω τον έναν από τους δύο ανθρώπους που σχετίζονται με το συγκρότημα σήμερα.
0: Ναι.
1: Και ακόμα να σου πω την αλήθεια, έχω και κάποια, εντάξει.
0: Τρέχουν. Πράγματα, 11 αλλά, με μία αερολογία Σάββατο και Κυριακή.
1: Στο κλείσιμο.
0: 11
1: στο
0: με μία αερολογία Σάββατο και Κυριακή. Είναι ωραία συνήθεια. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά. Καλημέρα, Μαλέξα.
0: Καλημέρα. Ξεπέρασα τον χρόνο. Τέντωσα τα όρια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ACME αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ACME. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Κρατάς μυστικό.
6: Κρατάω.
5: Φιλάς σταυρό.
6: Φιλάω.
5: Παντρεύομαι.
6: Σόπα.
5: Αλλά...
6: Ο γάμος θρησκευτικός.
5: Όχι.
6: Πολιτικός.
5: Νο.
6: Τότε.
5: Κλιματιστικός.
7: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις. Το παντρεύεσαι.
5: Αλλά...
7: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
8: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουντιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
12: Αρχίζει.
13: Θέλει νόητα με τα παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
13: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
14: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο Αντώνης Ρέμος γενέθλια σήμερα, γίνεται 50 ετών. Μεγάλος ο Ρέμος, μεγαλώσαμε κι εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα, κατάλαβες. Δεν είναι ότι μεγαλώνουν μόνο οι άλλοι, μεγαλώνουμε κι εμείς μαζί τους. Πες μου αν με θες. Ακόμα θυμάμαι στο Παπαγκάιο, στο, νομίζω, όχι, Θαλασσίες Χάντρες τότε, στο Θησείο, που είχε κατέβει τρίτο-τέταρτο όνομα ένας πολύ καλός νέος που είχε κάνει χαμό στη Θεσσαλονίκη, έτσι, μαζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Ούτε που τον ήξερε κανένας τότε όταν κατέβαινε εδώ. Μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό να μην πέ... Καλά, μην νομίζεις, και εγώ από περιγραφές τα ξέρω, δεν είναι ότι είχα πάει. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Παρασκευή 19 έχει ο Ιούνις. Ιούνις που ελπίζουμε πως θα γραφεί στην ιστορία του 26 ως ο μήνας που τελείωσε ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και επέστρεψαν και οι τιμές της ενέργειας στα κανονικά του. Αν και το γεγονός ότι πάγωσε η συνάντηση στην Ελβετία έχει οδηγήσει υψηλότερα κατά την τιμή του πετρελαίου. Το Brent στα 79,98 δολάρια το βαρέλι τώρα, έχει γράψει και ελαφρώς πάνω από 80 μετά από μέρες που ήταν γύρω στα 76-77 δολάρια το βαρέλι και ακόμα πιο κάτω. Το αργό πετρελαίο στα 77,31. Αυτό το λέω γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το κόστος των καυσίμων, για την τιμή στην αντλία και για την τιμή των προϊόντων στο ράφι, γιατί το πετρέλαιο κίνησης παίζει ρόλο στην τελική τιμή. Έγινε λοιπόν μια νέα πλατφόρμα, αυτό το περίφημο Πόσο Κάνει, που στόχο έχει να μάθουμε ποιες είναι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, και θεωρητικά η κυβέρνηση λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα ελέγξει και τις τιμές, την ακρίβεια. Είναι όμως έτσι ή όχι? Ο κύριος Αποστόλος Ραυτόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος ενός εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλο, ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Κλώστα, καλημέρα στους ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα ελέγξει η νέα πλατφόρμα την ακρίβεια?
1: Είναι άλλη μια πλατφόρμα κύριε Κλώστα, μέσα στις πολλές πλατφόρμες που υπάρχουν, που ο έλεγχος των τιμών θα μπορούσε να γίνει και με την προηγούμενη πλατφόρμα του ή καταναλωτής, αλλά θα μπορούσε να γίνει και μέσα από τα e-shop των σούπερ μάρκετ, από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των σούπερ μάρκετ, που εκεί πέρα μέσα ο καταναλωτής μπαίνει ή κάνει την παραγγελία του και του έρχονται τα ψώνια στο σπίτι, ή βλέπει τις τιμές των προϊόντων πόσο έχουν. Γιατί σχεδόν όλα τα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες του σούπερ μάρκετ έχουν ηλεκτρονικά e-shop. Ναι. Αυτή η αλυσίδα ήθελε να προσθεθεί μέσα, αυτή η πλατφόρμα ήθελε να προσθεθεί μέσα στις πολλές πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν. Εάν είναι θέμα αν εννοείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από μία πλατφόρμα.
0: Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι η δημοσιοποίηση των τιμών, το γεγονός ότι μπορείς να κάνεις ένα καλάθι με προϊόντα και να συγκρίνεις σε κάθε σούπερ μάρκετ πόσο κάνει, θα φέρει μείωση των τιμών. Έτσι λέει η κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν μπορεί να επέλθει η μείωση των τιμών μέσα από μία έρευνα, από ένα σερφάρισμα σε μία πλατφόρμα. Η μείωση των τιμών έρχεται από άλλα σοβαρές ενέργειες οι οποίες δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, ενώ από μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας, ενώ από μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης, ενώ από ελέγχους οι οποίες πρέπει να γίνονται από την πηγή, δηλαδή από το χωράφι μέχρι το ράφι, από την πολυεθνική μέχρι να φτάσει το προϊόν στον καταναλωτή. Αυτές είναι οι πραγματικοί στόχοι οι οποίοι θα έπρεπε να έχει βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης για να μειώσει, να περιορίσει, θα έλεγα, την εσχροκέρδεια και να μειώσει την ακρίβεια. Πράγμα το οποίο αυτό δεν γίνεται. Με πλατφόρμες και διάφορα τέτοια αιτήτια η ακρίβεια δεν μειώνεται, δεν περιορίζεται ούτε και ο ανταγωνισμός. Γιατί αν μπει κάποιος μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, κύριε Κλώστα, θα δει ότι υπάρχουν για παράδειγμα προϊόντα τα οποία τα έχουν την ίδια ακριβώς τιμή, χωρίς να υπάρχει διαφορά ούτε ένα λεπτό, σε 5, 6, 7 διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, διαφορετικά καταστήματα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε, ότι υπάρχουν προϊόντα που έχουν ακριβώς την ίδια τιμή. 3,65 σε 7 διαφορετικά σούπερ μάρκετ του βγάζει πλατφόρμα.
1: Μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά, ναι. Πάρα πολλά προϊόντα. Ναι. Και ιδίως προϊόντα πρώτης κατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Και προϊόντα πρώτης ανάγκης.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: θα μπορούσε να πει κάποιος όμως ότι είναι υγιές. Δηλαδή ένα προϊόν πουλιέται με την ίδια τιμή σε όλα τα καταστήματα, σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Ωραία, και η πλατφόρμα αυτή σε τι θα βοηθήσει αυτό τα πουλάνε όλα? Γιατί να μπούμε και να κάνουμε να σερφάρουμε?
0: Θα βοηθήσει θεωρητικά, επειδή εγώ έχω βρει, ας πούμε, προϊόντα που στο ένα σούπερ μάρκετ κάνουν 3,20 και στο άλλο σούπερ μάρκετ κάνουν 6,40.
1: Ναι, και εγώ έχω βρει πάρα πολλά προϊόντα, κύριε Κλώσσα, τα οποία, παράδειγμα, μέσα στην πλατφόρμα μακαρόνια γνωστής μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ τα έχει 83 λεπτά, και όταν πήγα να τα αγοράσω από το κατάστημα τα είχε 75 λεπτά. ή είδα προϊόν που πήγα να αγοράσω σε άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, το οποίο μου λένε ότι έχει καταργηθεί αυτό το προϊόν. Ναι. Ή πήγα σε άλλη αλυσίδα να αγοράσω άλλο προϊόν, το οποίο μου είπαν ότι αυτό το προϊόν δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Εννοείται ότι η πληροφόρηση της πλατφόρμας, η φόρτωση με στοιχεία καθυστερεί.
1: Όχι, δεν είναι. Υπάρχουν προϊόντα, κωδικοί προϊόντων μέσα στην πλατφόρμα, τα οποία δεν υπάρχουν στη χώρα. Δηλαδή έχουν καταργήσει παράδειγμα οι βιομηχανίες. Δηλαδή ένα γιαούρτι, το οποίο υπάρχει μέσα στην πλατφόρμα 240 γραμμάρια, η γαλακτοβιομηχανία το έχει καταργήσει από τον Μάρτιο μήνα.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως το βλέπουμε μέσα στην πλατφόρμα και μάλιστα η τιμή που έχει γίνει ο έλεγχος είναι 17 ή 18 Ιουνίου. Πού το βρήκαν αυτό το προϊόν αφού δεν υπάρχει, το έχει καταργήσει η βιομηχανία.
0: Αλήθεια.
1: Ένα άλλο.
0: Ναι.
1: Μέσα στην πλατφόρμα δεν έχει νοπά προϊόντα όπως αρνί, κατσίκι, μοσχάρι.
0: Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα. Αν εσείς έχετε καταλάβει γιατί δεν υπάρχουν όλα αυτά τα προϊόντα που είναι βασικά για το καλάθι του νοικοκυριού.
1: Είναι προς ανάγκη. Δεν υπάρχουν λαχανικά και φρούτα νοπά, αλλά επίσης δεν υπάρχουν και προϊόντα κοπής, πυροκομικά και αλλαντικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μόνο συσκευασμένα. Δηλαδή, κύριε Κλώσσα, εάν είναι να πάω να αγοράσω μία πάριζα, για παράδειγμα, των 160 γραμμαρίων, το η οποία κάνει 2,38, όταν πάω να αγοράσω την πάριζα να μου την κόψει ο υπάλληλος στο κατάστημα, θα την πληρώσω 1,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ή 1 ευρώ ή 1,20.
0: Ναι.
1: Ό,τι φτύνονται τότε, γιατί να πάω να πάρω το συσκευασμένο.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες των σούπερ μάρκετ, σε κάποια σούπερ μάρκετ δεν έχουν αυτά που μπορείς να προμηθευτείς από το σούπερ μάρκετ έτοιμα, μάλλον να στα κόψεις εκεί μπροστά.
1: Δεν έχουν
0: μόνο τα συσκευασμένα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά...
1: Το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως, εγώ όταν θα θέλω να πάω να πάρω για να φτιάξω ένα τόσο παιδί μου μία πάριζα ή μία γαλοπούλα. Δεν θα πάω να πάρω συσκευασμένο.
0: Συμφωνώ,
1: γιατί
0: απόλυτα.
1: Είναι πολύ ακριβότερο από την ετοκοπή.
0: Συμφωνώ. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί δεν έχει ούτε τα νοπά, ούτε τα φρούτα, ούτε τα λαχανικά, ούτε φρέσκα κρέατα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει τίποτα από όλο αυτό στην πλατφόρμα.
1: Θα μιλήσω στους καταναλωτές το πόσο ακριβά είναι.
0: Ναι, γιατί αυτή δεν είναι μια πλατφόρμα που παραγγέλνεις, που υπάρχει δυσκολία.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: εγώ καταλαβαίνω στην πλατφόρμα την ηλεκτρονική ότι υπάρχει μια δυσκολία στο 10 φέτες και πώς θα βγει στο τέλος και να μην έχω πρόβλημα στο ότι μου βγήκε περισσότερο ή λιγότερο. Αλλά εδώ θα μπορούσε να πει ότι η πάριζα, ξέρω εγώ, που την κόβεις εκεί, τόσο κάνει στο τάδε σούπερ μάρκετ.
1: Το κιλό μπορεί να πει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πει το κιλό, ότι η πάριζα κάνει τόσο το κιλό.
0: Ναι, τόσο
1: και εγώ
0: το κιλό.
1: Ξέρω τι θα πάω να πάρω και τι θα βρω. Αλλά εδώ πέρα. Υπάρχουν και άλλα
0: ή
1: πράγματα.
0: Ή το μαρούλι, το τεμάχιο κάνει τόσο, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Η μία αλυσίδα το έχει 75 λεπτά, η άλλη αλυσίδα το έχει 80 λεπτά, η άλλη αλυσίδα το έχει 72 λεπτά.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν να τα βάλουν. Δεν είναι πρόβλημα να τα βάλουν. Τώρα γιατί δεν τα βάλανε, αυτοί ξέρουν. Μπορεί να μας πούνε τι κάναμε την αρχή αυτή και με στην
0: πορεία. Και θα μπουν μετά τα υπόλοιπα προϊόντα.
1: Αλλά εκείνο που επίσης πρέπει να πω είναι ότι η πλατφόρμα, πόσο κάνει, δραστηριοποιούνται 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ενώ η αλυσίδα. Η πλατφόρμα του e-καταναλωτής είχε 18 αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Που είναι καταλαβαίνετε, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Άλλο το να κάνεις έλεγχο.
0: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί δεν βελτιώσαμε το e-καταναλωτής και φτιάξαμε το πόσο κάνει. Α, το οποίο μας κόστησε.
1: Το επόμενο ρητορικό ερώτημα προς εσάς.
0: Ναι, μας κόστησε 400.000 ευρώ σύμφωνα με το Υπουργείο.
1: Πώς είπατε?
0: Σύμφωνα με το Υπουργείο, κοστίζει περίπου 400.000 ευρώ. 370.000 ευρώ.
1: Ποιο πράγμα, η πλατφόρμα το
0: πόσο κάνει. Το πόσο κάνει, ναι.
1: Γιατί υπάρχει και τιμή αντιστοίχηση της τιμής του e-καταναλωτή.
0: Όχι, απλά ενώ ότι υπήρχε μια πλατφόρμα που θα μπορούσαμε να τη βελτιώσουμε με πολύ λιγότερα λεφτά. Αντί να βελτιώσουμε την παλιά πλατφόρμα, φτιάξαμε μια καινούργια που μας κόστησε 370 χιλιάρικα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Η προηγούμενη πλατφόρμα είχε backup σε τιμές, δηλαδή να γυρίσουμε το χρόνο πίσω 6 χρόνια. Γιατί δραστηριοποιείται από το 2020. Και να σας θυμίσω, κύριε Κλώσσα, ότι τόσο προηγούμενος υπουργός. Ο προπροηγούμενος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης. Ο προηγούμενος Υπουργός, ο κύριος Παπαθανάσης. Αλλά και ο σημερινός Υπουργός είχαν, θα έλεγα, εκθιάσει την πλατφόρμα του e-καταναλωτής. Ακόμα και ο κύριος Πρωθυπουργός που είχε πάει σε διάφορες αλυσίδες, είχε επισκεφτεί σούπερ μάρκετ, που είχε δει πώς λειτουργεί και πόσο καλά ήταν τα προϊόντα. Όπως να θυμίσω, καλάθι του νοικοκυριού, καλάθι του Πάσχα, καλάθι των Ονών, καλάθι του Χριστουγέννου, σχολικό καλάθι, μόνιμη μείωση τιμής 5%. Υπήρχαν οι χίλιοι κωδικοί, υπήρχαν μία σειρά. Δραστηριότητες που ήταν αυτή η πλατφόρμα του e-καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Αφού υπήρχαν λοιπόν και υπήρχε backup τιμών 6 χρόνων που θα βλέπαμε και ως καταναλωτές πόσο είχε βρει, αδερφέ, το γιαούρτι, ποιο ήταν το βάρος το 2022 και πόσο είναι σήμερα. ποια ήταν η τιμή τότε και ποια είναι σήμερα. Τώρα εδώ πέρα τι έχει, τιμές πριν δύο μήνες.
0: Ένα χρήσιμο εργαλείο για κάποιους που όμως είναι δεδομένο ότι δεν θα περιορίσει την ακρίβεια.
1: Ναι. Μέσα στην πλατφόρμα, κύριε Κλώσσα, οι οποίες είναι τοπικού ενδιαφέροντος. Ναι. Δηλαδή, δεν θα τα βρούμε στα αστικά κέντρα, στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα. Υπάρχουν μόνο παράδειγμα στα Γιάννενα. Ή δεν θα βρούμε άλλα προϊόντα στην Αθήνα, υπάρχουν μόνο στη Φλόρινα.
0: Σωστό.
1: Ή άλλα προϊόντα είναι στις Σέρρες, ή άλλα προϊόντα είναι στην Καβάλα.
0: Σωστό.
1: Αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται μέσα στους 8.000 κωδικούς. Εάν λοιπόν βγάλουμε αυτούς τους κωδικούς που είναι τοπικού ενδιαφέροντος, πόσοι κωδικοί είναι, και εν τέλει πόσες είναι οι αλυσίδες οι οποίες στέλνουν τιμές στο Υπουργείο από την Ένωση Ελληνικών Σούπερμαρκετ που έχουμε κάνει αυτό το ερώτημα, και δεύτερον, πόσους κωδικούς προϊόντων στέλνουν η κάθε μία αλυσίδα στην πλατφόρμα.
0: Πολλά τα ερωτήματα, περιμένουμε τις απαντήσεις από τους αρμόδιους. Θα ξαναμιλήσουμε στο μέλλον, κύριε Αυτόπουλο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Απόστολος Αυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, για την πλατφόρμα. Μια ακόμα πλατφόρμα που μπήκε στη ζωή μας, το πόσο κάνει. Αυτή είναι η Μαρία Κάλλας στο Έμπεν, το Νεάντρο Λοντάνα του Αλφρέντο Καταλάνη, του συνθέτη του ενός σουξέ. Αυτό έκανε. Δεν έκανε άλλο σουξέ. Δεν κατάφερε να γράψει άλλο έτσι σπουδαίο λιμπρέτο όσο αυτό με Μαρία Κάλλας. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ορνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με

0: Όσοι είσαστε έξω εκεί στο δρόμο, ξέρετε ότι έχει κίνηση αυξημένη κυκλοφορία σε Κηφισίας και Μεσογείων. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Υπομονή, αδέρφια. Όσο περνάει ο καιρός και έρχεται το καλοκαίρι, θα αδειάζουν οι δρόμοι. Τώρα, τι να σου πω τώρα, άμα είσαι μπλοκαρισμένος στους δρόμους, τώρα θα με ακούσει τώρα εμένα που λέω ότι θα έρθει κάποια στιγμή η άδεια Κηφισίας. Τι να κάνεις.
1: Σε ψηλό βουνό θα ανέβω μήπως και τα δω όλα τα νησιά.
0: Σας αφήνω με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη να σας ταξιδεύει στα νησιά, σε όλα τα νησιά. Κρίνα του Γυαλού. Ο κύριος Λιόγρης Χρήστος κέρδισε το διπλό εισιτήριο με τηλέφωνο που λήγει σε 784 την προσφορά της Σιτζέτς. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε εδώ στα ονέρα των παραπολιτικών. Βασίλης Δέτσικας έρχεται με το δελτίο ειδήσεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αναβλήθηκε το ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου Τζέι Ντιβάν στην Ελβετία με σκοπό να κλειστεί οριστική συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος μετά την υπογραφή της διμερούς καταρχήν συμφωνίας.

0: Πλαισίου από τις δύο πλευρές. Νωρίτερα, η Ιρανική διαπραγματευτική αντιπροσωπεία είχε αναβάλει το ταξίδι λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τη διαχείριση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσω μνημονίου κατανόησης αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες. Σημείωσε ότι υπάρχει ήδη μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Ευρωπαίων αξιωματούχων βρέθηκε η χώρα μας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Η αρμόδια αντιπρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε τη συμφωνία αναγκαία για ολόκληρη την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η ελληνική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για άλλες χώρες. Ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται ή έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά θα επεκταθούν σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις. Στο χαλαργό η λειτουργία του πρώτου από τους 15 χώρους MyPoint που θα προσφέρουν στους φορολογούμενους άμεση καθοδήγηση, έγκυρη ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη. Η νέα δομή φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τη διαχείριση φορολογικών υποθέσεων χωρίς την ανάγκη αναζήτησης διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας. Προς παράταση, η προθεσμία για την υπογραφή των ανελκυστήρων που λήγει στις 30 Ιουνίου εκτός Μητρώου παραμένουν ανελκυστήρες σε μικρές πολυκατοικίες, μεζονέτες και κτίρια περιορισμένης χρήσης. Στα γερμανικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Νεκρός 46χρονος αναβάτης όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεου. Θρίλερ με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, καθώς δεν βρέθηκε αίμα στα πλημμένα ρούχα του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Παράλληλα, δεν βρέθηκε DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 νεκροί από επίθεση του στρατού της Μιανμάρ στο δυτικό τμήμα της χώρας όπου μένεται εμφύλιος πόλεμος. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο, μεταγραφικές εξελίξεις των Ολυμπιακών που έχει βάλει στο στόχαστρο τους Μαΐλοβιτς και Καντιού.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι δημιουργήθηκε ως θεσμός το 1973, περιλαμβάνοντας τότε το 21ο Ράλι Ακρόπολης. Η αρχή του μύθου στο οποίο εξελίχθηκε ο εθνικός μας αγώνας ήταν το 1951, όταν πραγματοποιήθηκε το Ράλι Έλπα που το 1953 μετονομάστηκε σε Ακρόπολης. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 είναι ο 8ος από τους 14 αγώνες του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές μήκους 323 χιλιόμετρων στις 58 φετινές συμμετοχές με αυτοκίνητα διαφορετικών κατηγοριών από κάθε γωνιά του πλανήτη, περιλαμβάνονται και 13 πληρώματα από την Ελλάδα. Οδηγοί και συνοδηγοί καλούνται να αντιμετωπίσουν μια διαφορετική χάραξη του αγώνα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που επιβάλλει μια νέα προσέγγιση στην διαχείριση δυνάμεων, υλικών και ελαστικών σε ειδικές διαδρομές όπως οι βοξίτες, ο Παρνασσός, οι κολίνες, το Μέναλο και άλλες.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πάρα πολύ δεκά, 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλειος Κουρής. Και Χρήστος Μυρίδης εδώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Και ακούγοντας τους Φατμέ, έψαξα να το βρω τώρα την ώρα που άκουγα τους Φατμέ. Ξέρεις πότε ιδρύθηκαν οι Φατμέ? Το 1980. Νίκος Πορτοκάλογλου, Οδυσσέας Τσάκαλος στα drums, Δημήτρης Καλατζής μπάσο. Ο πρώτος δίσκος κυκλοφόρησε το 1981 και στη συνέχεια στο συγκρότημα προσθέθηκε ο Μιχάλης Μουστάκης. Το 89 το συγκρότημα διαλύθηκε. Το 89. Το βρώμικο 89.
1: Το βρώμικο.
0: Και μετά ακολούθησε μια προσωπική πορεία και μετά κάνανε μια συνάντηση, νομίζω 33 χρόνια μετά. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, αλλά το θυμάμαι 33 χρόνια μετά. Αυτό το τραγούδι που ακούμε είναι Φατμέ, λοιπόν, έτσι, μεταξύ 81 και 89, δεκαετία του 80. Η χρυσή δεκαετία λένε πολλοί.
1: Τώρα εξάλλου το καλοκαίρι είναι εποχή συναυλιών.
0: Παίζει και πολύ το έτσι στα καλοκαίρια. Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ. Έχει την κόρη μου από το Στρασβούργο σήμερα.
0: Το καλό.
1: Για να δει αύριο τα ημισκούμπρια που είναι 20 χρόνια και να φύγει μετά να πάει ξανά.
0: Κλείνουν οι 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Χαρά στο κουράγιο.
0: Έρχεται για μια συναυλία. Μπράβο το κορίτσι. Εμένα και να με πληρώνω δεν το κάνω. Λοιπόν,
1: Ελένη Τάγκα.
0: Είναι στο 211-10-80-880 που σήμερα έχετε και ένα ακόμα λόγο να τηλεφωνήσετε, διότι και σήμερα θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή, παρακαλώ, από Πειραιά για Κρήτη ή από Κρήτη για Πειραιά και Τανάπαλιν, όπως θέλετε. Λοιπόν, τηλεφωνείτε στο 211-10-80-880 τώρα. Και για δύο ώρες ακόμα και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Το ταξίδι προσφορά της Annette Clines. Σε σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη και την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Annette Clines με τον αέρα του τόπου της. 2-11-10-80-8-80. Προσφοράρα, μην τη χάσετε. Κληρώνουμε 11 παρά 5. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς επέλεξε την τραγουδάρα με την οποία ακούσαμε και όλα τα υπόλοιπα που θα ακούσετε σήμερα και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Θα δούμε τώρα τι θα παίξουμε από αυτά.
1: Κινησάρα.
0: Λοιπόν, το μόνο σημείο που βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι πως δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα, είναι η παραλιακή. Η παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά από τη Γλυφάδα, από το Καλαμάκι ξεκινάει κόκκινο και φτάνει σερί κόκκινο μέχρι τον Πειραιά. Δηλαδή, όποιος είναι αυτή τη στιγμή στο Καλαμάκι και πάει για Πειραιά, όπως το υπολογίζω εγώ, θέλει τουλάχιστον 50 λεπτά για να φτάσει στον Πειραιά. Μια διαδρομή που υπό κανονικές συνθήκες, σε ώρα χωρίς με μέτρια κίνηση, είναι κάνα 15-20 λεπτό το πολύ. Βάζω, είναι τουλάχιστον 50 λεπτά. Κάτι θα συμβαίνει. Εκτός αν πηγαίνουν όλοι στον Πειραιά για να φύγουν, αλλά τα καράβια πια 9 και 4 τα πιο πολλά έχουν ξεκινήσει. Άσε που είναι 19 το μηνό σήμερα, θυμάστε τι στατιστικές που λένε ότι.
1: Ναι, τα λεφτά πόσο φτάνουν.
0: Στα περισσότερα νοικοκυριά τα λεφτά φτάνουν μέχρι τις 19-20 του μηνός. Ενώ και για να βγάζουν καμιά έξοδο κλπ. Μετά τα λεφτά είναι μόνο για να επιβιώνουν, όχι για να ζουν, να επιβιώνουν απλώς. Έχει διαφορά το επιβιώνω από το ζω. Λοιπόν, ο Κηφισός στην άνοδό του από την λίγο πριν τη Λένορμαν ξεκινάει μέχρι Φιλαδέλφια, όχι σπουδαία πράγματα, όπως και στην κάθοδο, όχι πως δεν έχει κίνηση, από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και μετά τη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα. Η Συγκρού μέχρι τον Νέο Κόσμο, τα γνωστά, τίποτα σπουδαίο. Ακόμα και η Κηφισίας δεν έχει ζήτημα ιδιαίτερο. Και στην άνοδο, εκτός από το ένα σημείο στο Χαλάνδρι και λίγο πιο ψηλά, είναι καλά σχετικά τσουλάει, όπως τσουλάει καλά και η κάθοδός της σχετικά. Η Μεσογείο λίγο περισσότερη κίνηση από. Τώρα, ποιο σημείο είναι αυτό, δεν ξέρω. Είναι κοντά στο Χαλάνδρι, εν πάση περιπτώσει. Με κομμάτια-κομμάτια μέχρι και τον Τινάν έχει κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι καλύτερα από τα συνηθισμένα. Επίσης, είναι Παρασκευή τώρα, έχουν κλείσει και τα σχολεία. Κάποιοι φεύγουν και τα ημεράκια. Ναι, φαντάζομαι και το μεσημέρι θα έχει μια έξοδο. Ο καιρός είναι καλός. Έχει και μελτέμια, έχει φυσήξει πολύ. Και είναι ένα red alert για φωτιές. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Επτάρια θα έχει. Οπότε το νου μας όλοι. Στον βαθμό που μπορούμε.
1: Και ευθυνόμαστε εμείς.
0: Ναι, ο δρόμος δεν είναι τασάκι. Γιατί πολλά ξεκινάνε από εκεί. Γενικά προσέχουμε και έχουμε το μυαλό μας συγκεντρωμένο όταν είμαστε. Ακόμα και όταν πετάμε το τσιγάρο πια, γιατί παίρνει εύκολα από κάτω.
1: Και μια και έλεγες για την κίνηση, να σου πω ότι έχουμε μια νέα συγκοινωνιακή γραμμή. Ναι. Αφετηρία Βασιλόπουλος και συνεχίζει Σκλαβενίτης, Μασούτης, My Market, κριτικός, Lidl. Τέλος διαδρομής και αναμένως. Λοιπόν, έχει πάει φωτιά.
0: Γιατί βρήκα τον Μαϊντανό πιο φθηνό στο ένα από το άλλο. Να μιλώ τώρα ονόματα ξανά. Βρήκα τον Μαϊντανό λίγο πιο φθηνό. Οπότε θα αλλάξω, θα μπω στα μάξι, θα πάρω το αυτοκίνητό μου, θα ψάχνω να βρω να παρκάρω κάνα τέταρτο γύρω από το επόμενο σούπερ μάρκετ για να πάρω το Μαϊντανό 10 λεπτά φθηνότερα.
1: Λοιπόν, δεν θέλω παιδί μου,
0: να το απαξιώσουμε. Αλλά παιδιά, συγγνώμη, δεν λύνεται έτσι το θέμα τη ακρίβεια.
1: Twitter, Δημήτρη Κανελόπουλο σήμερα. Παιδιά, να γελάσουμε και λίγο. Παρασκευή είναι σήμερα.
0: Να γελάσουμε, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι γέλια.
1: Σούλα μου λέει, με παράτησε. Έφυγε τη Δευτέρα το απόγευμα, τάχα για σούπερ μάρκετ και ακόμα να επιστρέψει Σάββατο μεσημέρι.
0: Ρε, αυτή είναι καλή δικαιολογία.
1: Μπορεί η Μαρία μου να ψάχνει με το πόσο κάνει και να τρέχει. Περίμενε λίγο μέχρι να κλείσουν τα σούπερ μάρκετ.
0: Περίμενε, είναι καλή δικαιολογία. Το άλλο είναι, τι έκανε στην Αγία Παρασκευή, ξέρω εγώ από το Παλαιοφάλιρο. Α, βρήκα κάτι κατεψυγμένα κοτόπουλα. Ναι. Μεγάλη ευκαιρία προσφορά και πήγα στην Αγία Παρασκευή να τα πάρω, παιδί μου. Γι' αυτό ήμουν εκεί στην Αγία Παρασκευή. Δεν το είχα σκεφτεί, ρε, αυτό. Με βάζει ιδέες.
1: Η παλέστη των 84 χρονών μάνα να κατεβάσει την εφαρμογή πόσο κάνει με πόσο γιτώσει κανένα Ευρώπουλο, αλλά το Nokia που έχει καμιά κοσαριά χρόνια δεν το κατεβάσει.
0: Κάνα κατήλη να κατεβάσει η μάνα, άμα τη το πει αυτό. Λοιπόν,
1: πάμε, χιούμορ.
0: Εντάξει, αυτό είναι όπως λες και εσύ συχνά, καμιά φορά με το χιούμορ λες μεγάλες αλήθειες.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Και η αλήθεια είναι πως ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μες στα σούπερ μάρκετ, εγώ δηλαδή, δεν το βρίσκει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσω. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, και να θέλω, δεν μπορώ, δεν έχω το χρόνο να το κάνω. Είναι για λίγους ανθρώπους που έχουν το χρόνο ενδεχομένως και έχουν και τη μεγάλη ανάγκη, έτσι. Είναι και το θέμα της ανάγκης. Το χρόνο, την ανάγκη.
1: Η ράζα τσιφούτης.
0: Και μπορεί να κάνει. Όχι, δεν χρειάζεται τσιφούτης, εσύ, αλλά να σου πω κάτι. Αν κάνεις μόνο το Σάββατο τα ψώνια, λέω εγώ, και έχεις την Παρασκευή το απόγευμα ελεύθερη, μπορείς να κάτσεις να κάνεις. Όχι να πας σε 5 σούπερ μάρκετ όμως. Να πας σε 2 ίσως.
1: Υποπροϋποθέσεις, αν δεν υπήρχαν καρτέλ, μπορεί να είναι χρήσιμο.
0: Ναι, δεν λέω ότι είναι για πέντε με αυτό. Αλλά είναι ένα μικρό κομμάτι στο παζλ το τεράστιο της ακρίβειας. By the way, ένα 899 είδα στη λεωφόρο Αμφιθέα στην Μόλυβδη σήμερα. Πρώτη φορά την είδα κάτω από 1,90 και ένα 5,75 το diesel. Βέβαια στο diesel υπάρχει ακόμα το μείον 15 λεπτά. Το οποίο μέχρι τέλος του μήνα. Δεν φαντάζομαι να το συνεχίσουν μετά το τέλος αυτού του μήνα. Το επόμενο βέβαια που είδα στην Αμφιθέα ήταν 1,945. Αυτό ήταν εταιρεία λίγο πιο έτσι μικρής. Αλλά πάντως το είδαμε. Αυτό να μου έχει να κάνει προφανώς με τις εξελίξεις στο μέτωπο και στο Μερσικό κόλπο, που νομίσαμε ότι σήμερα θα υπογραφεί μια συμφωνία στη Γενέβη. Αλλά νομίζαμε ότι θα υπογραφεί, διότι δεν πάει ούτε ο Βανς, ούτε ο εκπρόσωπος του Ιράν, διότι το Ισραήλ έγραψε τα παλιά τα παπούτσια τη συμφωνία του Ιράν με τις ΗΠΑ και χτυπάει κανονικά στο Λίβανο. Μένει εκεί και χτυπάει κιόλας. Δεν είναι ότι μένει μόνο εκεί στη ζώνη ασφαλείας των 10 χιλιόμετρων που υποτίθεται έχει φτιάξει. Αλλά όχι, υποτίθεται έχει φτιάξει μια ζώνη ασφαλείας 10 χιλιόμετρα εντός του Λιβάνου, αλλά έκανε και χτυπήματα χθες. Το Ιράν λέει ότι εφόσον υπάρχουν χτυπήματα, εμείς δεν πάμε να υπογράψουμε συμφωνία. Τζάμπα, οι δημοσιογράφοι, προς δημοσιογράφοι έχουν πάει στην Λουκέρνη εδώ μεταξύ.
1: Θα κάνουν
0: διακοπούλες τώρα. Αυτοί θα πάνε εκεί. Ας πούμε, περιμένετε μια-δύο μέρες, μην τυχόν και βρεθεί μια λύση.
1: Και έρθουνε.
0: Οπότε κάνουν διακοπές στη Λουκέρνη όσοι έχουν πάει. Το ξέρω γιατί έχω τουλάχιστον ένα που γνωρίζω που είναι στη Λουκέρνη και περιμένει.
1: Λοιπόν, ένα που δεν μπορώ ακόμα.
0: Και εκεί δεν έχει και η μη διαμονή. Πρέπει να μείνει σε καλό ξενοδοχείο, έτσι.
1: Ναι. Τριαχή. Μία δήλωση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, του κ. Γιάννη Τουρνάρα, στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν το έχω ακόμα καθαρό στο μυαλό μου. Δεν πρόλαβα και το απόγευμα να το δουλέψω. Να κάνω ένα ρεπορτάζ. Από το βήμα του συνεδρίου, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας τόνισε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους.
0: Συντάξεις δηλαδή εννοεί.
1: Ναι, αυτό εννοεί. Μοταμό.
0: Ναι, ναι, δημόσια εννοεί ότι γιατί υπάρχουν συντάξεις που παίρνεις από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Αν έχεις κάνει πρόγραμμα, ναι, αλλά πόσοι έχουν κάνει τέτοια.
1: Ναι. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε τι σημαίνει και τι γίνεται. Ότι και νομίζω αυτή την εβδομάδα πρέπει να το ψάξουμε.
0: Και τώρα, έτσι, τα λεφτά που παίρνει κάποιος που παίρνει 900 ευρώ, έχω ας πούμε μια περίπτωση εγώ, οικογενειακή, σύνταξη 800, συν 100 το επικουρικό, 900. Αν δεν ζεις σε δικό σου σπίτι και ζεις στο νίκη και πρέπει τα 300 σου λέω εγώ σε μια καλή περίπτωση να τα δώσεις για το ενίκιο, μένουν 500 ευρώ για να ζήσεις. Η συμμετοχή στα φάρμακα δεν θα είναι κανένα 50-20 στην ηλικία, την προχωρημένη ηλικία.
1: Και άμα θες και κάποιον να σε φυλάξει όταν μεγαλώσει.
0: Αυτό μην το συζητάς.
1: Εκεί πρέπει να δώσεις αυτά τα λεφτά, δεν σε παίρνει το γεροκομείο.
0: Υπάρχουν δύο κατηγορίες χρημάτων που είναι όλα μαύρα. Το ένα είναι τα καθαρίσματα των οικοπαίδων και το άλλο είναι οι γυναίκες που δουλεύουν ιστορικές στα σπίτια.
1: Σωστό.
0: Άντε να τους κολλάς κανένα ένσημο, κάποιες που θέλουν απλώς για μια φορά τη βδομάδα για ποιο λόγους κάλυψη υγειονομικής. Λοιπόν, όλο αυτό είναι κατάμορο. Όπως επίσης και τα οικόπεδα. Τα οικόπεδα δεν έχει. Όλα είναι. Πιο μαύρο δεν υπάρχει. Από ναι, ναι, ναι. Τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Καλώς δεν βρίσκεις.
0: Ποιος το κάνει έλεγχο.
1: Και
0: τώρα αυτές τις μέρες, επειδή μιλάω με ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, αυτές τις μέρες έχουν, αν μπορούσαν να δουλεύουν 24 ώρες, θα δουλεύαν 24 ώρες. Άρα δεν μπορούν. Και κάποιοι βέβαια δεν κάνουν την καλή δουλειά. Μπαίνουν, περνάνε και φεύγουν. Μαζεύουν 10 τα χόρτα κάπου, τα οποία μένουν εκεί όλο το καλοκαίρι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Άμα πας στην Ανατολική Αττική, θα δεις σε πολλά οικόπεδα μαζεμένα βουναλάκια, τα οποία θα μείνουν έτσι όλο το καλοκαίρι. Λες και αυτό είναι καυσιμήλι. Και αν πετάξει ένα τέτοιο, τελείωσε.
1: Λοιπόν, μία από τις ειδήσεις που βλέπω στο Τύρι, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θέλω να τη διαβάσω. Στα μπλόκα της τροχιάς, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 26. Το πρωτοσέλιδο της καθημερινής. Επαναλαμβάνω, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα μέσα σε ένα πεντάμινο που τους έπιασε η τροχιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Σκέψω πώς κυκλοφορούν. Αυτοί τι είναι? Είναι κάποιοι που δεν έχουν καθόλου άδεια οδήγησης. Είναι κάποιοι για τους έχει αφαιρεθεί για άλλη παράβαση.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι εντυπωσιακός ο αριθμός.
0: Ναι. Μου στέλνει μια φωτογραφία τώρα.
1: Ναι.
0: Δάσος Χαϊδάρη, ο οδηγός που περνάει μπροστά από το Χαϊδάρη, από το Γιάννης εδώ. Ελλάδα 2-0, βάλετε πρόστιμο στους ιδιώτες. Αυτό είναι, προφανώς δεν είναι ιδιωτικό κομμάτι αυτό το οποίο μου έστειλε. Δεν δέστηκε στη φωτογραφία. Είναι κομμάτι το οποίο θα πρέπει να έχει καθαρίσει κάποιος δήμος εκεί ή κάποια περιφέρεια εκεί. Γιατί είναι μέσα στο δάσος Χαϊδαρίου το κομμάτι που είναι μπροστά στον δρόμο. Πρέπει να τα έχετε χόρτα ίσα με 2 μέτρα ψηλά. Θεόξερα. Τώρα που μιλάμε είναι αυτό, έτσι.
1: Θα σου πω, εδώ πιο παρακάτω εγκατελειμμένο κτίριο επί της Συγκρού, στο ίδιο τετράγωνο που είμαστε με εμείς, είχε ακριβώς τα ίδια χόρτα έτσι όπως είναι. Μπροστά, εδώ. Εδώ σε εμάς. Λίγο πιο πέρα, τσιγάρο να πετάξει ένας οδηγός που περνάει.
0: Ναι, ναι. Και εδώ, λέω τώρα εγώ,
1: το
0: ξύλο ταυτόχρονα. Ας πούμε ότι ανάβει μια φωτιά. Το πιο πιθανό είναι ότι με κάποιο τρόπο, επειδή είναι και κοντά πυροσβεστική, θα σβηστεί. Αν αυτό συμβεί εκεί που. Εκεί,
1: σωστό,
0: εκεί,
1: σωστό.
0: Και πάρει το δάσος Χαϊδαρίου φωτιά, για παράδειγμα. Άντε, ναι, άντε πιάστο μετά.
1: Και έχουμε το τελευταίο διάστημα πυρκαγιές μέσα στον αστικό ιστό.
0: Ναι,
1: πέρυσι, χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η Πάτρα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι εδώ το βράδυ.
0: Πρόπερσι ήρθε στο Χαλάνδρι, λέει.
1: Στο Χαλάνδρι, ναι.
0: Στο πάτημα.
1: Το θυμάμαι εδώ που ξαφνικά εκτάκτως ένα Σάββατο βράδυ, δεν θυμάμαι τι είμαι, προσπαθούμε όσοι ήμασταν εδώ να κάνουμε εκπομπές.
0: Ναι. Επίσης, επειδή κινούμε στα βόρεια προάστια το τελευταίο χρόνο λόγω του καναλιού το βράδυ, βλέπω τις διαφορές μεγάλες. Όντως υπάρχουν οικόπεδα τα οποία τα έχουν ξηρίσει κυριολεκτικά. Φαίνεται πως είναι καλοκαθαρισμένα κιόλας. Και άλλα τα οποία δεν είναι καθόλου λίγα, τα οποία έχουν 1,5 μέτρο ξερό χόρτο. Λοιπόν, μέχρι την Κυριακή δεν είναι το. Μετά αρχίσουν. Αλλά το πρόστιμο δεν έχει σημασία αν φάσει ένα καλοστάριο πρόστιμο. Γιατί κάποιος σου λέει, θα το πληρώσω και το πρόστιμο. Άμα καταστραφεί το σύμπαν γύρω-γύρω, καταστρέφεται και ένα κομμάτι του περιουσιακού σου στοιχείου στο φινάλε. Δηλαδή, λέω το χυδαίο κομμάτι. Ναι, ούτε αυτό το σκέφτονται. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Row Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Roadshow, μία λέξη, σε μια εποχή πολύ σημαντική που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Παραπολιτικά 90,1.
0: Έλα παιδιά, τώρα πάρτε τηλέφωνο 211-1088-81, εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και αγιοταχή από Πειραιά για Κρήτη, προσφορά της ANEC Lines. Τώρα, 211-1088-80. Είδα ότι είχε ένα κενό η Ελένη μας. Λοιπόν, κάτσε να δω τι άλλο έχω σημειώσει ή θα πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Θα καθίσουμε λίγο ακόμα.
0: Εντάξει, έχουμε να σας πούμε διάφορα.
1: Η φίλη μας η Βίβιαν Μπενέκου στέλνει ένα μήνυμα και όμως αγόρια μου λέει: ένα στιγμιαίος καφές π.χ. είναι 9 ευρώ στο ένα και 13 στο άλλο.
0: Ισχύει. Ισχύει. Ισχύει και για τον καφέ, ειδικά νομίζω ότι δεν το ξανακύρωσα τώρα.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα. Εγώ βρίσκω καφέ 2,80 που πουλιέται 5,50. Αλλά
1: πες το.
0: Τι γίνεται, το ξέρω πια. Και περιμένω πότε θα πάει 2,80 για να πάω να πάρω 5 κουτιά των 10 μαζεμένα και να γλιτώσω κάποια αρκετά χρήματα. Το κάνουν ένα αλλάξ στα σούπερ μάρκετ αυτό. Δηλαδή, όταν το κάνει το ένα, γιατί πηγαίνω σε 2-3, δεν το κάνει το άλλο.
1: Ναι.
0: Περιμένω πότε θα έρθει σειρά. Πάντα υπάρχει σειρά και ξέρω πού θα πάω γι' αυτό.
1: Πριν για καρτέλα.
0: Αλλά αυτό πρέπει. Ναι. Αυτό πάλι φαντάζομαι ότι γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει τυχαία αυτό. Προφανώς κάποια συνεννόηση γίνεται για αυτό το πράγμα. Επίσης θέλω να πω.
1: Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, η γάτα δεν είναι παντόφλα.
0: Αφού υπάρχει έμπορος στη γειτονιά μου, ο οποίος πουλάει και αυτός καφέ και πάει και τα αγοράζει στην τιμή αυτή για να τα πουλήσει πιο φθηνά μετά με το τιμολόγιο τη αγορά. Από το σούπερ μάρκετ.
1: Και άλλο μήνυμα από τη Βίβιαν: όλα τα βόρεια προάστια έχουν στίβες στα ξερά πλάι στα οικόπεδα και δεν τρέπονται λίγο οι δήμαρχοι. Όλα αυτά λέει είναι προς άναμα. Λοιπόν, μπράβο Βίβιαν.
0: Καλημέρα Βίβιαν, καλό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη. Να πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, είχε ένα ωραίο θέμα ο Κώστας χθες, νομίζω το είχε.
1: Στα νέα,
0: που αφορά ένα θέμα το οποίο τσουρουφλίζει πολύ κόσμο.
1: Κώστα.
0: Κώστα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα και στους ακροατές
0: σας. Λοιπόν, χαιρόμαστε που σε έχουμε.
1: Και να πούμε ότι θα έχουμε την Τετάρτη στην εκπομπή τον αρμόδιο
0: υπουργό μεταφορών,
1: τον κύριο Δήμα,
0: Μήμα, ναι.
1: Να κουβεντιάσουμε αυτό και να το λίγο έτσι να το... Τέσσερες μεγάλες παρεμβάσεις για να βάλουν τέλος στο χάος του Κηφισού ήταν ο τίτλος.
4: Ναι.
0: Για πες μας ρε Κώστα έτσι να...
4: Λοιπόν, επειδή ο Κηφισός είναι το μαρτύριο των τελευταίων χρόνων, έτσι δηλαδή.
1: Αλήθεια.
0: Ισχύει αυτό.
4: Κάποια στιγμή λέγαμε πριν την πανδημία ότι είχαμε πιάσει ταβάνι.
0: Εσύ που είσαι και παλιό σαν και εμάς δηλαδή, ναι. Το μεγάλο μαρτύριο θυμάμαι εμάς των νοτίων προαστίων ήταν πάντα πριν το μετρό η Συγκρού. Δηλαδή η Συγκρού ήταν. Μπορούσε πολλές φορές να ξεκινάς την παραλία. Ναι. Τώρα είναι ο Κηφισός.
4: Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και έχουν διερευνηθεί διάφορα σενάρια. Θυμόσαστε πριν από λίγο καιρό να κυκλοφορούν τα φορτηγά κάποιες άλλες ώρες και
1: ναι, ναι. Αυτά, το οποίο απορρίφθηκε έτσι, ήταν αστείο.
4: Δεν είναι εύκολο να γίνουν και δεν μπορούν να γίνουν. Δηλαδή και δεν υπάρχουν και εναλλακτικές. Δηλαδή το φορτηγό το οποίο έρχεται από την Κρήτη, ναι, τα ξημερώματα, τι θα κάνει. Δηλαδή θα μένει μέσα στο λιμάνι και θα περιμένει να πάει 11 η ώρα για να κυκλοφορήσει. Αυτό είναι λίγο, πώς το λένε, δεν
1: ναι, ναι, πολύ πρόχειρα το είπαν, το αποσύραν λοιπόν σχεδόν αμέσως. Πάμε.
4: Πάμε λοιπόν τώρα καταρχήν να λύσουμε το ζήτημα του κόμβου της μεταμόρφωσης. Εκεί τι γίνεται, δηλαδή για τα οχήματα που βγαίνουν από την Αττική Οδό, είτε αυτά έρχονται από το αεροδρόμιο είτε έρχονται από την Ελευσίνα. Τα αυτοκίνητα αυτά λοιπόν που πάνε να βγουν στην Εθνική Οδό, την Αθηνών Λαμίας, συγκεντρώνονται σε ένα λαιμό μπουκαλιού, ο οποίος είναι στη μεταμόρφωση ακριβώς.
0: Ναι.
4: Προτεραιότητα βέβαια έχουν αυτοί που έρχονται από την Ελευσίνα. Όμως αυτοί που έρχονται από το αεροδρόμιο αναγκάζονται να σχηματίζουν ουρές 6 και 8 χιλιόμετρων και προσπαθώντας να βγουν στην Αθηνών Λαμίας να κάνουν και μισή ώρα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, εκεί αποφασίστηκε να γίνει μια δεύτερη λωρίδα η οποία θα βγαίνει λίγο πιο πάνω για τους οδηγούς οι οποίοι έρχονται από το αεροδρόμιο, έτσι ώστε να μην συμπίπτουν με τους οδηγούς που έρχονται από την Ελευσίνα. Αυτό λοιπόν θα τελειώσει στο τέλος του χρόνου. Θα το αναλάβει ο εργολάβος που ήδη έχει πάρει την Αττική Οδό με ένα κόστος περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και θα είναι στη σύμβαση της Αττικής Οδού. Είναι το πρώτο που θα γίνει και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 26. Στη συνέχεια περιμένουμε να υπογραφεί, έχει ήδη βγει ανάδοχος, για την τριπλή σύραγγα, τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Αυτό θα δώσει μία λύση στα οχήματα που κινούνται στη Δυτική Αττική, που κινούνται προς τον Ασπρόπυργο, τη βιομηχανική ζώνη, στο Εγάλαιο, στον Περιφερειακό, δηλαδή θα ανασάνει το κομμάτι της Δυτικής Αθήνας.
1: Αυτά πόσα χρόνια δεν χρειαστούν να γίνουν?
4: Αυτό θα χρειαστεί 3 χρόνια.
1: Mm-hmm.
4: Είναι ο χρόνος από την υπογραφή της σύμβασης, έτσι.
1: Mm-hmm.
4: Έχει ήδη βγει ο ανάδοχος, είναι στον προσυμβατικό έλεγχο αυτή τη στιγμή και είναι ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ. Προβλέπει ανισόπεδους κόμβους, κατάργηση του προβληματικού σηματοδότη εκεί στο Σκαραμαγκά που μποτιλιάρει το σύστημα όλο, θα προσθεθούν νέες λωρίδες κυκλοφορίας και θα υπάρξουν βέβαια και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, έτσι.
1: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, και πάμε λοιπόν μετά στον άξονα Ινωφύτων Ελευσίνας.
1: Αυτό είναι η τρίτη παρέμβαση.
4: Αυτή είναι η τρίτη παρέμβαση. Αυτό λοιπόν, αφού θα δρομολογηθεί σε επόμενο στάδιο, αμέσως δηλαδή μετά τη φάση του Σκαραμαγκά, αυτό είναι ένας δρόμος περίπου 40 χιλιόμετρων, ο οποίος τι θα κάνει, θα διώξει όλα τα φορτηγά τα οποία σήμερα έρχονται από την Κόρινθο και για να πάνε στη Θεσσαλονίκη αναγκαστικά μπαίνουν μέσα στην Αθήνα, δηλαδή μπαίνουν στο τηλεφόρο Αθηνών και μετά ανεβαίνουν τον Κηφισό. Με αποτέλεσμα οι δύο στις τρεις λωρίδες το πρωί να είναι φορτηγά, έτσι, στον Κηφισό.
0: Ναι.
4: Αυτός ο όγκος των φορτηγών δεν θα μπαίνει καθόλου στην Αθήνα. από την Ελευσίνα θα φεύγει μέσω του νέου άξονα και θα βγαίνει στα Ινόφυτα. Έτσι ώστε να παρακάμπτεται το κομμάτι της Αττικής. Έτσι. Να πούμε ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη ανάσα για το κομμάτι του Κηφισού και θα αποτελέσει μια μακροπρόθεσμη λύση, όπως λένε και οι σκηνιολόγοι, για τη βιώσιμη διαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών στην Αττική, έτσι, γιατί αυτά είναι φορτηγά είναι τα περισσότερα από εκεί. Λοιπόν, και πάμε στο τέταρτο κομμάτι.
1: Με πολύ ενδιαφέρον.
4: Που είναι οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού. Αυτό λοιπόν τι προβλέπει. Προβλέπει επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς τη Ραφίνα, το Λαύριο, αλλά και αυτή την περιβόητη σύραγγα της Ηλιούπολης, η οποία...
1: Πόσα χρόνια την ακούμε παρεμπιπτόντως αυτή?
4: Είναι πολλά χρόνια, Βασίλη.
1: Ναι, είναι απίστευτο. Ναι.
4: Είναι πολλά χρόνια, αλλά τώρα έρχεται η ώρα, η ώρα της κρίσης.
1: Θυμάμαι, Κώστα, ότι η Αττική Οδός έτσι είχε ξεκινήσει. Το αρχικό σχέδιο ήταν από τη Ραφίνα και το Λαύριο να φτάσει. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο. Και έγινε μια κολοβή μισή και έμεινε έτσι.
4: Ναι, λοιπόν, θα μιλάμε για μια σύραγγα η οποία θα ξεκινάει από το ύψος της Κεσαριανής και θα κατεβαίνει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, δηλαδή χωρίς να έχει παρεμβάσει οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή στο ύψος του Αγίου Δημητρίου και της Ηλιούπολης και θα κινείται ανάμεσα στους σταθμούς του μετρό Αγίου Δημητρίου και Ηλιούπολης. Αυτή η σύραγγα θα διευκολύνει την κίνηση προς το ελληνικό, λέει το ελληνικό, όταν θα ολοκληρωθεί το project. Εκεί θα δημιουργηθεί ένας κόμβος, ένα σημείο που θα έχει πάρα πολύ κίνηση. Δηλαδή φανταστείτε οι άνθρωποι που θα μένουν μέσα, που θα κατευθύνονται προς τα εκεί, που θα πηγαίνουν για αυτόνια.
1: Ήδη ζητούν παρεμβάσεις
4: ναι, βέβαια, διότι,
1: οι επιχειρηματίες που έχουν το έργο.
4: Ήδη, διότι βλέπουν να έρχεται το θαύμα μπροστά τους.
1: Ακόμα δηλαδή, και για υπογειοποίηση μιλούσαν ένα διάστημα.
4: Ναι, τώρα με τη σύραγγα έχουν κατατεθεί οι πρότυπες προτάσεις. Η σύραγγα βέβαια όλο αυτό το κομμάτι και οι επεκτάσεις προς Λαύριο και Ραφίνα είναι ένα πακέτο σημαντικά μεγάλο, είναι 1,5 δις περίπου. Λοιπόν, αλλά αυτό που επήγει, όπως και οι δήμαρχοι έχουν φωνάξει από εκεί πέρα και του Ελληνικού, του Αλίμου και της Γλυφάδας, είναι να γίνει η σύραγγα, η οποία από ό,τι προβλέπουν τα σχέδια θα διαθέτει 3 λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση και τι θα κάνει, θα μπορεί να περιορίσει χρονικά μια διαδρομή που σήμερα γίνεται σε περίπου 30 λεπτά, γιατί να κατέβεις με διασκήσεις τη Βουλιαγμένη είναι τεράστιο ζήτημα. Ναι. Αυτό θα το πάει σε 10 λεπτά. Δηλαδή θα μπαίνεις από την Κεσαριανή και θα βγαίνεις κατευθείαν στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη. Γιατί θα είναι χωρίς εξόδους από το ύψος της Κεσαριανή.
0: Να σε ρωτήσω, όλο αυτό το σύμπλεγμα των μέτρων, των παρεμβάσεων που λες, είναι σε εξέλιξη, θέλω να πω, είναι δημοπρατημένη?
4: Τα δύο πρώτα που είπαμε, δηλαδή η μεταμόρφωση και η τριπλή σύραγγα του Σκαραμαγκά, έχουν ήδη δρομολογηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα επόμενα θα γίνουν σύμφωνα με τις πρότυπες προτάσεις που έχουν κάνει οι εργοληπτικές εταιρείες.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, θα το αναλάβουν οι εταιρείες.
0: Ναι. Ναι.
4: Εκεί μένει να φανεί το μοντέλο που θα επιλεγεί, ναι, με τους όρους και
0: όλα αυτά μαζί το... πακέτο, όπως τα ακούμε, είναι ας πούμε μια πενταετία στην καλύτερη περίπτωση, μαζί όλα μαζί με τα
4: περίπου,
0: ελληνικά,
4: ναι,
0: δεδομένα
4: περίπου, ναι, έτσι. Εκεί, ναι, εκεί πάει,
0: αν θέλει ο Θεός,
4: αν εξαιρέσουμε τη μεταμόρφωση που τελειώνει στο τέλος του χρόνου,
0: ναι, ναι.
4: 3 χρόνια θα χρειαστεί το κομμάτι του Σκαραμαγκά,
0: ναι,
4: και άλλα 2 χρόνια περίπου,
0: ναι,
4: το κομμάτι των Ελευσίνα Συνοφύτων,
0: ναι,
4: και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
0: Σε ευχαριστούμε.
4: Ας ελπίσουμε
0: να ακούμε ότι κανένα αισιόδοξο.
4: Ότι όλα αυτά θα
1: γίνουν και πράξη. Ναι, ναι,
0: ναι, μωρέ, γιατί εμείς είμαστε η γενιά που γεννηθήκαμε να ακούμε για τη μεταφορά του αεροδρομίου και την είδαμε να γίνεται το 2001. Η γενιά που ακούγαμε για το μετρό και την είδαμε Θεσσαλονίκη και το είδαμε να γίνεται το 2010 τόσο και όλα τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Κώστας Ντελέζος, συνάδελφος από τα Νέα. Μια καλημέρα στην Άτινα Σιμινάκη, τη φίλη μου, συνάδελφο που πήγε ή πάει, είναι στο δρόμο, εν πάση περιπτώσει, και μας ακούει και μας βοηθάει πολύ τακτικά με πληροφορίες από τη Βουλή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, που λέει: ρωτάνε τα σχέδια αυτά είναι των συγκοινωνιολάγων λόγων ή των εθνικών εργολάβων. Τα σχέδια αυτά είναι προφανώς σχέδια που κάποιοι εργολάβοι πρέπει να τα κάνουν. Γιατί δεν πάνε τα κάνουμε εμείς, Νίκο, με συγχωρείς πάρα πολύ. Λοιπόν, ο άλλος Δημήτρης λέει: καλημέρα, μαζί με το πόσο κάνει πρέπει να φτιάξουν την πλατφόρμα, πόσο ακρίβεινε. Επίσης, μια πλατφόρμα γιατί ακρίβεινε. Τώρα λέει: με το πόσο κάνει θα μειωθούν οι τιμές, να ετοιμάζουν το πόσο μειώθηκε. Για να χαλαρώσουν και λιγάκι. Καλημέρα στη Λίνα, ευχαριστώ για τις ευχές. Ο φίλος, ο οποίος υπογράφει ως αγοράκι Φυσιά, λέει: πρέπει να βγάλουν τα πρακτορία των φορτηγών από την Αθήνα. Αλλά και πρέπει κάποιοι να τα πάνε. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή,
1: η πόλη χρειάζεται, η πρωτεύουσα. Και συνολικότερα το λεκανοπέδιο χρειάζεται κάποτε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Ναι. Το οποίο δεν μπορεί, ναι, πέρα από δικά έργα που σωστά μπαίνουν για πρώτη φορά, ουρλιάζουμε εδώ καιρό, χρόνια μπαίνουν στο τραπέζι, ναι, δημόσιες συγκοινωνίες. Διαφορετικά δεν γίνεται, παιδιά. Λυπάμαι.
0: Λέει Λίνα, βάλτε ότι η πλατφόρμα κόστησε 4,5 εκατομμύρια. Αλλά πώς και οι μισθοί και οι συνταξιούχοι δεν έχουμε λεφτά μέχρι τέλος του μήνα. Είπαμε νωρίς, λύναμε ότι είναι σήμερα 19 του μηνός, ημερομηνία σύμφωνα με την οποία κάποιο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού δεν μπορεί, ζει ως το. Δηλαδή ζει και τώρα απλώς τα επιβιώνει. Δεν τα ζει. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα. Καλημέρα στο θύμα στον Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί. Γεια σου, Βαγγέλη μας.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Δεν συμφωνεί με την πολύ σκληρή κόντρα, λέει, που άρχισε και με τον νέο υπουργό να πάει σε κόντρα. Λέει, τόσο σκληρή ο φίλος ο Βαγγέλης, λέει, λίγο πιο χαλαρά.
1: Χθες είπε ο κύριος Λιμπερόπουλος. Χθες είπε ότι θα κάνει τα ταξί εκλογικά κέντρα. Αυτό ήταν ουσιαστική είδηση.
0: Ναι.
1: Γιατί τα υπόλοιπα δεν είχαν
0: και ένα τα έχει κάνει τα φαρμακεία, αλλά δεν ευτύχησε. Το εκλογικό του κέντρο.
1: Δεν ξέρω ποιο ευτύχησε και ποιο δεν ευτύχησε.
0: Δεν ευτύχησε. Το κέντρο δεν ευτύχησε. Δεν του πήγε καλά.
1: Δεν ξέρω, ας πούμε, αυτά, αλλά λέω, ναι, ότι αυτή ήταν η είδηση που είπε ο κύριος Λιμπερόπουλος χθες εδώ.
0: Ναι. Αυτό. Δεν μας είπε αν θα τα κάνει και εκλογικά υπέρ κάποιου, όχι μόνο κατά της κυβέρνησης.
1: Κατά της κυβέρνησης
0: θα είναι. Όχι υπέρ συγκεκριμένου, θα διασπαστεί το μέτωπο μετά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magento One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Επιχείρησή, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Κοσμοτέ Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magento One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Back για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησης σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmota.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
1: Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά με τον Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, να συζητήσουμε λίγο για τα μεταλλαγμένα. Γιατί λέει πήραν μια απόφαση που τα μεταλλαγμένα τρόφιμα δεν θα το γράφουν επάνω ότι είναι μεταλλαγμένα. Για να δούμε τι είναι αυτό.
5: Παραπολιτικά 90,1.
13: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Η οδηγική Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
18: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
19: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
20: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
21: Διαβάστε στην απογευματινή Φύλλο και Φτερό όλες οι πολεοδομίες. Από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Το παρασκήνιο της χαοτικής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Έξαλλος ο Νετανιάχου με Τραμπ και Κάγια Κάλλας. Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρώπης. Τα στρατόπεδα και η απειλή της Κίνας. Δημογραφικός συναγερμός. 2.873 λιγότερες γεννήσεις το 2025. Τόση 4,2% σε ένα χρόνο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
22: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
23: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ο Ειδίπους Τύρανος του Λούκα Ντεφούσκο. Μια παράσταση σε συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το αναγνωρισμένο Εθνικό Θέατρο της Ιταλίας, Θέατρο τη Ρώμα, στο πλαίσιο της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης. Ειδίπους Τύρανος. Χαρακτήρες τυλιγμένοι στο σκοτάδι και βασανισμένοι από μια κατάρα εξερευνούν θέματα όπως η ταυτότητα, η ενοχή και η μοίρα. 6 και 7 Ιουλίου. Η ψυχαναλυτική επανερμηνεία του κλασικού έργου του Σοφοκλή στο Θέατρο Δάσους.
24: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην Αγγελαμίδη, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας, κύριε Φαραντούρη.
25: Καλημέρα, καλημέρα.
26: Καλημέρα σας από τη Λευκωσία, όπου έχουμε την μεγάλη συνάντηση, σύνοδο, με την Επιτροπή των Αμερικανικών Σχέσεων, Ευρωαμερικανικών Σχέσεων, γίνεται στη Λευκωσία.
0: Μάλιστα.
26: Θεωρήσαμε σκόπιμο η συνάντηση αυτή να μην γίνει ούτε στην Ουάσιγκτον ούτε στις Βρυξέλλες, αλλά στην προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κύπρο μας. Και βρίσκομαι από χθες το βράδυ εδώ μέχρι αύριο το πρωί, όπου θα επιστρέψω στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς σας τηλεφωνήσαμε με αφορμή. Εγώ το είδα χθες νομίζω στο Instagram, ένα βιντεάκι που είχατε φτιάξει για το θέμα των μεταλλαγμένων προϊόντων. Αυτό που τρώμε δηλαδή. Που πέρασε μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου προϊόντα που μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό μεταλλάξεων δεν θεωρούνται μεταλλαγμένα. Για πέστε μας να καταλάβουμε έτσι.
1: Δεν θα το γράφουνε πάλι, να το ξέρουμε.
0: Γι' αυτό και δεν το γράφουν.
1: Έτσι είναι.
26: Ναι, έτσι είναι. Καταρχάς να πούμε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα σπάει την η ελληνική κυβέρνηση την γραμμή της Ελλάδας διαχρονικά που εξέφραζε επιφυλάξεις και στο Συμβούλιο Υπουργών και γενικότερα για την εξάπλωση και την περαιτέρω επέκταση μεταλλαγμένων, γονιδιακά μεταλλαγμένων προϊόντων της φυτικής παραγωγής στο πιάτο μας.
1: Ναι. Ας το εξηγείτε τι σημαίνει με γενετικά μεταλλαγμένων.
26: Γονιδιακές μεταλλάξεις σημαίνει ότι παρεμβαίνει στο εργαστήριο, στο DNA του φυτού, φτιάχνεις καινούργιες ποικιλίες για κυλιδιολόγους και αυτά καταλήγουν προφανώς στο πιάτο μας. Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία επιστημονική που λέει ότι υπάρχουν ενδεχομένως και συνέπειες από αυτή την ιστορία. Είναι σίγουρο ότι στο περιβάλλον αυτές οι ποικιλίες, οι πιο ανθεκτικές, κανιβαλίζουν τις τοπικές ποικιλίες και επεκτείνονται, επιμολύνοντας εντός εισαγωγικών άλλες φυσιολογικά παραγόμενες ποικιλίες τοπικές. Το πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε, είναι ακόμα πιο σύνθετο, διότι εδώ δεν είναι μόνο ότι επεκτείνονται γονιδιακά τροποποιημένα προϊόντα της φυτικής παραγωγής, αλλά μας απαγορεύουν στον Έλληνα και τον Ευρωπαίο πολίτη, ο κανονισμός που πέρασε χθες, και θα αναφερθώ και στα διαδικαστικά, το δικαίωμά του να το επιλέγει ή όχι. Μπορεί κάποιοι από τους ακροατές μας να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Όμως το δικαίωμα του καταναλωτή να γνωρίζει εάν το προϊόν που καταναλώνει στο σπίτι του έχει υποστεί γονιδιακές μεταλλάξεις, είναι μεταλλαγμένο, γενετικά τροποποιημένο, νομίζω είναι αυτονόητο δικαίωμα της επιλογής. Και αυτό του το στερούν. Και μάλιστα με έναν τρόπο εξαιρετικά δυσάρεστο και απέναντι και αντίθετο σε βασικές αρχές της διαφάνειας και της προστασίας του καταναλωτή, λέει ότι μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, μέχρι 20 παρεμβάσεις στο εργαστήριο, δεν θεωρείται προϊόν που χρειάζεται να αναγράφεται στην ετικέτα του ότι είναι μεταλλαγμένο. Δηλαδή αυτά είναι άλλο ποταμόν. Επίσης, θέλω να επισημάνω και το εξής, ότι όλα αυτά δημιουργούν προϊόντα της φυτικής παραγωγής, οι πατέντες των οποίων πλέον βρίσκονται στα χέρια δύο, τριών μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Άρα δηλαδή και οι σπόροι που χρησιμοποιούν οι αγρότες μας για την αγροτική παραγωγή, αλλά και οι πατέντες γενικότερα και τα τρόφιμα της διατροφικής μας αλυσίδας εν τέλει ελέγχονται από 2-3 μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή υπάρχει και ένα ζήτημα ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της αγροτικής παραγωγής και της διατροφικής αλυσίδας, πέρα από τα περιβαλλοντικά.
1: Πότε θα ξεκινήσουν αυτά, πότε θα τα έχουμε στο πιάτο μας, εκτιμάτε?
26: Κυρίε Κουρί, ήδη κυκλοφορούν προϊόντα μεταλλαγμένα στο πιάτο μας, κυρίως προϊόντα σόγιας, αραβόσιτου, με τον κανονισμό που πέρασε χθες και με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης και βεβαίως με τις ψήφους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Σιλίδιν. Και θέλω να ρωτήσω και τους συναδέλφους ευρωβουλευτές που υπερψήφισαν, εάν συμφωνούν με όλες αυτές τις προεκτάσεις του ζητήματος που συζητήσαμε. Αυτό είναι κανονισμός. Τι σημαίνει κανονισμός? Κανονισμός σημαίνει ότι έχει άμεση εφαρμογή. Είναι ευρωπαϊκός νόμος που έχει άμεση εφαρμογή, δηλαδή μόλις δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει άμεση, κάθετη και οριζόντια εφαρμογή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις ένωμες τάξεις, σε όλα τα κράτη-μέλη. Άρα δηλαδή θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα υπάρχει ένα προϊόν το οποίο μπορεί τα συστατικά του να έχουν υποστεί μέχρι και 20 φορές μεταλλάξεις, γονιδιακές τροποποιήσεις και μεταλλάξεις. Και αυτό δεν θα αναγράφεται στην ετικέτα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο εξοργιστικό από όλη την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα, κάνουμε για καμιά πολιτική ερώτηση, ή είστε σαν τους παλιούς πρωθυπουργούς που λέγανε όταν είμαστε στο εξωτερικό Δεν σχολιάζουμε εσωτερικά θέματα.
26: Το αντίθετο, είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση κρίνεται σκόπιμη. Την ερώτηση την κάνετε εσείς, την απάντηση την
0: επιλέγω εγώ. Αν και δεν είστε πάρα πολύ καιρό στο ΠΑΣΟΚ, η κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι καλή. Χθες είχαμε εδώ το γραμματέα του κόμματος, ο οποίος χαρακτήρισε άστοχες δύο τελευταίες παρεμβάσεις κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα και άφησε να εννοηθεί ότι είναι πια στο χέρι του Προέδρου αν θα κάνει διαγραφές ή όχι. Δεν είναι καλή εικόνα, θέλω να πω, και δημοσκοπικά δεν είναι επίσης καλή εικόνα. Το Τσίπρας έχει καθίσει στη δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει τον τελευταίο μήνα.
1: Τώρα ποιος έχει δίκιο, Δούκας ή Διαμαντοπούλου?
26: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν συμφωνώ ότι η εικόνα δεν είναι καλή. Το να υπάρχουν διάφορες αντεγκλήσεις ή λεκτικές αντιπαραθέσεις δεν σημαίνει ότι αυτό χαρακτηρίζει την εικόνα ενός κόμματος το οποίο με στιβαρό και αποφασιστικό τρόπο προχωρά προς τις κάλπες.
0: Ναι, αλλά δέτε, ο γραμματιάς σας χθες εδώ έλεγε ότι την ίδια ώρα που ο πρόεδρος κάνει και πολλά στελέχη φυσικά δίνουν μάχη, δίνεται μάχη για το ΠΑΣΟΚ, για θέματα καθημερινότητας κλπ. Κάθε τρεις και λίγο συμφώνησε με αυτό που το είπαμε. Προκύπτει ένα εσωτερικό θέμα από δηλώσεις ένθεν κακή.
26: Εντάξει, να με διαφωνήσουμε σε αυτό, αλλά η γενική εικόνα θέλω να πω
0: καλή.
26: Ότι δεν είναι μόνο της λεκτικής αντιπαράθεσης σε ένα τηλεοπτικό πάνελ. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, αύριο από τη Λευκοσία γυρίζω, θα είμαι στην Πάτρα μια μισή μέρα με εκδηλώσεις παρουσιάζοντας το πρόγραμμά μας σε όλη την περιφέρεια. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στη Δράμα και την Καβάλα. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα δώσετε συνεντεύξεις εκεί, θα δώσετε συνεντεύξεις. Θα δώσετε συνεντεύξεις. Θα δώσετε, φαντάζομαι.
26: Θα δώσω συνεντεύξεις.
0: Δεν θα σας ρωτάνε, πιστεύετε, για το τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, θα σας ρωτάνε για το πρόγραμμά σας.
26: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η δική μας η δουλειά είναι, κατά τη γνώμη μου, εάν θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό να μάθει ο κόσμος τι πιστεύουμε για την ακρίβεια και πώς θα μειώσουμε την τιμή, τη φέτα, στο μοσχάρι, στο δάνειο και στη δόση του στεγαστικού ή στο νίκη, να επαναφέρουμε και να τριοχειοδρομούμε τη συζήτηση στα πραγματικά προβλήματα. Τώρα, πραγματικά, θεωρώ ότι αυτά είναι που απασχολούν τον κόσμο, όπου περιδιαβαίνω, ενημερωτικά. Προφανώς η συζήτηση των τηλεοπτικών παραθύρων πολλές φορές μονοπολεί και επισκιάζει τα σημαντικά, αλλά αυτή είναι η άποψή μου, αγαπητοί φίλοι.
0: Μάλιστα.
26: Ότι ο κόσμος
0: δεν θέλετε να μπείτε σε αυτή την κουβέντα,
26: περισσότερο. Μάλιστα. Ναι, ακριβώς. Δεν θέλω να πω με ποια έννοια, όχι για να την αποφύγω, αλλά διότι εάν αναλωθώ και εγώ και άλλοι και όλοι μας σε μια τέτοια είδους. Σε μια τέτοιο είδους περιπτώσεις. Ναι, δεν την αποφύγω, αλλά διότι εάν αναλωθώ και εγώ και άλλοι και όλοι μας σε μια τέτοιο είδους.
0: Ανακυκλώνεται.
26: Σε μια τέτοιο είδους περιπτώσεις. Ναι, δεν.

0: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ.
1: Θυμίζουμε ότι κληρώνουμε στις 11 παρα 5 ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. 2-11 10-80 8-80. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. Πάμε τραγουδάκι να ακούσουμε μέχρι να πάμε στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων των 10 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ώρα είναι 10. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγετε παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Απρόσμενη τροπή στη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή, προκαλώντας ερωτήματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η Ιρανική διαπραγματευτική αντιπροσωπεία αποφάσισε να αναβάλει το ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας των συνεχιζόμενων Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο. Την αναβολή του ταξιδιού του Αμερικανού Προέδρου J.D. Vance ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη διαχείριση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσω μνημονίου κατανόησης αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί προτεραιότητα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλης.

0: Ότι υπάρχει ήδη μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Ευρωπαίων αξιωματούχων βρέθηκε η χώρα μας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Η αρμόδια αντιπρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε τη συμφωνία αναγκαία για ολόκληρη την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η ελληνική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για άλλες χώρες. Ελέγχους της πολεοδομίας όλης της χώρας από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται ή έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά θα επεκταθούν σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις. Στο χαλαργό η λειτουργία του πρώτου από τους 15 χώρους MyPoint που θα προσφέρουν στους φορολογούμενους άμεση καθοδήγηση, έγκυρη ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη. Η νέα δομή φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τη διαχείριση φορολογικών υποθέσεων χωρίς την ανάγκη αναζήτησης διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας. Προς παράταση, η προθεσμία για την υπογραφή των ανελκυστήρων που λήγει στις 30 Ιουνίου εκτός Μητρώου παραμένουν ανελκυστήρες σε μικρές πολυκατοικίες, μεζονέτες και κτίρια περιορισμένης χρήσης. Νεκρός 46χρονος αναβάτης όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Θρίλερ με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, δεν βρέθηκε αίμα στα πλημμένα ρούχα του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιού της. Παράλληλα, δεν βρέθηκε DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο νεκροί και δύο τραυματίες από ρωσική αεροπορική επιδρομή στην ουκρανική πόλη Σούμι. Στα αθλητικά, εντός της ημέρας, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να ανακοινώσει το νέο προπονητή. Ο Αστέρας Άκτορ κινείται για την απόκτηση του αργεντινού χαφ Ιγνάσιο Μέντες.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally δημιουργήθηκε ως θεσμός το 1973, περιλαμβάνοντας τότε το 21ο Rally Ακρόπολης. Η αρχή του μύθου στο οποίο εξελίχθηκε ο εθνικός μας αγώνας ήταν το 1951, όταν πραγματοποιήθηκε το Rally Elpa που το 1953 μετονομάστηκε σε Ακρόπολης. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 είναι ο 8ος από τους 14 αγώνες του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές μήκους 323 χιλιόμετρων στις 58 φετινές συμμετοχές με αυτοκίνητα διαφορετικών κατηγοριών από κάθε γωνιά του πλανήτη, περιλαμβάνονται και 13 πληρώματα από την Ελλάδα. Οδηγοί και συνοδηγοί καλούνται να αντιμετωπίσουν μια διαφορετική χάραξη του αγώνα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που επιβάλλει μια νέα προσέγγιση στην διαχείριση δυνάμεων, υλικών και ελαστικών σε ειδικές διαδρομές όπως οι Βοξίτες, ο Παρνασσός, οι Κολίνες, το Μέναλο και άλλες.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, όταν πας μια βόλτα στην Πλάκα, επειδή περνάω έτσι σχετικά τακτικά, έχουν μουσική τα μαγαζιά, τα τουριστικά, πολλά τουριστικά μαγαζιά. Αυτό μαζί με τα παιδιά του Πειραιά και το Σίκο Χόρεψε Σιλτάκι είναι νομίζω τα τέτοια τραγούδια που παίζουν να αλλάξει, τα έχουν σε, πώς το λένε, σε λούπα και παίζουν. Αυτό βέβαια έχει και δύο υπογραφές οι οποίες είναι τεράστιες, του Σταύρου Ξαρχάκου στη μουσική και του Νίκου Γκάτσου στους στίχους, του Όθωνα τα χρόνια.
1: Και μια φωνάρα.
0: Το Σταμάτη Κόκοτα, ναι, ναι, ναι, το πραγματικά το απογείωσε που λέμε η φωνάρα. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1, δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης.
0: Στα εθνικά χρώματα σήμερα είναι εντυπωμένο στα μπλε. Ένα πολύ ωραίο που κάνει ο φορέα. Κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ μας ήρθε, ο χίπης της παρέας. Δεν σου θυμίζει λίγο μάταλα της δεκαετίας του 70. Γεια σας, Δημήτρη. Στην κονσόλα του ήχου η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Προσέξτε, σε 40 λεπτά από τώρα κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση 211-1080-880. Το ταξίδι είναι προσφορά της ANEC Lines. 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της. Μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο δώρο από την ANEC Lines και από εμάς, για όποιον θέλει να πάει και να γυρίσει στην Κρήτη με κάποιον ακόμα και με το αυτοκίνητό τους και με καμπίνα, παρακαλώ. Μην το χάσετε, 211-1080-880. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα να πούμε σε όλους τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα. Θα διαβάσουμε αναλυτικά και πιο κάτω. Μόνο μια ξεχωριστή καλημέρα στον κύριο Οικονομάκη. Θέλω να στείλω που μας στέλνει μια φωτογραφία από την Ακρόπολη. Χθες έκανε μια παρουσίαση η κυρία Μενδώνη εκεί. Είναι του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα που γίνονταν το έργο. Είχε ξεκινήσει αυτό πότε, ρε φίλε? Πριν 220 χρόνια. Εγώ θυμάμαι την Ακρόπολη να τη βλέπω, τον Παρθενώνα μάλλον, να τον βλέπω από παιδάκι με πάντα με δίπλα του σκαλοσιές, μπράβο, ευχαριστώ. Και είναι η πρώτη φορά που ο Παρθενώνας φαίνεται πλέον καθαρός από σκαλοσιές και από την πλευρά του δυτικού αετώματος. Ένα έργο το οποίο έκανε 220 χρόνια και μην ρωτάμε πότε θα ανοίξει ο Κηφισός. Σε άλλα 220 χρόνια νομίζω.
1: Κάναμε μια προσπάθεια να συνομιλήσουμε σήμερα με την κυρία Μενδώνη, αλλά δεν είχε χρόνο.
0: Δεν είχε χρόνο, έτσι. Ναι. Ναι, ναι. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό έργο αυτό. Χθες έβλεπα την Ακρόπολη στα τηλεοπτικά πλάνα και όντως είναι περίεργο να τη βλέπεις χωρίς τις καλωσίες, γιατί πάντα έχεις καλωσίες σε κάποιες και συγκεκριμένα σε αυτό.
1: Για να δούμε και τι γίνεται με τα μάρμαρα.
0: Ναι. Έχουμε κάνει μια εξέλιξη γι' αυτό?
1: Όχι.
0: Ναι, νομίζω. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και ούτε θα έχουμε, νομίζω. Ναι, ναι. Στη ζωή αυτή.
1: Υπήρχε ένα διάστημα που ήταν πολύ άλλη μεγάλη η κινητικότητα. Λεγόταν δηλαδή ότι είναι θέμα χρόνου. Θυμάσαι τις κουβέντες που είχε.
0: Προφανώς.
1: Αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν.
0: Προφανώς η Αγγλία επιμένει στο κομμάτι του δανεισμού, του μακρόχρονου δανεισμού, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κυβέρνηση, όπως λες εσύ, αυτά τα 4 χρόνια που κάνουμε εκπομπή, που θα υπέγραφε ποτέ ουσιαστικά το ότι δανείζεται κάτι που είναι δικό της. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν
1: θα ερχόταν, νομίζω θα επιχειρούνταν να βρεθεί φόρμουλα, νομίζω ούτε εκεί φτάνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε μια προσπάθεια με την κυρία Μενδώνη τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Μας έστειλε φίλος άλλος ένα βιντεάκι από την Όντως, επειδή άκουγε την κουβέντα που κάναμε για τα χόρτα, τα οποία δεν είναι κομμένα. Μας έστειλε ένα βιντεάκι από την Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου. Όντως, πρέπει να είναι δημόσια έκταση, και σίγουρα είναι δημόσια έκταση, που είναι δάσος και δίπλα στο δάσος μεγάλο κομμάτι από ξερόχορτα, και μάλιστα επειδή ήταν συνοδηγός, το βίντεο είναι για μερικά δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι είναι και μεγάλο το κομμάτι της έκτασης. Το είδες κι εσύ. Αυτό πρέπει να είναι αρμοδιότητα λογικά ή του Δήμου ή της περιφέρειας εκεί. Δεν νομίζω υπάρχει άλλη αρμοδιότητα. Λοιπόν, το λέμε, είναι ο Δήμος Χαϊδαρίου εκεί και η περιφέρεια Αττικής συνολικά.
1: Διαβάζω από την στήλη του Γιάννη Κουρτάκη σήμερα. Έτσι, ότι χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε ιδίως σύντομα τέτα-τέτ, λέει, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Λέει, τώρα εντάξει. Να σου διαβάσω, γιατί πώς λες εσύ καμιά φορά κάτι ξέρει. Ναι. Αν και όπως είναι λογικό, λεπτομέρειες δεν μπόρεσα λέει να μάθω, αλλά συνήθως οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού με την πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγάζουν καλές ειδήσεις λίγες μέρες μετά.
0: Τι θα μας δώσουνε?
1: Κάτι ξέρει.
0: Θα πάρουμε κάτι. Θα μας δώσουν. Χθες πάντως άφησε να εννοηθεί ότι Το είπες σχεδόν σαφώς, ναι, ότι από το πρωτογενές πλεώνασμα θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης. Ναι. Τώρα πότε θα δοθούν, μάλλον το Σεπτέμβριο.
1: Στη ΔΕΘ.
0: Ρε εσύ, το βίντεο αυτό το είδες με την Τρίανα με τον τύπο στον Πειραιά των 77χρονων που κυνηγούσε τα δύο αδέλφια. Ναι. Για μια θέση πάρκινγκ. Ναι. Ο κόσμος έχει σαλέψει.
1: Ναι.
0: Για μια θέση πάρκινγκ, ένας 77χρονος στον Πειραιά πήρε μια Τρίανα. 1 μέτρο και 30 εκατοστά ήταν το ματζαφλάρι και κυνηγούσε δύο αδέλφια 44 και 38 χρονών μέσα στο κέντρο του Πειραιά. Για μια θέση πάρκινγκ. Άμα τους δεις πώς τρέχουν, και λίγες ώρες νωρίτερα, στα Σεπόλια, δύο μοτοσυκλετιστές πιαστήκανε κράνος με κράνος. Βγάλαν τα κράνη και άρχισαν να χτυπάνε ένα στον άλλο το κράνος. Αυτή φαντάζομαι για θέση στάθμευση, για προτεραιότητα αυτή.
1: Ναι, για προτεραιότητα.
0: Για προτεραιότητα. Λοιπόν, είναι τρελοκομείο, ε. Προσοχή. Κινδυνεύεις με μια φωνή που θα βγάλεις ή με μια μούτζα που ρίχναμε παλιά, ναι, να βρεθείς, να μην πω στο νεκροτομείο, να βρεθείς στο νοσοκομείο. Λοιπόν, άστα το, δεν πειράζει, παιδιά, τι να κάνουμε. Ας περιμένουμε λιγάκι.
1: Σήμερα στη Βουλή διάσκεψη Προέδρων, υποψήφοι για την Προεδρία του Αρείου Πάγου. Πρώτοι πάνε οι αντιπρόεδροι και μετά οι υπόλοιποι δικαστές.
0: Α, η διαδικασία είναι η Επιτροπή Θεσμών και μετά. Η, όχι, Θεσμών, ποια Επιτροπή είναι.
1: Διάσκεψη και
0: πάνε. Διάσκεψη του Αρείου και μετά πάει στην Ολομέλεια της. Και στην κυβέρνηση πέρα.
1: Φαίνεται, αν καταλαβαίνω καλά, φαβορεί. 29 Ιουνίου θα γίνει το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόεδρος λογικά φαβορή είναι ο Λιμπερόπουλος, όπως ψηφίστηκαν, και εισαγγελέας ο Ευάγγελος Μπακάλας.
0: Όπως ψηφίστηκαν θα είναι μάλλον. Δηλαδή, οι δύο πρόεδροι που ψηφίστηκαν σε ψήφους από τους αμέτωτους δικαστές θα είναι και οι δύο που θα επιλεγούν από την κυβέρνηση. Από ό,τι μαθαίνω τουλάχιστον, αν δεν αλλάξει κάτι. Και στο ίδιο δεν μαθαίνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην Πασοκάλα ο κύριος Ανδρουλάκης χθες ήταν στις Βρυξέλλες. Είπε ότι ήταν εθνική επιτυχία αυτό που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, το χαρακτήρισε εθνική επιτυχία για το ψήφισμα για την Τουρκία. Από την άλλη, είπε ότι είναι υποχρέωση του Πρωθυπουργού στο Συμβούλιο, στη Σύνοδο Κορυφής, να βάλει και τους υπόλοιπους ηγέτες της Ευρώπης να θέσουν το ζήτημα. Μιλάω για την καταδίκη της γαλάζιας πατρίδας από το Ευρωκοινοβούλιο, το ψήφισμα αυτό. Ο κ. Αθανασούλης είπε ότι ήταν και πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, το είχε ζητήσει και εκείνο το ΠΑΣΟΚ. Και επίσης ότι θα πρέπει να το ζητήσει και στη Σύνοδο Κορυφής, που είναι σε εξέλιξη. Σήμερα δεν είναι. Χθες και σήμερα η Σύνοδος Κορυφής. Τελειώνει σήμερα η Σύνοδος Κορυφής. Στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης καθημερινά χτυπάει ασταμάτητα.
1: Έχω μετά τον νέο εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούγη, τον βουλευτή.
0: Τον καημένο. Είναι και φίλος, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι εύκολη θέση του ανθρώπου, εσύ, γι' αυτό το λέω. Μπορεί και να μας ακούει τώρα. Φίλο, 30 χρόνια, μήπως 40, 30 χρόνια και παραπάνω. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Βασίλης στα Μέγαρα. Θυμάμαι από παιδάκι δεκαετία του 60 να έρχομαι από τα Μέγαρα στην Αθήνα και από την κατηφόρα στο Παλατάκι να αντικρίζω την Ακρόπολη και να τη θαυμάζω. Είναι ο δρόμος που αντικατέστησε ουσιαστικά την Ιερά Οδό. Η Ιερά Οδό ήταν αρχικά ο δρόμος που σε έφερνε προς την Αθήνα. Μετά έγινε σταδιακά η λεωφόρος Αθηνών, νομίζω. Δεν κάνω λάθος.
1: Λοιπόν, είδηση, Σωτήρη. Οι συνεπείς καταναλωτές επιβαρύνονται με 60 ευρώ το έτος από την ηλεκτρική ενέργεια που κλέβεται.
0: Δηλαδή,
1: αυτά που πληρώνεται για ρεύμα, 60 ευρώ είναι για αυτούς οι οποίοι κάνουν ρευματοκλοπές και το κόστος των οποίων μετακυλιέται στους συνεπείς, τους νομοταγείς καταναλωτές, αυτούς που πληρώνουν δηλαδή.
0: Λοιπόν.
1: Πώς σου φαίνεται?
0: Μου φαίνεται, όπως σου είπα, σαν αυτούς που κλέβουν στα σούπερ μάρκετ, να πήγαινα στο σούπερ μάρκετ εγώ στη σειρά και μετά στο τέλος να μου έλεγε η ταμείας και 3% επιβάρυνση για αυτούς οι οποίοι κλέβουν από τα ράφια και δεν τους παίρνουμε χαμπάρι. Το ίδιο πράγμα είναι. Έχει καμία διαφορά? Δεν είναι διαφορά, μην τους βάζουμε και ιδέες. Λοιπόν.
1: Και δύο θέματα που το ένα το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Ξαναμπαίνει το θέμα των βάσεων εισαγωγής. Θυμάσαι αυτή η συζήτηση η οποία γινόταν και λοιπά, ότι αν έχεις κάτω από, από 10 δεν περνάς, τι γίνεται και λοιπά. Διαπιστώνω λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί και υπάρχουν σκέψεις αντικατάστασης γι' αυτό. Και μία είδηση σήμερα ότι υποχωρούν τα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Υποχωρούν, τι εννοείς υποχωρούν?
1: Υποχωρούν, να σου διαβάσω τι γίνεται. Υπάρχει μια βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Α, ναι. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να διαβάσω ένα μήνυμα ενός φίλου, ο οποίος λέει στο Δήμο Χαϊδαρίου εργάζομαι, Θανάσης δεν θα πω το επίθετό του, και λέει νομαρχία είναι υπεύθυνη. Νομαρχία δεν υπάρχει πια. Αν δεν είναι ο Δήμος υπεύθυνος, τότε είναι η περιφέρεια υπεύθυνη και προφανώς υπάρχει αντιπεριφέρεια εκεί.
1: Κανονική περιφέρεια ή αποκεντρωμένη? Γιατί εγώ έχω δύο περιφέρειες. Έχω μία που είναι ο Χαρδαλιάς.
0: Η αποκεντρωμένη είναι η διαδικαστική, δεν ασχολείται με την καθημερινότητα.
1: Δεν ασχολείται με αυτά. Έτσι, αυτά, ναι, ναι, ναι.
0: Η αποκεντρωμένη ασχολείται με άλλα θέματα. Εκεί που χρειάζεται μια κυβέρνηση να παρέμβει για να κόψει την περιφέρεια, χρησιμοποιεί την αποκεντρωμένη περιφέρεια. Δεν υπάρχει νομαρχία πια. Έχουν καταργηθεί οι νομαρχίες, δήμοι και περιφέρειες. Άρα είναι θέμα της περιφέρειας αυτό.
1: Πάντως ο κ. Χαρδαλιάς δεν ξέρω αν τα πάει καλά. Δεν μπορώ να έχω άποψη για όλη την. Είναι όμως σίγουρο ότι δεν έχει αντιπολίτευση. Δεν ακούγεται διαφορετική. Είδες, δεν ξέρεις.
0: Ο
1: κύριος Ιακημένης, ο πρώην δήμαρχος.
0: Αυτός και βγει δεύτερος.
1: Ρέντι, νομίζω, ναι.
0: Όχι, ο Γιάννης Σγουρός.
1: Όχι, τρίτος ο Σγουρός, νομίζω.
0: Άρα, ναι, ναι, αξιωματική αντιπολίτευση και ο Ιακημένης.
1: Δεν υπάρχουν αξιωματικές σε αυτό. Ναι,
0: δεν τον ακούω καθόλου. Και μιλάμε για ένα αυτοδιοικητικό που ήταν πολύ πετυχημένος σαν δήμαρχος.
1: Ναι, ναι, εξόδιος ήταν.
0: Ναι, αλλά στην περιφέρεια δεν.
1: Ούτε ο κύριος Σγουρός, ούτε μόνο το κουκουέ μου φωνάζει καμιά φορά. Ποιος είναι ο.
0: Θεωρητικά θα έπρεπε να ακούγεται.
1: Πρωτούλη.
0: Ναι, θεωρητικά.
1: Λέω δύο πράγματα συμβαίνει. Η αντιπολίτευση τα έκανε πλακάκια ή τα κάνει καλά ο Περιφερειάρχης. Δεν υπάρχει άλλη σε αυτήν την ιστορία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Μπορεί και τα δύο. Και κάποια καλά για τον Περιφερειάρχης.
1: Και
0: να τους κάνετε κανένα ρουσφέτη.
1: Με ρούμποσες.
0: Δεν είναι ασυνήθιστο να γίνονται ρουσφέτια της αντιπολιτεύσεως από την εκάστοτε εξουσία για να μην έχει πάρα πολλές φωνές. Αυτά και μένω εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, τι είναι το Growth Fund Investor Summit? Είναι το συνέδριο του Υπερταμείου, το οποίο διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Είναι μια πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας, αφού έχουμε μπει σε διαφημιστικό περιβάλλον, έτσι, με σκοπό την ανάδειξη των αναπτυξιακών και επενδυτικών προοπτικών στην Ελλάδα. Που εστιάζει στις επενδυτικές προοπτικές της χώρας μέσα σε μια γενικευμένη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Και το συνέδριο αυτό είναι βασικοί άξονες του, είναι οι κρίσιμες υποδομές, η ενέργεια, η καινοτομία, η τεχνητή νοημοσύνη και ο τουρισμός. Στόχοι του να αποτελέσει μια πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου, να λειτουργήσει δηλαδή σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε κυβερνήσεις, θεσμούς, επιχειρήσεις και επενδυτές για το πώς μπορούν να κινητοποιηθούν κεφάλαια, συνεργασίες και νέες επενδυτικές ευκαιρίες σε μια εποχή δομικών αλλαγών. Να αναδείξει τον αναβαθμισμένο ρόλο του Υπερταμείου ως φορέα ανάπτυξης που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της επενδυτικής θέσης της Ελλάδας διεθνώς. Τώρα, θα γίνει στις 22 Ιουνίου, στις 14 το πρωί, σε κεντρικό ξενοδοχείο, Conrad Athens, The Elysian, καλορίζικο κιόλας. Θα συμμετέχουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, όπως ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Χατζητάκης, ο κ. Κυριάκος Πυρακάκης, υπουργός οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, να το πούμε αυτό, που τον είχαμε και στο στούντιο πριν από 2-3 μέρες. Ο κ. Χρήστος Δήμας, υπουργός Μεταφορών, που θα τον έχουμε στο στούντιο μέσα στις επόμενες ημέρες, την Τετάρτη. Ο υπουργός για τα ψηφιακά, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Εκπρόσωποι του ESM, τον θυμάστε τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μεγάλων εταιριών, πολύ μεγάλων εταιριών και ομίλων, κορυφαίων στελεχών από αυτές τις πολύ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους, ανάμεσά τους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της McKinsey Global Institute, της BC Partners, της HIG Capital, του ομίλου ΟΤΕ, της ΔΕΗ και άλλων οργανισμών φορέων και επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και θα υπογραφούν συμφωνίες, μνημόνιο με την International Congress and Convention Association για την ενίσχυση του συνεδριακού και επιχειρηματικού τουρισμού στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικός στόχος. Υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αεροδρομίου της Καλαμάτας. Να πούμε ότι ο επενδυτής αναλαμβάνει να υλοποιήσει επενδύσεις 28 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου, που φέρει το όνομα Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Έχει κάνει πάρα πολλά έτσι, είχε κάνει πάρα πολλά και κάνει ακόμα η οικογένειά του για τη Μεσσηνία και, που ήταν ιδιαίτερη πατρίδα του. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι τώρα. Πάμε. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Ένα εισιτήριο για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο από Πειραιά για Κρήτη από την ANEC Clients προσφορά. Τηλεφωνήστε τώρα 11 παρα 5 κλήρωση.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Κρατάς μυστικό?
6: Κρατάω.
5: Φιλάς σταυρό?
6: Φιλάω.
5: Παντρεύομαι.
6: Σόπα!
5: Αλλά...
6: Ο γάμος θρησκευτικός?
5: Όχι.
6: Πολιτικός?
5: Νο.
6: Τότε...
5: Κλιματιστικός.
7: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
5: Αλλά.
7: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
8: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
9: Πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
13: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοδη Seajets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Oh, φτάσαμε!
14: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και υποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Αυτή εδώ που βλέπετε είναι η Ακρόπολης των Αρχαίων, όπως την καταντήσαμε εμείς οι νεότεροι.
21: Ακρόπολης!
20: Ακρόπολης, γαλλικά μιλάμε, να καταλαβαινόμαστε. Λοιπόν, χρηματοδότης ήταν ο Περικλής.
21: Περικλές?
20: Ναι, και Περικοκλάδες. Άκουσε εδώ, κυρία μου. Περικλή τον λέγανε. Δεν θα έρθεις εσύ του διαόλου τη μάνα να μας αλλάξει το όνομα?

0: Στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης ο Γαλκιάς, ο συνάδελφος. 30 χρόνια λέει τα εμισκούμπρια, κύριε Σκουρή, όχι 20 που είπατε.
1: Τι λέει ο Κωστής εδώ, λέει, μα προφανώς την τιμή λέει, υπολογίζουν και τις κλοπές στα σούπερ μάρκετ. Εννοείται πως τα πληρώνουμε και αυτά. Πολύ πιθανόν. Εμείς είπαμε να βάλουμε ιδέες. Να μην βάλουμε ιδέες, αλλά μπορεί να έχουν μπει ήδη ιδέες. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον νέο εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Χρήστο Γιαννούλη, τον συνάδελφο. Ενώ.
0: Του δημοσιογράφου.
1: Ναι. Και φίλο από τα παλιά. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Έλεγα πριν προαναγγέλλοντας ότι σας έχουμε καλή επιτυχία, ότι είπα μπας σε πτώση ότι δεν είναι και η ευτυχέστερη καρέκλα του κόσμου αυτή που, πώς το λένε, αναλάβατε.
0: Και δει του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, έτσι, ναι. Χαρά στο κουράγιο σας.
1: Είναι δύσκολο, γι' αυτό λέω.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι θέσεις ευθύνης, ακόμα και απλώς τέλεχος να είσαι ενός κόμματος, έχει δυσκολίες, έχει ευθύνες. Και έχει κυρίως την πεποίθηση και το στόχο να πετύχει το αποτέλεσμα. Και σε εμάς τώρα συντρέχει ο λόγος, κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, να πετύχουμε το στόχο που είναι η πολιτική αλλαγή σε αυτή τη χώρα υπέρ των πολιτών.
0: Να σας κάνω, να ξεκινήσουμε λίγο με τα δύσκολα. Άκουσα χθες τον Νίκο Παπά να ρωτάει και λέει: στην ΔΕΘ θα πάει ο Φάμελος. Υπάρχει ένα θέμα δηλαδή με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί άκουσα και τον κύριο Πολάκη να θέτει θέμα ηγεσία. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι άλλο πράγμα αυτό που ρωτάει ο κύριος Παπάς και άλλο αυτό που βάζει ο κύριος Φάμελος.
2: Κύριε Σκουρή, το πιο επίκαιρο ερώτημα που μπορούμε να θέσουμε και μπορώ εγώ να σχολιάσω, σίγουρα δεν είναι η δηλώση των συναδέλφων μου. Είναι η ανάγκη να υπάρξει η επίτευξη του στόχου που τέθηκε με τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, για να υπάρξει ένας πόλος, ένας προοδευτικός πόλος που θα πολλαπλασιάζει. Και στις εκλογές θα κόψει πρώτος το νήμα για να υπάρξει και αλλαγή πολιτικών και αλλαγή πολιτικής. Τα επιμέρους για τη ΔΕΘ, αν θα κατέβουμε στις εκλογές αυτόνομα, στην περίπτωση που δεν προχωρήσει η συνεννόηση αυτή, όλα είναι ζητήματα που πρέπει να τα λύσουμε συντεταγμένα, όχι σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, αλλά μέσα στα όργανα ενός κόμματος που έχει αποδείξει ότι και στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Κύριε Γιαννούλη, καταλαβαίνετε
2: αυτό, δεν είπε εξηγή.
0: Όχι, αλλά λέω, αν ήσασταν στη θέση μου, θα καταλαβαίνετε, θα έκανα μια ερμηνεία. Θα έλεγα, ο εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος δεν μπορεί να μας πει αν ο πρόεδρός του θα πάει το Σεπτέμβριο σε δύο μήνες από τώρα στη ΔΕΘ. Αν θα είναι αρχηγός κόμματος τότε.
2: Δεν σας λέω αυτό. Σας λέω ότι δεν τέθηκε πουθενά το ζήτημα ότι αν θα πάμε ή δεν θα πάμε.
0: Ο κύριος Παπάς χθες ευθέως έδωσε συνέντευξη και είπε αυτό. Καλό τον κύριο Φάμελο να μας πει, θα πάει.
2: Πιστεύω ότι ο κύριος Φάμελος απάντησε πριν από λίγα 24 ώρα στην συνέντευξή του στο Άξιον, ότι δεν τίθεται ζήτημα τέτοιου είδους αποφάσεων που είναι η μανιέρα, το στερεότυπο λειτουργίας ενός συντεταγμένου κόμματος.
0: Δεύτερο θέμα. Όταν ο κύριος Πολάκης θέτει θέμα ηγεσίας, δεν είναι
2: μπαίνει. Δεν θα σχολιάσω, κύριε Σκουρή, τη δήλωση και τη στάση κανενός. Εγώ τους αγαπώ και τους τιμώ, τους συντρόφους μου, ακόμα και αν διαφωνούμε.
0: Να μην σχολιάσουμε τη δήλωση Πολάκη, να το κάνουμε αλλιώς. Υπάρχει θέμα ηγεσίας. Υπάρχει θέμα ηγεσίας.
2: Δεν είδα από κανέναν να θέτει θέμα ηγεσίας. Ακόμα και ο ίδιος ο Πολάκης, εδώ τώρα απαντούς δημοσιογράφος και όχι ως εκπρόσωπος τύπου, γιατί ειλικρινά το εννοώ ότι δεν θέλω να αποφύγω κανένα ερώτημα. Απλά πρέπει να
0: πει
2: μια διαχωριστική γραμμή τι είναι ουσιαστικό για αυτό που εκπροσωπώ σήμερα και για το χώρο που υπηρετώ πολιτικά και στην κοινοβουλευτική ομάδα, την πολύ μεγάλη δυναμική, την αποτελεσματικότητα. Κάνουμε δουλειά δηλαδή στη Βουλή, η οποία δεν μπορεί να μπαίνει σε αμφισβήτηση μέσα από ένα ερώτημα που τίθεται δημόσια από όσο αγαπητό στέλεχος και σύντροφο που μπορεί να είναι ο Παύλος Πολάκης. Θέλω να σας πω ότι η ουσία βρίσκεται αλλού. Τώρα, εγώ δεν κατάλαβα ότι θέτει θέμα ηγεσίας.
0: Λοιπόν, τώρα, υπάρχει άλλο ένα θέμα. Άλλο ένα θέμα. Λέτε να γίνει μια σύμπραξη κομμάτων, μια συνεργασία, μια συμπαράταξη, δεν θυμάμαι την ακριβή φράση. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι αυτό δεν υπάρχει, το λέει και δημοσίως, εδώ υπάρχει ένα κόμμα και όπως θέλει να παρατηθεί, να εγγραφεί απλό μέλος και δεν έχει εξασφαλισμένο τίποτα παρά τα δικαιώματα ενός απλού μέλους. Πώς λοιπόν λέτε ότι θα γίνει μια συμπαράταξη όταν μια πλευρά λέει όχι?
1: Και να προσθέσω εγώ για να το απαντήσω συνολικά, μισό λεπτό να προσθέσω κάτι. Ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ψηφοφόρους μπροστά του σε επόμενες εκλογές που θα γράφει ΣΥΡΙΖΑ?
2: Έχει απαντηθεί τόσες πολλές φορές. Πραγματικά πήραμε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, όπου όλη η προσπάθεια και η δύναμη πέρα από αυτά που συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται. Μπορεί και την τελευταία στιγμή να ανταπεξέλθει στην πιο δύσκολη συνθήκη, στην πιο απρόβλεπτη ανασύνθεση της κατάστασης. Δείτε τι γίνεται, για πότε βρίσκεσαι από δεύτερος τρίτος και από τρίτος τέταρτος το τελευταίο διάστημα. Και είναι πρωτόγνωρες πολιτικές καταστάσεις που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Και όποιος πει ότι μπορεί να έχει την απάντηση εκ των προτέρων, μάλλον έχει περισσότερο ικανότητες πειθείας και όχι πολιτικού προσώπου ευθύνης. Όταν θέτουμε ως πρόταγμα ότι αυτό που πιστεύουμε ότι κερδίζει είναι το να πάμε πολύ πολλαπλασιάζοντας δυνάμεις και όχι διαιρώντας, το αν θα κατέβουν ψηφοδέλτια πέρα από τη βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, είναι κάτι που θα απαντηθεί τις επόμενες ημέρες. Εξαρτάται και από την τύχη του εγχειρήματος και της πρότασής μας που διατυπώνεται εδώ και 1,5 χρόνο. Αλλά θέλω να σας πω κάτι, για να μην φανεί σαν υπεκφυγή. Πόσες ανατροπές έχετε ζήσει στην πολιτική τα τελευταία χρόνια? Πείτε τι ανατροπή μπορεί να υπάρχει τώρα στη Νέα Δημοκρατία, στο ενδεχόμενο που κατέβει ο Σαμαράς, ή πέσουν τα ποσοστά της Καραστιανού, τι όλεθρος περιμένει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ζούμε πράγματα που δεν έχουν προηγούμενο. Δεν μπορούμε να τα αναλύουμε με ευκολία. Εγώ πάντως λέω ότι η θέση του να γίνει κάτι που θα το κάνουμε όλοι μαζί έχει χώρο και στέγη στην κοινωνία των πολιτών που θέλουν να πέσει μια κακή κυβέρνηση που υποθηκεύει το μέλλον και μας έχει δημιουργήσει πολλά ζητήματα με το παρόν και το παρελθόν.
0: Συμφωνία μέχρι τώρα ο κύριος Φάμαλος με τον κύριο Τσίπρα δεν έχει, γι' αυτό ρωτάνε πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Αυτό το φέρτε μου μια συμφωνία τώρα θυμίζει το ΣΕΒ που έλεγαν βάστα γερούν βάστα.
1: Αυτό το λέει ο κύριος Παπάς όμως που λέτε.
0: Ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου.
2: Δεν το λένε μόνο αυτοί, το λέει η πραγματικότητα και όσων το υιοθετούν ως ένα ερώτημα που ξέρετε. Δεν έχει κάποια, πώς να σου το πω, υπόσταση πέρα από το να συνεχίσουμε με συνέπεια να κάνουμε αυτό που κάνουμε.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αλλά δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, λέτε.
2: Τι συμφωνία μεταξύ Τσίπρα,
0: Παύλου.
2: Μάλλον, τα ταμπλόιτα ξέρετε, έτσι, τα αγαπάτε, τα θαυμάζετε. Αυτό μάλλον ταμπλόιτ μου θυμίζει.
1: Πάντως, εγώ να πω ότι με όλο το σεβασμό ότι απάντηση στο ερώτημα αν θα υπάρξει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ εκλογές δεν πειράζει, γιατί ούτε εσείς την έχετε, καταλαβαίνω. Θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Δεν έχω πάρει. Ούτε εσείς ξέρετε προφανώς αν θα υπάρχει ή όχι, δεν ξέρετε πώς θα καταλήξει το πράγμα. Λέτε ότι στην πολιτική όλα είναι ρευστά. Όντως βλέπουμε ένα ρευστό πολιτικό τοπίο, αλλά δεν ξέρουμε.
2: Κύριε Ξενάκη, αυτή τη στιγμή εσείς μπορείτε να γνωρίζετε αν θα κατέβει το ΠΑΣΟΚ με τον ίδιο αρχηγό.
1: Ναι, εγώ πιστεύω θα κατέβει με τον ίδιο αρχηγό. Το γνωρίζω, αλλά πιστεύω θα κατέβει με τον αρχηγό. Μια εκτίμηση κάνω.
2: Υποθέτε.
1: Εγώ δεν ελπίζω τίποτα. Εκτιμώ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ποιον θα κατέβει το ΠΑΣΟΚ.
2: Γιατί θέτετε το ερώτημα αυτό κατ' επανάληψη. Και καλά κάνετε. Όταν η απάντηση έχει δοθεί, αυτό θα απαντηθεί όταν μπει η τελική κατάληξη σε αυτό που κυρίως πρωταγωνιστεί στη σκέψη μας να πάμε όλοι μαζί και να νικήσει η προοδευτική παράταξη.
1: Μάλιστα. Άρα έχει ακόμα χρόνο, λέτε, αυτό να ζυμωθεί.
2: Απαντιέται το ερώτημά σας. Μπορεί να μην αρέσει η απάντηση. Ναι. Αλλά απάντηση υπάρχει.
1: Ναι, δεν το ξέρουμε ακόμα, λοιπόν. Αυτή είναι η απάντηση. Θα το δούμε στην πορεία πριν από τις εκλογές.
2: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει. Δεν θα κατεβάσει το διακόπτη. Δεν θα κλείσει τα φώτα.
1: Α, αυτό είναι μια απάντηση. Σύμφωνη.
2: Την έχω δώσει εδώ και τρεις μέρες.
1: Πολύ ωραία, δεν την πήρε αυτή μου. Την κρατάω τώρα λοιπόν και είναι σημαντικό αυτό. Αυτό είναι κατά την άποψή μου, είναι σημαντικό που λέτε. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, δεν θα κλείσει τα φώτα, θα είναι.
2: Αλλά
1: εδώ.
2: Μην κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Έχει δημιουργηθεί μια νέα πολιτική γεωγραφία. Ναι. Εμείς να υποκρινόμεθα ότι δεν το βλέπουμε.
1: Σωστά, καλά κάνετε και πολύ λογικά μιλάτε.
2: Ζητάνε πολλοί συνάδελφοί μας και το, ξέρετε, το έχω και λίγο και σαν επαγγελματικό παράπονο.
1: Ναι.
2: Παραβλέπουν πολλά γεγονότα διασταυρωμένα, ασφαλή in fact, και φτάνουν σε συμπεράσματα κυρίως ή ερωτήσεις που δεν μπορούν να απαντηθούν αν δεν εκλείψουν τα προηγούμενα δεδομένα.
1: Ναι, πάντως ερωτήματα βάζουν και κάποιοι μέσα στο κόμμα σας, δεν βάζουν στην αδελφή μου.
2: Εντάξει, το ξέρετε, το βλέπετε έτσι. Κάτι
1: είπατε
2: αυτό.
1: Κάτι πριν, είπατε κάτι πριν, σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
0: Για τη συνοχή ενός κόμματος σημαίνει, συγγνώμη.
2: Θέλετε να σας πω τι ερωτήσεις βάζουν σε άλλα κόμματα, πρώην πρωθυπουργοί.
1: Όταν έχουμε εκπροσώπους του κόμματος, τους ρωτάμε πάντως για αυτό το θέμα και άμα θέλουν να απαντάνε. Άμα θέλουν, υποκφεύγουν.
2: Απαντώ, αλλά κρατώ και το δικαίωμα να σχολιάζω.
1: Δεν το συζητώ.
0: Τι
1: να συζητάμε τα αυτονόητα, ίσα ίσα, και χαιρόμαστε που βγαίνετε και απαντάτε και απαντάτε και σε όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα.
0: Καλή δύναμη σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Εγώ κρατάω αυτό το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τα φώτα, δεν θα σταματήσει να λειτουργεί, θα υπάρχει. Το κρατάω.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω τι απάντηση έδωσε ο κ. Γιαννούλης.
0: Μπορεί, πρέπει να δεις.
1: Δεν σημαίνει ότι θα γίνει κιόλας αυτό. Λέω ότι η απάντηση που πήρε την κρατάω. Επίσης κρατάω αυτό που λέει ότι ο παπάς, ο Φάμελος Κιδούρου βάζουν ερωτήματα που μου θυμίζουν το Βάστα Γερούν. Το οποίο το θεωρώ χοντρό, πολύ χοντρό.
0: Λοιπόν, λίγο να σου πω. Όταν λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τα φώτα, δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι υποψήφιο, θα έχει ψηφοδέλτιο στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει. Αυτό. Υπάρχουν κόμματα, για παράδειγμα, όταν κατέβηκε το ποτάμι ο Σταύρος Θεοδωράκης με την Φόβη Γεννηματά.
1: Ναι.
0: Δεν έσβησε το ποτάμι. Όταν κατέβηκε ο Γιώργος Παπανδρέου με το Πασό.
1: Ναι.
0: Δεν έσβησε Κηδισό, πώς το λένε. Γεννηματά, ναι. Γιατί Κηδισό.
1: Κατά
0: να σου πω. Δηλαδή θέλει λίγο προσοχή οι διατυπώσεις των επισήμων όπως γίνονται. Αλλά είναι σαφές ότι εκεί υπάρχουν αδιέξοδα μεγάλα τα οποία.
1: Εγώ θα σου πω να προσέχουν. Προσέχουν μόνοι τους.
0: Όχι, θέλει προσοχή από εμάς, λέω. Όταν μας
1: καλά, λέει, κάτι
0: να το καταλαβαίνουμε, αυτό λέω.
1: Τι εννοείς, δεν το κατάλαβα.
0: Όχι, για μένα το λέω. Δεν είναι προσωπική μου, δεν είναι προσωπικό.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει και τις επιθυμίες του μέσα του και ξέρεις, τα βλέπει και κάνει πολλές φορές και την επιθυμία του είδηση. Λοιπόν, δεν μιλάω για τους πολιτικούς, μιλάω και για τους δημοσιογράφους και για τους πολιτικούς. Δεν βγάζει τους δημοσιογράφους και τους συνάφους μας από αυτό, αλλά και τους πολιτικούς. Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό μας που τελειώνει σε 15 λεπτά από τώρα. 2-11-10-80-8-80, καλύτερα το νούμερο. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της Annec Line. Σούπερ δώρο. Δεν ξέρω αν θα το έχουμε και από τη Δευτέρα. Οπότε σήμερα κάντε το τηλεφώνημά σας τώρα. Προσφορά της Annec Lines βεβαίως. Σχεδόν 60 χρόνια αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Annec Lines με τον αέρα του τόπου της. Τηλεφωνήστε τώρα και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G WiFi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση, Cosmote 5G WiFi έχει δύο μήνες δώρο. Μάθε περισσότερο στο cosmote.gr. Πάμε.
2: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.
1: Κολλάζει και δεσπότη.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με τα παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
10: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
3: Παραπολιτικά 90,1.
18: Ώρα να ρίξουμε τα φάσκελα, τι γίνεται.
19: Να!
18: Λάω.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο, μια που είναι Σαββατοκύριακο, να μιλήσουμε λίγο για αθλητικά.
1: Πάμε.
0: Κάθε Παρασκευή το κάνουμε, εκτός αν δεν το επιτρέπει η επικαιρότητα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ποιος άλλος, ο Αλέξανδρος Σόμογλου, επικεφαλής των αθλητικών του Ομίλου των Παραπολιτικών. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και χρόνια πολλά μετά από λίγες μέρες για τα γενέθλιά σου, αλλά δεν σε είχαμε στον αέρα.
0: Α, γενέθλιά.
2: Ναι, ναι. Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά, φίλε μου, χρόνια πολλά.
2: Μεγαλώνουμε.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει αυτή την εποχή να μιλάμε για μεταγραφές, αλλά τώρα μιλάμε για μουντιάλ. Δεν μιλάμε για μεταγραφές. Νωρίς είναι ακόμα.
2: Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να είναι το πρώτο καλοκαίρι που θυμάμαι εγώ, έτσι μέσα Ιουνίου, και να τα έχει επισκιάσει όλο τον μπάσκετ. Να μην ασχολείται κανείς με τη μεταγραφή του ποδοσφαιρικού.
1: Σωστό.
0: Ναι, δεν έχει γίνει κανένα μπάμ σε κανένα μεταγραφή.
2: Όχι, και είναι και καταιγιστικές εξελίξεις στο μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, έχεις έναν Ολυμπιακό που έχει πάρει την Ευρωλίγκα και πάει και σου κλείνει, ανακοινώνεται σε λίγο ο Μοντέρο. Σωστά. Για παράδειγμα. Έχεις έναν Παναθηναϊκό που ζει στον αστερισμό της Επιτροπής του Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
2: Πιθανότατα σήμερα αύριο να έχουμε και επίσημες εξελίξεις, είτε θετικές είτε αρνητικές.
0: Έχει γίνει χαμός στο Βελιγράδι.
2: Ναι, νομίζω προς το θετικό θα πάει, αλλά κοίταξε, θα είναι μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή αν αναβαγίσει η ιστορία ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι. Για να έρχεται εδώ πάντως λογικά μάλλον τα έχουν βρει, φαντάζομαι.
2: Έτσι λέει. Σίγουρα, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι κοίταξε, υπάρχει ένα σημείο κλειδί στην όλη ιστορία του Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς δεδομένα θα θέλει στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Και θα θέλει σίγουρα πρόσωπα με τα οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, κυρίως εμβληματικές μορφές του Παναθηναϊκού σε επίπεδο παιχτών. Κάποιοι από αυτούς τους παίχτες είχαν αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και όχι με τόσο καλό τρόπο. Οπότε εκεί πιστεύω ότι είναι μια λεπτή ισορροπία.
1: Εννοείς Αλβέρτη και τέτοιους?
2: Ό,τι λέω γενικά εγώ εννοώ. Οπότε λέω ότι πιθανολογώ ότι είναι πάρα πολλές τέτοιες λεπτές ισορροπίες παράμετροι. Σίγουρα ο Μπράντοβιτς δεν θα κάνει εκτός.
1: Και είναι αυτό. Και δύο ακόμα θέματα, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης που αλλάζουν
2: ακριβώς,
1: δεδομένα. Ακριβώς. Δεδομένα δεν αλλάζουν, αλλά...
2: Γι' αυτό λέω, πήρε ο Ολυμπιακός στο Μομφέο, που είναι μια πολύ καλή μεταγραφή, αλλά κανείς δεν βλέπεις ότι όλο το επίκεντρο αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης δηλαδή.
0: Και δεν κοιτάνε και το Μουντιάλ τόσο όπως έτσι περιμέναμε.
2: Το Μουντιάλ το περιμέναμε. Κοίταξε, καταρχάς είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και εγώ που θυμάμαι εγώ τα τρία γκολ του Μέση.
2: Όχι, μέχρι στιγμής, να είμαστε δίκαιοι, δεν έχει βαρετά παιχνίδια πολλά.
0: Ναι.
2: Έχει. Απλώς είναι ακατάλληλες οι ώρες. Δεν θα κάνεις να ξενυχτείς τώρα να δεις Καναδά, για παράδειγμα.
0: Σωστά.
2: Που είναι μια καλή ομάδα, αλλά δεν θα τη δεις 4 τα ξημερώματα ή 2 τα ξημερώματα. Νομίζω ούτως ή άλλως ήταν γνωστό ότι το ενδιαφέρον του φετινού Μουντιάλ, δεδομένου ότι προκρίνονται και 32 από τις 48 ομάδες, θα αρχίσει να έρχεται μετά το 32.
0: Κάποια μισή από αυτούς που είδες, όσους είδες, εκτός να τους είδες κιόλους, να τα κατάφερες.
2: Κοίταξε να δεις, είναι ένα
0: μάτσι, θα πεις.
2: Έχω πει πριν το Μουντιάλ, όχι δεν είναι αυτό, ότι είναι ένα Μουντιάλ που πρέπει να κάνουμε όλοι πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Γιατί πάρα πολλές ομάδες στην πρώτη φάση, ειδικά από τα φαβορί, θα κάνουν διαχείριση. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ καλή η Αγγλία στο παιχνίδι με τους Κροάτες.
0: 4-2.
2: Δεδομένης και της δυσκολίας του αντιπάλου. Παρόλα αυτά, αυτό μπορεί να μην είναι ενθαρρυντικό στοιχείο για τους Άγγλους, ότι έχουν φορτσάρει από το πρώτο τους παιχνίδι. Θυμίζω ότι είναι ένας μαραθώνιος σε πολύ δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. Μετά από μια πάρα πολύ επιβαρημένη σεζόν, μπορεί να δούμε ομάδες που να πηγαίνουν με νεκρά ταχύτητα στην πρώτη φάση και να φορτσάρουν ξαφνικά από τα... Είναι δύσκολο μουντιάλ στη διαχείριση. Οπότε υπομονή να κάνουμε. Νομίζω ότι το πρόσωπο που έχει επισκιάσει τα πάντα μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί όλοι είχαμε την αμφιβολία πώς θα εμφανιστεί σε αυτό το μουντιάλ. Εγώ είδα πρώτη φορά σε μουντιάλ ειλικρινά τον Μέση να απολαμβάνει το παιχνίδι. Παρότι έχει ένα πρόβλημα με την υγεία, με τον πατέρα του, βγήκε η οικογένεια χθες και ζήτησε σεβασμό από όλους. Έβλεπες ένα παιδί 39 χρονών πλέον, που χαίρεται το παιχνίδι. Στα προηγούμενα Μουντιάλ έβλεπες έναν ποδοσφαιριστή να κουβαλάει στο βάρος του την ευθύνη ότι πρέπει να αποδείξω ότι μπορώ να γίνω Μαραντόνα. Και την... αυτό τον ναι. λύγιζε.
0: Από την άλλη, μεγάλη απογοήτευση, εγώ επειδή σε αυτή την κόντρα είμαι με τον Ρονάλντο, τον θεωρώ πολύ μεγάλο αθλητή, ήταν μεγάλη απογοήτευση η εμφάνιση του.
2: Έδωσε μια πολύ πιστική και έτσι αναλυτική, τεκμηριωμένη απάντηση ο Ντέμις Νικολαίδης σε προχθές στην ΕΡΤ. Λέει ότι το παιχνίδι του Ρονάλντο πάντα, τι το ξεχώριζε, η φυσική κατάσταση.
0: Ναι.
2: Ήταν ένα τέρας φυσικής κατάστασης. Ο Μέση ήταν πιο ευφυής. Στηριζόταν πιο πολύ στο μυαλό και στην τεχνική.
0: Ναι.
2: Όσο περνάνε τα χρόνια λοιπόν, ο παίχτης που στηρίζεται στη φυσική κατάσταση, στην εκρηκτικότητα, στη σωματική του διάπλαση, στις δυνάμεις του,
0: χάνει
2: πολύ πιο γρήγορα από τον εγκεφαλικό ποδοσφαιριστή που στηρίζεται πιο πολύ στο μυαλό του.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ λογική εξήγηση. Γιατί κάνουν όλοι τώρα τη σύγκριση Μέση Ρονάλντο, κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
2: Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουν συνέχεια εντυπωσιακό μπάσιμο πρεμιέρα του Έρλινγκ Χάλαντ πρώτη φορά σε Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Εντυπωσιακή πρεμιέρα του Εμπαπέ.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Πάρα πολύ νωρίς για σήμερα.
1: Μια μεταγραφή στο ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ.
0: Σαν να πάμε εκεί.
2: Εκεί θες εσύ, το ποδόσφαιρο θες.
1: Όχι, εγώ είμαι το μπάσκετ, και το ξέρεις.
2: Εγώ θα σχολιάσω τις μεταγραφές του ποδοσφαίρου μόλις δω μεταγραφή που πιστεύω ότι θα κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, τι εννοώ. Στον Ολυμπιακό περιμένω πώς θα λύσει ο Ολυμπιακός το πρόβλημα. Βρίσκω extreme goal. Είναι ο μεγαλύτερος του βραχνάς. Ό,τι και να κάνει, ας πάρει καλούς αμυντικούς, ας πάρει, αν δεν λύσει ο Ολυμπιακός το πρόβλημα, σκοράρουν και άλλοι εκτός από τον Ελκαμπή, δεν θα μπορέσει να αναβαθμίσει την ποιότητά του.
0: Έχει τον τέτοιο εσύ, το που ήταν δεξιμπάκ και έγινε δεξιεξτρέμ. Τον
2: εγώ λέω ότι αν θέλει ο Ολυμπιακός να έχει υψηλές βλέψεις του χρόνου, πρέπει να αποκτήσει στο ρόστερ του παιδιά που στο βιογραφικό τους θα έχουν διψήφιο αριθμό τερμάτων. Δεν μπορούν να το έχουν αυτή τη στιγμή δύο παίχτες στο ρόστερ του Ολυμπιακού και οι δύο να είναι σεντερφόρ. Και να μην υπάρχει ένα εξτρέμ μέσω όρο 10. Δεν λέω να πάει 20 γκολ. 10, 9, 11. Δεν μπορείς να έχεις εξτρέμ που στο μέσο όρο στην καριέρα σου έχουν 3 και 4 γκολ. Δεν γίνεται. Ειδικά στο παιχνίδι που παίζει με τη Λίμπαρ που πρέπει, έχει να αντιμετωπίσει κλειστές άμυνες. Δεν μπορούν οι αντίπαλοι να ξέρουν. Για τους, τον Ελκαμπή, δεν έχει γκολ.
0: Για τους υπόλοιπους θα μας πέσει από εβδομάδα. Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
2: Για τους υπόλοιπους.
0: Ο ΠΑΟΚ επίσης είναι μεγάλη αλλαγή που χάνει τον Λουτσέσκου και θα αποσυντονιστεί σε ένα βαθμό, φαντάζομαι, το σύστημα.
2: Γιατί ο Λουτσέσκου ουσιαστικά να πλήρωνε όλα αυτά τα χρόνια και την απουσία του Ιβάν Σαββίδη. Ήταν πρόεδρος, παράγοντας, προπονητής.
0: Υπάρχει ένας αποσυντονισμός εκεί σίγουρα.
2: Ενώ
0: στον μπάσκετ ενισχύεται πολύ.
2: Και επίσης είναι ένα θέμα για τη Θεσσαλονίκη. Η αναγέννηση του μπάσκετ
0: με
2: πόσο
0: θα
2: επηρεάσει
0: τις
2: ποδοσφαιρικές ομάδες.
0: Και αυτό έχεις γράψει ένα ωραίο κομμάτι χθες προχθές, το έγραψες πάρα πολύ ωραίο, το διάβασα.
2: Γιατί πάντα ασκεί πίεση όταν το μπάσκετ
0: το ένα, καλά. Το ένα άθλημα το άλλο, ναι, στις μεγάλες ομάδες, αυτό είναι αλήθεια.
2: Το παιδί και στον Παναθηναϊκό.
0: Στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
2: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Αλέξανδρε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές, με το Magento One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% σε εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση τόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magento One Business και ανακάλυψε το. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Παπαδούλη με κινητό που τελειώνει σε 584 θα πάει στην Κρήτη με ANEC Lines. Να θυμίσουμε ότι αύριο πρωί-πρωί στα περίπτερα τα παραπολιτικά, μην τα χάσετε, με το Startupper Mac, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας, με όλες τις εξελίξεις. Θα πούμε ότι αύριο πρωί-πρωί στα περίπτερα τα παραπολιτικά, μην τα χάσετε, με το Startupper Mac, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας, με όλες

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την ανάγκη να επιτευχθεί ο στόχος που τέθηκε ώστε να υπάρχει ένας προοδευτικός πόλος που θα κόψει πρώτος το νήμα στις εκλογές, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Σημείωσε πως δεν τίθεται ζήτημα αν το κόμμα θα πάει ή όχι στη ΔΕΘ, ενώ είπε πως δεν είδε κάποιον να θέτει θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθεί αν θα υπάρξει ψηφοδέλτιο, ΣΥΡΙΖΑ απάντησε πως είναι κάτι που θα φανεί το επόμενο διάστημα και επεσήμανε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, δεν θα κλείσει, δεν θα κατεβάσει τα φώτα, θα υπάρχει καθώς μπορεί να ανταπεξέλθει και στην πιο δύσκολη συνθήκη. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτάπητος στη σημερινή δεύτερη μέρα της Συνόδου των 27 στις Βρυξέλλες. Έχουν διαμορφωθεί δύο τάσεις, οι χώρες που συνεισφέρουν περισσότερα χρήματα και εκείνες που είναι αποδέκτες κονδυλίων. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Ευρωπαίων αξιωματούχων βρέθηκε η χώρα μας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Η αρμόδια αντιπρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε τη συμφωνία αναγκαία για ολόκληρη την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η ελληνική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για άλλες χώρες. Ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο έδαφος του Λιβάνου. Προηγήθηκε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι το ταξίδι του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, στη Γενέβη αναβάλλεται. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη διαχείριση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσω μνημονίου κατανόησης αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και διπλωματικής πίεσης. Στο χολαργό η λειτουργία του πρώτου από τους 15 χώρους MyPoint.

0: που θα προσφέρουν στους φορολογούμενους άμεση καθοδήγηση, έγκυρη ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη. Η νέα δομή φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τη διαχείριση φορολογικών υποθέσεων χωρίς την ανάγκη αναζήτησης διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας. Προς παράταση, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων που λήγει στις 30 Ιουνίου εκτός Μητρώου παραμένουν ανελκυστήρες σε μικρές πολυκατοικίες και μεζονέτες. Θρίλερ με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, δεν βρέθηκε έμαστα πλημμένα ρούχα του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιού της. Παράλληλα, δεν βρέθηκε DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Έσιο τέλος για δύο 22χρονους περιπατές στον Όλυμπο, ένας εκ των οποίων είχε τραυματιστεί. Ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών φέρεται να απορρίπτει το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει εταίρο σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν πως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός παρακολουθούν στενά τον Ισπανό χαφ της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν. Αποχώρησε από τον Όφη ο 26χρονος Γιάννης Χριστόπουλος, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Ρουμανίας.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,17% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ένας στους δύο ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότης επιλέγει την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης προκειμένου να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις εξόδου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally δημιουργήθηκε ως θεσμός το 1973, περιλαμβάνοντας τότε το 21ο Rally Ακρόπολης. Η αρχή του μύθου στο οποίο εξελίχθηκε ο εθνικός μας αγώνας ήταν το 1951, όταν πραγματοποιήθηκε το Rally Elpa που το 1953 μετονομάστηκε σε Ακρόπολης. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 είναι ο 8ος από τους 14 αγώνες του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές μήκους 323 χιλιόμετρων στις 58 φετινές συμμετοχές με αυτοκίνητα διαφορετικών κατηγοριών από κάθε γωνιά του πλανήτη, περιλαμβάνονται και 13 πληρώματα από την Ελλάδα. Οδηγοί και συνοδηγοί καλούνται να αντιμετωπίσουν μια διαφορετική χάραξη του αγώνα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που επιβάλλει μια νέα προσέγγιση στην διαχείριση δυνάμεων, υλικών και ελαστικών σε ειδικές διαδρομές όπως οι Βοξίτες, ο Παρνασσός, οι Κολίνες, το Μέναλο. Και άλλες.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, επιτέλους Παρασκευή. Είστε στα παραπολιτικά, έχει μια χαρά μέρα έξω, χαρά Θεού. Και έχει και πολύ τουρίστα, πολύ τουρίστα. Σήμερα κατεβαίνοντας είδα πάρα πολύ κόσμο. Είναι και αυτό που βλέπεις οι Βόροι, τους καταλαβαίνεις από τα χρώματα έτσι. Με τη ζέστη, πώς δεν... Δροσερά, θα προσπαθήσουμε εμείς να πορευτούμε ως τις 12. Σκεφτόμουν ότι είδες πολύ τον μελετάμε τον Παρθενώνα τις τελευταίες μέρες, αλλά αν βρεθεί στο οπτικό σας πεδίο, είναι αμαρτία να μη σηκώσετε το βλέμμα. Γιατί ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα, δηλαδή 200 χρόνια και κάτι παραπάνω έχει να ειδωθεί, έχει να εμφανιστεί το μνημείο σε αυτήν τη μορφή του, την πληρέστερη δυνατή, μέχρι νεοτέρας τουλάχιστον. Και είναι και η ολοκλήρωση μιας υπερδεκαετούς προσπάθειας και εν πάση περιπτώσει, αφού έχουμε την ευτυχία, την ευλογία να αναπνέουμε, να ζούμε, να περπατάμε γύρω από το Παρθενώνα, κρίμα δεν είναι να μη σηκώσουμε το βλέμμα. Τώρα έχουμε μία ανατροπή, τα βλέμματα ήταν στραμμένα στη Λουκέρνη σήμερα, εκεί περιμέναμε να πέσουν υπογραφές για αυτό που ελπίζουμε ότι θα σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είχαμε ανατροπή, η συνάντηση αυτή ακυρώθηκε πριν καν ξεκινήσει. Ο Σπύρος Ερμπέτης από την αίθουσα ειδήσεων θα μας εξηγήσει τι συνέβη και πώς. Καλημέρα Σπύρο.
1: Καλημέρα Νίκη, καλημέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ουσιαστικά ήταν, θα λέγαμε, η κατάληξη μιας εξέλιξης η οποία έχει ουσιαστικά γνωστοποιηθεί από χθες το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι όλο αυτό το γαϊτανάκι, όλο αυτό το νήμα άρχισε να ξετυλίγεται από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Πακιστάν στο BBC, ο οποίος ουσιαστικά ανέφερε ότι δεν έβλεπε το λόγο για να γίνει αυτή η τελετή σήμερα στην Ελβετία, στη Λουκέρνη, στο θέατρο Μπούργενστοκ και με φόντο τις υπογραφές Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε αυτό το μνημόνιο των 14 σημείων, ένα αρχικό προκαταρκτικό στάδιο, δηλαδή για μια επόμενη οριστική ενδεχομένως συμφωνία. Ο λόγος δε γι' αυτό, όπως παρουσιαζόταν από το Πακιστάν, ήταν ότι οι υπογραφές έχουν ήδη πέσει και αυτό εννοούσε προφανώς τις υπογραφές που έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν και ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαχμπάζ Σαρίφ. Mm-hmm. Βέβαια, είχαμε και ένα πλούσιο παρασκήνιο όσο περνούσαν οι ώρες. Είχαμε τα νέα πλήγματα στον Νότιο Λίβανο και το μήνυμα Νετανιάχου ότι ουσιαστικά το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από εκεί. Θυμίζουμε ότι χθες βγήκαν και νέοι χάρτες όπου ουσιαστικά επεκτείνουν τη ζώνη ελέγχου του IDF, των Ισραηλινών Όπλων Δυνάμεων στο Λίβανο. Mm-hmm. Με φόντο λοιπόν αυτές τις εξελίξεις, είχαμε αυτά τα νέα πλήγματα μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ και την αναφορά στο Λιβανέζικο μέσο Αλ-Μαγιαντίν ότι δεν θα πάνε Ιρανοί. Λόγω αυτής της κατάστασης στο Λίβανο.
0: Αυτό τι σημαίνει τώρα, δηλαδή είναι μια ακύρωση που μπορεί να έχει ουσιώδεις ουσιαστικές συνέπειες αυτόν τον οδικό χάρτη προς την κατάπαση του πυρός και την τελική ανακοχή, το τέλος του πολέμου.
1: Προσωπικά θα έλεγα ότι για την ώρα καταλαβαίνουμε πόσο εύθραυστο είναι στην πραγματικότητα το πεδίο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον δε έχει και το γεγονός, μεταδόθηκε από το Associated Press και έχει παίξει στα διεθνή μέσα. Έχουμε και σχετική αναφορά και στο παραπολιτικά.gr. Mm-hmm. Μια ενημέρωση από τον Στίβεν Βίτκοφ, θυμίζουμε, τον ειδικό απεσταλμένο Ντόναλντ Τραμπ με τον ρολό κλειδί και στο Μεσανατολικό, mm-hmm. και στο Ρωσο-Ουκρανικό κτλ. Ο οποίος φέρεται να ενημέρωσε το Κογκρέσο, γιατί θυμίζουμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις από το Κογκρέσο και από επιφανείς Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές κυρίως, mm-hmm. για την συμφωνία. Με βάση λοιπόν αυτή την ενημέρωση, φαίνεται ότι υπάρχει μια επιστολή της Τεχεράνης προς το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας για να ξεκινήσουν επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα και μάλιστα ότι σε αυτές τις επιθεωρήσεις θα συμμετέχουν και οι Αμερικανοί. Θα λέγαμε ότι μάλλον είναι κάποιες ασκήσεις ηρεμίας από πλευράς Λευκού Οίκου Νίκη, προκειμένου πιθανόν να καταλαγιάσουν σταδιακά αυτές τις αντιδράσεις. Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις στις ΗΠΑ, υπάρχουν όμως αντιδράσεις και στο Ιράν. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν και διαδηλώσεις με συγκεκριμένα πρόσωπα, τον Αμπάς Αραχτή, τον Υπουργό Εξωτερικών, mm-hmm. και τον Μοχαμέντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Θυμίζουμε ότι θα ήταν μάλλον τα δύο πρόσωπα τα οποία θα ταξίδευαν σήμερα στην Ελβετία για να υπογράψουν τη συμφωνία. Τελικά, βέβαια, κάτι τέτοιο το πήρε μάλλον πάνω του, mm-hmm. ο ίδιος ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, ίσως βγάζοντάς και από τη δύσκολη θέση.
0: Λοιπόν, πάντως ναι, είναι αυτό που λες. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς και διαγυμνού οφθαλμού το εύθραυστο του πράγματος, όπως και το ρόλο του Νετανιάχου σε αυτήν την ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για ό,τι νεότερο βεβαίως όσο είμαστε στον αέρα. Έχεις ελευθέρας και είμαστε ευγνώμονες. Ο Σπύρος Ερμπέτης από την αίθουσα ειδήσεων. Αναλυτικά η ενημερωσή σας στο παραπολιτικά.gr. Δεν συστηθήκαμε με τη φουριά. Κάτι ο Παρθενώνας, κάτι η Λουκέρνη. Ο Δημήτρης Κύρκος απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Είναι ο άρχον της κονσόλας, ο κονσολιέρης μας. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα στο 211 10 80 8 80. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές.

Λοιπόν, δύο λόγια για το μενού. Δεν σας είπα ούτε τα mail. Είναι Παρασκευή, Ιούνιος. Θέλω την επίοικιά σας. Όλοι στην ίδια κατάσταση, δεν είμαστε? Σαν να έχουμε να δώσουμε το τελευταίο μάθημα εξεταστική. Που λες, δεν θέλω ρε παιδί μου να πάω καν. Δεν θέλω να πάω. Βέβαια, κόψε με, θα έρθω το Σεπτέμβριο. Αλλά άμα δουλεύεις, δεν πάει έτσι. Radio@parapolitika.gr. Καλημέρες, παρατηρήσεις, προτάσεις, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, μοιραστείτε το.

0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και έρχομαι στο μενού. Επιστρέφοντας, θα είναι μαζί μας ο κύριος Τσακλόγλου. Όπως θυμάστε, ο κύριος Τσακλόγλου, εκτός από καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, έχει διατελέσει και υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι ο άνθρωπος που υλοποίησε το Ταμείο Επικουρικής και Εφαλοποιητικής Ασφάλισης, το λεγόμενο ΤΕΚΑ. Του ζητήσαμε να είναι μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το ασφαλιστικό του μέλλοντος και τις συντάξεις μας κλπ. Με αφορμή και τη χθεσινή παρέμβαση του Γιάννη Στουρνάρα στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, που πήρε μεγάλη έκταση, γιατί ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος βλέπει ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν θα επαρκούν στο μέλλον για ποσοστά σύνταξης ικανοποιητικά για τους εργαζομένους. Θα δούμε λοιπόν που βρισκόμαστε με τον κύριο Τσακλόγλου, και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, είναι Παρασκευή, αρχίζουν και οι περιοδίες των καλλιτεχνών, αρχίζουν και οι συναυλίες. Θα είναι μαζί μας η Ελεονόρα Ζουγανέλη, μια καλλιτέχνη που την ακολουθούμε, την αγαπάμε. Οπότε αυτά έχει σήμερα το πρόγραμμα. Φτιάξτε ένα καφεδάκι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
11: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation.
14: Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
16: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
17: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
18: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
16: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
17: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
18: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Παραπολιτικά.

Θα είμαστε σε περιβάλλον διαφημιστικό. Ανθίσταμε σε αυτήν την τάση που μου προκαλούν τα μηνύματά σας, ειδικά ένα που έρχεται από τη Λευκάδα, από κάποιους που μας ακούν εκεί και έχουν μπει ήδη σε φάση διακοπών. Τυχερούλιδες, στο ωραιότερο νησί του κόσμου. Με καθαρά αντικειμενικά κριτήρια, νομίζω σαν τη Λευκάδα, δεν έχει άλλο. Σε περιβάλλον διαφημιστικό, λοιπόν, το ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση Λάμπρος Ορφανός, εκφάνσης χαρακτικής. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική αλλά και στη χάραξη τραπεζογραμματείων. Η έκθεση αυτή εγκαινιάστηκε στη φετινή Νύχτα Μουσείων και σας περιμένει να την επισκεφτείτε ως το Μάρτιο του 2027. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο site του ιστορικού αρχείου και βέβαια η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Βλέπω, θα τα έχετε δει και εσείς, γιατί έχει πάρει αρκετά μεγάλη έκταση και δικαίως τα νέα στοιχεία για τις γεννήσεις, για την πορεία του δημογραφικού, για τη γύρανση του πληθυσμού. Δεν θέλω να σας μαυρίσω την ψυχή, την ξέρετε την εικόνα. Είναι και αυτός ένας παράγοντας που μεταξύ όλων των άλλων φέρνει στην πρώτη γραμμή με ανησυχία και το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό, με το βλέμμα στο μέλλον. Χθες είχαμε και μία παρέμβαση από τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, που βλέπει ούτε λίγο το πολύ ότι οι συντάξεις, οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους. Είναι η μείωση των γεννήσεων από τη μία, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής από την άλλη. Και σκεφτήκαμε ότι αρμοδιότερος από τον κύριο Πάνο Τσακλούγλου δεν υπάρχει για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, και με τα δύο καπέλα του, και το καπέλο του καθηγητή, αλλά και το καπέλο του ανθρώπου που στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα. Στο παρελθόν έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το ΤΕΚΑ. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Τσακλούγλου.
1: Καλημέρα, κυρία Λιμπερό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Όπου ΤΕΚΑ, Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης, θυμάμαι την πρώτη συνέντευξη που κάναμε γι' αυτό, όταν ακόμη ζητούσατε από τον κόσμο να ανταποκριθεί, να μπει στη διαδικασία, να υπαχθεί σε αυτό. Δεν ξέρω αλήθεια, βεβαίως δεν είστε πια στο Υπουργείο, αλλά δεν ξέρω αλήθεια αν έχετε εικόνα για το πώς συνεχίστηκε αυτή η πορεία.
1: Κοιτάξτε λίγο, συνεχίζετε. Έχει οργανωθεί το ΤΕΚΑ, είναι αυτή τη στιγμή παραπάνω από μισό εκατομμύριο, αρκετά παραπάνω. Ασφαλισμένη σε αυτό, έχει μαζέψει τις πρώτες εκατοντάδες εκατομμύρια από ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι στιγμής είναι με διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία δεν έχουν επενδυθεί πραγματικά αυτά τα χρήματα.
0: Θέλετε, συγγνώμη τώρα, καλά κάνετε και το βάζετε, γιατί μιλάω σαν να ξέρουν όλοι τι είναι το ΤΕΚΑ, το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης. Θέλετε με δύο λόγια να μας το θυμίσετε τι είναι, με δύο λόγια.
1: Κοιτάξτε λίγο, είναι για όλους τους ασφαλισμένους οι οποίοι μπήκαν στην αγορά εργασίας από την 1η-1η του 2022. Είναι ασφαλισμένοι και έχουν υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης. Είναι ασφαλισμένοι στο ταμείο αυτό, το οποίο ουσιαστικά είναι σαν να λειτουργεί με κάποιον ατομικό κουμπαρά. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία έχουν από εισφορές πηγαίνουν στο ΤΕΚΑ, πρόκειται αυτά τα πράγματα να επενδυθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις των ίδιων των ασφαλισμένων, και αργότερα όταν θα φτάσουν μετά από πολλά χρόνια, ας πούμε, για παράδειγμα, στο να πάρουν τη σύνταξή τους, θα πάρουν και την επικουρική τους σύνταξη, η οποία θα είναι αυτής της μορφής και όχι της διανεμητικής, που είναι το άλλο, που είναι η σημερινή σύνταξη του ΕΦΚΑ. Τώρα, βάζοντας την εμπειρία χωρών οι οποίες έχουν όρημα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα, συνήθως οι αποδόσεις αυτές είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είναι η αποδόση των διανεμητικών συστημάτων, και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι αντίστοιχες επικουρικές συντάξεις είναι και πολύ υψηλότερες από τις αντίστοιχες.
0: Έχουν όμως και αυξημένο ρίσκο.
1: Είναι κάτι που το δέχονται στις αναλύσεις τους και διάφοροι διεθνείς οργανισμοί. Δηλαδή στο Aging Report της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ξεκάθαρα αυτή η διαφορά.
0: Έχει όμως και αυξημένο ρίσκο η επενδυτική προοπτική χρημάτων των ασφαλισμένων.
1: Όλες οι επενδύσεις έχουν ρίσκο. Όμως όταν γενικά αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε από τις αγορές είναι το ότι μπορεί να έχουν ρίσκο, αλλά όταν μιλάμε για μακροχρόνια περίοδο, είναι και οι αποδόσεις οι οποίες είναι πολύ υψηλότερες. Όταν μου λέγατε, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρετε, θα βγω στη σύνταξη την επόμενη χρονιά, θα σας έλεγα ότι όχι, πάρτε ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλού ρίσκου. Mm-hmm. Αν όμως έχετε πολλά χρήματα μπροστά σας, γιατί υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ, μια σχέση μάλλον θετική μεταξύ της προσδοκόμενης κερδοφορίας και των προσδοκόμενων αποδόσεων και του ρίσκου. Οπότε εκεί είναι αυτό το πράγμα, τα πολλά χρόνια που έχουν μπροστά, τα οποία σας δίνουν αυτό το περιθώριο. Και άλλα πλεονεκτήματα ακόμα, δηλαδή το ότι για το ασφαλιστικό μας σύστημα ολόκληρο, ακριβώς επειδή αυτά τα συστήματα, τα κεφαλαιοποιητικά, δεν έχουν το δημογραφικό κίνδυνο, ουσιαστικά του δίνει μια ασπίδα ακόμα του ασφαλιστικού μας σύστημα.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτό, γιατί το ΤΕΚΑ έρχεται παρεπιπτόντως στην κουβέντα μας, συνδέεται άρρηκτα βέβαια με την καρδιά του προβλήματος, το οποίο πρόβλημα, όπως πολύ έτσι γλαφυρά το περιέγραψε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, είναι αναπόδραστο και είναι μπροστά μας. Δηλαδή, αν δει κανείς την πορεία του δημογραφικού, το προσδόκιμο, τη γύρανση του πληθυσμού, είναι κουκιά μετρημένα. Και δεν βάζω στην εξίσωση το τι αλλαγές μπορεί να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, πόση μείωση θέσεων, άρα εισφορών κλπ. Πώς πρέπει να διαχειριστούμε το ασφαλιστικό στο μέλλον, κύριε Τσακλόγλου?
1: Θα σας πω. Πρώτα-πρώτα, αυτή η τάση για τη δημογραφική γύρανση του πληθυσμού δεν είναι κάτι καινούριο. Mm-hmm. Δηλαδή, στις αναπτυγμένες χώρες άρχισε να φαίνεται αυτό ήδη από τη δεκαετία του 80. Πολλές αναπτυγμένες χώρες, με μία εξαίρεση την οποία τη γνωρίζετε, πήραν μέτρα για αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι κάνανε.
0: Στην Ελλάδα λέτε.
1: Στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Δηλαδή περιόρισαν έως και εξαφάνισαν τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, αναπροσαρμόσανε τα ποσοστά αναπλήρωση των συντάξεων, συνδέσαν είτε με άμεσο είτε με έμεσο τρόπο το όριο συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο της επιβίωσης. Ορισμένες χώρες πήγαν και σε ακόμα πιο σκληρά μέτρα. Δηλαδή η Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει και ένα φρένο χρέους για το συνταξιοδοτικό της. Δεν μπορεί να περάσει δηλαδή η συνταξιοδοτική δαπάνη ένα συγκεκριμένο ποσοστό του ΑΕΠ. Και τέλος ήταν και όλες οι χώρες βάλανε κάποια συστήματα, είτε που προϋπήρχαν είτε που δημιουργήθηκαν, κεφαλοποιητικής μορφής δίπλα στα διανεμητικά συστήματα. Η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα από αυτά τα πράγματα μέχρι την περίοδο της κρίσης. Στην περίοδο της κρίσης γίνανε μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτό. Αλλά γίνανε και πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Οι οποίες μάλιστα οι μεταρρυθμίσεις συνεχίστηκαν και μετά το τέλος, μετά την έξοδό μας από τα μνημόνια. Το 10 που αναφέρατε, ας πούμε, για παράδειγμα προηγουμένως, έγινε μετά την έξοδό μας από τα μνημόνια. Τώρα, κάθε τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση βγάζει μία έκθεση. Λέγεται The Aging Report, δηλαδή η έκθεση της γύρανσης, ας το πω έτσι. Και ουσιαστικά αναλύει ποιες είναι οι συνέπειες της γύρανσης του πληθυσμού σε τέσσερις τομείς. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι συντάξεις, είναι η υγεία, είναι η εκπαίδευση και είναι η μακροχρόνια φροντίδα. Στο κομμάτι που είναι για τις συντάξεις, αυτό το πράγμα που λέει για το ελληνικό σύστημα είναι το ότι με βάση τις προβλέψεις που έχουμε για τα δημογραφικά μας, με βάση με τις προβλέψεις που έχουμε για την οικονομία και τις υφιστάμενες διατάξεις, αν κρατήσετε τους κανόνες τους οποίους έχετε και να μην τους παραβείτε, το σύστημά σας είναι βιώσιμο. Αλλά πρέπει αυτό να τηρηθεί με θρησκευτική ευλάβεια. Οπότε δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνουν όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Τουρνάρα στην ομιλία του στην Ελετέα χθες ήταν πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή αν θέλουμε να έχουμε μια ακόμα περισσότερο καλή σύνταξη, γιατί μην ξεχνάμε το ότι πράγματι ιδίως με τον νόμο Κατρούγκο όλο αυτό που γίνεται είναι σημαντική αναπροσαρμογή στα ποσοστά αναπλήρωσης, αλλά ακόμα και όταν φτάσουμε σε όρημα σημεία, τα ποσοστά αναπλήρωσης στην Ελλάδα απλά δεν θα είναι τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι αυτή τη στιγμή, θα είναι τα δεύτερα ψηλότερα. Και όταν μπαίνει μέσα στην εξίσωση και το ΤΕΚΑ, ξαναγίνονται τα ψηλότερα.
0: Εντάξει, όμως το ΤΕΚΑ αφορά, είπαμε, ασφαλισμένους από το 2021 και μετά.
1: Το Aging Report έχει προοπτική μέχρι το 2070, δηλαδή δεν βλέπει τα επόμενα χρόνια μόνο. Βλέπει. Οπότε δικαιολογημένα θα μου πείτε τι άλλες αλλαγές μπορεί να έχουμε, για παράδειγμα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη που είπατε προηγουμένως.
0: Είναι ένας παράγοντας, δεν είναι. Και δεν τον συζητάμε σε καμία του παράμετρο, ούτε για την εργασία σήμερα, ούτε για το ασφαλιστικό. Δεν ξέρουμε, αλλά οφείλουμε κάπως να σχεδιάσουμε με βάση κάποια πιθανά σενάρια. Υπάρχουν σενάρια. Δεν φαίνεται να σχεδιάζουμε.
1: Δείτε, να σας πω δύο απόψεις οι οποίες υπάρχουν. Το ένα πράγμα, για παράδειγμα, το οποίο λένε είναι ότι θα μας κάνει απίστευτα παραγωγικότερους η τεχνητή νοημοσύνη. Παραγωγικότερη, ψηλότερη μισθή, ψηλότερη μισθή, ψηλότερες εισφορές, άρα λιγότερο δύσκολο το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Υπάρχει όμως και η δεύτερη άποψη, η οποία λέει ότι, παιδιά, ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη θα εκτοπίσει την εργασία. Ας πούμε, για παράδειγμα, το βιβλίο του κ. Σκυλακάκη που συζητούσαμε μαζί κιόλας την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εγώ το βρήκα πολύ, πολύ ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως του αν θα επαληθευτούν αυτές οι εκτιμήσεις. Πάντως ανοίγει μία συζήτηση.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο λέτε. Νομίζω ότι κάποιες από τις απόψεις του κ. Σκυλακάκη μου φάνηκαν. Θέλω να πιστεύω ότι είναι λίγο πιο απεσιόδοξο από ότι είναι.
0: Μακάρι.
1: Μου, αλλά από την άλλη μεριά έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Κάπως πρέπει να προετοιμαζόμαστε.
1: Και είναι πάρα πολύ καλή βάση αυτό το βιβλίο για αυτήν εδώ τη συζήτηση την οποία λέτε. Αλλά άμα γίνει εκτόπιση της εργασίας, τι σημαίνει? Λιγότεροι εργαζόμενοι, λιγότερες εισφορές, άρα τι θα κάνουμε αργότερα? Αυτό είναι το πράγμα στο οποίο αναφερόμουν. Πολλά από αυτά τα πράγματα έχουν σχέση και με το πώς θα εξελιχθεί η τεχνολογία, αλλά και πώς θα εξελιχθεί η πολιτική σε σχέση με την τεχνολογία.
0: Πάντως, άνθρωποι που είμαστε σήμερα, ας πούμε, στη μέση ηλικία ή τέλος πάντων έχουμε διανύσει ένα σημαντικό μέρος του εργασιακού μας βίου, έχουμε την ανησυχία και έχουμε και την απορία του πώς θα μπορούσαμε κάπως να εξασφαλίσουμε κατά το δυνατόν μία αξιοπρεπή διαβίωση στα γεράματα που λέμε. Και επίσης υπάρχει και ένας ελέφαντας στο δωμάτιο που δεν τον συζητάει κανένας πολιτικός, κύριε Τσακλόγλου. Εσείς σήμερα δεν έχετε αυτήν την ιδιότητα, οπότε εγώ θα το θέσω. Άλλωστε, είσαστε από εκείνους που ακόμη και όταν ήσασταν στο Υπουργείο μιλήσατε για αυτόν τον ελέφαντα. Είναι η αναπροσαρμογή των ορίων ηλικίας, την οποία την έχουμε ψηφίσει, υπάρχει στο νόμο μας και κάνουμε όλοι ότι δεν τη βλέπουμε. Ή οι πολιτικοί, επειδή δεν θέλουν να αναλάβουν και το κόστος, κάνουν σαν να μην υπάρχει.
1: Προηγουμένως ότι αυτό εδώ το Aging Report, αυτό που λέει είναι το σύστημά μας είναι βιώσιμο αν τηρήσουμε τους κανόνες. Ίσως ο πιο σημαντικός από όλους τους κανόνες είναι αυτός.
0: Πάντως δεν τον τηρούμε μέχρι σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Την προηγούμενη φορά που ήταν να γίνει μια προσαρμογή των ορίων το 2024, ναι, αυτό το πράγμα που έγινε στην περίοδο αναφοράς δεν είχαν μεταβληθεί τα όρια. Γιατί δεν είναι τα όρια όταν γεννιέται ένα παιδί, δηλαδή δεν βλέπει το προσδόκιμο της επιβίωσης ενός νεογέννητου, βλέπει το προσδόκιμο της επιβίωσης ενός ατόμου που είναι σε ηλικία συνταξιοδότηση, δηλαδή στα 65 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πράγμα το οποίο είχαμε διαπιστώσει εκεί ήταν ότι στην περίοδο αναφοράς δεν είχαν μείνει σχεδόν αμετάβλητα τα όρια αυτά, και αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν έγινε καμία προσαρμογή. Η επόμενη είναι να γίνει το 2027.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα μέσα στο Aging Report έχει και μία εκτίμηση που λέει.
0: Να σας πω τώρα, με εκλογές του 27 παίζετε τα λεφτά, σας παίζετε ένα στοίχημα ότι θα γίνει ή δεν θα γίνει. Θα γίνει μετά τις εκλογές. Εντάξει.
1: Γιατί υπάρχει και μία εκτίμηση εκεί πέρα η οποία λέει τι θα γίνει αν δεν το κάνετε αυτό το μέτρο. Και το δημοσιονομικό κόστος είναι 0,4% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 1 δισεκατομμύριο, όχι για μία χρονιά, για πάντα. Τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Και πραγματικά αυτό είναι το νόημα του Aging Report. Δηλαδή, τηρήστε αυτά που ήδη έχετε ψηφίσει.
0: Πάντως, αν σας ζητούσε κανείς να πείτε, ας πούμε, 2-3 πράγματα που πρέπει, που είναι εκ των όνων κάνευ για να παραμείνει βιώσιμο το ασφαλιστικό και να μην βρεθούμε μπροστά σε μια τρύπα που δημοσιονομικά δεν μπορούμε να τη γεμίσουμε. Ποια θα ήταν αυτά? Θα
1: το
0: ήταν
1: ήδη, το κεφαλοποιητικό. Να τηρήσουμε τους κανόνες, ναι, που ήδη έχουμε ψηφίσει, και για το δεύτερο πραγματικά όπου μπορούμε να έχουμε σε ιδιωτική βάση, ας το πούμε έτσι επιπλέον, κάποια πρόσθετη συνταξιοδοτική αποταμίευση, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και για μας, για τα γυρατιά μας, αλλά και για την εθνική οικονομία μας, γιατί ένα κομμάτι από αυτό σημαντικό πρόκειται να επενδυθεί και στην Ελλάδα, δίνοντας όθηση και στην ίδια την οικονομική δραστηριότητα.
0: Λέτε και η ιδιωτική, παράλληλη ιδιωτική ασφάλιση.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ναι.
1: Παράλληλη τώρα, αυτό ιδιωτική βέβαια ασφάλιση, είτε ατομική είτε ομαδική.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: εκεί βέβαια θα πρέπει κανείς να μπορεί να το υποστηρίξει, και όταν εισοδηματικά είμαστε εκεί που είμαστε, είναι ένα ερώτημα για πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακλόγλου. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και πρώην Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Κάνουμε σαν να μην υπάρχει αυτό το θέμα, αλλά το καλό σενάριο είναι να υπάρξει. Δηλαδή να ζήσουμε αρκετά ώστε να γεράσουμε και να το βρούμε μπροστά μας. Επομένως, κάπως πρέπει να το διαχειριστούμε. Και προς Θεού, επειδή έχουν αρχίσει 2-3 μηνύματα κάπως θεταμένα, δεν λέω να αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Δεν λέω να αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Λέω ότι έχουμε ψηφίσει ένα νόμο που λέει ότι υπάρχει ένα μοντέλο που βλέπει με βάση το προσδόκιμο με πόσα χρόνια, με τι όριο ταξιοδότησης μπορεί αυτό το πράγμα να είναι βιώσιμο. Καταλαβαίνω, είμαστε σε μια χώρα. Να, έχω εγώ ένα φίλο που η μαμά του εργαζόταν στην Ολυμπιακή και πήρα σύνταξη στα 38 με ανήλικο. Καλή φάση για τη μαμά του. Καλή φάση και για το φίλο μου. Δεν είναι πολύ καλή φάση για εμάς τους υπόλοιπους όμως. Αυτή η πατέντα. Που έχει διάφορες βερσιόν. Ανέφερα τώρα την Ολυμπιακή επειδή δεν υπάρχει, για να μην προσβληθεί κανείς εκεί έξω. Αλλά έχει και τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Φανταστείτε τώρα. Θα ήμουν. Πόσο στα 38 είπα? 6 χρόνια συνταξιούχος θα ήμουν. 6 χρόνια στα 6. Ωραία χρόνια. Πασόκ, ωραία χρόνια. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με την Ελεονόρα Σβανέλη.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
7: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Διαβάστε στην απογευματινή Φύλλο και Φτερό όλες οι πολεοδομίες. Από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Το παρασκήνιο της χαοτικής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Έξαλλος ο Νετανιάχου με Τραμπ και Κάγια Κάλλας. Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρώπης, τα στρατόπεδα και η απειλή της Κίνας. Δημογραφικός συναγερμός. 2.873 λιγότερες γεννήσεις το 2025. Τόση 4,2% σε ένα χρόνο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μεγάλη χαρά έχω που φεύγουμε από τα της επικαιρότητας και στρέφουμε το βλέμμα στο καλοκαίρι που είναι ταυτισμένο μεταξύ όλων των άλλων και με ήχους και με συναυλίες που κάπως εξελίσσονται σε ωραίες γιορτές, σε ωραίες συναντήσεις. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη, δεν χρειάζεται συστάσεις. Λυπάμαι που πατάω και το τραγούδι, αλλά το κάνω για καλό λόγο γιατί είναι μαζί μας η ίδια. Λίγες μέρες πριν από τη συναυλία στο Βεάκιο. Καλημέρα, κυρία Ζουγανέλη, να πω ή Ελεονόρα.
1: Ελεονόρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελεονόρα, αγαπημένη. Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Είμαστε σε περίοδο ετοιμασιών τελευταίων. Έχουμε τελειώσει τις πρόβες και κάνουμε τις τελευταίες κουνελιές και ξεκινάμε.
0: 24 του μήνα στο Βεάκιο, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι καμιά εικοσαριά η σταθμή φέτος, περιοδία.
1: Φέτος είναι, νομίζω, 15 με 20, δεν είμαι σίγουρη πολύ, αλλά φέτος αποφασίσαμε ότι θα να κάνουμε λίγες συναυλίες, γιατί έχω παράλληλα να ετοιμάσω την δισκογραφική μου δουλειά, οπότε πρέπει να έχω λίγο χρόνο για στούντιο, για δοκιμές, για demo.
0: Πότε έχετε?
1: Αν όλα τα πάνε καλά, και θέλω πάρα πολύ να πάνε καλά, γιατί έχει λείψει να βγάλω άλμπουμ, θα βγει το Δεκέμβριο και με ποιος δίσκος. Οπότε το περιμένω και εγώ με πολύ λαχτάρα. Έχω χρόνια να βγάλω ολοκληρωμένη δουλειά. Η τελευταία που έχω είναι με το Σταμάτη του Γκραουνάκη. Οπότε το είχα πολύ.
0: Να ρωτήσω για την επόμενη δουλειά ή να μείνω σε αυτό? Γιατί είστε ακόμα σε διαδικασία.
1: Είμαστε ακόμα σε διαδικασία. Okay. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακριβώς. Okay. Πάντως είναι πολύ συλλεκτικός ο δίσκος. Και ετοιμάζεται.
0: Πόσο διαφορετικό είναι να τραγουδά κανείς σε μία σκηνή το χειμώνα, σε μία συνθήκη έτσι διαφορετική, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου που είμαι ακροατής και επισκέπτης, ναι, με τις καλοκαιρινές περιοδίες και με αυτές τις συναυλίες του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα?
1: Είναι αρκετά διαφορετικό. Έχουν πολύ ενδιαφέρον βέβαια και τα δύο. Είναι αλλιώς και ο κόσμος, είναι αλλιώς η συνθήκη ακριβώς όπως είπες. Αλλά έχει το καθένα τη χάρη του. Οι συναυλίες απλώς για μας που εγώ κάνω αρκετά χρόνια περιοδίες, είναι κάτι το οποίο το περιμένω και νομίζω ότι και το κοινό που έρχεται να μας δει έχει, είναι ένα ραντεβουδάκι που δίνουμε κάθε χρόνο. Μας περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά και εμείς έχουμε λαχταρίσει πολύ. Τώρα, επειδή αυτό το χειμώνα εγώ δεν είχα εμφανιστεί ως τραγουδίστρια, αλλά έμεινα στο θέατρο επίσης.
0: Το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε έχω πολύ καιρό να τραγουδήσω και μου έχει λείψει όπως και να έχει. Δηλαδή, θέλω να τραγουδήσω τα τραγούδια μου.
0: Και θέλουμε κι εμείς, προφανώς. Ναι. Θέλουμε κι εμείς. Πώς ήταν αυτή η παύση και πόσο εύκολα το αποφασίζει κανείς να πει εντάξει, τώρα για κάποιους μήνες είμαι εδώ, είμαι στο θέατρο. Και είμαι και σε ένα έργο που έχει γράψει μια ιστορία πολύ ξεχωριστή.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως το θέατρο όταν έρχεται στη ζωή μου μου φέρνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Δηλαδή τρεις παραστάσεις έχω κάνει μέχρι σήμερα και οι τρεις ήταν πολύ ξεχωριστές και έχουν πολύ ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Εύκολο ή δύσκολο, την πρώτη φορά ήταν λίγο πιο δύσκολο γιατί δεν το είχα ξανακάνει. Τώρα που γνωρίζω κάπως λίγο την διαδικασία μου είναι πολύ πιο εύκολο. Mm-hmm. Εμένα το θέατρο με κεντράρει, είναι πολύ ομαδικό άθλημα. Mm. Χρειάζεται δηλαδή πράγμα που το τραγούδι είναι, ναι, έχουμε και εμείς ανθρώπους, έχουμε και την πάντα μας, έχουμε και τους μουσικούς, απλώς στην ουσία έχεις ένα λίγο πιο μοναχικό δρόμο. Στο θέατρο το αποτέλεσμα είναι τελείως ομαδικό. Εμένα αυτό με ξεκουράζει, μοιράζεται η αγωνία, μοιράζεται.
0: Ναι, έχει και μια αίσθηση ασφάλειας όπως το λες. Παρότι ακριβώς η έκθεση υπάρχει και στα δύο.
1: Βέβαια υπάρχει, αλλά νιώθεις πάντα δίπλα σου ένα χέρι να πιαστείς και να βοηθηθείς. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και επίσης μου αρέσει και τρομερά η καθημερινή επαφή με αυτό. Mm. Δηλαδή αυτή η ρουτίνα μου επιτραπή τη καθημερινότητα που πηγαίνει, ετοιμάζεσαι, βάζει τα ρουχαλάκια σου, μπαίνει στο ρόλο. Αυτό είναι κάτι που εμένα με κεντράρει και με ισορροπεί. Μου λείπει δηλαδή λίγο στο κομμάτι του τραγουδιού.
0: Θα το έκανε. Εννοώ πιο μόνιμα. Ακόμη πιο αφοσιωμένα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν μου είναι εύκολο να αποχωριστώ ούτε αυτή τη στιγμή, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και δεν ξέρω αν χρειάζεται να μπω σε αυτό το δίλημα. Mm. Αλλά μου αρέσει που κατά περιόδους έρχεται και με βρίσκει το θέατρο και το βρίσκω και εγώ. Γεμίζω και συνεχίζω την διαδρομή μου στο τραγούδι.
0: Είχα πει ότι δεν θα το ρωτήσω γιατί είναι κλισέ και το έχουν ρωτήσει πολλές φορές, αλλά περιγράφοντάς μου τη συνθήκη στο θέατρο, Ελεονόρα, και εκεί που μίλησες ας πούμε για ένα χέρι, που υπάρχει και ένα χέρι, θυμήθηκα ότι φέτος ένα από τα χέρια αυτής της ομάδας ήταν και ο πατέρας σου.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η σύμπραξη που είναι καλλιτεχνική αλλά Όλες οι κόρες ξέρουμε πώς είμαστε με τους μπαμπάδες μας. Έχει και κάτι το οικογενειακό. Πώς είναι?
1: Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Εμένα μου με ανακούφισε πραγματικά πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια λέμε εντάξει, ναι, έχεις ξεπεράσει, έχεις σχηματίσει μια διαδρομή, δεν ένιωσε ποτέ τον πατέρα μου ως βάρος ή και στις ερωτήσεις αυτές αν είχες σύγκριση, αν δεν είχες, έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές, αλλά όλα αυτά είναι λίγο θεωρητικά μέχρι να έρθει στιγμή. Ένας άνθρωπος που έχει τέτοια μεγάλο ρόλο στη ζωή, όπως είναι ο πατέρας μου, και έχει και ρόλο ενώ είναι εγώ, έχουμε επαφή και σχέση. Όταν αυτό αποτυπώθηκε φέτος και δουλέψαμε, συνεργαστήκαμε ξαφνικά και κατάλαβα μέσα στα κόκαλά μου ότι τον βλέπω σαν έναν συνάδελφο, καθαρά.
0: Α, γίνεται αυτό, ε. Μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ναι, έγινε και ήταν πάρα πολύ τρυφερό, ωραίο και απαλλακτικό. Νομίζω ότι βρέθηκε μια πολύ όμορφη ισορροπία. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή και θυμάμαι με πολύ συγκίνηση.
0: Γιατί επιλέγεις, νομίζω και τις άλλες φορές που το έκανες, όταν ασχολήθηκες με το θέατρο, όταν μπήκες στη λογική μιας παράστασης, είπες ότι θα κάνω μια παύση από το τραγούδι. Αυτά τα δύο δεν θα μπορούσαν και να συνδυαστούν. Θέλω να πω και οι μουσικές σκηνές πια, δυστυχώς, ναι, λίγες μέρες την εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Θα μπορούσαν πρακτικά, θέλω να πω, υπάρχει δυνατότητα. Απλώς μου αρέσει να αφοσιώνομαι στα πράγματα και επειδή νιώθω ότι ούτως ή άλλως κάνω πολλά διαφορετικά πράγματα, τουλάχιστον προσπαθώ μένοντας κάπου σταθερά να μην μπερδεύω παραπάνω το κοινό. Να ξέρω ότι τώρα κάνω θέατρο, τώρα κάνω τραγούδι. Ελπίζω δηλαδή να μην χρειαστεί ποτέ να τα μπλέξω. Εκτός αν τύχει κάτι που έχω ξεκινήσει. Δηλαδή, συνήθως γι' αυτό και παίρνω και λίγο απόσταση. Δηλαδή, πολλές φορές έχω μια πρόταση από το θέατρο που δεν την ακολουθώ, γιατί ξέρω και γνωρίζω ότι πρέπει να τραγουδήσω και θέλω να τραγουδήσω ή βγάζω ένα δίσκο, οπότε υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις εκεί.
0: Εντάξει, αυτό δείχνει και έναν άνθρωπο που δεν έχει, δεν ξέρω πώς να το πω, άλλη λέξη δεν μου έρχεται, δεν έχει τηλεμαργία. Που ξέρεις, δείχνει έναν άνθρωπο που πορεύεται κάπως χορτασμένος και με πολύ προσεκτικά βήματα. Να γυρίσουμε στη συναυλία, να γυρίσουμε στη φετινή περιοδία και να μας πεις λίγο τι θα ακούσουμε, ποια είναι η λογική του προγράμματος. Δεν ξέρω αν θες να μιλήσεις και για τους συνεργάτες σου. Η μουσική είναι πάντα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ομάδας.
1: Εννοείται. Εγώ φέτος θα ταξιδέψω μαζί με τους μουσικούς που είχα και πέρσι. Είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα. Ξενοχιστρός κάνει η Ευρυπίδη Ζεμενίδη. Είναι πολλά χρόνια συνεργάτης μου. Και φέτος αποφασίσαμε να εντάξουμε στην ήδη υπάρχουσα ομάδα πνευστά όργανα, τα οποία δεν είχα την χαρά να ξαναπαίξω. Χάλκινα εννοώ πνευστά. Και έτσι έχει πάρει μια καινούρια. Έχουμε λίγο καινούργιο ήχο στην πάντα εξαιτίας αυτής της προσθήκης και είναι πολύ ευχάριστη και για μας. Προφανώς όταν έχεις δισκογραφία σε ένα πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεις, γιατί και έχω ανάγκη να τραγουδήσω τα τραγούδια, αλλά και το κοινό που έρχεται θέλει να ακούσει τα τραγούδια, οπότε ένα μεγάλο μέρος των τραγουδιών είναι από τη δική μου δισκογραφία. Ένα άλλο μέρος των τραγουδιών φέτος είναι από τραγούδια που έχω δισκογραφήσει, αλλά με αφορμή παραστάσεις, όπως ήταν η παράσταση της Μελίνας που είχα κάνει στο Ηρώδιο, όπως κάποιες συμμετοχές που κάνει με τον Γιώργο Ταλάρα που έχει τύχει να τραγουδήσω και έχουν δισκογραφηθεί. Οπότε είναι και μια τέτοια πλευρά δισκογραφίας δική μου και τραγούδια αλωνών που συνηθίζω πάντα να έχω στο πρόγραμμά μου, γιατί αγαπάω πάρα πολλά τραγούδια ελληνικά που έχουν τραγουδήσει άλλοι ερμηνευτές. Το κάνω από πάρα πολύ μικρή αυτό. Γιατί είναι κάτι που δεν λείπει ποτέ από το.
0: Και μου έρχονται τώρα, σηκώνει και ακρογιαλιές δειλινά, σηκώνει και τέτοια πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, άρα, πρώτο ραντεβού είναι η πρώτη συναυλία, δεν είναι, στο Βεάκιο.
1: Όχι, ξεκινάμε από τη Λάρισα. Λάρισα Βέρεια, είμαστε 2021. Επιστρέφουμε Αθήνα στο Βεάκιο στις 4 και ανεβαίνουμε προς τα πάνω.
0: Δεν ξέρω τι λένε, ξέρω για τους τοπίους ότι δεν λένε ποτέ καλή επιτυχία, οπότε από τίποτα.
1: Ναι, λένε κάτι άλλο που δεν είναι καλό.
0: Που δεν λέγεται. Δεν ξέρω τι ισχύει για τους τραγουδιστές. Είμαι σίγουρη όμως ότι αυτές θα είναι πολύ ωραίες συναντήσεις ανά την Ελλάδα. Εύχομαι ένα πολύ πολύ ωραίο καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεμάτο και χαρούμενο και δημιουργικό. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Και η Ελεονόρα Ζουγανέλη, ναι, γίνονται και αυτά γύρω μας, κάπως να ανασένουμε, ρε παιδί μου, κάπως.

Μα θέλω να. Μου αφήνεται να γιάσω. Βάλε λέει και λίγο Λουκιανό, γιατί δεν είπε τίποτα για τον Καραμανλή. Είπαν όλοι οι υπόλοιποι, πρέπει να σα τα πω κι εγώ. Είπαμε λίγο να ξεφεύγουμε από τα τρέχοντα. Βέβαια, κάθε αφορμή να ακούσουμε Κυλαϊδόνη, μόνο για καλό είναι, από όπου και αν προέρχεται. Είναι το αντίστροφο που λέμε με τη βία. Καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται. Επικροτώ το Λουκιανό. Μόνο για καλό είναι, από όπου και αν προέρχεται. Είναι το αντίστροφο που λέμε με τη βία. Καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται. Επικροτώ το Λουκιανό.

Ρονάλντο και Μέση για να τα βλέπει ο μικρός να χαίρεται. Αυτό βέβαια είχε ως συνέπεια να δω τι ήτανε. Ήτανε, έχω δει Γερμανία Κουρασάο, φανταστικό. Έχω δει Αργεντινή, Αλγερία, νομίζω. Μη με κοιτάς, έτσι κι εγώ δεν ξέρω. Και είδα και Πορτογαλία με κάποιον άλλο. Η Πορτογαλία κέρδισε, εν πάση περιπτώσει. Να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Πόσες μέρες μείνανε, καμιά τριανταριά, 40 μέρες λέει είναι το Μουντιάλ. Κι άλλο κακό να μην μας βρει. Ήρθε η ώρα για δελτίο ειδήσεων. Ο Βασίλης Δέτσικας είναι στο στούντιο. Αμέσως μετά Στέλλα Καντώνα. Θανάσης Φουσκίδης. Πολύ καλημέρα σας. Πολύ καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Και με το καλό να ανταμώσουμε πάλι τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, ανέφερε στην αγόρευσή του. Ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση και την απαλλαγή του δεύτερου κατηγορούμενου. Ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο έδαφος του Λιβάνου. Προηγήθηκε η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου το ταξίδι του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντιβάν στη Γενέβη αναβάλλεται. Ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτάπητος στη σημερινή δεύτερη μέρα της Συνόδου των 27 στις Βρυξέλλες. Έχουν διαμορφωθεί δύο τάσεις, οι χώρες που συνεισφέρουν περισσότερα χρήματα και εκείνες που είναι αποδέκτες κονδυλίων. Σημαντική αύξηση σε αφίξεις και έσοδα καταγράφει ο τουρισμός στη χώρα μας. Το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 2,79 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αφίξεις ξένων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 27,1%. Πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος για την ύπαρξη ενός προοδευτικού πόλου που θα κόψει πρώτος τον ύμα στις εκλογές, τόνισε στα παραπολιτικά 90 κομμένα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης σημείωσε πως δεν τίθεται ζήτημα αν το κόμμα θα πάει όχι στη ΔΕΘ, ενώ είπε πως δεν είδε κάποιον να θέτει θέμα ηγεσία στο κόμμα. Ερωτηθείς αν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο, ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε πως είναι κάτι που θα φανεί το επόμενο διάστημα και επεσήμανε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει φώτα και θα υπάρχει. Προς παράταση η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων που λήγει στις 30 Ιουνίου εκτός Μητρώου παραμένουν ανελκυστήρες σε μικρές πολυκατοικίες και μεζονέτες. Συνεχίζεται το μυστήριο με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Δεν βρέθηκε αίμα στα πλημμένα ρούχα του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιού της. Παράλληλα, δεν βρέθηκε DNA στα νύχια του κατηγορούμενου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δύο μη στρατιωτικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 5, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Στα αθλητικά, εντός της ημέρας, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να ανακοινώσει τον νέο προπονητή. Ο Αστέρας Άκτορ κινείται για την απόκτηση του Αργεντινού χαφ Ιγνάσιο Μέντες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,03% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στο χολαργό η λειτουργία του πρώτου από τους 15 χώρους MyPoint που θα προσφέρουν στους φορολογούμενους άμεση καθοδήγηση, έγκυρη ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη.

0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally δημιουργήθηκε ως θεσμός το 1973, περιλαμβάνοντας τότε το 21ο Rally Ακρόπολης. Η αρχή του μύθου στο οποίο εξελίχθηκε ο εθνικός μας αγώνας ήταν το 1951, όταν πραγματοποιήθηκε το Rally Elpa που το 1953 μετονομάστηκε σε Ακρόπολης. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 είναι ο 8ος από τους 14 αγώνες του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές μήκους 323 χιλιόμετρων στις 58 φετινές συμμετοχές με αυτοκίνητα διαφορετικών κατηγοριών από κάθε γωνιά του πλανήτη, περιλαμβάνονται και 13 πληρώματα από την Ελλάδα. Οδηγοί και συνοδηγοί καλούνται να αντιμετωπίσουν μια διαφορετική χάραξη του αγώνα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που επιβάλλει μια νέα προσέγγιση στην διαχείριση δυνάμεων, υλικών και ελαστικών σε ειδικές διαδρομές όπως οι Βοξίτες, ο Παρνασσός, οι Κολίνες, το Μέναλο και άλλες.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλό μεσημεράκι Παρασκευής να έχουμε, παιδιά. 12 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Σέλα Καντώνα, στο τελευταίο κίνη και εγώ αυτή τη εβδομάδα, 19 Ιουνίου σήμερα Παρασκευή.
0: Υπάρχει απόλυτη χρωματική ταύτιση. Σήμερα αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, όντως. Δεν ξέρω τι έμπνευση ήταν αυτή. Έχουμε έρθει με ένα κοραλί σήμερα. Κοραλοκόκκινο, κάτι. Έτσι, τυχαίο ήταν αυτό. Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Η επικαιρότητα είναι πολύ πλούσια. Θα πούμε και θέματα έτσι πιο χαλαρά και τα πιο σοβαρά. Και θα δούμε τι συμβαίνει σε αυτή τη συμφωνία που προσπαθεί να υπογραφεί και έχει ναυαγίσει στο δρόμο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικώς και διεξοδικώς. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή αυτής της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο που αν το σηκώσετε και πάρετε το νούμερο που σας είπα, θα εμφανιστεί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής κυρία Ελένη Τάγκα.
1: Βεβαίως.
0: Και αυτό δεν είναι λίγο. Σας περιμένει. Εναλλακτικά, εγώ και ο Θανάσης βλέπουμε τα μηνύματά σας στο radio@parapolitika.gr. Είναι ήδη αρκετά από το τρίκορφο της Μεσσηνίας με σουβλάκια, μπύρες και πολύ γουρουνοπούλα. Θα γίνει πανηγύρι, λέει αύριο ο Σάκης.
1: Άντε, όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Όσοι πιστοί, στο τρίκορφο. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Παναγιώτης Κάτσιο στα ηχητικά που θα ακούσουμε. Πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω να σχολιάσουμε λίγο αυτό το σουρεάλ το χθεσινό με τον κύριο που εμφανίστηκε με την Τρίενα, το καμάκι το λεγόμενο, πείτε το όπως θέλετε, στον Πειραιά και το έριξε σε δύο αδέρφια επειδή ενοχλήθηκε για την θέση στάθμευσης. Τον ενοχλούσαν και εμφανίστηκε με την Τρίενα. Πώς το βλέπουμε αυτό? Κάνε το εικόνα. Πες ότι έχεις κλείσει κάποιον, ωραία. Εμφανίζεται λοιπόν ο κύριος 77 ετών.
1: Σε υπενθυμίζω, αν δεν κάνω λάθος, πάλι στον Πειραιά που είχαμε και φωνικό για τη θέση πάρκινγκ πριν από λίγο και. Πριν από λίγα χρόνια.
0: Έχει 1,5 χρόνο σίγουρα.
1: Εκεί, κάνα 2 χρόνια. Που βγήκε με την καραμπίνα, πάλι ηλικιωμένος. Χαλαρά ηλικιωμένη, να πούμε. Και ηλικιωμένη και μη ηλικιωμένη, βέβαια. Δεν κάνουμε και ηλικιακό ρατσισμό. Αλλά τώρα τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Αυτό δηλαδή, τώρα με την Τρίενα. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσει κανείς. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι συγγενείς του ανθρώπου έλεγαν ότι είναι ένας καθόλου αφιλήσικος άνθρωπος. Με την Τρίενα να κυκλοφορεί στο δρόμο.
2: Είσαι τρελός, ρε!
0: Το λέω αυτό γιατί μέσα σε όλα, επειδή κατά καιρού συζητάμε όσα συμβαίνουν στο δρόμο και γενικότερα, υπάρχουν και κάποια ρεπορτάζ σήμερα για τα μπλόκα της τροχιάς που έχουν δείξει ότι περίπου 20.000 είμαστε χωρίς δίπλωμα. Δηλαδή το πρώτο πεντάμινο του 26 έχει γίνει ένας έλεγχος. Τώρα δεν ξέρω τι εννοούν, το έχεις ξεχάσει σπίτι, έχει λήξει, δεν το έχεις καθόλου γενικά.
1: Αυτά δεν είναι κανονικά πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός προφανώς και πρέπει να εξεταστεί από ειδικούς για να δούμε πώς πρέπει να τον διαχειριστεί η κοινωνία. Και προχωράμε τώρα.
0: Κοίτα,
1: και μέσα στο σπίτι και να το πάρουν και τα κλειδιά τα παιδιά του. Δηλαδή,
0: νομίζω ότι καλό θα ήταν τα συγγενικά πρόσωπα σε αυτές τις περιπτώσεις που ξαναλέω είναι και δύσκολες βέβαια.
1: Δεν
0: θέλω κι εγώ να κάνω μαθήματα.
1: Τώρα λέμε κατόπιν εορτής. Ο άλλος είχε την καραμπίνα, ήταν πιο άμεσος. Ο άλλος με την Τρίενα έπρεπε να έχει καλύτερο σημάδι. Ξέρω εγώ, ας πούμε, την πετάξα στο Ποσειδώνα. Θέλω να πω ότι αν γινόταν το κακό όμως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα λέγαμε σε τι ψυχολογική κατάσταση ήταν ο άνθρωπος και ούτω καθεξής.
0: Διότι μπορεί να μην ήταν καραμπίνα, αλλά και αυτό μπορεί να σε τραυματίσει θανάσιμα, να πούμε έτσι. Οπότε κάπου να το συντονίσουμε το πράγμα, να ηρεμήσουμε λίγο, όπως λέει και ο Δημήτρης μας εδώ πέρα. Έχει το ενδιαφέρον του. Έχει πολύ αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα, θέλω να σας πω. Και γενικότερα έτσι τις τελευταίες μέρες. Θέλω να πω και αυτή την ιστορία, ρε παιδιά, με τους απατεώνες του ΔΔΕ. Επειδή ακούσαμε ότι για άλλη μια κυρία από την οποία αφαίρεσαν χρυσαφικά στα βόρεια προάστια και μάλιστα η γυναίκα έχει και ένα συλλεκτικό ρολόι γνωστής ελβετικής μάρκας, δεν την πούμε τώρα. Μην εμπιστεύεστε κανέναν που θα σας χτυπήσει το κουδούνι και θα σας πει να βγάλετε πολύτιμα αντικείμενα έξω. Το λέω αυτό γιατί οι περισσότεροι από αυτούς όντως το έχουν ανάγει σε τέτοια επιστήμη που είναι πάρα πολύ πιστική. Μην το κάνετε αυτό, κανένας δεν πρόκειται να σας πει να βγάλετε έξω πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα. Μπάς και σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται. Μας αφορά όλους, έτσι. Μπορεί και εμείς πάνω στην φούρια σου εκεί με τις δουλειές οτιδήποτε να πεις ναι, εντάξει, να το κάνω. Ναι. Όχι.
1: Το άλλο το είδες, μιας και ξεκινήσαμε τα κοινωνικά, που σακώθηκε η Λατινοπούλου με τον Παϊτέρη.
0: Δεν το είδα απλώς.
1: Έρχονται οι μέρες και περνάνε.
0: Μπορούμε να το ακούσουμε αυτό το απόσπασμα.
3: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια
2: να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε. Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
3: Εκτίθεστε από μόνο σας, γιατί αυτό ακριβώς αποδεικνύει, έτσι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος
2: βγαίνει 50 φορές κάθε μέρα και μας λέει γύφτο.
3: Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο.
1: Κοίταξε να δεις, η Αφροδία Ραντινοπούλου επενδύει εσχάτως αυτό το αφήγημα. Θέλω να πω όμως ότι η απάντηση σε μια ακραία ρητορική από έναν άνθρωπο που νιώθει ότι θίγεται και ο ίδιος και συνολικά η κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει, δεν είναι το να της την πει με μια ακόμα πιο ακραία μορφή ρητορική.
0: Τώρα αλήθεια το λες αυτό.
1: Ναι, αλήθεια το λέω.
0: Δηλαδή, τι σε πείραξε που τη είπε ότι έχει γύφτη και ομορφιά, πραγματικά.
1: Όχι, που τη είπε ότι η μάνα τη είχε πάει με γύφτο και δεν πλήρωσε το χαλί. Ότι πήγε με γύφτο για να πληρώσει το χαλί. Αυτό με πείραξε. Όπως με πειράζει, επαναλαμβάνω. Ναι. Επαναλαμβάνω. Όπως με πειράζει.
0: Δεν τη είπε πήγε. Αγόρασε χαλί τη.
1: Δεν με πειράζει.
0: Δεν είπε τη λέξη πήγε.
1: Δεν με πειράζει.
0: Δεν είπε τη λέξη πήγε. Τη λέξη πήγε δεν την είπε.
1: Αυτό όμως ήταν το υπονοούμενο.
0: Ήταν.
1: Μήπως πήγε η μαμά σου να αγοράσει χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε και άρα τα βρήκαν κάπως αλλιώς με το γύφτο. Αυτό σου λέει. Αυτό ήταν τώρα. Επαναλαμβάνω. Πολιτικά κρίνεται η άποψη κυρία Ραντινοπούλου. Πολιτικά. Η ακραία τη ρητορική σε σχέση με τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα δεν μ' αρέσει, είναι η απάντηση. Είναι ακραία μορφή ρητορική. Η απάντηση σε αυτό είναι μια ακόμα πιο ακραία μορφή ρητορική.
0: Θανάση μου, ξέρεις τι λέει μια παροιμία. Ναι. Ότι όταν σπέρνεις μίσος, θερίζεις θύελλες. Κάπως έτσι το λέει ο θυμόσοφος λαός. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω κανέναν. Ούτως ή άλλως θεωρώ αυτού του τύπου τις αντιπαραθέσεις, τραγελαφικές τουλάχιστον. Η κυρία Λατινοπούλου έχει μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση, η οποία είναι μυσαλόδοξη σε πάρα πολλά, σε πάρα πολλά πεδία από αυτά που λέει, όχι μόνο για τους Ρωμά και για άλλες κοινωνικές ομάδες, τις οποίες κατά καιρούς απευθύνεται με ακραίες, με ακραίες εκφράσεις. Φαντάζομαι ότι...
1: Είναι για τους Ρωμά, είναι για τους Ρωμά και τους μετανάστες.
0: Φαντάζομαι ότι ο κύριος Παϊτέρης επέλεξε να της απαντήσει έτσι, κατά κάποιο τρόπο για να πάρει το αίμα του πίσω αυτό που λέμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κιόλας ότι μπορείς να χρησιμοποιείς και τέτοιου τύπου εκφράσεις.
1: Μπορείς
0: δηλαδή
1: φταίει,
0: να απαντήσεις, μπορείς να απαντήσεις με άλλο τρόπο.
1: Δηλαδή, αν διαφωνούμε σε οτιδήποτε εμείς οι δύο, θα σου έλεγα εγώ για τη μαμά σου τώρα τι έκανε.
0: Εντάξει, σε αυτή τη χώρα γενικώς τη μάνα την επικαλούμαστε πολύ συχνά.
1: Έλατε,
0: βέβαια,
1: ναι.
0: Και για το λάθος λόγο.
1: Επαναλαμβάνω εγώ. Τη μάνα γιατί να την μπλέξεις. Άσε όλα. Άντα πάντα και στη Λατινοπούλου με τρόπο που δεν είναι ο ενδεδειγμένος ή ο πρέπον ή ο δεοντολογικός μέσα. Και εγώ. Τη μαμά της Ραντινοπούλου γιατί να την μπλέξεις.
0: Γιατί και εκείνη έχει μπλέξει πολλές μαμάδες στο παρελθόν. Έτσι όπως έχει τοποθετηθεί.
1: Εντάξει,
0: και μπαμπάδες επίσης. Εντάξει, τώρα είναι η κουβέντα αυτή, δεν
1: επειδή
0: έχει νόημα.
1: Επειδή διαφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο.
0: Δεν τον δικαιολογώ.
1: Όχι, διαφωνώ εγώ με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται για τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Επαναλαμβάνω. Ακόμα και αν κάποιος θα μπορούσε να πει ότι συμφωνεί σε κάτι, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται το χάνει το δίκιο της. Το όποιο δίκιο της. Εγώ θέλω να πω το άλλο όμως. Για συγκεκριμένη μαμά, για ποιο λόγο να μιλήσει στη δημόσια σφαίρα τώρα. Ας την έρετε.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, με αυτά και με αυτά, να στείλουμε τις καλημέρες στους φίλους μας που μας ακούν, στη φίλη μας την Χρύσλα Γεωργακοπούλου, στο κορίτσι αυτό το χρυσό.
1: Τα φιλιά
0: η οποία είναι σε ένα ταξί και είναι τυχερός ο άνθρωπος που έχει πάρει κούρσα τη Χρύσλα. Δεν ξέρω πού την πηγαίνει. Το νου σας να το προσέχετε το κορίτσι μας. Έχουν στείλει εδώ οι ακροατές μας μηνύματα. Λέει ο Αλτάμπουρας: καλησπέρα, παιδες, καλή εκπομπή. Σκέψου να μην ήταν και φιλήσυχος. Α, για τον κύριο των 77 ετών, τι θα είχε ο πλοπολιβόλος.
1: Έλατε. 77 ετών.
0: Καλή ερώτηση. Και λίγο τη είπε τη φασίστρια, λέει ο Αθηναγόρας. Παιδιά, ψυχραιμία, να κρατήσουμε λίγο. Ό,τι δίνει, παίρνει πίσω η Αφροδίτη, λέει η Έλενα. Δεν μπορεί εκείνη να έχει το ακαταλόγιστο και να μαζεύονται όλοι οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Έχουμε μπει δυνατά για Παρασκευή. Θα πάμε να πάρουμε ωραίτατες διαφημίσεις, να ακούσετε και το τραγουδάκι, να μην πατήσουμε πάνω σε αυτό. Με το που επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται με τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, πολιτιών. Θα τα πούμε με τον κύριο Κλάψη. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Γιάννη Οικονόμου για να πούμε και τα πολιτικά μας. Προηγείται το άσμα.
4: Μπράβο Στέλλα!
5: Μπράβο Στέλλα!
4: Μπράβο Στέλλα!
5: Αγαπάω Στέλλα!

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: People have Repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centers of One.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: μοιράζομαι.
1: Να είμαστε κι εμείς, επιστρέψαμε, πήραμε αυτή την ανάσα.
2: Με Αντώνη Ρέμου που γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, Αντώνη. Πολύχρονος να είσαι. Χαιρόμαστε.
2: Και,
1: εμείς και όλη η Ελλάδα δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Και η οικογένειά του βεβαίως. Φίλοι του.
2: Ποια κοινή μας φίλη γενέθλια σήμερα μαζί με τον Αντώνη Ρέμου. Εγώ.
1: Όχι απλά εγώ.
2: Εγώ.
1: Λες να μας ακούει εγώ.
2: Ναι.
1: Ογούλα, αν μας ακούς, χρόνια πολλά, με υγεία και χαρές. Το σημαντικότερο.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτό όλο με τον Καραμαλή, πώς το κρίνεις?
1: Για τον Καραμαλή δεν ξέρω τώρα να σου πω. Αλλά για ποιο πράγμα απ' όλα μιλάμε για τον Καραμαλή? Χθες είπαμε.
2: Που τον επικαλούνται όλοι όσοι ενέβριζαν στο παρελθόν. Που λέγανε ότι παίζει PlayStation, ότι πάει στις ταβέρνες.
1: Α, γιατί μέχρι χθες λέγαμε.
2: Για το υπονοούμενο αυτό που συζητούσαμε, ότι δεν μπορεί να είσαι ερωτευμένος με την εξουσία.
1: Α, μπράβο. Γι' αυτό πήγε να τραγουδήσει Κυλαϊδόνη.
2: Ναι.
1: Και είπε στη συνέχεια αυτά που είπε για το. Πώς να τα δω. Εντάξει, από εδώ και πέρα φαντάζομαι θα ακούσουμε και άλλα τέτοια στην πορεία της κάλυψης.
2: Πάντως, οι πληροφορίες.
1: Στην πορεία της κάλυψης.
2: Οι πληροφορίες λένε ότι θα του γίνονται και δημοσίως ανοίγματα.
1: Ανοίγματα.
2: Άλλωστε το έχει πει, ας πούμε, και ο νέος γραμματέας της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
1: Ότι θα του γίνονται ανοίγματα.
2: Το έχει πει. Είναι υπό επεξεργασία
1: το
2: πλάνο.
1: Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να γίνουν ανοίγματα στο Σαμαρά, Θανάση μου. Ο Καραμαλής τώρα για μένα είναι. Δεν θέλω να πω ότι είναι είσοδος.
2: Έχει σημασία. Η στάση που θα κρατήσει ο Καραμαλής έναντι των πρωτοβουλειών Σαμαρά.
1: Ναι, αυτό έχει σημασία.
2: Αυτό λέω, ναι.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια, θα πούμε και για το Πασόκ. Αποφασίσαμε όμως με το Θανάση να δούμε λίγο τι συμβαίνει εκτός συνόρων. Όπως ενδεχομένως έχετε παρακολουθήσει, υπάρχει μια έτσι δυστοκία στην Ελβετία. Έχει πάει πολλοίς κόσμος, αλλά δεν πάνε αυτοί που θέλουμε να πάνε. Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταδείξει ότι θέλει να τελειώσει με αυτόν τον πόλεμο. Ο κύριος Νετανιάχου είναι αυτός που το πηγαίνει κάπως διαφορετικά. Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος Μακρόν είπε χθες ότι η πολιτική του Νετανιάχου, τόσο στο Λίβανο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, εκεί στη Γάζα και στην Δυτική Όχθη, τροφοδοτεί μνησικακία και βία. Σκεφτήκαμε λοιπόν να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Αντώνη Κλάψη. Τον παρακολουθείτε. Είναι αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, εγώ σας ευχαριστώ.
2: Χαίρετε.
1: Το ερώτημα είναι πού βαδίζουμε, κύριε καθηγητά. Θα δούμε τελικώς να πέφτουν οι υπογραφές για αυτή τη συμφωνία, ή εδώ πέρα υπάρχει ακόμα μια, πώς να το πω, ασυνεννόηση ανάμεσα στους βασικούς εμπλεκόμενους?
3: Υπάρχει μια μεγάλη ασάφεια η οποία κάθε φορά επιτείνεται και θα σας έλεγα ότι ακόμα και αν δούμε τις υπογραφές καλό να κρατούμε μικρό καλάθι για το τι θα εφαρμοστεί από όσο θα συμφωνηθούν και πού τελικά θα πάνε τα πράγματα, διότι οι υπογραφές θα μπουν ουσιαστικά σε μια προκαταρκτική συμφωνία. Δεν μιλάμε για ένα κείμενο που ολοκληρώνει τα πράγματα, αλλά που ανοίγει μια νέα διαδικασία, δηλαδή διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για να διευθετήσουν μια σειρά από ζητήματα. Σε όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί που να τα στραβώσει τα πράγματα. Επομένως, έχουμε πολλά ακόμα νομίζω να δούμε.
1: Να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έχει ακυρώσει το ταξίδι του στην Ελβετία ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Σωστά?
3: Ναι,
1: μέχρι
3: σωστά.
1: Εκεί. Έχουμε δει και μια αντίδραση από το Ιράν έπειτα από τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο.
3: Ναι.
1: Από εδώ και πέρα, είναι όλα στον αέρα? Υπάρχει κάτι που να μας λέει ότι αυτά μπορεί να είναι, ας πούμε, κάποιες έτσι τύπου αντιδράσεις πριν πέσουν οι υπογραφές? Μπορούμε να κάνουμε κάποια εκτίμηση?
3: Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι δεν είναι μόνο οι δύο οι παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν είναι απλώς μια διαπραγμάτευση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είναι πολυπαραγοντικό το ζήτημα. Για παράδειγμα, υπάρχει η παράμετρος που λέγεται Ισραήλ, που μερικές φορές είναι αστάθμητη η παράμετρος.
2: Και η οποία επηρεάζει και τους χειρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, έστω και παρασκηνιακά. Αυτό το
3: ήξεις-αφήξεις,
2: ξέρετε, που παρακολουθούμε.
3: Τους επηρεάζει καταρχάς προκαταβολικά, ναι. Διότι κατά τη γνώμη μου, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επλάξαν σε αυτόν τον πόλεμο, το έκαναν παρασυρώμενες από το Ισραήλ. Mm-hmm. Το Ισραήλ είχε την πρωτοβουλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησαν. Παράδοξο φαινόμενο, γιατί συνήθως ο ισχυρός είναι εκείνος που μπαίνει μπροστά και τραβάει τους υπόλοιπους από πίσω. Εδώ είχαμε το αντίθετο φαινόμενο. Και αυτό νομίζω εξηγεί και πολλά προβλήματα που είχε η αμερικανική στρατηγική. Δεν είχε δηλαδή ένα συγκροτημένο σχέδιο που ακολουθούσε, αλλά πολλές φορές σειρώταν, αγόταν και φερόταν από το Τελ Αβίβ ή Ουάσιγκτον. Το ίδιο, όχι με τον ίδιο τρόπο απαραίτητα, μπορεί να συμβεί και τώρα. Δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί παίρνουν την έγκριση των Ισραηλινών για να κάνουν το Α ή το Β, αλλά εξαρτώνται από αυτούς ως προς την εφαρμογή. Ας πω ένα απλό παράδειγμα. Έστω ότι υπογράφουν και αύριο το πρωί οι Ισραηλοί βομβαρδίζουν
2: το Λίβανο. Το Λίβανο, ναι.
3: Τι θα γίνει.
1: Μα να πω κάτι, αυτό λέει και σε επίπεδο ρητορικής ο Τραμπ, ότι εγώ θέλω πλήρη κατάπαυση πυρός και την ίδια ώρα Νετανιάχου βομβαρδίζει.
3: Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Νετανιάχου. Νομίζω ότι είναι φανερό αυτό, ότι δεν τον ελέγχει τον Τραμπ τον Νετανιάχου.
1: Δεν ελέγχει αυτόν, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, με τον οποίο συμφώνησαν να μπουν μαζί σε ένα μέτωπο όμως, έτσι. Τώρα πια. Δεν ελέγχει αυτόν που μαζί συμφώνησαν στην αρχή να κάνουν τον πάσιμο, για να το πω έτσι.
3: Εάν δείτε και την προκαταρκτική αυτή συμφωνία, έτσι όπως δημοσιοποιήθηκε, μιλάει για συμφωνία μεταξύ Ισραήλ, μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν κατονομάζει το Ισραήλ.
1: Δεν είναι σύμμαχος πια το Ισραήλ. Τώρα κάνω και λίγη πλάκα.
3: Σαφώς είναι σύμμαχος, αλλά εάν ήταν να δεσμεύεται το Ισραήλ, μάλλον θα κατανομαζόταν κιόλας. Ή θα ζητείτε από το Ισραήλ να υπογράψει.
2: Αυτό δεν είναι
3: συμφωνία.
2: Ένα ερώτημα. Ναι. Δηλαδή, κατά πόσο πια ασκεί την επιρροή που νομίζουμε ότι ασκεί η Αμερική στο Ισραήλ.
3: Ασκεί επιρροή, αλλά το Ισραήλ έχει αυτονομηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
2: Έτσι.
3: Και στο βαθμό που βλέπει ο Νετανιάχου ότι αυτό αποδίδει καρπούς με τον τρόπο με τον οποίο ίδιος αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Γιατί είπατε και πολύ σωστά αυτό που είπε ο πρόεδρος Μακρόν, ότι στο τέλος της ημέρας η πολιτική του Ισραήλ δεν έχει μακροπρόθεσμα απαραίτητα όφελος για το ίδιο το Ισραήλ. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ο ίδιος ο Νετανιάχου έτσι αντιλαμβάνεται. Πολιτική πυγμή, τώρα βρήκα την ευκαιρία, τώρα θα τελειώσω με όλους τους αντιπάλους του Ισραήλ, θα τους επιφέρω πολύ συντριπτικά, ας το πούμε έτσι, πλήγματα. Αφού του βγαίνει αυτό, δεν υπάρχει αντίδραση, δεν βλέπει κάποιον να το συγκρατεί, νομίζω ότι θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο και για έναν επιπλέον λόγο. Έχει και ένα προσωπικό όφελος από αυτή την ιστορία, Νετανιάχου, δεν το ξεχνάμε. Έχει μείνει στην εξουσία εξαιτίας του πολέμου, συντηρείται εκεί εξαιτίας του νέου πολέμου με το Ιράν. Και θέλει να το κεφαλαιοποιήσει αυτό και στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Άρα δεν έχει κανένα κίνητρο για να αλλάξει πορεία.
1: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω εγώ και έχει να κάνει με τους γείτονες. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε τον τελευταίο καιρό τη στάση Ερντογάν και στη ρητορική και στο πεδίο και πώς σχολιάζετε αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση της Κομισιόν του 25 σχετικά με την Τουρκία.
3: Ξεκινάω από το δεύτερο. Χρήσιμο είναι, θετικό είναι για την Ελλάδα, αλλά μην νομίζουμε ότι θα αλλάξει τα δεδομένα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μην έχουμε δει την ασαπάτη, θα το διαβάσει ο κ. Ερντογάν ή κάποιο άλλο Τούρκο ηθήνων αυτό και θα ανακράξει πω τι πάθαμε, μας κατηγορούν έτσι και πρέπει να αλλάξει.
2: Ολόδε μάλλον από την ώρα, κύριε καθηγητά, που φαίνεται η ευρωπαϊκή προοπτική να μην απασχολεί πια την Τουρκία.
3: Δεν υπάρχει
2: σε καμία περίπτωση.
3: Για την Τουρκία, γιατί ούτε η Τουρκία τη θέλει, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση τη θέλει. Επομένως, λένε ότι για να χορέψει ταγκό χρειάζονται δύο, εδώ δεν έχουμε ούτε τον έναν από του δύο. Επομένως, δεν το βλέπω να προχωράει.
1: Βέβαια, ξεχνάμε το χορό.
3: Είναι εντελώς σαφές αυτό. Τώρα, η Τουρκία δεν αλλάζει την πολιτική της απέναντι στην Ελλάδα. Ζήσαμε τα τελευταία χρόνια τα ήρεμα νερά. Θετικό είναι αυτό. Καλό είναι να έχουμε ηρεμία παρά να έχουμε ένταση. Γιατί κάθε φορά που προκύπτει ένταση, δημιουργούνται πρόσθετα προβλήματα, αναταραχές, κίνδυνοι για θερμοεπεισόδιο και το καθεξής. Αλλά τα ήρεμα νερά δεν λύνουν το πρόβλημα. Είναι μια προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος. Θετική. Αλλά παραμένουν οι διεκδικήσεις της Τουρκίας, το καζούς μπέλη, η αμφισβήτηση των ελληνικών χωρικών υδάτων, η αμφισβήτηση της φαλακρωπίδας της ΑΟΣ κτλ. Τίποτα από όλα όσα έχει θέσει η Τουρκία ως διεκδικήσεις βάρος της Ελλάδας τα τελευταία 50 και πλέον χρόνια δεν έχουν
2: και θα παραμείνουν στον αιώνα τον άπαντα ανεξαρτήτως αν οι σχέσεις βρίσκονται σε ύφεση ή σε πιο δύσκολο σημείο.
3: Θα έλεγα και κάτι περισσότερο. Κάθε φορά που έχουμε μια αλλαγή εξουσίας στην Τουρκία. Όχι μόνο δεν έχουμε χαλάρωση, δηλαδή δεν αφαιρείται κάτι από το καλάθι των ελληνοτουρκικών, αλλά προστίθεται και κάτι καινούργιο. Όποιος αναλαμβάνει την εξουσία θεωρεί δεδομένα αυτά που έχουν βάλει στο τραπέζι οι διεκδικήσεις, δηλαδή οι προηγούμενοι, και προστίθεται.
1: Καλά,
3: κάτι
1: το βλέπουμε
3: καινούργιο.
1: Αυτό με τη Γαλάζια Πατρίδα και το νομοσχέδιο. Τι άλλο να δούμε, δηλαδή.
3: Να μην έχουμε την αυταπάτη ότι κάποια στιγμή θα φύγει. Ο κ. Ερντογάν μια μέρα θα φύγει από την εξουσία. Είναι βιολογικό το θέμα. Μην νομίζουμε ότι την επόμενη μέρα θα έρθει κάποιο άλλο και ξαφνικά θα μαγικά. Θα βελτιωθούν όλα τα ελληνοτουρκικά.
2: Καλά και.
3: Δεν προέκυψε από τον Ερντογάν.
2: Ακριβώς. Και εμείς, ας πούμε, κιόλας τα ξέρετε καλύτερα εσείς, στα πρώτα χρόνια του Ερντογάν λέγαμε ότι ήταν και μια από τις καλές περιόδους.
3: Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι γεγονός αυτό. Είναι σχετικά καλή περίοδο ήταν η πρώτη περίοδος του Ερντογάν.
2: Που δεν το περιμέναμε τότε. Λέγαμε μουσουλμάνοι, τι θα κάνουν, τι θα ράνουν.
3: Να σας πω και κάτι πιο προβοκατόρικο, αν θέλετε.
2: Ότι τα περιχαλουλύτερα προβλήματα με τους κεμαλιστές, ας πούμε, τα είχαμε με τα πολεμικά.
3: Δηλαδή, ας πούμε, την τουρκική εισβολή στην Κύπρο την έκανε ο Μπουλέν Τσεβίτ, ο οποίος ήταν αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή του κόμματος που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ.
2: Η κρίση των ημείων επίσης με την ίδια παράταξη.
3: Το ίδιο πράγμα. Εγώ θα σας έλεγα και κάτι ακόμα πιο προβοκατόρικο. Μην τύχει και δούμε τον Ερντογάν να φέρει την εξουσία και τον αναπολύσουμε κιόλας.
1: Εντάξει, τα πάτε όλα. Αυτό το τελευταίο ήταν, νομίζω ότι...
3: Και λέμε ότι και πούμε ότι καλά είμαστε με αυτό.
2: Με την έννοια ξέρουμε...
3: Ο επόμενος είναι χειρότερος.
2: Με την έννοια ότι ξέρουμε τα καλά του και τα στραβά του. Σωστά.
3: Better with the devil you know, λένε. Καλύτερα με το διάβολο που ξέρει. Πάντως... Ο επόμενος μπορεί να είναι χειρότερος διάβολος.
1: Κλείνοντάς σας και...
3: Αυτός άγγελος δεν θα είναι.
1: Αποχαιρετώντας σας, κύριε Κλάψη, θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί σε αυτό το ραντεβού που έχουν δώσει για το ΝΑΤΟ οι δύο, φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν, για σένα έρχομαι μόνο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει 7-8 Ιουλίου.
3: Ναι.
1: Λένε σήμερα, αυτά λένε οι συνάδελφοί μας οι ανταποκριτές από την Κωνσταντινούπολη. Θα τα δούμε. Λοιπόν, χαιρετούμε.
2: Σας ευχαριστούμε.
3: Καλά. Πολύ.
1: Γεια σας.
3: Και
1: εμείς.
3: Γεια σας.

0: Ακούσαμε Ρίκι Μάρτιν και ποια, η Χριστίνα Αγγιλέρα, δεν είναι. Η καλλιτέχνη, ιδιαίτερη, είναι ο Ρίκι Μάρτιν και η Χριστίνα Αγγιλέρα. Εξαφανίστηκε κι αυτός από χρυσό που γης. Παλιά μεγάλη επιτυχία αυτή. Και αν και σεξ σύμβολ για τις γυναίκες όλου του κόσμου, αποκάλυψε ότι είναι γκέι. Το θυμάσαι, ο Ρίκι Μάρτιν. Πορτορικάνος επίσης.
1: Τον δώσαμε σε ένα άλλο κοινό.
0: Μεγάλη σχολή οι πορτορικάνοι καλλιτέχνες.
1: Ναι, τον δώσαμε σε ένα άλλο κοινό.
0: Σε ένα άλλο κοινό, σε ένα άλλο κρατήριο. Καθείς.
1: Σε ένα άλλο κρατήριο, τι να κάνουμε. Καθείς παιδιά με τα γούστα στη ζωή αυτή.
0: Όχι, αλλά ξέρεις, ήταν εντελώς κόντρα αυτό.
1: Κόντρα ρόλο.
0: Ναι, είχε προκαλέσει εξής. Είχε προκαλέσει πολλές απορίες γιατί ήταν ρε παιδί μου, ξέρεις πώς να σου πω. Σε σύμβολο.
1: Ο άνθρωπος ήθελε να είναι ομοφυλόφιλος. Εντάξει, οκ.
0: Όχι, και το θέμα και μάλιστα γίνει και μια ολόκληρη κουβέντα πώς όλη την καριέρα το υποστήριζε αυτό ενώ είχε έναν άλλον σεξουαλικό προσανατολισμό ο άνθρωπος.
1: Δεν το έλεγε ποτέ. Είχε
0: ναι, δεν το είχε πει. Δεν το είχε πει. Ο, και όχι μόνο αυτό. Ήταν για τις γυναίκες όλου του κόσμου.
1: Ναι. Και το κάνουν επίτηδες. Για τις πωλήσεις, για να συντηρούν το μύθο.
0: Μα γι' αυτό το κάνει.
1: Αυτό είναι λίγο κομπλεξικό βέβαια. Χωρίς να θέλω τώρα να στεναχωρήσω ο κόσμο.
0: Δεν θέλω να το κρίνω, αλλά δεν μπορώ να πω και στην ψυχολογία ενός ανθρώπου που βγάζει.
1: Στην ψυχολογία, όχι την τσέπη σίγουρα.
0: Δισεκατομμύρια κανονικά από αυτό όλοι.
1: Γιατί δεν υπήρξε κόσμο που δήλωσε την ταυτότητά του για να είναι ομοφυλόφιλο.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Ετεροφύλοφιλο και σάρωσε, α πούμε, επαγγελματικά και διέπρεψε.
0: Σου λέω όμω ότι ήταν μια συζήτηση που είχε ανοίξει έντονα τότε. Και για το γεγονός ότι απεκαλύφθη η αλήθεια, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπόρεσε, εν πάση περιπτώσει, να ισορροπήσει ψυχικά πριν και πέρα από όλα.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τώρα θα μας πείτε πώς από αυτά που συζητάμε θα πάμε στον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Να κάνουμε έτσι μια γέφυρα. Να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό και βουλευτή βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνετε, γεια σας.
2: Καλημέρα, γεια σας. Καλά.
0: Χαίρετε.
1: Ήθελα να ρωτήσω προς στιγμή, λέω τι έγινε. Έχει πέσει η γραμμή με αυτά που ακούει, τι γίνεται, μας ακούει, δεν μας ακούει.
2: Τα ακούγαμε πολύ προσωπική και ενδιαφέροντα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε.
0: Ενδιαφέροντα αυτά, παγκοσμίως. Λοιπόν, γεια σας.
1: Πώς πάει ο προεκλογικός αγώνας, τι γίνεται.
0: Συφθειότητα.
2: Με ρωτούν συχνά αν ετοιμάζεστε για εκλογές. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν είσαι αιρετός και όταν είσαι εκλεγμένος βουλευτής επαρχίας κτλ., λίγα πράγματα διαφοροποιούνται σε σχέση με την τελική προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, κάθε Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, όταν τελειώνουμε τις υποχρεώσεις μας στην Αθήνα, στο Κοινοβούλιο, στα υπόλοιπα, ανεβαίνουμε στην εκλογική περιφέρεια. Εκεί συναντάμε τον κόσμο, κάνεις πράγματα συνεχώς. Δηλαδή, δεν είναι
1: είναι για σας το καμιά... μόνιμο, λέτε δηλαδή. Δεν είναι ότι τώρα
2: δεν παίρνεις καμιά απόσταση από την τοπική κοινωνία, είτε χρονική, είτε δεν βλέπεις τους ανθρώπους, είτε δεν τρέχουν τα ζητήματα συνεχώς για να πεις ότι διαφοροποιείται κάτι ριζικά και φοβερά. Οι ρυθμοί είναι πάντοτε έντονοι. Και τώρα το καλοκαίρι που προς τις περιφέρειές μας έρχεται περισσότερος κόσμος, έτσι κι αλλιώς πυκνώνουν και οι επικοινωνίες και, και οι εκδηλώσεις και τα πράγματα που πρέπει κανείς
1: εδώ βλέπουμε όμως να πυκνώνουν και οι περιοδίες του Πρωθυπουργού, κύριε Οικονόμου. Και τα προεκλογικά διλήμματα και τα προεκλογικά μηνύματα, οι διαχωριστικές γραμμές.
2: Πράγματι, εντάξει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Τώρα, αν η ευθεία αυτή θα είναι μέσης απόστασης ή αν θα είναι, πώς να το πω, σπριντ ταχύτητας, είναι κάτι που νομίζω θα ξεκαθαρίσει αργότερα. Εγώ είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός έχει μια προσήλωση στην ολοκλήρωση των εκλογικών κύκλων και παρά όσα κατά καιρούς λέγονται, τα ζήσαμε και στο παρελθόν, νομίζω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά μην γελιόμαστε, είμαστε στην τελική ευθεία με ό,τι αυτό είναι πάγιτα. Αυτό δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, βλέπετε και όλο το υπόλοιπο σύστημα, ας πούμε. Ναι.
0: Σας φοβίζει το σενάριο να κάνει κόμμα ο κ. Αντώνης Σαμαράς όταν ο στόχος σας ο βασικός είναι η συσπήρωση, αλλά και ταυτόχρονα ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται δημόσιο ο κύριος Κώστας Καραμαλής, έστω και αν είναι δύο διαφορετικές ιστορίες, είναι αλήθεια.
2: Εντάξει, δεν είναι θέμα φόβου. Είναι σαφές ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ήταν πρωθυπουργός. Δεν θα είναι ευχάριστη η εξέλιξη τη δημιουργία ενός κόμματος. Πιστεύω ότι θα είναι μια λάθος κίνηση, η οποία θα αδικήσει και τον εαυτό του και την ιστεροφημία του. Θα είναι μια κίνηση εξαιρετικά νησιγενής από την αφετηρία της, αλλά δεν θα είναι κάτι ευχάριστο στην εκλογική μας στρατηγική και στην εκλογική μας στόχευση, θα είναι κάτι που θα περιορίσει την δυνατότητα της Νέας Δημοκρατίας να επαναφέρει κόσμο από αυτούς που σήμερα δημοσκοπικά είναι τοποθετημένοι στην γκρίζα ζώνη. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει ό,τι μπορεί να γίνει προκειμένου να αποτραπεί αυτή η κίνηση να γίνει. Επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι είναι μια κίνηση που είναι εντελώς λάθος και στρατηγικά και πολιτικά και τακτικά, όπως και να το δει κανείς. Χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι κάτι ευχάριστο.
1: Κατά τη γνώμη σας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς θέλει να κυβερνήσει ή θέλει να πριονίσει και στην τελική να ρίξει Μητσοτάκη?
2: Εντάξτε, εγώ δεν μπορώ να μπω σε τέτοιου είδους ερμηνείες. Δεν νομίζω ότι κάποιο από τα κόμματα που εμφανίζονται στο πολιτικό σκηνικό το τελευταίο διάστημα είναι κόμμα που πραγματικά έχει τις δυνατότητες να κυβερνήσει ή να ανταποκριθεί.
1: Ναι, αλλά τώρα σας ρωτάω για τον κύριο Σαμαρά συγκεκριμένα,
2: ναι,
1: δεν σας λέω για τον κύριο Καριστιανό.
2: Απαντώ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να απαντήσει στις απαιτήσεις που έχει μια σύγχρονη διακυβέρνηση, ούτε κανείς μπορεί να φαντάζεται ότι ένα καινούριο κόμμα προσωποπαγές μπορεί να στοιχήσει πίσω του πλειοψηφίες μεγάλες που να το φέρουν από τη θέση
1: του. Άρα το κάνει για να συστερήσει την αυτοδυναμία.
2: Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Το κάνει γιατί προφανώς πιστεύει ότι πρέπει να εκφράσει ένα ρεύμα που θεωρεί ότι δεν εκφράζεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία ή επειδή υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν πιο προσωπικό από ότι πολιτικό χαρακτήρα. Δεν θέλω εγώ να κρίνω και δεν είναι και ευχάριστη αυτή η συζήτηση για κανέναν από εμάς.
1: Ναι, αλλά είστε πολιτικοί αντίπαλοι πια. Ευχάριστη, ξευχάριστη, είστε πολιτικοί αντίπαλοι.
0: Για προσωπικά κίνητρα. Για τον κύριο Καραμαλή, τι λέτε?
2: Λέω ότι δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε αυτή την κατάσταση. Εκτιμώ ότι είναι τελείως λάθος. Είναι λάθος και για τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά.
0: Για τον κύριο Καραμαλή, τι λέτε? Υπάρχει περιθώριο έτσι να γεφυρωθεί το χάσμα?
2: Εντάξει, ο Κώστας Καραμαλής είναι ένας βαθιά παραταξιακός πολιτικός. Δεν νομίζω ότι έχει μετακινηθεί.
0: Πώς είναι βαθιά παραταξιακός πολιτικός?
2: Βαθιά παραταξιακός.
1: Βρίσκει ο άνθρωπος.
0: Επί διακυβέρνησης Τσίπρα δεν έλεγε τίποτα που πήγε η Ελλάδα να γυρίσει ανάποδα και επί κυβέρνησης Μητσοτάκη τα βρίσκει όλα στραβά.
2: Είναι ένας βαθιά παραταξιακός πολιτικός με πολύ ισχυρούς και συνεκτικούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία, με όλες τις γενιές της Νέας Δημοκρατίας. Ως πρώην πρωθυπουργός, πάντοτε οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν και ένα βαθμό δική τους οπτική σε μια σειρά από ζητήματα. Δεν πιστεύω ότι ο Κώστας Καραμαλής, όπως ποτέ δεν συνέβη στο παρελθόν, ούτε από την επόμενη εκλογική μάχη της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι απόν. Σε κάθε περίπτωση πάντως.
0: Γιατί σε ποια μάχη ήταν παρόν, κύριε Οικονόμου, ο κύριος Καραμαλής?
2: Σε όσους ήταν.
0: Αλήθεια, τώρα βγήκε, έκανε το 23 μια ομιλία στην τελευταία εβδομάδα των εθνικών εκλογών. Στη Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο, αν δεν κάνω λάθος, και πού άλλου ήταν παρόν? Ούτε στις ομιλίες του Μητσοτάκη δεν πήγαινε καλά.
2: Και στην Βόρεια Ελλάδα ήταν παρόν και η παρουσία του και οι συμβολικές του.
0: Εγώ δεν το λέω αυτό για τον Καραμαλή. Το λέω για να σας υπογραμμίσω ότι πρέπει να δείτε εάν υπάρχει ψυχική απόσταση με τον Καραμαλή και με το σύστημα Μητσοτάκη. Το στενό αυτό.
2: Εγώ λέω το εξής, για μένα ξέρετε είναι πιο σημαντικό. Πέραν από τον Σαμαρά, πέραν από τον Καραμαλή, πέραν από τους ανθρώπους που είναι σε έναν πιο στενό κύκλο. Τους δύο αυτούς ανθρώπους και πέραν και από τους ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ υπάρχει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό για μένα, για να απαντήσω και στην ουσία της ερώτησής σας και του προβληματισμού σας, που είναι και δικός μου προβληματισμός. Εδώ υπάρχει μια παράταξη και μια χώρα. Δεν υπάρχει λοιπόν περιθώριο για να στερηθούμε τη δύναμη και τη συνδρομή κανενός, που στη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών, ιδεολογικών, αξιακών ζητημάτων υπάρχει κοινός τόπος. Εγώ λέω λοιπόν ότι πηγαίνοντας προς εκλογές, η επιδίωξή μας θα πρέπει να είναι τα όρια του κόμματος να προσεγγίσουν τα όρια της παράταξης. Και αυτό απαιτεί μια ανάλογη στρατηγική και μια
1: πρέπει
2: ανάλογη
1: στρατηγική. Πρέπει να κλείσει ραντεβού ο κ. Κυρανάκης με τον Κώστα Καραμαλή.
2: Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που κάνουν υποδείξεις και πάντως δεν μπορώ να τις κάνω δημόσια. Λέω ότι τα όρια της παράταξης είναι μεγαλύτερα από τα όρια του κόμματος. Και πέραν από τα προσωπικά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει διαμόρφωση τη τάση του καθενός όπως είναι τώρα, πολιτικά. Οφείλουμε, συναισθανόμενοι την ευθύνη και απέναντι στην ιστορία της παράταξης και απέναντι στην κρισιμότητα της εκλογής για το μέλλον της χώρας, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να στοιχήσουμε σε αυτή τη μάχη όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στο όλον.
1: Προς την κατεύθυνση μια συνάντηση αυτή, λοιπόν, δεν θα έβλαπτε.
2: Προς την κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, λέω ότι οι δηλώσεις όλων μας προς όλες τις κατευθύνσεις και οι δημόσιες τοποθετήσεις πρέπει να έχουν κατά νου αυτό. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα, αφορά και κύκλους ανθρώπων. Καλό είναι και χαρακτηρισμοί έτσι αρκετά φορτισμένοι να λείπουν και αυτοί που παρακινούν γιατί θεωρούν ότι, ξέρω εγώ, αν γίνει ένα κόμμα Σαμαρά, για παράδειγμα, είναι η τελευταία τους ευκαιρία να ξαναμπούν στο πολιτικό σκηνικό. Και κάποιοι άλλοι που λένε, δεν πειράζει τώρα, ας φύγουν αυτοί, να έρθουμε εμείς λίγο πιο μπροστά. Όλα αυτά δεν βοηθούν.
1: Ωραία.
2: Εάν έχουμε ένα βασικό στόχο. Και ποιος είναι ο βασικός στόχος? Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ισότιμη αφορά, τελευταία ερώτηση. Με τη στάση του, ή θελημένα ή αθελά του, ο κύριος Καραμαλής αβαντάρει τον κύριο Σαμαρά? Κάνει πλάτη στον κύριο Σαμαρά, επαναλαμβάνω, ή θελημένα ή όχι?
2: Δεν θα το έλεγα αυτό. Εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Γνωρίζοντας τον πρώην Πρωθυπουργό και αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να πιστεύω αρκετά καλά. σας λέω αυτό που σας είπα και από την αρχή. Ο Κώστας Καραμαλής έχει μια βαθιά διαμορφωμένη παραταξιακή συνείδηση, η οποία νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας αυτή είναι που διαμορφώνει τη στάση του απέναντι στα πράγματα. Όμως πέρα από αυτό, επειδή στην πολιτική, η πολιτική στις μέρες μας δεν μπορεί να γίνεται μόνο με χαρακτηριστικά προσωποκεντρικά. Γίνεται με πολιτικό περιεχόμενο. Κάποιο πολιτικό περιεχόμενο πρέπει να εμπλουτιστεί για να αισθανθούν άνθρωποι ότι μπορεί να ξαναεκφραστούν από όλους τους παράταξης και να μην κοιτούν δεξιά και αριστερά. Λοιπόν. Αυτό είναι το μείζον και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Οικονόμου.
0: Γεια σας, κύριε Οικονόμου.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Να, για να μην παραπονιέσαι κι άλλος Λατίνος. Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας.
1: Ποιος παραπονιέται εμένα, λέει. Θα τρελάζομαι. Είμαι η μόνη που δεν παραπονιέται ποτέ για τίποτα, παιδιά. Και είμαι και μονίμως.
0: Για τον οποίο δεν έχουμε κάποιο νεότερο στο σεξουαλικό του προσανατολισμό, να είσαι σίγουρη. Για τον Ενρίκε, τον γιο του Χούλιο, του μεγάλου Χούλιο. Έτσι. Αυτό είναι ντουέτο με την Whitney Houston.
1: Ισχύει. Ρε Στανάση.
0: Θεός συγχωρέσει.
1: Είσαι χαρά της ζωής, παιδί μου. Δεν είναι κατάσταση αυτή μαζί.
0: Τι τραγουδιστριάρα.
1: Φωνάρα.
0: Κρίμα. Όχι, η μεγαλύτερη φωνή νομίζω που ακούσαμε εμείς. Επίσης θέλω να πω το εξής.
1: Να το πούμε γιατί μας έχουν μείνει δύο.
0: Ότι αύριο.
1: Αύριο, ημέρα Σάββατο, παιδιά. Έτσι, ένα
0: ημέρα Σάββατο, στα περίπτερα όλη η χώρα στα παραπολιτικά. Την Κυριακή, Κυριακάτικη απογευματινή. Και από τις 6 παρα 20 το χάραμα, η Στέλλα Καντώνα με, το στήλο, με τον Ντίνο Σχιωμόπουλο. Με τον Ντίνο Σχιωμόπουλο. Όχι με τον Γιώργο Στήλιο. Με τον Ντίνο Σχιωμόπουλο. Στο Μέγκα, Σαββατοκύριακο.
2: Αλίμονο, Θανάση,
1: αλίμονο. Αλίμονο, όντως. Να έχετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Τα λέμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός στις 12. Μένετε στα παραπολιτικά γιατί έρχεται δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα και τα γόρια της Ελληνοφρένειας. Θα τον στείλω μια μέρα στο Θήνιο, τέλος. Θα τον κλειδώσω κιόλας και τέλος. Άντε, γεια.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89. 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη.

0: Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.
4: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, δήλωσε το CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Πρόσθεσε ότι οι μεσολαβητές εργάζονται επί του παρόντος για την επίλυση του ζητήματος. Ο Πρωθυπουργός έχει προσήλωση στην ολοκλήρωση των εκλογικών κύκλων, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 κομμένα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου. Ανέφερε ότι η ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα είναι ευχάριστη εξέλιξη, θα είναι μια λάθος κίνηση και είπε πως θα πρέπει να γίνει ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τον Κώστα Καραμαλή είπε πως είναι βαθιά παραταξιακός πολιτικός με ισχυρούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος για την ύπαρξη ενός προοδευτικού πόλου που θα κόψει πρώτος το νήμα στις εκλογές, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης σημείωσε πως δεν τίθεται ζήτημα αν το κόμμα θα πάει όχι στη ΔΕΘ, ενώ είπε πως δεν είδε κάποιον να θέτει θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Σημαντική αύξηση σε αφίξεις και έσοδα καταγράφει ο τουρισμός στη χώρα μας. Το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 2,79 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αφίξεις ξένων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 27,1%. Κόλαφος ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 έκανε λόγο για αποτυχία της κοινωνίας που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση και την απαλλαγή του δεύτερου κατηγορούμενου. Συνεχίζεται το μυστήριο με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Δεν βρέθηκε αίμα στα πλημμένα ρούχα του 65χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιού της. Παράλληλα, δεν βρέθηκε DNA στα νύχια του κατηγορουμένου ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Στη διεθνή ενημέρωση, 18 νεκροί και 33 τραυματίες από τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Στα αθλητικά, μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό που έχει βάλει στο στόχαστρο του Μαϊλόβιτς και Καντιού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 34χρονο Ολλανδό Στεφάν Ντε Φράι.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,12% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στο 1,1454 ισοτιμία ευρωδολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι δημιουργήθηκε ως θεσμός το 1973, περιλαμβάνοντας τότε το 21ο Ράλι Ακρόπολης. Η αρχή του μύθου στο οποίο εξελίχθηκε ο εθνικός μας αγώνας ήταν το

0: 1951 όταν πραγματοποιήθηκε το Rally Elpa που το 1953 μετονομάστηκε σε Ακρόπολης. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 είναι ο 8ος από τους 14 αγώνες του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές μήκους 323 χιλιόμετρων στις 58 φετινές συμμετοχές με αυτοκίνητα διαφορετικών κατηγοριών από κάθε γωνιά του πλανήτη. Περιλαμβάνονται και 13 πληρώματα από την Ελλάδα. Οδηγοί και συνοδηγοί καλούνται να αντιμετωπίσουν μια διαφορετική χάραξη του αγώνα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που επιβάλλει μια νέα προσέγγιση στην διαχείριση δυνάμεων, υλικών και ελαστικών σε ειδικές διαδρομές όπως οι βοξίτες, ο Παρνασσός, οι κολίνες, το Μέναλο και άλλες.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Διεθνική Κοινωνική Συμφωνία. Σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
1: Δεν έδωσα σημασία σε αυτά που λέει Κεραμέως, δεν δίνω έτσι κι αλλιώς, αλλά κάτι καλό μάλλον μας προανήγγειλε εδώ. Μας περιέγραψε κάτι με τις αγορές εργασίας, κάτι με τους εργαζόμενους. Πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένοι, γιατί είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Έχουμε υγιή επιχειρηματικότητα, το είπε αυτό. Αν δεν το είπε, το λέω εγώ, θα μπορούσε να το είχε πει. Και υγιή, πώς το είπε, αγορά εργασίας. Αυτό και αν είναι υγιές εκεί μέσα, είναι πάρα πολύ σωστό, υγιές, ακμαίο. Οπότε, ό,τι καλύτερο και όχι μόνο. Τόσα καλά λόγια για την αγορά εργασίας, τους εργαζόμενους, τις συνθήκες και τις απολαβές. Δεν ισχύουν μόνο αυτά που είναι πολύ σημαντικά, αλλά είμαστε και πρώτοι πάλι στην Ευρώπη, είμαστε και παράδειγμα εκεί που ήμασταν το μαύρο πρόβατο.
0: Πριν από ένα χρόνο η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη.

0: μαγαζιτσά.
1: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου.
2: Μπράβο!
1: Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει.
0: Μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο.
1: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ.
2: Μπράβο!
3: Και έτσι από το παράδειγμα που είμαστε και πολύ καλοί στην Ευρώπη, όπως λέει και Αραμαίος, περάσαμε στο... τη νέα εφαρμογή, το app του Υπουργείου, της κυβερνήσεως, νομίζω 5 εκατομμύρια, 4, από εκεί στήχησε όλο αυτό, για να μαθαίνουμε που είναι το πιο φθηνό. Δεν σημαίνει θα πάμε να το πάρουμε κιόλας, αλλά έτσι να ξέρουμε, να ικανοποιούμε την περιέργειά μας. Και εδώ είναι το βιντεάκι του Πρωθυπουργού στο TikTok, με τα ηχητικά αυτά τα και όλα τα υπόλοιπα που βάζουν, που λέει ότι πριν πληρώσεις θα ξέρεις πού είναι το πιο φθηνό. Δεν σημαίνει θα πας, ούτε θα επιλέξεις το πιο φθηνό. Απλά θα ξέρεις. Ξέρεις ότι στην Καρδίτσα έχει πιο φθηνό γιαούρτι. Εμείς θα το πάρουμε εδώ, στην Αθήνα. Αλλά ξέρεις πού είναι το πιο φθηνό. Δεν έχεις μια αγωνία, μια περιέργεια. Τι ακριβώς, πού είναι το πιο φθηνό. Τα πιο φθηνά μανταλάκια στην Ελλάδα, πού να είναι. Α, περιέργεια. Μπαίνεις μέσα, είναι στην Go. Δεν θα πας ποτέ στην Go να πάρεις μανταλάκια. Αλλά, και αν πας, δεν θα πάρεις μανταλάκια. Αλλά όμως το έχεις αυτό και σου λύνεται μια απάντηση. Σου δίδεται μια απάντηση, σου λύνεται μια απορία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το βιντεάκι του Πρωθυπουργού, γιατί κάναν βιντεάκι για να αποδείξουν ότι έχουν κάνει μια εφαρμογή που δεν προσφέρει τίποτα.
1: Μπαίνεις στο πόσο κάνει.
0: Μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο.
1: Ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει.
0: Μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο.
1: Στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ, βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα.
3: Και μετά δεν λέει πηγαίνεις. Αυτό είναι το απόσπασμα. Μετά το έχουν κόψει, έχουν κάνει cut και λέει κάτι άσχετο στο βίντεο του Πρωθυπουργού. Γιατί έτσι όπως το περιγράφει, ναι, μπαίνεις μέσα, βλέπεις πού είναι το πιο φθηνό και τι, από όλα τα προϊόντα που χρειάζεσαι. Και αν ένα νοικοκυριό χρειάζεται εκείνη την ώρα 20 προϊόντα από τυρί, χλωρίνες, απορριπαντικά ή δεν ξέρω, μανταλάκια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα κάθεται δηλαδή ένα-ένα το προϊόν να βρει το barcode, να σκανάρει και να δει μανταλάκια εκεί. Τυρί εκεί. Ξέρω εγώ, απορριπαντικά θα πρέπει να πάμε εκεί. Και ωραία, τα κάνεις όλα αυτά, βρίσκεις που είναι τα πιο φθηνά και πηγαίνεις μετά, αρχίζει ένα tour στο γύρο της Αθήνας, εμείς εδώ οι Αθηναίοι, εσείς δεν ξέρω που βρίσκεστε και να βρούμε το πιο φθηνό. Ναι! Αυτό λοιπόν γίνεται, έχουν ξεκινήσει και τα γνωστά tours, όπως θα ακούσουμε τώρα, η ιδιωτική πρωτοβουλία θέλει τέτοια. Και όταν ανακαλύψει ότι υπάρχει ένα κενό και πρέπει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί, κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Καλύπτει το κενό. Θα ακούσουμε τώρα για τα πούλμαν που ξεκινάνε από τον Κυφισό.
4: Πόσο κάνει tours? Καθημερινές εκδρομές στα πιο φθηνά σούπερ μάρκετ του Λεκανοπεδίου. Αναχωρήσεις από Κηφισό κάθε μία ώρα. Διαφορετικά πακέτα προορισμών ανάλογα με τις προσφορές της ημέρας. Για σήμερα, Παρασκευή, πρώτη στάση στον Μασούτη Γαλατσίου. Για φέτα τρυπόλεως 13,45 το κιλό. Ανηφορίζουμε μετά στον Σκλαβενίτη Αμαρουσίου για βόια σπάλα 18,5 ευρώ το κιλό. Έπειτα περνάμε το ποτάμι και κατευθυνόμαστε στον ΑΒ Αγίας Βαρβάρας για γιαούρτι πρόβιο 4,5 ευρώ τον κεσέ. Μετά κατεβαίνουμε Πειραιά και στο Λίντλ Δραπετσόνας για κρεμμύδια κόκκινα 5 ευρώ το δίχτυ. Έπειτα με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα κατευθυνόμαστε στο My Market Βουλιαγμένης για σπρέι, για κατσαρίδες 2 συν 2 δώρο. Και τέλος ολοκληρώνουμε το tour μας στους πρόποδες του Ημιτού, στο Παντοπολείο η Αυθονία Ηλιούπολης για καροτέν με δίκτυ προστασίας 10-25 ευρώ και δώρο μια μπαντάνα. Πόσο κάνει tours τις Κυριακές και κρουαζιέρα στα σούπερ μάρκετ του Σαρονικού? Πόσο κάνει tours? Βάς. Στο μάρκετινγκ πήγε 9 ευρώ ο χαλβάς.
3: Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, η οποία από κάποιους ιδιώτες, γιατί μόνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία αυτά, που το κράτος τώρα να φτιάξει, να βάζει πούλμαν, θα ξεκινάτε από τον Κηφισό, από το σπίτι σας στον Κηφισό, από τον Κηφισό ξεκινάει το πούλμαν, κάνει το γύρο και παίρνετε τα προϊόντα που θέλετε, είναι πολύ χρήσιμο, ξεκινάτε το πρωί στις 9 και θα έχετε φτάσει την άλλη μέρα στις 9, μάλλον στο σπίτι και μάλλον ζωντανή. Αλλά ζωντανή να μην φτάσετε, είναι μια μικρή λεπτομέρεια σε όλο αυτό. Το ταξίδι έχει σημασία και θα καταλάβετε ότι η πόλη θα σε ακολουθεί και δεν σε πρόδωσε. Η Αλεξάνδρεια, όλα αυτά του Αλεξανδρινού, του Καβάφη ταιριάζουν απόλυτα εδώ. Οπότε πάρτε, δεν έχουμε βάλει τηλέφωνο επικοινωνίας, θα το βρείτε για να κάνετε το γνωστό tour. Όση ώρα εσείς παίρνετε το τηλέφωνο για το tour, θα ακούσουμε τον Νίκο Μπίστη, ο οποίος Νίκος Μπίστης, όπου πηγαίνει, σε όποιο κόμμα πηγαίνει, σε όποιο χώρο πολιτικό, χάνει ο χώρος αυτός. Όχι επειδή έχει τον Μπίστη, ίσως να είναι και αυτή η αιτία, δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά γενικώς χάνει. Δεν κερδίζει εκλογές. Τώρα είναι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα χάσει και τι σημαίνει χάνει στην περίπτωση του Τσίπρα. Αν δεν θα βγει πρωθυπουργός, αν θα είναι δεύτερος, αν θα είναι τρίτος, αν θα είναι πάνω από 15, αν θα είναι κάτω από 12, αν θα είναι κάτω από 8. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί ο Νίκος Μπίστης και μας περιγράφει, απαντάει σε ένα ερώτημα εκεί των δημοσιογράφων του Sky για τα οικονομικά και πού βρίσκει το κόμμα τα λεφτά να κάνει αυτές τις εκδηλώσεις.
2: Όλη αυτή η καμπάνια, όλος αυτός ο κύκλος, όλα αυτά τα ταξίδια, όλο αυτά ο σοχαμός που γίνεται, με τι χρήματα γίνεται?
5: Κοιτάξτε, με τα δικά μας χρήματα γίνεται.
2: Τα δικά σας γίνεται, ζέψεις, δηλαδή.
5: Εμείς οι ίδιοι θα χρηματοδοτήσουμε και χρηματοδοτούμε.
6: Όχι, τώρα
5: αυτή την υπόθεση.
6: Δηλαδή εσείς έχετε εισφέρει.
5: Το Ινστιτούτο.
6: Εσείς έχετε
5: εγώ,
6: βάλει χρήματα.
5: Έχω εισφέρει, ναι. Έχω
6: για
5: εισφέρει πόσα.
6: Για αυτή την εκστρατεία.
5: Και για αυτή και για την επόμενη και για οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω. Όχι, νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα πάμε στη λογική λίγα από πολλούς.
3: Πολύ καλή λογική αυτή. Εδώ ο Νίκος Μπίστης λέει: το χρηματοδοτούμε εμείς. Και τώρα και μετά. Τίποτα δεν έχει βάλει. Όταν μιλάει κάποιος έτσι, το χρηματοδοτούμε είναι και τώρα και τις προηγούμενες εκδηλώσεις και τις επόμενες. Όλα εμείς τα βάζουμε. Χωρίς στοιχεία. Χωρίς να λέει τι δίνουν, τι πληρώνουν. Μετά κάπου λέει το Ινστιτούτο. Όχι εμείς, άρα. Μπερδεμένο είναι, δεν έχει σημασία, αφού το λέει ο Νίκος Μπίστης, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Τον ρωτήσαν και για τα νέα πρόσωπα, μάλλον τον ρωτήσαν για τα παλιά πρόσωπα, που δεν τα θέλει ο Τσίπρας, γιατί θυμίζουν το παλιό κακό παρελθόν. Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, τον κακό ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει λανσάρει, ευτυχώς, κάποια νέα πρόσωπα που εκπροσωπούν το νέο κόμμα. Γι' αυτό το θέμα τοποθετήθηκε ο Νίκος Μπίστης.
7: Το βάρος στην πρώτη φάση δεν μπορούσε παρά να πέσει σε νέα πρόσωπα, σε νέο σχήμα, ακόμα και αν αυτό ξένησε ορισμένους, ακόμα και αν αδίκησε κάποιους, θα πω εγώ. Ναι. Διότι πολλοί κόσμος το στελεχικό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ σαν έτοιμοι από καιρό ήταν να πάνε
2: είναι να πάνε
7: στο Τσίπρα. Και είναι και φυσιολογικό, γιατί είναι η φυσική του ηγεσία, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο... Όμως, αυτό είναι το αρχικό σχέδιο. Σκέφτηκε ο Τσίπρας και πολύ σωστά. Αν εγώ εμφανιστώ ότι κάνω μια συγκόλληση των παλιών δυνάμεων, το καινούριο φύγει, να το πω για μένα, που ξέρετε ότι βγαίνω σπάνια πια στην τηλεόραση, εσείς είστε φίλοι μου και κάνω μια εξαίρεση. Αν έβλεπε ο κόσμος εμένα, που με ξέρει τόσα χρόνια, να πιω, να τσακώνομαι με τον Πασόκο, να ξαναμιλάω με το δεξιό, και όχι τα καινούρια πρόσωπα τα οποία βγήκανε. Του βγήκανε όλα τα πρόσωπα, όχι. Σας είχα πει την προηγούμενη φορά, δύο από τους πέντε να βγούνε είναι πάρα πολύ καλά. Βγαίνουν περισσότεροι.
3: Νομίζω βγήκαν όλα τα πρόσωπα, πολύ ωραία τα λέει. Εν τω μεταξύ βγήκε το πρωί να μιλήσει ως παλιό πρόσωπο για τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά εδώ έδωσε βάρος και ο ίδιος στα νέα πρόσωπα και εμείς αυτά τα πρόσωπα αγαπάμε από το νέο κόμμα. Ένα από αυτά είναι ο κύριος Νίκος Νιφούδης, αυτός που έλεγε καραγκιόζει τον Αλέξη Τσίπρα το 2015 και ότι κοροϊδεύει την κοινωνία και δεν τα έχει πάρει πίσω γιατί ήταν ο παλιός του εαυτός. Που έχει πει η κυρία Κουφονικολάκου, άλλο νέο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Βγαίνει λοιπόν ο Νίκος Νιφούδης να αναλύσει την πρόταση Τσίπρα για τις δωρεάν μεταφορές στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα λεωφορεία, τρένα και όλα τα υπόλοιπα. Και ρίχνει στο πάνελ εκεί ένα επιχείρημα ατράνταχτο για το πόσο θα βγουν κερδισμένοι οι άνεργοι, οι νέοι, όσοι χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς.
8: Κύριε Νιφούδη, εσείς πόσο το έχετε κοστολογήσει αυτό?
9: Θα σας πω. Το έχουμε κοστολογήσει 200 εκατομμύρια. Αλλά το ζήτημα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας έχει ένα διαθέσιμο εισόδημα. Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στον ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά, τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά. Όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
3: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο άνεργος δεν πληρώνει. Με την κάρτα ανεργίας δεν πληρώνει καθόλου. εισιτήριο. Εδώ ο κύριος Νηφούδης υπολόγισε ότι ο άνεργος θα κερδίσει 80 ευρώ. Δεν πληρώνει. Εκτός αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και του τα δίνει στην τσέπη του ανέργου. Επίσης είπε ότι έχουν κάνει τον υπολογισμό, γιατί δεν είναι τίποτα σκιτζίδες. Έχουν κάνει υπολογισμούς. Και έχουν βρει, και μας τα είπε εδώ ο κύριος Νηφούδης, ότι κερδίζει κάθε επιβάτης 80 ευρώ το μήνα από αυτό το σύστημα της δωρεάν μεταφοράς. Η κάρτα απεριόριστων διαδρομών το μήνα έχει 27 ευρώ. Πώς κερδίζει τα 80 αφού έχει 27? Για δε φοιτητές, μαθητές άνω των 65, ανάπηρους κτλ. Είναι 13,5 ευρώ. Πώς κερδίζεις 80 ευρώ? Είναι πολύ τεκμηριωμένο, θέλω να πω, το νέο επιτελείο. Καλά λέει ο Μπίστης. Είναι πολύ τεκμηριωμένοι όλοι αυτοί. Μελετημένοι και κυρίως σοβαροί. Δεν έχουν σχέση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ που πέταγε νούμερα στην τύχη. Εδώ έχουν κάτσει κάτω και τα έχουν, και έχουν και μεταδοτικότητα. Μπορούν να βγουν, να το πούνε και να το περιγράψουν. Πάρα πολύ ωραία και μπράβο. Και συγχαρητήρια. Μια τελευταία ερώτηση κάνω στον Πίστη για το πόσο αριστερός και τι είδους αριστερός είναι ο Τσίπρας.
10: Βρίσκεται διαφορά στη ρητορική του Αλέξη Τσίπρα του 19 και του Αλέξη Τσίπρα του 23 με τον σημερινό?
7: Ναι, νομίζω είναι προφανής αυτή. Και αυτή είναι και μια αντίφαση του όσων αντιπολιτεύονται τον Τσίπρα. Απ' τη μια τον κατηγορούν ότι άλλαξε και απ' την άλλη την ίδια στιγμή του λένε ότι είναι και ίδιος. Νομίζω ότι τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Του ασκείται και μία κριτική από παλιούς τους συντρόφους ότι δεν είναι πια ο ριζοσπάστης αριστερός. Νομίζω ότι είναι ο αριστερός της εποχής του. Ο Σαρραζίρ, ο Σαρραζίρ, δεν του μαλλιώνε. Δεν είναι πια ο ριζοσπάστης αριστερός. Νομίζω ότι είναι ο αριστερός της εποχής του.
11: Αν το δαργώσει σκύλος, δεν θα λυσάξει. Κοίτα κατάσταση. Ο Σαρραζίρ, ο Σαρραζίρ.
7: Νομίζω ότι είναι ο αριστερός της εποχής του.
12: Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γιώμησε ο τόπος. Κανέναν καλό δεν βλέπουμε.
3: Πολύ ωραία το διατυπώνει εδώ ο κύριος Μπίστης, ότι είναι ο αριστερός της εποχής του. Τι σημαίνει τώρα αυτό, τραβαγύρευε. Και ότι δεν είναι ο ριζοσπάστης αριστερός που ήταν κάποτε. Πολύ ριζοσπάστης ήταν κάποτε, το θυμόμαστε. Τι go back στη Μέρκελ είχε πει, τι go back στο Σόιμπλε, τι Μαντάμ Μέρκελ την είχε αποκαλέσει, τι ότι θα είναι μέρα μεσημέρι και θα δεχτεί η Μέρκελ τους όρους που θα τις βάλουμε εμείς, τι αγορές θα χορεύουν πάνω κάτω με τα νταούλια που θα βαράμε. Όλα αυτά γίνανε. Επειδή είχαμε ριζοσπάστη αριστερό. Δεν μας λέει όμως και το χρονικό σημείο που από ριζοσπάστης αριστερός έγινε αριστερός της εποχής του. Τι άλλαξε, τι συνέβη, ποια ήταν αυτή η κομβική στιγμή. Και ο Τσίπρας από εκεί που πήγαινε προς το ριζοσπαστισμό της αριστεράς ξαφνικά είναι στην εποχή της αριστεράς ή στην αριστερά της εποχής. Δεν μας το έχει εξηγήσει, έχουμε την περιέργεια. Δεν πειράζει, θα μείνουμε στην αριστερά. Αν δεν σας καλύπτει αυτή η αριστερά της εποχής, υπάρχει και ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία πρόταση, κάλεσμα προς πολλούς αριστερούς να συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτια του Μέρα 25, να βγουν στη Βουλή. Και αν βγουν μετά και δούνε κάτι ότι δεν πάει καλά, να φύγουν.
13: Εγώ δεν θεωρώ ότι το να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτιά μας θα είναι αυτό που θα μας βάλει στη Βουλή. Το αντίθετο. Επειδή πιστεύω ότι θα μπούμε στη Βουλή, εμείς θέλουμε να δώσουμε ζωτικό χώρο σε άλλες οργανώσεις, σε ανθρώπους που δεν μας συμπαθούν, που δεν θέλουν να έρθουν στο ΜΕΡΑ25. Να τους δώσουμε χώρο, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα από κάποιο πολιτικό χώρο. Και ας πούμε, ελάτε, μπείτε στα ψηφοδέλτια ως ανεξάρτητοι, αν θέλετε και εκλεγείτε, ανεξαρτητοποιηθείτε την επόμενη μέρα. Αν θέλετε και εκλεγείτε, ανεξαρτητοποιηθείτε την επόμενη μέρα. Φύγετε, αφήστε μας, παρατήστε μας.
14: Να φύγετε κύριε, να πάνε αλλού.

0: Πρέπει να πάρουμε πίσω τα εργαλεία που μας πήραν για να μας λαϊλατούν. Θέλετε? Ωραία.
1: Μπείτε στη Βουλή, πείτε, αν εξαρτοποιηθείτε.
0: Αν εξαρτοποιηθείτε και μιλήστε και εναντίον μας. Δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Επίσης σοβαρό κόμμα και επίσης σοβαρή άποψη αυτή. Ελάτε όλοι εδώ, δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε. Να μπούμε, να κάνουμε ένα ψηφοδέλτιο, να μπούμε στη Βουλή και φεύγετε την επόμενη μέρα, αφού θα έχετε γίνει βουλευτές. Θα ανεξαρτητοποιηθείτε και βρίστε μας μετά. Δεν τον νοιάζουν αυτά του Βαρουφάκη. Είναι large. Θέλει να βάλει πολύ κόσμο μέσα για να τον βρίζει μετά και από μέσα. Και απ' έξω έτσι κι αλλιώς. Ωραία δήλωση και πολύ σοβαρό εγχείρημα. Φαίνεται όλο αυτό. Εκπέμπεται η σοβαρότητα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Στη μία πλευρά, στην αριστερά γίνονται αυτά, με τον Ιφούδη, τον Βαρουφάκη και τα άλλα παιδιά, τον Πίστη και τα άλλα παιδιά. Στην άλλη πλευρά, την δεξιά και άκρο δεξιά, έχουμε ένα θέμα με τους γύφτους.
3: Και όλο αυτό που με ρωτάτε τώρα γιατί δεν μιλάνε, γιατί πολύ απλά βολεύονται. Γιατί είναι ψηφαλάκια σε περιφέρειες, γιατί γίνονται τέτοιου είδους αλυσβερίσια, γιατί έχουν δημιουργήσει πελατειακές σχέσεις με τους γύφτους, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι κερδίζουν εκλογές. Γιατί λέτε ότι οι γύφτοι έχουν ασυλία και κανένας πολιτικός δεν είναι.
4: Γιατί δεν θέλω το, γιατί γύφτη τώρα.
3: Κύριε Κουσουλέ, ακούστε τώρα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα να μπούμε σε ενοιολογικές έννοιες αυτή τη στιγμή.
4: Είναι και ο κ. Παϊτέλης εδώ.
3: Γιατί ο γύφτους τους λέω, γύφτους έλεγα, γιατί γύφτους θα τους λέω, μπορεί ο Κύρος Παϊτέρης ή εσείς θα τους αποκαλείτε όπως θέλετε.
4: Ρωμά εγώ θα τους λέω. Ρωμά θα τους λέω, εντάξει.
3: Φυσικά είναι δικαίωμά σας, όπως είναι και η ελευθερία της δικής μου έφτασης, θα τους λέω.
4: Ναι, εντάξει.
2: Είναι η κυρία Λατινοπούλου, η οποία γύφτους τους ανεβάζει, γύφτους τους κατεβάζει, τους Ρωμά, τους Τσιγκάνους γενικότερα, και στο Ευρωκοινοβούλιο και σε κάθε πάνελ και χωρίς να ερωτηθεί θα το πάει εκεί. Το έχει βάλει κάπως κεντρικό θέμα, πυρηνικό θέμα για το κόμμα της και την ύπαρξή της να καταφέρεται κατά των Τσιγκάνων, κατά αυτής της ομάδας και να τους αποκαλεί γύφτους. Όμως σε αυτό το πάνελ, στην εκπομπή του Κουσουλού, ήταν ένας γύφτος, σε εισαγωγικά η λέξη, ο γνωστός τραγουδιστής, ο κύριος Παϊτέρης, ο οποίος συμπεριφέρθηκε όπως θα ακούσουμε τώρα και όπως δεν είχε συμπεριφερθεί κάποιος γύφτος μέχρι τώρα απέναντι στη Λατινοπούλου.
5: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου,
4: ναι,
5: για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί.
4: Ναι.
5: Αν δεν γνωρίζει.
3: Εσείς έτσι πάνω,
5: ένα λεπτό, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Αν δεν γνωρίζει ο όρος γύφτος ποιος είναι, ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέω άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμηκε. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα, σε σκοτώνει, σου τυχώνει τότε. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ, ενικός, Ρωμά, πληθυντικός. Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν τι καλά δείτε, καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν

0: Εντάξει.
1: Λέω.
2: Συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, όχι. Τώρα
3: μην.
0: Όχι, όχι.
3: Είναι ντροπή σα.
0: Όχι, όχι.
1: Μήπω η μαμά τη αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
4: Δεύτερη φορά το λέει ο Παϊτέρης. Έκανε μια ερώτηση, δεν την περίμενε η κυρία Λατινοπούλου. Και πώς τόλμησε τώρα να κάνει και τέτοια ερώτηση και να αφήσει όλο αυτό το υπονοούμενο, το καταδικαστέο απέναντι στην κυρία Λατινοπούλου. Δεν το περίμενε και στο τέλος τον ξαναείπε γύφτο. Η Λατινοπούλου δεν θα ακούσουμε τον υπόλοιπο διάλογο, γιατί δεν ακούγονται, μιλάει ένας πάνω στον άλλον. Και κατέληξε πάλι η Λατινοπούλου λέγοντας γύφτο και τον Παϊτέρη. Φεύγουμε λίγο από την δεξιά και πάμε πάλι στην αριστερά του σήμερα με τα νέα στελέχη που λέει και ο Μπίστης που έχει ξαμολύσει ο Αλέξης Τσίπρας. Ένα τέτοιο είναι ο Χρήστος Βοσκόπουλος, ο οποίος είναι στον Ζαχαρό και κάνει την κομβική ερώτηση ο Ζαχαρός και δίνει μια απάντηση ο Βοσκόπουλος.
5: Αν σας ρώταγα πόσο τις εκατό κομμουνισμό έχει μέσα το Ελλάς, τι θα μου λέγατε?
6: Ναι, δεν το ξέρω.
5: Τι πιστεύετε? Έχει, μπορεί να μου πείτε δεν έχει καθόλου.
6: Κοιτάξτε, το ζητούμενο είναι να έχει, διότι πρέπει όλα τα ρεύματα της αριστεράς να αποτυπώνουν. Το θέμα είναι ποιος δίνει το χαρακτήρα.
5: Και κομμουνισμό.
6: Κοιτάξτε.
5: Ο κομμουνισμός, σας θυμίζω απλώς ότι σε όλη την Ευρώπη, εκτός από εμάς, είναι ποινικοποιημένος.
6: Όχι, όχι, κοιτάξτε.
5: Είναι εκτός νόμου.
6: Ναι, το ΚΚΕ είναι...
5: Εκτός από την Ελλάδα, είπα.
6: Ναι. Το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα το οποίο χαίρει εκτίμηση σε απόλυτο πολιτικό φάσμα στην Ελλάδα.
5: Δεν είμαι σίγουρος.

0: Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό.
1: Φυσικά. Αυτά ακούει ο Ζαχαρός και μετά λέει δεν ξέρω αν έχει την γενική εκτίμηση, αν πρέπει να υπάρχει, αυτό είναι στο πίσω μέρος, αν πρέπει να υπάρχει και τι θα γίνει. Να, εδώ τα έχει πει ο μεγάλος Γεώργιος Παπαδόπουλος και τα έχει ενστερνιστεί ο επίσης μεγάλος Σταμάτης Ζαχαρός. Και για να κλείσουμε αυτή την πρώτη ενότητα, επειδή έχουν πέσει πολλές μανάδες στο πάνελ εδώ και στον προβληματισμό μας, έρχεται και η Σοφία Βούλτεψη.
2: Κι εγώ έχω μία συμπάθεια, μου δούλεψα μαζί του, ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός, συνεργάστηκε με το Πασόκ αρμονικά, πιο αρμονικά από ότι παιδί μου λέγανε τότε στο Πασόκ, έλεγε υπουργός του Πασόκ, ότι όπως λέει, είπε στον γιο μου που τον συνάντησε, όπως συνεργάστηκα με τη μάνα σου, δεν έχω συνεργαστεί με τους δικούς μου.
3: Τι ήταν η μάνα?
2: Εγώ, είπε στο γιο μου.
3: Α, στο γιο σας, ναι.
2: Δεν με παρακολουθείς.
3: Δεν κατάλαβα, ναι. Ναι. Ένας...
2: Είπε στο γιο μου, όπως συνεργάστηκα με τη μάνα σου, του λέει, δεν έχω συνεργαστεί με... Όχι Πασόκος. Ναι. Πασόκος, Πασοκάρα, μεγάλη. Okay.

0: με παρακολουθείς.
1: Δεν κατάλαβα, ναι, νόμιζα ένας.
0: Όπως συνεργάστηκα με τη μάνα σου, δεν έχω συνεργαστεί με τους δικούς μου.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια. 2.11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και εδώ διάλογος της Σοφίας Βούλτευση με τον Κουσουλό επίσης. Τον Κουσουλό είναι, ναι. Νομίζω. Όχι. Χθες βράδυ είναι στο RT News, τη βραδινή εκπομπή. Που συζητάνε, ο Μόσχοβας νομίζω, που συζητάνε για την συνεργασία με τον Σαμαρά, πόσο καλός ήταν και πόσο με τους Πασόκους τότε υπουργούς είχαν συνεργαστεί καλά. Και περιγράφει Βούλτευση τι του είπε ο τάδε υπουργός, πρωτοκλασάντος, στο γιο της, μιλώντας για τη μάνα του, άρα την ίδια. Αλλά δεν την παρακολουθούσαν και χάθηκε όλο αυτό εδώ, η ομορφιά της στιγμής, και το επανέλαβε. Το τηλέφωνο το είπαμε, τον Κύρκο να τον πούμε, ο Δημήτρης που ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτος λαός, πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Έλα, Αποστόλα, ρε.
2: Έλα, φιλέ.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόρητο κτλ.
2: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
3: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
1: Θα σου πω κάτι, φιλέ. Δεν συμφωνώ
2: 100%. Πόσο τις 100?
1: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις βαρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι. Και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
2: Άρα και του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσει με τον κόσμο του.
1: Τόσο από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος τεχνικός. Κρίνουμε πολλές φορές από το μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος. Χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
2: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς του. Άρα δεν είναι αμόρφωτος, το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
1: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινό απευθύνεται.
2: Ναι.
1: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
2: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
1: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα.
2: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
2: και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
1: Καλά.
4: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
2: Αλλά με τα δυο χέρια έφερε μνημόνια.
1: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοφέδωσε το δόγμα της αριστεράς, την οποία πιστεύω και πιστεύεις, και δυστυχώς την τελαφάτησε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ναι.
1: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
2: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι όμως.
1: Όχι, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη στο λόγο. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας απολαμβάνω. Γεια σου, ρε Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
1: Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι. Θα είμαστε στις 30 του μήνα. Πού θα είμαστε στις 30 του μήνα?
2: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
1: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
2: Δώρα Στράτου στην παράσταση.
1: Στην παράσταση.
2: Πες τα σήμερα, λέω εγώ. Τσολιάσανε τσόλια μπάντο, μπεκεμπλέ με μπρατσάκια.
1: Σειρά 3. Βέβαια.
2: Α, θες να δεις από κοντά εσύ.
1: Βέβαια.
2: Δεν έχει αστεία.
1: Και θα σε απολαύσουμε.
2: Μην κάνετε τίποτα ανώμαλα γιατί θα σας βλέπω, φαίνεστε.
1: Έγινε. Φιλάκια πολλά.
2: Άμα θες ανομαλίες να πας πίσω. Πίσω.
5: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
5: Ο Θανάσης στον Πατηράκη από το Εγάλαιο.
2: Ωραία.
5: Καλά είσαι, αγόρι μου.
2: Καλά είμαι εσείς.
5: Εγώ δεν είμαι καλά.
2: Τι έχεις?
5: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνουν οι Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάρκυροι όλοι, φίλε.
2: Ήταν, τα δίνα σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
5: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
2: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνεις σύνταξη.
5: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα.
2: Άρα ούτε το εξάμηνο δεν βολεύει να μείνεις παραπάνω. Δεν τους βολεύει. Λυπάμαι που στο λέω.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας, ότι όλα εδώ μένουν και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τζιπρέων εδώ θα μείνουν. Να το ξέρεις.
2: Το ξέρω.
6: Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης.
7: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Κρατάς μυστικό?
16: Κρατάω.
15: Φιλάς σταυρό?
16: Φιλάω.
15: Παντρεύομαι.
16: Σόπα!
15: Αλλά...
16: Ο γάμος θρησκευτικός?
15: Όχι.
16: Πολιτικός?
15: Νο.
16: Τότε.
15: Κλιματιστικός.
17: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
15: Αλλά...
17: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
18: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
19: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
18: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
19: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
18: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
20: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις. Στο Vodafone.gr.
22: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια, και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά και Ελληνοφρένεια στα 90,1. Είναι η ώρα να θέσουμε ένα ερώτημα και να λάβουμε, αν λάβουμε, απάντηση.

ως δεξιός, δεν καταλαβαίνω γιατί ένας δεξιός που είναι φιλοευρωπαϊστής δεξιός, που είναι ατλαντιστής δεξιός, δεν λέω αν είναι με τον Πούτιν, αυτό είναι άλλη πλευρά. Δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.

0: Δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
1: Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν.
0: Η εξωτερική πολιτική της κυβερνήσης Μητσοτάκη είναι εξαιρετικά καλή. Η χώρα έχει ανέβει διεθνώς πάρα πολλά σκαλοπάτια.

0: Γιάννης.
1: Η χώρα έχει ανέβει διεθνώς πάρα πολλά σκαλοπάτια. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Που μ' ανάψανε ποτιές.
1: Λοιπόν, άρα υπό την έννοια αυτή δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν καταλαβαίνει, γι' αυτό βάλαμε και το τραγούδι τα σκαλοπάτια, γιατί ανεβαίνουμε σκαλοπάτια σαν χώρα. Δεν καταλαβαίνει γιατί ένας δεξιός δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Πάνε τόσο καλά τα πράγματα. Πώς δεν είπε γιατί ένας αριστερός δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ένας κεντρός, ένας σοσιαλιστής, ένας ελασίτης, τώρα που έχουμε του Τσίπρα. Όλα αυτά τα νέα άτομα που κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο με τόσο μεγάλη επιτυχία. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα ερωτήματα. Εμπλουτίσαμε δηλαδή το ερώτημα του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί έχουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις σας, όπως κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στο ακριβώς της ώρας, τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας.
3: Μικροαστή, θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς. Κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε. Κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε.
4: Ναι, παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
4: Ελληνοφρένεια.
5: Ναι, ίδια.
4: Μου δίνετε την Μπαλουρδοχιονάτη.
5: Εγώ είμαι.
4: Πού σε λέει Μπαλουρδοχιονάτη.
5: Τι θες.
4: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορές. Από τι ώρα κλείσει το τηλέφωνο.
5: Ό,τι ώρα γουστάρω.
4: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε. Από τη γιορτή τη μητέρα. Του Πανούση, το για τη γιορτή τη μητέρα.
6: Θα βράχει κυκλώσω το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
7: Το μαλλί πώς είναι.

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι.
1: Κάνει ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α,
3: α.
1: Κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
4: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και τη λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
5: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
6: Να κοίτα το πουλάκι.
4: Σώπα μου λέει μου. Εντάξει. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει.
5: Α,
4: δεν ντρέπεται.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
7: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι όποιο θες εσύ. Το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Τι όποιο θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
7: Για αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι. Βάλε το ζήσει τη στιγμή του Έρτη.
8: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
7: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινούς νητούς. Ναι, τέλειο. Κοινούς νητούς θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, okay. Ναι. Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
7: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη, μετά το επόμενο κοινούς νητή. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω εγώ.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
9: Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να ζω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
1: Γεια σου, Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το Οι αδερφές τατά από το Λαγκαδά, αλλά όπως το κάνατε εσείς, Οι αδερφές κατά από το Λαγκαδά. Να το φτιάξεις εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Οκ. Okay.
10: Γεια σας.
2: Γεια σας.
10: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
10: Καλημέρα, καλά είστε.
2: Καλά, συντρόφισσα.
10: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
10: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
10: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
10: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώ.
10: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
10: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
10: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
10: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αν δεν τα λέει
10: δεν
2: όλα.
10: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
10: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
10: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, ό,τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
10: Τον άφησε ο παππούς 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
10: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Ναι. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
10: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
11: Οι αδελφές
4: σκατά!
11: Από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά.
10: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
11: Οι αδελφές
4: σκατά!
11: Από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
10: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε.
10: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
10: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
10: Ωραία, Παναγία μου.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει.
10: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να πάω. Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
8: Μα η μοίρα κυβερνά. Και δεν έμεινε καμιά.
12: Ωραία, τι πάθαμε!
8: Από τις αδερφές.
4: Σκατά!
1: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει την Παρασκευή.
2: Α, ναι, για πες.
1: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλει σε παρακαλώ αν μπορείς από τους Λοκομόντες τον γκολ.

Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίτ, θα ξεφύγει θαυμάσια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ, Μαραντόνα πάντα. Σε προσωπική επίθεση, Μαραντόνα μόνος του, Μαραντόνα και γκολ.

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Όσους ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάδες, μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό, φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
0: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
5: Ναι.
0: Τι είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες και τα λοιπά. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το...
5: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?
6: Πάτρα παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
5: Αχα.
6: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
5: Πού είναι?
6: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
5: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
6: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
7: Μήλο μου κόκκινο, ροϊδοβαμμένο.
1: Το Μήλο σήμερα.
7: Κόκκινο, ροϊδοβαμμένο.
1: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
7: Γιατί με μαρανέ στο πικραμένο.
1: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
7: Γιατί με μαρανέ στο πικραμένο.
1: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα?

0: πάω τώρα και στη Ρατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, Μερακλού. Βύρωνα τι Βύρωνα.
1: Πολύ δώρα.
2: Σε τι?
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Το θυμάσαι?
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.
4: Σ' όλα τα αδέρφια και σ' όλα τα αλάνια που βρεθήκαν λαβωμένα από τα κρατικά τους γκάνια. Και για σας χίλια κουσμένοι, Αλέξη και Μιχάλη, τα ονόματα σας μέρες του λαού μας σκανδάλι.
5: Ναι, Ελληνοφρένεια.
2: Ναι.
5: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τις ευχές και ένα τραγούδι με κιθάρα, ροκ κιθάρα. Είναι παλιές ροκάς.
2: Ποιο τραγούδι?
5: Βάλε το μαχαιρίτσα, Πόσο σε θέλω, που έχει ένα σολάρισμα και καλό. Πόσο σε θέλω.

0: θα βάλει και για Παρασκευή για τον Κυριανάκη και για του άριστου ανιστόρικου το απολύρικα punishment. Μινόρε τη οργή.
1: Έγινε.
0: Να λίγο ιστορία.
2: Ένα μινόρε τη οργή σε λήψη δρόμου διαφυγή. Μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα τη ντροπή.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατό του ΕΑΝ.

0: σου στην περίοδο αιχμής.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Παραπολιτικά

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Πανελλήνια συγκίνηση για τον αγαπημένο δημοσιογράφο Ανδρέα Μαζαράκη, που έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία πορεία μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, την ιδιαίτερη αρθρογραφία αλλά και την πολυσχηδή προσωπικότητά του. Όλοι εμείς στην οικογένεια των παραπολιτικών τον αποχαιρετούμε με σεβασμό. Ο πολιτικός, ο επιχειρηματικός αλλά και ο αθλητικός κόσμος της χώρας εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους. Να πάρει το όνομά του το κλειστό γήπεδο του Στρέφη, προτείνει ο Χάρης Δούκας. Αγαπούσε χωρίς όρους, πάλευε για όσα πίστευε, δεν έκανε εκπτώσεις. Έγραψε σε ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης. Πάντοτινέ μου φίλε να έχεις καλές και αιώνιες θάλασσες, ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Πλαφόν σε ενίκεια, δάνεια και περιορισμού στην βραχυχρόνια μίσθωση προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την στεγαστική κρίση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το πλάνο συγκεντρώνει 50 μέτρα με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, τη στήριξη των ενοικιαστών αλλά και τη δημιουργία ενός μόνιμου πλαισίου κοινωνικής κατοικίας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από την ερμηνεία του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση δεν επιδέχεται παρερμηνίες, είναι ξεκάθαρα υπέρ των δανειοληπτών, αναφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Την πλήρη συμμόρφωσή τους ανακοινώνουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ωστόσο ζητούν διευκρινήσεις. Όλες οι λεπτομέρειες. Μεγάλες διαφορές για τα ίδια προϊόντα διαπιστώνουν οι καταναλωτές στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Με πλατφόρμες και διάφορα τέτοια τερτύπια η ακρίβεια δεν μειώνεται. Ο έλεγχος γινόταν και με το e-καταναλωτής, δηλώσε ο Απόστολος Ραυτόπουλος στα παραπολιτικά 90,1. Πυρετός διαβουλεύσεων μετά τη συμφωνία 14 σημείων Αμερικής και Ιράν, αλλά και το παρασκήνιο της αναβολής της επίσκεψης Βαν στη Γενέβη. Άμεση αποκλιμάκωση των τιμών σε βενζίνη και ντίζελ, εδώ και τώρα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, χαιρετίζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι συνέπειες δεν θα φύγουν από τη μία μέρα στην άλλη. Ωστόσο, η χώρα μας έχει το δημοσιονομικό περιθώριο να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου. Βόμβα για το δημογραφικό, σχεδόν 65.000 παιδιά λιγότερα το 2025. Σε μια 20ετία οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 39%. Την ίδια ώρα διπλασιάστηκαν οι τοκετοί μετά τα 40 έτη. Οι δημόσιες συντάξεις δεν θα αρκούν στο μέλλον, ανέφερε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Επικήρυξε για το λαγοκέφαλο στις ελληνικές θάλασσες. Σχέδιο με αμοιβή στους ψαράδες εξετάζει το Υπουργείο. Το 45% των Ελλήνων παίρνει αντιβιωτικά κάθε χρόνο, ανησυχητικά τα δεδομένα για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ποιοι και πώς απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στο Βόλο. 5 άτομα, εκ των οποίων οι 4 ανήλικοι, ελέγχονται από τις αστυνομικές αρχές ως υπεύθυνα για εκβίαση. Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό Ετιέν Καμαρά και σε προχωρημένες επαφές με τον Ολλανδό Ντε Φράι. Δίνουν και παίρνουν τα σερβικά δημοσιεύματα για τον Ομπράντοβιτς και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα.

0: 28 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι το στεγαστικό σχέδιο που τίθεται σε διαβούλευση και σύμφωνα με αυτό έρχεται πλαφόν στα ενίκια, στα δάνεια και κάποιοι περιορισμοί στα οικήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ένα θέμα που αφορά το μεγαλύτερο μέλος του πληθυσμού. Ο Γιώργος Μάλτης έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Θα λέγαμε ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να βάλει βέτο στον καλπασμό των ενοικίων με το σχέδιο που κατέβηκε για διαβούλευση για τη νέα στρατηγική και τη στεγαστική πολιτική για το 2026-2035. Ταυτόχρονα να σημειώσω, γιατί είναι σημαντικό, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκταση του προγράμματος σπίτι μου μέσω της παροχής φορολογικών κινήτρων στις τράπεζες για μειωμένα επιτόκια σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισόδημα. Τώρα, όσον αφορά το πλαφόν έρη, ουσιαστικά αφορά τη δημιουργία ενός δείκτη τιμών ακινήτων και ενοικίου, ο οποίος θα βασίζεται σε στοιχεία μεταβιβάσεων, μισθώσεων, τραπεζικών αποτιμήσεων, φορολογικών δηλώσεων και άλλων διαθέσιμων δεδομένων της αγοράς. Δηλαδή, ουσιαστικά ο νέος δείκτης δεν περιορίζεται έρη μόνο στην παρακολούθηση των τιμών στην αγορά κατοικίας ή στην ενοικίαση, αλλά αποτελεί τη βάση για στοχευμένες παρεμβάσεις τη λειτουργία τόσο της αγοράς όσο και των ενοικίων, ακόμα δηλαδή και μέσω καθορισμού ανώτατων τιμών μισθωμάτων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου.
0: Άρα λοιπόν, αν ένα ακίνητο, για να το πούμε έτσι να το καταλάβει και ο κόσμος, αν ένα ακίνητο έχει μια ηλικία τέτοια που δεν επιτρέπεται, ας πούμε,
1: είναι σε υποβαθμισμένη περιοχή,
0: είναι ένα παλιό ακίνητο, έτσι. Θα υπάρχει ένα ανώτατο όριο ενοικίου.
1: Ένα ανώτατο όριο δεν θα μπορεί πάνω, δηλαδή ο ιδιοκτήτης να το νοικιάσει πάνω από αυτό. Τώρα βέβαια αυτά είναι να δούμε από πότε θα ισχύσουν, γιατί εδώ πρόκειται για ένα εθνικό σχέδιο που έχει κάποιες προτάσεις, ουσιαστικά έχει πει σε διαβούλευση θα ακολουθήσουν και κάποιες προτάσεις ενδεχόμενα και πολιτών αλλά και φορέων και της Ένωσης Ιδιοκτητών αλλά και της Ένωσης Ενοικιαστών, και κάποια στιγμή θα καταλήξει και όταν βγει σχετικό νομοσχέδιο τότε θα δούμε τι θα λέει. Δηλαδή έχουμε χρόνο μπροστά μας. Τώρα, στο ίδιο σχέδιο,
0: ναι,
1: προβλέπεται η επέκταση του προγράμματος σπίτι μου. Το πρόγραμμα θα είναι σε μόνιμη βάση, καθώς εξετάζεται ένα μοντέλο στο οποίο οι τράπεζες θα χορηγούν στεγαστικά δάνεια με μειωμένα επιτόκια σε νέους και νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, λαμβάνοντας φορολογικές ελαφρύνσεις. Δηλαδή, αντί το δημόσιο να επιδοτεί απευθείας, όπως γίνεται τώρα, το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου στην τράπεζα, θα παρέχει φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες, προκειμένου οι ίδιες να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους στο επιτόκιο και ενδεχόμενα καλά δάνεια. Τώρα, στο ίδιο πλαίσιο, δημιουργείται ειδική κατηγορία Golden Visa, που θα προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης περισσότερων του ενός ακινήτου από έναν επενδυτή, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα ακίνητα δεν θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση, δηλαδή Airbnb, με στόχο τη σύνδεση της επενδυτικής ουσιαστικά δραστηριότητας με την αύξηση της διαθέσιμης στεγαστικής προσφοράς. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό μέτρο είναι ο μειωμένος ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Η πρόταση αξιοποιεί τη δυνατότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην κρατημένη να εφαρμοστεί χαμηλότερες συντελεστές ΦΠΑ σε κατοικίες που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωνικής πολιτικής. Η παρέμβαση λειτουργεί συμπληρωματικά ως άλλα εργαλεία, και εδώ που λέει άλλα εργαλεία, έρει εννοεί την κοινωνική κατοικία που οι ιδιοκτήτες θα κατασκευάζουν ολόκληρες περιοχές, σπίτια ή οικιστικούς οργανισμούς, και θα είναι υποχρεωμένοι να νοικιάζουν το 30% αυτών, το οποίο όμως μακροχρόνια θα περνά στον ενοικιαστή ως ιδιόκτητη κατοικία. Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα να δούμε.
0: Τώρα τι νεότερα έχουμε για τις συντάξεις χειρίας, Γιώργο?
1: Ναι. Εδώ είχαμε μια προσφυγή από κάποιες ενώσεις και συλλόγους του Συμβούλου της Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: όπου ουσιαστικά αφορούσε την λεγόμενη δεύτερη σύνταξη, δηλαδή σύνταξη κυρίας, κάποιος που έπαιρνε και δεύτερη σύνταξη σε δύο δικαιώματα. Δηλαδή έπαιρνε σύνταξη και έπαιρνε και τη σύνταξη του άντρα ή της γυναίκας που έχει
0: του πετάει. Του θανόντος, ναι.
1: Τώρα, η απόφαση ουσιαστικά είναι βόμβα και απευθύνεται σε 150.000 δικαιούχους, καθώς εναρμονίζεται με τον νόμο Κατρούγκαλου, το Συμβούλιο της Επικρατείας εδώ, που λέει ότι ο συνταξιούχος μπορεί να διαλέξει μία εκ των δύο συντάξεων.
0: Ναι, αλλά αν θυμάμαι καλά, αν θυμούμε σωστά, Γιώργο, εδώ το Υπουργείο Εργασίας είχε έρθει και είχε πει, διαστόματος της ίδιας της Υπουργού, ότι, ότι θα, δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο.
1: Είχε πει ότι θα αλλάξει. Τώρα να δούμε. Θα αλλάξει αυτό που δηλαδή θα καταληθεί η διάταξη του συγκεκριμένου νόμου Κατρούγκαλου ή θα πάει στο μοντέλο, γιατί υπάρχει και το άλλο σενάριο, να πάει στο μοντέλο όσοι παίρνουν σύνταξη κυρίας,
0: ναι.
1: Για τα πρώτα δύο χρόνια παίρνουν το 70% έρη. Για τα επόμενα μειώνεται στο 50%. Ή να πάει στο μοντέλο δηλαδή το να πάνε οι συντάξεις κυρίας και να παραμένουν στο 70% τη σύνταξη που έπαιρνε ο θανόντας. Τώρα είναι ένα σενάριο ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Αυτό ουσιαστικά τώρα, αν και εφόσον περικοπεί η δεύτερη σύνταξη για κάποιον που έχει 20 χρόνια ασφάλισης πεθαμένο, ο έπερος συνταξιούχος παίρνει 446,86 ευρώ. Θα πρέπει να επιλέξει δηλαδή, αν έχει περισσότερα δεν μπορεί να έχει, είναι το ανώτερο αυτό, αν δηλαδή η σύνταξη η δική του έχει καλύτερη εθνική σύνταξη, θα μπορεί να επιλέξει τη δική του εθνική σύνταξη μέσα στο πλέγμα των συντάξεων αυτών. Έρη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Γιώργο για το ρεπορτάζ. Τώρα την ίδια ώρα συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από την ερμηνεία της αποφάσεως του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, που συνεδρίασε χθες, είπε ότι η απόφαση δεν επιδέχεται παρερμηνείες. Είναι ξεκάθαρα υπέρ των δανειοληπτών. Βέβαια, από την πλευρά τους, οι services, οι εταιρείες δηλαδή διαχείρισης απαιτήσεων, λένε ότι θα συμμορφωθούν στην απόφαση, αλλά ζητούν κάποιες διευκρινήσεις. Μέχρι τότε θα πρέπει οι δανειολήπτες να συνεχίσουν να κατεβάλουν το ποσό του κεφαλαίου. Για να καταλάβουμε τώρα την υπόθεση αυτή, θα μας βοηθήσει ο δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, τον οποίο έχω την χαρά να φιλοξενώ στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολακόπουλε.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πανάγου. Εγώ χαίρομαι για την πρόσκληση.
0: Δώστε μας μερικές διευκρινήσεις, κύριε Νικολακόπουλε. Έχουμε μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία βγήκε το Φεβρουάριο, καθαρογράφηκε πριν από λίγο διάστημα, πριν από λίγες μέρες, και από εκείνη τη στιγμή και μετά έχει ξεσπάσει μια αντιπαράθεση μεταξύ και των κομμάτων, αλλά και των services φυσικά, αλλά και των δικηγόρων και πάνω απ' όλα των δανειοληπτών, οι οποίοι περιμένουν να δουν τι θα κάνουν σε σχέση με τα δάνειά τους.
2: Κυρία Πανάγου, πολύ σωστά το λέτε, είστε εμπειρή δημοσιογράφος. Υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι η δικαστική αυτή απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι άμεσα εκτελεστή και σεβαστή από όλους και είναι σαφέστατη, όπως είπε και ο Δικηγορικός Σύλλογος, όπως προκύπτει από τη μελέτη των δικηγόρων που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Το δεύτερο βασικό θέμα είναι ότι υπάρχει αναδρομικότητα. Δεν τίθεται θέμα μη αναδρομικότητα, διότι μιλάμε για μια δικαστική απόφαση που ερμηνεύει ένα νόμο. Δεν είναι ένας καινούριος νόμος που πρέπει η ισχύ του να ξεκινήσει από την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Άρα πρέπει να καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις των δανειοληπτών που έχουν κερδίσει τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Και τρίτον, ο τρόπος υπολογισμού είναι στη μηνιαία δόση, δηλαδή η τοκοφορία γίνεται σε κάθε μηνιαία δόση. Αυτό που προσπαθούν οι services και οι τράπεζες και τα funds να προκαλέσουν μια παρερμηνία της απόφασης έγινε στο εξής. Πρώτον, επειδή με την εφαρμογή αυτής της απόφασης θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν όλα τα δοσολόγια και εκεί που παίρνανε μια τοκοφορία, παραδείγματος χάρη για μια συγκεκριμένη δόση γύρω στα 200 ευρώ το μήνα, ο κανονικός τόκος με την απόφαση του Αρείου Πάγου είναι στα 20, δηλαδή το 1 δέκατο.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν όλες αυτές τις δόσεις για τις μελλοντικές δόσεις και για τις προηγούμενες να γίνει συμψηφισμός ή να επιστραφούν χρήματα για αυτούς που έχουν εξοφλήσει το δάνειό τους.
0: Ωραία, μπορείτε να μας δώσετε τώρα μια, να μας διευκρινίσετε τώρα την απάντηση που δίνουν οι servicers. Λένε λοιπόν ότι εμείς θα συμμορφωθούμε με την απόφαση, αλλά εσείς στο μεταξύ συνεχίστε να καταβάλλετε το κεφάλαιο. Αφού αυτή τη στιγμή εδώ μιλάμε για τόκους οι οποίοι πρέπει να επιστραφούν. Για ποιο λόγο οι δανειολήπτες θα πρέπει να συνεχίζουν να δίνουν δόση ακόμα και αυτή του κεφαλαίου?
2: Θα σου πω, πολύ, πολύ εύστοχο και λογικό είναι το ερώτημά σας. Κύριε Πανάγου, εδώ
0: και αν δεν πληρώσουν, για να το συμπληρώσω κύριε Νικολακόπουλε, ναι, και να απαντήσετε συνολικά, και αν δεν πληρώσουν, θα έχουν κάποιες κυρώσεις, δεδομένου ότι δεν οφείλουν πια?
2: Ακριβώς, εκεί είναι η παγίδα. Η παγίδα είναι η εξής. Κατά κανόνα τα funds και services δημιουργούν, κάνουν κάποια τρίκ, κάποιες μεθοδεύσεις, τα μαγικά λογιστικά που λέω, για να μπορέσουν να διωγγώσουν τις οφειλές, αφενός και αφετέρου να πετάξουν τους δανειολήπτες από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Αυτό λοιπόν, αυτό που λένε τώρα είναι μια παγίδα, διότι κάποιος ο οποίος έχει δώσει 5 και 10 χιλιάδες παραπάνω σε τόκους, είναι πολύ πιθανόν και λογικό να μην συνεχίσει να πληρώνει, διότι αυτά τα ποστά θα πρέπει να συμψηφιστούν. Και ξεχνάμε, όπως είπα και προηγουμένως, ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κανονικά έχουν εξοφλήσει τις οφειλές στον νόμο Κατσέλη. Άρα αυτά δεν μπορούν να συμψηφιστούν με μελλοντικές δόσεις ή έχουν κάποιες πολύ μικρότερες, ας πούμε, δόσεις για ένα-δύο χρόνια, που είναι το ποσό που θα δώσουν λιγότερο από αυτό που θα πρέπει να πάρουν. Άρα, εάν λένε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν το κεφάλαιο και αυτοί δεν το πληρώσουν, θα βρουν αφορμή να τους στείλουν ένα έγγραφο και να τους πούνε ότι δεν τηρήσατε τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, άρα σας πετάμε έξω από αυτή τη διαδικασία, να το πω απλά. Mm-hmm. Επομένως, δεν εντάσσεστε σε αυτό το ζήτημα, ζητάμε όλο το ποσό και ξεκινάμε διαδικασίες πληστηριασμών. Και μην ξεχνάμε ότι και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα το ίδιο τρίκ κάνανε με τους τόκους. Διωγγώσανε τους τόκους, ο άλλος δεν μπορούσε να πληρώσει τη διπλάσια δόση, του στέλνανε χαρτιά ότι υπάρχει υπόλοιπο και με το υπόλοιπο αυτό τον βγάλαν έξω από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, κοινοποιήσανε προγράμματα πληστηριασμών. Πολλές φορές γίνανε και πληστηριασμοί, γιατί μην ξεχνάμε ότι για κάθε έγγραφο που κοινοποιείται πρέπει να γίνονται ανακοπές, δικαστήρια.
0: Σωστά.
2: Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να ανταπεξέλθει σε αυτά τα έξοδα και επομένως με αυτόν τον τρόπο πολλές εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες δανειολήπτες, βρέθηκαν σε δεινή θέση. Κάτι ανάλογο πάνε να κάνουν και τώρα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νικολακόπουλε, για την παρέμβασή σας και για τις συμβουλές που μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, οι καταναλωτές διαπιστώνουν μεγάλες διαφορές για τα ίδια προϊόντα μπαίνοντας στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Ο κύριος Απόστολος Αυτόπουλος μίλησε εδώ στο σταθμό μας στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα. Είπε ότι με τερτύπια τέτοια και πλατφόρμες η ακρίβεια δεν μειώνεται. Το ρεπορτάζ έχει ο Βαγγέλης Μαντραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχει δίκιο ο κύριος Αυτόπουλος ότι με τις πλατφόρμες δεν μειώνονται οι τιμές. Όμως δεν είναι. Δείχνουν μια διαφάνεια. Η πλατφόρμα δίνει
0: βασικά,
3: μια διαφάνεια.
0: Βασικά, Βαγγέλη, αυτό που διαπιστώνει κανείς μπαίνοντας στην πλατφόρμα για το ίδιο προϊόν, διαπιστώνει ακόμη και διαφορά, ακόμη και 1 ή 1,5 ευρώ. Είναι σημαντικό. Για βασικά είδη διατροφής πάντα μιλούμε. Δηλαδή, βλέπει κάποιος 7-8 αλυσίδες σούπερ μάρκετ να πωλούν τα μακαρόνια, ας πούμε, από 1 ευρώ τιμής 1 ευρώ έως 1,67. Και σε άλλα βασικά προϊόντα επίσης παρόμοιες εικόνες.
3: Έχει μεγάλη διαφορά σε πάρα πολλά προϊόντα, ειδικά όταν τυχαίνει να κάνουν κάτι προσφορές. Είναι καλό να υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα, αλλά αυτό, όπως είπε ο κ. Αυτόπουλος, δεν μειώνει τη μεσαίρη. Δεν πρόκειται να ρίξω άλλο στη τιμή επειδή φαίνεται στην πλατφόρμα. Και πριν φαινόταν αυτό στο καταναλωτή. Κανένα δεν μείωνε τις τιμές για αυτόν τον λόγο. Άλλοι είναι οι παράγοντες που θα οδηγήσουν στη μείωση των τιμών. Η μείωση του ΦΠΑ, ο καλύτερος έλεγχος της αγοράς μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτά είναι μέτρα που θα φέρουν. Αυτά είναι και λίγο επικοινωνιακά, όπως υπόθηκε, γιατί μια πλατφόρμα την είχαμε, αλλά κανένα δεν τη χρησιμοποιούσε, γιατί κανένα δεν τροφοδοτούσε τα στοιχεία. Έχει διαφορές, είναι καλό που υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, δεν είναι πανάγια για την ακρίβεια. Όπως και ο καταναλωτής δεν γκρέμισε την ακρίβεια το 2022-2024, Έρη.
0: Ναι. Πράγματι, είναι μια πλατφόρμα η οποία μας δείχνει ακριβώς τις τιμές που επικρατούν στην αγορά, μας δείχνει και τις τιμές σε σχέση με την Ευρώπη.
3: Ευρώπη και αυτό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και, και μας θλίβει περισσότερο, Βαγγέλη.
3: Έχει μια ιδέα περί πόσο πουλιέται έξω. Και βέβαια, αυτό που δεν παίρνει υπόψη η πλατφόρμα είναι την αγοραστική δύναμη. Γιατί άλλη είναι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα, άλλη του Ιταλού, άλλη του Γερμανού και άλλη του Ολλανδού. Εδώ είναι ονομαστικές τιμές. Όταν βλέπεις ένα προϊόν το οποίο έχει την ίδια τιμή στην Ελλάδα και στην Ολλανδία, είναι πολύ πιο φθηνό για τον Ολλανδό. Είναι σαφές ότι είναι πολύ πιο φθηνό για τον μέσο Ολλανδό από ότι τον μέσο Έλληνα.
0: Αλλά αυτό που σχολιάζουν οι καταναλωτές είναι ότι δεν μπορούν να πηγαίνουν στο ένα σούπερ μάρκετ διότι βρήκαν εκεί φθηνά τα μακαρόνια και φεύγουν να πάνε σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ γιατί εκεί βρήκαν φθηνό το απορρυπαντικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να βρεθεί μια συνολική και ευρύτερη λύση πέραν της καταγραφής.
3: Αυτό δεν πρόκειται να λυθεί, Έρη. Αυτό μπορεί να το λύσει ο ίδιος ο καταναλωτής αποκτώντας μια αίσθηση του τι τον συμφέρει. Δεν λέω το ποιο είναι το πιο φθηνό, αλλά τι τον συμφέρει στην τσέπη και στην αξία που λαμβάνει. Γιατί δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το φθηνό. Το φθηνό λένε το τρώνε οι σκύλοι.
0: Ναι, σωστά.
3: Λοιπόν, αυτή είναι η αίσθηση. Καλό είναι να υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, αλλά είναι...
0: Ναι.
3: Να μην το πω, να μην είμαι πανώ υπερβολικός, δεν μπορεί να γκρεμίζει την ακρίβεια αυτό το πράγμα. Η ακρίβεια υπάρχει, είναι εδώ και μεγαλώνει συνέχεια. Έχουμε φτάσει τα τρόφιμα 40% ακριβότερα από ό,τι ήταν το καλοκαίρι του 2021.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
4: Είναι άλλη μία πλατφόρμα μέσα στις πολλές πλατφόρμες που υπάρχουν που ο έλεγχος των τιμών θα μπορούσε να γίνει και με την προηγούμενη πλατφόρμα του e-καταναλωτής, αλλά θα μπορούσε να γίνει και μέσα από τα e-shop των σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί να τέλθει η μείωση των τιμών μέσα από μία έρευνα, από ένα σερφάρισμα σε μία πλατφόρμα. Η μείωση των τιμών έρχεται από άλλα σοβαρές ενέργειες οι οποίες δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, ενώ από μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας, ενώ από μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης, ενώ από ελέγχους οι οποίες πρέπει να γίνονται από την πηγή, δηλαδή από το χωράφι μέχρι το ράφι, από την πολυεθνική μέχρι να φτάσει το προϊόν στον καταναλωτή, με πλατφόρμες και διάφορα τέτοια αιτήτια, η ακρίβεια δεν μειώνεται, δεν περιορίζεται ούτε και ο ανταγωνισμός.
0: Πανελλήνια συγκίνηση για τον αγαπημένο δημοσιογράφο Ανδρέα Μαζαράκη που έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία πορεία, μια σπουδαία παρακαταθήκη μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, την ιδιαίτερη αρθρογραφία του, την πολυσχηδή προσωπικότητά του. Όλοι εμείς εδώ στα Παραπολιτικά τον αποχαιρετούμε με σεβασμό. Ο πολιτικός, ο επιχειρηματικός αλλά και ο αθλητικός κόσμος της χώρας εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, στους δικούς του ανθρώπους. Ο Χάρης Δούκας ζήτησε να πάρει το όνομά του το κλειστό γήπεδο του Στρέφη. Ο Κώστας Μπακογιάννης έγραψε σε ανάρτησή του ότι αγαπούσε χωρίς όρους, πάλευε για όσα πίστευε, δεν έκανε εκπτώσεις. Ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον αποχαιρέτησε γράφοντας: «Παντοτινέ μου φίλε, να έχεις καλές και αιώνιες θάλασσες». Γεννημένος στο Μεταξουργείο, μεγαλωμένος στα Εξάρχεια, ο Ανδρέας Μαζαράκης σπούδασε οικονομικά και νομική, ασχολήθηκε με το θέατρο, με τη μουσική και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας είχε ενεργή συμμετοχή στο φοιτητικό κίνημα. Αν και εργάστηκε για χρόνια στον χώρο των εισαγωγών και των εξαγωγών, η μεγάλη του αγάπη ήταν το ραδιόφωνο, με σπουδαίες εκπομπές, ο Εξαρχείων και φυσικά μουσικές εκπομπές που άφησαν εποχή. Επίσης, αγαπούσε πάρα πολύ τον αθλητισμό και διατέλεσε πρόεδρος του ιστορικού Αστέρα Εξαρχείων.
5: Λέμε τα βράδια την παρέα μας να την κάνουμε και μελωδική και θεματική, με θέματα πιο ευχάριστα, πιο κοντινά, πιο διαχρονικά. Μα πάνω απ' όλα να έχουμε πάντοτε ένα μουσικό δίωρο αφιέρωμα. Παρασκευή ζουν το ανάγνωσμα και μουσικού αφιερώματος η εγκάρδια κατάθεση. Ξεχωριστή βραδιά απόψε, ένας μουσικός περίπατος, πάρα πολύ εγκαρδίος. Και το τρίωρο αφιέρωμά μας, χαρισμένο στον κατ' εμέ μεγαλύτερο Έλληνα τραγουδιστή όλων των εποχών, στον πολύ αγαπημένο τον Νίκο τον Γούναρη.

0: Συνεχίζουμε το δελτίο μας με τον πυρετό διαβουλεύσεων μετά τη συμφωνία 14 σημείων Αμερικής και Ιράν, αλλά και το παρασκήνιο φυσικά της αναβολής της επίσκεψης του Βαν στη Γενέβη. Ο Σπύρος Ερμπέτης έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τι να κάνει ο Βαν να πάει στη Γενέβη, αφού οι υπογραφές είχαν πέσει και από ό,τι φάνηκε δεν υπήρχε και λόγος.
1: Αυτό όμως νομίζω είναι πλέον το μικρότερο, το πιο ασήμαντο από όλα όσα έχουν εξελιχθεί.
0: Σωστά.
1: Και πάρα πολλά αυτά που έχουν εξελιχθεί. Τελευταία εξέλιξη είναι, προέρχεται από τη μετάδοση του ρεπορτάζ του CNN, το οποίο επικαλούμενο αξιωματούχο Αμερικανό αναφέρει ότι ουσιαστικά είναι στον πάγο οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι οποίες αναμένονται να ξεκινήσουν στην Ελβετία με φόντο την τελετή υπογραφής, η οποία και αυτή βέβαια, όπως είπαμε ήδη, ακυρώθηκε, που και αναμενόταν να γίνει σήμερα Παρασκευή. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του CNN, η Τεχεράν ζητά εγγυήσεις για τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Και αυτό, θα λέγαμε, τελικά είναι ο λόγος για τον οποίο είχαμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Να πούμε ότι πριν από την ανακοίνωση από πλευράς των ΗΠΑ ότι τελικά ο J.D. Vance δεν θα έκανε το ταξίδι στην Ελβετία, υπήρχε ρεπορτάζ σε λιβανέζικο μέσο στο Αλ-Μαγιαντίν, όπου αναφερόταν ότι η ιρανική αντιπροσωπεία δεν θα πήγαινε τελικά στην Ελβετία λόγω των εξελίξεων στο Λίβανο. Τουλάχιστον 18 νεκροί είναι ο απολογισμός της τελευταίας επίθεσης και των τελευταίων Ισραηλινών βομβαρδισμών στην περιοχή. Ενώ είχαμε βέβαια από την πλευρά του Ισραήλ 4 νεκρούς αξιωματικούς, κάτι που προκάλεσε μια φοβερή αντίδραση, φοβερή ανάρτηση από τον Ισραηλινό υπουργό, τον ακροδεξιό, τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ, τον υπουργό εσωτερικής ασφαλείας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι για κάθε Ισραηλινή μάνα θα πρέπει να κλαίνε 1000 Λιβανέζες. Είναι πάρα πολύ σκληρή η τοποθέτηση του Έρη και νομίζω δείχνει ξεκάθαρα το κλίμα που υπάρχει στο Ισραήλ. Είχαμε λοιπόν αυτή την αντίδραση από πλευρά Ιράν. Μετά είχαμε την ενημέρωση από πλευράς Λευκού Οίκου ότι τελικά ο J.D. Vance δεν θα έκανε το ταξίδι και η ενημέρωση απέδιδε ουσιαστικά την εξέλιξη στο θέμα των logistics. Ναι. Δηλαδή ότι είναι κάπως δύσκολο να οργανωθεί μια τέτοια συνομιλία, αυτές τις τεχνικές διαβουλεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Να πούμε επίσης ότι ο J.D. Vance νωρίτερα χθες έρη, μιλώντας στον Λευκό Οίκο στους συντάκτες οι οποίοι είχαν πάει εκεί προκειμένου να τους ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την συνομιλία ΗΠΑ-Ιράν, έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν ήταν δεδομένο ότι θα έκανε το ταξίδι σήμερα. Βέβαια, το άφηνε ανοιχτό ότι πιθανό να γίνει μέσα Σαββατοκύριακο και ότι εκείνος τελικά θα ήταν αυτός ο οποίος θα ηγείτο της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Ενώ επίσης και αυτός από την πλευρά του, ακολουθώντας ουσιαστικά όλες τις τελευταίες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυε και αυτός φοδρά πειρά κατά του Ισραήλ. Μάλιστα, πρότεινε στους υπουργούς, μεταξύ άλλων και τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ, προφανώς, στον οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, ποια είναι η λύση την οποία έχουν εκείνοι να δώσουν προκειμένου για τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, και θύμισε ότι αν ήταν εκείνος μέλος του Ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου, θα πρόσεχε ουσιαστικά τα λόγια του για να μην αποξενωθεί και ο τελευταίος σύμμαχος, ο οποίος έχει μείνει στο Ισραήλ. Και εννοούσε βέβαια τις ΗΠΑ. Είναι πάρα πολύ σκληρά τα λόγια και από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance, και δείχνουν ότι πλέον φαίνεται να υπάρχει ένα ξεκάθαρο χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, με φόντο ακριβώς το πώς μπορεί να γίνουν αυτές οι συνομιλίες και το ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές αντιδράσεις και εντός ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία. Είχαμε πει και την ανάρτηση του γερουσιαστή Κάστη του Ρεπουμπλικανού ότι ο Ρίγκαν θα γύριζε στον τάφο του χαρακτηριστικά με αυτή την συμφωνία. Κάτι το οποίο μάλλον προσπαθούν να καταπραίνουν, θα λέγαμε, σε δράση από τον Λευκό Οίκο. Και αυτό γιατί υπήρξε ένα ρεπορτάζ από το Associated Press, όπου αναφερόταν σε ενημέρωση του Witkoff προς τις σχετικές επιτροπές του Κογκρέσου, την Επιτροπή Ασφαλείας και άλλες, στην οποία αναφερόταν ότι φαίνεται να υπάρχει μια επιστολή από το Ιράν προς το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, η οποία λέει ότι πλέον ότι εγκρίνει πλέον η Τεχεράνη την επιθεώρηση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και ότι πολύ πιθανόν και οι Αμερικανοί θα είναι σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις. Να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Προς το παρόν, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι στον αέρα όλες οι συνομιλίες. Και φαίνεται ένα πάρα πολύ σκληρό Brad Defer, το οποίο συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη αναφορικά με συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα όλες αυτές τις εξελίξεις για τη συμφωνία, χαιρέτησε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε μάλιστα και για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών στην βενζίνη και στον ντίζελ εδώ στη χώρα μας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους Κροατές μας. Θα πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κυριάκος δάξης της Βρυξέλλες. Είναι σε εξέλιξη η δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου Κορυφής. Χτες προσερχόμενος λοιπόν στη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός είπε ότι μεγάλη προτεραιότητα μετά δηλαδή από τη συμφωνία είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζη. Εγώ θα θυμίζω, παιδί, η δική μας είναι και μια ανοιχτή οικονομία που επηρεάζεται από τις δεκυμάνσεις της φωτιαστικής αλυσίδας και του πετρελαίου. Και φυσικά είναι μια μεγάλη ναυτιλιακή χώρα. Έχει διπλό λοιπόν συμφέρον να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Το έχει επισημάνει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση παρατηρεί με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Παρατήρησε δηλαδή, όπως είπε ο Κρήτης, ότι έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση. Και είπε ότι είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Επομένως, μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στις επόμενες ημέρες, φαντάζομαι ότι θα δούμε κάτι τέτοιο. Είπε και ο Μάρκος Μαρινάκης, που δήθηκε νωρίτερα σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα το περιθωρήσουν με τα αντίστοιχα ταχύτητα που είδαμε και στις αυξήσεις. Και εμείς, ως κυβέρνηση, που ο κ. Μαρινάκης, αντίξαμε τα αυτονόητα αντανακλαστικά και καλύψαμε ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων αυτών για μη την πλέον κοινωνία. Και είπε ότι με την ίδια ταχύτητα πρέπει να δούμε και τις αντίστοιχες μειώσεις, οι οποίες πρέπει να φτάσουν στον κατάλογο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες.
3: Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Οι συνέπειες δεν θα φύγουν από τη μία μέρα στην άλλη, είπε ο Σταύρος Παπασταύρος. Ωστόσο, είπε ότι υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο να βοηθηθούν περαιτέρω οι Έλληνες.
4: Φαίνεται και ευτυχώς ότι πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά είναι σαφές ότι στο βαθμό που επιβεβαιωθεί και συνεχιστεί ή θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Οι συνέπειες της κρίσης δεν θα φύγουν από την μια μέρα στην άλλη. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας είχε και έχει το δημοσιονομικό χώρο σε οποιοδήποτε σενάριο που διαψευστεί αυτή η πολύ θετική εξέλιξη να μπορεί να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη. Πάντως τώρα είναι μια μέρα στην οποία ελπίζουμε ότι θα ξαναγυρίσουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα.
0: Τώρα ο Σταύρος Παπασταύρος αναφέρθηκε στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια που ξεκινά τον ερχόμενο Φεβρουάριο στο Ιόνιο. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά. Σε τηλεοπτική σχέση στο Sky, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ελληνικό πρόγραμμα υδρογονανθράκτων και τη σημασία που έχει για αυξανόμενη παρουσία τόσο τη Exxon όσο και τη Chevron. Όπως είπε, η παρουσία των δύο μεγάλων εταιριών στη χώρα δεν είναι τυχαία, γιατί κάτι βλέπουν εδώ. Η Chevron, όπως μας υπενθύμισε, τη Δευτέρα, πριν από 5 μέρες, διεύρυνε την παρουσία της, πήγε και σε 5ο οικόπεδο μαζί με την Ελένη Κένερτ στο Νότιο Ιόνιο, που μιλάμε για το Block 10, ενώ ο έτερος αμερικανικός κολοσσός, η Exxon Mobil, προγραμματίζει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Φεβρουάριο του 2027. Μάλιστα, για πρώτη φορά ο κ. Παπασταύρου προσδιορίσε και τις ημερομηνίες στις οποίες αναμένεται να ξεκινήσει αυτή η γεώτρηση. 14 με 24 Φεβρουαρίου του 2027, δηλαδή και ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.
0: Ναι.
5: Επισήμανε ο ίδιος, πρόσθεσε ότι για να φανούν τα αποτελέσματα θα περιθούν περί τους 2 μήνες και όπως είπε το ποσοστό επιτυχίας της γεώτρησης είναι γύρω στο 16%, το οποίο για το μέτρο των υδρογονανθράκων είναι αρκετά αξιοπρεπές. Είπε μάλιστα ότι βάζει το παράδειγμα την Νορβηγία, που είναι από τις πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου από το φυσικό αέριο, το βρήκε όχι με την πρώτη γεώτρηση, αλλά με τη 17η. Ωστόσο, την άνοιξη είπε θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα και θα ξέρουμε αν προχωράμε σε παραγωγή τα επόμενα χρόνια ή όχι. Να πούμε, αν θες και έρχεται μια κουβέντα, ότι αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου και στην αύξηση του μετοπικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ, η οποία ακολούθησε αυτή τη ΔΕΗ και είχε και αυτή πολύ μεγάλη υπερκάλυψη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θεσμικών χαρτοφυλακίων του εξωτερικού. Και όπως τόνισε, πέρα από το ενδιαφέρον, ότι υπήρξε το ενδιαφέρον αυτό από το εξωτερικό και την Ελλάδα και το δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας, στάθηκε πάρα πολύ σε αυτό. Όπως είπε, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα δίκτυα και τα δίκτυα αυτή τη στιγμή είναι αυτά που μας επιτρέπουν να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας στρατηγική, Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Τώρα, ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε σχέση με το δημογραφικό. Αρκεί να σας πω ότι το 2025 γεννήθηκαν 65.000 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι. Έχουμε ένα νέο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα από την Ελστάτ. Καθώς η κατάσταση που αποτυπώνεται φαίνεται ιδιαίτερως ανησυχητική. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφηκαν μόλις 65.594 γεννήσεις στη χώρα. Αριθμός το οποίο είναι μειωμένος κατά 4,2% από πέρσι, από το 2024, που νομίζω ότι λίγο πολύ αυτή την εποχή, λίγο αργότερα, κάναμε αυτή τη συζήτηση. Μιλάμε, όπως είπες και εσύ, για 65-70.000 λιγότερες γεννήσεις παιδιών ετησίων, και αν το βάλουμε με γνώμονα το 2005, δηλαδή 20 χρόνια
0: γνώμονα
6: πριν,
0: 20 ετίας, ναι.
6: Ακριβώς, μιλάμε για 40% κάτω. Δίνουν και άλλα στοιχεία η έρευνα, τα οποία δίνει και το προφίλ της μητρότητας. Οι γυναίκες που πλέον αποκτούν παιδιά έχουν αγγίξει οι περισσότερες την τέταρτη δεκαετία. Ναι. Δηλαδή, οι γεννήσεις στις μητέρες που αφορούν 40 με 44 ετών έχουν υπερδιπλασιαστεί.
0: Παλαιότερα, οι γυναίκες που γεννούσαν μετά τα 40 ή μετά τα 45 ήταν ελάχιστες.
6: Ακριβώς. Ενώ σημαντική αύξηση φαίνεται να καταγράφεται και στις ηλικίες 45-49. Και έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ θυμάμαι όταν γεννήθηκα, 45 χρονών ήταν η γιαγιά μου, ναι, όχι η μαμά
0: σωστά,
6: μου.
0: Σωστά,
6: λοιπόν.
0: Σωστά.
6: Την ίδια στιγμή, οι γυναίκες που γεννούν από 25 έως 29 έχουν μειωθεί δραματικά. Είναι 20.000 λιγότερες σε σχέση με αυτό που ήταν το 2005. Μιλάμε πάλι για την 20ετία. Οι ειδικοί, επίσης και οι γυναίκες που ήταν 30-34, οι ειδικοί το αποδίδουν αυτό σε οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους και επαγγελματικούς.
0: Ναι,
6: είναι τελείως διαφορετικό το κοινωνικό στάτους.
0: Αλλά κυρίως για οικονομικούς, Κατερίνα.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, πού παρουσιάζονται μειώσεις? Παρουσιάζονται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Στην Αττική καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό. Η μείωση είναι αισθητή. Αυτό βέβαια που μας κάνει εντύπωση είναι η Κρήτη. Καθώς στην Κρήτη από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε αύξηση. Έχουμε 2,5% αύξηση. Δεν ξέρω, το νερό, ο αέρας, το κλίμα, κάτι τους βοηθάει.
0: Προφανώς,
6: και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, δυστυχώς όμως, για να κλείσω, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ένα δραματικό νέο ρεκόρ. Πέρσι είχαμε άλλο ρεκόρ.
0: Και η Κεντρική Μακεδονία δεν πηγαίνει καθόλου
6: βεβαίως,
0: καλά. Μετά την Αθήνα, μετά την Αττική, νομίζω.
6: Είναι η Κεντρική Μακεδονία, είναι και η Πελοπόννησος, είναι σχεδόν όλες οι περιφέρειες. Λοιπόν, η μείωση των γεννήσεων ουσιαστικά μας φέρνει αντιμέτωπη με ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι άλλο από ότι ο πληθυσμός μας γερνάει. Αυξήσεις αυτό.
0: Σωστά.
6: Και δυστυχώς αυτό που λένε και οι ειδικοί, ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα από την ιατρική διοίκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πλατή. Την ίδια ώρα, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις συντάξεις. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αν συγκρίνει κανείς και το δημογραφικό και το θέμα των συντάξεων, εκεί πραγματικά, όπως λέει ο κύριος Τουρνάρας, οι δημόσιες συντάξεις δεν θα αρκούν στο μέλλον. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε.
7: Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η μείωση των γεννήσεων επιβαρύνουν το διανεμητικό σύστημα, μεταφέροντας το κόστος στις νεότερες γενιές και θέτοντας ζητήματα βιωσιμότητας και διαγενειακής δικαιοσύνης. Η βασική διαπίστωση είναι ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους. Η συμμετοχή των εργαζομένων παραμένει περιορισμένη, ενώ η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στη χώρα μας δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί στον βαθμό που απαιτείται.
0: Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Όπως τον ακούσαμε, ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας εξέφρασε μεγάλη ανησυχία για το μέλλον των συντάξεων, προειδοποιώντας ότι δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα για τους εργαζόμενους. Μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, ο κεντρικός τραπεζίτης στάθηκε στις μεγάλες δημογραφικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η γύρανση του πληθυσμού, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η συνεχής μείωση των γεννήσεων ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα. Το αποτέλεσμα είναι να περιορίζεται η δυνατότητα των κρατών να εξασφαλίσουν στο μέλλον υψηλά ποστά αναπλήρωσης μέσω της κυρίας σύνταξης. Στο πλαίσιο αυτό, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος υποστήριξε ότι η απάντηση βρίσκεται στην ανάπτυξη ενός ισχυρού συστήματος τριών πυλώνων ασφάλισης, με τη δημόσια σύνταξη να συμπληρώνεται από την επαγγελματική ασφάλιση και την ιδιωτική αποταμίευση. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, τα οποία, όπως είπε, μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος δεύτερα ασφαλισμένους κατά την συνταξιοδότησή τους. Ο Γιάννης Τουνάρας υπογράμμισε ακόμη ότι η ενίσχυση της αποταμίευσης και η αξιοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων μπορούν να λειτουργήσουν θετικά όχι μόνο για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, αλλά και συνολικά για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Κλείνοντας, το μήνυμα που εξέπεψε ο διοικητής είναι ότι οι δημογραφικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία τη συμπλήρωση της δημόσιας σύνταξης με πρόσθετα εργαλεία ασφάλισης, ώστε οι επόμενες γενιές να μπορούν να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης μετά την έξοδό τους από την αγορά εργασίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα, νέα ένταση στον χώρο της κεντροαριστεράς προκαλούν οι δηλώσεις του Γιώργου Σκεκαντάρη, ο οποίος υποστήριξε ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πλέον πολιτικό μέλλον και θα πρέπει να διαλυθούν, όπως είπε, για να δημιουργηθεί κάτι νέο. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, υπάρχει αυτή η παρέμβαση του κ. Σκεκαντάρη χτες στο One, ναι. Όπου ο επικεφαλής μέχρι πρότινος της Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί στην Αμαλίας για το μανιφέστο του κόμματος του ΣΥΤΑ, έκανε αυτήν την αναφορά, η οποία αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί πολύ μεγάλη ενόχληση στην Κουμουνδούρου αφενός, στη Χαρλάου Τρικούπη αφετέρου. Παλαιότερα θυμίζω ότι η Χαρλάου Τρικούπη είχε μπει σε μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση με τον κύριο Σκεκαντάρη, εκδίδοντας και ανακοινώσεις για διάφορες θέσεις που στο παρελθόν είχε εκφράσει και πολλοί στην Χαρλάου Τρικούπη τις ερμήνευαν ως πιο κοντινές στη Νέα Δημοκρατία. Θύμιζαν δε ότι ήταν στενός συνεργάτης του Ανδρέα Λοβέρδου όταν ήταν ο τελευταίος, ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟ και σήμερα ο κύριος Λοβέρδος είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά γενικώς υπάρχει μια ένταση με τον κύριο Σκεκαντάρη και νομίζω η τοποθέτησή του θα αυξήσει τα ντεσιμπέλ τη σύγκρουση μεταξύ Αμαλίας και Χαρλάου Τρικούπη, έστω και αν είναι προφανές ότι τέτοιες θέσεις δεν νομίζω ότι απηχούν την Αμαλίας, αλλά προσωπικά τον κύριο Σκεκαντάρη.
0: Μάλιστα, για να ακούσουμε λοιπόν πώς το είπε ο κύριος Σκεκαντάρης, αφού ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφκα στη Αθήνα, ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ, πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση, ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην ίμνηση, τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κίγο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα, πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει το διακόπτη, ανέφερε ο Χρήστος Γιαννούλης, ο νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξανάκη και του Βασίλη Σκούρη.
11: Πήραμε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, όπου όλη η προσπάθεια και η δύναμη, πέρα από αυτά που συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, μπορεί και την τελευταία στιγμή να ανταπεξέλθει στην πιο δύσκολη συνθήκη, στην πιο απρόβλεπτη ανασύνθεση της κατάστασης. Δείτε τι γίνεται, για πότε βρίσκεσαι από δεύτερος τρίτος και από τρίτος τέταρτος το τελευταίο διάστημα. Και είναι πρωτόγνωρες πολιτικές καταστάσεις που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Και όποιος πει ότι μπορεί να έχει την απάντηση εκ των προτέρων, μάλλον έχει περισσότερο ικανότητες πυθίας ως πολιτικού προσώπου ευθύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει, δεν θα κατεβάσει το διακόπτη, δεν θα κλείσει τα φώτα.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου. Το παιδάκι που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα, όπως θυμάστε, κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη, πριν από 9 χρόνια. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ, διότι έχουμε εισαγγελική πρόταση. Βάσο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Σήμερα νωρίς το πρωί, ο εισαγγελέας της έδρας του Μειχτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Όπως ανέφερε στην αγόρευσή του, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος εκείνη την ημέρα του Ιουνίου του 2017, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη σχολική εορτή στο σχολείο του μικρού 11χρονου Μάριου, πυροβολούσε αδιακρίτως, αποδεχόμενος το γεγονός ότι μπορεί να σκοτώσει κάποιον. Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του, ο εισαγγελέας είπε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μια ανίποτη αδικία σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας, ενώ διαρωτήθηκε τι μπορεί να περιμένει κάποιος όταν δολοφονείται ένα παιδί κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής. Να σου πω ότι για τον δεύτερο κατηγορούμενο στην υπόθεση, ο οποίος ωστόσο κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε την απαλλαγή του για νομικούς καθαρά λόγους. Έρη, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το δικαστήριο έχει αποσυρθεί σε διάσκεψη και αναμένουμε σε λίγο και την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Ανησυχητικά είναι τα δεδομένα για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καθώς φαίνεται ότι το 45% των Ελλήνων παίρνει αντιβιωτικά κάθε χρόνο. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για τα στοιχεία που επεξεργάστηκε, συνέλεξε από την ΙΔΙΚΑ και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Σήμερα, σε συνέντευξη τύπου, με την παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του Γενικού Γραμματέα Άρη Αγγελή, μας έδωσαν συντριπτικά στοιχεία που δείχνει ότι το 91% των αντιβιωτικών τα οποία συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά, συνταγογραφούνται πέρα και έξω από τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Δηλαδή, ναι, αντί να πάρεις ένα αντιβιωτικό παλαιό δοκιμασμένο, σου δίνουν ένα
0: γενώσιμο
13: αντιβιωτικό τελευταίας γενιάς,
0: ναι,
13: το οποίο όμως συμβάλλει καθοριστικά στη μικροβιακή αντοχή. Κατάλαβες.
0: Ναι, μάλιστα.
13: Είναι τα πιο ισχυρά αντιβιωτικά οι κοιναλώνες, που είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά, όπως μας είπανε, ενώ η πρώτη σε κίνηση είναι η αμοξυκυλίνη, το αμοξύλ,
0: ναι,
13: και χαλοσπορίνες και άλλα. Πού έχουμε τις περισσότερες καταναλώσεις και συνταγογραφήσεις αντιβιωτικών?
0: Ναι.
13: Είναι κυρίως σε νησιά. Η Λευκάδα, το Ηράκλειο, τα Χανιά στην Κρήτη, η Ζάκυνθος, οι Κυκλάδες, η Κόρινθος και φυσικά με 120-170 κουτιά αντιβιωτικών ανά χίλιους κατοίκους το χρόνο.
0: Το λόγο τον ξέρουμε, Βασίλη.
13: Εγώ υποθέτω ότι στις μικρές κοινωνίες που είναι γνωστός ο γιατρός, συνταγογραφούνται πιο εύκολα τα αντιβιωτικά.
0: Εγώ πάλι υποθέτω, επειδή ακριβώς είναι μικρές κοινωνίες και επειδή υπάρχουν πολλές ελλείψεις στον ιατρικό κλάδο, σε κέντρα υγείας κτλ., πιθανολογώ ότι πολλοί ζητούν να έχουν κάποιες αντιβιώσεις μαζί τους. Ομιγέννη, το συμβεί κάτι αν είσαι σε ένα απομακρυσμένο νησί.
13: Μας το είπανε και αυτό στη συνέντευξη τύπου.
0: Δηλαδή, όταν βλέπεις τα στοιχεία και βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν μικρά νησιά κτλ., και εκεί υπάρχει αυξημένη συνταγογράφηση, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν την ανάγκη να αισθάνονται και μία ασφάλεια, αφού μπορεί
13: αυτό
0: σε κάποιες περιπτώσεις.
13: Είναι ένα φαινόμενο που αφορά όλη τη χώρα, ιδιαίτερα τις περιοχές που λες εσύ.
0: Ακριβώς.
13: Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Αμερική, που ο γιατρός συνταγογραφήθηκε την ποσότητα, εδώ παίρνουμε κουτιά. Με αποτέλεσμα, όταν τελειώνει η θεραπεία, το κουτί να το αποθηκεύουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Λοιπόν, μέτρα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου ετοιμάζεται να πάρει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι μέτρα ακριβώς εξετάζει, θα μας πει η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr που έχει έρθει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να δούμε τα μέτρα, λοιπόν. Στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου προσανατολίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό και τα οικονομικά μέτρα. Εξετάζεται η αμοιβή να ξεπερνά τα 4,7 ευρώ ανά κιλό που ισχύουν στην Κύπρο. Ο λαγοκέφαλος, το ψάρι που έχει φτάσει και στις ελληνικές θάλασσες και έχει αναστατώσει λουόμενους και ψαράδες, έχει προκαλέσει πονοκέφαλο και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που τώρα, όπως είπαμε, προσανατολίζεται στην επικήρυξη του ψαριού στα ελληνικά νερά. Σύμφωνα λοιπόν με πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ακολουθώντας το μοντέλο της Κύπρου, εξετάζεται η εφαρμογή μιας στοχευμένης δράσης με οικονομικό κίνητρο στους ψαράδες που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταστροφές στα αλλιευτικά τους εργαλεία και σημαντικές απόλυτες εισοδήματος εξαιτίας του λαγοκέφαλου.
0: Φαντάζομαι όμως, Ελισάβετ, θα είναι αρκετά δύσκολο να ψαρευτεί ο λαγοκέφαλος, δεδομένου το γεγονότος ότι τα κοφτερά του δόντια καταστρέφουν τα δίχτυα των αλλιέων.
14: Είναι άκρος επικίνδυνο, έτσι.
0: Αλλά
14: και
0: βέβαια,
14: να σου
0: επειδή
14: πω,
0: υπάρχει και οικονομικό κίνητρο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα έχει ανταπόκριση.
14: Ακριβώς. Και να σου πω, πως αυτό το είδος ψαριού που μας ήρθε από τον Ινδικό και Δυτικό Ειρηνικό ωκεανό δεν έχει φυσικό θηρευτή στη Μεσόγειο. Καθώς η επικήρυξη στην Κύπρο δεν έχει πετύχει οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αντιμετωπίζει το ζήτημα ως σύνθετο περιβαλλοντικό, παραγωγικό και υγειονομικό πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν και το Υπουργείο προσανατολίζεται στο να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα στοχευμένης εξαλίευσης με βάση την περίοδο αναπαραγωγής και στα σημεία που συγκεντρώνονται τα ψάρια, ναι, ώστε να μετριάσει η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στοχευμένη εξαλίευση μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό του αναπαραγωγικού αποθέματος και στην ανακούφιση των αλλιέων από τις ζημιές που προκαλεί το είδος. Δεν παρουσιάζεται όμως ως μαγική ή οριστική λύση.
0: Μάλιστα.
14: Απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο δράσης, μία επιστημονική παρακολούθηση του πληθυσμού, καταγραφή των συλλήψεων, εντοπισμό των περιοχών όπου συγκεντρώνεται και αναπαράγεται το είδος και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων ιχνηλασιμότητας. Έρη, κυρίες και κύριοι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Τώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Δαρσινού θα δούμε τι έγινε στο Βόλο, όπου εκεί κάποιοι απέσπασαν 370.000 ευρώ από έναν 13χρονο. Τι συνέβη, Σπύρο? Καλό μεσημέρι.
15: Έρη, καλό μεσημέρι. Αν μου επιτρέπεις, έχουμε μια έκτακτη ενημέρωση αναφορικά με ένα περιστατικό που έχει συμβεί στα Χανιά πριν από λίγα λεπτά.
0: Ναι.
15: Ειδοποιηθήκαμε από το λιμενικό πως στις 2.30 ώρα εξαφανίστηκε ένας ανήλικος, ένα παιδί τουριστών, το οποίο έκανε μπάνιο στην παραλία Κλαδισσού στα Χανιά, ακριβώς δίπλα από την πόλη των Χανίων. Το παιδί εξαφανίστηκε από τα μάτια των γονέων του σε ανύποπτο χρόνο και αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν ότι δεν εντοπίζεται, κάλεσαν το λιμενικό που επιστράτευσε δύο πλωτά σκάφη, όπως και ένα σκάφος της Frontex που επιστρατεύτηκε προκειμένου να βρουν το νεαρό παιδί. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα μόλις ενημερωθήκαμε από το λιμενικό πως το παιδί εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ναυαγοσώστες,
0: ναι,
15: και αναμένεται να μεταφερθεί με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο των Χανίων. Ελπίζουμε να καταφέρουν οι γιατροί να το επαναφέρουν, να το επαναφέρουν στις αισθήσεις του. Είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, να δούμε τι εξέλιξη μπορεί να έχει αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα.
15: Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση του Βόλου, είναι πραγματικά μια πολύ περίεργη υπόθεση υπό την έννοια...
0: Καταρχάς είναι τεράστιο το ποσό.
15: Είναι, ναι, 370.000 ευρώ επίσης σε ένα σπίτι πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και μετά μπόρεσε με κάποιο τρόπο να τα διαχειριστεί και ένας 13χρονος.
15: Αυτό ακριβώς. Είχαμε ένα 13χρονο παιδί το οποίο είχε προμηθευτεί από κάποιον βεγγαλικά για τα γενέθλιά του πριν από δύο περίπου μήνες.
0: Ναι.
15: Ένας συνομήλικός του περίπου του ζήτησε κάποια από αυτά τα ευαγγελικά. Όταν όμως πέρασαν λίγες ημέρες, ο ίδιος ανήλικος επέστρεψε στον 13χρονο λέγοντάς του ότι είχε δώσει αυτά τα ευαγγελικά σε έναν φίλο του 34χρονο, ο οποίος και συνελήφθη από την αστυνομία. Δήθεν συνελήφθη από την αστυνομία για τα ευαγγελικά.
0: Ναι.
15: Και με αυτόν τον τρόπο, λέγοντάς του ότι αν δεν μας δώσει κάποια χρήματα και αυτά θα κατηγορηθείς και εσύ, δώσε μας χρήματα. Βρες χρήματα για να τον υπερασπιστούμε με δικηγόρο. Τώρα μιλάμε για ανήλικα παιδιά και όλα αυτά.
0: Πρώτη γυμνασίου 13 χρονών. Ναι.
15: Λέει, θα βρεις και εσύ τον πελά σου. Και εσύ και η οικογένειά σου. Γιατί είναι σαν να έχεις δώσει εσύ τα βεγγαλικά στο 34χρονο.
0: Μάλιστα.
15: Το παιδί μέσα σε ένα διάστημα 1,5 μήνα έδωσε τμηματικά λοιπόν 370.000 ευρώ.
0: Άρα είχε πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των γονιών του.
15: Όχι. Είχε πρόσβαση τα μετρητά που υπήρχαν στο σπίτι. Το σπίτι ανήκει σε μια επιχειρηματική οικογένεια μεγάλης εμβέλειας, μεγάλους βεληνικούς. Έχουν αρκετές επιχειρήσεις τόσο στο Βόλο όσο και σε υπόλοιπες περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Οπότε ήταν εύκολο για την οικογένεια να υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Όταν λοιπόν ανακάλυψαν οι γονείς ότι έλειπαν αυτά τα χρήματα, ναι, ευτυχώς για τον 13χρονο μαρτύρησε απευθείας το τι είχε συμβεί. Εντοπίστηκε λοιπόν ο 34χρονος, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από αυτήν την ιστορία, ναι, έχει συλληφθεί, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί δύο από τους νεαρούς, γιατί συνολικά είναι τέσσερα τα παιδιά που εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία. Έχουν ταυτοποιηθεί ένας 17χρονος και ένας 15χρονος και αναζητούνται δύο 14χρονοι και ένας 14χρονος και ένας 13χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece θα δούμε τι εικόνα θα έχουμε σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο, εάν αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα Σαββατοκύριακο που θα μπορούμε να απολαύσουμε ένα μπάνιο καλοκαιρινό. Γεια σας κύριε Σταματάκη.
16: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
16: Σίγουρα θα μπορέσουμε να απολαύσουμε ένα μπάνιο καλοκαιρινό, απλά όσοι κινηθούν στο Αιγαίο και στις ανατολικές περιοχές του Αιγαίου, δηλαδή ανατολικές περιοχές παραλίες της Εύβοιας, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, λόγω των θυελλωδών βοριάδων, που θα κάνουν τα 7 και τοπικά και τα 8 μποφόρ, θα είναι δύσκολη λίγο η κατάσταση με το θέμα της, του μπάνιου. Γενικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα από θέμα φαινομένων, δεν θα έχουμε φαινόμενα. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ μέχρι την Δευτέρα. Mm-hmm. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αν εξαιρέσουμε σε κάποιες ορεινές ζώνες της Πίνδου προς τη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, που θα έχουμε τοπικές μπόρες το Σάββατο μόνο κυρίως τις μεσημεριανές ώρες 1 με 4. Την Κυριακή και τη Δευτέρα δεν φαίνονται καλύτερες και συνθήκες, αλλά το Μελτέμι συνεχίζει ενισχυμένο στο Αιγαίο, το οποίο θα ταλαιπωρήσει και λίγο τους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν στις Κυκλάδες.
0: Τώρα, κύριε Σταματάκη, βλέπουμε ότι στις βόρειες χώρες έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και πάλι ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. Αυτό το κύμα καύσωνα υπάρχει πιθανότητα να έρθει και προς τα δικά μας τα μέρη?
16: Μέχρι 2 Ιουλίου δεν υπάρχει καμία επώνυα και καύσωνα στη χώρα μας.
0: Τέλεια.
16: Μέχρι 2 Ιουλίου θα πάμε σε φυσιολογικές θερμοκρασίες την εποχή. Δόξα τω Θεώ, φέτος ο Ιούνιος, δηλαδή το 1 τρίτο του καλοκαιριού, φεύγει χωρίς ακραίες καταστάσεις από θέμα θερμοκρασιών και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και φυσικά σε μια ανάπτυξη ξηρασίας και πυρκαγιάς στη χώρα μας και ευελπιστούμε να συνεχίσει έτσι και το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Πάντως μέχρι τις 10 Ιουλίου δεν διαφαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα στη χώρα μας.
0: Πολύ, πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη. Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece. Πάμε λοιπόν στον Αλέξανδρο Χριστάκο. Έχουμε εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Τα σερβικά δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν και μιλούν για τον Ομπράντοβιτς και ότι έρχεται να υπογράψει με την ΚΑΕ. Τι γίνεται, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι. Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Η τελευταία εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρει ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
17: Ήρθε λοιπόν για να μιλήσει από κοντά με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Δημήτρη Γιαννακόπουλο και να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες που έχουν απομείνει. Όπου όπως όλα δείχνουν και λένε και όσοι γνωρίζουν καλά το θέμα, οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να δώσουν τα χέρια, όπως καταλαβαίνεις. Είναι μια τεράστια επιστροφή στον Παναθηναϊκό Άκτρο, μετά από 13 χρόνια λοιπόν, ένας εμβληματικός προπονητής, πιθανότατα θα καθίσει ξανά στον πάγκο της ομάδας.
0: Με τον Ολυμπιακό τι έχουμε τώρα, έχουμε την απόκτηση Καντιού?
17: Με τον Ολυμπιακό όχι, έχουμε την ανακοίνωση της απόκτησης του Παύλο Μαφαίο.
0: Ah.
17: Ο Παύλο Μαφαίο λοιπόν, 28χρονος, ίσως υπάρχει και κάποια ανακοίνωση σήμερα για τον αντικαταστάτη του Ασβάλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Χριστάκο.

0: και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
1: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
4: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
5: Έλα παιδιά, Παρασκευή, έλα, πάμε δυνατά, έλα, χαμός γίνεται και δίνουμε και δίνουμε. Κληρώνουμε εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Έγινα. Ανοιχτή ημερομηνία, aller retour για δύο ατομάκια λοιπόν. Συμμετοχή για να κερδίσετε εισιτήρια παίρνετε στο 211 10 80 880, και στο τέλος της εκπομπής θα έρθει η Ειρήνη μας εδώ, η θεά αυτή που ανοίγει μια νέα καριέρα μπροστά της από το τηλεφωνικό μας κέντρο, και θα μας κάνει την κλήρωση με το δικό της μοναδικό τρόπο. Λοιπόν, ταξιδέψτε γρήγορα και άνετα από Πειραιά για Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα και Σπέτσες με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και με έκπτωση 20% στα εισιτήρια επιστροφής. Κάνε κράτηση τώρα στα hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App που πρέπει να κατεβάσεις τώρα. Hellenic Seaways, μπήκες και έφτασες. Λοιπόν, 211-10-80-880. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Έγινα. Για πάμε ωραία για Γινούλα και δίπλα και αυτά. Και με τα ωραία της τα ταβερνάκια με τη θαλασσίτσα της. Βρίσκεσαι σε περιβάλλον, σε νησί, σε σοκάκια, σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την Αθήνα, παιδιά. Ό,τι πρέπει, πολύ ωραία. Και είναι μια χαρά τώρα το πώς το λένε, δωρεάν εισιτηριάκια, διότι τα έχουν φτάσει αυτά τα ακτοπλοϊκά. Και στην Έγινα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πάρετε νομίζω και αυτοκίνητο. Μπορείτε να. Δεν ξέρω. Μα. Μην πάρετε! Ποιο θέλει να σας έρθει. Μπορείτε να νοικιάσετε εκεί μηχανάκι. Παιδιά, και ποδήλατα είναι ωραία. Και το ποδηλατάκι είναι ωραίο. Απλά για βραδάκι. Για βραδάκι και πολύ πρωί. Γιατί αν πάρει το ποδηλατάκι μεσημέρι. Λάλαρη, η πεταλιά δεν θα φτάσει. Θα φτάσει. Βρε καλωτό το παιδί, το βρετήκο φλουρί.
1: Ήμουν ατυχερή με στην ατυχία τη κίνηση.
5: Τι, βρήκε πάρκινγκ αμέσω. Κι εγώ.
1: Τελείω.
5: Κι εγώ.
1: Τελείω μιλάμε, θα παίξω λότο.
5: Κι εγώ δεν το πίστευα. Παίρνω μια στροφή και λέω αρχίζει το μαρτύριο, και με το που στρίβω εδώ το στενάκι εδώ δίπλα. Είναι και μια θεσάρα από εδώ μέχρι απέναντι. Αμάνε ο Παναγία μου! Τι ώρα
1: Σαββατοκύριακο.
5: Εντάξει, έχω έρθει μια ώρα νωρίτερα γιατί είχα μια δουλειά στο κέντρο.
1: Α,
5: οπότε μην τρελάνεσαι.
1: Είχα
5: μια μισή, δύο παρατέταρτο.
1: Έχει μια κονστουπασιόν το κέντρο.
5: Όχι.
1: Ανάλογα, μωρέ.
5: Κοίταξε,
1: ανάλογα.
5: Είχε μια κονστουπασιόν στην.
1: Παιδιά, να σας πω, είναι σημεία-σημεία. Δηλαδή,
5: καλό πιο κεντρικό δρόμο λοιπόν. Δεν είναι, σταδίου. Εκεί ζορίστηκα μόνο λίγο. Ναι. Κατά τα άλλα, εντάξει, από Κυψέλη ήρθα ωραία.
1: Λοιπόν, σήμερα το πρωί είμαι σε ένα μαγαζί,
5: ναι,
1: γιατί έκανα διάφορες δουλειές και βλέπω απ' έξω τον απόλυτο, τον Θεό, τον Νίκο Καρβέλα.
5: Έλα.
1: Είχε μπει μέσα το κορίτσι του να ψωνίσει το μαγαζί, βγαίνω έξω, του λέω ρε μαγαζί.

0: Γάλε, ήταν πολύ έτσι. Βαριόταν και έριχνε βόλτες. Συνόδευε τη σύζυγό του να πάρει ένα παντελόνι.
1: Ναι.
0: Που από ό,τι κατάλαβα δεν βρήκε κλπ. Και, του λέω να σου πω. Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια, ρε φίλε, γιατί είσαι Σουηδία, λέω, πριν τη Σουηδία, δηλαδή, τέτοια φαμίλια. Του λέω μπράβο σου, γιατί χάρη στη σχέση που έχετε, συντηρείς το μύθο με τα διάφορα που κάνετε εδώ και τόσα χρόνια. Μου λες ευχαριστώ πάρα πολύ κλπ. Και κατάλαβα πόσο ντροπαλός είναι. Βγάζει ένα πολύ μαγκιόρικο και έτσι και γιουβέτσι, ναι, και να στην πω. Αλλά ήταν πάρα πολύ σεμνός, η αλήθεια είναι, με το νιχάκι του βαμμένο και άλλα τέτοια.
1: Ρεμελάκι στο μάτι είχε, ήταν πρωί-πρωί και δεν είχε προλάβει.
0: Όχι, ήταν με το παντελονάκι το χήμα, ήταν λίγο μπόχο στάιλ.
1: Και η γυναίκα πολύ του ψώνησε.
0: Πολύ μικροκαμωμένη η γυναίκα του. Την είχα δει βράδυ με τα κουνιά και λοιπά. Και ήταν τελείως διαφορετικό. Αυτός όλες τις συντρόφισες τις κάνει λίγο χύψες.
1: Ναι, σαν τα μούτρα του δηλαδή.
0: Έλα.
1: Όχι, λέω.
0: Τώρα καλοκαιράκι. Μια
1: χαρά.
0: Πώς θα κυκλοφορεί ο άλλος.
1: Έχεις δίκιο. Σαν το χίπι θα κυκλοφορεί. Θα παίξουμε και τις κοτσίδες που είναι σαν να πιάνε φωλιά στα πουλιά. Με τρελανείς.
0: Εννοώ ότι είναι, ρε παιδί μου, πολύ λουζ.
1: Δεν θέλει. Τα έχουμε πει να μην μας θίγουν τα ρούχα, να μην έχει λάστιχα, να μην εκείνο, να μην το άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπήκα βρε αυτή την κυβέρνηση. Μπήκα να δω κι εγώ σαν απλός πολίτης.
0: Τι χρωστάς,
1: όχι
0: μου χρωστάς.
1: Αυτό ξέρω. Μπήκα να δω το πόσο κάνει. Μπήκα να δω βρε το πόσο κάνει.
0: Τι κατάλαβες, τι σου έμαθα.
1: Καταρχήν τι κατάλαβα. Κατάλαβα ότι, παιδιά, αν η απάντηση της κυβέρνησης στην ακρίβεια που δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε, που στο 20 του μήνα κοιταζόμαστε και ανοίγουμε το ψυγείο να δούμε μπας και αυτή, ότι του βγάζουμε μειομελέτες που είναι πιο φθηνό τέτοιο.
0: Ριζάκι
1: εξ του μπόσιο, ο τέτοιος μας. Η απάντηση στην ακρίβεια είναι το πόσο κάνει. Δεν έχω λόγια, βρε, δεν έχω λόγια. Είναι άσχημα τα πράγματα.
0: Συγγνώμη, λοιπόν, το πόσο κάνει, έκανες ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να μην κάνεις τα δουλειά όλη μέρα, να κάθεσαι να ελέγχεις πόσο κάνει, ας πούμε, το ρύζι νιχάκι, σου λέω ένα παράδειγμα, ή το πεπονάκι, το ρύζι, στα διάφορα σούπερ μάρκετ. Και πες τώρα, ας πούμε, ότι βρίσκω στο σούπερ μάρκετ Παρασκευαρόπουλος, το ρύζι 5 λεπτά χαμηλά. Στο σούπερ μάρκετ Παρπαρίδης βρίσκω τις ντομάτες πιο φθηνά. Στο σούπερ μάρκετ ο Χαθούτης βρίσκω τις μπανάνες πιο φθηνά. Θα πάρω λοιπόν το αυτοκίνητο μου εγώ τώρα
0: και θα κάνω
1: το γύρο, βρε, του λεκανοπεδίου, τον γύρο της Γλυφάδας, για παράδειγμα, μια σκημένο Γλυφάδα, να πάρω από εκεί το ρύζι πεπονάκι, από εκεί το ρύζι νιχάκι, από εκεί το καρπούζο.
0: Πώς θα περνάς,
1: έχετε τρελαθεί. Μόνο τη βενζίνη, βρε, που θα δώσω και το άγχος που θα φάω, θα το φάω στους γιατρούς για να παρκάρω, να ξεπαρκάρω, να μπω με τις σακούρες, να τις τιμήσω, να μην ξαναμπω. Δεν αξίζει τον κόπο. Αυτό δηλαδή, ποια ιδέα ήταν, αυτό το απλικέσιο, βρε, το καταπληκτικό. Ποιος φωστήρας το σκέφτηκε.
0: Λοιπόν, άκου, πρέπει να βγαίνει ένα καλαθάκι και να μαζεύει για το Ελενάκι, ένα ρομποτάκι, τα πιο φτηνά πράγματα από τα σούπερ μάρκετ που τα έχει επιλέξει. Και να στα φέρνει στο σπίτι.
1: Ποιος θα τα φέρνει.
0: Το ρομποτάκι.
1: Βρε, άμα έρθει ρομποτάκι, στο δίκαμε, Φαντουλίο, μπες στο πόσο κάνει.
0: Και αυτό θα το φορτώσεις.
1: Βέβαια, μπες στο πόσο κάνει, δες κάνει αυτό, πάρε.
0: Όχι, το ρεμποτάκι θα είναι μόνο για μεταφορικά.
1: Τι εννοείς?
0: Θα στα φέρνει μόνο.
1: Θα με παίρνει αγκαλιά, με πηγαίνει.
0: Όχι, θα στα φέρνει.
1: Ναι.
0: Εσύ θα τα επιλέγεις και αυτό θα μπαίνει στο ελενάκι φτηνατζαρία.gr και θα σου φέρνει στο σπιτάκι τα σακουλάκια, θα περνάει από τα διάφορα σούπερ μάρκετ και θα λέει ελενάκι.
1: Δεν με βολεύει, γιατί αυτό δεν δημιουργεί, δεν θα γράφει χιλιόμετρα.
0: Όχι.
1: Το ρομπότ, σαν το αυτοκίνητο.
0: Όχι. Πες ότι γίνεται ένα.
1: Πες εκείνο, πες το άλλο, θα μου το βγάλει. Θέλουν να μας πει, να μας πούνε, να μπήκανε στο πόσο κάμνι, να μας πείτε τι καταλάβατε. 2-11. Όχι, λάθος. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
0: Άκου.
1: Πόσο κάνει και πόσο
0: μπορεί
1: κάνει.
0: Μπορεί με ντρόουν, σαν τον Amazon να μας τα ρίχνουν. Να έρθει το σούπερ μάρκετ και να σου λέει. Σκλαβενίτης, ντρόουν. Προύπ.
1: Τι είναι το προύπ, καλέ. Προύπ έχουμε φάει εμείς από παντού. Μας έχουνε καρά προύπ.
0: Θα στα ρίχνει στο μπαλκόνι. Μπαλκονάτα θα είναι. Μάλιστα. Τα ψώνια.
1: Λοιπόν, λέει η Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Παιδιά, σας ακούμε δυνατά από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Σας περιμένουμε.
0: Στο σουλάρι.
1: Βέβαια, μας στέλνουν κάθε χρόνο. Σας περιμένουμε 18 Ιουλίου για το ξεκουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Σουλάρι Αρκαδίας, Γιάννης.
0: Λοιπόν, να βγάλουμε τη... ποιος είναι εκεί δημαρχέσος.
1: Δήμητρα, πες μας ποιο να πάρουμε τηλέφωνο.
0: Ναι, στείλε και το τηλέφωνο του. Στείλε
1: ναι,
0: τηλέφωνο. Ταριραρά. Λοιπόν, κληρώνουμε παιδιά ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα για Έγινα το απόλυτο νησί. Συμμετοχή στο 211 10 80 880. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Λοιπόν, Hellenic Seaways.
1: Τα είπα καλά αυτά πριν έρθει, μην τα ξαναπείς.
0: Τι είπε.
1: Όλη την Ελένη Σίγουη, τι κάνει, τι αυτό, τι ωραία που τα πλοία, να κατεβάσουμε το application, να μπούμε, να βγούμε.
0: Και νηστική να κοιμηθούμε. Λοιπόν, οι hackers κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές, απειλεί την επιχείρησή σας. Πώς όμως μπορείτε να την προστατεύσετε? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε την λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr, κάθετος business. Άκου τι έπαθε ένας φίλος μου. Πήγε με το Booking να κλείσει κάτι. Ήταν για μία εβδομάδα διακοπές και του έρχεται ένα link, κλείστε το από το Travel. Πάντα δύο χιλιαρικάκια.
1: Φύγανε.
0: Αυτό έχω να σου πω. Φύγανε, πήγε στο. Αυτό όμως
1: ναι.
0: Η Booking το έχει ως.
1: Προειδοποίηση.
0: Όχι, δεν το έχει ως προειδοποίηση. Έχει ένα, ένα παπαράκι, να σου το πω έτσι.
1: Ένα παπαράκι τώρα. Πώς να καταλάβει ο κόσμος τώρα να ψάχνει ένα παπαράκι της, της Booking.com.
0: Ναι, σου λέει μην το πάρεις από αυτό. Σου έχουμε ειδική προσφορά από το Travel.
1: Τάδε.
0: Ναι. Και μπήκε, με τα φτερά του Travel.
1: Και πήρε την που ήθελε να πάρει την προσφορά ο άνθρωπος και έχασε και τα αυγά και τα πασχάλια.
0: Ναι.
1: Και τώρα μπορεί να. Να
0: δεν μπορεί να βρει καμία άκρη. Καμία άκρη. Καμία τίποτα.
1: Τα χάσε τα λεφτά του δηλαδή.
0: Ναι. Τα χάσε.
1: Δεν μπορεί να δει.
0: Γιατί ήθελε 10%, πήγε στο ηλεκτρονικό έγκλημα, λέει δεν μπορούμε να βρούμε. Έχει συμβεί και σε άλλου στο Booking. Αυτό. Λέω κάνε αναφορά στο Booking. Πώς το έχουν ως επίσημο.
1: Συμφωνώ.
0: Τέτοιο.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη η Άννα Τούγη.
0: Τι έπαθε.
1: Γιατί ήθελε να πάει, την πήραν τηλέφωνο για να παρούσει, να δώσει και αυτή ένα βραβείο στα βραβεία MAD. Και είπε με μεγάλη μου χαρά να θέλω, λέει, επειδή είμαι μια μεγάλη star με ένα εκατομμύριο followers στην τελική.
0: Τι θέλω,
1: θέλω να θέλω αλφα. Να δώσουμε τα βραβεία με την κολλητή μου μαζί.
0: Παιδιά, έχουν τρελα. Ποια είναι η κολλητή της?
1: Μια κοπελίτσα τέλος πάντων. Και β, θέλω να δώσω το βραβείο σε γυναίκα. Και τη είπαν από τα MAD Awards. Θα σας ειδοποιήσουμε.
0: Η κλίση σας προωθείτε.
1: Και δεν την ειδοποίησα ποτέ και είπε υπάρχουν κυκλώματα, λέει, και εγώ δεν είμαι στην
0: κυκλώματα. Βράζει αβασίλειο.
1: Βρε κουκλίτσα μου, φέρτε το δώσει το βραβείο. Φέρτε να σούρει και την κολλητή σου να δώσει βραβείο, φέρτε το δώσει ξεγυναίκα. Τίποτα άλλο θέλει. Και μην ξαναπήρε, λέει, η παραγωγή τηλέφωνο.
0: Και γιατί... καλά έκανε.
1: Βέβαια καλά έκανε.
2: Η ώρα είναι 3 και 4 και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
10: Θες.
6: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
11: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
17: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
18: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Παραπολιτικά 90,1.
0: Έχει γίνει χαμός μεταξύ της Στέλλας Μπετζεντάκου,
1: ναι, αχ,
0: και της Μαρίνα Σάτι. Σούρνονται στα δικαστήρια.
1: Η Μαρίνα Σάτι
0: έκλειμε. Εξτέ με εξτέ.
1: Δηλαδή τι συνέβη?
0: Διότι είχε πει πριν μερικά χρόνια.
1: Πριν πότε το ζει ο Μαρκέας Αλεξανδράς?
0: Ακριβώς, η Στέλλα Μπετζεντάκου είχε κάνει μια δήλωση και έλεγε: είμαι η βασίλισσα του μέλλοντος, γιατί προηγούμαι της εποχής μου. Κάνω πρωτοποριακά πράγματα, κάνω πράγματα.
1: Ποιος καλέ, η Μπετζεντάκου?
0: Ναι, κάνω πράγματα που με ακολουθούν οι υπόλοιπες, οι οποίες με μιμούνται και με αντιγράφουν, είχε δηλώσει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν το πήρε
1: η
0: Σάτι κάποια στιγμή.
1: Και είπε και για μένα, λέει.
0: Όχι, είπε, το έκανε δήλωση δική της. Και είπε αυτή, κάτω τα χέρια από τη δήλωσή μου. Κατάλαβες? Σου λέει, είπα κι εγώ κάτι σοφό και θα μου το κλέψει εσύ, κυρά μου, έτσι. Άμε τι μου χαμετή. Κάτσε γιατί θα γίνει χαμός. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες λοιπόν, η αγωγή περί προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικού δικαιώματος και προσωπικότητας κατατέθηκε στις 4 Ιουνίου από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Στέλλας Μπετζεντάκου, τον κύριο Νικόλαο Παπανικολάου, κατά της Μαρίνα Σάτι και του μουσικού παραγωγού. Γιατί μαζί το κάνανε?
1: Της έκλεψε το στάτο, δηλαδή το στάτο από το Facebook, από το Instagram.
0: Ναι. Η οποία, ναι, βέβαια, σου λέει κάτσε τώρα.
1: Σιγά μου ρε, τι είπε, ότι λένε όλες οι ψωνισμένες, ότι όλοι τις ζηλεύουν και τις αντιγράφουν και ότι είναι πρωτοπόρες.
0: Ναι, εν τω μεταξύ έχει βγάλει και τραγούδι που λέγεται το μπλουζάκι. Στέλλα Μετζετάκου.
1: Σιγά την εντερπρενέρ. Άσε. Άσε μας κουκλίτσα μου.
0: Κυρία Σάτι, θα τα πούμε στα δικαστήρια. Ναι, έγραψε.
1: Δεν τις μπορώ, παιδιά, δεν τις μπορώ. Ούτε τι με ούτε την άλλη που νομίζουν ότι είναι πρωτοπόρες. Εντάξει, Σάτι, είχε κάνει με τη διαφορά που είχε πάρει.
0: Α, της πήρε
1: τα...
0: και τραγούδι, λέει. Κάτσε α, και συνέχεια.
1: Ποιο της πήρε, το λαλαλα, εσύ, λιλιλι, εγώ.
0: Δεν ξέρω ποιο της πήρε.
1: Ποιο της πήρε, η Σάτι, παιδιά, της
0: είπε και της πήρε και τραγούδι και επικοινώνησε με τον μουσικό παραγωγό.
1: Παιδί μου, η Μετζετάκου το τραγούδι που λέει είναι λαλαλα, εσύ, λιλι, τραλαλαλαλα.
0: Όχι, έχει βγάλει και το μπλουζάκι.
1: Τι έχει βγάλει, ωραία, να βγάλει του στίχου. Περίμενε τώρα του μπλουζακίου τη Μετζετάκου. Λοιπόν, θέλω δύο λόγια. Όχι, αυτά.
0: Α! Σύμφωνα με το περιεχόμενο,
1: ναι,
0: όταν κυκλοφόρησε το album pop του τη Εναγωμένη, η Ενάγουσα διαπίστωσε.
1: Ποια είναι η Εναγωμένη και ποια Ενάγουσα, μπερδεύτηκα.
0: Η Εναγωμένη είναι η Σάτι και η Ενάγουσα είναι η Στέλλα Μπετζετάκου.
1: Ναι.
0: Διαπίστωσε ότι στο τραγούδι αυτό.
1: Το μπλουζάκι για το μπλουζάκι.
0: Χρησιμοποιούσε ως εισαγωγή την επίμαχη φράση με τη δική τη φωνή να ακούγεται. Αυτούσια στην αρχή του κομματιού.
1: Α, για να την κοροϊδέψει το κάνει.
0: Και σου λέει αυτό ξύ... είναι δικό μου.
1: Θέλω να σου πω για τον μπλουζάκι γιατί είναι στίχη.
0: Και
1: είναι...
0: άλλη τη είπε η Σάτι, μολόλαβε!
1: Λοιπόν, τι φρανάχει βρε η Λίνα Νικολακοπούλου να σου διαβάσει το στίχο τον μπλουζάκι.
0: Εδώ δεν στο πατσοκύλι μου, έχω άλλα προβλήματα. Έλα,
1: σα λοιπόν, μέχρι χθε δεν άλλαζαν τα πράγματα. Ζούσα τη ζωή μου με φαντάσματα. Κρύε νύχτε, ψεύτικα φιλιά και αγκαλιέ. Πάντα ίδιε συντροφέ. Συντροφιές. Τώρα σαν τον άνεμο ξαναπετάω. Όλες τις μικρές στιγμές μου αγαπάω. Φεύγουν τα χρόνια σαν τρενάκι παιδικό. Και το έχω βρει το μυστικό. Και πια δεν φοράω την κολόνια μου. Ούτε κοιμάμαι στα σεντόνια μου. Στην άμμο ξαπλώνω το κορμάκι μου. Με μαξιλάρι το μπλουζάκι μου.
0: Αυτό είναι το τραγούδι.
1: Σπάει το γυαλί και δεν ξανακολλάει. Ό,τι πέρασε ο χρόνος το ξεχνάει. Δεν γυρίζω πίσω, δεν κοιτάω το παρελθόν, γιατί δεν γίνεται παρόν. Και πια δεν φοράω την κολόνια μου, ούτε κοιμάμαι στα σεντόνια μου. Στην άμμο ξαπλώνω το κορμάκι μου, με μαξιλάρι το μπλουζάκι μου.
0: Και ψάχνω τον Νικολάκη.
1: Τι έχει, από εδώ τώρα τι της έχει κλέψει, θέλω να μου πείτε. Η Σάτι.
0: Όχι, παιδί μου, έβαλε τη φωνή της στην εισαγωγή που έκανε αυτό που έλεγε είμαι Βασίλισσα του Μέρου.
1: Ωραία, τι να κάνει αυτή μια λαμπάδα που έβαλε τη φωνή της και λέει κοιμάμαι στο κορμάκι μου με το μπλουζάκι μου στο.
0: Δεν πήρε το μπλουζάκι μου.
1: Ποιο πήρε?
0: Πήρε
1: το
0: τη δήλωση που είχε κάνει κάποτε και έβαλε την ίδια στην εισαγωγή του τραγουδιού. Η Σάτι πήρε τη φωνή της.
1: Προφορική ήταν αυτή η δήλωση. Με έχει μπερδέψει.
0: Προφορική ήταν.
1: Και την πήρε τη δήλωση και την έβαλε στο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Μαγκιά! Ωραίο!
0: Γιατί απαγορεύεται άμα δεν το έχει πει η δημόσια δεν κατάλαβα.
1: Πρέπει να πάρει άδεια.
0: Τι άδεια.
1: Πρέπει να πάρει άδεια. Δεν μπορεί τώρα να πάρει τη δήλωση να την κάνει τραγούδι.
0: Η Σάτι δεν είναι μια κακή τραγουδίστρια.
1: Όχι.
0: Τι λες, επαγγελματικοί ανταγωνισμοί. Τι
1: ναι.
0: Έγινε, παιδιά. Λίγο μπέρδεμα, λίγο μαναφούκι, λίγο μπιφ. Πιφ.
1: Ναι. Εγώ νομίζω βέβαια ότι τιμήθηκε και καμάρτη που τη έβαλε το.
0: Αυτό
1: τη
0: λέω.
1: Δηλώση, τέτοιο. Αλλά για, εντάξει, για την τιμή των όπλων θα έπρεπε να την.
0: Ενημερώσει.
1: Να την ενημερώσει.
0: Η άλλη
1: να
0: θα
1: την
0: έλεγε όχι.
1: Βέβαια τη έλεγε όχι, θα τη έλεγε πόσα.
0: Α, ωραία. Όλα στο πόσα καταλήγουν έτσι.
1: Ναι, ρε παιδιά. Δεν βλέπει τι περνάει, βρε η Μέγαν Μάρκελ. Έχουν λήξει, βρε κοντεύουν να λήξουν οι μαρμελάδες που έφτιαξε.
0: ωραία. Θα καθαρίσει το έντερο.
1: Κατά, η
0: Μέγαν. Πυρ, πυρ, πυρ, πυρ, πυρ.
1: Οι μαρμελάδες λέει μείνανε στα ράφια. Δεν την πατράτανε φράουλες, ροδάκινα και βερίκοκα. Και πλησίαζε, λέει, η ημερομηνία λήξη και πήρε μία φίλη τη που έχει. Πες το, που έχει. Κάτι μάτσες έχει αυτή. Τα μάτσα.
0: Ναι.
1: Το μάτσο, αυτό που πίνουμε, τα μάτσα, τις μπουρδες. Άλλη μόδα αυτή που δεν πίνεται, τέλος πάντων. Λοιπόν, και τα ροφήματα ευεξίας Clever Blends και τη σήμερα έφυγε Νάδα. Έλα να φτιάξουμε ένα πακέτο να χώσουμε τις μάτσες τις δικές σου και τις δικές μου τις απόλυτες μαρμελάδες. Να φτιάξουμε ένα.
0: Να βρεθεί ένα
1: package.
0: Να τις πάρει. Ένα package.
1: Ένα package. Μπα και δεν μου μείνουν και δεν τις βάλω, δεν τις κάνω αληφή. Τις μαρμελάδες. Και μπήκε ένα πακέτο που το ονόμασταν Strawberry Matcha Set στην τιμή των 56 δολαρίων, το οποίο είχε μέσα το άλυμα φράουλα της ψωνίδου, διακοσμητικά λουλούδια ζαχαροπλιστικής και ένα μάτσα ρόφημα από τη γνωστή εταιρεία. Και ευτυχώς λέει ξεπούλησε και γλίτωσε η άλλη τις μαρμελάδες μα τις έκανε κατάπλασμα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Ωραία.
1: Την έδωσε η φιλενάδα της βέβαια, έτσι.
0: Λοιπόν, απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 μόνο με 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη. Λοιπόν, live μουσική Παρασκευή Σάββατο με 25 ευρώ στο 1055 εστιατόριο. Σας περιμένει ένα ξεχωριστό brunch μπουφέ μόνο με 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Επίσης 211 10 80 880, 211 10 80 880. Ω ναι, δύο άτομα μετεπιστροφής από την Αίγινα. Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Αυτό το ματσαμούτσα έχει γίνει πάρα πολύ της μόβας. Και ώρες βγαίνουν και κρατάνε αυτό το πράσινο εμετί.
0: Είναι ένα, εμετί τώρα.
1: Ένα ιαπωνικό τι πράσινο εμετί, τσάι, μωρέ. Είναι εντάξει, καλό, καλό στον οργανισμό.
0: Περιέχει, λέει, καφέινη.
1: Περιέχει καφέινη.
0: Κατρουλή θα σε πιάνει.
1: Αλλά έχει και κάτι αμμονοξέα και είναι πλούσια αντιοξειδωτικά. Και μπορεί να κάνει. Υπάρχουν viral συνταγές μεγάλα αμυγδάλου όμως και φυτικά γάματα. Α, και μάτσα αλάτε και μάτσα ελάτε και μας τα κάνει τόσα. Και είναι όλες και βγαίνουν και δείχνουν ποτήρι και λέει εδώ να, να λέει εδώ κάθομαι και πίνω το ματσάκι μου. Είναι η μία. Η άλλη με ξαπλώστη τι κρατάει αυτό με λέει το μα... Όλες πίνουν τώρα μάτσα.
0: Ναι. Όλες πίνουν μάτσα γιατί είναι στο μάτσα μούτσα όλο το βράδυ.
1: Η πράσινη δύναμη της φύσης. Πριν είχαμε το πράσινο τσάι που το έπινες, μιλάμε το πράσινο τσάι και έπινες να φας το ψυγείο μετά.
0: Δεν θυμάσαι όταν ξεκίνησε η μόδα με το σους, οι πόλες είχαν γίνει σουσούδες
1: σαν ναι, τώρα έχουμε όλοι
0: και γίνει... όλες αυτά με τα chopsticks και αυτά και είχαν πάρει και chopsticks στο σπίτι για να κάνουν τραπέζια με σούσι. Τα θυμάσαι αυτά που φώναζαν τα catering για να έχουν σούσι σπίτι.
1: Αμέ, τώρα, τώρα έχουμε το μάτσα. Έχει λέει σου δίνει ενέργεια χωρίς τρέμουλο. Που πίνεις τον καφέ και έρχεσαι και πηγαίνεις λιγάκι και χτυπιέσαι. Σου δίνει μια ενέργεια, λέει, τέτοια. Είναι αντιοξειδωτικό, τα είπαμε αυτά. Σου βελτιώνει την εγκεφαλική λειτουργία και τη μνήμη και αυτά, το μεταβολισμό και τέτοια. Αλλά έχει, λέει, και παρενέργειες. Μπορεί να σου αυτώσει την πίεση.
0: Τι να σου την κάνει.
1: Να στην αυξήσει την αρτηριακή πίεση, να έρθει να βαράνε τα τέλεια.
0: Άμα είναι να τυράξω τα πέταλα.
1: Επηρεάζει, επηρεάζει, λέει, την απορρόφηση σιδήρου, δηλαδή αν έχει ανεμία. Στον άλλο κόσμο που δεν. Στα ρίχνει τα ταράτα αυτά.
0: Αυτό έχει, είναι λέει, που είναι πολύ υγιεινό.
1: Ναι,
0: αυτό είναι με πέσει, θα πεθάναμε μισή.
1: Έχει αλληλεπιδράσει με φάρμακα, με ορισμένα φάρμακα όπω αντιπηκτικά ή αντιπηρετικά. Δηλαδή δεν το παίρνει έτσι, άιντε. Πρέπει να. Ενώ σε υπερβολή δεν είπαμε τώρα να πεις ένα ποτηράκι. Και είναι, και κίνδυνος υπερβολικής κατανάλωσης. Δηλαδή πρέπει να το καταναλώνεις πιο πολύ. Ένα πίνεις, ένα εκεί ματσαμούτσα. Εγώ όταν είχε βγει το πράσινο τσάι, παιδιά, είχα πει να το δοκιμάσω, που δεν ήταν άσχημο. Μιλάμε, μου είχε βάρει το στομάχι. Μετά ήθελα να φάω, να πάω στο ένα τυροπιτάδικο, να πω, βγάλε μου όλο τον πρώτο. Τα πρώτα ψιά όλα. Με χώνευε τόσο γρήγορα. Κόντεψα να τρελαθώ, κόντεψα να γίνω ο Καρπόζουλης το φαΐ. Και το σταμάτησα.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Πώς μπορεί να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Πώς? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει τις υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος business. Λοιπόν, 211-10-80-880, όνομα τεπώνυμο, μετεπιστροφής για Αίγινα. Έλα να πάμε στο νησί και για μηνύματα radio-papaki-parapolitica.gr.

0: θέλω να πάω από μια γωνία να δω ιστέρα με τζετάκου τι θα πει στο δικαστήριο. Είναι δικιό μου, είναι δική μου η φωνή. Ακούστε με, κύριε δικαστά μου.
1: Μα καλά τώρα ρε παιδί μου, θα μπορούσαν να τα βρούνε.
0: Προσπάθησα λέει να τα βρούνε εξωδικαστικά και πλακωθήκανε. Φαντάζομαι τη Σάντζη τη είπε άσε μας κουκλέτσα.
1: Εντάξει, άσε μας κοίτα, κουκλι... αν είναι όπως τα λέει η Μετζετάκου,
0: ναι,
1: θα έπρεπε να της είχε πάρει την άδεια.
0: Γιατί δεν τα βρήκαν εξωδικαστικά,
1: δεν ξέρω. Παιδιά,
0: γιατί πρέπει να μαλλιοτραβιόμαστε μονίμως.
1: Δεν ξέρω, τι να πω κι εγώ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, απ' την άλλη, η Ρία Ελληνίδου, αυτή η σύγχρονη φιλόσοφος, βγήκε και είπε μετά τα μάτια ότι τη ρώτησαν πώς είναι σχέση με τον Αλεξάνδρου και είπε πάρα πολύ καλά. Λέει τον ζηλεύεις, λέει δεν τον ζηλεύω, λέει τον του
0: παίρνει. Έχουν χωρίσει. Όχι.
1: Τι λες, παιδί μου, είναι ερωτευμένοι, μένουν και μαζί. Η Ρία και ο Αλεξάνδρου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το νέο hot ζευγάρι τσιπόλης. Λοιπόν, και είπε ότι δεν ζηλεύω, λέει, όταν την πέφτουνε κορίτσια. Εγώ ζηλεύω και ανησυχώ όταν την πέφτουνε αγόρια. Τα αγόρια, λέει, τα αγόρια είναι ανεξέλεκτα και δεν ξέρω, λέει, τι μπορεί να συμβεί.
0: Τι μπορεί να συμβεί? Τι μπορεί να συμβεί όταν ο άλλος είναι γνήσιο αρσενικό, τι μπορεί να συμβεί?
1: Μωρέ, δεν είναι δήλωση αυτή τώρα?
0: Τυχό,
1: ότι
0: τυχό,
1: την πέφτουνε του Αλεξάνδρου τα αγόρια.
0: Θέλω να πει ότι το αγόρι της.
1: Ναι, ναι, τι.
0: Αρέσει,
1: όλα τα
0: αρέσει παιδί μου, αρέσει. Πώς να το κάνουμε? Αρέσει ο Αλεξάνδρου. Παλιά ήταν ωραίος. Μετά τη Φάης έσπασε το καλό.
1: Ναι,
0: τον
1: ρούφηξε η Φάης μάλλον.
0: Μετά
1: και
0: κάτι έγινε. Κάτι έγινε.
1: Τον καταράστηκε η Φάης.
0: Δεν ξέρω μήπως τον καταράστηκε ο Φάης.
1: Α, δεν ξέρω. Πάντως εντάξει, ρε παιδί
0: μου. Ο οποίος θα είπε ό,τι Φάης, ό,τι πιείς και ό,τι αρπάξει ο Μπατσαλιάνγκα σου.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι. Πώς το λένε, και εκείνος για να δει. Επειδή πέσαν να τη φάνε αυτή την κοπέλα στα social media όλοι.
0: Ποια είναι η κοπέλα?
1: Η Ρία Ερηνίδου.
0: Ποιο σου ξεδάκι έχει η Ρία Ερηνίδου?
1: Αχ, καλά το
0: καλέ,
1: ξέρω.
0: Ποιος είναι αυτό?
1: Όχι, άλλη.
0: Ποια είναι η άλλη?
1: Μια άλλη που δεν θυμάμαι πώς τη
0: λένε. Το έχουμε καλέ, ποιος είναι αυτός? Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τι λέει παρακάτω?
1: Τα ρίρα,
0: είναι παντρευτή. Τα ρίρα.
1: Μια δρομάχη το λέει.
0: Α.
1: Έχουν μια δρομάχη, μια Αντιγόνη. Όλες με τα μικρά ονόματα έχουν ελαλήσει.
0: Ναι, είναι Σταρ, πώς είναι η Άννα.
1: Ναι.
0: Η απόλυτη, κατάλαβες. Η Ανδρομάχη αισθάνεται ότι είναι η Άννα.
1: Ναι. Α, είναι άλλο λέει. Τώρα έχει βγάλει το. Και επειδή έχει βγάλει λοιπόν το σαφάρι, έχουν και ένα.
0: Η άλλη... Ανδρομάχη το έχει βγάλει.
1: Όχι,
0: τώρα, παιδί, η Ελληνίδου.
1: Άκου να δεις. Σε βλέπω λίγο ανενημέρωτη στα καλλιτεχνικά δρόμενα της χώρας μας.
0: Μα το έχω μπερδευτεί. Η μία γράψει.
1: Η Ελληνίδου έχει βγάλει ένα άλλο που είναι λίγο αρκούδα. Λοιπόν, τώρα έχει βγάλει το σαφάρι, το δεύτερο κομμάτι. Και ανέβασαν μια φωτογραφία για να απαντήσουν στα σχόλια όλων των κακοπροαίρετων. Όπου είναι τα πόδια της Ελληνίδου, είναι στο σπίτι τους. Και είναι τα πόδια της Ελληνίδου και δίπλα τους, πάνω τους, κάτω τους, είναι ένα μεγάλο φίδι, αληθινό φίδι. Ναι, που είναι το αγαπημένο του, είναι ο αγαπημένος πίθωνας του Αλεξάνδρου, που ακούει στο όνομα Κλέαρχος.
0: Συγγνώμη, είναι αληθινό το φίδι?
1: Ναι, καλέ.
0: Τι? Έχουνε φίδι στο σπίτι του.
1: Ναι, καλά, ο πρώτος είναι ο τελευταίος.
0: Το βγάλαν τον κόρφο και το βάλαν στο σπίτι.
1: Ναι, παιδί μου, δεν
0: είναι. Θα το κάνω και τσάντα μετά.
1: Δεν ξέρω.
0: Παιδιά, είναι δυνατόν να έχει ο άλλος ένα πίθωνα στο σπίτι
1: του? Καλά, έχουνε πολύ φίδια στο σπίτι τους, δεν είναι ένας και δύο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι να πω.
1: Δεν έχουν δηλητήριο, λέει. Είναι επικίνδυνοι. Σου πιάνουν εκεί πέρα, σε σκοτώνουν με. Έρχεται και σου κάνει μια ωραία αγκαλίτσα.
0: Δεν θέλω.
1: Και έχει χαιρετά.
0: Φαντάζεσαι.
1: Μπορεί
0: τώρα,
1: να σε χλωπηθάνει από ασφυξία.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα ήθελε να έχει ένα φίδι στο κρεβάτι σου?
1: Εγώ.
0: Πού το κοιμίζουν?
1: Εδώ δεν μπορώ να ράχνει, καλέ. Θα πάρω φίδι.
0: Πού το κοιμίζουν αυτό?
1: Αγκαλίτσα, αγκαλίτσα.
0: Τι αγκαλίτσα. Αλήθεια, αυτοί που έχουν φίδια, πού πάνε τα φίδια?
1: Έχουν ένα ειδικό
0: τέτοιο
1: που. Όχι κλουβί, παιδί μου, τι είναι, πουλί.
0: Τι είναι?
1: Πώς θα βγει από το τέτοιο? Κάτι ειδικά που είναι σαν γυάλινα και τους έχουν μέσα και, τους, και τα ταΐζουν. Αυτό δεν είναι το λιγότερο. Τα πέρα τα ταΐζουν με έντομα.
0: Α, τι! Με έντονα.
1: Με έντομα, παιδί μου, τι τα ταΐζουνε. Κατατροφή.
0: Δεν ξέρω τι τρώει το φίδι.
1: Ή μπορεί να του φέρουν καραποντί και του. Δεν ξέρω.
0: Πώς μπορεί, του αρέσει του άλλου να έχει φίδι στο σπίτι του?
1: Του αρέσει μάλλον. Γιατί και τα άλλα, τα άλλα που είναι σε σαύρες. Τα Ιγκουάνα. Αυτό έχει ολόκληρη ιστορία, γιατί πρέπει να είναι, λέει, σε ειδικό περιβάλλον που να είναι όσο ζεστό πρέπει και όσο δροσερό πρέπει και τα έχουν σε ένα πράγμα σαν γυαλί, τα ξαβγάζουν έξω, το οποίο πρέπει να έχει ειδική θερμοκρασία για να περνάει ωραία το Ιγκουάν. Μιλάμε τώρα, λες και έξω το Ιγκουάν στη θερμοκοιτίδα.
0: Άκου,
1: όχι, παιδιά. Θέλω. Και είχα δει έναν, περίμενε σε ένα
0: πράγμα. Επειδή σ' αρέσουν τα ντοκιμαντέρ,
1: ναι,
0: να φτιάξει μια μικρή φάρμα.
1: Όχι, ευχαριστώ.
0: Μια μικρή φάρμα στο σπίτι σου, μέσα στο σπίτι.
1: Αν είχα λεφτά,
0: ναι.
1: ήμουν εκατομμυριούχα, θα ήμουν όπου. Αλλά δεν θα ήμουν, γιατί δεν μου αρέσει, να τα έχω σε αιχμαλωσία. Τίποτα, δεν παίζω, τίποτα. Θα διάσωσα ζώα. Όχι. Θα έδινα λεφτά για τη διάσωση ειδών, άγριων
0: θέλω,
1: ειδών.
0: Θέλω να γίνει συλλέκτρια.
1: Τη συλλέκτρια.
0: Ερπετών.
1: Ιού.
0: Ερπετών και διάφορων ζωντανών.
1: Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσουν τα ερπετά. Να είναι καλά, δεν πήγα να σκοτώσω. Ξαναπηλείται η ζωή μου, αλλά δεν μ' αρέσουν.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr 211-10-80-880.
1: Είχα πάει σε ένα pet shop να πάρω γατοτροφή. Του γάτου δηλαδή.
0: Και σε φλέρταρε ένα.
1: Και είναι, όχι. Και είναι μπροστά μου στο ταμείο ένα κύριο που έχει ένα ιγκουάνα το οποίο το έχει εδώ στο νόμο του.
0: Συγγνώμη, είχε έρθει με αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: ναι. Το είχε. Πώς πόξε ο Γιώργος Παπαγάλο, είχε το ιγκουάνα. Το οποίο καθόταν εκεί πέρα ήσυχο. Συχάθηκα, μου τα μυρίσαν τα άντερα.
0: Ναι.
1: Το οποίο έκανε και. Βγάζουν αυτή τη μηχανοτήγλο.
0: Πώς έκανε.
1: Καθόταν ήσυχο, δεν μπορώ να πω. Έχει γίνει κάτι γουρλωμένα μάτια.
0: Λες και έχει εξόφθαλμο βροχοκύλι είναι.
1: Άσχημο ρε παιδί μου.
0: Και εσύ το παρατηρούσε το ζωάκι.
1: Αφού ήταν μπροστά. Καταρχήν πήγα τρία βήματα πίσω με μία ουρά. Σύχαμα, είναι ρε παιδί μου αυτό το δέρμα του τερπετού που εγώ το σχένομαι.
0: Ξέρεις τι τσαντούλα γίνεται αυτό.
1: Έντε και εσύ τώρα. Τι να βγάλει αυτό, δεν βγάζει αυτό το πορτοφολάκι. Είναι πολύ μικρό.
0: Για
1: τις κάρτες ή κατά μπρελόκ και αυτό.
0: Τι καλές που είμαστε.
1: Εντάξει,
0: τι αγάπη στη φύση και στο περιβάλλον.
1: Δεν μου αρέσει να τα σκοτώνουμε για να κάνουμε μπρελόκ και τσάντες, αλλά είναι άσχημο. Δεν ξέρω. Αλλά για να το έχουν αυτοί που τα έχουν και τα αγαπούν και τα προσέχουν.
0: Έλα,
1: και
0: έχουν λόξα.
1: Και όχι, υπάρχει δέσιμο. Ότι υπάρχει δέσιμο, υπάρχει.
0: Τι δέσιμο υπάρχει. Με υπάρχει. Το φίδι και το Ιγκουάνα.
1: Παιδιά, επειδή έχω δει πάρα πολλά. Άμα κάτσει και δει στο TikTok γενικά, με ό,τι ζω, δεν μπορεί να φανταστεί ότι. Εδώ πέρα είναι ένα τύπο που ανέβασε. Έλληνα. Που ανέβασε ότι έρχεται στο. Όποτε κάθεται, λέει, στο λάπτοπ του. Έρχεται μία μικρή αράχνη, μικρή αυτές τις μικρούλες που αυτή εντάξει και κάθεται στην άκρη του γιατί τη φωτογραφίζει και κάθεται και κάνει έτσι. Δεν σου είπα εγώ που είχε μπει στην.
0: Ναι, κοιτάει τα γραπτά του.
1: Όχι, ρε παιδί μου,
0: θα μας τρελάνεις.
1: Κάνουνε παρέα. Έχει παρατηρήσει.
0: Αυτός με την αράχνη.
1: Ναι. Καταλαβαίνουνε, παιδί μου.
0: Να σε ρωτήσω
1: δεν
0: κάτι.
1: Σου είπα εγώ.
0: Έχουν λήξει τα χάπια του.
1: Παιδί μου, εσύ δεν μπορείς να εννοείς να καταλάβεις ότι καταλαβαίνουν τα πάντα όλα τα ζώα. Εγώ δεν σου είπα ότι είδα μία σαβρίτσα τόση δένα σαν μια μηδάκι μια μέρα. Και πίσω πατώ και τραβιέμαι και με κοιτάει και αυτό και κάνει και αυτό πίσω και του λέω τα ίδια φοβόμαστε, του λέω μην ανησυχείς καθόλου.
0: Α, ανταλλάξατε κάρτες για να τηλεφωνιέστε.
1: Όχι, αλλά καταλαβαίνουν τα ζωάκια μωρέ μου και δένονται όλα τα ζώα παιδιά.
0: Αφού συμπαθηθήκατε και κάνετε μια πρώτη γνωριμία.
1: Με ποιο μόνο μια μηδί.
0: Ναι, γιατί δεν έγινε
1: το συγχαίρω με, δεν το σκότωνα.
0: Πιο φιλόξενη. Τι έχει το σαν μια μηδί, δεν έχει δεν τίποτα. Κάτι πλακουτσοτά ποδαράκια.
1: Όχι, δεν είναι αυτό, είναι σαν.
0: Ναι, και τα ποδαράκια του είναι σαν πλακουτσοτά.
1: Τα ποδαράκια δεν μ' αρέσει, σαν να μας μουτζώνει είναι, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά είναι, δεν είναι, δεν μ' αρέσουν αυτά τα ζωάκια. Αλλά δεν θα το πείραζα ποτέ. Άνοιξα την μπαλκονόπορτα, μπα και βρει τρόπο και έκλεισα την πόρτα. Γιατί είχε μπει στο δωμάτιο.
0: Εν τω μεταξύ, σου γυροφέρουνε πολύ.
1: Μία μέρα, την επόμενη δεν είχε φύγει. Καθόμουν και πήρα καφέ και το είδαμε την ακτοματιού να κάνει πρόεδρο και πέρασε. Αχ, λέω δεν έχει φύγει αυτό. Δεν έχει φύγει αυτό.
0: Μετά τη γνωριμία, καλά σου είπε. Τόσο
1: έφυγε.
0: Ζεστή.
1: Με το ξαναείδα. Και είναι και γούρι, λέει το σαν μια μηδάκι στο σπίτι.
0: Τι ωραίο σου συνέβη μετά.
1: Δεν θυμάμαι, μάλλον τίποτα.
0: Σου ήρθε ο Εύκα.
1: Αυτό είναι στάνταρ. Μάλλον είναι γούρι γιατί ζούμε αποτύχει. Οπότε αφού είμαι εδώ, όλα καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Παίζεται μια παράσταση τώρα στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου σε σκηνικά Γιάννη Τσαρούχη. Πολύ θα ήθελα να πάω να το δω. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Και η Αθήνα και η Επίδαυρος και πάρα πολύ ωραία θεάματα. Τι άλλα, τι, σήμερα έκανες δουλειές το πρωί? Ήσουν στους δρόμους της Αθήνας?
8: Στους δρόμους, ναι παιδιά, εντάξει. Δεν έχει ζέστη όμως.
7: Θέλουμε όλοι να προλάβουμε τις δουλειές, να τις κάνουμε πριν το Σαββατοκύριακο, για να είμαστε χαλαρά το Σαββατοκύριακο.
8: Εχθές τη βεράντα μου καθάριζα λιγάκι.
7: Α, για πες. Τώρα με τέτοιο αέρα.
8: Είχα κάνει αποθήκη. Όχι, δεν εννοώ την έπλυνα, καθαρή είναι, μια χαρά είναι. Γιατί είχα κάνει αποθήκη, είχα βάλει ξύλα που ήταν για το τζάκι, κάτι γκρινιασμένα, δεν τα είχα πετάξει. Είχα ένα κουβά με κάτι πέτρες.
7: Τα πέταξε, παιδί μου, στοιχίζουνε τα ξύλα.
8: Δεν τα πέταξα, τα πήρα με ένα καρότσι, τα βάλα σε ένα τέτοιο και τα χτυπήσα και τα πήγα κάτι. Δεν είναι εκεί να τα έχω εκεί. Κάτι άλλα προσανάματα τα βάλα μέσα στο τζάκι, για να υπάρχουν για το χειμώνα. Είχα κάτι βότσαλα, ούτε ήξερα τι τα έκανα αυτά, δεν σηκωνόταν αυτή η σακούλα.
7: Συγγνώμη, τα βότσαλα που τα είχε μέσα στη σακούλα.
8: Τα είχα μια σακούλα, η οποία σακούλα είχε, είναι αυτή στην βιοδιασπόμενη στιγμή.
7: Τι τα ήθελε τα βότσαλα?
8: Δεν μου είχαν περισσέψει από κάπου, τέλος πάντων. Τα πήρα και αυτά λίγο χούφτα-χούφτα με μια κουτάλα που κάνουμε τις φακές. Και τα έβαλα σε ένα μπιμπόλι σιγά-σιγά να τα κατεβάσω. Γενικά ήταν λίγο χαός, χάλια η βεράντα και την τακτοποίησα και μια φωκαριά. Κάθομαι πάρα πολύ στη βεράντα εγώ.
7: Έβγαλε
8: τις
7: καρέκλες, τις ώρες, τα πουφ.
8: Δεν έβγαλα τίποτα από αυτά.
7: Τι, βαρέθηκα. Με τον αέρα και τα.
8: Με τον αέρα.
7: Θέλουνε, παιδιά, σκούπισμα αυτά.
8: Πα.
7: Εσύ που έκανε αυτό το φωτογραφικό.
8: Το έκανα πολύ ωραίο. Ήταν, το φωτογραφίσαμε, το είδαμε, το ζήσαμε. Άντι, και φιλιά στο σπίτι.
7: Α, ήταν Instagramικό που λένε.
8: Όχι, δεν ήταν Instagramικό. Το είχαμε ευχαριστηθεί τον πρώτο χρόνο που το έκανα. Καθόμαστε συνέχεια. Είναι αυτό που λέμε. Καινούριο κοσκινάκι μου και που να σε κρεμάσω. Μετά. Το δεύτερο χρόνο που το βάλαμε, ήμουνα με μία σκούπα όλη μέρα. Δεν πατήσαμε το πόδι μας εκεί. Ωραίο να το βλέπεις απ' έξω, από μέσα, δεν λέω, αλλά δεν είναι το σκασίλα μου. Και μάζευε σκόνη, γιατί είχε και ειδικά. Είχε χαλί.
7: Σαν ντεκόρ.
8: Και ειδικό χαλί.
7: Που είναι, και χαλί.
8: Ναι, έγινε πάρα πολύ ωραίο. Χαλί, ειδικό για εξωτερικό χώρο εννοώ, έτσι.
7: Άστο.
8: Δεν θέλω, καλέ, μαζεύετε σκόνη, όλη μέρα σκούπι. Δεν θέλω. Έχω ένα τραπέζι τώρα με τις καρέκλες μου, που δεν είναι και μεγάλο και με μια χαρά.
7: Ναι. Θα παρεθείς και το τραπέζι και σε βλέπεις σε σκαμνάκι.
8: Το τραπέζι το είχα πάντα. Απλά το είχα από την άλλη πλευρά. Και είναι και πολύ βολικό. Μια χαρά και είναι και όμορφο. Τελειώσαμε. Εξωτερικού χώρου τραπέζι. Τι δύο καρέκλες σκηνοθέτη που τις είχα βάψει με σπρέι μαύρες. Έχουν αρχίσει και ξεφλουμπίζουν τις πάντων.
7: Α, μεγάλη. Εντάξει, μετά πολύ. Θέλει ξαναβάψει.
8: Ναι, του χρόνου. Εντάξει είναι τώρα. Αντέχουν φέτος.
7: Κάτι εσωτερικό, κανένα restoration, κάτι.
8: Δεν υπάρχει μία.
7: Δεν θέλει χρήμα, παιδί μου. Θέλει ταλέντο.
8: Ταλέντο έχω, χρήμα δεν έχω.
7: Γιατί τι
8: θέλει. Πώς να τα φέρω βόλτα πια τα επιπλέον, τα έχω φέρει. Τα έχω πάει από εκεί, τα έχω πάει από εκεί, τα έχω φτάνει. Τώρα βρήκαν τη θέση του, όλα εντάξει. Κάνα είτε κανένα διακοσμητικό.
7: Δεν τα βαριέσαι μετά, από λίγο δεν θες μια αλλαγή.
8: Τώρα έτσι όπως είναι τέλεια, δεν έχω βαρεθεί ακόμα. Βαριέμαι τα αντικείμενα.
7: Λοιπόν,
8: είχα παραγγείλει ένα πολύ ωραίο. Αυτή μου βγάλανε την ψυχή, είχα παραγγείλει ένα πάρα πολύ ωραίο αυτά που είναι κάτι stand.
7: Για τα περιοδικά.
8: Που βάζει σε ένα βιβλίο ανοιχτό, ρε παιδί μου. Είχα πάρει από το Κινέζικα καλά. Δεν πρόλαβα να το βιβλίο. Κάνει. Και κατακατέρευσε.
7: Πόσο, το 5 ευρώ?
8: 12, δεν ήταν και φτηνό. Και βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο από τον εκδοτικό οίκο, τον Ντάσεν. Το έχω παραγγείλει από το Δεκέμβρη. Έτσι.
7: Κάτσε,
8: ήταν pre-order. Από το Δεκέμβρη. Μου στέλνουν. Θα είναι available από 20 Γενάρη. Περνάει 20 Γενάρη. Τίποτα. Στέλνω mail εγώ. Θα είναι available από 10 Μάρτη.
7: Θα έχει πληρώσει, όχι.
8: Ναι, πληρωμένο. Θα είναι available. Τέλος πάντων, η τελευταία ημερομηνία που μου δώσανε ήταν ότι θα είναι available από 10 Ιουνίου. Και λέει, αν θέλετε να κυρώσω την παραγγελία, του λέω, γράφω. Λέω, ξεχυμόγεται τώρα που την ακυρώσω. Θα περιμένω, λέω. Και ευτυχώς το στέλνουν τώρα. Το στείλανε.
7: Α, ωραία, ήρθε, επιτέλους.
8: Αλλά είναι, πρέπει να είναι πολύ ωραίο. Όχι, το στείλανε.
7: Με τι, με χελώνα από το Πεκίνο.
8: Δεν ξέρω, θα δούμε, περιμένω. Με DHL φαντάζομαι.
7: 2-11-10-80-880. 2-11-10-880. Ξέρεις τι δίνουμε σήμερα? Με τη Hilarix Seaways θα πάτε μαζί με το παρεάκι σας. Πειραιάς Έγινα. Λοιπόν, τηλεφωνήστε τώρα. 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερόλεας. Σε βλέπω σήμερα.
8: Τι?
7: Λίγο ιδρωμένη, λίγο καταπονημένη, λίγο.
8: Δεν είμαι.
7: Όχι.
8: Όχι.
7: Ναι.
8: Το μαλλί είναι λίγο, το έχει βρει κακό.
7: Τι κακό, είναι του αέρα.
8: Με κούρεψε ρε παιδί μου, πολύ ωραία η γυναίκα, αλλά θέλω εγώ τώρα.
7: Συγγνώμη, εσύ δεν είπε ότι τα κουρεύει μόνη σου.
8: Όχι, πήγα
7: πια. Γιατί βρήκε στο Ιντερνετ.
8: Ναι, εντάξει, μετά πήγα κομμωτήριο πια. Να γίνει το κούρεμα πιο σωστό.
7: Α.
8: Με κούρεψε πολύ ωραίο το κούρεμα, αλλά εγώ θέλω να τα πιάνω γιατί ζεσταίνεται και να κουμπάει και η παραμικρή τρίχα στο σβέρκο μου. Και τώρα είμαι. Δεν μου τα έχει κουρέψει. Ήθελα να μου τα. Λίγο πιο μακριά να ήταν. Δεν πιάνονται. Πετάνε δύο λοίδια εδώ. Πίσω είμαι αυτό. Είμαι. Πότε ήταν, προχθές μου φέρανε κάτι με ένα γκουρί. Άνοιξα την πόρτα και πρέπει να τρόμαξε.
7: Πίσω πάτησε.
8: Πίσω πάτησε. Ναι. Λέω, μην ανησυχείτε, λέω, δεν δαγκώνω.
7: Ναι, αλλά.
8: Έλα.
7: Δεν θυμάσαι ο άλλος ο Πακιστανούλης που σου είχε πει μπράβο σας, τέτοια ηλικία και τέτοια νοικοκυρά. Και σου είχε πει.
8: Σαν νοικοκυρά, λέει ο Θεέ, νοικοκυρά, Παναγία μου, λέω. Δεν είναι Πακιστανούλης.
7: Τι ήταν.
8: Πρέπει να ήταν. Δεν είναι πολύ ψηλός και πολύ άσπρος. Πρέπει να ήταν.
7: Βαλκάνιος.
8: Κάτι τέτοιο πρέπει
7: Balkan.
8: Να ήταν. Ναι, ναι.
7: Ε?
8: Με αυτό το κεφάλι που είναι σαν να έχει φάει τη γανιά, το ίσιο.
7: Αλμπάνια.
8: Αλλά πολύ ψηλός. Ήθελε αυτό σχέση. Άσε με.
7: Δηλαδή, έλα. Έλα τώρα.
8: Άσε με.
7: Σε φλέρτα, ρε.
8: Άμα σου κοιτάξει νοικοκυρά, εσύ. Με κοιτάξει από πάνω μέχρι κάτω με κοιτάζει. Παναγία μου, λέω, δώσε μου το να φύγω.
7: Ναι.
8: Να φύγει να πα στο καλό, άνθρωπε μου.
7: Έχει και τα σου ξεδάκια.
8: Και μία φορά, παιδιά, είχε έρθει ένα. Ένα παλικάρι, καμία σχέση με φλερτ, που είχε φέρει ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Καλά, νόμιζε ότι κατά λάθος δηλαδή παίρνει από το δρόμο και του είπανε ανέβασε και αυτά πάνω. Ήταν εντυμένο στην τρίχα.
7: Ναι.
8: Πολύ ωραίο.
7: Ναι.
8: Πολύ ωραίο, ευγενέστατο.
7: Δαιμονίστηκε.
8: Δαιμονίστηκε, δεν δαιμονίστηκα, αλλά είπα.
7: Δεν του πες, έλα.
8: Αυτό ήταν μια ευχάριστη έκπληξη από μέσα μου, είπα.
7: Περίμενε, έπρεπε να του πει πάρε ένα εικοσάρικο, βάλει τα στα ντουλάπια.
8: Όχι, ρε παιδί μου, είσαι καλά. Τα απλά ήταν.
7: Και να πιείτε ένα καφεδάκι.
8: Ήταν πολύ, πολύ ωραίο.
7: Για να ανακάμψει.
8: Ήταν πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και σου λέω, ήταν και είχε έρθει από άλλη δουλειά και έκανε και αυτό έτσι.
7: Συνέχισε να παραγγέλνει από αυτό το σούπερ μάρκετ.
8: Ναι, αλλά δεν ξέρω, το ξαναδούμε ποτέ αυτό, ναι. Τελειώσαμε.
7: Κάποια τον σπίτωσε.
8: Μπορεί να τον ονειρεύτηκα.
7: Του δώσε άλλου είδου δουλειά.
8: Αυτό τον ονειρεύτηκα, δεν τον ξαναδούμε ποτέ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας.

0: Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο ανήλικοι συνεργοί του, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και δύο ακόμη άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί. Ο Πρωθυπουργός έχει προσήλωση στην ολοκλήρωση των εκλογικών κύκλων, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου. Ανέφερε ότι η ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα είναι ευχάριστη εξέλιξη, θα είναι μια λάθος κίνηση και είπε πως θα πρέπει να γίνει ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος για έναν προοδευτικό πόλο που θα κόψει πρώτος το νήμα στις εκλογές, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Σημείωσε επίσης πως δεν τίθεται ζήτημα εάν το κόμμα θα πάει ή όχι στη ΔΕΘ, ενώ είπε πως δεν είδε κάποιον να θέτει θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Σημαντική αύξηση σε αφίξεις και έσοδα καταγράφει ο τουρισμός στη χώρα μας. Το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 2,79 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι
1: και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
10: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Θέλω να μάθω περισσότερα.
13: Για ποιο πράγμα?
12: Για το καμαρί της Αλήξης Βουγιουκλάκη.
13: Στο Δημοτικό Θέατρο, ε?
12: Ναι, στο Δημοτικό Πειραιά. Θέατρο Πειραιά. Είχε παίξει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά η Αλήκη Βουγιουκλάκη. Μου κάνει εντύπωση.
13: Δεν ξέρω, θα μάθουμε. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν που και που άρθρα που λέει τα τρία ζώδια που θα περάσουν τέλεια το καλοκαίρι. Γράφει τρία ζώδια. Τα τρία ζώδια που θα ερωτευτούν το καλοκαίρι. Γράφει άλλα τρία ζώδια, άσχετα. Τα τρία ζώδια που θα ταλαιπωρηθούν το καλοκαίρι. Τα τρία ζώδια που θα τα τώρα βλέπω. Τα τρία ζώδια που μπαίνουν έντονες συναισθηματικές δοκιμασίες με τον ανάδρομο Ερμή. Και τα ζώδια αυτά είναι η δίδυμη, αναθεώρηση σε όλα από καριέρα μέχρι σχέσεις, Ο καρκίνος, το παρελθόν επιστρέφει και ζητά απαντήσεις. Και η Παρθένος, όταν ο έλεγχος χάνεται, έρχεται η εξέλιξη.

0: Λυξίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περίμενε να διαβάσω τα ζώδια. Παιδιά, έρχεται καλοκαίρι. Πρέπει να ερωτευτούμε, πρέπει να συμβούν όλα αυτά.
0: Όχι, πρέπει να ερωτευτούμε. Άμα είναι και ο έρωτας, το πρέπει, άστα να πάνε.
1: Ναι, πρέπει.
0: Πρέπει να πληρώσω την εφορία να το δεχτώ.
1: Πρέπει, εννοώ.
0: Πρέπει να καθαρίσουμε.
1: Να είμαστε
0: το σπίτι,
1: ανοιχτοί.
0: Τι να είμαστε?
1: Ανοιχτοί.
0: Μπα, δεν μπορώ.
1: Ανοίξαμε και ας σας περιμένουμε.
0: Κλειστό λόγο διακοπών.
1: Α, ωραία γι' αυτό. Λοιπόν, για να διαβάσω το δικό μου το ζώδιο.
0: Για πες μας.
1: Δυναμώστε τις αντιστάσεις απέναντι στις αρνητικές επιδράσεις και ενισχύστε τη θετική σας σκέψη. Εστιάστε την προσοχή σας σε νέα σχέδια και απασχοληθείτε και αποκολληθείτε από τα σφάλματα του παρελθόντος.
0: Ορίστε.
1: Εσύ τι είσαι, ψαράκι. Μπορείτε τώρα που είστε ενεργοί και καλά ενημερωμένοι να καταλήξετε σε επικερδείς συμφωνίες.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Από εσάς εξαρτάται το ποσό που θα αποταμιεύσετε και σε ποια πράγματα θα είστε σπάταλοι.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο άλλο ζώδιο θες, ποιο σε ενδιαφέρει?
0: Κανένα.
1: Α, ωραία. Δείχνεις μια φροντίδα στον συνάνθρωπο, δεν λέω. Λοιπόν, αναθεωρήστε τις απόψεις σας οι κρύοι για τις οποίες έως τώρα ήσασταν κάθετοι και σας κρατούσαν μακριά. Ταύρι, ένα όρατο χέρι θα φροντίσει να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες σας. Καρκίνος, συνάψτε συμμαχίες με άτομα από το ενεργειακό ή εργασιακό σας περιβάλλον. Λέων, απαιτείται να είστε συγκεντρωμένοι στις θέσεις σας σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Παρθένος, οι προκλήσεις που θα εμφανιστούν μπορεί να σας οδηγήσουν σε επιτυχία. Ζυγός, η συνέπειά σας απέναντι στα άτομα με τα οποία θα συναναστραφείτε θα είναι το κλειδί για την προσωπική σας εξέλιξη. Σκορπιός, μπορεί να μην σας αρέσουν οι δεσμεύσεις, αλλά όταν αισθάνεστε ότι σας προσκαλεί η περιπέτεια, δύσκολα λέτε όχι. Τοξότης, κάποιες εντάσεις που θα παρουσιαστούν δεν θα είναι ικανές να χαλαρώσουν το καλό κλίμα που επικρατεί στη σχέση σας. Εγώ καιρός, οι όμορφες στιγμές που θα περάσετε τόσο στον αισθηματικό και στον επαγγελματικό τομέα θα ανεβάσουν την ψυχολογία σας. Υδροχός, κρατεθείτε μακριά από άτομα που είναι ικανά να σας ψυχοπλακώσουν και φροντίστε να διασκεδάσετε με τον τρόπο που ξέρετε.
0: Μάστα!
1: Αυτά τα ωραία πράγματα συμβαίνουν και όλοι είμαστε έτοιμοι για ένα ωραίο, υπέροχο Σαββατοκύριακο που θα ρίξουμε βουτιές. Εντάξει, έχει ζέστη.
0: Σιγά μου, ρε, πια τη ζέστη που έχει.
1: Έχει ζέστα.
0: Λοιπόν, Νόβακ Τζόκοβιτς, είχε η γυναίκα του, λέει, τα γενέθλιά της και είπε να της κάνει μια έκπληξη και πήγανε στην παραλία εκεί της Αθηναϊκής Ριβιέρας και περπατήσανε μαζί με τα παιδιά του και ξαφνικά εμφανίστηκαν στον ουρανό drones τα οποία σχημάτισαν το χρόνια πολλά, αγάπη μου.
1: Αυτά είναι πανάκριβα.
0: Ναι.
1: Έτσι έπαιρνε ένα δαχτυλιδάκι, καλύτερα να το χάρει.
0: Όχι, εμένα θα μου άρεσε αυτό να το κάνουν. Βέβαια θα το θέλει λεφτά. Θα ήταν ένα drone και θα γύρναγε γύρω σβούρες.
1: Αυτό ή και ένα πράγμα θα ήθελες?
0: Αυτό.
1: Αυτό από, ναι, ένα πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Από να σου δώσει ένα ρούχο, ναι, ένα διακοσμητικό, ναι, για το σπίτι,
0: ναι,
1: ένα δαχτυλίδι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ένα οτιδήποτε.
0: Αυτό προτιμούσα.
1: Ελλάξη Παναγία.
0: Αυτό θα προτιμούσα, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι ωραία εμπειρία, ρε παιδί μου. Αν μου δώσει ένα ρούχο, εντάξει, να το βάλω.
1: Άμα δεν το πάρει, μετά θα κοιτάς από τους Κινέζους.
0: Όχι, μ' άρεσε αυτό με τα drones. Και αυτή συγκινήθηκε και φιληθήκανε και κάνανε και ράνανε και.
1: Τι έπατε, καλέ.
0: Ωραία πραγματάκια.
1: Ναι. Πάλι το τσόκαρο φοράμε και χτυπάμε. Έχεις κάτι με τα πόδια. Νομίζω ότι πρέπει να σου δένω τα πόδια.
0: Και το βράδυ.
1: Πριν μπει στην εκπομπή.
0: Και το βράδυ.
1: Πρέπει
0: λίγο.
1: Να σε. Πώς είναι τα. Πού το. Στα γαϊδουράκια το κάνουν για να μην κλωτσάνε. Στα λογάκια. Πού το κάνουν.
0: Αυτό είναι. Λέγεται. Στα κατσίκια και είναι τραγικό που το κάνουν.
1: Ναι, γιατί το κάνουν. Για να μην φεύγουν.
0: Ναι. Και παθαίνουν μυοσκελετικά. Παστουρμάς πήγα να πω.
1: Παστουρμάς.
0: Αχ, μια πολύ άσχημη, μια περίεργη λέξη. Που κάνουν, που τους δένουν τα πόδια για να μην φεύγουν μακριά.
1: Εσύ το βράδυ τα κοπανάς τα πόδια σου. Σηκώνεσαι και θερμίδες έτσι πάντως. Κάνεις γυμναστική στον ύπνο σου.
0: Ναι, καμιά φορά τα κοπανάω. Είχα περάσει μια περίοδο που ήμουν να μιλάμε σαν άλογο.
1: Τι
0: εννοείς?
1: Τι
0: πάθαινε? Υπάρχει το σύνδρομο, λέει, των
1: τρελών.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Αγελάδων.
0: Το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών.
1: Το οποίο πώς συμβαίνει? Θέλω να μου το αναλύσεις.
0: Παστούρωμα.
1: Θέλω να μπεις και να ψάξεις το σύνδρομο
0: Παστούρωμα, κοντά έπεσα.
1: Των αντίθασων ποδιών. Τι? Θέλω να βρει. Ποιοι είναι οι λόγοι που το προκαλούν,
0: σε παρακαλώ. Είναι,
1: περίμενε, άσε τώρα. Άσε την επιστήμη να μιλήσει και τι ο AI.
0: Δάβημα μυρμήγκες, μαφαγούρα, πόνος αίσθηση ηλεκτρικού ρεύματος βαθιά μες στα πόδια. Δεν έχω τέτοιο. Λοιπόν, αιτίες. Έλλειψη σιδήρου δεν έχω. Γενετική προδιάθεση, πού να το ξέρω. Νευρολογικές παθήσεις ή εγκυμοσύνη, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και τρόποι ανακούφισης ή υπιάσθηση.
1: Συγγνώμη, αυτά είναι τα αντίθεσα πόδια. Ναι. Εσύ λες μυρμηγκιά.
0: Το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών είναι ανακαταμάχητη παρόρμηση να κουνήσετε τα πόδια σας, η οποία συνήθως εμφανίζεται κατά την ανάπαυση. Παραδείγματος χάρη το βράδυ στο ρήπριο όταν κάθεστε.
1: Και όταν κάθεστε. Και μπορεί το να συνοδεύεται.
0: Όχι. Και μπορεί να, καμιά φορά. Και μπορεί να συνοδεύεται, λέει, και από άλλες δυσάρεστες αισθήσεις, όπως είναι το μυρμήγκιασμα κλπ. Εγώ δεν έχω μυρμήγκιασμα. Εγώ με πιάνει κατά αναεποχές και κλωτσάω. Μέσα στη νύχτα μου, όταν δεν ξέρω τι να τα κάνω τα πόδια μου. Αλλά εντάξει, τώρα είμαι μια χαρά.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα κάνω, χτυπάω λίγο το τσοκαράκι κάτω και τι έγινε. Ο πατέρας μου είχε, και το έδωκε σε ένα κύριο σε ένα καφέ.
1: Τι?
0: Είχε ένα πράγμα, πώς το περιγράψω τώρα στον κόσμο. Καθότανε.
1: Και
0: το δεξί, όχι, το δεξί του πόδι το έκανε έτσι. Το κουνάγε πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Δηλαδή ήταν ακούμπαγε στις μύτες, ενώ ήταν καβιστός, και πήγαινε το πόδι δεξί, πάνω κάτω, παιδί μου, σαν. Να χτυπάει φραπέ.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι νευρολογικό, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Αυτό
0: ήταν, ήταν δηλαδή το χούι.
1: Είχε νεύρα.
0: Όχι, ήταν.
1: Δεν ήταν νευρικό, σε φώναζε.
0: Αυτό δεν το έκανε όταν είχε νεύρα. Το έκανε όταν συγκεντρωνόταν σε κάτι.
1: Α.
0: Και είδα έναν κύριο τη προάλλε που ήταν και έπινε ένα καυκάτι, διάβαζε στο κινητό του και το πόδι έτσι και λέω: καλά, φετρελάθο, δεν είναι μόνο ο μπαμπάζο που το κάνει αυτό.
1: Αλλά πολλοί κόσμος κουνάει τα πόδια
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό το έκανε όταν ήταν συγκεντρωμένο σε κάτι, όταν διάβαζε κάτι, όταν έβλεπε βουλή. Δεν ήταν όταν ήταν εκνευρισμένος.
1: Άρα στο χαλαρό.
0: Πώς είναι με μερικοί άλλοι, και εγώ το κάνω αυτό, το που όταν φτιάχνουν κάτι με τα χέρια του συνήθως, βγάζουν οι μυζογραφείς, βγάζουν τη γλώσσα του έξω.
1: Βγάζουν τη
0: γλώσσα. Ναι, κάνουν αυτό. Έτσι, σαν να προσπαθούν. Ναι,
1: συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχεις δει κόσμο που όταν ζωγραφείς βγάζει τη γλώσσα.
0: Καταρχήν παιδάκια.
1: Τι παιδάκια! Βγάζουν τη γλώσσα τους γενικότερα.
0: Δεν τη βγάζουν τη γλώσσα, εννοώ σου τη βγάζει να σε κοροϊδεύει. Βγάζουν λίγο τη γλώσσα έξω και ακουμπάνε πάνω. Ακουμπάει πάνω στα χείλη. Σαν να προσπαθούν ή σαν να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν. Άρα το έχω δει και σε μεγάλους αυτό. Έχω δει άλλο σε μεγάλο που σφυράει. Την ώρα που κάνει κάτι και σφυράει.
1: Για να συγκεντρωθεί.
0: Για να δεν το απολαμβάνει, δεν ξέρω, να μαγειρεύει, ας πούμε. Μόνο.
1: Ναι.
0: Ή που μαστορεύει.
1: Ξέρω ένα καλό γιατρό.
0: Γιατί
1: δεν είναι πολύ ωραία χάπια.
0: Μα δεν είναι κάτι κακό αυτό, σιγά. Τα πόδια είναι εκνευριστικό, αλλά τα άλλα δεν είναι κάτι κακό.
1: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr 211 10 80 880.
0: Πάντως λέει, αυτοί που γράφουν τα ζώδια είναι αριστοτέχνες, το να νομίζω είναι αλήθειες, αλλά χωρίς να λένε τίποτα. Λέει ο Γιώργος, συμφωνώ απόλυτα, Γιώργο. Αν κάποιος ασχολείται με ζώδια ή τον ενδιαφέρει να δει τι γίνεται στη ζωή του, πρέπει να πας σε αστρολόγο που είναι να σου κάνει το χάρτη.
1: Ναι, άσε με τώρα.
0: Γιατί
1: άλλοι πάνε σε φλιτζανούδες, άλλοι πάνε αυτό, τους κάνουν, τους κοιμίζουν, τους κάνουν, τους δείχνουν.
0: Ποιος τον κοίμησε, ποιος κοιμήθηκε πού?
1: Δεν έχει. Η ωραία κοιμωμένη. Και μετά σου λέει ότι ταξίδεψε και όλες ήταν οι βασίλισσες στην προηγούμενη ζωή.
0: Όλες.
1: Στην αρχαία Αίγυπτο. Και στην αρχαία Ελλάδα.
0: Αναδρομή λες εσύ. Όχι.
1: Δούλα καμία. Δούλα καμία.
0: Όχι ύπνωση. Πες το. Αχ.
1: Αναδρομή. Ναι, με ύπνωση, ναι. Δεν γίνεται.
0: Όχι, είναι με. Α, δεν
1: με
0: είμαι καλά αυτές τις μέρες.
1: Με τι είναι, με τσιγαριλακή.
0: Πες, και αυτό σωστό, πώς το πω έτσι. Meditation. Ότι ξέρω την αγγλική λέξη από την αγγλική δεν ταντά μου, είναι από την ελληνική.
1: Ναι, είναι.
0: Meditation, πες το ελληνικά, Παναγιώτα μου που τα ξέρεις.
1: Δεν υπάρχει το meditation.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Ναι, καλέ. Τι με έχει βρει.
1: Αυτό.
0: Καλέ, είναι γελία η λέξη.
1: Meditation.
0: Διαλογισμό, για όνομα της Παναγίας. Κάνουν διαλογισμό και κάθονται όλοι μαζί σε ένα κύκλο και βλέπουν προηγούμενα. Μιλάμε, εντάξει. Και ο ένας βλέπει. Σου λέω, είχα πάει σε ένα τέτοιο παλιά, τώρα πριν 15 χρόνια. Και ο ένας βλέπει τον άλλον. Και έλεγε, καλέ, σε είδα που ήσουν μία. Η μία ήταν, ας πούμε, με κάτι ξανθά μαλλιά, λέει, με χαλαρά μάτια, με θεά. Ονειρεμένη. Ο άλλος ήταν ιερέας, αρχιερέας, ήταν μαζί τώρα στο δωμάτιο. Είναι εκεί που είχα δει εγώ ένα γαϊδούρι με ένα καπέλο με φρούτα.
1: Ξενέρωσα όλους. Εσύ αυτό είδες.
0: Και πάλευε η άλλη να βρει εξήγηση.
1: Τι σου είπε?
0: Δεν θυμάμαι, μπούρδες, τι να μου είπε. Μια μπούρδα και μισή μου είπε. Ότι με πεισματάρα, κάτι τέτοιο. Και τα φρούτα λέω. Κάτι το γαϊδούρι.
1: Ότι είσαι φρούτο.
0: Όταν γαϊδούρι λέω. Εντάξει, με πεισματάρα. Το καπέλο λέω με τα φρούτα. Φόραγε λέω το γαϊδούρι, τι ήτανε.
1: Α, ήθελες και.
0: Άμα μου το εξηγείς και μου το παίζεις αρχιέρια. και πρίταν του διαλογισμού. Θα μου εξηγήσει γιατί φόραγε καπέλο. Δεν ήταν ένα γαϊδούρι σκέτο στον ήλιο και ήταν ένα γαϊδούρι που φόραγε καπέλο με φούστα.
1: Εσύ γιατί πήγε, μαντάμ.
0: Είχα πάει από περιέργεια. Μου είχε πει μια φίλη μου, μου είχε πει πάμε να γελάσουμε και να καταλάβει.
1: Συγγνώμη, θέλετε να πάτε να διαλύσετε το μάθημα.
0: Δεν το διαλύσαμε. Πήγα μόνοι μου, γιατί τελικά το κλείσαμε και αυτή δεν μπόρεσε. Τον έφαγα εγώ τότε. Τέλος πάντων, είχε πλάκα. Δηλαδή, είχε πλάκα, έφυγα.
1: Άλλη τι έλεγα.
0: Ήταν μια διαπίστωση. Πόσο καλά είμαι. Έφυγα και είπα: δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, μια χαρά είμαστε.
1: Οι υπόλοιποι τι έλεγαν. Σπίτια
0: μας, τίποτα. Όλοι ήταν κάτι πάρα πολύ. Αυτό που είπες. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι ήταν κούκλοι. Όλοι. Ήταν πανέμορφοι όλοι. Σαν θέλει του Ολύμπου.
1: Δηλαδή έλεγε ο άδελος, με είδα και ήμουνα.
0: Με είδα και ήμουνα αρχιερέας σε ένα ναό, δεν ξέρω τι, και ήμουνα ψηλός με ένα πράγμα τέτοιο. Φαντάζομαι. Όλοι ήταν όλοι υπέροχοι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και όντως δηλαδή ήταν. Αυτό και μόνο σου έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
1: Έφυγες δηλαδή απογοητευμένη.
0: Όχι, έφυγα ευχαριστημένη που γλίτωσα αφενός και αφετέρου που είμαι πολύ καλά.
1: Να.
0: Τι να πω. Πήγα να δω δηλαδή τι είναι αυτό. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν διαλογισμούς και λοιπά και είναι όντως σοβαροί. Εγώ έπεσα τώρα στο τσίρκο. Στο τσίρκο Μετράνο. Δεν είναι ότι δηλαδή είναι όλα έτσι. Εγώ έπεσα στην περίπτωση. Άρα ήταν αρκετό για να μην ξανασχοληθώ.
1: Ναι.
0: Αυτό.

0: κυκλοφορώ η Κατερίνα Λιόλου για να μεταμορφωθεί σε πειρατίνα. Χρειάστηκε 40 ολόκληρα λεπτά.
1: Εντάξει, 40 λεπτά πάει στην ευχή, νομίζω 40.
0: Ωραία.
1: Δύο ώρα, ξέρω.
0: Όχι, καλέ. 40 λεπτά για να μεταμορφωθεί και να πει: έλα, κανένα
1: το καπέλο υπάρχει, με χάλασε.
0: Έλα το λογαριασμό, έλα. Έλα να μπλάνα τώρα το λογαριασμό.
1: Το καπέλο με χάλασε εμένα, το υπόλοιπο.
0: Μα
1: δεν
0: ήταν
1: με
0: άσχετο με το τραγούδι, ρε παιδιά.
1: Καλά και εσύ τώρα, σκασίλα μα, τι θα φορέσει δηλαδή. Τι θα κάνει την καρσόνα, ή θα κραμπάσει ένα τραπέζι να αναζητάει το λογαριασμό.
0: Τον έχουμε, την έχουμε τη Λιόλιου με το λογαριασμό. Παιδιά, μιλάμε για το απόλυτο.
1: Πήρε και βραβεία. Πήρε και δύο βραβεία, κάτι πήρε.
0: Ως την Ταρτανιάν.
1: Καλύτερο τραγουδιού, καλύτερο αυτό.
0: Μεταμόρφωση.
1: Εμένα μου αρέσει αυτή πάντως.
0: Μεταμφίεση και λέω μεταμόρφωση.
1: Γενικά μου αρέσει και όπως δίνεται, είναι περίεργη.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Το καπέλο.
0: Θέλει καλύτερο στη λίστα από τον Jack Sparrow.
1: Όχι, εμένα μου άρεσε. Το καπέλο δεν μ' άρεσε.
0: Μένα
1: το υπόλοιπο
0: μου
1: άρεσε. Ήτανε, το υπόλοιπο εμένα μου άρεσε.
0: Τη άρεσε.
1: Ναι, μ' άρεσε. Τι να σου πω τώρα, ψέματα.
0: Πώς κολούσε το καπέλο με το υπόλοιπο ρούχο το και με το αυτό το τραγούδι.
1: Λύσαξε, σου λέω, βγάλε χωρίς το καπέλο.
0: Πιο ωραίο θα ήταν να έβγαινε ως σεξι γκαρσόνα.
1: Έλα, μωρέ, πια πολύ αναμενόμενο. Μια χαρά είναι το κοριτσάκι. Στήριζα.
0: Καλά, αυτή είναι κούκλα, δεν το συζητώ.
1: Πολύ ωραίο κορίτσι. Πολύ ωραίο κορίτσι.
0: Ναι. Φίλεσε το δικό τη το.
1: Ποιο είναι ο δικό, δεν τον έχω δει.
0: Ωραίο παλικάράκι, δεν ξέρω τι επαγγέλλεται. Δεν ξέρω τι είναι, ποιο είναι και τι αυτό. Τον Ακύλα τον είδες. Βγήκε αυτό. Όχι, σαν
1: και αυτό το συμπαθώ πάρα πολύ, ναι, το καλό μου.
0: Δώσ' του 5 ευρώ.
1: Δεν έχω.
0: Βγες και τραγούδα μαζί του τότε.
1: Το συμπαθώ πάρα πολύ πάντως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είδες στο Μουντιάλ τι εντυπωσιακή που ήταν η εμφάνιση των φιλάθλων της Εθνικής Νορβηγίας που έκαναν κουπί και καλά
0: κουπί.
1: Όλοι μαζί.
0: Ναι. Έλα, ναι, παιδί μου. Α, τι ωραία.
1: Ναι, και καλά τα πλοία, τα αρχαία πλοία των Vikings που κάνανε κουπί, ήταν και πολεμικά και εμπορικά και από όλα.
0: Αυτό τι ήταν, μέρος του ΕΦΕ.
1: Είναι μέρος της παράδοσής τους, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν τα πλοία αυτά, ήταν πάρα πολύ
0: γιατί
1: γνωστά
0: τα
1: σκανδιναβικά.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί το έκαναν.
1: Το έκαναν για να χαιρετήσουν την ομάδα τους. Και ήταν πολύ ωραίο το θέαμα, γιατί είδα βίντεο, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Όλοι μαζί.
0: Η ομάδα τους.
1: Ήταν όλοι μαζί, κάναν σκοπιλάτες. Αλλά με έναν πολύ συντονισμένο ρυθμό.
0: Στην Ελλάδα έπρεπε.
1: Εμείς σκοπιλατούμε ούτως ή άλλως.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Εμείς και η ζωή ποδήλατη και με ποδήλατα μπορούσαμε να πάμε. Αλλά εμείς δεν συμμετέχουμε, τι δουλειά έχουμε να κάνουμε.
0: Να σου πω τα πατίνια απαγορεύτηκαν τελικά.
1: Δεν ξέρω αν έχει τεθεί σε ισχύ, αλλά.
0: Βλέπω πιο περιορισμένο στο δρόμο.
1: Πρέπει. Πρέπει, ναι, παιδιά, και ειδικά τα παιδάκια, τα ανήλικα να
0: γίνει. Πάνε ανάποδα όλοι.
1: Όχι, δεν είναι αυτό να γίνει. Ναι, σου λέω μου είχε πεταχτεί να γίνει κανένα τύχημα. Να χτυπήσουμε κανένα παιδί και να μην μπορούμε να τρελαθούμε. Λοιπόν, ο Νίκος Κοκλώνης λέει ετοιμάζει νέο σοου.
0: Άντε με το καλό.
1: Ναι, πως πάει λέει στην Τουρκία.
0: Ναι. Αλλά Τούρκα.
1: Γιατί υπάρχει ένα project που το έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και είναι παρόμοιο λίγο με το Just the Two, με το Just the Two of Us, αλλά το concept του είναι λίγο διαφορετικό. Και έχει ένα ραντεβού, είχε ραντεβού λέει εκεί και θέλει να το φέρει στην Ελλάδα. Έχει ως βασικό στόχο λέει μυστικά τραγούδια και ντουέτα.
0: Τέλεια. 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880.
1: Το ρώτησε για την προσωπική του ζωή και είπε ότι έχει βρει το άλλο του μισό. Ότι είχε βρει το άλλο του μισό, αλλά το έχασε.
0: Oh.
1: Θεωρητικά το έχω βρει εδώ και 8 χρόνια. Αυτό μου λέει καμιά φορά και μου το λένε οι φίλοι μου, ότι κάτι έχει γίνει με σένα και δεν σκέφτεσαι καθόλου το συναισθηματικό. Στο σεξουαλικό λέει κάτι γίνεται.
0: Όπα.
1: Ορίστε.
0: Αρπαχτή λέγεται αυτό.
1: Δεν τάξει.
0: Σεξουαρπαχτή.
1: Αυτά.
0: Σήμερα ο Νίκος Καρβέλας μου είπε, άκου κορίτσι μου, άλλο μου λέει το σεξουαλικό.
1: Σοφές, μεγάλες κουβέντες, σοφά
0: άλλο αμβρών. Το σεξουαλικό που μπορεί κάποιος να σου κάνει κούκου και άλλο μου λέει το συναισθηματικό και η σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Η σχέση με την Ανούλα είναι σχέση ζωής. Κατάλαβες μου λέει.
1: Ευτυχώς μας το είπε, γιατί δεν το είχαμε καταλάβει.
0: Είναι φαμίλια. Είναι φαμίλια και η φαμίλια έχει πάντα δίκιο.
1: Μάλιστα. Πω τι μάθα, κάτι μάθαμε και σήμερα. Μπράβο. Γυράσκω αίτη δασκόμενος.
0: Ναι. Πόσο χρόνο είναι ο Νίκος Καρβέλας, 70
1: δεν
0: είναι.
1: Μου πιάρω, τώρα δεν ξέρω.
0: Έλα, το μαλλί της γριάς είναι το κεφάλι.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Πάμε, Κατερίνα Λιόλιου.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, να πούμε 2-11-10-80-880, παιδιά, για 10 λεπτά ακόμη. Αθήνα.
1: 74 είναι.
0: Δεν του φαίνεται. Πειραιάς Έγινα. Μετ' επιστροφής, Hellenic Seaways και το ταξίδι συνεχίζεται.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Καλώ στην Ειρηνούλα μας.
14: Γεια σας κοριτσιά, γεια σας, τι κάνετε?
13: Εσύ, πώς ήταν η μέρα
14: πάρα,
13: σου?
14: Πάρα πολύ καλά.
13: Α, είσαι η μόνη που είσαι πάρα πολύ καλά.
14: Δεν ξέρω.
13: Έχω ακούσει από καλά μέχρι...
14: Όχι, όχι. Είμαι πολύ καλά.
13: Ωραία.
14: Και σήμερα κληρώνουμε και Αίγινα, μιλάμε.
13: Ωραία, τι θα μας πεις για την Αίγινα?
14: Στην Αίγινα λοιπόν...
13: Ταξιδιωτικό τώρα θα κάνουμε.
14: Ναι, να πω κάτι, γιατί πέρυσι πήγα.
13: Για
14: ήταν
13: πες.
14: Πάρα πολύ ωραία.
13: Καταρχάς την ηλικία όποιος... σου θυμάσαι από πέρυσι?
15: Καλέ, είναι κορίτσι νέο.
14: Δεν σε κατάλαβα, Μαρία. Μια χαρά είμαι.
13: Φοράει μια μαρινιέρα. Μια μαρινιέρα που έχει και ένα λελούδι εδώ στο νόμο.
14: Βεβαίως, γιατί είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά.
13: Ακριβώς.
14: Έτσι.
13: Και πρέπει να λέμε ωραία πράγματα για τον εαυτό μας.
14: Βεβαίως.
13: Λοιπόν, τι επισκέφθηκες πέρσι?
14: Λοιπόν, πέρυσι λοιπόν στην Αίγινα που πήγα, επισκέφθηκα τη Μονή.
15: Μονή Σκέτο λέγεται.
14: Μονή Σκέτο λέγεται.
15: Ωραία.
14: Το οποίο είναι μοναδικό σκηνικό.
13: Γιατί άμα λες το, πάει αλλού.
14: Όχι. Στη Μονή.
13: Ναι.
14: Είναι ένα μικρό ακατοίκητο νησάκι.
13: Άντε!
15: Άντε. Ναι, άρα ναι. Πας με βαρκούλα.
14: Ναι, από το λιμάνι της Πέρδικας. Α. Και από το λιμάνι της Αιγινάς.
13: Το ήξερες ή εκεί
14: καραμάκια.
13: Άκουσες κάποιον να λέει, παιδιά, ποιος είναι να πάει στο νησάκι?
14: Από εκεί το έμαθα.
13: Ναι.
14: Από εκεί το έμαθα. Το οποίο όμως.
13: Με παντόφλα, με μικρό καραβάκι, με βαρκούλα, με τι πας?
14: Με βαρκούλα, έχει μικρά καϊκάκια.
15: Σε πόση ώρα, σε 10 λεπτά?
14: Ναι, σε 12 λεπτάκια είναι από το λιμάνι της Πέρδικας. Ναι. Και πας εκεί, αλλά με πολύ προσοχή, γιατί εκεί θα βρείτε ελάφια.
13: Ελάφια!
14: Παγόνια και αγριοκάτσικα ελεύθερα.
15: Τι ωραία.
14: Το οποίο έχει και μπάρ.
15: Γιατί
14: προσοχή, δεν
15: σου επιτεθεί, να σου επιτεθεί το ελάφι, θα χρηστεί σίγουρα.
14: Όχι. Έρχονται τα ελάφια, τα ακουμπάς, τα χαϊδεύεις.
13: Το κάνεις αυτό.
14: Το μόνο πρόβλημα είναι να μην πάρετε τίποτα φάγκο.
15: Δεν
14: κάνω
15: να ταΐζουμε, να το ξέρω γενικά. Όχι,
13: γιατί?
14: Όχι, τα ταΐζεις, μπορείς να τα ταΐσεις εκεί. Απλά ανοίγουν την τσάντα από μόνα τους και παίρνουν από μόνα τους ό,τι
15: ελάφια
14: θέλουν. Ναι, βεβαίως.
13: Στο
14: με το κεφάλι.
13: Συγγνώμη, ήσουν θύμα αυτού του πράγματος.
14: Ναι, πηγαίνεις εκεί, απλά τα σκεπάζεις, τα κρύβεις σε κάτω από τσάντες.
15: Είχες πάρει να τα ταΐσεις όμως κάτι μαζί σου?
14: Ναι, είχα πάρει μήλα.
13: Μήλα, τρώνε τα ελάφια μήλα.
14: Ναι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία.
15: Και ωραία ζώα, τι ωραία ζώα.
14: Ναι. Και η κυρία που θα πάει τώρα, που θα κληρωθεί, να πάει οπωσδήποτε εκεί.
13: Να φάει μήλα ή να...
15: Περίμενε και έχει και να... Είπες είναι Μονή, άρα μπαίνεις και να προσκυνήσεις, είναι ένα μοναστήρι.
14: Όχι, είναι ένα μικρό νησάκι, ένα σκορπίσκος.
15: Α, δεν υπάρχει μοναστηράκι
14: ή εκκλησάκι? Όχι, δεν υπάρχει.
15: Το νησάκι
14: τίποτα.
15: Λέγεται Μονή.
14: Ναι, το νησάκι okay. Λέγεται Μονή. Το οποίο σε πάει το καραβάκι και μπορείς να πας με το τελευταίο που είναι στις 8 η ώρα το απόγευμα.
13: Ναι, αλλά άμα το χάσεις την επιστροφή θα μείνεις εκεί με τα ελάφια.
14: Ναι, θα μείνεις εκεί.
15: Έχει και παραλία να κάνεις και μπάνιο δηλαδή.
14: Είναι παραλία που κάνεις μόνο μπάνιο, αλλά είναι οργανωμένη παραλία, έχει και μπαρ. Μπορείς να πιείς ό,τι θες,
15: να
14: φας.
13: Εκεί το μυαλό σου εσένα στο μπαρ.
14: Ε, βέβαια.
15: Αυτή ωραία.
14: Είναι να πάμε έτσι, είναι...
15: Πολύ ωραίο αυτό που μας είπες.
14: Πάρα πολύ ωραίο είναι να πάει όποιος το κερδίσει.
13: Μάλιστα.
14: Ναι.
13: Λοιπόν, η παραλία η φοβερή, τι άλλο έχει αυτό το νησάκι? Τίποτα. Ένα μπαρ, μπανάκι.
14: Μπανάκι και επιστροφή.
13: Πολύ ωραία, παιδιά. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Ωραία εκδρομή.
15: Και αυτό με τα ελάφια και τα παγόνια. Τα παγόνια.
14: Ναι,
13: παιδιά,
14: δίπλα
13: να σας πω κάτι. Ελάφια και παγόνια δίπλα στη θάλασσα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
14: Ναι, και όμως έρχονται δίπλα σας. Μπορείτε να τα ακουμπήσετε. Είναι πάρα πολύ φιλικά. Δεν κάνουν τίποτα στον άνθρωπο.
13: Δεν φοβήθηκες καθόλου?
14: Όχι, καθόλου. Καθόλου.
13: Τα μήλα τα είχες για δικό σου γκουρμέ και τους τα προσέφερες?
14: Επειδή το είχα ακούσει πριν πάρω το καραβάκι από την Αίγινα για να πάω στη Μονή, είχα πάει εκεί σε ένα τοπικό και πήρα ένα κιλό μήλα και τα έδωσα.
15: Να, είναι και ωραίο να τα ταΐζεις.
14: Ναι, είναι ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, να πάτε.
13: Λοιπόν, να πούμε ένα αριθμό από το 1 έως το 78.
14: Εγώ θέλω το 8.
13: Α, το 8.
15: Ωραία.
13: Ποια είναι το 8?
14: Η κυρία Μάτο Λουκαρέλη.
13: Α, Λουκαρέλη. Έλληνο-Ιταλίδα μου κάνει η κυρία.
14: Δεν ξέρω, να πάει στη Μονή. Αφού είναι Έλληνο-Ιταλίδα, δεν θα τα ξέρει και καλά. Να πάει, να διασκεδάσει και να περάσει και όμορφα.
13: Να σου πω κάτι, Ειρήνη, μας έχεις ανοίξει την όρεξη να κάνουμε εμείς ένα τέτοιο ταξίδι.
14: Να πάτε, παιδιά.
13: Ωραίο είναι. Ωραίο είναι, παιδιά, γιατί πας Αίγινα, κάνεις ένα ωραίο κοντινό ταξίδι. Και κάνεις και μια εκδρομούλα στο ενδιάμεσο απόγευμα, ας πούμε, που μπορεί να έχεις βαρεθεί τη θάλασσα και να μην θες άλλο.
14: Ακριβώς.
13: Κάνεις και μια εκδρομή. Κάτι ασυνήθιστο είναι αυτό,
15: ναι,
13: που μας
15: είναι ωραία βόλτα. Πολύ ωραία βόλτα.
14: Είναι,
15: ναι,
14: πάρα πολύ ωραία βόλτα και μπορείς να το κάνεις και μονοήμερο και διήμερο και για μπάνιο.
15: Ναι.
13: Κορίτσια, τι θα κάνετε Σαββατοκυριακό?
15: Τίποτα. Μια ελευθεριότητα υπάρχει στο πρόγραμμα.
13: Εσύ, Ειρήνη? Δουλειές.
14: Δεν ξέρω, μπορεί να πάω και Αίγινα. Τώρα που το σκέφτομαι.
13: Η Ειρήνη ξέρει τι κάνει.
14: Το
13: λέει του άντρα της, έχει καιρό να με πας εκδρομή. Του γκρινιάζει και λέει αυτός, θα κάτσω εγώ τώρα να σκάσω. Πάρω το γυναικάκι μου. Θυμίσουν ζευγάρι ελληνικής ταινίας.
15: Όντως.
14: Και άμα δεν μπορεί, πάω και μόνη μου, μια φίλη. Δεν έχω πρόβλημα.
15: Έτσι.
13: Α, έχεις ελευθερία.
14: Βέβαια.
13: Εκείνος πάει με ένα φίλο του όμως.
14: Καλέ, ναι. Δίνω και δώρο στο φίλο.
13: Ωραίο. Λοιπόν, αυτό ήταν Καγά Κορίτσια Τέλος. Ραντεβού τη Δευτέρα 3 με 5. Μην λείψει κανείς γιατί είναι γνωστό.
15: Θα βάλουμε απουσίες.
13: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: ώρα είναι 5. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ποινή σόβιας κάθριξης επέβαλε το μεικτό ορκωτό στον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θανάσιμο τραυματισμό από αδέσποτη σφαίρα του 11χρονου το 2017 στο Μενίδη. Η μόνη ποινή που αρμόζει είναι η ποινή των ισοβίων, είπε ο εισαγγελέας της έδρας. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά ομόφωνη, τόνισε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Στο άκουσμα της απόφασης, η μητέρα του αδικοχαμένου Μάριου ξέσπασε σε λυγμούς. Σε εκεχηρία συμφώνησαν Ισραήλ και Χεζμπολάχ, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία αυτή με τη βοήθεια του Ιράν. Νέα στοιχεία στην υπόθεση εκβιασμού 13χρονου στον Βόλο, που είχε ως αποτέλεσμα να δώσει 370.000 ευρώ σε 34χρονο και σε 4 ανηλίκους. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του 34χρονου, όταν παρότι άνεργος προχώρησε στην αγορά 4 οχημάτων. Ο επιχειρηματίας, πατέρας του 13χρονου, ανέφερε ότι ο δράστης έφτιαξε συμμορία με τους 4 ανηλίκους, οι οποίοι προσέγγισαν το γιο του. Συγκεκριμένα τον Μάιο, ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του, όταν φίλος του τον έπεισε να του παραχωρήσει μερικά τα

0: για μια φωτογραφία μαζί της στη σύνοδο κορυφής της G7, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα την είχα βγάλει, αλλά τη λυπήθηκα, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στα αθλητικά στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς προκειμένου να συζητήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού τις τελικές λεπτομέρειες ώστε να αποφασίσει αν θα γίνει ο νέος προπονητής των Πρασίνων.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,24% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Θετική είναι η εικόνα και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

Εδώ είμαστε, ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Όλα τα καλά του κόσμου. Παραπολιτικά 90,1. Στο 91 με Κώστα Γκότζο και Διονύση Βερβελέ. Καθώς βαδίζουμε προς το δεύτερο μισό του γηπέδου του Ιουλίου, του Ιουνίου, συγγνώμη, όπου το πήγα Ιούλιος, δεν κρατιόμαστε. Ναι, και με την ελπίδα και τη χαρά και την προσμονή ότι θα είμαστε εδώ και στο υπόλοιπο τρίτο ημίχρονο, τρίτο μισό του γηπέδου, όπως λένε και στο Μουντιάλ. Θα δούμε τις αδειές μας εδώ με τον Διονύση. Έχω την ευχάριστη είδηση για σας ότι από Δευτέρα θα απολαύσουμε ωραίες εκπομπές, θα πάρει άδεια για το πρώτο μέρος της αδειάς του Διονύσης, οπότε καταλαβαίνετε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία με μουσικούλα, εδώ θα κουβεντιάσουμε για τα πάντα, για ποδόσφαιρο, για πολέμους, για λαϊκές αγορές, για κοινωνικά θέματα, για μεταγραφές, για Μουντιάλ φυσικά. Όλα καλά και όλα ωραία. Σας έχουμε και ταξίδι σήμερα, έτσι ωραίο ταξιδάκι με την Blue Star Ferries, δύο άτομα, με επιστροφή από τον Πειραιά για το Μέτσοβο. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ πολύ καλός προορισμός και φαντάζομαι ότι οι συμμετοχές θα είναι ανάλογες στο ενδιαφέροντος που έχει το ταξίδι το συγκεκριμένο. Να ξεκινήσω με μια καλή κουβέντα. Μην στέλνετε τώρα και γίνομαι ρεζίλη τώρα εδώ πέρα απομαδικό για το επίπεδο του ακροτηρίου μας. Μπορεί να λέω Νταλάρας, ποιος είδε στο Μέτσοβο Βαπόρι, ποιος είδε βάρκα στο χειρμό στο Μέτσοβο Βαπόρι, αλλά όχι, όχι. Αλλού είναι το ταξίδι. Σας το φιλάμε για έκπληξη σήμερα. Το πω όταν έρθει ο Διονύσης. Είναι ταξιδάρα. Πάρτε θέσεις. Λοιπόν, να πω ότι επιτέλους, σοβαρά τώρα λέω τώρα. Άκουσα μια πάρα πολύ καλή μετάδοση από το Μουντιάλ. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη που έχω ακούσει μέχρι τώρα. Ήταν ο Γιάννης ο Καραλής στο παιχνίδι της Ελβετίας θες. Είχα καιρό να ακούσω έτσι καλή ποδοσφαιρική μετάδοση. Ο Γιάννης ο οποίος μιλάει πολύ, αλλά δεν ήταν φλίαρος. Σου δίνει να καταλάβεις ακριβώς αυτό που ίδιος αισθανότανε, ότι βλέπει ποδοσφαιρικά μες στο γήπεδο. Χωρίς εντυπωσιασμούς, χωρίς φανφάρες, χωρίς να επιζητεί να γίνει αυτός ο πρωταγωνιστής αντί για τους ποδοσφαιριστές, όπως κάνουν πολλοί συνάδελφοι που μεταδίδουν. Νομίζουν ότι ο κόσμος εκείνη τη στιγμή δεν έχει ανοίξει τηλεόραση για να δει το ποδοσφαιρικό μάτς, αλλά για να ακούσει αυτούς. Και προσπαθούν όπως να γίνουν οι πρωταγωνιστές της ιστορίας, με αμολώντας μερικές φορές και κάτι κοτσάνες που δεν τις χωράει ο νους. Ο Γιάννης Τέσης ήταν εξαιρετικός, πραγματικά εξαιρετικός, και νομίζω για μένα προσωπικά ήταν η καλύτερη μετάδοση από όσο έχω ακούσει μέχρι τώρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα, βλέπετε ότι έχουν αρχίσει και

0: Γίνονται ωραία τα ματσάκια. Ωραία ματς, ενδιαφέροντα. Φαντάζομαι ότι ανάλογη θα είναι και η συνέχεια, καθώς πια τα παιχνίδια έχουν και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Λίγο πολύ έτσι όπως είναι η κατάσταση στο παγκόσμιο κύπελο και με το ποιος προκρίνεται, ξέρουν λίγο πολύ τα όρια τους και το τι θέλουν στα δεύτερα παιχνίδια που ακολουθούν στους ομίλους όλους. Και σήμερα έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Λογικά σήμερα τα φαβορί, και σήμερα μάλλον τα φαβορί θα είναι, θα έχουν το πάνω χέρι. Γιατί είναι φαβορί? Γιατί είναι καλές ομάδες αυτές που είναι φαβορί. Δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει ούτε τη δυναμική της Αμερικής, έτσι όπως την είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, ούτε το Μαρόκο, δεν το συζητάμε, ούτε τη Βραζιλία. Όχι γιατί είναι η Βραζιλία, γιατί παίζει με την αιτία, ας πούμε. Εκείνο που είναι, θα είναι πολύ ενδιαφέρον μάτς. Μα ναι, αλλά είναι, πρέπει 6 το πρωί. Ναι. Αυτό είναι να έχει κοιμηθεί όλη την ημέρα, να ξυπνήσει κατά τι 9.30, να πάρει καφέ στην αρχή, να αρχίζει να βλέπει το πρώτο παιχνίδι, 10. Μετά να βγει να φας κάτι, να γυρίσει και να ξεκινήσει. Μία η ώρα να βρει το ένα, 3.30 το άλλο, 6 το άλλο. Μιλάμε το απόλυτο. Κατά τα άλλα, σήμερα είμαι καλός με όλους. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να κάνει καλές κινήσεις, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο άκουσμα των παικτών. Δεν λέω για τον Καμαρά που είναι ο άμεσος να κλείσει. Θα το δούμε, τέτοιους παίκτες έχει ξαναπάρει δηλαδή. Αλλά ο Ντεφράι είναι ιστορία άμα τον πάρει. Εκεί λες βάζουν ηγέτη στην άμυνα. Θα δούμε και τα υπόλοιπα. Απλώς να μην αρχίσουν πάλι τις υπερβολές, γιατί ήδη ακούω κάτι τέτοια. Πω και τι σκληρή προπόνηση τους έκανε ο Νίστρουπ, την πρώτη προπόνηση. Τώρα πόσο σκληρά ήταν αυτή η πρώτη προπόνηση και τι στοιχεία να βάλει στην πρώτη προπόνηση. Λίγο ψυχραιμία, αν και δεν νομίζω να τα αποφύγουμε αυτά. Ειδικά από όταν φύγουν όλοι μαζί και οι ομάδες και οι παίκτες για προετοιμασία, εκεί θα έχει μία από τα ίδια. Και ο Πένια είναι εξαιρετική περίπτωση αν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, ο goalkeeper της Μπαρσελόνα. Ο goalkeeper μάλλον που ήταν στην Μπαρσελόνα. Νομίζω ότι είναι καλές κινήσεις. Τώρα, τον θέλει ο Νίστρουπ και λοιπά, εγώ τα κούβερεσαι. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα πες ότι δεν ήταν ο Νίστρουπ και ήταν, ξέρω εγώ, ποιος, βάλει το ποιον θέλει. Και του λέει, σου φέρω τον Μπένια για τραυματοφύλακα. Θα έλεγε, να τον δω. Ή θα σου φέρω τον Ντεφράι για ηγέτη της άμυνας. Έλεγε, να τον δω. Έχω και κάτι άλλο στο νου μου. Αυτά είναι σαν γλαμάρες. Τον θέλει. Αφού τον βρήκε, θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός και δεν ρωτάει και κανένα. Και καλά κάνει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Ολυμπιακός ανακοίνωσε το δεξί μπακ. Δεν λέω ότι έχει γίνει κανένα τελείριο ενθουσιασμού από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για τον Ολυμπιακό να φτιάξει τον κορμό του. Άλλωστε, έχει το αβαντάζ ότι έχει προπονητή, έχει ένα κορμό. Βέβαια, από ό,τι ακούω το Διονύση, κουβέντα το καλοκαίρι με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, όταν πρέπει να αλλάξουμε πολύ πράγμα εδώ πέρα. Όταν θες να αλλάξει πολύ πράγμα, πρέπει να κινηθείς και λίγο πιο γρήγορα. Η ΑΕΚ είναι σταθερά της ιστορίας, θα κάνει τα εμβόλια της εκεί, θα βάλει δηλαδή ένα-δύο παίκτες, τρεις πόσους θέλει μέσα στην εντεκάδα. Εντάξει, αυτά, ο ΠΑΟΚ είναι το ερωτηματικό, κάτσε να δούμε, να θυγεί ο νέος προπονητής, να το δούμε πώς θα κινηθεί. Φεύγουν οι ομάδες από Δευτέρα, έτσι, μαζί με τον Διονύση, φεύγουν και οι ομάδες. Δεν θα πάνε στο ίδιο μέρος, θα πάνε για προετοιμασία, δε, για κάποια φιλικά στο εξωτερικό. Θα διαβάσουμε πάλι από τα πρώτα φιλικά για τα νέα στοιχεία που θα βάλουν οι προπονητές. Η πλάκα είναι ότι από συνήθεια, ακόμα και οι ίδιοι να είναι οι προπονητές, λέμε ότι βάζει αυτά τα νέα στοιχεία, για τα οποία νέα στοιχεία τα έχουμε γράψει και πέρυσι ότι τα βάζει ο προπονητής στην ομάδα, αλλά σιγά σιγά. Γενικά όλες οι ομάδες το καλοκαίρι βάζουν νέα στοιχεία. Απλά γύρω στον Οκτώβριο τα ξεχνάνε στην προετοιμασία. Τα αφήνουν, δεν τα παίρνουν μαζί τους εδώ. Οπότε φέρουμε κάποιον άλλον να βάλει τον Οκτώβριο-Νοέμβριο νέα στοιχεία. Αυτός βέβαια για να βάλει τα νέα στοιχεία από τη στιγμή που δεν έκανε την προετοιμασία πρέπει να περιμένουμε το επόμενο καλοκαίρι να το δούμε. Συνήθως δεν το προφταίνει το επόμενο καλοκαίρι. Γύρω στο Μάιο ψάχνουμε τον επόμενο. Μη σου πω και πιο νωρίς. Και έτσι πάει η δουλειά και έτσι κυλάει η ιστορία. Αρχίζει να κουνιέται ο Παναθηναϊκός. Εκτός του ποδοσφαίρου, φεύγει, έχει σήμερα ένα μύθο στην Αθήνα. Δεν το συζητάμε. Ο Ζότς, ο Μπράντοβιτς, ο άνθρωπος που έχει δέσει το όνομά του με την σύγχρονη ιστορία, την τρομερή ιστορία αυτού που λέγαμε κάποτε ο Εξάστερος. Έτσι, έχει γίνει Εφτάστερος. και η παρουσία του δεν ξέρω αν αποτελεί εγγύηση. Προφανώς ο Ζόρτζ δεν θα είναι αυτός που ήταν πριν από 10-15 χρόνια, αλλά είναι αυτό που λέμε ο Μπράντοβιτς. Και δεν νομίζω ότι θα έρθει να παίξει το ρόλο του Ελσίντ, δηλαδή τον έχουμε μαρμαρωμένο πάνω στο λόγο και να λέμε να ο Ζόρτζ και κερδίζουμε. Νομίζω ότι θα βάλει τη σφραγίδα του. Λογικά για να έρθει στην Αθήνα και να συναντηθεί, λογικά θα συμφωνήσει. Θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Και αυτό είναι μια καλή αρχή. Μετά από τη φετινή, στα όρια της καταστροφικής χρονιάς για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, καταστροφικής όχι τόσο, πώς το πω, αγωνιστικά. Δεν είναι υποχρεωμένη μια ομάδα να παίρνει κάθε χρόνο το ευρωπαϊκό ή το πρωτάθλημα, αλίμονο. Απλά με όλη αυτή τη συγκυρία που έγινε στο ΆΚΑ ο τελικός, η προσμονή η μεγάλη στο γήπεδό μας κλπ. Και τελικά στο παίρνει εκεί ο αιώνας αντίπαλος. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι το περίγραμμα. Εκλογές έρχονται, το καταλαβαίνετε όλοι. Πότε θα έρθουν δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πότε αρχίζει η προεκλογική περίοδος, που έχει αρχίσει. Δεν έχει σημασία ορίζοντας πότε θα γίνουν εκλογές. Μπορεί να γίνουν και σε ένα μήνα, μπορεί να γίνουν και σε ένα μισό χρόνο, δεν ξέρω πότε. Σημασία έχει όμως ότι ζούμε μια πολύ όμορφη προεκλογική περίοδο. Στα ωραία της ιστορίας είναι αυτό το βιντεάκι που κυκλοφορεί παντού. Δεν ξέρω πώς το έδωσε στον αέρα. Τον Μπαϊτέρη με τη Λατινοπούλου. Νομίζω είναι από τα πιο. Πώς μου λέγε πριν, ο Τέλος θυμίζει παλιά καλή ελληνική τηλεόραση. Ναι. Ωραία ήταν, ωραία το σκηνικό. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω τώρα, μέχρι να πάμε στο διάλειμμα και να μπει και ο. Να πάμε. Για να έχουμε μετά το. Αυτό είναι το διάλειμμα ενυδάτωση, το δικό μας, για να καταλάβετε έτσι. Θα μπει δηλαδή η ενυδάτωση, έρχεται οπλισμένη, φορτωμένη. Με φρέσκες ιδέες, πάμε εδώ γιατί ανυπομονή και καλαματιανίστε. Πού θα πάει ο δικός σου όμως, λες να πάει στα Πάτρια Εδάφη. Φεύγει η Δευτέρα. Ναι. Φεύγει, ναι, φεύγει. Μ' αφήνει εδώ μόνο. Ωραία, θα περάσουμε. Ρε Μαντσίνη, ετοιμάσου. Έχει δίκιο Μαντσίνη να πω, όχι μετά το διάλειμμα, να πω παιδιά ότι όντως δεν είναι ό,τι ώρα θέλετε τα εισιτήρια. Προφανώς πρέπει να επικοινωνήσετε με την Blue Star Ferries, η τυχερή που κερδίσατε όλοι και αυτή που θα κερδίσετε και σήμερα κλπ. Πρέπει κυρίως να δείτε ποιες ημερομηνίες είναι τα εισιτήρια. Νομίζω συνήθως από εμπειρία εκεί μέσα στο 15 Αύγουστο, στην περίοδο την πολύ ζεστή, δεν πρέπει να ισχύουν ξέρω εγώ από τις 5 μέχρι τις 20 Αυγούστου. Οπότε εσπερισμένα πάρτε τηλέφωνο να δείτε πότε τα πάρετε το δώρο μας. Μετά θα πάμε στο διαλυματάκι, μετά θα πάμε στο Γιωργάκη στο ταξί, θα πάμε στο διαγωνισμό μας και στο Διονύσου τους καφέδες στα νερά.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα.
8: ANEG Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα.
9: Κρατάς μυστικό?
13: Κρατάω.
9: Φιλάς σταυρό?
13: Φιλάω.
9: Παντρεύομαι.
13: Σόπα!
9: Αλλά...
13: Ο γάμος θρησκευτικός?
9: Όχι.
13: Πολιτικός?
9: Νο.
13: Τότε.
9: Κλιματιστικός.
14: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
9: Αλλά...
14: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Αρχίζει.
17: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα ποπκόρν.
16: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
17: Πού δηλαδή?
16: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
18: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
21: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο καθ' αυτό πρόγραμμα, τα τηλεφωνάκια σας, να πούμε ότι σήμερα, όπως κάθε μέρα, κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Σαντορίνη. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211 10 80 8 80 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Σταθερά στο ραντεβού της και φέτος η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στο διαξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα, θυμίζουμε, 211-10-80-880 το τηλεφωνάκι επικοινωνίας και το τηλεφωνάκι στο οποίο μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή για στήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Σαντορίνη με την Blue Star Ferries. Πάμε σιγά σιγά στους φίλους, στο Γιωργάκη που ήταν ο πρώτος και σήμερα. Καλώς το να.
1: Γεια.
0: Γεια.
1: Μόνος σου είσαι, Κώστα?
0: Μόνος ήμουν πάντα σαν κρυφή μπαλάντα. Ναι.
1: Να σου πω.
0: Να μου πεις ό,τι θέλεις.
1: Πολλή διαφήμιση βλέπω, η πρώτη εκπομπή έχει γίνει. Πουλάτε, πουλάτε.
0: Τι κάνουμε, πουλάμε τον εαυτό μας.
1: Ένα σκασμό διαφημίσεις έχετε.
0: Ναι, αυτό είναι, ότι είναι του σκασμού.
1: Κώστα.
0: Παρακαλώ.
1: Άκουσε με μένα τώρα.
0: Εγώ δεν σε ακούσω, πάντα σε ακούω. Δεν έχω
1: εμένα να ακούσω. Επειδή έχω τις μεταγραφές, τις βλέπω πολύ πλευρά.
0: Δηλαδή.
1: Και οι τρεις, δηλαδή ο ένας που πήρε ο Αριστίδης ο Καμάρας, σε μαύρο.
0: Ναι.
1: Ο άλλος, ο Ντεφράης και ο Πένιας.
0: Α, τους πάρουμε πρώτα, ρε. Ναι. Τον ένα τον πήραμε, εντάξει, είναι εδώ. Καμάρα, ναι. Περνάει, πέρασε τα εργομετρικά, εντάξει.
1: Μιλάμε για καλές μεταγραφές. Για ποιο λόγο? Εκτός από το βιογραφικό, καλά, ο άλλος, ο Ντεφράης είναι αρχηγάρα, εντάξει.
0: Ναι, άστο, δεν το συζητάμε.
1: Είναι 34 χρονών, αλλά.
0: Ναι, καλά, αυτό μας μάρανε. Γιατί ο. Πόσο ήταν ο τέτοιος που τον είχαμε ηγέτη πέρυσι, δεν τολμούσε κανένας να πει κουβέντα, ο Ίγκανσον. Ο Ίγκανσον, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν. Κώστα, δεν έχουν τραυματισμούς καθόλου. Κιτρίς. Καθόλου όμως.
0: Να, τότε δεν μας κάνουν. Είναι, γιατί εμείς είχαμε συνηθίσει αλλιώς. Τώρα τους διώξουμε τότε. Σοβαρά, δεν έχουν τραυματισμούς. Τι τους παίρνουμε τότε.
1: Ναι.
0: Α, καλά με την πιάτσα, έτσι. Δεν
1: ξέρω αν το κάνανε κατά λάθος. Πάντως είναι η πρώτη φορά που στο βιογραφικό τους δεν έχουν. Εντάξει, τώρα πάθει κάποιος 20 μέρες και εγώ και τα
0: πέντε. Σόπα, μόνο 20 μέρες έχει πάθει και ο Βερβελές. Τι έπαθε. Ναι. Όχι, εντάξει, ναι, άμα δεν έχουν πάντως θα το δούμε αυτό. Δε.
1: Με πρόλαβες για καλές κινήσεις. Με πρόλαβες.
0: Τώρα μ' ανησυχείς όμως και εσύ που μου λες δεν έχουν τραυματισμούς.
1: Τι?
0: Μ' ανησυχείς που λες δεν έχουν τραυματισμούς.
1: Τι, μήπως το κατεμιάσω?
0: Όχι, γιατί χαλάει η παράδοση, ρε φίλε. Κάτσε, είχαμε μια παράδοση σε αυτό. Γυροκομπούσαμε κόσμο χρόνια.
1: Ενδεχομένως να έχουν κάνει λάθος. Εμάς το, μην τους το θυμίζουμε.
0: Έχει γούστο να περάσουν εργομετρικά. Εμείς είμαστε ικανοί να περάσουν εργομετρικά, να τους κόψουμε. Να τους φέρουμε μόνο άμα δεν περάνε τα εργομετρικά.
1: Θα πάει να δώσει αποζημίωση 1.000.000 ευρώ στο Σισοκό, είσαι καλά.
0: Θα του δώσει αποζημίωση.
1: Αυτό έχει ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Έχει ένα χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Το γίγαντα των 50. Αυτές είναι δουλειές, ρε φίλε.
1: Βεβαίως.
0: Το μαγκά.
1: Ρε, τι πάθαμε. Όσον αφορά τον άλλον τον άρχοντα των δαχτυλιδιών.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ξέρεις εσύ.
0: Ποιος?
1: Ο Ζώτς.
0: Έλα, εντάξει, δεν ψάξατε τώρα.
1: Εγώ θέλω να κάτσει μια πενταετία να πάρει τουλάχιστον 2 ευρωλίγες.
0: Κάτσε ρε, άστο τον άνθρωπο να δουλέψει, ρε. Κάτσε πενταετία εσύ. Το ρώτησε ο Ζώτς αν έχει όρεξη να κάτσει 5 χρόνια ακόμα.
1: Στην πενταετία δεν θα πάρει 2 ευρωλίγες.
0: Δεν τα λες καλά. Το ερώτημα είναι στην πενταετία θα χάσει 3 ευρωλίγες.
1: Κοίταξε.
0: Το ερώτημα δεν είναι. Είναι δυνατόν να μιλήσει την πενταετία, πάρει 2 Ζώτς.
1: Όχι, θα σου πω γιατί στο
0: 5 πρέπει να πάρει ο Ζώτς.
1: 13 χρόνια.
0: 7 και 2. 7 και 2 δώρο.
2: Προς τα Ευρωλίγκα, ναι, διαμαρτία. Κάτι δεν παίζουν.
0: Και μία μας πήρε διετησία.
2: Ναι, είσαι καλά, είναι γνωστό. Ο Ζώτς άλλωστε είχε προβλήματα με διετησία.
1: Διονύση.
2: Τον κυνήγαγε. Ωραία μας τα λες.
1: Γιόνιο.
0: Θα αναβιώσουν οι ωραίες μέρες. Με Ζώτς, με Μποντίρογκα. Χαμός θα γίνει.
2: Θα πάρουμε και εμείς τον ποντήρο και τον αποκαθιλώσατε. Τι.
1: Αλβέρτι!
0: Τον ξαναπάρουμε.
2: Τον βγάλατε από λάβαρο.
0: Τον ξαναπάρουμε πάλι. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε.
2: Τον
0: δικό μας είναι ό,τι θέλουμε θα κάνουμε.
2: Δικό σας είναι τελικά ή όχι.
0: Είναι δικό μας, γιατί τι, ξένος είναι.
1: Με το Ζότς, πρώτο νούμερο θα είναι ο Τολιόπουλος, θυμίσου το.
0: Ο ποιος?
1: Ο Τολιόπουλος.
0: Ο Τολιόπουλος, μια χαρά.
2: Ναι.
1: Θα παίζει και άμυνα και
0: πίσω
1: από όλα.
2: Ναι.
1: Από όλα.
0: Από όλα.
1: Διονύση παγιά και δεν μου έχαιρετσες.
2: Δεν σ' άκουγα ρε φίλε.
0: Δεν σ' άκουγα, είχε βάλει τα ακουστικά.
2: Έφερνα, έβαζα τον καφέ στο στόμα του Γκότζου να πάρει μια γουλιά γιατί τον έλεγα του λείπει καφεΐνη.
1: Κατάλαβες. Εντάξει.
2: Να κάνω.
1: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε Γιωργάκη.
1: Και τα λέμε. Γεια
2: σου. Γεια σου ρε γίγαντα.
0: Δεν το έκανα πλάκα πριν. Μ' άρεσε πολύ ο Καραλίστες. Χωρίς πλάκα.
2: Ο Άλτης επί κοντό.
0: Άντε ρε φίλε από εδώ. Ο Γιάννης ήταν πολύ καλός στη μετάδοση.
2: Ποιο μάτς έκανε.
0: Το Ελβετία, πες το.
2: Γιατί τα βλέπω τέτοιο, στο μύτο εγώ πλέον.
0: Ναι.
2: Πήρα μια απόφαση. Ναι,
0: ό,τι δεν τα βλέπεις έτσι.
2: Μου είπε κάτι, με πήραν συνάδελφος και μου λέει αυτό που κάνεις, μου λέει δεν είναι σωστό.
0: Ποιο.
2: Που έκανες κριτική, μου λέει στην ΕΡΤ και στη μεταδόση. Λέω ναι, για πες μου σ' ακούω. Αν σε χαλάει, μου λέει πως λες και στον κόσμο, βάλτε στο μύτο. Και που κινητό το βάλω στο μύτο. Δηλαδή, με ξένησες ξανά από τίποτα.
0: Όχι.
2: Αυτό τώρα μου ξένησε που είπες.
0: Όχι, εντάξει. Εμένα, εγώ σου λέω.
2: Είναι πιο έτοιμο αυτό που κάνω.
0: Πολύ πιο έτοιμο είναι, ναι. Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι. Για πάμε στο Περιστέρι στον Νίκο.
2: Του Νίκο.
0: Έλα Νίκο.
3: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Καλώς το φίλο μου. Πού είσαι ρε Βασέλη, ρε φίλε, πού είσαι ρε γάμο.
2: Ρε τι ζούμε.
0: Μα αυτό είναι εδώ τον
3: τύπο ρε. Για να προλάβω να πω κάποια πράγματα.
0: Όλα θα τα πεις, μην ανησυχείς.
3: Πριν με ρωτήσεις για την ομάδα εκτός Ελλάδας, θα πω για την ομάδα εντός Ελλάδας πρώτα, εντάξει. Γιατί πρώτα είναι ο Ολυμπιακός και μετά τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Άλλο ένα καλοκαίρι γεμάτο πιεσούλα. Το άρχος μας, εντάξει, κλασικά, εγώ έτσι και έτσι θέλω να κάνω μια πρόβλεψη.
0: Πίεση για... Α, εννοείς για τις μεταγραφές
3: και αυτά. Και μετά τις Παναγίες θα κυνηγάμε τα γραφικούς στόχους Ολυμπιακούς, δεν έχει να κάνει. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω, αυτή την πεποίθηση.
0: Ναι, εσύ Νίκο,
3: το ρόστερ δεν θα ολοκληρωθεί πριν τις Παναγίες. Αυτή την εκτίμηση κάνω εγώ, γιατί μπορεί να είναι και για γούρι. Ίσως επειδή όλες τις προηγούμενες χρονιές κάτι τέτοιο γίνεται. Εντάξει, τη μεγάλη μου χαρά για την επιστροφή του μαέστρου της αδυναμίας μου δεν θα την κρύψω και θα την πω και στον αέρα και θα την λέω και όπου θέλω και στον αέρα και εκτός αέρα.
0: Για τον Φορτούνι λες.
3: Φυσικά να τον έχει καλά ο Θεός, να μην του ξανασυμβεί τίποτα στον συγκεκριμένο παλικάρι. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ξεχάσω τι έχει περάσει σε δύο προετοιμασίες συνεχόμενες. Λοιπόν, να τον έχει καλά ο Θεός και είμαι σίγουρος για τον Κώστα και για τον χρόνο συμμετοχής του και για αυτά που μπορεί να δώσει και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα για το τι έρχεται και για το τι φεύγει, ούτε ο Διονύσης ξέρει, γιατί και ο Διονύσης τα ίδια ζόρια τραβάει. Εντάξει, ο Διονύσης τραβάει περισσότερη πίεση από εμάς.
0: Γιατί?
3: Τραβάει περισσότερη
0: πίεση από εμάς. Α, για να τα μάθει και τέτοια.
3: Ακούτε, γιατί πρέπει να έχει κρύψει ο Διονύσης, πρέπει να έχει κρύψει κάτι. Από όλο τον κόσμο, και εγώ συμπεριλαμβάνομαι μέσα. Ο Διονύσης πρέπει να έχει κάποιο. Πρέπει να παίζει κέριο μεταγραφικό ρόλο στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και το κρύβει. Και κινείται μυστικά, καταλάβες. Γι' αυτό όλο ο κόσμος τον κυνηγάει και του την πέφτει και του λέει εσύ, αού και μου και σου. Γιατί εγώ παρακολουθώ τα πάντα. Εντάξει, και τον παρακολουθάνε λοιπόν.
0: Του τη λένε.
3: Τι πρώτο, τι δικαίωμα το δώσει ο άνθρωπο αυτό τώρα. Εντάξει, είναι η δουλειά του και είναι δημοσιογράφος, εντάξει. Αλλά την οπροσύνη που έχει ο Διονύσης στη δημοσιογραφία, επειδή εγώ έχω ακούσει κι άλλους, δεν θα βάλω εσένα.
0: Για να μην μπερδευτούμε.
3: Όχι, δεν προσβάλλω. Δεν θα βάλω. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάω για σένα, Κώστα.
0: Σωστό γι' αυτό.
3: Εκτός εσύ. Για να εξηγηθούμε κάποια πράγματα.
0: Έτσι.
3: Εντάξει, την έχουν λίγοι. Μέσα σε αυτούς τους λίγους λοιπόν είναι και ο Διονύσης. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ψέματα μέχρι στιγμής δεν έχει πει ποτέ. Το ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν τον πιστεύουν, σου λέει πολύ απλά γιατί έχω κουμπάρο στην οτάδα και δεν δίνει γραμμή και
0: πάνε. Ναι, okay.
3: Ο καθένας μπορεί να βγει να πει την αλούμπα του, να πει ξέρω εγώ τι χαζομάρα του, να τον προσβάλλει, να τον βρει. Εντάξει. Έτσι. Άμα είναι και τυχερός και δεν κινηθεί και νομικά ο Διονύσης θα του κάνει και ζημιά, νομίζω ότι είναι και καβάλα άλογο και μπορεί να συνεχίζει να τον βρει και να τον προσβάλλει και να του λέει ο 1002. Λοιπόν, οκ. Εντάξει. Αυτό εκεί πέρα τώρα πάμε σε επίπεδο ανθρώπου. Που δεν αξίζει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, για να μην ξεχαστώ, για τον φίλο μου τον Θανάση που η πίεση του ήταν ασφυκτική όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, όταν το εξηγούσα τι συνέβαινε σε προσωπικό επίπεδο σε μένα και όχι μόνο. Εντάξει, και έχει καταλάβει κάποια πράγματα. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου σίγουρα στον Αλέκο, τον Γιώργο, τον Μπλέστη και τον Δημήτρη. Εντάξει, και αυτοί να είναι, και αυτοί να είναι καλά. Και εμένα μου λένε γιατί βγαίνει, γιατί δεν κάνει, γιατί δεν ράνε. Αλλά δεν μπορώ να κάθομαι να λέω τώρα τα προσωπικά στον καθένα.
0: Όχι, είναι
3: εντάξει, θα κάνετε λίγο υπομονή. Θα έρθει το timing το σωστό. Εντάξει, να είμαστε στην εκπομπή που θέλουμε και στους ανθρώπους που σεβόμαστε. Οκ. Okay. Και δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Και για να μην κρατάω άλλο και να κλείσω και να σου πω, αν δεν αλλάξει διοίκηση, αν δεν αλλάξει διοίκηση, μίλαν ούτε στο κόφερνετ θα τα παίζει, να ξέρει Κωστά.
2: Όχι,
3: όχι. Μην κάνει καθόλου όχι. Τον Αμορίμ τον πήρε.
0: τον Αμορίν.
3: Τον Αμορίν το πήρε γιατί ξεσηκώθηκε όλη η κούρβα σου και ξεσηκώθηκε η μισή πόλη του Μιλάνου και κάνανε κατακλυσμό έτσι, σε γραφεία, σε προπονητικά κέντρα Μιλανέλο, τον Ατάλο και αυτά και δεν μπορούσε να περπατήσει άνθρωπο. Εντάξει, και οι κοπρίτες φύγανε νύχτα, να ξέρεις. Όταν λέμε φύγανε νύχτα, φύγανε φυγαδευμένοι με τζιπ με τζάμια. Επειδή εγώ ασχολούμαι και ξέρω, ναι. Και έχω ανθρώπους και μου τα λένε από μέσα. Εντάξει, λοιπόν, φύγανε νύχτα με φημέ τζάμια, κάτι μοκάτα και κάτι φουρλάνι που καταστρέψαν τη Μίλαν. Φύγανε νύχτα, γιατί το Καρδινάλε έχει κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα. Εντάξει, το ότι είναι εγωιστής και δεν θέλω να φέρει το Μαλτίνι πίσω, είναι ένα λάθος που θα το πληρώνει μια ζωή ολόκληρη.
0: Γιατί αλλά τι έγινε με το Μαλτίνι, ρε φίλε. Τι έγινε με το Μαλτίνι.
3: Τι έγινε με το Μαλτίνι.
0: Τι έχει, λέω, με το Μαλτίνι.
3: Με το Μαλτίνι τι έγινε.
0: Τι έχει αυτός και το φέρνει πίσω.
3: Τι έχει αυτός. Θέλει να κάνει κομμάτι και Καρδινάλε. Δεν ξέρει τα τρέκα κάτι μοίρα, ρε καημένε από μπάλα. Τι κομμάτι να κάνει. Ο άνθρωπος είναι 55 χρόνων και η ζωή του όλη είναι η Μίλαν. Ξέρει αυτός καλύτερα από σένα.
0: Είναι 55, ρε φίλε.
3: Ξέρεις εσύ, νομίζω. Ξέρεις εσύ καλύτερα από αυτό, ναι. Όχι. Λοιπόν, αν δεν αλλάξει αυτό, μην περιμένεις τίποτα. Και επειδή κάποιοι χοροπηδάνε με τα παιδιά που μιλάνε και αυτά, Αμορίμ και. Ναι, ο Αμορίμ θέλει και παίχτες. Ο Καρδινάλε δεν είπε κανείς ότι δεν βάζει λεφτά. Τα βάζει λάθος όμως. Ναι. Δεν τα βάζει σωστά εκεί που πρέπει.
0: Κάτι που θυμίζει.
3: Καταλάβεις τι λέω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, θα ξαναμιλήσουμε.
0: Ε, Νικόλα.
3: Διονύση, να είσαι γερός, ρε φίλε, να προσέγεις.
2: Και εσύ.
3: Εντάξει.
2: Έγινε ρε,
3: και θα τα πούμε, Κώστα.
0: Άντε ρε, τα λέμε.
3: Να είστε καλά και δυο σας, γεια.
0: Συνεχίζουμε να στείλουμε χαιρετισμούς εκεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Πειραιά που μας ακούνε. Έτσι. Έχω μάθει μας ακούνε να είναι λοιπόν, να είναι καλά. Βερβελέα που είναι βέβαια όλοι, εντάξει. Αλλά είπαμε, τα έχουμε πει αυτά μαζί με το Βασιλικό. Ποτίζεται και η γλάστρα. Συνήθως. Υπάρχουν και γλάστρες που δεν ποτίζονται με τίποτε.
2: Λέει ο άνθρωπος, ρε φίλε, να μου πείτε.
0: Αχ, Διονύση, πώς θα περάσει από Δευτέρα που θα φύγεις, ρε γαμούτο. Πώς θα περάσει αυτή η εβδομάδα.
2: Μη με τρώζε, άνθρωπο. Άσε με λίγο.
0: Ποτέ δεν σε τρώρε, φίλε.
2: Άσε τώρα, μην ξύνει τώρα. Όχι εσύ. Το λε τώρα. Ψά να κάνω, νομίζει ο κόσμο ότι γίνεται και κάτι και τα λοιπά.
0: Ναι, θα πάω κάπου.
2: Άσε το. Δεν ξέρω τι γίνεται. Που να ξέρει ο κόσμο τι γίνεται. Άστε.
0: Τι έχει να σου πω, είπα στην αρχή για πλάκα.
2: Λιγάρια μου.
0: Να σου πω κάτι. Είπα για πλάκα. Ότι κυρώνω μυστήρια για το, με την Blue Star Ferries για το Μέτσοβο. Λες να υπάρξει κόσμο που να δηλώσει συμμετοχή για αυτό το ταξίδι. Ε, λες.
2: Όχι.
0: Α, δούμε. Για πάμε στο Βασίλη στην Ιωνία. Έλα, Βασίλη.
4: Τι κάνετε, ρε παιδιά.
0: Ο Δίνης ο συνήθως κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ λίγα.
4: Μάλιστα. Πάντως να ενημερώσω τους φίλους που έχουν κληρωθεί
0: ναι.
4: Ή ετοιμάζονται να κληρωθούν. Ότι η προσφορά από 12 Ιουλίου μέχρι 25 Αυγούστου δεν ισχύει.
0: Από 12 Ιουλίου?
4: Ναι, ναι.
0: Α, εντάξει.
4: Αυτό το ξέρω γιατί έχω κληρωθεί.
0: Μάλιστα. Ωραία.
4: Και το έψαξα.
0: Εντάξει.
4: Τώρα, μου κάνει εντύπωση το εξής, ρε εσύ, Κώστα.
0: Έλα.
4: Όποιους παίχτες υποτίθεται ότι διεκδικεί ή όχι, υποτίθεται διεκδικεί ο Ολυμπιακός. Δεν τους παίρνει. Πώς καπάκι τους παίρνει ο Παναθηναϊκός. Το σκάουτι του Παναθηναϊκού τι ακολουθεί αυτό το Ολυμπιακού.
0: Γιατί μπορεί, ποιο παίχτη.
4: Ενδοσυνονόηση.
0: Ποιο παίχτη σκάνε ο Παναθηναϊκός τον είχατε εσείς.
4: Τον Αντίνο παράδειγμα.
0: Σίγα.
4: Τώρα τον...
0: Ποιον.
4: Το Ντεφράι, πώς το λέει.
2: Καλά, δεν είναι θέμα σκανάρισμα.
0: Τι τον είδε, εντάξει, αν είναι ελεύθερο ο Ντεφράι, δεν ασχολείται.
2: Άμα είναι ένα παίκτη 34 χρονών και ήταν στην Ίντερ και τα λοιπά. Δηλαδή, άμα θέλουμε για σκάουτινγκ να δούμε τέτοιο παίκτη, α
0: πούμε. Ναι, ναι, καλά σου λέει. Δηλαδή, ο σκάουτινγκ θα το βρει αυτό τον παίκτη. Α κλείσει το μαγαζί, άμα χρειάζεται σκάουτινγκ για αυτό τον παίκτη.
4: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι από όποιον παίκτη αποσύρεται ο Ολυμπιακό, θα πάει και τον παίρνει παραδείγματο.
0: Γιατί αποσύρθηκε ο Ολυμπιακό από το τέτοιον. Από το...
2: Μα δεν την προχώρησε ποτέ ο Ολυμπιακό σοβαρά την περίπτωση του Ντεφράι.
4: Μα και από τον Αντίνο αποσύρθηκε.
2: Τον Αντίνο νομίζω ότι έδινε αυτά τα λεφτά.
0: Τον Αντίνο δεν αποσύρθηκε ακριβώς. Πραγκλήτως, αλλά θα δούμε.
4: Ούτε και με τον Ντεπέ ή τον Παντελίδη προχώρησε. Ούτε και με τον Τσάπρα προχώρησε.
0: Με τον Τσάπρα πολύ βιάζει αν προχώρησε ή όχι.
2: Δεν είναι Ολυμπιακός, νομίζω ότι δεν σου λείπει τον Τσάπρα. Νομίζω ότι θα πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, δεν ασχοληθείτε.
4: Εγώ το έχω πει από καιρό ότι ούτε Γιαννούλη ούτε Τσάπρα θα πάρει ο Ολυμπιακός. Για διάφορους λόγους. Τέλος πάντων. Τώρα αυτό το παιχνίδι τώρα με τις μεταγραφές. Δεν ξέρω τώρα αν είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε για μεταγραφές ή αν αυτοί που ασχολούνται με το σχεδιασμό των ομάδων δεν τους ενδιαφέρει και ξέρω εγώ περιμένουν κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω μήπως περιμένουν και το Μουντιάλ.
0: Σοπαρέσει. περιμένω το Μουντιάλ.
4: Τώρα θα μου πεις ποιον από το Μουντιάλ θα πάρουν για να έρθει στην Ελλάδα.
0: Εξαρτάται, ρε φίλε. Μπορείς να πας το Μουντιάλ. Από τη στιγμή που είναι τόσοι παίκτες, είναι πόσες ομάδες είναι, εντάξει. Αλλά δεν ξέρω. Αν είναι τόσο καλοί παίκτες, κάποιος άλλος θα τους πάρει από κάποια χώρα πιο προηγμένη ποδοσφαιρικά. Γιατί να έρθουν εδώ.
2: Το μεγάλο πλυντήριο.
4: Τώρα μιλάμε για ομάδες από Γκάνα και τα λοιπά. Εκεί μπορεί να βρεις και παιχταράδες.
0: Δεν πολύ τρελαίνομαι εγώ πια με τους Αφρικάνους ποδοσφαιριστές, φίλε. Δεν πολύ τρελαίνομαι. Ειδικά νομίζω ότι έχει περάσει αυτή η ιστορία. Άλλωστε οι περισσότεροι Αφρικάνοι που κυκλοφορούν έχουν απολέσει τα χαρακτηριστικά τους αυτά. Δηλαδή βλέπω κάτι αφρικανικές ομάδες και μου θυμίζουν μέτρες ευρωπαϊκές ομάδες στο στυλ που παίζουν. Δεν ξέρω, εντάξει.
4: Ναι, αλλά κάποιος έστω και λίγους παίχτες, Κώστα.
0: Μπορείς να βρεις, είναι τεράστια αγορά, δεν λέω. Αλλά ναι.
4: Πολύ μεγάλες ομάδες.
2: Λιγαριά μου γλυκιά.
4: Και για να γελάσουμε λιγάκι, να πω και κάτι. Ρε εσύ Κώστα και Διονύση και οι υπόλοιποι φίλοι.
0: Και οι άλλοι.
4: Τον Ομπράντοβιτς, ποιος τον έδιωξε από τον Παναθηναϊκό?
0: Ποιος τον έδιωξε τον Παναθηναϊκό? Τελείωσε ο κύκλος και έφυγε. Ποιος τον έδιωξε?
4: Α, δεν τον έδιωξε ο Γιανακόπουλος.
0: Ο Γιανακόπουλος, ο Θανάσης και ο Παύλος ήταν όταν έφυγε ο Ομπράντοβιτς.
4: Ναι, αλλά
0: τι είναι?
4: Τότε ο Δημητράκης. Δεν ήθελε να ανανεώσει.
2: Να ρωτήσω κάτι. Δημητράκη, γιατί τον λέμε?
0: Ναι, γιατί το λέτε Δημητράκη, δεν κατάλαβα.
2: Έχει μεγαλώσει, ξέρω.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Αλλά τέλος πάντων.
2: Δημητράκη τον έκανε τον Πάπα.
0: Αλλά άλλο λέω.
4: Να τον πω φαρμακοποιό που το λέω συνήθως.
2: Όχι, πες τον τέτοιο.
0: Ξέρω εγώ. Άμα είναι να λέμε τον καθένα με το επαγγελμά του, το καθιερώσουμε για όλους.
4: Ο κύριος Γιανακόπουλος, λοιπόν. Ο μικρός.
0: Δεν νομίζω ότι το θέμα με τον Ομπράδο ήταν ο Δημήτρης. Δεν νομίζω. Εγώ τα ζούσα από τότε από μαζί. Και πολύ μαζί και με τον Παύλο και με τον Θανάση και με τον ίδιο τον Μπράντοβιτς και με τον Ιτούδη. Ο Ιτούδης έπαιξε ρόλο άσχημο τότε. Αλλά δεν ήταν ο Δημήτρης το πρόβλημα.
4: Ναι, από ό,τι θυμάμαι εγώ.
0: Άσχη γράφεται και τι λέει τώρα τον καθένα άσχετο που δεν ξέρει τι γίνεται.
4: Και εμείς από εφημερίδες και από ρεπορτάζ ενημερωνόμαστε τότε, Κώστα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, όλοι αυτοί που ήμουν. Ναι, όλοι αυτοί που ήμουν Παύλο και Θανάση τώρα εκ των υστέρων τότε δεν μιλάγανε και πολλά. Πιστεύουν ότι θα διώχναν τον προπονητή τους επειδή ξέρω εγώ ο γιος του ενός δεν τα πήγαινε καλά με τον άλλον. Μα τι λέτε τώρα? Τι είναι αυτά? Άσε που δεν ισχύει. Από τότε έχουν ανταβώσει 100 φορές, έχουν φιληθεί 100 φορές μπροστά στις κάμερες. Ποιος τον, τι είναι αυτά τώρα?
4: Καλά, δεν είναι και κάτι σοβαρό. Απλώς το αναφέρω έτσι.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν έφυγε λόγω του Δημήτρη ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό.
2: Πάντως έχει πει πράγματα Δημήτρη για τον Μπράντοβιτς. Σε συνέντευξη έχει πει πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, έχει
4: πει.
2: Δηλαδή του είχε κάνει κριτική ακόμα και όταν είχε μιλήσει και πήγε ότι η Φενέρ είχε τους καλύτερους οπαδούς και τέτοια. Δηλαδή έκανε υποδείξει ότι
0: είναι. Εντάξει, μα αυτά είναι τώρα, αυτά είναι υποχρεωμένα να τα πει γιατί.
2: Αυτά λέω ότι γράφει, δεν ξέρω. Όχι, αυτό είναι ένας νόμος. Γιατί όταν είσαι τέτοιο επίπεδο δεν πρέπει να λες πολλά καμιά φορά.
0: Δεν πρέπει να λες πολλά, σίγουρα.
2: Καταλαβαίνω.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Δεν πρέπει να σχολιάσει. Δηλαδή τώρα ποιο θα το λέει του Γιανακόπουλου να σχολιάσει για μια δήλωση του Μπράδου για τη Φενέρ. Δεν είχε νόημα, αυτό σου λέω. Τι άπεις δηλαδή, γιατί κατηγόρησε κανείς τον Γιανακόπουλο?
0: Όχι μόνο, αυτά ήταν τώρα τα οπαδικά της τέτοιας. Επειδή, είδες πέρα δηλαδή, είπα αυτός, μας είπε δεν είμαστε καλά και να το είπε και τι έγινε δηλαδή. Μας κάλασε περηφάνεια μας, αν είπε καλύτερος οπαδούς, φαινέ την Παξέ ή τι, άντε ρε παιδιά τώρα.
4: Έγινε παιδιά.
0: Να σε καλά ρε Βασίλη.
2: Διονύση καλά
4: να περάσεις.
2: Να σε καλά.
0: Να περάσεις τα στενά του, να σου πω. Τα στερά του ρουμπού χωρίς διόδια θα περάσω.
2: Δεν πάω φουλάδια, έχω να λύσω κάτι θέματα πρώτα.
4: Από Δευτέρα θα αναλύσουμε και λίγο περισσότερο την πολιτική κατάσταση.
0: Την πολιτική, μπράβο, ναι.
4: Δεν μας αφήνει ο Διονύσης.
0: Μας αφήνει. Πώς δεν μας αφήνει, δεν ο
2: Διονύσης.
0: Δεν φημώνει ποτέ κανέναν ο Διονύσης. Μόνο τους κλείνει.
2: Έτσι.
4: Γεια σα, παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Έχει καιρό να κλείσει όμως.
0: Έχει καιρό να κλείσει λάθο. Σοβαρά εσύ. Κάτι έχει χαλάσει εσένα. Δεν ήσουν αυτό που ήξερα πάντα.
2: Πού μου ξεφύγει αυτό.
0: Για πάμε στο Βασίλη. Λες, ο Βασίλης, το Βασίλη το θυμάσαι που είχε κλείσει κάποτε. Και το Βασίλη με Βασίλη. Το δίκιο του.
2: Ποιον?
0: Το Βασίλη.
2: Όχι, το Βασίλη έκανε ό,τι έκανα σήμερα στο Αθλέτικο.
0: Τι?
2: Του είπα να πάρουν στο 2-10-41-43.000 για μεταγραφές και όλα αυτά και προτάσεις. Αυτό δεν είδα. Είδες, δηλαδή σήμερα τον είχα πέναντι μου να το πω.
0: Σε ρωτάγανε τέτοια.
2: Όχι, μου έλεγε να σου πω ποιο ράφι θα πάρουμε σήμερα. Χρονικά. Και του είδε τη βιβλιοθήκη μου πίσω που είχε 4 ράφια, του λέω δεν έχω κάτι να πάρω εδώ. Άμα θες του λέω εσύ και τα λοιπά, δεν ξέρω τι βιβλιοθήκες έχουν κάτω, πάρε να ρωτήσεις.
0: Μπράβο, έκανες πολύ καλά Διονύση.
2: Βέβαια, τι έκανα να κάνω.
0: Γεια σας Βασίλη.
5: Χαίρετε.
0: Καλώς τώρα.
5: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με συλληπιτήρια για τον Αντρέα τον Μασαράκη, στην οικογένειά του.
0: Ναι.
5: Ο οποίος ήταν για μένα πάρα πολύ καλός ραδιοφωνικός φίλος Και ήταν όαση στη μουσική, έτσι.
0: Και να δηλαδή, πω ότι το αντίο είναι αύριο 12 ώρα στο πρώτο νεκροταφείο.
5: Ναι. Λοιπόν, τα αφιερώματά του σε τραγουδιστές, συνθέτες και όλα αυτά που έκανε, ξέρω, δεκαετία του 40, του 50, ρεμπέτικα, λαϊκά, ήταν ανεπανάληπτα. Το θέμα ήταν το εξής για μένα με τον Αντρέα τον Μαζαράκη. Δεν έχει σημασία εάν συμφωνούσες, διαφωνούσες μαζί του. Σημασία έχει ότι μετέφερε τη γνώση που είχε. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που σου λέω.
0: Καταλάβαινες ότι αυτόν τον άνθρωπο που ακούς τώρα να μιλάει, αυτό που λέει το λέει γιατί αυτό πιστεύει.
5: Ναι.
0: Αυτό είναι το βασικό για μένα.
5: Ακριβώς. Ακριβώς. Και το πίστευε αυτά που έλεγε, αλλά και μετέφερε και τη γνώση. Ενώ βλέπεις παράδειγμα πάρα πολλούς καθηγητές πανεπιστημίων, οι οποίοι μεταφέρουν την άποψή τους σύμφωνα με το συμφέρον τους εκείνη τη στιγμή. Δεν μεταφέρουν καμία γνώση. Δηλαδή, παράδειγμα, οι εκπομπές που έκανα, ας πούμε, για τη Γεωργακοπούλου.
0: Ναι.
5: Ένα παράδειγμα, τώρα τελευταία που την είχα ακούσει κιόλας. Έτσι και με άφηνε και άϊπνο μέχρι το ξημέρωμα. Μέχρι τις 5 η ώρα πηγαίνουν τα αφαιρώματά του. Λοιπόν, σε έβαζε στο κλίμα της εποχής. Δηλαδή με αυτά που έλεγε.
0: Ναι.
5: Το αναφέρω σε ένα παράδειγμα. Ή παράδειγμα όταν μιλούσε περί φιλοσοφίας για την αρχαία Ελλάδα που είναι και που μου άρεσε και εμένα και μου αρέσει, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Δηλαδή σε έβαζε στο κλίμα της εποχής.
0: Το βασικό ήταν ότι ο Ανδρέας πάντρευε την εμπειρία ζωής που είχε στα Σοκάκια, στη νυχτερινή Αθήνα, στα Εξάρχεια κλπ. Με αυτά που είχε αποκομίσει από τις σπουδές του σαν φιλοσοφία και τα πάντρευε και έβγαζε ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν αποτέλεσμα ζωής. Πώς το πω, ήταν απόβγασμα εμπειρία ζωής συμπληρωμένο από μια ευρεία μόρφωση που είχε αποκτήσει.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
5: Παρακάτω. Λοιπόν, καλό είναι που θα βγει ο Διονύσης.
0: Δεν όπως είπε
5: και ο Βασίλης από τη Νέα Ιωνία. Ευκαιρία να τσακωθούμε λιγάκι.
0: Ναι.
5: Ναι, από Δευτέρα.
0: Έτσι. Όχι, θα τα αφήσουμε να μιλήσουμε.
5: Όχι, που λες ότι τι θα κάνω, ξέρω εγώ, μόνο μου. Τι ανιάρε.
0: Είπα εγώ
5: τι
0: θα κάνω μόνο μου. Εγώ είπα τι ωραία θα περάσω.
5: Κούκι θα το κάνουμε.
0: Κούκι.
5: Λοιπόν, ως προς τις μεταγραφές τώρα.
0: Ναι.
5: Εγώ πιστεύω ότι ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Ναι, εξαρτάται για ποιες ομάδες μιλάμε. Για κάποιους που ξεκινάνε.
5: Για τον Ολυμπιακό παράδειγμα.
0: Εντάξει.
5: Παράδειγμα, άκουσα ο Μπιανκούν πάει για Άντερλεχτ. Έφυγε και ο Κωστίνια, ανακοινώθηκε. Έχει φύγει και ο Καλογερόπουλος. Εντάξει, σιγά σιγά θα πάρουμε τους παίχτες.
0: Εντάξει, ο Καλογερόπουλος δεν έπιερε και καμιά θέση. Δεν
5: ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα έρθει ο Κοτσίδης Διονύση από εδώ.
6: Και ο Τανούλης, θα δούμε.
5: Θα δούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ εντάξει, μετά τη Παναγία περιμένω να αρχίσει να γίνει το. Ξέρω εγώ, το τεμαράζ, πώς το λένε, για τις μεταγραφές. Δεν ανησυχώ. Ως προς το Μουντιάλ, ακόμα πιστεύω είναι νωρίς. Βαριέμαι να βλέπω τα παιχνίδια. Δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε.
0: Ε?
5: Λέω, ως προς το Μουντιάλ. Βαριέμαι να βλέπω τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα ρε παιδί μου, αλλά σιγά σιγά αρχίζει και ζωγραφίζει έτσι, η ιστορία.
5: Εντάξει, πρώτη αγωνιστική είναι ακόμα, έτσι.
0: Δεύτερη.
5: Πρώτη αγωνιστική, τώρα ξεκινάει.
0: Τώρα περνάμε δεύτερη, ξεκινήσαμε δεύτερη.
5: Ναι, ξεκινήσαμε δεύτερη τώρα αγωνιστική. Έτσι, δηλαδή θέλουμε άλλες τρεις αγωνιστικές, ναι, για τους ομίλους. Τώρα θα αρχίσουμε να δούμε τα ζόρια και την τελευταία αγωνιστική.
0: Όχι, εγώ νομίζω αυτή η αγωνιστική, δεύτερη, μετά στην τρίτη. Θα δεις τα νεαρά μάτς γιατί θα έχουν προκριθεί, γιατί θα τους κάνουν και ισοπαλίες.
5: Ναι, θα ξέρουν τα αποτελέσματα, ναι.
0: Θα ναι, δε, μετά θα ξεκουραστούν λίγο γιατί μπορεί να έχουν κακή δύσκολη κλήρωση, δεν θα φορτσάρουν. Αυτή ναι. Η δεύτερη αγωνιστική είναι η κρίσιμη πάντα.
5: Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω θα δούμε καλά παιχνίδια. Να δούμε και την Αμερική που έλεγες καλά λόγια την άλλη φορά.
0: Ναι, από τι φταίω εγώ. Είπα καλά λόγια, τι να κάνω. Αφού παίξαν καλά, τι να κάνω.
5: Θα καθαρίσει ο Τραμπ.
0: Εντάξει.
5: Άμα θέλουν να σκουνηθούνε.
0: Ποιο θα καθαρίσει. Ο Τράπτο πώ θα καθαρίσει. Μια κούφτα τέτοια θα καθαρίσει. Άσε.
5: Παιδί μου, τέτοιο αναξιόπιστο. Που εγώ εντάξει, είμαι Αμερικανόφιλο.
0: Ναι,
5: αλλά τέτοιο αναξιόπιστο άνθρωπο.
0: Δεν νομίζω. Δηλαδή, αναξιόπιστοι όσοι ερμηνεύουν.
5: Στα μέγαρα, α με ακούνε και από την πρεσβεία τώρα.
0: Ναι.
5: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
5: Θα τον λέγαμε λαμόγιο.
0: Όχι, ρε το παιδί.
5: Δηλαδή, τη μία έτσι την άλλη κουβέτσι την άλλη. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Είπαμε.
0: Από Δευτέρα θα Βασίλη.
5: Λοιπόν, έγινε, γεια.
0: Έλα, γεια. Από Δευτέρα. Θα στήσουμε όλοι τα μικρόφωνα. Πάμε διάλειμμα και μετά στο Διονύση.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Φτάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη.
1: Περνάμε ωραία στα παρασκήνια και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
0: Να δείτε στα προσκήνια τι ωραία περνάμε. Τι τραβάμε, ρε εσύ.
1: Να σου πω κάτι, το τραγούδι στα υπόγεια είναι η θέα, το έχουμε σε παρακαλώ. Πάντα βρούμε αυτό. Είναι...
0: Πότι έχω να βάλω από Δευτέρα.
1: Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο φίλο μου τον ηθοποιό, το μεγάλο Θανάση Φυσκαδουράκη που ξεκινάει σήμερα εκεί οι παραστάσεις και αυτά, θέατρο αυλαία και όλα.
0: Φυσκαδουράκη είχα συμμαθηθεί στο μαθηματικό Φυσκαδουράκη.
1: Να το.
0: Ναι. Λοιπόν, από ότι.
1: Έχω φίλου ειδοποιήσει πολλού. Εγώ γιατί κατά βάθο έχω αδικηθεί στον χώρο τη δημοσιογραφία. Φίλε και φίλοι, καλλιτέχνη έπρεπε να είμαι στον χώρο του θεάτρου βασικά.
0: Να πω ότι οι γνωστοί ρουφιάνοι τη εργοδοσία κλπ. Τα τσιράκια των εργοδοτών και τη αστυνομία σπάσανε την πρώτη απεργία στην ηρωική σέριφο στο Από ήλιο σε ήλιο.
1: Τι λέει.
0: Ναι, αλλά θα επανέλθουν τώρα γιατί έρχεται Αλεξάνδρεια οπλισμένο με γνώση. Καθώς πλησιάζουμε, είναι στο 1916 τώρα, θα πάμε στο 1917, θα γίνει η Οκτωβριανή Επανάσταση και οι εργάτες των ορυχείων της Ερήφου εκεί θα πάρουν εκδίκηση για όσα έχουν τραβήξει από τον Γερμανό εκεί, πώς το λένε, τον Γκρόμερ, πώς το λένε αυτό. Και τον.
1: Τι Γκρόμερ και γκρόμερ. Τι
0: γκρόμερ. Άμα δεν ξέρεις τώρα, μην μιλάς, μην ανακατεύεσαι. Μιλάμε τώρα, ωραίο σύριαλ. Όπως και επίσης οι αδερφές Στατά εκεί στο ποτάμι, δεν βλέπω καμία να έχει καλή κατάληξη. Κρίμα. Για την Μπέγκη Τρικαλιώτη που της μεγάλωσε. Λοιπόν, τι άλλο να σας πούμε, παιδιά. Ενθουσιασμένοι είμαστε όλοι με τις μεταγραφές. Καλή πέθυση να χτυπάει να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός.
1: Φίλε, άκου. Δεν ανοίγουμε για κανέναν για τίποτα.
0: Και εγώ ανοίγουμε γιατί.
1: Τα μάτια μου τόσα...
0: Κάθε καλοκαίρι είμαστε μια χαρά. Ευτυχισμένοι.
1: Τι να πω.
0: Μετά λίγο στραβώνει το πράγμα, αλλά εντάξει. Εντάξει.
1: Πολύτε όπως είναι. Τι είπες?
0: Τι?
1: Γκρομάν μου στείλανε.
0: Γκρόμαν.
1: Γκρόμαν.
0: Γκρόμαν.
1: Σύριαλ.
0: Ναι, ρε.
1: Γι' αυτό μιλάγες τόση ώρα.
0: Γιατί μιλάγα. Εγώ
1: νόμιζα ότι μιλάγε για πραγματική ιστορία.
0: Μα είναι πραγματική ιστορία αυτή τον, η απεργία των μεταλλορύχων στη Σέριφο. Είναι από τις ηρωικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Λέμε νεότερη ιστορία, παιδιά, είναι πριν από το 1900. Μεγαλώσαν. Σκέφτομαι, ρε φίλο, ότι στα φοιτητικά μου χρόνια η μικρασιατική καταστροφή ήταν πολύ πιο κοντά από ότι είναι τώρα το Πολυτεχνείο για έναν συνομιλικό με εκείνη τη εποχή. Δηλαδή, για ένα παιδί 22-25 χρονών τώρα, το Πολυτεχνείο είναι πιο μακριά από ότι ήταν εμάς στην ηλικία μας η μικρασιατική καταστροφή. Δεν σου λέω για τον φίλο που ήταν σαν να ήταν χτες, ας πούμε, και βλέπαμε τους ανθρώπους δίπλα μας, ας πούμε, κλπ. Ήταν ακόμα 60-άριδες, 55-άριδες και τέτοια. Λοιπόν, καταλάβατε κατά γιατί έχουμε ζήσει, ναι. Έχουμε ζήσει Νταλάρα στη Διαγώνιο, φίλε. Με κατοίκο, Νταλάρα με Χαρούλα. Τι ωραία πράγματα. Ωραία ήταν. Θα πας σε κανένα συναυλία, Διονύση, τώρα από αυτές που γίνονται.
1: Συναυλία.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει το πρόγραμμα, έχεις κάτι να προτείνεις.
0: Δεν έχω δει, εγώ θα δω. Είναι ωραία αυτοί που κάνουν οι Δήμοι, ρε φίλε. Οι Δήμοι κάνουν καλή δουλειά τα καλοκαιριά. Λοιπόν, να σας πούμε επίσης ότι στο 211-1080-880, εκτός του ότι μπορείτε να μιλάτε λίγο πριν φύγει για τις διακοπές με τον Διονύση Φερβελέ, θα σας τον αφήσω μετά πολύ ωραία.
1: Δεν πάω διακοπές. Εξηγώ, μην λες διακοπές.
0: Σωστό, λίγο πριν
1: έχω
0: την άδεια.
1: Πράγματα,
0: λίγο άδεια, πριν την άδεια.
1: Με διευκολύνω, θα με δει ο κόσμο να βγω δηλαδή σε μια τηλεόραση καμιά μέρα και μου λέτε με διακοπές και δουλεύω εκεί και δεν δουλεύω. Πρέπει, έχω κάποια πράγματα να διευθετήσω. Είναι κομβικές μέρες.
0: Σωστό. Είναι
1: κομβικές. Και εγώ θα έρθουν να εξελίξω όλα τα μέτωπα.
0: Σε όλα τα μέτωπα ναι. Θα έρθουν, παιδιά. Σε όλα τα κούτελα, για την ακρίβεια.
1: Σε όλα δεν ξέρω, στο δικό μου σίγουρα.
0: Στο κούτελο.
1: Τα καπλάκα να φτιάξω το ίδιο. Δεν το έχω φτιάξει αδιόχαρτο.
0: Ναι, δεν
1: είναι ετοίμασα ένα έγγραφο σε παρακαλώ.
0: Ένα έγγραφο.
1: Να το κάνουμε ηλεκτρονική υπογραφή.
0: Όχι, ρε. Όχι, ρε. Λοιπόν, τι άλλο να σα πούμε, παιδιά. Στη Σαντορίνη, για τη Σαντορίνη σήμερα.
1: Έχω ένα ραντεβού σήμερα και το έχω ξεχάσει.
0: Πώς το λέγαμε ρε, το παιδί που ήταν ηχολήψη στο Sport FM που ήταν θύρα 7, ο Αντωνάκη, ο Μπόκτορ, πώς το λέγανε.
1: Ποιο ώρα το Κοραή.
0: Το Κοραή, ο Κοραή. Ξεχνά
1: το Κοραή, δεν ξέχνει το Κοραή.
0: Κοραή, ο Γίγαντα, Σαντορίνη. Ωραίο, άραξε εκεί αυτό. Πήγε και βρήκε την υγεία του. Λοιπόν. Παγκόσμιο κύβο τώρα δεν βλέπει καθόλου.
1: Βλέπω, πώ σου είπα, εγώ δεν βλέπω. Σου είπα, δεν ακούω. Να ακούω. Χθε είχα βάλει δηλαδή κλασική μουσική. Είχα βάλει κλασική μουσική ένα ακριβά. Χάουζερ. Χάουζερ, τρομερό καλλιτέχνη.
0: Χάουζερ.
1: Εντάξει, το άμα δεν ξέρει το Χάουζερ, άστο. Έχει ναι. τραγούδι Χάουζερ. Έχει.
0: Τι, τραγούδι Χάουζερ.
1: Στιέπαν Χάουζερ. Να είμαι εκεί στο Χάουζερ. Κροάτι, τέτοιο. Τσέλο.
0: Δεν το επιτάλλει ότι ο τραγούδι.
1: Έχω τρέλα με Χάουζερ. Θα ήθελα δηλαδή, να πάω σε μια συναυλία του να δω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σου δώσω. Πρέπει να σου δώσω δείγμα δουλειά, δε φίλε τώρα.
0: Δείγμα δουλειά, τι είναι ω δικιά σου.
1: Χάουζερ, φίλε. Όχι δικιά μου. Δουλειά μου δεν δίνω κάθε μέρα μετά. Για πιστεύω μου τα έχω δώσει. Τα έχω δώσει στον κόσμο.
0: Δεν φτάνουν.
1: Ναι. Έχει Χάουζερ ή όχι. Δεν έχει εκεί Χάουζερ. Δεν έχει. Παίζει με τσέλο τα πάντα. Δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Με τσέλο.
1: Θεωρεί, ναι, ναι, θεωρεί το βασιλιά του τσέλο. Πολύ δυνατό. Ωραίο και ωραίο αγόρι. Πρέπει να σου βάλω, ρε παιδί μου, να.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μα δεις ο τρόπος που τα παίζει. Παίζει γνωστά τραγούδια, παιδί μου. Τα οποία ξέρει, θα βάζει
0: φράγκο το τσέλο. Τα... δηλαδή.
1: Εντάξει, τώρα ειρωνευόμαστε.
0: Όχι, ρε, αφού λες γνωστά τραγούδια, ξέρω εγώ ποιο.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Του πα, ξέρω, παίζει ένα του Ρέμου, ξέρω εγώ.
1: Έχει παίξει το Καρούζο, π.χ. Λέω, τι.
0: Το Καρούζο.
1: Ποιο?
2: Oblivion.
0: Oblivion, τι είναι αυτό.

0: Εδώ δηλαδή είναι βαρύς.
1: Είναι βαρύς.
0: Ναι, δηλαδή ένα ωραίο μπάνο σου βάλω. Ένα ωραίο μπάνο σου βάλω. Είναι αυτό, άκουσε το.
1: Για ακού. Ο Μπελατσάο.
0: Αυτό είναι. Ακούρμενια.

0: τρελό. Λέω, λέω, λέω. Γεια σου, μεγάλε χάουσα, καλλιτέχνη. Θα έρθω στην Κροατία να σε βρω. Να σε δω. Στην Κροατία δεν θα έρθω, όχι.
1: Κρεβάτσκα είναι αυτό.
0: Τι είναι?
1: Κρεβάτσκα.
0: Τι κρεβάτια, ρε, τι λες.
1: Δεν μπορώ να βγει, είναι αμόρφωτο. Δεν μπορώ πια. Πώς κάνω τις εκπομπές.
0: Βλέπεις όταν βγαίνω σε άδεια σε μία ώρα. Με είπε και αμόρφωτο.
1: Μα είναι το σου λέω κρεβάτσκα και μου λες τι είναι αυτό. Η Κροατία είναι.
0: Δεν πειράζει. Άμα καμιά μέρα με χάσει, θα με εκτιμήσει, δεν πειράζει. Θα σου λείπω μετά.
1: Σε εκτιμώ και χωρίς να σε χάσω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Δεν
0: πειράζει.
1: Είσαι περιπτώσει που πρέπει να σε χάσω.
0: Όπως έλεγε η μεγάλη Κωνσταντοπούλη για αυτά που πώς τα λέει.
1: Και.
0: Θα θεωρούμε σίγουρα να παραπετάμε και ένα τραγούδι που λέγε. Γιατί αυτά που δεν τα κτήμαμε.
1: Πάμε δελτίο, πάμε δελτίο.
0: Θα θεωρούμε σίγουρα και τα παραπετά. Τη φωνάρα έχω φτιάξει. Βελτιώθηκα πολύ. Αν έκανα κάτι εδώ στο ραδιόφωνο αυτά τα χρόνια, ξέρω.
1: Μαζί μου, ναι.
0: Είναι εκτός από καλούς φίλους που έχω καταφέρει και έχω κάνει εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Όχι όλους, εντάξει. Κάποιοι, κάποιοι θεωρώ στους διαδρόμους δεν θέλω να με βλέπουν. Δηλαδή, τους βλέπω από. Με κάποιοι με χαιρετάγανε στην αρχή, τώρα με χαιρετάνε για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι αλλάζει τους ανθρώπους. Αλλάζει σε μερικούς ανθρώπους συμπεριφορά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Δηλαδή, άμα είσαι καλός, μου τους κάνεις δουλειά, μα
1: δεν έχεις ακούσει αυτό που λέμε.
0: Μα θεωρείς τέτοια καμιά
1: δέκα. Με τα φεγγάρια, ρε παιδί μου.
0: Το έχεις ζήσει σε άλλες δουλειές στην τηλεόραση και αυτό δεν έχεις ζήσει, ε. Που περνάς και λέει ο Κώστας το καλύτερο παιδί κτλ.
1: Ο Κώστας μια φορά που ήταν και
0: μια φορά μου είχε τύχει δύο με χαιρετά και μου λέγανε συζητάγαμε για άδειες σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Καλή ώρα. Και μου λέγανε όπου το θες αδερφέ, εκείνο το άλλο να πας εσύ με μια κομμενίτσα τότε και εγώ χαλβάδια ωραία και τέτοια.
1: Τι έκανες?
0: Αλλά χρόνια χαλβάδια τότε με την κόμμενα, εγώ έβλεπα όνειρο τώρα. Πώς θα πάω να ξαπλώσω και. Από τα μπάνια βλέπω αυτή την ξαπλώσω τώρα, βλέπω τώρα το κρεβάτι μετά. Τα ψάματα να λέμε. Λοιπόν, τι μαγιό θα βάλουμε για αυτά.
1: Σόδομα και εγώ
0: μόνο. Άλλο 30 κιλά κάτω τώρα, ξέρω αυτή την κατάσταση που με τώρα. Να βρίσκουν τα μπούτια μας. Λοιπόν. Άκου. Και εγώ πάλι πότε δε την άδεια μου, λέγανε και τέτοια. Και πάμε τώρα στην τουαλέτα για κατούριμα να πούμε.
1: Α, πήγε στην τουαλέτα.
0: Και ήταν έξω και οι δύο. Δεν είχαν δει, είχαν μπει μέσα. Εγώ μπήκα και. Δεν πα, τι του πάμε, λέει μπροστά. Λέει, φτιάξουμε. Εγώ θέλω μία 10 βούση. Λέω τον χώσουμε να πάρει και βγαίνω έξω. Παιδιά, 10 με 20 θα πάρω που δεν θέλετε. Έπω. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να το που δεν έχει σημασία που ήταν αμέσως να κάνει το κουτσομπολιό.
1: Δεν ξέρω
0: τι παλιό κουτσομπόλα.
1: Δεν
0: έχει σημασία. Με τον ένα σήμερα δεν μιλάω, με τον άλλον χαιρετιέμαι. Λοιπόν, από τους δύο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ με πολλά καυτά νέα. 2-11-10-80-8-80. Πάρτε τηλέφωνο να σώσετε την εκπομπή γιατί βλέπω την επόμενη ώρα να τεινάζετε στον αέρα αν δεν πάρετε.
2: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία. Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ισόβια κάθριξη από το μεικτό Ορκωτό στον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θανάσιμο τραυματισμό από αδέσποτη τη σφαίρα του 11χρονου το 2017 στο Μενίδη. Η μόνη ποινή που αρμόζει είναι αυτή των ισοβίων, είπε ο εισαγγελέας της έδρας. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά ομόφωνη, τόνισε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Στο άκουσμα της απόφασης, η μητέρα του αδικοχαμένου Μάριου ξέσπασε σε λυγμούς. Η αγορά τεσσάρων οχημάτων, παρότι άνεργος, πρόδωσε τον 34χρονο, ο οποίος εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ. Ο επιχειρηματίας, πατέρας του 13χρονου, ανέφερε πως ο δράστης έφτιαξε συμμορία με 4 ανηλίκους, οι οποίοι προσέγγισαν τον γιο του. Συγκεκριμένα το Μάιο, ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του. Ένας φίλος του τον έπεισε να του παραχωρήσει μέρος από αυτά, τα οποία και έδωσε τον 34χρονο. Στη συνέχεια, ο 34χρονος συνελήφθη για παραβίαση του νόμου περί βεγγαλικών με τους ανηλίκους. Να απειλούν τον 13χρονο πως θα κατηγορηθούν τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του και έτσι κατάφερε να του αποσπάσουν σταδιακά το ποσό των 370.000 ευρώ. Σοβαρές εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης από τα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει εξαφανιστεί ο ένικος του σπιτιού της, ο οποίος είναι και ο άνθρωπος, ο οποίος την είδε για τελευταία φορά στις 30 Μαΐου. Η αστυνομία τον θεωρεί βασικό ύποπτο, με όλα τα σενάρια να είναι πλέον ανοιχτά. Σε διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ιταλίας και Ηνωμένων Πολιτειών εξελίσσονται οι αρχικές δηλώσεις Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως στο περιθώριο της συνόδου της G7 η Τζόρτζια Μελόνι τον νικέτευε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί της. Άμεση απάντηση από την Ιταλίδα πρωθυπουργό, η οποία σε βίντεο που δημοσίευσε στο X δήλωσε έκπληκτη από τα σχόλια του Αμερικανού πρόεδρου, τα οποία, όπως είπε, ήταν εντελώς κατασκευασμένα. Να θυμάται ένα πράγμα: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία νικητεύουμε ποτέ κανέναν, τονίζει. Επιπλέον, την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε πως ακυρώνει ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, καταγγέλλοντας τις σοβαρές και προσβλητικές, όπως τις χαρακτήρισε, δηλώσεις Τραμπ. Σε εκεχηρία συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμπολάχ, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ κατέληξαν συμφωνία αυτή με τη βοήθεια του Ιράν. Λίγη οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή όλων των ανελκυστήρων. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφή δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα, ενώ προβλέπονται διοικητικά υψηλά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες των κτηρίων. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, νέο τέλος εισόδου στους επισκέπτες της πόλης σκοπεύει να επιβάλλει ο νεοεκλεγής δήμαρχος της Βενετίας με στόχο τη μείωση των τουριστικών ροών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Σιμόνε Βεντουρίνι δήλωσε ότι εξετάζει να επιβάλλει είσοδο με αντίτιμο που μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 50 ευρώ ανά ημέρα. Στα αθλητικά, στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προκειμένου να συζητήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού τις τελικές λεπτομέρειες ώστε να αποφασίσει αν θα γίνει ο νέος προπονητής των Πρασίνων.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,17% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Θετική είναι η εικόνα και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι και στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόνζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Φίλες και φίλοι, περνώντας σε διαμυστικό περιβάλλον, μια βόλτα δίπλα στο Σικουάν, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Νόβα και το Βάια Σάτ Επικ Δράμα με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μομάρτι χαρίζουν ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επέλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Τι ώρα, Σάγκη?
0: Κατά τα άλλα, στο 2.11.10.88.
1: Κατά τα άλλα, ναι, μπορείτε να παίρνετε. Ναι.
0: Αν θέλετε, μπορείτε να καλέσετε. Σας παίξαμε και Χάουζερ εδώ, θα σας παίξουμε και Μιχάουζεν και ό,τι θέλετε.
1: Καλά, Μιχάουζεν, γιατί... κάθε μέρα παίζουμε.
0: Εσύ, όχι εγώ. Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ αλήθεια λέω στον κόσμο.
1: Γιατί?
0: Δεν τη λέω.
1: Γιατί, ρε παιδί, ποιο σου υποχρεώνει να πει αλήθεια? Άκου και τι. Εσύ είσαι κορόιδο, μου φαίνεται. Τον Τούντο, να μια μεγάλη αλήθεια. Πώ το πα εδώ? Ναι. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις τίποτα σοβαρό? Γιατί τόση ώρα δεν αποφεύγεις να πάρεις θέση.
0: Για πες.
1: Ποιο είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα για τη νέα χρονιά? Ορίστε.
0: Φαβορί για το πρωτάθλημα? Η ΑΕΚ.
1: Γιατί? Επειδή τελειώσει η πρωταθλητρία.
0: Βέβαια.
1: Πολύ.
0: Έχει βάση.
1: Επιφανειακό σου η πρόβλεψή σου. Το θέμα είναι να αναλύσεις κάτι. Ο Παναϊκός σου.
0: Ενισχυμένος.
1: Ναι, ο Παναϊκός μπορεί για 17η χρονιά να πάρει πρωτάθλημα. Για 17η χρονιά.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να πάρει, να σου πω. Περιμένω εδώ τον Ολυμπιακό.
1: Στην τύχη να το κάνανε μια χρονιά, στις 15 θα πέρανε.
0: Πάω, τι βλέπει.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα είδε με προπονητή.
1: Πήραν άλλον τελικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου λέω, Πάουκ, στο από πέρυσι, γύρω στον Μάρτι. Την ψάχνω και πιο νωρί. Ο Πάουκ θα μπει σε περιπέτειες εσωτερικές. Ο Πάουκ είναι
0: έχει
1: πολύ.
0: Ήδη νομίζω αυτό που λες.
1: Ναι, θέλω να πω, θα γίνεται εμφανής πια ο διχασμός σε μπασκετικούς και ποδοσφαιρικούς, σε μιστακίδιδες και σαβιδικούς κτλ. Δεν γίνεται να μην είναι επηρεάστος. Θα χωριστούν οπαδοί, θα χωριστούν δημοσιογράφοι, θα χωριστούν celebrity. Όλοι ανιδιωτελώς βέβαια για το συμφέρον του Πάουκ. Πάνω από όλα τον Πάουκ θα έχουν πάνω από όλα στο κεφάλι του, αλλά. Εντάξει. Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω, δεν νομίζω ότι ο Πάουκ θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο του χρόνου. Αντικειμενικά. Για μένα. Και θα είναι ερωτηματικό μεγάλο για μένα. Ο Παναϊκός την έχει την πεπατημένη του. Θα ξεκινήσει εντυπωσιακά στις προετοιμασίες, το ένα το άλλο. Τώρα, αν του καθίσουν στην αρχή κάποια αποτελέσματα. Μπορεί κάτι να καταφέρει, να είναι και τρεις χρόνο ο Ερμοσονίστρου, ας πούμε. Και νομίζω θα το καταφέρει αυτό, γιατί δεν θα είναι αντίπαλοι τέτοιοι που να πεις ότι θα του βάλουν εμπόδιο, ρε παιδί μου, στην πορεία του την ευρωπαϊκή, ας πούμε. Ναι. Το να μπει στους ομίλους. Δεν, ότι τι να συναντήσουμε. Άμα ακούω τώρα ότι υπάρχει είναι ο ισχυρός αντίπαλος που του στείλαν μπροστά του, καληνύχτα τώρα. Θα περάσει στους ομίλους. Και το conference θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνει και καλή πορεία για μένα. Θα τα δούμε αυτά.
0: Για να δούμε, φίλε.
1: Όπως και θα δούμε τι θα γίνει με το περιβάλλον. Αυτό το απίστευτο περιβάλλον που έχει φάει άλλους κι άλλους. Να δούμε αν θα αντέξει ο Δανός.
0: Για να δούμε.
1: Να δούμε, Διονύση, θα δούμε.
0: Πάντως, βέβαια, βλέπω ένα Λαφούζο πολύ έντονη δραστηριότητα.
1: Έλα μου, κάθε χρόνο έχει έντονη δραστηριότητα Λαφούζο. Δεν του λείψει δραστηριότητα ποτέ. Δεν του λείψει ποτέ.
0: Εντάξει, αλλά φαίνεται λίγο πιο.
1: Τι φαίνεται πιο.
0: Και με την πλατφόρμα, με αυτό με το τηλεοπτικό, χτυπάει την εθνική, το κύπελο. Χτυπάει, ξέρω εγώ, το μπάσκετ, είναι πιο. Δηλαδή...
1: Αυτά είναι του εντυπωσιασμού.
0: Δεν είναι θέμα του εντυπωσιασμού, ρε φίλε.
1: Είναι περισσότερο επιχειρηματικές δραστηριότητες.
0: Εγώ το βλέπω και αλλιώς.
1: Ναι. Mm. Δεν έχουν να κάνουν τόσο με την. Το θέμα είναι πόσο ενεργός θα είναι να καταλάβει λίγο τι γίνεται στην ομάδα του. Γιατί κι άλλες φορές. Δηλαδή, είναι, συγνώμη, πόσο πιο ενεργός θα είναι όταν φέρει, ξέρω εγώ, τον Μπενίτεθ. Άλλο τώρα τι είναι και τι γνώμη έχει ο καθένας τον Μπενίτεθ. Αλλά είναι κίνηση, βαρβάτη για τα ελληνικά δεδομένα. Όμως βλέπεις τα μια τρύπα στο νερό. Για πάμε και στη γειτονιά.
0: Πού να πάμε, ρε Κώστα? Διάλειμμα έχουμε, ρε Κώστα.
1: Μετά θα πάμε.
0: Μετά θα πάμε, ρε Κώστα. Αλλά τώρα του λες να πάμε, να μην τα λοιπά.
1: Ενώ να περιμένεις, θα την πάει.
0: Πες του το όμως, πες του το. Μην το
1: στο Γιάννη, στην Ανθούσα. Ναι, βγήκε ο άνθρωπος
0: που περιμένει. Πες του το.
1: Του το είπα.
0: Πες μια καλησπέρα και πες να περιμένει. Έλα.
1: Τι τραβάμε, έλα Γιάννη.
2: Έλα να περιμένω, βρε.
1: Περίμενε τη διαφήμιση και πάμε.

0: Η ώρα είναι 6 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά!
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
16: Άσε με γιατί με να σκάσω.
17: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
16: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
17: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
16: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
17: Φτάσαμε κιόλας.
16: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
18: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε. Έλα, Γιάννη.
1: Έλα, παιδιά.
0: Έλα.
1: Καταρχάς να πω ένα δύο ρε πάθουν έτσι ρε στο Μαζαράκι.
0: Ναι.
1: Ποβερός τύπος, απίστευτη φάτσα. Πολύ ξεχωριστή ρε περίπτωση έτσι ανθρώπου. Αν και δεν τον ήξερα από κοντά, αλλά τον διάβαζα, τον άκουγα. Πολύ ψαγμένος τύπος. Και μια γενικά ρε φυσιογνωμία πολύ ξεχωριστή. Δεν ξέρω Κώστα, άμα τον ήξερες.
0: Το εγώ τον ήξερα παλιά, τα Εξάρχεια. Πριν,
1: ναι, από τα Εξάρχεια, ναι. Ήταν,
0: ναι, πριν γίνει δημοσιογράφος που λέω σε εισαγωγικά.
1: Και ήταν ρε και λιποπρόεδρος στην ομάδα.
0: Στον Αστέρα.
1: Ναι, ρε, στον ναι, Αστέρα, εξ αρχείων. Είχε μείνει ιστορικό αυτό.
0: Ναι.
1: Φοβερή περίπτωση. Μάλιστα. Αρέσει καλό του.
0: Καλό του ταξίδι του ανθρώπου.
1: Τώρα, ναι, εντάξει, ο άνθρωπος τώρα. Πόσο χρόνο ήταν, ρε.
0: Κοντά στα 80 πριν να ήταν.
1: Α, κοντά στα 80, ε. Ήταν ρε κολλητός και με τον Ηλία, τον Μπαζίνα.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ φίλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, κατά τα άλλα έχουμε ωραίο Μουντιάλ. Έχει αρχίσει ρε, το λιποπράγμα ρε, και ζεσταίνεται.
0: Ναι, ζεσταίνεται. Ρε.
1: Και ξεχωρίζουν κάποιες ομάδες οι οποίες βάζουν εύκολα γκολ. Εγώ αυτό φιλέρες ξεχωρίζω. Δηλαδή, μια ομάδα όταν σκοράρει γενικώς εύκολα.
0: Μπαίνουν γκολ γενικά.
1: Ναι. Και θα δούμε, και νομίζω ότι θα δούμε ωραία ματς. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι κάνει καλές κινήσεις από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Πιο στοχοποιημένες και πιο έξυπνες και πιο και με μέλλον. Και με έτσι εκτός από τον Τεφράη, ο οποίος
0: βέβαια δεν πειράζει αυτό σαν έρθει. Φίλε, α είναι και άμα δεν πειράζει.
1: Ναι, ρε, τώρα ρε, φυσιογνωμία και δεν είναι και πολύ μεγάλος, παιδιά.
0: Όχι, μου αργιά στόπερ τώρα σιγά.
1: Όχι, ρε, παιδιά, έχετε τσεκάρει ρε, πόσοι παίζουν στο Μουντιάλ που είναι πάνω από 37.
0: Εντάξει. Μα, ναι.
1: Δηλαδή 38, 40, 39, 41 γίνεται χαμός.
0: Είναι λίγο, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή και πρόσεξε, αυτοί οι παίκτες έχουν παίξει και πολλά μάτς. Δηλαδή ξέρεις, παίζουν και μες το καλοκαίρι και στις παιχνίδια ρε μεσημέρι.
0: Εντάξει, είναι αθλητές ρε φίλε τώρα. Τι ψάχνεις τώρα. Είναι αθλητές.
1: Ναι, έχει αλλάξει ρε παιδάκι με αυτό που λέγανε παλιά 32-33 άντε γεια και χαιρετίσματα.
0: Όχι,
1: δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Δηλαδή στο υψηλό επίπεδο.
0: Ειδικά σε κάποιες θέσεις όπως τερματοφύλακες. Καλά, εντάξει, ναι. Κλασικά οι τερματοφύλακες ήταν μεγάλοι.
1: Στόπερ,
0: ας πούμε, τέτοια.
1: Αλλά
0: αυτά.
1: Εδώ, εδώ έχουμε λιποκυνηγούς, δεσά.
0: Κυνηγή, κυνηγή, σέντερφορ.
1: 41. Ο Ρονάλντο, εντάξει, ο Ρονάλντο, περίπτωση βέβαια. Ο Μέση 39, ο Ρονάλντο 41. Πολύ μεγάλη, ρε φίλε. Και τους βλέπεις εκεί ψηλά. Μπράβο. Δηλαδή δεν είναι πλέον οι ηλικίες και εδώ βλέπουμε ρε, και τον Τάισον, ρε, στον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, τι συζητάμε τώρα.
1: Ο Τάισον πήρε, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πήρε ρε, τον Τάισον, τον είχε πάρει 35 για επιθετικό. Λέγαμε ήρθε ρε, να κολλήσει ένσημα.
0: Ναι, ναι, ήρθε να κολλήσει ένσημα. Άλλο κόλλαγε, δεν κόλλαγε ένσημα.
1: Ναι, φοβερός. Φοβερός.
0: Τον κυνηγάγαν και τον πιάναν κάτι 25 και 20 άρδες.
1: Δεν πιάσεις ρε φίλε, φλάκα κάνεις. Γιατί δεν είναι μόνο ότι τρέχει, είναι ότι ξέρει και μπάλα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι ότι ξέρει και μπάλα, κατάλαβε τι γίνεται.
0: Είχε πολλά κακά μαζεμένα.
1: Καλά, χτες που είπες, πως συμφωνώ απόλυτα ότι ρε στη διαδρομή από Πρέβεζα μέχρι Σίβωτα.
0: Έλα, είναι απίστευτο.
1: Είναι η μία παραλία έξω από την άλλη. Ρε και πού σε Κώστα, εκτός από τις παραλίες που είναι φοβερές.
0: Όχι, ρε και
1: φοβερά μέρη ορεινά, έτσι.
0: Τι θα σου πω, γιατί για τα ποτάμια.
1: Ναι, αυτό δεν σου λέω. Καταπληκτικά μέρη, δηλαδή δεν θέλεις μέρες εκεί για να το πας, να πούμε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ πάντως αύριο ρε την Κοπανάωρα και πάω ρε στη Μονοήμερη ρε, να κατέβω ρε ποτάμι ρε 5 ώρες.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ναι, και να καταλήξουμε ρε στη Χιλιαδού.
0: Ωραίο σου λέει.
1: Ναι, στην Εύβοια. 7.30 ώρα φεύγω ρε το πρωί πρωί ρε.
0: Α, ρε μπράβο ρε φίλε, καλά να πας.
1: Ρε θα δω και εκείνη την ώρα έχει νομίζω την Τουρκία με την...
0: 6 ώρα είναι η Τουρκία με την Παραγουάη.
1: Με την Παραγουάη, μπράβο ρε, θα δω ένα ημίχρονο. Και μετά θα φύγω.
0: Ωραίος, μια χαρά.
1: Ρε, θα φύγω και το βράδυ 10 η ώρα ρε, θα γυρίσουμε, μονοήμερη.
0: Ωραίος.
1: Ρε, θα κάνουμε ρε και μπανάκι ρε στη Χιλιαδού. Ναι. Έτσι λίγο ρε να ξεμουδιάσουμε λίγο.
0: Ωραίος.
1: Ναι, αυτά ρε με τα ποτάμια φίλε μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Τα ποτάμια είναι περίπτωση. Ρε.
1: Φίλε ρε, συφαράκια ρε και έτσι ποτάμια είναι πόσο έτσι αδυναμία μου. Όπου βρω λοιπόν, τέτοια εκδρομή και μπορώ και έχω λίγο χρόνο ρε.
0: Όποιος αντέξει το πρώτο κρύο και μπορείς να κάνει μπάνιο σε ποτάμι είναι απίστευτο.
1: Εγώ έχω κάνει σόλα, έχω κάνει Κώστα σόλα ρε, τα ποτάμια μπάνιο. Σόλα. Ναι, δεν υπάρχει ποτάμι, είναι, δεν υπάρχει πιο μπάνιο. Ρε, καταρχάς δεν ξεκουράζεσαι.
0: Βγαίνεις αναζωογονημένος.
1: Αναζωογονημένος και φίλε ξεκούραστος.
0: Ξεκούραστος πραγματικά.
1: Έχω πάει πορεία 6 ώρες και έχω βουτήξει σε ποτάμι και βγήκα και ήμουνα τζιτζί. Ενώ άμα μπει ρε στη θάλασσα, άμα βγει είσαι.
0: Θέλει
1: 6 μπύρες, 7 καλαμαράκια και 5 γάβρες.
0: Ρε φίλε, άλλο να βγαίνει τώρα στην καυτή άμμο τώρα και άλλο να βγαίνει κάτω από τα πλατάνια.
1: Κάτω από
0: τα πλατάνια να πούμε, άσε τώρα. Είναι
1: άλλο πράγμα. Το Διονύσης που είναι.
0: Εδώ είναι, ακούει τι ομορφιέ τη Ηπείρου και ζηλεύει.
2: Σε ακούω δηλαδή... απλά βλέπω ένα ακροατή που περιμένει και έχω απορρίσει, ρε φίλε.
1: Τι, γιατί?
2: Πίνω αμπελελεκουά.
1: Αμπελεκουά.
2: Αμπελελεκουά.
1: Α.
2: Και έχω απορρίσει ποιο μπορεί να είναι δηλαδή αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Έγινε για να τα λέμε. Και πάμε σε ένα από τα ομορφότερα μέρη τη Ελλάδα.
2: Το Αμπελελεκουά είναι πρώτα.
0: Α, δεν είναι, στη, δεν είναι στην Καρακονισσά, στην Άρτα, στο Δημήτρη.
2: Μετά, κυρία Αναστασία. Έλα, Αμπελελεκουά.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Το πλήρες όνομα είναι Αμπελελεκουά.
0: Αμπελελεκουά, πολύ ωραίο είναι.
3: Επιθετικός ομάδας μαύρων που έπαιζε Εθνική Ελλάδος σε ταινία του Χάρι Κλίν. Που έβλεπε ο παπάς μπάλα μέσα από το ιερό. Με το δημιατήρι φώναζε πέναλτι, αν το θυμάστε.
2: Τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Και το κατακόσμιο όνομά σου.
3: Στον δρόμο, παιδιά.
0: Στον δρόμο. Μάλιστα. Ωραία.
3: Σε σχέση με το χθεσινό που λέγατε, ελπίζω να ξέρετε τι σημαίνει deflection και transition, γιατί πλέον.
0: Άστα να πάρε, αδερφέ. Άστα να πάρε με το transition και το deflection.
3: Παιδιά, αλλά είναι τα φιντάνια εκεί τη ΣΕΡΤ μας έχουν.
2: Τι deflection, στην μπάλα. Έχει deflection η μπάλα.
0: Έχει deflection, εντάξει.
2: Καινούργιο αυτό τώρα.
0: Ναι, ρε.
2: Τι,
0: τι να κάνω εγώ αφού
2: έχει. Deflection σημαίνει εκτροπή κανονικά.
0: Εκτροπή, ωραία. Και τι έγινε. Τι δηλαδή. Έχει εκτροπή η μπάλα.
2: Και πού κολλάει αυτό.
0: Ξέρω εγώ πού κολλάει και τι άλλα που κολλάνε.
3: Έχουμε ξεχάσει την αντεπίθεση. Είναι...
0: Δεν υπάρχει λέξη αντεπίθεση, δεν υπάρχει. Ρε. Ο κενό χώρο. Δεν υπάρχει χώρος, αυτό.
3: Σωστά, σωστά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τίποτε.
3: Τα box και τα deflection μα παράγουν.
0: Τα box και τα books και τα. Άστε με
3: να. Τέλο πάντων. Απλά χάρτε λίγο, νομίζω ότι χάνουμε την ουσία λίγο, αλλά τέλο πάντων. Χάνουμε την ουσία.
0: Εντάξει, ναι.
3: Παιδιά, μην κρατάτε γραμμή. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλά, περνά.
3: Να είστε καλά.
0: Πού πάμε, στο Δημήτρη. Πάμε στην Καρακονισσά, την ωραία Καρακονισσά. Πού να ξέρουν αυτοί εδώ, ρε Δημήτρη, τι εστί Καρακονισσά.
4: Καλησπέρα, κύριε Βερβελέ.
0: Οχ.
2: Καλησπέρα, κύριε Δημήτρη.
0: Καλησπέρα,
4: κύριε. Μην ζηλεύεις τη Δελιάρη, είχε μεγάλο Δελιάρη.
0: Εγώ λέω τα καλύτερα λόγια για την Άρτα, λέω τα καλύτερα λόγια για την Καρακονισσά.
4: Δεν έχετε κάνει καλά, σε.
2: Καλά, εσύ.
4: Να σου πω, στην Άρτα ξύπνησαν σήμερα και έκαναν καινούργια πρόταση για το μπάσκετ. Επειδή χθε κοιμόταν με τα καλούγια.
2: Ναι, αλλά μαθαίνω, δεν δε χάνει ο Αλαφούζο μαθαίνω. Το έχει δεμένο.
4: Ο Κρότο είναι το έχει δεμένο.
0: Τώρα είναι αργά που την κάνει.
4: Για Τσάπρα ο Ολυμπιακός είναι ακόμα στο παιχνίδι, όχι Γιάννη.
2: Τι για τι παιχνίδι. Μα δεν το βλέπω. Έλα.
4: Μ' ακούς τώρα για τον Καρτιού ισχύει.
2: Για τον?
4: Για τον Γάλλο Στόπ, για τον Χάλο το Χαφ, τον Καρτιού.
2: Το ξέρω τέτοιο, ότι γίνεται παιχνίδι.
4: Ναι.
2: Μιλάνε με τη Λοριάν, ναι. Δεν είναι εύκολη περίπτωση.
4: Ναι. Το ξέρω.
2: Τι άσχο. Καλώς μας φαίνεται. Αυτός φαίνεται καλός πάντως. Φαίνεται καλός.
4: Για το Στάνιτς ισχύει.
2: Για το Στάνιτς ναι, μιλάνε οι δύο πλευρές. Ισχύει.
4: Ναι, πρόσεξε τον Ιωνίση πάντοτε από το Παναναϊκός.
2: Τι ας πούμε.
4: Πήγε να πάρει από το κόλετς το Βραζιλιάνο, τον Καούλια, το ξέρεις καλά, το μισοπυριακό.
2: Ναι.
4: Τα είχαν βρει με τον Παναναϊκός, με τον πρόεδρο του, τον κόλετς, στα 2,5 εκατομμύρια και χάλασε τη συμφωνία γιατί ο κύριος του κόλετς ήταν 2,800.
2: Να σου πω κάτι, θες να πεις κάτι στον Κότζο γιατί θέλω να τον διώξω, δεν μπορώ να τον βλέπω, φιλέ.
4: Κότζο, εξαφανίσαι από εκεί. Έλα.
0: Διαταγάς.
2: Περίμενε.
0: Φεύγω για Καρακονισσά.
2: Πρέπει να σε εξαφανίσω.
4: Για
0: τη Λούτσα.
2: Πρέπει να σε εξαφανίσω με ένα στίχο. Περίμενε. Για βάλει λίγο. Μην κλείνεις, Δημητρή. Στο αφιερώνω αυτό. Άκου.
5: Κάποτε χτίζα ένα όνειρο τη μέρα. Τώρα η στράτα μου δεν πάει παραπέρα. Φεύγω.
2: Μετά να το ακούσουμε ολόκληρο, έλα Δημήτρη.
4: Να συνεχίσω παρακάτω. Ο Τσάπρας δεν ήταν.
2: Να ξέρω τώρα. Παρασκευή, ρε Ειρήνη, το μισό λεπτό. Ειρήνη, μην μου τρώσει την ψυχή, ρε Ειρήνη. Δεν πειράζει. Πες σου, θα με μιλήσω εγώ με Δευτέρα και θα σε πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, έλα. Δεν ξέρω. Μισό λεπτό. Βάλε λίγο. Μισό λεπτό. Όχι, περίμενε.

0: Έλα, Μητσάρα.
1: Έλα, μα ακούω. Προσπαθώ
0: να συνεννοηθώ με 10 μέτωπα, αδερφέ. Γίνεται χαμό.
1: Ναι, ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
0: Έτσι είναι οι διαδραστικές εκπομπές.
1: Ναι, ναι. Έφυγε ο κύριος, εξαφανίστηκε.
0: Ναι, ρε, κανονικά του. Για κάτσε, έκλεισε εδώ ή παίζει ακόμα.
1: Έκλεισε. Να ρωτήσω κάτι, Διονύση. Για το Τσάπρα.
0: Τα δέντρα και καμπάνε,
1: έλα. Για το Τσάπρα όμω ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται τώρα.
0: Ρε φίλε, όχι, έχει κάνει πίσω.
1: Ναι, γιατί ξέρει το λόγο. Γιατί, γιατί ακούστηκε ότι ο Αλαβούρος έχει κάνει πρόταση στον στο Κομπότη για Βίκο και Τσάπρα.
0: Για 5 εκατομμύρια, εντάξει, τι από τώρα για αυτή τη διαδικασία.
1: Και του δίνει τον Κότσαρη. Πανικό.
0: Πριν τον Κότσαρη λέγανε για τον Μπάντοβιτς χθες.
1: Ναι, ναι, αλλά αυτό το, θα τα κάνει ο Αλαβούρος γιατί θέλει το Λεβαδιακό να τον πάρει στο κανάλι του. Το τιμή που θα κάνει.
0: Να πω.
1: Ναι. Να σου πω, Διονύση, αυτό που πήρε ο ΠΑΟΚ, η εξαίρεση και η τελική ομάδα ήταν.
0: Στην Ιταλική ήταν, στην Οσασούνα ήταν τώρα φέτος.
1: Α, στην Οσασούνα ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι, δεν νομίζω ότι είχε κάνει στην Ιταλία. Μικρός δεν είχε κάνει. Ήταν, νομίζω στη Λεβάντε κάποια στιγμή, στη Μιράντε είχε πάει μετά. Αυτό που είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Εντάξει, στοίχημα είναι, ρε φίλε.
1: Ναι, γιατί και ο άλλος που ήθελε να πάρει ο μεγάλο στοίχημα ήταν ο άλλο που πολύ λίγο ήταν ο Λάντο Κοράτη. Πώ τον έλεγαν, ο Μάρκο Πούνιξ.
0: Να πω.
1: Να σου πω, Διονύση, πέθανε ο Τάκης ο Βουδούρης.
0: Ποιος?
1: Αυτός θυμάσαι ο ένας Τάκης ο Βουρτούρης που είχε φέρει τον Μπάκεβιτς στην ΑΕ κάτι σαν, όταν, σαν τέχτη. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω ρε φίλε, μ' έχεις κλείσει.
1: Λότα τον Καπετανάκο, λότης πες του για ένα Τάκη Βουρτούρη, τον πες τον Καπετανάκο ότι και έτσι και έτσι μου πένας, ότι όταν έφερε τον Μπάκεβιτς τέχτη στην ΑΕ πες του. Πέθανε αυτός.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι, ρώτησε τον Καπετανάκο αν το γνωρίζει.
0: Μάλιστα.
1: Και να σου πω, Διονύση, ο Κουλής θα πάει στο κοινό του κανένα του Αλαφόρδο.
0: Πού θα πάει?
1: Ο κύριος Μυρώτης και ο κύριος Κουλής θέλουν να πάνε στο κανένα του Αλαφόρδο.
0: Όχι, όχι, προχώρα. Όχι, ρε. Μια χαρά
1: είναι. Πες το φιλαράκι στον Πακόπουλο.
0: Τον Κότζο θέλω να πάμε.
1: Ναι, πες το φιλαράκι στον Πακόπουλο. Ότι ο Αστέρας κλείνει Κολμπέλη, Κότσιρα και Πούτρι. Και Κούτρι.
0: Καλές μεταγραφές είναι,
1: Ναι, πολύ καλές.
0: Ναι, να τες.
1: Και πες του έτσι και έτσι. Και πες του πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Πακόπουλο και να του ταχώνει ένα γρεξαλουδιόν.
0: Έγινε φιλιά.
1: Τα καλές, καλά.
0: Πάμε για... κυρία Αναστασία, χαίρετε.
2: Γεια σου, Διονύση.
0: Τι κάνετε?
2: Συγγνώμη γιατί είμαι και κρυωμένη συνέχεια. Είσαι καλά καταρχήν?
0: Εγώ, τι να κάνουμε.
2: Ο Κώστας έφυγε.
0: Αντίο ζωή.
2: Ε?
0: Αντίο ζωή.
2: Δεν σ' ακούω.
0: Αντίο ζωή, λέω, τον χαιρέτησα.
2: Α, αντίο ζωή, ναι.
0: Του βάλα, φεύγω, δεν άκουσα εδώ,
2: ναι,
0: φεύγω
2: δεν
0: και τέτοια.
2: Δεν ακούγεται καλά. Ναι, μου εξήγησε η κοπέλα, γιατί κάτι λέει με τα τηλέφωνα που χρειάζεται και παίρνουν διάφοροι, ενώ εγώ σας άκουγα, έκλεινε η γραμμή ξανά, πάλι σας άκουγα.
0: Ναι, γίνεται χαμός, εντάξει, κάθε Παρασκευή
2: τώρα είναι σε 50 λεπτά σχεδόν.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Λοιπόν, τι θα πάρεις άδεια από μεθαύριο?
0: Ναι, θα πάρω λίγες μέρες άδεια.
2: Α, μια εβδομάδα ή δύο?
0: Όχι, μια 8 με σε μια, 6 εκπομπές θα λείψω νομίζω εκεί.
2: Α, ωραία, ωραία. Να περάσει καλά, εύχομαι.
0: Να είστε καλά.
2: Να ξεκουραστείς καταρχήν γιατί...
0: Ναι, εντάξει, 2-3 μέρες θα πάω για ξεκούραση γιατί έχω κάτι να λύσω, κάτι θέματα και τρέχω, κυρία Αναστασία μου.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: αλλά,
0: κάτι πρέπει να προλαβαίνω όλη μέρα.
2: Και χρειάζεται και ξεκούραση γιατί...
0: Θα την κάνω πιο μετά την ξεκούραση και στον Ιούλιο πιστεύω.
2: Καλά να είμαστε πρώτα Θεός.
0: Να έχει κάτι ο Ολυμπιακός μεταγραφές του, να έχουν μπει το νερό στα βλάκι, να μην έχει πολύ κρίνια ο κόσμος. Να βλέπουμε τα φιλικά ήσυχα όλα.
2: Θα έχει ενδιαφέρον γιατί και εμείς τώρα ακούω ότι θα πάρουμε κάποιους παίκτες. Για να δούμε τι θα έρθουν εκτός από το Φορτούνι. Ποιοι άλλοι θα είναι που θα κάνουν την ομάδα καλύτερη, υποθέτω.
0: Όντως.
2: Για να δούμε. Έλα, να μην σε κρατάω γιατί θα πρέπει να είναι και ο κόσμος πίσω από μένα.
0: Εντάξει, ο Κώστας είναι από το Γάλλιο, περιμένει, δεν έχει να κάνει.
2: Λοιπόν, Διονυσάκη, σου εύχομαι να περάσεις καλά.
0: Να μιλήσουμε
2: και
0: εκτός αέρα. Έγινε, φιλιά, να είστε καλά.
2: Να γυρίσεις με το καλό και τα λέμε.
0: Να μιλήσουμε, έγινε, κυρία Αναστασία μου. Σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ πάντα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Ridges Casino Parnes σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσει τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Parnes, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε στον Κώστα από το Γάλλιο. Έλα, κύριε Κώστα.
3: Έλα, καλησπέρα, φίλε μου.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Εδώ, ήσυχα.
3: Να περάσεις καλά.
0: Είσαι καλά, ρε φίλε.
3: Όσες μέρες μας λείψεις. Ήθελα να δώσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στον Ανδρέα το Μαζαράκη, την οικογένειά του. Ένας καταπληκτικός ραδιοφωνικός παραγωγός, ότι αφιερώματα έκανε, δεν ήταν απλά αφιερώματα, ήταν ολόκληρη ιστορία του καθενός καλλιτέχνη. Και ήταν μια καταπληκτική έτσι συντροφιά τα βράδια, την ώρα της εργασίας κτλ. Για τις ομάδες και για το Μουντιάλ είναι πολύ νωρίς ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα. Τα προχτεσινά παιχνίδια και τα χτεσινά πιστεύω ότι ήταν για τους παίκτες αυτούς που παίζουν στοίχημα, έτσι, δολώματα να το πω έτσι.
0: Ναι.
3: Μπορεί η εικόνα, παραδείγματος χάρη, λέω τώρα, της Πορτογαλίας να είναι τελείως διαφορετική. Τα επόμενα παιχνίδια ή κάποιες άλλες ομάδες. Πιστεύω ότι το Μουντιάλ θα είναι Μουντιάλ εκπλήξεων. Διότι ναι, μεν υπάρχουν 6-7 ομάδες οι οποίες είναι φαβοροί, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει μπαμ, γιατί δεν είναι θέμα μόνο κούρασης και φυσικής κατάστασης. Είναι ότι παίζεται σε διαφορετικές περιοχές. Στην Αμερική με άλλες συνθήκες, άλλο το Μεξικό, άλλο Νέα Υόρκη, άλλο εδώ, άλλο εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, είναι διαφορετικό. Δεν είναι ένα Μοντιάλ το οποίο παίζεται, ας πούμε, ξέρω, στη Γερμανία, στη Γαλλία ή στην Αγγλία. Αυτό πιστεύω θα επηρεάσει. Δεν ξέρω ποιες και από ποιες χώρες θα γίνει το μπαμ. Αφρική, Μαρόκο, έχει, δεν ξέρω μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι ομάδες της Ασίας. Θα δούμε. Η Αμερική
0: είναι περίεργο πάντως.
3: Ναι. Όσο για τα δικά μας, και εδώ είναι πολύ νωρίς. Τώρα για το Παναθηναϊκό η ομάδα μου κάνει κάποιες κινήσεις, αλλά ελπίζω ο προπονητής αυτός να κόψει πίτα τα Χριστούγεννα και να μην τον διώξουν και αυτόν τον Νοέμβριο. Τι να πω, με όλα αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Να δούμε. Αυτά φανεί και για τις υπόλοιπες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα το βρει το δρόμο του, αλλά δεν ξέρω τώρα πόσο έχει αργήσει για κάτι τέτοιο, γιατί και αυτός τώρα πρέπει να παίζει πότε, παίζει τον άλλο μήνα.
0: Ναι, δεν παίζει, πώς δεν παίζει, έχει, ναι. Και έχει ζόρι, δεν είναι απλό.
3: Θα φανεί και είναι δύσκολες ομάδες αυτές. Θα δούμε, θα φανεί. Ο Ολυμπιακός, αυτή η μεταγραφή που έκανε, είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Και από ό,τι βλέπω, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη. Και καλά κάνουν, βέβαια, σημασία στην άμυνα. Αλλά και οι δύο έχουν το ένα κοινό γνώρισμα. Το περσινό πρωτάθλημα πιστεύω ότι τα χάσανε από τις επιθέσεις τους. Δηλαδή η επίθεση δεν πήγε καλά αυτές τις ομάδες.
0: Τώρα η μεταγραφή.
3: Δεν ξέρω, ίσως σίγουρα θέλουν παίκτες στο κέντρο. Έτσι. Ο Φορτούνης έχει έρθει, έτσι, αναλογικά έχει υπογράψει ή όχι.
0: Ο Φορτούνης δεν έχει ανακοινωθεί, ρε φίλε.
3: Έχει ανακοινωθεί. Έτσι.
0: Ξεκινάει η προετοιμασία.
3: Να δούμε τι Φορτούνη θα δείτε εσείς. Να δούμε και εμείς αυτοί οι παίκτες που θα πάρουμε. Μακάρι να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα. Γιατί να πούμε, θα φανεί.
0: Για να δούμε.
3: Να είμαστε λίγο συγκρατημένοι αισιόδοξοι, γιατί ειδικά εμείς στον Παναθηναϊκό, εντάξει, τα έχουμε δει όλα, έτσι. Δεν ξέρω τώρα αυτός ο άνθρωπος το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα μέσα εκεί. Είδαμε. Όλα στο χορτάρι που λέγαμε.
0: Σωστός.
3: Φίλε, δεν θέλω να κρατήσω άλλη τη γραμμή. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εσύ, να είσαι καλά, ρε φίλε.
3: Χαιρετίσματα και στον Κώστα.
0: Να είσαι καλά.
3: Γεια.
0: Να είσαι καλά.

Βάλε σε παρακαλώ το τραγούδι του κύριου Γκότζου, το άφησα έτσι. Βάλε και πάμε σε διαλυματάκι μετά και επιστρέφουμε σιγά σιγά. Ποιος θέλει να πάρει στο τέλος, 2 11 10 80 8 80.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
3: Φυσικά, στο 91.
2: Στα παραπολιτικά 90,1.
3: Και η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
2: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
12: Κρατάς μυστικό?
13: Κρατάω.
12: Φιλάς σταυρό?
13: Φιλάω.
12: Παντρεύομαι.
13: Σόπα!
12: Αλλά...
13: Ο γάμος θρησκευτικός?
12: Όχι!
13: Πολιτικός?
12: Νο!
13: Τότε!
12: Κλιματιστικός!
11: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service, όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
12: Αλλά!
11: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Περνώντας σε διαμεστικό περιβάλλον, κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες εκκρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, ή σταθερά στο ταξίδι. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο από τα Βόρεια Προάστια. Αλλά κύριε Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε κύριε Βερβελέ, να τα πούμε στα γρήγορα κάποια για τον Ολυμπιακό θέμα. Καταρχήν συγχαρητήρια στον κύριο Μαρινάκη, τα 16 χρόνια που κλείστηκε ο πρώτος κύκλος. Νομίζω τώρα μηδενίζει και ξεκινάει ένας άλλος κύκλος. Εύχομαι να είναι καλύτερος, με περισσότερους τίτλους, με μεγαλύτερες επιτυχίες στην Ευρώπη και η ομάδα από 34 που είναι στην Ευρώπη, πόσο είναι 35, να φτάσει κάτω από το 30. Yeah. 25 με 30 τα επόμενα χρόνια.
0: Μακάρι.
1: Στο ράκινγκ. Λοιπόν, ακόμη ήθελα να πω το εσείς. Πρέπει να το πω αυτό. Αν είχα τον πρόεδρο τώρα στο τηλέφωνο, θα του έλεγα το εσείς. Ξέρω ότι ενοχλείται αν κάνουν κάποιοι υποδείξεις ή οτιδήποτε, αλλά εγώ θέλω να είμαι χρήσιμος, όχι ευχάριστο. Θέλω να του πω λοιπόν ότι να μην κάνει αυτές τις δύο μεταγραφές.
0: Ποιες μεταγραφές?
1: Ούτε το Στάνιτς, ούτε το Ισμαήλοβι. Νομίζω ότι είναι πολύ χαμηλού επίπεδου με πολλά λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλά λεφτά, δηλαδή θα κάνουν πάρτι στη Βουλγαρία και στη Σάντεφορντ με τα λεφτά όχι που ζητάνε και που θα πάρουν, αν πάρουν και 6-7, είναι πάρτι, δηλαδή μιλάμε να στραφείς στο Μαρόκο. Πρόεδρε, δες παιχνίδια του Μαρόκου, εσύ και συνεργάτες σου. Όχι όσοι παίζουν, όχι του Χακίμ που παίζει στο τέτοιο. Μιλάτε και με τον Ελκαμπή, μιλήστε με τον Ελαραμπή. Βρείτε στην άμυνα ένα τέτοιο παίχτη, είναι καλή, ομαδική. Κοιτάξτε μόνο να μην έχουν προβλήματα, τραυματισμούς. Πάρτε από χώρες που είναι γερές, που είναι σταθεροί παίχτες, καλοί παίχτες, φοβεροί παίχτες. Όχι με μεγάλα ποσά. Αυτά τα λεφτά που θες να δώσεις, εγώ δεν θα σπαταλήσω. Μη δίνει πολλά λεφτά. Μη δίνει στις ομάδες 5-6 ευρώ.
0: Μαρόκο, μισό λεπτό.
1: Από την 25η.
0: Ναι, μισό λεπτό. Επειδή λέμε, μου λέτε για την 25η του Μαρόκο και τα λοιπά, επειδή έχω δει και έχω ψαχτεί, είναι για να ζαλίζεσαι. Δηλαδή, ο Ναϊ που είχε ο Παναθηναϊκός είναι ο 15ος στη χρηματιστηριακή αξία της ελληνικής ομάδας του Μαρόκο και πάει να κάνει μεταγραφή 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τα ξέρω κύριε Βερβελέ, άρα μας τον δίνανε με ένα χρόνο, μας τον δίνανε 500.000.
0: Να κάνω εγώ.
1: Νίκη 500.000 και δεν τον πήρε.
0: Ναι, σας λέω δηλαδή.
1: Όχι ο πρόεδρος.
0: Δεν είναι εύκολο να πάρεις.
1: Και όταν είναι εύκολο, έχει τον άλλο να μουλαρώνει, α πούμε. Έχει τον άλλο να μουλαρώνει. Όταν είναι έτσι. Ένα χρόνο, γιατί να μην τον είχαμε.
0: Μα δεν είναι τέσπο.
1: Στο Μαρόκο, όχι την Ισία και τέτοια, αφήστε αυτές τις χώρες. Όχι Σοβάνο τώρα και Λοβέρα. Τι είναι αυτοί οι παίκτες. Ο άλλος, ο Αρκάς, Χρήστος Αρκάς δεν λέγεται.
0: Ο Ακάς.
1: Ο Ακάς και λέω Αρκάς. Ναι. Ο Αρκάς είναι ο άλλος που κάνει τη γελογραφία. Λοιπόν, πρότεινε με 8 με 10 εκατομμύρια τον Αντίνο. Άσε να πληρώνει ο Αλαφούζος 8,5 για τον Αντίνο, 3,5 στο Γηφισιά, 4,5 να δώσει τώρα στο άλλο. Ας του να δώσει και καμιά 30 εκατομμύρια. Ούτε του Τζάπρα, ούτε τότε του είχα πει και την άλλη φορά. Η ομάδα χρειάζεται παίχτες με ποιότητα, δημιουργικότητα, εκτελεστές, δολοφόνους ποδοσφαιρικούς που να εκτελούν και από τα χαφ και από την επίθεση και από τα εξτρέμ. Παίχτες να ολοκληρώνουν, να εκτελούν, να δίνουν νίκες. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής. Δεν συμμετέχει στα πρωταθλήματα. Ήδη έχει χάσει 3 στα τελευταία 4. Βλέπω κάποια στιγμή θα στραβώσει και θα το πάρει και ο Αλαφούζος. Δεν το βλέπουνε. Εγώ αν ήμουν Κοβάσεφ, λέει Ντάρκο, είναι δυνατόν να του προτείνεις με τόσα λεφτά αυτούς τους παίχτες. Χαμηλής από την Τόπολα που πήγε, η Λεύση τον πήρε με 300.500 και σε πάνε να δώσει τώρα 6-7 εκατομμύρια και κάνουν τους δύσκολους. Μας κάνε τα ίδια και με τον Βούλγαρο που πήρε ο ΠΑΟΚ. Τι πατήσαν, δώσανε ο ΠΑΟΚ πόσα έδωσε και τι έγινε. Εσύ έπαιξε να γίνει κάποια παιχνίδια και μετά τελείως. Όχι από τέτοιες χώρες. Όχι από χαμηλού επίπεδου χώρες. Ελκαμπή, Ελαραμπή, αυτοί είναι οι παίκτες. Όταν λήγουν τα συμβολαιά τους, να τους εκμεταλλευόμαστε στις ομάδες που παίζουν, να παρακολουθούμε. Έχει ο προπονητής μας κάποια γνώση από την αγορά. Δεν έχει τίποτα. Εδώ δεν μπορεί να πείσει ένα Ισπανό παιχτή να τον φέρει στον Ολυμπιακό. Να τον πάρει ένα τηλέφωνο και να του πει: ξέρεις, έλα σε παρακαλώ στον Ολυμπιακό. Για καλούς παίχτες μιλάμε, που να θέλουν να έρθουν. Όσοι δεν θέλουν και τσινίζουν, ξύδι να φύγουν μακριά. Η ομάδα θέλει καλούς παίχτες. Θέλει δύο στόπερ. Θέλει ένα τερματοφύλακα κοινοτικό. Θέλει μπακ. Θέλει στα χαφ δύο χαφάρες. Θέλει εξτρέμ. Μα είναι δυνατόν, ας πούμε, και να μην διώξουμε καλούς παίχτες. Εγώ βλέπω και θα διώξουμε και θα κάνουμε. Εύχομαι οι κακές μέρες να τελείωσαν για τον Ολυμπιακό και να μην έρθουν χειρότερες, και ιδίως με εισηγήσεις κακές.
0: Έγινε.
1: Από συνεργάτες του Προέδρου, κακές επιλογές έχουν γίνει τόσες τελευταία χρόνια. Τι Ουνιοκούρου να βάλουμε, να τρελαθούμε. Δηλαδή, αν βάλουμε τα ονόματα, συμπληρώνουμε ένα τετράδιο. Είναι τρομερό. Αυτό ήθελα τον Πρόεδρο, αν τον έλεγα, αυτό θα του έλεγα. Μην κάνεις αυτές τις μεταγραφές. Μην τις κάνεις. Προχώρα σε άλλα μέτωπα. Προχώρα στη Γαλλία. Προχώρα σε παίκτες που να δημιουργούν και να εκτελούν. Όχι που βάζουν ένα γκολ. Βλέπω τώρα 1,73 ο ένας ο μπακ. 1,72 που πάει να πάρει ο άλλος ο μπακ τα πλάγια. 1,72. Τι παίρνετε τους παίκτες, ας πούμε, που δεν έχουν και επιθετικό γενή προσφορά, μόνο αμυντική ο ένας. Πάρτε καλούς παίκτες. Δεν είναι μόνο να συνεργάζεσαι με αυτόν τον έναν ή τον δύο. Επέκτη με. Δεν μπορείς, κύριε Κοβάζεβιτς. Άλλος.
0: Έγινε να προλάβουμε και άλλον έναν. Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε και στο Σπύρο από την Ξάνθη. Έλα, κύριε Σπύρο.
2: Λιονίση, καλά είσαι.
0: Εδώ, εσύ.
2: Αυτό το προηγούμενο. Καλά, εγώ πάντως.
0: Ναι,
2: από μόνο του τα λέει.
0: Είπα, έκανε τον πρόλογο για να πούμε στο κυρίως θέμα τώρα.
2: Άρα, εγώ, λοιπόν, αυτά που σου έλεγα πριν από δύο χρόνια, ακόμη και σήμερα αυτά λέει. Βλέπεις που αρχίζει ο κόσμος και αλλάζει. Λέει αυτά που έλεγα εγώ πριν. Άρα δεν είμαι εγώ που ο γκρινιάρης. Είναι και άλλοι.
0: Είσαι και λίγο.
2: Και περισσεύουν τελευταία.
0: Είσαι λίγο
2: γκρινιάρης. Τι γίνεται, ρε Διονύση.
0: Τι να γίνει.
2: Καλά.
0: Εδώ.
2: Εσύ. Εδώ.
0: Στη θα φύγεις,
2: άκουσα. Κάτι τέτοιο. Θα σε έπαιρνα εγώ από Δευτέρα, είχα σκοπό. Γιατί έχω τα τρεξίματα με τις υγείες και με τα αυτά.
0: Θέλεις να τον προλάβω λίγο,
2: Άκου να δεις.
0: Έλα.
2: Ολόκληρο θεαγένιο, άκου να δεις. Νοσοκομείο, αντικαρκυνικό, δεν έχει, ρε φίλε, τμήμα καρδιολογικό. Άκου να δεις τι έπαθε. Και δεν με το λένε από την αρχή, το λένε μετά. Τι με το λες τώρα, δεν μπορείς να αναλάβεις. Δεν μπορούσε ξανά, δεν μπορούσε αυτό. Και τώρα να το στράφουμε προς την Αλεξανδρόπολη. Θέλω να σου πω, δηλαδή, μοναδικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχει καρδιολογική κλινική. Γιατί εγώ έχω και έμφραγμα, κατάλαβες, για να υποστηρίξω το δικό μου το χειρουργείο. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τι γίνεται, πες κανένα νέο για τον Ολυμπιακό. Εγώ σας ακούω κάθε μέρα.
0: Σε αναμονή είμαστε, ρε φίλε. Τι να πω, ρε φίλε, σε αναμονή είμαστε. Σε αναμονή είμαστε.
2: Ακούω κάτι ονόματα, έχει δίκιο φίλο. Για και λίγο ποιότητα, ρε παιδί. Και αυτό το παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες. Πού πάτε, ρε. Έχει ξεφτυλίσει το παγκόσμιο κύπελο. Τι είναι αυτό. Πού το παγκόσμιο κύπελο το 70 όταν βλέπαμε με 16 ομάδες. Και πού αυτό εδώ. Σοβαρά μιλάμε. Δεν μπορούν να δω αγώνα. Και με κνευρίζουμε. Κακό ποδόσφαιρο. Μια Αγγλία λίγο κουνιέται. Όλοι οι άλλοι είναι για κλάματα. Για κλωτσιές. Ειδικά η Γαλλία κάτι καλύτερο πρέπει να παρουσιάσει. Για το Μαρόκο.
0: Εντάξει, που λένε είναι και περίεργο, ρε φίλε. Είναι και περίεργο.
2: Το Μαρόκο έχει παιχταράδες μέσα. Πού να πάρουν από την παίχτη. Αυτοί είναι... κάνουν από 50 και πάνω. Μιλάμε τώρα.
0: Είναι και περίεργο. Είναι και περίεργο το Μουντιάλ γιατί είναι πολλές 48 οι ομάδες. Είναι...
2: Πάρα πολλές ομάδες. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Για πες μου ένα αριθμό. Πες μου ένα αριθμό από το 1 στο 30 εδώ για να στείλουμε.
2: 7.
0: Το 7, το 7, κυρία Ειρήνη, παρακαλώ από τον κύριο Σφύρα από την Ξάνθη να δούμε τον νικητή. Για το εισιτήριο με επιστροφή για δύο άτομα Πειραιά και Σαντορίνη. Να δούμε τώρα, μας το δώσει λίγο εδώ η κυρία Ειρήνη. Τι άλλο, ήσυχα όλα, κατά τα άλλα.
2: Εγώ, ο Γκόλτος δεν είναι και.
0: Εντάξει.
2: Από Δευτέρα μόνο του θα είναι.
0: Για λίγες μέρες.
2: Εντάξει. Θα δεις τι θα τον κάνω. Θα το πω τώρα μόνο του και θα τον πείσω μονότερμα. Έτσι.
0: Για να δούμε. Θα σ' ακούω, θα σ' ακούω.
2: Πότε θα γυρίσεις, Διονύση?
0: Θα γυρίσω μόλις 1 Ιουλίου πρώτα Θεός.
2: Α, πρώτη. Καλά. Λοιπόν, πες τίποτα και εσύ κατά κύριε. Τι να κάνεις, πάρουν κανένα καλύτερο.
0: Τι να κάνω, εγώ κάνω, εγώ κάνω.
2: Όταν θέλει για center for θέλουμε, δεκάρι θέλουμε. Να βλέγατε, υπερβολικός.
0: Όχι, υπερβολικός, ηρέμησε, ηρέμησε.
2: Τι έλεγα, 7 παίχτες βασικούς θέλουμε. 7, ούτε έναν ούτε δύο, 7. Και τους 4 τους βγάζω πολύ έτσι διαλεκτά δηλαδή. Κατάλαβες, 4 από τους υπάρχοντες εννοώ. Κατάλαβες.
0: Ψυχραιμία, ψυχραιμία, είμαστε και σε περίεργη φάση.
2: Άντε να δούμε, άντε. Κάνε βάλει και εσύ λίγο το χεράκι σου και σπρώξε λιγάκι.
0: Έλα φιλιά.
2: Δεν έμεναν και πολύ κατά κύριο.
0: Να σε καλά, γιγαντά, να σε καλά.
2: Έγινε.
0: Γεια σου, Σπύρο, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Λοιπόν, νικήτρια του διαγωνισμού, όπως είπαμε, κλήρωμα εισιτήριο με επιστροφή για δύο άτομα που πήρα για Σαντορίνη. Έτσι συμμετείχατε εδώ, Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Η κυρία Σάρα Χαλίφα, βλέπω εδώ. Συγχαρητήρια. Να πάρει το τηλεφωνικό κέντρο, σε εννοηθεί. Και εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής και αυτή την εβδομάδα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ προς όλους και από μένα και από τον Κώστα Γκότζο που ήσταν και πάλι εδώ μαζί μας να στηρίζετε τη δική μας προσπάθεια στο 91 παραπολιτικά 90,1. Από το Διονύση Βερβελέ λοιπόν και τον Κώστα Γκότζο, σας αφήνουμε με Πασχάλη Τερζή και μια τραγουδάρα γιατί στα υπόγεια είναι η θέα.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ισόβια κάθριξη από το μεικτό ορκωτό στον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου του 2017 στο Μενίδη από αδέσποτη σφαίρα. Η μόνη ποινή που αρμόζει είναι αυτή των ισοβίων, είπε ο εισαγγελέας της έδρας. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, όμως ήταν ομόφωνη, τόνισε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Στο άκουσμα της απόφασης, η μητέρα του αδικοχαμένου Μάριου ξέσπασε σε λυγμούς. Πήρε αυτό που του άξιζε, είπε ο πατέρας του παιδιού μετά την ανακοίνωση της ποινής. Πρόθυμη η Ελλάδα να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε αποστολή σχετίζεται με τα στενά του Ορμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις τιμές των καυσίμων. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε αυτή η μείωση να περάσει τελικά στην Αντλία και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η αγορά τεσσάρων οχημάτων, παρότι άνεργος, πρόδωσε τον 34χρονο που εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ. Ο επιχειρηματίας πατέρας του 13χρονου ανέφερε ότι ο δράστης έφτιαξε συμμορία με 4 ανηλίκους οι οποίοι προσέγγισαν τον γιο του. Συγκεκριμένα, τον Μάιο, ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του. Ένας φίλος του τον έπεισε να του παραχωρήσει μερικά, τα οποία και έδωσε στον 34χρονο. Στη συνέχεια, ο 34χρονος συνελήφθη για παραβίαση του νόμου περί βεγγαλικών, με τους ανηλίκους να απειλούν τον 13χρονο τα οποία και έδωσε τον 34χρονο. Στη συνέχεια, ο 34χρονος συνελήφθη για παραβίαση του νόμου περί βεγγαλικών, με τους ανηλίκους να απειλούν τον 13χρονο ότι θα κατηγορήσουν.

0: Άλλη μία φωτογραφία μαζί της. Άμεση ήταν η απάντηση από την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, η οποία σε βίντεο που δημοσίευσε στο X δήλωσε εκπληκτή από τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, τα οποία, όπως είπε, ήταν εντελώς κατασκευασμένα. Να θυμάται ένα πράγμα. Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία οικετεύουμε ποτέ, τόνισε. Επιπλέον, την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, καταγγέλλοντας τις σοβαρές και προσβλητικές, όπως τις χαρακτήρισε, δηλώσεις Τραμπ. Λίγη οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή όλων των ανελκυστήρων. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα, ενώ προβλέπονται διοικητικά υψηλά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες των κτηρίων. Στα αθλητικά, στις 10 ο αγώνας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αυστραλίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στη μία, Σκωτία Μαρόκο, στην ίδια διοργάνωση. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1. Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90 κομμένα, Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9, καλώς ήρθατε και απόψε σε μια ημέρα γεμάτη ειδήσεις παντού, στην Ευρώπη, στο Ουκρανικό μέτωπο, στην Μέση Ανατολή και στα δικά μας. Θα ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, διότι είχαμε την Σύνοδο Κορυφής, όπου εξετάστηκαν και συζητήθηκαν διάφορα θέματα και η Ουκρανία και το δημοσιονομικό πλαίσιο και η κρίση στο Ιράν. Είχαμε και δηλώσεις του Πρωθυπουργού, το ακούσατε νωρίτερα στο δελτίο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως από αυτό για να πάρουμε το πλαίσιο για να δούμε πώς θα κινηθεί η Ευρώπη, αν τελικά έχει αποφασίσει στα διάφορα μέτωπα. Γιώργος Ηλιόπουλος, δημοσιογράφος, ανταποκριτής και αναλυτής ευρωπαϊκών θεμάτων. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές μας από ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που κράτησε 2 ημέρες αυτή τη φορά και είχε το χαρακτηριστικό ότι όλες οι αποφάσεις πέρασαν με ομοφωνία και αυτό είχε να συμβεί από το Δεκέμβρη του 2024. Όλοι θυμούνται, φαντάζομαι, πως ο άνθρωπος που έβαζε διαδοχικά βέτο σε αποφάσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ήταν ο Βίκτορ Ορμπάν, που σε αυτό το Συμβούλιο δεν ήταν, καθώς έχει πάρει το ρόλο του, τη θέση του μετά από τις πρόσφατες εκλογές, ο Πέτερ Μαγιάρ. Ομοφωνία, αλλά ομοφωνία σε τι? Είχαμε μια συζήτηση για τον προϋπολογισμό που ουσιαστικά δίνει τη σκητάλη στην επόμενη προεδρία, γιατί η προεδρία της Κύπρου ολοκληρώθηκε με αυτό το συμβούλιο, για το πρώτο εξάμηνο ήταν το 2025. Συνεχίζει, παίρνει τη σκητάλη η επόμενη χώρα, η Ιρλανδία. Να πω ένα πράγμα μόνο για την Κύπρο, ότι εφόσον προχωρήσει η διεύρυνση, η Κύπρος αλλά και κάθε άλλη χώρα θα ξαναπάρει προεδρία μετά από 17 χρόνια, εφόσον το σύστημα αυτό διατηρηθεί έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Κυπριακή Προεδρία κατάφερε να δημιουργήσει ένα, να το πούμε, διαπραγματευτικό κουτί, negotiating box το λένε εδώ, ή nego box. Αυτό το διαπραγματευτικό κουτί μας δίνει το σχήμα του νέου προϋπολογισμού, ο οποίος βασίζεται, είναι σε πολύ ψηλότερα ποσά από τον προηγούμενο, αλλά δεν βασίζεται πλέον σε τομείς, βασίζεται σε 5 μεγάλα κεφάλαια μέσα στα οποία υπάρχουν οι τομείς. Αυτό προκαλεί μια σύγχυση στην ανάλυση των ποσών και στο πού

0: πηγαίνουν αυτά τα ποσά. Και θα έλεγα και μια αντιπαράθεση πολύ έντονη μεταξύ των φιδωλών, όπως τους έχουμε ονομάσει, δηλαδή των πλουσιότερων κρατών που δίνουν περισσότερα από όσα παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και των δικαιούχων, όπως λέγονται, οι χώρες που δικαιούνται να παίρνουν λόγω της συνοχής περισσότερα ποσά από αυτά που δίνουν. Σε αυτές τις χώρες ανήκει και η Ελλάδα.
1: Δηλαδή είναι όπως ήταν παλιά που πήγαιναν χρήματα, ξέρω εγώ, στον πρωτεγενή τομέα και σε διάφορα θέματα. Είναι, έχουν ενταχθεί σε
0: κεφάλι. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά έχουν ενοποιηθεί σε μεγάλες δεξαμενές και επί της ουσίας δεν έχουμε απόλυτη εικόνα τι θα πηγαίνει πού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα το ξέρουμε όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις που επί της ουσίας σε τεχνικό επίπεδο, σε διπλωματικό επίπεδο, στα κορεπέρ και μεταξύ των χειριστών των μονίμων αντιπροσωπιών των χωρών και βεβαίως των υπουργών των οικονομικών, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με το πολύ αισιόδοξο πλάνο της Επιτροπής και του Συμβουλίου μέχρι το τέλος του 2026. Γιατί χρειάζεται, για δύο λόγους. Γιατί ο ένας είναι ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα να υπάρξουν οι κατάλληλοι κανονισμοί και οδηγίες, το νομοθετικό πλαίσιο δηλαδή που θα καλύπτει αυτό το νέο προϋπολογισμό, και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί μέσα στο 2027 έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 9 χώρες που θα είναι σε εκλογές. Μεταξύ αυτών και η Γαλλία που έχει προεδρικές εκλογές γύρω στον Απρίλη. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν κλείσουν αυτά τα θέματα τώρα, υπάρχει κίνδυνος οι εκλογές να προκαλέσουν λαϊκιστικές φωνές, ναι, ναι, και επιδιώξεις, και να μην μπορέσει να κλείσει αυτό το πακέτο του πολυοδομικού, του πολυετούς
1: δημοσιονομικού
0: πλαισίου, με αποτέλεσμα την 1η Ιανουαρίου του 2028 και για κάποιους μήνες, εφόσον δεν υπάρχει προϋπολογισμός, η Ευρώπη να κινείται με τους προϋπολογισμούς των 12 τιμωρίων, όπως λέγονται, και να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε δαπάνες εγκεκριμένων και τρεχούμενων, να το πω έτσι, ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έχουμε μια εντολή λοιπόν προς την Ιρλανδική Προεδρία επί της ουσίας να προχωρήσει αυτό το Echo Box και να φέρει πέρα από γενικά νούμερα, να φέρει τα ειδικά θέματα που έχουν να κάνουν με τη διανομή των ποσών ανατομής, και βεβαίως να προσπαθήσουμε να βρεθεί μια λύση στο λεγόμενο πεδίο των νέων ιδίων πόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερα χρήματα και για να αποπληρώσει το δανεισμό του Next Generation EU, τα χρήματα από τα οποία δημιουργήθηκε και το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και περισσότερα χρήματα για να μπορέσει να στηρίξει νέες πολιτικές, μία εκ των οποίων, για παράδειγμα, είναι η μετάβαση, η πράσινη μετάβαση ή η ψηφιακή μετάβαση. Αυτοί οι νέοι ήδη πόροι είναι ουσιαστικά ένα είδος νέων φόρων. Υπάρχουν πολλές ιδέες για αυτούς, από τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων ή τη φορολόγηση των ψηφιακών συναλλαγών, μέχρι τη φορολόγηση του καπνού και πολλά άλλα, τα οποία είναι στο τραπέζι, είναι ως προτινόμενα θέματα, δεν έχουν κλείσει όμως για το τι θα περάσει από όλα αυτά και το πόση θα είναι η επιβάρυνση ουσιαστικά σε όλους μας, καθώς όταν μιλάμε για πόρους, μιλάμε ουσιαστικά για φόρους. Έτσι.
1: Με τα γεωπολιτικά, με Ουκρανία κλπ.
0: Με τα γεωπολιτικά και την Ουκρανία. Ήταν και ο Ζελένσκης στις Βρυξέλλες εχθές, ο οποίος ήρθε για να επισφραγίσει ουσιαστικά τα χρήματα που ζητάει, τα 90 δισεκατομμύρια που θα είναι με δάνεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγγυημένα ουσιαστικά από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ποσό είχε μπλοκαριστεί. Είχε μπλοκαριστεί και τεχνικά και ουσιαστικά από την Ουγγαρία. Η Ουγγαρία με τη νέα πολιτική κατάσταση ήρε το βέτο που είχε τεθεί από τον Ορμπάν, και τώρα η Ουκρανία μένει να πάρει τα χρήματα. Ακούγεται ότι μέσα στον Ιούλιο θα υπάρξει μια μεγάλη δόση από τα 90 δισεκατομμύρια που ζητά, αλλά επίσης η Ουκρανία ζητά να γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μια γρηγορότερη διαδικασία από τη διαδικασία που συνήθως ασκείται για να γίνει μια
1: τέτοια. Το συζητούν σοβαρά αυτό ως ενδεχόμενο, την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Αν τον βλέπουν σοβαρά όλοι?
1: Ναι, λέω αν το συζητούν σοβαρά, αν το θεωρούν ρεαλιστικό.
0: Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι ρεαλιστικό το σχέδιο.
1: Ναι,
0: εκείνο που είμαι βέβαιος είναι ότι Οι ηγέτες είπαν τώρα, ναι, χαιρόμαστε που έγινε ένα ιστορικό βήμα να ανοίξει ένα πρώτο κλάστερ κτλ. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Ελπίζουμε να γίνει γρήγορα. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα γίνει για πολλούς λόγους και δεν είμαι βέβαιος ότι θα γίνει και μέχρι το 2030. Ίσως να χρειαστεί μετά το 2029 που θα έχουμε άλλη δομή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσως εκεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Κανείς δεν το γνωρίζει. Γι' αυτό και οι Ουκρανοί επιμένουν αυτό να γίνει τώρα. Τώρα υπήρξε και ένα θεματάκι το οποίο έχει μια αξία πέρα από το παραπολιτικό στοιχείο της υπόθεσης και μια πολύ ουσιαστική αξία. Υπήρξε ένα δημοσίευμα τις περασμένες ημέρες ότι ο Αντώνιο Κώστα είχε δώσει εντολή σε ανθρώπους του γραφείου του να ανοίξουν ένα διπλωματικό διάβλο με το Κρεμλίνο. Και δημοσιεύθηκε αυτό. Στην αρχή είχε διαψευστεί, δεν είχε πάρει θέση κανένας. Όμως στη χθεσινή συνεδρίαση φαίνεται πως Μακρόν και Μέρτς έθεσαν το θέμα και μάλιστα με έντονο τρόπο για αυτή την πρωτοβουλία Κώστα. Και ο ίδιος απάντησε ότι δεν είναι μια επιστροφή στην κανονικότητα, είναι μια πρωτοβουλία την οποία πήρε γιατί πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία με το Κρεμλίνο σε περίπτωση που προχωρήσουν οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για την επίλυση του ζητήματος με την Ουκρανία. Το είχε ζητήσει και ο Ζελένσκι από τον Κώστα αυτό. Από την άλλη πλευρά
1: ενδιαφέρον το ότι ο Κώστα κινήθηκε ερήμη των υπολείπων μόνος του, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι είναι μόνος του, γιατί...
0: αν υποθέσουμε από την άλλη υπήρξε και ένα θέμα ότι πως θα μπορούσε να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ρόλο διαμεσολαβητή ή διαπραγματευτή από την ώρα που από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Συνεπώς δεν θα είχε μια αντικειμενική στάση. Όμως σε κάθε περίπτωση οι ηγέτες είπαν ότι χωρίς αυτό να αποτυπώνεται σε συμπεράσματα, σε μια πολιτική συζήτηση, ότι είπαν ότι σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι παρούσα στις διαπραγματεύσεις με κάποιο τρόπο και σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση και το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων θα πρέπει η Ουκρανία να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Εκείνο που πολιτικά, αν θέλεις, ξεκαθαρίστηκε είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία Κώστα δεν παρουσιάστηκε ως επιστροφή σε μια κανονικότητα αλλά σαν ένας τρόπος να μεταφερθούν απευθείας μηνύματα της Ένωσης προς τη ρωσική πλευρά χωρίς να υποκαθίσταται ο ρόλος της Ουκρανίας σε διαπραγματεύσεις. Επίσης πρέπει να σου πω ότι σημειώθηκε και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που ακολούθησε μέσα σε αυτή τη συζήτηση, ότι ο Αντώνιο Κώστα είναι ο θεσμικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή εκείνος ο συνομιλητής που έχει την πολιτική εντολή να μεταφέρει ενιαία θέση των 27.
1: Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
0: Του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό το υποστήριξαν πολλοί δημόσια στην αίθουσα, ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος το είπε και on camera πριν από λίγο στη δήλωσή του στη μικρή συνέντευξη που έδωσε φεύγοντας από το Συμβούλιο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όσους παρακολουθούν από κοντά τα ευρωπαϊκά ζητήματα, γιατί αρκετές στιγμές υπήρχε μια διελκυστίδα μεταξύ των προέδρων του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το ποιος εκπροσωπεί τι. Είχαμε δει για πολύ καιρό και σε πολλές συναντήσεις την κυρία Φον ντερ Λάιεν να ξεπερνά, αν θέλεις, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και από ευγένεια απέναντι και σε μια κυρία, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έδινε πάντα ένα προβάδισμα και στις συνομιλίες με τρίτες χώρες εννοώ.
1: Μάλιστα, η οποία κυρία έπαιρνε και πρωτοβουλίες σε ρήμην, συγκεκριμένη λόγω γενικά.
0: Ναι, μάλιστα είχαν γίνει και μία-δυο παρεξηγήσεις σε κάποιες διεθνείς συναντήσεις που δεν είχε δοθεί καρέκλα έτσι, θέση να καθίσει η κυρία Φον ντερ Λάιεν. Δεν κάνω λάθος, η μία ήταν με τον Ερντογάν.
1: Με τον Ερντογάν, βέβαια.
0: Έτσι,
1: το ναι, Sofa Gate.
0: Ναι, μπράβο, το Sofa Gate με τον Σαρλ Μισελ εκείνη την εποχή. Ξεκαθαρίστηκε λοιπόν και αυτό. Η ουσία της τοποθέτησης όπως αποτυπώνεται και στα συμπεράσματα, είναι ότι ο διάλογος με τη Μόσχα έχει νόημα μόνο ως ένα κανάλι μεταφοράς.
1: Πάντως είναι ένα πρώτο, για να το κάνει ο Κώστας, επειδή έχει πυκνώσει η συζήτηση για μια πιθανή συμφωνία και το μισό λέει ο Πούτιν, το λέει ο Ζελένσκι, το υπονοεί ο Τραμπ. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση η οποία εντάσσεται σε αυτό για να είναι η Ευρώπη παρούσα, εάν ξεκινήσουν τελικά συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.
0: Ναι, αν αυτό γίνει, θα γίνει μόνο αν τελειώσει για το μέτωπο του Ιράν, αν τελειώσει αυτή η
1: συμφωνία. Ναι. Για το μεταναστευτικό.
0: Τώρα, για το μεταναστευτικό δεν έχουμε κάτι καινούριο. Mm. Τι έχουμε, κάτι πολύ, πολύ λίγο. Mm. Δηλαδή, έχουμε ένα νέο σύμφωνο για το μεταναστευτικό και το άσυλο, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ και εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, μόλις λίγες ημέρες. Αυτό τα κράτη-μέλη, οι εκπρόσωποι τους, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είπαν στη συνεδρίαση ότι είμαστε έτοιμοι για να εφαρμόσουμε όλες τις πτυχές που έχουμε συμφωνήσει όλοι μαζί. Έγινε λόγος για τα return hubs, για αυτές τις...
1: Τα κέντρα επιστροφής, τα εξωχώρια.
0: Τα εκτοχώρια, τα εκτός ευρωπαϊκού χώρου. Mm-hmm. Όλοι επιβεβαιώνουν πλέον ότι μιλούν με χώρες της Αφρικής για να χρησιμοποιήσουν χώρους σε χώρες της Αφρικής, δηλαδή άνθρωποι που έρχονται στην Ευρώπη να πηγαίνουν κατευθείαν εκεί και από εκεί να εξετάζονται και οι αιτήσεις τους. Το λέω όλοι γιατί είναι και η Ελλάδα. Μάλιστα η Ελλάδα είναι σε ένα γκρουπ, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τη Δανία, την Ολλανδία, την Γερμανία και τις τελευταίες ημέρες έχει προσθεθεί και η Ιταλία. Δεν υπόθηκε κάτι παραπάνω από το ότι θα αναμένονται αποτελέσματα αυτού του νέου συμφώνου και τον Οκτώβριο στη νέα Σύνοδο Κορυφής θα συζητηθούν για να δουν αν χρειάζεται να πάρθουν κάποια άλλα μέτρα συμπληρωματικά. Τώρα ένα άλλο ζήτημα που είχαμε αυτή την εβδομάδα ήταν η έκθεση για την Τουρκία που πέρασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια έκθεση καταπέλτης. Πέρασε με πολλούς ψήφους, 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Αντέδρασε έντονα η Άγκυρα σε αυτή την έκθεση, απορρίπτοντας μάλιστα το κείμενο ως πολιτικά μεροληπτικό. Αλλά είχαμε και μια παράξενη εικόνα στο πώς ψηφίστηκε αυτή η έκθεση από τους Έλληνες και Κυπρίους ευρωβουλευτές. Από τους Έλληνες ευρωβουλευτές οι 8 της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δηλαδή ψήφισαν υπέρ της έκθεσης, η οποία φυσικά όπως είπα ήταν μια έκθεση καταπέλτης για την Τουρκία. Οι Κύπροι ευρωβουλευτές από τους 5 ή 4 ψήφισαν αποχή, γιατί λέει ψηφίζουμε αποχή διότι αναφέρεται μέσα στην έκθεση ότι η Τουρκία είναι ένας στρατηγικός εταίρος σε ορισμένα θέματα, μεταξύ των οποίων
1: η άμυνα
0: και η άμυνα και το μεταναστευτικό. Και είχαμε και την περίπτωση του Φιδία Παναγιώτου, ο οποίος ψήφισε κατά της έκθεσης, γιατί λέει εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω μια έκθεση που θεωρεί την Τουρκία στρατηγικό εταίρο. Έτσι αυτό έχει πυροδοτήσει έτσι, διάφορα πηγαδάκια και διάφορους σχολιασμούς και αρθρογραφία σχετική με μια παράδοξη εικόνα που έχει δοθεί από τις ελληνικές ψήφους σε αυτή την υπόθεση. Επίσης, πέραν των 8 Ελλήνων ευρωβουλευτών ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, οι υπόλοιποι επίσης απήχαν από την ψηφοφορία.
1: Με το ίδιο σκεπτικό, ότι επειδή τη χαρακτηρίζει στρατηγικό και κρίσιμο εταίρο στα θέματα.
0: Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει πάντα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δηλαδή, σε όλες τις εκθέσεις αυτή η αναφορά γινόταν. Έτσι.
1: Το μείζον ήταν ότι καταδικάζεται η Τουρκία για μια σειρά από θέματα μας αφορούν. Έτσι, για το κάζους Μπέλη, για την Κύπρο, για την κατοχή ενότητας Κύπρου κλπ.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό ήταν το μείζον. Τώρα τα άλλα ήταν να είχαμε να λέγαμε.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο. Συγγνώμη, είχε κάτι άλλο.
0: Ναι, όχι. Ήθελα να σας πω μόνο ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον μάλιστα για την εμπορική στρατηγική και τις σχέσεις με την Κίνα, κάτι που συζητήθηκε χθες το βράδυ. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα εμπορικό υπέρ της Κίνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα.
1: Την ημέρα.
0: Είναι 360 δισεκατομμύρια το χρόνο.
1: Σωστά.
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι να προχωρήσουμε σε μία μείωση κινδύνου και μείωση εξαρτήσεων από την Κίνα, αλλά χωρίς πλήρη αποσύνδεση Και έτσι δόθηκε εντολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει νέα εργαλεία και να γίνει μια πιο ενεργή χρήση των εφιστάμενων μηχανισμών εμπορικής άμυνας. Περιμένουμε
1: δασμός, δηλαδή, έτσι.
0: Νεότερα τον Οκτώβριο. Και σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, περίπου τα ίδια. Χαιρετίστηκε η συμφωνία με την ΗΠΑ Ιράν. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη αποκατάστασης ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς και βεβαίως ζητείται να επικρατήσει ειρήνη στο Λίβανο και στις άλλες περιοχές όπου υπάρχει ένταση αυτή την περίοδο.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά για τη συνολική εικόνα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γιώργο Συριόπουλος από Βρυξέλλες, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
14: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
15: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
14: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης. Επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε τώρα και τα άλλα θέματα. Φεύγουμε από την Ευρώπη. Πάμε να δούμε τα ευρύτερα. Θα έχει και η Ευρώπη μέσα. Θανάσης Ρούγος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Θανάση.
17: Λάμπρο, καλησπέρα. Θα ξεκινήσω λίγο με τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής που προετοιμάζεται στην Άγκυρα τον άλλο μήνα.
1: Και τον ΝΑΤΟ, έτσι. Είχαμε και την σύνοδο, είχαμε και τη σύνοδο των Υπουργών Άμυνα του ΝΑΤΟ.
17: Ακριβώς, η οποία τελείωσε χθες το βράδυ αργά. Να πούμε τα εξής έτσι συνοπτικά. Ήταν πολλά, αλλά είναι συνοπτικά να τα φέρω. Πρώτον, στη δεύτερη μέρα δεν υπήρξε αυτή η οξύτητα από πλευράς Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Χέξεθ εναντίον 7-8 υπουργών και κρατών μελών του ΝΑΤΟ που τάχα, κατά τη γνώμη του δεν πληρώνουν αυτά που θα πρέπει να πληρώσουν. Ήταν πιο χαλαρό το πνεύμα και στο επίσημο δείπνο αργά το βράδυ. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, το τελικό ανακοινωθέν Λαύρο τη συνόδου κορυφής της Άγκυρας δεν θα είναι σαν εκείνα τα τεράστια, θα λέει κανείς, κατεβατά που ήταν επί Κλίντον, Μπάιντεν και Ομπάμα, δηλαδή 140-150 παραγράφους. Αυτό που μου είπαν θα είναι ότι δεν θα είναι και σαν τις Χαγής πέρυσι, που ήταν 10 παράγραφοι, γιατί ο Τραμπ δεν διαβάζει πολύ όπως λένε. Θα είναι γύρω στους 30-40 παραγράφους, θα έχει τουλάχιστον πάνω από τις μισές, θα είναι επικεντρωμένες στα οπλικά συστήματα, στο πώς πληρώνουν για την άμυνα, στο πώς βλέπουν την κατάσταση και βεβαίως τι γίνεται στις ισομέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας με λιγότερες αναφορές.
1: Άρα αναδιοργάνωση του ΝΑΤΟ κυρίως έτσι.
17: Ακριβώς, ναι. Τώρα το τελικό ανακοινωθέν, αυτό αναφέρουμε στις 10-11 του μηνός που θα γίνει στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής και σε επίπεδο Τραμπ αλλά και όλων των ηγετών του ΝΑΤΟ. Σήμερα το πρωί υπήρξαν κάποιες, όπως πληροφορήθηκα, εκτός προγράμματος συναντήσεις του Μπόρις Πιστόριους, του πιο σοβαρού υπουργού άμυνας αυτή τη στιγμή που φαίνεται μέσα στο ΝΑΤΟ, του Γερμανού, ο οποίος είχε μια συνάντηση με τους Βρετανούς για τα θέματα, αυτό που είπαμε χθες, για χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μη επανδρωμένα υποθαλάσσια συστήματα μεταξύ Γερμανίας και Μεγάλης Βρετανίας για την επόμενη διετία. Το εγώ δεν ξέρω αν θα φτάσουν στις 150.000 που λένε, αλλά όπως είπα,
1: για συμπαραγωγή Γάλλων και Γερμανών και Αγγλών.
17: Και Άγγλων ακριβώς, όπως και Γερμανών και Ολλανδών. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια συνάντηση για το θέμα της αντιπυραυλικής άμυνας μεταξύ του Μάρκ Ρούτε, του Ολλανδού Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, κυρίως με τις Βαλτικές χώρες, από ό,τι μου είπαν, και κυρίως με τον Λετωνό Υπουργό Άμυνας. Τώρα από εκεί και πέρα πολλά ήταν για την Ουκρανία, γιατί ήταν παρόν ο Φεντόροφ. Ο Φεντόροφ δεν έκανε τυχαίο πρόσωπο στην Ουκρανία. Είναι για τους γνώστες, ειδικά σε αυτά τα θέματα, τα τεχνολογικά, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Δηλαδή, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας έχει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, γιατί πριν πάει σε αυτή τη θέση ήταν επικεφαλής μιας ολόκληρης μεγάλης μονάδας που ασχολούνταν με τις νέες τεχνολογίες. Συνεπώς, έχει, ας πούμε, συζητήσαμε με τους ο Φεντόροφ με Βρετανό, Ολλανδό, Νορβηγό και Φιλανδό. Συζήτησα με τις θέσεις συνεργασίες, ιδιαίτερα στα μη δρομένα υποθαλάσσια συστήματα. Λάμπρο, θα σου πω κάτι, ψάξω και εσύ. Είδα ένα όχι ιδιαίτερο ενδιαφέρον πλέον από πλευράς Ελλάδος με το θέμα για τα μη επανδρομένα υποθαλάσσια συστήματα. Δεν λέω ότι είναι μετά το συμβάν στη Λευκάδα. Δεν μπορώ να...
1: Εννοείς για τη συνεργασία που έχουμε καταρχήν, ναι, συμφωνήσει με την Ουκρανία για τα υποθαλάσσια. Ναι, για τα θαλάσσια, συγγνώμη.
17: Για τα θαλάσσια. Γιατί στο Μικολάιεφ, που είναι η έδρα κυρίως των Ουκρανικών τέτοιων συστημάτων, είδα σημείο ότι υπήρξε μια σύντομη συνάντηση, από ό,τι μου είπαν, δεν ήμουν εκεί, με τον Νίκο Δένδια. Συνεπώς, λέχθηκαν λίγα πράγματα. Τώρα, αν θα έρθει ο Φεντόροφ εδώ ή εκ νέου ο Νίκος Δένδιας θα πάει στο Μικολάιεφ και στην Οδυσσό, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά πάντως δεν είδα να είμαστε στις χώρες τις τέσσερις που σου ανέφερα, δηλαδή Βρετανοί, Φιλανδοί, Ολλανδοί και Νορβηγοί, που πρωτοστατούν στις επαφές με τους Ουκρανούς σε μια τεχνολογία στην οποία είναι αρκετά προωθημένη και έχουν κάνει υπολογίσιμη πρόοδο. Αυτό δεν αφισβητείται.
1: Μπορεί να έχουμε βρει αλλού.
17: Δεν ξέρω, ίσως. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια με ελληνικά συστήματα.
1: Οι ελληνικά υπάρχουν πάρα πολλά υποανάπτυξη αυτή τη στιγμή, πάρα πολλά. Και εναέρια και θαλάσσια. Πάρα πολλά και πολύ καλά.
17: Και για ναρκωθυρικά. Και για ναρκωθυρικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα θα κληθεί να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις όπως ξέρω εγώ στην Ερυθρά Θάλασσα, πάλι, ή στον κόλπο των Πετρελαίων 2, ή ξέρω εγώ αυστηνή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέω, δική μου εκτίμηση είναι ότι πιθανότατα κοιτάμε και προς κάποια άλλα συστήματα, γιατί δεν είδα τη συγκεκριμένη. Επίσης, για να κλείσουμε το ΝΑΤΟ, τώρα η συνάντηση η οποία έγινε, ας πούμε, σε όλα τα επίπεδα, εξετάσανε άλλες επιλογές, κυρίως στη βαλτική ασφάλεια, ενεργειακή ασφάλεια και βεβαίως ένα ωκεάνιο κέντρο, να το πω έτσι, θα συσταθεί στην αεροπορική βάση Λάχες στις Αζόρες, στην Πορτογαλία δηλαδή, το οποίο θα ασχοληθεί κυρίως με αυτή τη μεγάλη δίζηση ρωσικών και κινέζικων κατασκοπευτικών και άλλων πλοίων. Αυτό δόθηκε μεγάλη έμφαση, ήταν η τελευταίο κομμάτι από τις συζητήσεις στο ΝΑΤΟ. Τώρα όλα θα πάνε, σύνολος κορυφής θα καλύπτει όλα. Κλείνω με τη Χεσμπολάχ, γιατί ας μην βλέπω τα πράγματα που έχει ξεφύγει το πράγμα. Και ότι λένε αυτή τη στιγμή ότι θα ισχύσει η Κεχηρία και ότι θα τη σεβαστούν και τα λοιπά. Εγώ λάβω, έχω μετρήσει τουλάχιστον στο αρχείο μου κάπου 50 με 60 περιπτώσεις όπου η Χεσμπολάχ υπέγραψε ότι με τη Λιβανέζικη κυβέρνηση ενώ του Προέδρου Αούν συμφωνίες και καμία από αυτές ενίσχυσε.
1: Μα είναι δυνατόν τηρούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις συμφωνίες τώρα?
17: Δεν γίνεται. Αυτό δεν είναι πλάγι το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν έχει πλάγι με τη Χεσμπολάχ. Αλλά αυτή τη στιγμή υπήρξε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στην Αναπατήγια. Στο Λίβανο, ο οποίος είπε αυσιμή ότι, ξέρω εγώ, η Χεσμπολάχ είναι έτοιμη να τηρήσει.
1: Να δώσουμε μισό λεπτό, να δώσουμε το παρασκήνιο. Εχθές η Χεσμπολάχ, όπως κάνει πάντα και υποκινούμενη από το Ιράν, επιτέθηκε σε Ισραηλινές δυνάμεις, σκότωσε 4 Ισραηλινούς. Οι Ισραηλινοί απάντησαν με μαζικούς βομβαρδισμούς σε θέση της Χεσμπολάχ. Σήμερα παρενέβησαν οι Αμερικανοί. Και στην ουσία τους ανάγκασαν σε Κεχηρία, που η οποία ισχύει υποτίθεται από απόψε, από τώρα το απόγευμα στις 4. Σιγά μην τηρήσει την Κεχηρία και η Χεσμπολάχ.
17: Πιο εύκολα πήρε οι Χούθοι στην Ιεμένη τηρούν τέτοιες αναγωγές παρά αυτή τη στιγμή η Χεσμπολάχ. Καταλήγω δηλαδή ότι το μέτωπο Λιβάνου είναι ένα από τα επιμέρους μέτωπα ενός, θα λέει κανείς, περίεργου που δεν πρόκειται να ισχύσει μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφει και το οποίο ας πούμε στην προηγούμενη περίπτωση να είμαστε πάρα πολύ σκεπτικοί. Πάνω σε οι επόμενες 1-2 εβδομάδες θα κινηθούν πολύ σε προετοιμασίες στο ΝΑΤΟ και μεγάλες θα γίνουν αναφορές σχετικά με συνεργασίες, συμπαραγωγές σύγχρονων οπλικών συστημάτων στο φως βεβαίως και των ουκρανικών εξελίξεων που είναι αρκετά δυναμικές απέναντι στη Ρωσία, αλλά και των Ρώσων οι οποίοι προσπαθούν αυτή τη στιγμή να συνέλθουν από τα τελευταία σόφκα, τα οποία τα χτυπήματα είναι πολύ βαριά για τη Μόσχα.
1: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι το παρασκήνιο με τη Χεσμπολάχ, έτσι. Τους έβαλαν οι Ιρανοί να χτυπήσουν τους Ισραηλινούς, σκότωσαν 4 στρατιώτες Ισραηλινούς για να απαντήσουν οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί να παρεύουν και να πιέσουν τους Ισραηλινούς. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούν να διευρύνουν το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. Οπότε, βάλαν τη Χεσμπολάχ να κάνει τη δουλειά, ξέροντας ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν και ότι μετά οι Αμερικανοί θα παρεύουν και ότι θα ενταθούν οι τριβές μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ. Αυτά για όσους νομίζουν ότι οι Ιρανοί ή οι τρομοκρατικές οργανώσεις που στηρίζει θα τηρήσουν οποιαδήποτε συμφωνία.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Παρίσι, επειδή είχαμε και την σύνοδο εκεί και την υπογραφή στις Βερσαλίες του Μνημονίου, το οποίο μνημονίου θα δούμε πώς θα πάει, γιατί έχει αρχίσει και ασθενή ήδη. Αλλά γενικά πάμε να δούμε τι γίνεται στην Γαλλία, γιατί έχει ενδιαφέρον. Γιώργος Τασιόπουλος, γεωστρατηγικός αναλυτής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες η Γαλλία, ο πρόεδρος Τραμπ εκεί, G7 εκεί, υπογραφές στις Βερσαλίες, άνοιξαν οι Βερσαλίες. Τι έχουμε εκεί?
1: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν έχουμε καύσωνα. Να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν 3,8 εκατομμύρια Γάλλων που είναι από 75 χρονών και παραπάνω. Και αυτή τη στιγμή το Γαλλικό Υπουργείο Εργασίας, Υγείας κτλ. Είναι σε συναγερμό, γιατί κανείς δεν ξεχνάει τι συνέβη το 2003. Ήμουνα στο Παρίσι τότε και δούλευα όλο το καλοκαίρι, που είχαμε τον πολύ μεγάλο καύσωνα με δυστυχώς χιλιάδες νεκρούς. Αλλά μάλιστα ο Υπουργός Εργασία ζήτησε από τις εταιρείες να αλλάξουν τα ωράρια, να δουλεύουν ακόμη στο σπίτι για να μην υπάρξουν θύματα.
0: Όταν λέμε καύσωνα τώρα, τι θερμοκρασία έχετε δηλαδή εκεί?
1: Δεν είναι θερμοκρασία, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Μπορεί να έχει 40-41 την Τουλούζη στην νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά κυρίως είναι ένα θερμοκήπιο. Θυμάμαι εγώ το 2003, από το μεσημέρι και μετά με 10 το βράδυ, η κατάσταση είναι σαν να είστε μέσα σε ένα θερμοκήπιο. Μες. Είναι υγρασία με τη ζέστη.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Και δυστυχώς και κάτι άλλο, κυρίως στο Παρίσι και στη Βόρεια Γαλλία, απομονώνουν πολύ καλά τα σπίτια. Μονώνουν πολύ καλά τα σπίτια τους. Δηλαδή έχουν σκεφτεί να κάνουν τα πάντα για το κρύο και δεν έχουν προβλέψει για τη ζέστη. Άρα λοιπόν αυτό κάποια στιγμή δυστυχώς γυρίζει μπούμερα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι και άρα λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη γαλλική κοινωνία. Πάμε γεωπολιτική, γίνανε πάρα
0: πολλά. Ναι, πάμε με Ιράν. Τι λένε οι Γάλλοι, τι λέει ο Μακρόν για την συμφωνία για το μνημόνιο?
1: Ο Μακρόν χθες έδωσε μια βαρυσύνατη συνέντευξη στη γαλλική τηλεόραση, στο δεύτερο κανάλι, και ξεκαθάρισε πάρα πολλά πράγματα με ένα πολύ ευθύ στυλ. Το πρώτο πράγμα το οποίο είπε, ότι εγώ μέσα σε 24 ώρες, εάν μου ζητήσουν, μπορώ να στείλω αεροπλάνα, δωροπλανοφόρο, πλοία συνοδείας, ό,τι θέλετε, για να βοηθήσω την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε ξαναπεί, καραδοπούν στην περιοχή γαλλικά πλοία εδώ και καιρό. Δεύτερο πράγμα το οποίο είπε, ένα μήνυμα με πολλούς παραλήπτες. Πολιτικό καθεστώς στο Ιράν με βομβαρδισμούς δεν θα αλλάξει ποτέ. Προσπάθησαν κατεύθυνση και ξεκαθάρισε πολύ τη θέση του. Τρίτο θέμα το οποίο προέκυψε, ότι ο πρόεδρος Μακρόν θεωρεί ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι σίγουρος ότι έχει τελειώσει. Πολύ, θέλει πολύ προσοχή στις 60 μέρες που θα ακολουθήσουν. Προτείνει τη συμμετοχή Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, με την έννοια ότι δεν συμμετείχαν στον πόλεμο, άρα μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο και να εξομαλύνουν την κατάσταση.
0: Να συμμετάσχουν αυτό, πώς, διπλωματικά ή στρατιωτικά με πλοία στο Ορμούζ?
1: Δίπλωματικά κυρίως, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι, θα υπάρξει συνθήκη, θα υπογραφτεί η συνθήκη, θα εφαρμοστεί αυτή η συνθήκη, αυτό το πρωτόκολλο, η συμφωνία. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Σωστά. Και υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Άρα λοιπόν, μπορούμε ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο να λάβουν κάποιες διαπραγματεύσεις σε σχέση με την άρση των κυρώσεων, να καθησυχάσουν τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και τους Ιρανούς. Άρα λοιπόν θέλει να βάλει την Ευρώπη σιγά σιγά από την πίσω πόρτα. Δεν συμμετείχαν στον πόλεμο. Εκφράζουμε μια μετριοπαθή στάση απέναντι σε όλους και θέλουμε την ειρήνη και την ησυχία μας. Οπότε δεν θέλουμε να υπάρξει ακόμα η κατάσταση που ισχύει δυστυχώς μέχρι τώρα στον Περσικό κόλπο.
0: Σε σχέση με την αμετάλλα μέτωπα, Λίβανο κλπ., επειδή η Γαλλία έχει ένα ενδιαφέρον για το Λίβανο ιδιαίτερο.
1: Ναι, στο Λίβανο επίσης ξεκαθάρισε το εξής ο πρόεδρος Μακρόν χθες το βράδυ. Είπε ότι καταλαβαίνει απόλυτα ότι η Χεζμπολά είναι μια άμεση απειλή, ένας κίνδυνος σε σχέση με την ασφάλεια του Ισραήλ. Αλλά από την άλλη πλευρά, κατά την άποψή του, θεωρεί ότι η κατάληψη εδαφών δεν θα αποφέρει κάποια λύση.
0: Άρα, λοιπόν, και τι προτείνει για να αντιμετωπίσει η Χεζμπολά?
1: Κοιτάξτε, σας δίνω την απάντηση. Η Γαλλία έχει πάντοτε επαφές με το πολιτικό σκέλος της Χεζμπολά. Έχει πάντοτε επαφές με όλο τον κόσμο στο Λίβανο. Η Γαλλία είναι στο Λίβανο εδώ και αιώνες. Μιλάει με όλο τον κόσμο, Σουνίτες, Σιίτες, Δρούζ, με όλο τον κόσμο. Προσπαθεί με το διάλογο να καταλήξει κάποιο αποτέλεσμα. Μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα το αποφασίσουν, νομίζω, αυτοί που είναι στο πεδίο της μάχης, εάν θέλουν την ειρήνη ή όχι. Γιατί η Γαλλία ή οποιαδήποτε άλλη
0: τώρα,
1: χώρα.
0: Το να ρωτήσουν τη Χεζμπολά αν θέλει την ειρήνη είναι λίγο, ας πούμε, έτσι είπαμε στο αφέλες, για να είμαι γενικό. Να ρωτήσουν αν η Χεζμπολά θέλει να παραδώσει, πώς είναι, να εγκαταλείψει τα όπλα και να πάει στις διαπραγματεύσεις. Η Χεζμπολά ως τρομοκρατική οργάνωση. Αλλά δεν πάει σε ρωτήσει, ο καθένας μπορεί να νομίζει.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχει υποθεί ήδη. Ήδη η Συρία αρνήθηκε να συμμετάσχει στα του Λιβάνου. Σιγά σιγά, κοιτάξτε, οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. μπορεί κάποια στιγμή, αυτό είναι το καλύτερο για όλο τον κόσμο, να φτάσουμε σε κάποιο συμβιβασμό. Δεν θα είναι εύκολος, δεν θα είναι εύκολη διαδικασία, αλλά ίσως είναι κάτι που μπορεί να γίνει μέσω πρόθυμα. Προς το παρόν δεν φαίνεται.
0: Με την Ουκρανία.
1: Εκεί είχαμε, κατά την άποψή μου, τις πιο μεγάλες εξελίξεις, αυτό που συνέβη στο Ευγιάνκι, ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι ήταν φυσικά καλεσμένος, οι σχέσεις με τον πρόεδρο Μακρόν είναι εξαιρετικές. Σιγά σιγά φάνηκε ότι ο πρόεδρος Τραμπ αλλάζει στάση στο θέμα του. Να μην ξεχνάμε ότι πριν μερικούς μήνες ήταν στην Νοτρεντάμ, που για πρώτη φορά είχαν συναντηθεί. Πάλι ο πρόεδρος Μακρόν έπαιξε ένα μεσολαβητικό ρόλο. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον για τους Ουκρανούς είναι στο Παρίσι τελειώνει σήμερα η μεγάλη έκθεση γυροσάτοδη αμυντικού υλικού, όπου φτάσαμε δηλαδή 30% παραπάνω εκθέτες, 2.000 εκθέτες σε σχέση με το 2024, 66 χώρες και οι ουκρανικές εταιρείες από 10 σε 70. Αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές περιπτώσεις γαλλικά οπλικά συστήματα χρησιμοποιούνται από τους Ουκρανούς στο πεδίο της μάχης. Και όλη αυτή η τεχνογνωσία που αποκτείται εκεί πέρα σιγά σιγά επιστρέφει στη γαλλική βιομηχανία, άρα υπάρχουν πολλές συνεργασίες σε αυτό το θέμα. Και εκεί η Γαλλία ενδιαφέρεται, όπως είπαμε, για την Ουκρανία, για την Πολωνία επίσης, η οποία είναι στην πρώτη γραμμή, ενώ γαλλικά μαχητικά αναχαιτίζουν ρωσικά στις τρεις βαλτικές χώρες εδώ και κάποιο καιρό. Άρα η Γαλλία, όταν είναι να εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, να προστατέψει τους συμμάχους της, είναι παρούσα. Σε άλλες περιπτώσεις, το Περσικό Κόλπο θεώρησε ότι δεν υπάρχει επιλογή για τα δικά της συμφέροντα, άρα δεν ήθελε να συμμετέχει.
0: Σε σχέση με τα εσωτερικά, τα πολιτικά, μπαρντελά κλπ.
1: Ναι, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ο Μελανσόν, υποψήφιος αριστεράς και επίσημα πλέον, κατηγόρησε τον Μακρόν γιατί διοργάνωσε το δείπνο με τον πρόεδρο Τραμπ στις Βερσαλίες. Φυσικά είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Με τον Μπαρντελά έχει προκύψει ένα θέμα. Είναι σε επίσκεψη στην Πολωνία, για να δείξει ότι έχει και διεθνές κύρος. Προέκυψε το ότι δεν πήγε στην Ουκρανία. Και ασκήθηκε μεγάλη κριτική για αυτό το θέμα, γιατί έχουμε δύο άλλους υποψηφίους, δύο συντηρητικούς, τον Μπρούνο Ρεταγιό και τον Εντουάρ Φιλίπ, που ήδη έχουν επισκεφτεί την Ουκρανία, στέλνοντας μηνύματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ότι στην περίπτωση που κάποιος από τους δύο φτάσει στην εξουσία, θα συνεχίσει η πολύ στενή συμμαχία, συνεργασία ανάμεσα στο Παρίσι και στο Κίεβο. Άρα λοιπόν η ασκήθηκε κριτική.
0: Ο Μπαρντελά, επειδή πήγε Πολωνία, δεν πήγε Ουκρανία.
1: Άρα πήγε η Ουκρανία και φυσικά άρχισε, ξέρετε, οι σχέσεις που είχε η Μαρίν Λεπέν με τον πρόεδρο Πούτιν, άρχισαν να λέγονται πάρα πολλά στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, δεδομένου ότι η γαλλική εξωτερική πολιτική δεν αλλάζει συνήθως εάν αλλάξει η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχουν μια συνέχεια στην εξωτερική τους πολιτική.
0: Μάλιστα, ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Στασιόπουλος από Παρίσι, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενδιαφέρον έχει πάντα η Γαλλία, γιατί είναι από τα εργαστήρια, τα πολιτικά της Ευρώπης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δες το κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
11: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά από δύο επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει τον Ιούλιο του 2026 με την τρίτη και πιο φιλόδοξη εκδοχή του. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ Κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη, την ενέργεια και την εκφραστικότητα του κόσμου των Κρουστών. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών. Μια τριήμερη ζωντανή εμπειρία για όλες τις ηλικίες. Από συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ, έως ειδικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, αλλά και master classes για επαγγελματίες και σπουδαστές. 1η, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Επιστρέψαμε λοιπόν. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι κάνουν οι απέναντι, να έχουμε και το νου μας. Ενώ οι γείτονες, Χρήστος Κτενάς, αμυντικός αναλυτής, αρθρογράφος, πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Να μιλήσουμε λίγο για τις εξελίξεις στο τουρκικό ναυτικό και ειδικά για το πολύ μεγάλο πρόγραμμα ναυπηγήσεων που κάνουν εδώ και χρόνια και το οποίο το συμπληρώνουν συνεχώς με νέες ανακοινώσεις, οι οποίες όμως υλοποιούνται, δεν είναι απλώς ανακοινώσεις. Δηλαδή βάζουν εμπρός και κατασκευάζουν καράφια σε ναυπηγεία. Αύριο λοιπόν 20 του μήνα θα κάνουν μια τελετή έτσι μεγάλη εντυπωσιασμού και προφανώς και κάποιας προπαγάνδας, όπου θα εντάξουν στο ναυτικό τους διάφορα σκάφη. Συγκεκριμένα θα εντάξουν στο ναυτικό την πρώτη κορβέτα κλάσης Χισάρ. Αυτή ήταν η δεύτερη που κατασκευάστηκε, γιατί η πρώτη πωλήθηκε στο ρουμανικό ναυτικό. Η Ρουμανία έψαχνε να βρει καράβια γιατί ο στόλος της είχε απαξιωθεί τελείως και είχαν έτοιμοι οι Τούρκοι δύο κορβέτες Χισάρ και αγοράσανε την πρώτη οι Ρουμάνοι και θα την αντικαταστήσουν οι Τούρκοι, θα βάλουν άλλοι να τη χτίζουν. Οπότε αύριο θα γίνουν και τα δύο μαζί, θα παραδοθεί η πρώτη κορβέτα στο ρουμανικό ναυτικό, θα γίνει επίσημη τελετή παρουσία Ερντογάν και η δεύτερη θα παραδοθεί στο τουρκικό ναυτικό. Ήδη έχουν μπει να χτίζονται στα ναυπηγεία τουλάχιστον άλλες δύο και με πρόθεση να φτάσουν τις 10. Αύριο επίσης θα παραδοθεί στον τουρκικό ναυτικό ένα υποβρύχιο κλάσης 209.400 τόνοι εκτοπίσματος το 18 Μαρτίου, όπως είναι το όνομά του, το οποίο μόλις πρόσφατα ολοκλήρωσε την αναβάθμισή του. Οι Τούρκοι έχουν 8 παλιά υποβρύχια, τα οποία τα αναβαθμίζουν όλα και αυτό είναι ένα από αυτά και παραδίδεται αύριο. Ταυτόχρονα πέρα από τα 8 που αναβαθμίζουν χτίζουν και τα 6 καινούρια τα F-14. Αύριο επίσης θα γίνει η ανάρτηση της σημαίας στην τέταρτη φρεγάτα κλάσης Ισταμπούλ. Την ΙΣΕΛ. Εδώ να θυμίσουμε αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 φρεγάτες. Η πρώτη έχει ήδη κατασκευαστεί και έχει μπει σε υπηρεσία και κάνει και δοκιμές καινούριων όπλων και έχουν ήδη καθελκυστεί άλλες 4, οι οποίες είναι σε φάση εξοπλισμού. Μία από αυτές τις 4 αύριο θα γίνει η συγκεκριμένη τελετή και ακολουθούν άλλες 3, οι οποίες αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται. Δηλαδή έχουν ένα πρόγραμμα οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή, την πρώτη φτιαγμένη και 7 σε κατασκευή, από τις οποίες 7 οι 4 ήδη είναι στο νερό. Έχουν καθελκυστεί.
0: Προχωράνε.
1: Αύριο επίσης,
0: και προχωράνε γρήγορα.
1: Ναι, γιατί κάναν το εξής οι Τούρκοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα των 8 καραβιών, το αναθέσανε σε 3 ναυπηγεία ταυτόχρονα. Οπότε κάθε ναυπηγείο χτίζει 2-2 καράβια μαζί. Και άρα θα τα παραδίδουν ομαδικά. Επίσης αύριο εντάσσεται ένα καινούργιο μικρό αποβατικό σκάφος της κλάσης C-159, αυτά είναι περίπου 2.000 τόνων, είναι μικρά αποβατικά άρματα γογά για την τελευταία φάση της απόβασης, εδώ οι Τούρκοι έχουν παραγγείλει 8, αυτό είναι το τρίτο της σειράς που παραδίδεται, αναμένονται άλλα 5, παραδίδουν αύριο και καλά ένα μικρό πλοίο, ένα ρημουλκό για το ναυτικό τους, αυτό είναι άνευ σημασίας. Ένα ακόμα που θα κάνουν αύριο ως τελετή είναι θα τοποθετηθεί στην ναυπηγική κλίνη ένα μπλοκ του κήτους του πρώτου αντιτροπυλικού που ετοιμάζουν, αυτό το λέγαμε παλιά TF2000, πλέον θα έχει πάρει το όνομα Kocatepe, ένα όνομα που είναι γνωστό στο τουρκικό ναυτικό, το δίνουν δηλαδή σε καράβια του πετάμα. Και πλέον και αυτό προχωρά η ναυπήγησή του. Βέβαια αυτό έχει κάποια χρόνια για να φτιαχτεί ακόμα, αλλά σαφώς η εμφάνιση ότι θα δείξουν ναυπηγική κλίνη...
0: Για αντιτορπιλικό είναι θέμα.
1: Ναι, είναι θέμα προφανώς. Και μιλάμε τορπιλικό, τα έχουμε ξαναπεί, με 96 κελιά κατακόρυψη εκτόξης πυράβλων.
0: Όσα και το Άρλιμπεργκ δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Όσο το αμερικανικό Άρλιμπεργκ.
1: Ακριβώς. Και αύριο θα ενταχθούν επίσης και 2 μη επανδρομένα στο τουρκικό ναυτικό. Ένα μη επανδρομένο επιφανείας κλάσης Τιράνα. Αυτό το κατασκευάζει η MKE, είναι μια τουρκική κρατική εταιρεία πυρομαχικών, η οποία όμως ασχολείται και με μη επανδρομένα. Και θα μπει και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος, μικρό της Bayraktar, της Baykar, συγγνώμη, το Καλκάν, αυτό είναι για επιτήρηση. Το οποίο είναι κάτι της απογείωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καράβια. Άρα έχουμε μια μεγάλη έτσι, παρουσία καραβιών και ομαδική ένταξή του στο τουρκικό ναυτικό. Και βέβαια να προσθέσουμε σε όλα αυτά ότι πρόσφατα η Τουρκία αποφάσισε την παραγγελία 2 ακόμα μεγάλων αρματαγωγών, πλέον μιλάμε για καράβια 7.500 τόνων, κλάσης Bayraktar. Είναι άλλη κλάση αυτή από τα Bayraktar, τα μη επανδρομένα, απλώς το χρησιμοποιούν αυτό το όνομα και σε, διάφορες, σε διάφορα οπλικά συστήματα. Αυτά είναι των 7.500 τόνων περίπου. Αποσύρουν δύο παλιά και θα παραγγείλουν δύο καινούρια. Έχουν ήδη δύο τέτοια και θα πάρουν δύο ακόμα καινούρια. Και βέβαια φέτος ανακοινώσανε και ένα πρόγραμμα αγοράς 104 μη επανδρομένων επιφανείας από τρεις τουρκικές εταιρείες, την Aselsan, την Kaversan και την STM, τα οποία 104 μη επανδρομένα επιφανεία θα είναι σε διάφορες παραλλαγές, άλλα θα είναι καμικάζι για να χτυπάνε εχθρικά καράβια, άλλα θα είναι συλλογής πληροφοριών, άλλα θα είναι εξοπλισμένα με ρουκέτες και πολυβόλα. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα σωρό προγράμματα ναυπηγικά τα οποία τρέχουν παράλληλα σε όλα τα τουρκικά ναυπηγεία και τα κρατικά και τα ιδιωτικά.
0: Αντιτορπιλικά πώς έχουν σχεδιάσει να ναυπηγήσουν τα μεγάλα?
1: Ναι, τα αντιτορπιλικά θα τα TF2000, ο προγραμματισμός λέει 4. Θα δούμε βέβαια όταν βγει το πρώτο ποιες θα είναι οι επόμενες παραγγελίες, αλλά το 4 εγώ πιστεύω θα το παλέψουν. Βέβαια αυτό είναι ακριβώς σκάφος, δεν είναι οι φρεγάτες τους που είναι των περίπου των 3.000 τόνων, αυτό θα φτάνει, πώς το λένε, ξεπερνάει τις 7.500 τόνους, οπότε είναι διαφορετικό σκάφος, πολύ πιο ακριβό, αλλά σίγουρα δεν θα μείνουν στο ένα. Ναι. Τώρα αν θα καταφέρουν να φτιάξουν και τα 4 θα το δούμε.
0: Φρεγάτες πόσες σύνολο, 4, τώρα θα ρίξουν 4 και πάνε για 8 σύνολο, έτσι?
1: Πάνε για 8 σύνολο, η πρώτη έχει πέσει στο νερό.
0: Τρεις δοκιμές.
1: Η ομώνυμη Ισταμπούλ, 4 άλλα έχουν πέσει, έχουν καθελκιστεί και εξοπλίζονται και ένα από τα 4 που εξοπλίζονται θα γίνει, πώς το λένε, θα αποδοθεί η σημαία επισήμως.
0: Τα όπλα είναι τουρκικά που έχουν πάνω?
1: Ναι. Οι φρεγάτες αυτές οι κλάσεις Ισταμπούλ έχουν πάνω τους τα πάντα τουρκικά. Το πυροβόλο 76 είναι τουρκικό. Είναι βέβαια αντιγραφή του γνωστού Ιταλικού το Μελάρα, αλλά κατασκευάζει Τουρκία. Οι πύραυλοι επιφανείας είναι η ατμάκα δική τους και τα καράβια φέρνουν 16 κελιά κάθε της εξαπόλυσης πυράβλων, όπου έχουν τους αντιεροπορικούς πυράβλους Χισάρ και αργότερα και Σιπέρ, επίσης τουρκικής κατασκευής. Και έχουν και πάνω σταθμούς πολυβόλων και μικρών πυροβόλων, όλα τουρκικά. Και το ίδιο τουρκικά είναι και όλα τα ηλεκτρονικά τους. Ραντάρ, τηλεπικοινωνίες, συστήματα πλοήγησης είναι τα πάντα τουρκικά. Δηλαδή είναι το πρώτο 100%, εκτός από ουσιαστικά το μόνο που δεν είναι τουρκικό είναι οι κινητήρες.
0: Μπορεί να λέω ότι θέλουμε, αλλά κάνουν δουλειά. Έτσι κάνουν δουλειά και την κάνουν και τα υλοποιούν κυρίως. Αυτά που λένε τα υλοποιούν, δεν μένουν στην συζήτηση.
1: Ναι, και ουσιαστικά αυτό που έχουν κάνει, και αυτό είναι το σημαντικό, έχουν μεγάλη ναυπηγική ζώνη, την οποία η ιδιωτική ναυπηγική ζώνη έχει πάρει δουλειές από το κράτος συνεχώς. Έχουν 3 κρατικά ναυπηγεία που τα χρησιμοποιούν στρατιωτικά, χρησιμοποιούνται για στρατιωτικές κατασκευές, για πολεμικά πλοία, αλλά έχουν δώσει δουλειά σχεδόν σε όλα τους τα ιδιωτικά ναυπηγεία.
0: Και έτσι κάνουν και εξαγωγές όταν έχουν τέτοια παραγωγή.
1: Και ακριβώς όποτε μπορούν λοιπόν κάνουν αυτό που κάνανε και οι Ιταλοί και οι Γάλλοι. Δηλαδή μόλις ένα καράβι βγει και το ζητήσει κάποια ξένη χώρα, αμέσως σου λένε πάρ' το, θα φτιάξω εγώ επόμενο.
0: Και έτσι κάνουν πελάτες και δημιουργούν και διπλωματική μόχλευση κλπ. Καλά κάνουν.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Χρήστος Κτενάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα δεν μπορώ να μην κάνω το σχόλιο. Η Ελλάδα, η οποία είχε αμυντική βιομηχανία όταν η Τουρκία δεν είχε τίποτα, όταν το Ισραήλ δεν είχε ακόμα, έχει μείνει χωρίς τίποτα. Τώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε από την αρχή. Η Τουρκία καλά, κακά, μέτρια, κατασκευάζει πάντως τα πάντα και το Ισραήλ δεν το συζητάω και η Ελλάδα αγοράζει από τα έτοιμα. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Πρόθυμη η Ελλάδα να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε αποστολή σχετίζεται με τα στενά του Ορμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Επιπλέον αναφέρθηκε και στις τιμές των καυσίμων. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός, ώστε αυτή η μείωση να περάσει τελικά στην Αντλία και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ισόβια κάθριξη από τον Ικτό Ορκωτό στον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου το 2017 στο Μενίδη από αδέσποτη σφαίρα. Η μόνη ποινή που αρμόζει είναι αυτή των Ισοβίων, είπε ο εισαγγελέας της έδρας. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά ομόφωνη, τόνισε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Στο άκουσμα της απόφασης, η μητέρα του αδικοχαμένου Μάριου ξέσπασε σε λυγμούς. Πήρε αυτό που του άξιζε, είπε ο πατέρας του 11χρονου μετά την ανακοίνωση της ποινής. Η αγορά τεσσάρων οχημάτων, παρότι άνεργος, πρόδωσε τον 34χρονο που εκβίασε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ. Ο επιχειρηματίας πατέρας του παιδιού ανέφερε ότι ο δράστης έφτιαξε συμμορία με 4 ανηλίκους, οι οποίοι προσέγγισαν τον γιο του. Συγκεκριμένα τον Μάιο, ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του. Ένας φίλος τον έπεισε να του παραχωρήσει μερικά, τα οποία και έδωσε στον 34χρονο. Στη συνέχεια, ο 34χρονος συνελήφθη για παραβίαση του νόμου περί βεγγαλικών με τους ανηλίκους να απειλούν τον 13χρονο ότι θα κατηγορηθούν τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του. Έτσι κατάφεραν να του αποσπάσουν σταδιακά το ποσό των 370.000 ευρώ. Σοβαρές εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει εξαφανιστεί ο ένοικος του σπιτιού της, ο οποίος είναι και ο άνθρωπος που την είδε για τελευταία φορά στις 30 Μαΐου. Η αστυνομία τον θεωρεί ως βασικό ύποπτο, με όλα τα σενάρια να είναι πλέον ανοιχτά. Σε διπλωματικό επεισόδιο έχει εξελιχθεί μεταξύ Ιταλίας και Ηνωμένων Πολιτειών η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι στο περιθώριο της συνόδου της G7 η Τζόρτζια Μελόνι τον ικέτευε για μια φωτογραφία μαζί του. Άμεση απάντηση από την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, η οποία σε βίντεο που δημοσίευσε δήλωσε εκπληκτή από τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, τα οποία, όπως είπε, ήταν εντελώς κατασκευασμένα. Να θυμάται ένα πράγμα: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ κανέναν, τονίζει. Επιπλέον ακύρωσε την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, καταγγέλλοντας τις σοβαρές και προσβλητικές, όπως τις χαρακτήρισε, δηλώσεις Τραμπ. Σε εκεχηρία συμφώνησαν Ισραήλ Χεσμπολάχ, δήλωσε στο Reuters ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία αυτή με τη βοήθεια του Ιράν. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, νέο τέλος εισόδου στους επισκέπτες της πόλης σκοπεύει να επιβάλλει ο νεοεκλεγής δήμαρχος της Βενετίας με στόχο τη μείωση στις τουριστικές ροές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δήλωσε ότι εξετάζει να επιβάλλει είσοδο με αντίτιμο που μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 50 ευρώ τη μέρα. Στα αθλητικά, στις 10 ο αγώνας μεταξύ ΗΠΑ-Αυστραλίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στη μία, Σκωτία-Μαρόκο, στην ίδια διοργάνωση.

Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λέγαμε νωρίτερα στην συζήτηση με τον Γιώργο Συριόπουλο που ρωτήσαμε τι έχει γίνει με το μεταναστευτικό. Έχει περάσει η καταρχήν απόφαση για τα εξωχώρια κέντρα, όπου εκεί θα ελέγχονται, ελπίζουμε, και θα αποφαίνονται οι αρχές εάν οι μετανάστες είναι δικαιούχοι ασύλου ή όχι. Υπάρχουν ήδη συμφωνίες, ξέρω να γνωρίζουμε, με κράτη της Αφρικής. Ελπίζουμε να υλοποιηθεί. Κρατώ ιδιαίτερα αυτό που είπα και προχθές, την σκηνή στο Ευρωκοινοβούλιο με την πλειοψηφία που στήριξε την αλλαγή του μεταναστευτικού πλαισίου, της άμεσης απειλής κλπ. Όρθιοι να χειροκροτούν send them back, send them back. Στείλτε τους πίσω, στείλτε τους πίσω. Μπορεί να είναι ένα προμήνυμα αλλαγής στην Ευρώπη. Αλλά γενικά υπάρχει πάρα πολύ δουλειά να γίνει ακόμα. Γιατί αυτό που ήδη υπάρχει στην Ευρώπη, αυτό που ήδη υπάρχει σε χώρες, όπως και στη δική μας, θέλει πολλή δουλειά για να αναταχθεί, να καθαριστεί. Αναστάσιος Λαβρέτζος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Πώς το βλέπεις ως κλίμα γενικό? Εμένα μου κάνει εντύπωση, έχοντας καλύψει πολλά χρόνια την Ευρώπη, το Ευρωκοινοβούλιο κλπ. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενα να το δω. Προσδοκούσα, δεν το περίμενα, το είδαμε όμως. Ίσως είναι ένα προμήνυμα. Το send them back, send them back. Όρθιοι να χειροκροτούν. Έμοιαζε ένα ξέσπασμα.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι αντανάκλαση του τι συμβαίνει σε επίπεδο κοινωνίας. Στις ευρωπαϊκές κοινωνίες λοιπόν είναι σαφές ότι υπάρχει το δεν πάει άλλο. Έχουν συμβεί πάρα πολλά επεισόδια, δεν είναι μόνο αυτά που φτάνουν σε εμάς, αλλά και στην καθημερινότητα υπάρχουν πολλά επεισόδια, πολλές επιθέσεις, πολλούς εμπρισμούς εκκλησιών. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, έχουμε εκατοντάδες εμπρισμούς εκκλησιών. Και όλα αυτά είναι προφανές ότι δεν είναι τυχαία. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σαφές μήνυμα ότι υπάρχει μια ασύμβατη κατάσταση στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Το οποίο βεβαίως δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια απορριπτική άποψη συλλήφθη για όλους τους ανθρώπους, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που δεν μπορούν τελικά να αναμειχθούν, δεν μπορούν να ενταχθούν, γιατί έχουν τελείως διαφορετικές αντιλήψεις. Θα ήθελα να πω εδώ κάτι σχετικά με αυτό που είπες στην αρχή, ότι τα εξωχώρια κέντρα δεν είναι εξωχώρια κέντρα διαχείρισης ασύλου. Αυτό είναι το Rwanda Scheme που έχει η Βρετανία. Στην πραγματικότητα στην Ευρώπη θα λειτουργήσει λίγο διαφορετικά. Δηλαδή θα έχει κριθεί προηγουμένως το αν θα πάρουν άσυλο ή όχι και αυτοί οι οποίοι δεν θα δικαιούνται άσυλο θα μεταφέρονται σε κέντρα του εξωτερικού, τα return hubs, δηλαδή μιλάμε για κέντρα επιστροφών ουσιαστικά, για να ξεπεραστεί το πρόβλημα των απελάσεων, γιατί δεν είναι εύκολο όταν δεν έχεις δώσει άσυλο σε κάποιους να γυρίσουν στις χώρες τους. Οι ίδιες οι χώρες τους δεν τους δέχονται. Έτσι ουσιαστικά στα κέντρα αυτά θα πηγαίνουν όσοι ήδη βρίσκονται εδώ και δεν έχουν άσυλο, δηλαδή βρίσκονται παράνομα είτε στην Ελλάδα είτε σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, όσοι έλαβαν αρνητική απόφαση και οριστικά μάλιστα στην αίτηση ασύλου τους και όσοι έχουν λάβει αποφάσεις επιστροφής. Για την ώρα δεν έχει καθοριστεί ποιες χώρες θα είναι αυτές. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις ανεπίσημες ότι θα είναι η Ρουάντα, θα είναι η Ουγκάντα ή το Ουσμπεκιστάν για την Ασία. Αλλά σίγουρα υπάρχει μια δυναμική. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Ενδιαφέρον είναι και κάτι άλλο. Ότι έχει οριστεί ένας κατάλογος ασφαλών χωρών καταγωγής. Και συγκεκριμένα έχει οριστεί ότι χώρες όπως το Μπαγκλαντές, η Κολομβία, η Αίγυπτος, η Ινδία, το Κόσοβο, το Μαρόκο και η Τινησία θεωρούνται ασφαλείς χώρες καταγωγής και κάποιος που έρχεται από εκεί ουσιαστικά δεν θα λαμβάνει άσυλο. Με βάση τα τελευταία στοιχεία που έχω ελέγξει στα στατιστικά του Ελληνικού Υπουργείου Ασύλου και Μετανάστευσης, παρατηρώ ότι όντως είναι σχεδόν μηδενικές οι θετικές απαντήσεις ασύλου σε χώρες όπως είναι το Μπαγκλαντές, η Αίγυπτος και το Νεπάλ. Ένα άλλο ακόμα το οποίο έρχεται είναι η ασφαλής τρίτη χώρα. Δηλαδή υπάρχουν χώρες στους οποίους θεωρείται ότι υπάρχουν οικογενειακοί ή πολιτιστικοί δεσμοί των μεταναστών,

0: Δηλαδή, Φερρυππίν είναι ομόθυσκες ή έχουν ίδιο κοινωνικό περιβάλλον. Ή πέρασε από αυτές και δεν ζήτησε προστασία εκεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, ή υπάρχει απευθεία συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάποιου κράτου μέλους με αυτές τις χώρες για υποδοχή και έκσταση αιτημάτων προστασίας. Με λίγα λόγια, υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο είναι πιο θετικό οπωσδήποτε από άλλες φορές. Βέβαια, δεν πάβουν να υπάρχουν τα αρνητικά, αυτά που εγώ θεωρώ υποκριτικά στοιχεία. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει η λεγόμενη ευέλικτη αλληλεγγύη, όπου οι χώρες μπορούν να αποφασίσουν ότι δεν θα δεχτούν οι χώρες του κέντρου, δεν θα δεχτούν παράνομους μετανάστες, αλλά σε αντιστάθμισμα θα δώσουν χρήματα. Δηλαδή, ουσιαστικά κάνουν ανθρωπισμό με τις πλάτες των χωρών της περιφέρειας. Αυτό εγώ προσωπικά το βρίσκω κάπως υποκριτικό, γιατί ουσιαστικά ο ευρωπαϊκός πυρήνας μεταβιβάζει το βάρος του ελέγχου της μετανάστευσης και εξακολουθεί δηλαδή να το έχει εκεί στις χώρες της περιφέρειας. Ζητούμενο είναι το εξής, όπως λέω πάντα. Υπάρχει ναι μεν ένα πιο θετικό πλαίσιο, το οποίο είναι αποτέλεσμα των μεγάλων κοινωνικών πιέσεων που ασκούνται πλέον στην Ευρώπη και βεβαίως της μεγάλης ανόδου κομμάτων τα οποία έχουν αρνητική τοποθέτηση απέναντι στην παράνομη μετανάστευση. Βλέπουμε για παράδειγμα τη μετεωρική άνοδο του AfD στη Γερμανία. Αυτά έχουν συνέπειες στην Ευρώπη.
1: Προδοκόμα πλέον εκεί.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ ουσιαστικά και οπωσδήποτε μετατοπίζουν το πλαίσιο διαχείρισης. Ζητούμενο όμως είναι ένα καλό πλαίσιο διαχείρισης μπορεί να μην είναι ενεργό εάν δεν υπάρχει η πολιτική βούληση να εφαρμοστεί. Υπάρχουν λοιπόν κάποια εργαλεία πλέον. Το ζητούμενο είναι σε τι βαθμό και αριθμητικά σε τι ποσοστό θα εφαρμοστούν. Γιατί αν εφαρμοστούν σε μικρά ποσοστά, είναι μάλλον στάχτη στα μάτια παρά ουσιαστική λύση.
2: Γιατί πρέπει εδώ πέραν, έστω ότι αυστηροποιείται ο ρυθμός εισόδου και ότι αυστηροποιείται και το πλαίσιο χορήγησης ασύλου, ότι μειώνονται τα ποσοστά. Εδώ έχεις ήδη ένα πληθυσμό μέσα, ο οποίος είναι αχαρτογράφητος, δεν ξέρεις ποιοι έχουν άσυλο, ποιοι δεν έχουν, κυκλοφορούν αυτοί που θα πρέπει να έχουν φύγει. Οπότε ακόμα και αν αυστηροποιηθεί έστω το πλαίσιο, θα πρέπει εκ των υστέρων να γίνει ένας έλεγχος ποιοι υπάρχουν στη χώρα. Πόσοι είναι, ποιοι είναι, πού είναι και όσοι δεν δικαιούνται να ακολουθηθεί η διαδικασία που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα και δεύτερο, θα πρέπει κάποια στιγμή, δεν είναι δυνατόν να ακούμε για εγκρίσεις ασύλου 40 και 50%, δηλαδή ένα στους δύο κερδίζει. Από πού και ως πού, 50% είναι εξωφρενικό.
0: Είναι εξωφρενικό και δεν ανταποκρίνεται, το έχω πει επανειλημμένως αυτό και το έχουμε πει μαζί επανειλημμένως στις συζητήσεις μας, τα στατιστικά στοιχεία, τα επίσημα, δεν υποστηρίζουν την προσφυγική εικόνα. Με βάση τα πιο πρόσφατα που έχω τώρα από το Υπουργείο, πάλι όπως τα ανακοινώνει και το παρακολουθώ, στο τετράμινο του 2026, δηλαδή μέχρι και τον Απρίλιο, έχουμε συνολικά, είναι μειωμένος ο αριθμός των αιτήσεων, των νέων αιτήσεων, είναι 15.154 αιτήσεις ασύλου, εκ των οποίων το 82% είναι άρνες και το 18% είναι γυναίκες. Από αυτούς δε, πάντοτε, σταθερό ποσοστό, τα 2/3, δηλαδή το 67% είναι ηλικίας 18 ως 34 ετών, είναι όπως λέμε σε στρατεύσιμη ηλικία. Άρα είναι κυρίως άνδρες, νεαρής ηλικίας, μέχρι 34 ετών και αυτό είναι κάτι που δεν έχει οικογένειες, δεν έχει πολλά παιδιά, δεν έχει γυναίκες. Είναι ξεκάθαρο ότι και μόνο από τους αριθμούς αυτούς είναι σαφές ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Από την άλλη μεριά,
2: και μιλάμε τώρα για δεκάδες χιλιάδες που μπαίνουν επί χρόνια, έτσι, για να ξέρουμε τι ακριβώς κυκλοφορεί. Ναι, για πες.
0: Ναι, βεβαίως. Συνολικά, μια και μου το λες αυτό, από το 2013 έχουν κατατεθεί επίσημα 600.000 αιτήσεις ασύλου. Και εδώ να σημειώσουμε ότι πάντα υπάρχει και ένας αριθμός που σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Frontex, ένα περίπου 30% περνάει χωρίς να καταγράφεται. Μπαίνει στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα καταλαβαίνει κανείς περίπου ποιοι είναι οι αριθμοί. Τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, που παρακολουθώ πάρα πολύ στενά κάθε δελτίο που δημοσιεύεται, τα ποσοστά εγκρίσεων ασύλου στην Ελλάδα κυμαίνονται γύρω στο 44, 46, 48%. Και τώρα τελευταία, στο τελευταίο δελτίο, βλέπω να έχουν πέσει στο 40. Που και αυτό όμως είναι πάρα πολύ υψηλό.
2: Προφανώς. Πάλι ένα στους δύο είναι. 4 στους 10.
0: Νομίζω ότι η λύση για αυτό που λέμε μεταναστευτικό πρόβλημα είναι απλή, αν κανείς έχει τη βούληση να το λύσει. Είναι πρώτον, ποσοστά εγκρίσεων ασύλου που να ανταποκρίνονται στο προσφυγικό προφίλ, που είναι της τάξης του 5 του 10%, δεν είναι παραπάνω. Οι υπόλοιποι που δεν λαμβάνουν άσυλο θα πρέπει να μπαίνουν σε διαδικασίες επιστροφής. Αυτή, αν θέλεις, η ταλαιπωρία είναι αρκετή και το χαμηλό ποσοστό εγκρίσεων είναι αρκετό. για να δημιουργήσει αντικίνητρα σε όλους τους επόμενους.
2: Σωστά.
0: Με αποτέλεσμα οι ροές μετά να πέσουν δραστικά. Με νόμιμο, ξεκάθαρο τρόπο, χωρίς να παραβιαστεί τίποτα. Αρκεί όμως να υπάρχει πολιτική βούληση.
2: Ναι, γιατί όταν ο άλλος ακούει ότι στην Ελλάδα παίρνουν 50% ασλό ένα στους δύο, σου λέει θα το ρισκάρω. Αν είναι 5% δεν θα το ρισκάρει.
0: Ναι, γιατί αυτοί έχουν κάποια κόστη που πληρώνουν για να έρθουν εδώ. Ναι. Όταν λοιπόν οι συμπατριώτες τους στέλνουν από τα κινητά τους φωτογραφίες και βίντεο ότι κάνουν ουρά στα ATM για να πάρουν το επίδομα, που όταν ακούνε το επίδομα αυτοί ζουν οικογένεια εκεί για ένα μήνα, για δύο μήνες με τα λεφτά αυτά, οπωσδήποτε τους δημιουργούν την εντύπωση ότι εδώ είναι ένας παράδεισος, που κάνουν λάθος που δεν έχουν έρθει ακόμα. Όταν λοιπόν εφαρμοστεί ένα πλαίσιο αυστηρό και ουσιαστικό και υπάρξουν σαφή αντικίνητρα και μηνύματα αρνητικά, είμαι βέβαιος ότι οι ροές θα μειωθούν δραστικά. Άρα αυτό, αν το δούμε από την άλλη μεριά, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο συντηρεί αυτές τις μεταναστευτικές ροές για διάφορους λόγους, που μπορεί να είναι οικονομικοί αλλά μπορεί να είναι και άλλης φύσεως. Γιατί πιστεύω ότι στην Ευρώπη το κεντρικό αφήγημα είναι τελικά η ανάμειξη των πληθυσμών, η μεταβολή της ταυτότητας και ουσιαστικά της διάλυσης των εθνικών κοινωνιών, γιατί ίσως αυτό να επιδιώκει η ευρωγραφειοκρατία για να ενοποιήσει μια Ευρώπη, η οποία όμως Ευρώπη δεν θα είναι πια. Ευρώπη θα είναι κάτι άλλο. Όσον αφορά εμάς βεβαίως στην Ελλάδα, ποτέ δεν πρέπει να μας διαφεύγει η τουρκική και δεδηλωμένη ατζέντα για το θέμα αυτό, που είναι ουσιαστικά η αλλίωση της φυσιογνωμίας της χώρας και η δημιουργία μακροπρόθεσμα στην Ελλάδα ενός εσωτερικού μετόπου. Αυτά είναι ζητήματα εθνικής ασφαλείας αλλά και εσωτερικής κοινωνικής ασφάλειας.
2: Ευχαριστούμε, Τάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αναστάσιος Λαβρέτζος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
1: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Αρχίζει.
12: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
12: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
13: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
15: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, αλλά μπρος σε καλαρίτη. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά τώρα για τις εξελίξεις στην Αλβανία, γιατί είχαμε τις διαδηλώσεις και τις διαμαρτυρίες για το έργο που θέλει να κάνει ο Ράμα με τον γαμπρό του Τραμπ κλπ. Είχαμε όμως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση την έγκριση της συνέχισης πορείας της Ευρωπαϊκής της Αλβανίας με αστερίσκους, αλλά το θέμα είναι αν αυτοί οι αστερίσκοι έχουν νόημα. Πάμε να το δούμε. Φρέντις Μπελέρης, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, Φρέντι.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Επιτρέψε μου πριν ξεκινήσω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια των παραπολιτικών για τον εξαρχείο, τον Ανδρέα τον Μαζαράκη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε στηρίξει τον παραπολιτικό πάντα με τις τοποθετήσεις του. Ήταν ένας άνθρωπος, ένας σπάνιος Έλληνας.
0: Τον οποίο τον αποχαιρετούμε αύριο από το πρώτο νεκροταφείο και χρόνια εδώ μαζί στην ίδια ζώνη, ο ένας μετά τον άλλον. Ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή και του βορειοπηρετικού και γενικά των εθνικών θεμάτων.
1: Γενικά των εθνικών θεμάτων, ναι.
0: Με την Αλβανία τώρα, τι αποφασίστηκε ακριβώς, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, στην ένταξη με αστερίσκους.
1: Κάθε χρόνο υπάρχει έκθεση προόδου που περνάει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλες τις χώρες προς ένταξη. Σε αυτή την ομιλία ψηφίσαμε για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά την Αλβανία, χαιρετίζει η έκθεση την πρόοδο που έχει κάνει η Αλβανία σε κάποιους τομείς και αφήνει ξεκάθαρες υποχρεώσεις και πράγματα που θα κάνει, που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίωμα, το σεβασμό του περιβάλλοντος, με το σεβασμό των μειονοτικών και περιουσιακών δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Μιλάει ξεκάθαρα.
0: Τα αναφέρεται συγκεκριμένα στην ελληνική μειονότητα.
1: Αναφέρεται συγκεκριμένα, ναι. Το τελικό κείμενο της έκθεσης, μετά από τροπολογία που κατέθεσα εγώ, ο πρόεδρος ο κ. Μημαράκης και ο Κοβάτσεφ, ο εισηγητής του ΕΛΚ, έγινε δεκτή με μεγάλη πλειοψηφία η τροπολογία και αναφέρεται συνέχεια. Είναι από το απόγευμα, είναι στο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τελικό κείμενο. Είναι η πρώτη φορά που έκθεση μιλάει για ιστορική παρουσία της Εθνικής Συνεργής Μειονότητας στην Αλβανία και μειονοτικά και ιδίως περιουσιακά δικαιώματα.
0: Είναι η πρώτη φορά που αποτυπώνεται συγκεκριμένα, έτσι.
1: Είναι η πρώτη φορά στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου που αποτυπώνεται συγκεκριμένα. Ως προϋπόθεση, αυτό είναι ένα μπούσουλας που όλοι οι φορείς οι οποίοι θα ασχοληθούν με την αξιολόγηση της Αλβανίας θα έχουν αυτή την έκθεση μπροστά τους για να μπορέσουν να προχωράνε οι διαδικασίες βλέποντας τι έχει εκπληρώσει από όσα γράφει η έκθεση και τι δεν έχει εκπληρώσει η Αλβανία.
0: Αυτά υπάρχει τρόπος τώρα ουσιαστικός να επιβάλλω, δηλαδή έστω ότι η Αλβανία συνεχίζει. Πού συνεχίζει στην ουσία, γιατί έχουμε και τα θέματα με τις περιουσίες, δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό θα έχει επιπτώσεις.
1: Κοιτάξτε, η Αλβανία προχώρησε, η αλήθεια είναι πάρα πολύ γρήγορα και άνοιξαν όλα τα ενεξιακά κεφάλια. Και υπάρχει και μια στόχευση από πλευράς Αλβανίας και κάποιων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στην Επιτροπή, να ξεκινήσουν να κλείνουν αυτά τα κεφάλια και μέχρι το 2027 να έχουν κλείσει όλα τα κεφάλια έτσι ώστε η Αλβανία να είναι έτοιμη για διαπραγμάτευση. Θεωρώ ότι τα κεφάλια δεν θα κλείσουν αν η Αλβανία δεν κάνει ακριβώς αυτά που έχει υπογράψει. Δηλαδή να λύσει το περιουσιακό, να σεβαστεί τον αυτοπροσδιορισμό, να φτιάξει το κράτος δικαίου, να κάνει μεταρρυθμίσεις στο κράτος. Για τα τελωνία είχε μια πρόβλεψη για την εξυγχρονισμό του τελωνίου και την διασύνδεση με τα υπόλοιπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα και απαιτήσεις από την έκθεση που πρέπει να κάνει και η μπάλα τώρα είναι στο γήπεδο του κύριου Ράμα αν θα θέλει να προχωρήσει και φυσικά και του αλβανικού λαού αν θα θέλει να έχει συνεχίσει να έχει το Ράμα στο κεφάλι του.
0: Η μπάλα είναι και σε εμάς για να μην κλείνουν τα κεφάλαια. Έτσι, γιατί εννοώ τώρα, συγγνώμη για την έκφραση, η δική μας να μην κάνουν τα στραβαμάτια και να κλείνουν κεφάλαια. Δεν πρέπει να κλείσει κανένα κεφάλαιο. Κακώς άνοιξαν τα κεφάλαια. Έπρεπε να μην ανοίξουν καν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού άνοιξαν, δεν πρέπει να κλείνουν αν η Τουρκία, αν η Αλβανία δεν υλοποιεί.
1: Μόλις προχτές ο Υπουργός Εσωτερικών σε απάντηση στη Βουλή των Ελλήνων απάντησε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να κλείσουν τα κεφάλαια αν η Αλβανία δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Και αυτές είναι υποχρεώσεις διμερείς. Είναι υποχρεώσεις που τις έχει αναλάβει η Αλβανία απέναντι στους 27. Οπότε δεν είναι εύκολο να κλείσουν τα κεφάλαια. Και υπάρχει η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι δεν πρόκειται να κλείσουν τα κεφάλαια αν η Αλβανία δεν κάνει όσα πρέπει να κάνει. Εγώ θεωρώ είναι ξεκάθαρο Η έκθεση είναι πάρα πολύ σκληρή. Μιλάει για σπασμό του περιβάλλοντος. Περιγράφει όλο το πλέγμα των μεταρρυθμίσεων και των αποφάσεων που πρέπει να πάρει για να μπορεί να λειτουργήσει. Και δεν, έχει και μια σαφή αναφορά ότι δεν φτάνει να ψηφίζει νόμους, αλλά να τους εφαρμόζει αυτούς. Άρα το monitoring, η επίβλεψη θα είναι πάρα πολύ πιο σκληρή.
0: Με το έργο το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, τι γίνεται με αυτό με τον γαμπρό του Τραμπ?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα αν είναι δεν είναι γαμπρός του Τραμπ από πίσω. Mm-hmm. Προς το παρόν έχουν εμφανιστεί δύο Σύριοι υπήκοοι που μένουν στο Κατάρ και κάποιοι Αλβανοί επιχειρηματίες εναντίον των οποίων είχε, η ειδική εισαγγελία έχει ανοίξει ανακρίσεις και τους κατηγορεί για συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει υποψία στην Αλβανία ότι χρησιμοποιεί ο κύριος Ράμα τον Τραμπ.
0: Το όνομα του γαμπρού.
1: Το όνομα του Κούσνερ. Για να, ως ασπίδα για να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Πάντων επέτυχε τον άποδο. Το όνομα του γαμπρού του Τραμπ ήταν αυτό που έγειρε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως και έτσι το θέμα δεν μπορεί να περαστεί όπως και τα υπόλοιπα κάτω από το χαλί και ασχολούνται πάρα πολύ και ξαφνικά βλέπουμε σε όλο τον κόσμο ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι για, τους, για τα φλαμίγκο, για, τους, για τα πτηνά. Αλλά δεν τους νοιάζουν οι ζωές των ανθρώπων.
0: Ναι. Ναι. Ναι, είναι και αυτά οι επιλογές. Το θέμα τέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό παρεμπιπτόντως, έτσι, από περίεργεια.
1: Ενώ... Ναι. Η έκθεση έχει ξεκαθάρα δύο προβλέψεις. Πρώτη είναι να μην γίνεται καμία επένδυση η οποία θα παραβιάζει τους περιβαλλοντικούς κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα και δεύτερο, η Αλβανία να καταργήσει το νόμο περιστρατηγικών επενδύσεων. Είναι δύο δεσμεύσεις ξεκάθαρες που αν η Αλβανία σεβαστεί αυτές τις δύο οδηγίες της έκθεσης δεν θα πρέπει να αφήσει να γίνει η συγκεκριμένη επένδυση. Το μεγάλο ζήτημα εκεί είναι να έχει να κάνει με το περιουσιακό που έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή εκεί υπάρχουν κάτοικοι ντόπιοι, η πλειοψηφία τους ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι δεν ρωτήθηκαν και δεν γίνεται σεβαστό το δικαίωμά τους στην περιουσία.
0: Άρα και αυτό τώρα έχει ενταχθεί μέσα στους όρους. Γιατί ακόμα και αν υποθέσουμε ότι με κάποιο τρόπο ξεκολλάει η συγκεκριμένη επένδυση, ο Ράμα θα πρέπει να σεβαστεί το θέμα των περιουσιών της μειονότητας, των Ελλήνων. Σωστά.
1: Ακριβώς, είναι ξεκάθαρο. Είναι σε τρεις τροπολογίες. Είναι... Υπήρχαν στο κείμενο τα θέματα της προστασίας της περιουσίας, υπήρχαν και σε άλλες τροπολογίες. Mm. Αλλά η τροπολογία 22 που περάσαμε με τον κύριο Μημαράκη, τον Κουβάσεφ, μιλάει ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται επένδυση χωρίς να έχει λύσει πρώτα
0: το περιουσιακό.
1: Βεβαίως υπάρχουν και απόψεις στην Αλβανία που λένε ότι στον κύριο Ράμα δεν ενδιαφέρει η Ευρώπη.
0: Είναι πιθανό. Η Ευρώπη είναι στενό κοστούμι. Θα πρέπει να τον ελέγχουν. Θέλει να τον ελέγχουν. Σωστό και αυτό.
1: Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι επειδή έχει πάρει και ο ίδιος κάποιες πρωτοβουλίες τελευταία, δεν ξέρω αν ξέρετε, για να μπει με ειδικό καθεστώς.
0: Χωρίς δικαίωμα βέτο.
1: Χωρίς δικαίωμα βέτο κλπ. Όλα αυτά είναι τερτύπια που μοιάζουν λίγο Τουρκία, αλλά η Τουρκία είναι μια χώρα 50 εκατομμυρίων δυνατή και μπορεί να κάνει χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση η Αλβανία. Δεν νομίζω ότι έχει άλλο δρόμο εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Και φοβάμαι ότι αν δεν συμμορφωθεί και αν δεν μπει στο δρόμο το σωστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνεργασίας, θα βάλει τη χώρα του σε περιπέτειες.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Φρέντις Μπελέρες, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, ξέρετε ότι παρακολουθούμε όλα τα θέατρα των επιχειρήσεων, όλα τα δυνητικά, γεωπολιτικά θέατρα, τα στρατιωτικά, τα επιχειρησιακά κλπ. Το θέατρο του Ειρηνικού είναι αυτό στο οποίο κάποια στιγμή θα μεταφερθεί όλη η ένταση. Γιατί εκεί είναι το βασικό πεδίο στο οποίο θέλουν οι Αμερικανοί, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, να ανασχέσουν την Κίνα. Και από αυτού υπάρχουν διάφορες κινήσεις, προετοιμασίες και διεργασίες με τους συμμάχους των ΗΠΑ και με τις χώρες οι οποίες είναι ενταγμένες εν τη ευρεία ενία στο δυτικό στρατόπεδο, η Ιαπωνία κλπ. Όπου πλέον σταδιακά αποδεσμεύονται από τους μεταπολεμικούς περιορισμούς. Αναφέρομαι στην Ιαπωνία, κυρίως όπως κάνει και η Γερμανία εδώ, έτσι. Και αυτό σημαίνει μεγάλες αλλαγές. Είναι χώρες οι οποίες έχουν δυναμική, έχουν τεχνολογία και έχουν και κρεμότητες στην περιοχή. Και καταλαβαίνετε ότι αυτός ο συνδυασμός οδηγεί σε συγκεκριμένες εξελίξεις. Πάμε να το δούμε, διότι η περιοχή αυτή, άπαξ και οδηγηθεί σε ανάφλεξη, καταλαβαίνει κανείς ότι θα μιλάμε για άλλα μεγέθη πλέον. Αλλά ούτως ή άλλως και η ένταση η οποία οικοδομείται σταδιακά από μόνη της δημιουργεί οστικό κύμα που επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Λοιπόν, ξέρω, η Ιαπωνία είναι από τα αγαπημένα σου θέματα. Ούτως ή άλλως είναι έτσι μια οντότητα εθνική, πολιτισμική κλπ. Στρατιωτική, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα είναι σε μια φάση επανεξοπλισμού, αποδέσμευσης από τα σταδιακής, από τα μεταπολεμικά, από τους μεταπολεμικούς περιορισμούς και επανάκαμψης ως παίκτης στην περιοχή. Πάντα σε αντιπαράθεση με την Κίνα, έτσι.
1: Είναι το αξιομνημόνευτο είναι ότι τη θέση της Ιαπωνίας στον 20ο αιώνα τον έχει πάρει η Κίνα. Δηλαδή μια της πανίσχυρης περιφερειακής δύναμης, ηγεμονικής δύναμης, όπως ήταν η Ιαπωνία στις αρχές του 20ου αιώνα έως το 45, όπου κατέλαβε μεγάλα κομμάτια της Ασίας και κατέλαβε και την ίδια την Κίνα. Και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με ό,τι επακολούθησε. Αλλά εδώ υπάρχει μια αλλαγή στάτους από το 1945 και μετά, κυρίως από το 1958 και μετά, όπου για πρώτη φορά η Ιαπωνία φτάνει σε τέτοια μεγέθη αμυντικών δαπανών. Και το κυριότερο είναι ότι υπάρχει συζήτηση πριν από δύο μέρες ο Υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας, ο Σιντζίρο Κοϊζούμι, στο BBC, σε συνέντευξή του, αναφέρθηκε την ανάγκη μεταρρύθμισης και μεταρρύθμισης του άρθρου 9 του συντάγματος της Ιαπωνίας, του νέου συντάγματος της Ιαπωνίας. Αυτό είναι πρωτοφανές.
0: Το οποίο αφορά στους περιορισμούς και στην
1: δράση. Στους περιορισμούς
0: στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό.
1: Για πρώτη φορά η Ιαπωνία γίνεται εξαγωγέας οπλικών συστημάτων σε τέτοια κλίμακα, με Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και άλλες χώρες έτοιμες να αγοράσουν ιαπωνικά όπλα, κυρίως στο ναυτικό, ναυτικά asset δηλαδή, υποβρύχια, αλλά κυρίως ιαπωνικά εντορπιλικά, τα Mogami class. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πλέον οι Ιάπωνες μιλάνε ξεκάθαρα για στρατιωτική αντιπαράθεση και στρατηγική αντιπαράθεση με την Κίνα, σε συνδυασμό βέβαια με τη σύμπραξη με τις ΗΠΑ, αλλά μιλάνε για την Ταϊβάν και μιλάνε ξεκάθαρα για τα νησιά Σενκάκου ή όπως τα ονομάζουν οι Κινέζοι Διαογιού. Λοιπόν, τα νησιά αυτά είναι η πρώτη αλυσίδα. Οι Κινέζοι έχουν στο πλαίσιο της στρατηγικής τους και του δόγματός τους με τις 9 παύλες έχουν θέσει τα νησιά αυτά ως την πρώτη αλυσίδα νησιών που αφορά την άμυνά τους, προληπτική άμυνα. Αντιστοίχως οι Ιάπωνες θεωρούν ότι τα νησιά αυτά ανήκουν στην Ιαπωνία, τα Σενκάκου, και προετοιμάζονται για μια διαμάχη που είτε, εδώ είναι το σημαντικό, είτε χωρίς τις ΗΠΑ, οι Ιάπωνες να είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν.
0: Έχουν περάσει σε φάση να έχουν τις προϋποθέσεις.
1: Έχουν περάσει σε φάση ημιαυτονομίας. Η λογική είναι ημιαυτόνομη. Δηλαδή, αυτοί θέλουν τη σύμπραξη με τις ΗΠΑ, δεν δεν απέχουν από αυτό. Αλλά επειδή, Λάμπρο, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, ότι στην Νοτιοανατολική Ασία, στον Ινδοειρηνικό, δεν υπάρχει κάποιος περιφερειακός μηχανισμός ασφάλειας. Η εγγύηση ασφάλειας παρεχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και παρέχεται, αλλά όταν έχει προκύψει ένας τέτοιος ανταγωνιστής με τέτοιες δυνατότητες όπως είναι η Κίνα, καταλαβαίνει κανείς ότι μόνο η ισχύς, η ισορροπία ισχύως μπορεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο έστω βασικής ασφάλειας, δηλαδή ένα πλαίσιο που να εδράζεται, ας πούμε, στο να διατηρείται η ειρήνη δια της αποτροπής.
0: Ναι, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η κυρίαρχη δύναμη στον πλανήτη, αλλά η Κίνα πλέον είναι σε άλλο επίπεδο αμφισβήτησης της αμερικανικής ηγεμονίας. Δεν ήταν όπως ήταν ούτε καν μετά από 10 χρόνια.
1: Μια σχέση, και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι σημαντικό ότι οι Αμερικανοί στις συζητήσεις με τους Κινέζους αναφέρονται στους Ιάπωνες. Λένε ότι οι Αμερικανοί κρατάνε τους Ιάπωνες από το να επανεξοπλιστούν πλήρως αυτόνομα και ακόμα και με πυρηνικά, έτσι. Και μπαίνει και στο κάδρο, μπαίνει και η Βόρειος Κορέα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή η Βόρειος Κορέα διαρκώς εξοπλίζεται και εξοπλίζεται και με νέα κινέζικα συστήματα, οι συμπαραγωγές μεταξύ Βορείου Κορέας και Κίνας, τα οποία και πυρηνικά βεβαίως, τα οποία φαίνεται πλέον ότι είναι ένα πάπετ της Κίνας. Είναι μια χώρα, όχι μόνο σύμμαχος της Κίνας, αλλά
0: ενεργούμενο
1: της Κίνας. Πάντως και είναι πολύ φυσιολογικό και η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία να ξεπεράσουν τις παλιές διαφορές που είχαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί εκεί υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το περίφημο ζήτημα με την εκπόρνευση των κορεατισών γυναικών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από τον Ιαπωνικό στρατό. Και επειδή επί πολλά χρόνια οι Ιάπωνες πρωθυπουργοί πήγαιναν στο μαυσολείο του Γιασουκούνη και δεν αναγνώρισαν ποτέ το ρόλο του Ιαπωνικού στρατού αναφορικά με την Κορέα, πάντα υπήρχε ένα σημαντικό αγκάθι στις σχέσεις Νοτιού Κορέας και Ιαπωνίας. Ακόμα και αυτό όμως τώρα λόγω Κίνας και Βόρειου Κορέας αρχίζει και ξεπερνιέται. Γενικώς υπάρχει μια ανακατάταξη, μια αναδιάταξη και των προθέσεων αλλά και των δυνάμεων στην περιοχή. Δηλαδή οι Ιάπωνες έπιασαν το 2% το ΑΕΠ στην άμυνα και οι προθέσεις της νέας πρωθυπουργού της Τακάιτσι είναι να ξεπεράσουν κατά πολύ το ποσοστό αυτό και όχι μόνο αυτό αλλά να επενδύσουν και στις εξαγωγές αμυντικού υλικού, να τροποποιηθεί διαστόματος του Υπουργού Άμυνας το άρθρο 9 του Συντάγματος της Ιαπωνίας, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργηθούν και νέες περιφερειακές συνεργασίες. Άρα η Ιαπωνία μπαίνει στη λογική του να συστήσει από μόνη της ένα περιφερειακό δίκτυο ασφάλειας.
0: Φαντάζομαι και θα είναι και η Αυστραλία μέσα σε αυτό, εκτός από την Νότια Κορέα.
1: Ναι, είναι και η Αυστραλία. Είναι με τις χώρες και με την Ινδία ακόμα. Υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο οι Κινέζοι το βλέπουν ως περικύκλωση, απόπειρα περικύκλωσης. Αντιδρούν βεβαίως, δηλαδή οι σχέσεις Ιαπωνίας-Κίνας δεν είναι καθόλου καλές. Είναι παγωμένες σχετικά. Και το κυριότερο είναι ότι οι Ιάπωνες δεν δείχνουν καμία διάθεση να υποχωρήσουν ως παίκτες στην συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή είναι αποφασισμένοι να μπουν σε αυτή τη δεκαετία του 21ου αιώνα με τη λογική ότι ο ψυχρός πόλεμος ξεχάστηκε, είναι παρελθόν, οι ψυχροπολεμικές και οι μεταψυχροπολεμικές ισορροπίες έχουν διαταραχθεί και από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, και μάλιστα υπάρχει και μια ρήση του Υπουργού Άμυνας που αναφέρεται στη μεταρρύθμιση στο Σύνταγμα της Ιαπωνίας, ότι πρέπει να γίνει τώρα, γιατί αλλιώς μπορεί η Ιαπωνία να αναγκαστεί στη συνέχεια να ακολουθήσει ένα δικό της δρόμο. Τελείως δικό της δρόμο.
0: Όλοι βλέπουν την Αμερική, βλέπουν βασικά την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών να αναθεωρείται και ετοιμάζονται για αυτόνομη, αν χρειαστεί, πορεία. Έτσι, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Αυτό που συμβαίνει με την περίπτωση του Ιράν έχει θορυβήσει άπατα.
0: Βέβαια.
1: Έχει θορυβήσει, καταρχάς, έχει θορυβήσει και την Ταϊβάν. Δηλαδή, σωστό. Καταλαβαίνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι καθόλου, με την διακυβέρνηση δεν είναι καθόλου αξιόπιστες ως προς την υπεράσπιση των συμμάχων.
0: Και μόνο αυτό που συμβαίνει με το Ισραήλ είναι ενδεικτικό. Αυτό που έχει χτυπήσει πολλές καμπάνες, έτσι.
1: Λάμπρο, κοίταξε, υπάρχει και ένα συμβάν σοβαρό με την Ιταλία.
0: Με την Ιταλία επίσης, βέβαια. Να το πούμε αυτό.
1: Αυτό που είπε η Μελώνη είναι σημαντικό.
0: Λοιπόν, να το πούμε για τους ακροατές. Ο Τραμπ σε μια συνέντευξη είπε ότι στο περιθώριο των G7 της Συνόδου η Μελώνη τον παρακαλούσε για να βγουν φωτογραφία μαζί, για να την έχει ως πολιτική μόχλευση. Και το είπε με το γνωστό ύφος του Αμερικανού Πρόεδρου, τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια συνέντευξη. Ότι η Μελώνη με παρακαλούσε κλπ. Και βγήκε η Μελώνη και είπε, εκνευρισμένη, ότι δεν είναι τρόπος αυτός να συμπεριφέρεται στους συμμάχους και να προσβάλλει τους συμμάχους και να κολακεύει τους εχθρούς της Δύσης, είπε η Μελώνη, και ότι η Ιταλία και εγώ, λέει η Μελώνη, δεν παρακαλάμε κανέναν. Σοβαρή ρήξη. Και μάλιστα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών ακύρωσε την επικείμενη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι. Υπάρχει και πίεση εσωτερική, Μελώνη, το έχουμε πει, υπάρχει ένας καινούριος κομματικός σχηματισμός στα δεξιά της Μελώνη, αποστρατιωτικό. Οπότε εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, γενικά υπάρχει ένα ζήτημα στην Ιταλία, και στο λέω γιατί έχω μιλήσει και με Ιταλούς αναλυτές και αξιωματούχους πρόσφατα, που αναφορικά με τη Μελώνη, ότι θεωρείται από μεγάλη μερίδα και της κοινής γνώμης αλλά και των Ιταλικών ελίτ, ότι έπαιξε το χαρτί του Τραμπ με έναν τρόπο που δεν έχει αποφέρει ωφέλη για την Ιταλία. Επίσης υπάρχει έντονος αντιαμερικανισμός στην Ιταλία, όπως υπάρχει και στη Γερμανία πολύ έντονος αντιαμερικανισμός, όπως υπάρχει και στη Γαλλία έντονος αντιαμερικανισμός και γενικότερα στην Ευρώπη. Αλλά όχι μόνο και στην Ευρώπη. Στην Νότια Ανατολή υπάρχει ανησυχία.
0: Ανησυχία για αποδέσμευση των Αμερικανών.
1: Στην Ευρώπη υπάρχει αντιαμερικανισμός. Είναι υφέρπον αντιαμερικανισμός.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το Conigo Room με τον Κωνσταντίνο την επόμενη εβδομάδα εδώ στο στούντιο για να τα αναλύσουμε όλα. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια.
1: Να πάρουμε.
0: Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, θα ετοιμάσουμε War Room την επόμενη εβδομάδα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και θα πάμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Άδε και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά.
9: Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο SeaJets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
13: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
16: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις? Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτση, επιστρέψαμε και επειδή μιλούσαμε για το θέατρο το γεωπολιτικό του Ειρηνικού και την αναδυόμενη εκ νέου αντιπαράθεση Ιαπωνίας με Κίνα και γενικά την αντισυσπήρωση στην περιοχή, έχει ενδιαφέρον να δούμε την Κίνα που ούτως ή άλλως ασχολούμαστε σε επίπεδο τεχνολογίας. Λέγαμε νωρίτερα ότι η Κίνα δεν είναι αυτή που ήταν παλιότερα και αμφισβητεί πλέον εμπράκτος την αμερικανική ηγεμονία με αξιώσεις τουλάχιστον στην περιοχή. Η Αμερική παραμένει η πλανητική δύναμη, αλλά έχει απέναντι πλέον αμφισβητήσεις οι οποίες αναγκάζουν να αναθεωρήσει τους όρους παρουσίας της. Και πολλοί στην περιοχή, όπως οι Ιάπωνες, ετοιμάζονται ακόμα και για αυτόνομη πορεία. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνει η Κίνα. Κωνσταντίνος Μαντές, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, καθηγητής Πανεπιστημίου στην Κίνα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, είχαμε τώρα τελειώσει μια συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο για την αντιπαράθεση στην γεωπολιτική στην περιοχή, όπου η τεχνολογία πλέον παίζει καθοριστικό ρόλο. Έτσι. Και η Κίνα είναι μια χώρα η οποία έχει κάνει άλματα και στο στρατιωτικό τεχνολογικό τομέα. Σωστά.
1: Ακριβώς αυτό, και μπορώ να σας μιλήσω και ως ειδικός εν ώψη του αντικειμένου που διδάσκω, γιατί διδάσκω ηλεκτρονικό έγκλημα, τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική στο Πανεπιστήμιο Τσίνγκου, αφού είμαι. Και μπορώ να σας μιλήσω επίσης για την τεχνολογία η οποία χρησιμοποιούμε στην Κίνα όσον αφορά τα ρομπότ, τα οποία πραγματικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους κλάδους. Ήδη εμείς σαν Πανεπιστήμιο χρησιμοποιούμε ρομπότ και στην καθημερινότητα, όπως στις ξενοδοχειακές μονάδες και στις νοσοκομειακές μονάδες με αδιάλειπτη λειτουργία, αλλά επίσης και στο κομμάτι το στρατιωτικό, όπου υπάρχει τεχνολογία η οποία εξελίσσεται καθημερινά και δοκιμάζεται, έχει δοκιμαστεί σε πάρα πολλούς αμυντικούς τομείς, σε όλα τα επίπεδα, όπου θα μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα σε σχέση με έναν ανθρωπόμορφο στρατό. Η Κίνα επενδύει πάρα πολύ στο αμυντικό κομμάτι και ιδιαίτερα σε τεχνολογία η οποία όχι χρησιμοποιείται, θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον, η οποία θα είναι στην επικαιρότητα τουλάχιστον για μια 30-80 ετία. Γιατί όπως ξέρετε, οι πόλεμοι δεν είναι μόνο με όπλα, μιλάμε και για ηλεκτρονικούς πολέμους, όπου πλέον η τάση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι στο ψηφιακό κομμάτι.
0: Στον κυβερνοπόλεμο, σε γενικές γραμμές, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, σε κυβερνοπόλεμο.
0: Και στο διάστημα.
1: Ακριβώς. Και στο διάστημα. Επίσης, μια και αναφέρατε για την Ιαπωνία, επειδή κάνω κάποιες επισκέψεις στην Ιαπωνία ως καθηγητής εκεί, βλέπω ότι η Ιαπωνία σε σχέση με την Κίνα είναι τουλάχιστον τεχνολογικά μια 15 έτη πίσω.
0: Α, τόσο πολύ, τέτοιο χάσμα.
1: Ναι, έχουμε πολύ μεγάλο χάσμα. Προσπαθεί να αυτονομηθεί η Ιαπωνία, αλλά δεν έχει τα φώτα αυτή τη στιγμή. Οπότε, ίσως και γι' αυτό το λόγο το ότι έχει απορροφήσει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι πόρων, ανθρώπινων επιστημονικών πόρων, Κίνα θα έλεγα, και η Ιαπωνία το έχει χάσει αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό που οφείλεται στον όγκο των επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας και ανάπτυξης ή στο ανθρώπινο δυναμικό?
1: Πρώτα απ' όλα το κομμάτι της επένδυσης στην έρευνα, γιατί η Κίνα επενδύει πάρα πολύ στην έρευνα, από το πιο μικρό τεχνολογικό κομμάτι μέχρι το πιο μεγάλο, και το ότι για αυτή τη στιγμή η οικονομία της Κίνας, όπως ξέρετε, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο σχέση με της Ιαπωνίας, που η Ιαπωνία αυτή τη στιγμή περνάει μια κρίση. Περνάει μια οικονομική κρίση.
0: Εδώ και 40 χρόνια την περνάει.
1: Τώρα ακόμα περισσότερο, αν συμφωνείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε πραγματικά τίνουσα πορεία, αντί να έχουμε εξέλιξη και βελτίωση στο κομμάτι της οικονομίας, έχουμε τίνουσα πορεία στην οικονομία. της Ιαπωνίας.
0: Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, φαντάζομαι ότι πλέον την τεχνολογία την έχει ενισχύσει, εννοώ τα άλματα που γίνονται, έτσι περαιτέρω, γιατί έχει αλλάξει τα πάντα έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε μιλάμε και για άλλο επίπεδο και άλλους ρυθμούς τεχνολογικής εξέλιξης.
1: Φυσικά, η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή που εφαρμόζεται από το παιχνιδάκι ενός μωρού μέχρι τους πυράβλους στο διάστημα, έχει εξελίξει πάρα πολύ το κομμάτι της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της άμυνας, της καθημερινότητας γενικότερα. Και αυτή τη στιγμή μεγάλες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης που έχει Κίνα και δεν είναι διατεθειμένες στο ευρύ κοινό όπως γίνονται από άλλες χώρες, για το λόγο το ότι η έρευνα στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης στοχεύει σε συγκεκριμένα σημεία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, δεν μπορώ να πω περισσότερο.
0: Είναι σαφές, δεν χρειάζεται να επεκταθείτε, το καταλαβαίνουμε απολύτως. Η πιο, έτσι, κατά τη γνώμη σας, επειδή είστε στον τομέα και ειδικός, οι πιο εντυπωσιακές εξελίξεις στον στρατιωτικό τομέα, σε ποιο πεδίο είναι στο διάστημα, είναι στα ρομποτικά, στα μη επανδρομένα, στον κυβερνοπόλεμο, πού θέλετε το σημείο αιχμής?
1: Είναι στα μη επανδρομένα, ρομποτικά, αυτόνομα, συστήματα πολεμικών συστημάτων που μελετάμε αυτή τη στιγμή.
0: Σύστημα συστημάτων, έτσι, περί αυτού πρόκειται, σωστά?
1: Ακριβώς. Όσον αφορά το διαστημικό κομμάτι, καθημερινά γίνονται διάφορες βελτιώσεις, δοκιμές, οπότε γενικότερα θα μπορούσα να πω ότι όλο το φάσμα είναι μελετάται καθημερινά. Όλο το φάσμα μελετάται καθημερινά, όπως και σε πολλά κράτη άλλωστε. Έτσι.
0: Στο θέμα της οικονομίας, η τεχνολογική αυτή εξέλιξη, η τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Έχει προσδώσει ρυθμούς ανάπτυξης στο οικονομικό, στο πρακτικό τομέα, στον πρακτικό τομέα της οικονομίας?
1: Βεβαίως, συμβάλλει στην καθημερινότητα, για το λόγο το ότι υπάρχουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τα οποία καταγράφουν την ανάγκη του πληθυσμού και μέσα σε διάστημα πολύ λίγων ωρών βελτιώνονται διάφορα συστήματα τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Από την οικονομία, από την καθημερινότητα στην οικονομία μέχρι και την μακροπρόθεσμη ευημερία της κάθε πολιτείας, του πολίτη γενικότερα. Είναι συστήματα τα οποία μπορούν να μετράνε αποτελέσματα και να προβλέπουν την αναγκαιότητα, την καθημερινότητα του πολίτη. Οπότε βλέπουμε ότι η οικονομία βελτιώνεται σε πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Να πω ένα απλό παράδειγμα, δηλαδή τι προϊόν μπορεί να έχει ανάγκη μια πολιτεία που δεν το έχει αυτή τη στιγμή. Το καταγράφει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, δίνει την ανάλογη πληροφορία, αρχίζουν οι μελέτες και μπορεί σε ένα τρίμηνο να γίνει και προϊόν κανονικά. Όπως παράδειγμα για το νερό. Παράδειγμα, δηλαδή μια πολιτεία όταν δεν έχει νερό, τότε ή όταν υπάρχουν μολύνσεις σε νερό, καταγράφονται με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, παράγονται συστήματα και κάνουν τη βελτίωση του νερού που έχει ανάγκη η πολιτεία εκείνη τη στιγμή. Τώρα σας είπα ένα απλό παράδειγμα καθημερινότητας.
0: Άρα γίνονται προβολές σε μάκρο και σε ό,τι αφορά τον όγκο, το εύρος, του πληθυσμού, πόλης κλπ. Και σε ό,τι αφορά στον χρόνο, έτσι, με το μέλλον.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε και θα τα πούμε και σύντομα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Μαντές, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, καθηγητής στην Κίνα. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Συμπληρώνει αυτό που είχαμε νωρίτερα με τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπλο, γιατί πρέπει να εξετάζουμε όλες τις έπτυχες. Λοιπόν, τέλος εκπομπής. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα, 7 με 9 το βράδυ, ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Εγώ να υπενθυμίσω ότι αύριο αποχαιρετούμε τον Ανδρέα Μαζαράκη από το πρώτο νεκροταφείο.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να υπονομεύσει τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, προειδοποιούν την Ουάσιγκτον Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περαιτέρω κλιμάκωση της Ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στον Λίβανο δεν θα απειλούσε μόνο τη Συμφωνία, αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ρηγμή μεταξύ Νετανιάχου Τραμπ. Μάλιστα, αναφέρει η ανάλυση, το Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, παρά την εκεχηρία που ανακοινώθηκε νωρίτερα από τις δύο πλευρές. Ισόβια κάθριξη από τον Ικτό Ορκωτό στον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου του 2017 στο Μενίδη από αδέσποτη σφαίρα. Η μόνη ποινή που αρμόζει είναι αυτή των Ισοβίων, είπε η εισαγγελέα της έδρας. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά ομόφωνη, τόνισε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Στο άκουσμα της απόφασης, η μητέρα του αδικοχαμένου Μάριου ξέσπασε σε λυγμούς. Πήρε αυτό που του άξιζε, είπε ο πατέρας του παιδιού μετά την ανακοίνωση της ποινής. Η αγορά τεσσάρων οχημάτων, παρότι άνεργος, πρόδωσε τον 34χρονο που εκβίασε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ. Ο επιχειρηματίας πατέρας του 13χρονου ανέφερε ότι ο δράστης έφτιαξε συμμορία με 4 ανηλίκους, οι οποίοι προσέγγισαν τον γιο του. Συγκεκριμένα, τον Μάιο ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του, όταν ένας φίλος τον έπεισε να του παραχωρήσει μερικά, τα οποία και έδωσε στον 34χρονο. Στη συνέχεια, ο 34χρονος συνελήφθη για παραβίαση του νόμου περί βεγγαλικών, με τους ανηλίκους να απειλούν τον 13χρονο ότι θα κατηγορηθούν τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, και έτσι κατέφεραν να του αποσπάσουν σταδιακά το ποσό των 370.000. Σοβαρές εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης από τα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει εξαφανιστεί ο ένικος του σπιτιού της, ο οποίος είναι και ο άνθρωπος που την είδε για τελευταία φορά στις 30 Μαΐου. Η αστυνομία τον θεωρεί ως βασικό ύποπτο, με όλα τα σενάρια να στρέφονται εναντίον του. Πρόθυμη η Ελλάδα να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε αποστολή σχετίζεται με τα στενά του Ορμούζ, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Επιπλέον αναφέρθηκε στις τιμές των καυσίμων. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός, ώστε αυτή η μείωση να περάσει τελικά στην Αντιλία και να ωφελετήσει τον Έλληνα καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ιταλίας και ΗΠΑ από τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι στο περιθώριο της συνόδου της G7 η Τζόρτζια Μελόνι τον ικέτευε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί της. Άμεση απάντηση από την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, η οποία σε βίντεο που ανήρτησε δήλωσε εκπληκτή από τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, τα οποία, όπως είπε, ήταν εντελώς κατασκευασμένα. Να θυμάται ένα πράγμα: ούτε εγώ, ούτε όμως η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ κανέναν, τονίζει. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, επίθεση κατά σιδηροδρομικών γεφυρών στην Κριμαία που χρησιμοποιούνται από τον Ρωσικό στρατό, ανακοίνωσε η Ουκρανία. Στα αθλητικά, σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αργεντινή διαφήμιση στοιχηματικής εταιρείας, η οποία χρησιμοποιεί την εικόνα και τη φωνή του Ντιέγκο Μαραντόνα μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο

Παραπολιτικά 90,1. Είστε συντονισμένοι. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Παρασκευής 19 Ιουνίου. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για τρεις ώρες από τις 9 μέχρι τις 12 ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα στο δημόσιο βήμα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Δεν έχουμε απόψε θεματική βραδιά. Αυτό σημαίνει ότι το τι θα συζητήσουμε θα το καθορίσετε οι ακροατές που θα βγείτε στον αέρα και θα στείλετε μηνύματα. Για να δηλώσετε συμμετοχή, καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880, επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Κατά τα λοιπά μπορείτε να επικοινωνείτε και με email, τα στέλνετε στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Για τους συντελεστές, το απόψινό μας ανεμολόγιο, την πρώτη ώρα στη ρύθμιση του ήχου θα είναι ο καλός φίλος Θανάσης Αθανασόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο, όπως πάντα, Ειρήνη Λεγάκη, και στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Θέλω από τη μία να χαρώ που επιτέλους βγήκε μια απόφαση, αλλά από την άλλη δεν ξέρω αν πρέπει να γκρινιάξω για το γεγονός ότι χρειάστηκαν 9 ολόκληρα χρόνια. Ήταν το 2017 όταν ο 11χρονος Μάριος έπεσε νεκρός από αδέσποτους πυροβολισμούς. Το παιδάκι στα μόλις 11 του χρόνια έπεσε νεκρό από αδέσποτη σφαίρα μέσα στο σχολείο του στο Μενίδη. Ήταν Ιούνιος του 2017 και τον Ιούνιο του 2026 το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, έχει σημασία να είναι και η ένορκη, έκρινε ομόφωνα ένοχο τον βασικό κατηγορούμενο. Το παιδάκι ήταν στο προάβλιο του σχολείου του και κατέρευσε, περίμενε να ξεκινήσει η σχολική γιορτή. Η ποινή, ισόβια κάθριξη. Και πρέπει και εμείς τα μέσα ενημέρωσης αυτό να το διαδώσουμε. Δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν οι ανισόρροποι που πυροβολούν αδέσποτα, αλλά τέλος πάντων ίσως γνωρίζοντας ότι αν το κάνουν και προκαλέσουν θάνατο θα πάνε ισόβια μέσα, να τους περιορίσουμε κάπως.

η μητέρα μέσα σε κλίμα συγκίνησης αλλά και ανακούφισης ξέσπασε σε λυγμούς. Ο πατέρας είπε ότι του 11χρονου είπε ότι έλαμψε η δικαιοσύνη, είναι μια σωστή απόφαση, πήρε, ο ένοχος είπε αυτό που του αξίζει.

Και όπως πάντα, ο καθένας, σας το έχω πει, έχει την παλαβομάρα. Πάρα πολλοί έχουν την παλαβομάρα μέσα στο μυαλό τους και έχουν μάθει σε αυτή την καραμέλα και τους φταίνε τα μέσα ενημέρωσης. Φταίνε και στους αθώους, αλλά φταίνε και στους ενόχους. Βλέπεις τον οποιονδήποτε να τα βάζει με το μέσο ενημέρωσης και δεν ξέρεις πλέον αυτός που τώρα που ταχώνει στα μέσα το κάνει διότι έχει δίκιο και θίγεται ή το κάνει διότι έχει άδικο και του χαλάνε τη μανέστρα τα μέσα που βγάζουν το άδικο του στην φόρα. Συγγενείς του καταδικαστέντα ενεπλάκησαν με δημοσιογραφικά συνεργεία που βρισκόντουσαν στο σημείο για να καλύψουν την υπόθεση και επιτέθηκαν και σε συναδέλφους δημοσιογράφους, σε συναδέλφους τεχνικούς, προκλήθηκαν φθορές σε τηλεοπτικές κάμερες, ακούστηκε μια γυναικεία φωνή να εξτομίζει «Καλά κάναμε και το σκοτώσαμε», όχι απλώς χιδεότητα, και χρειάστηκε, λέει, να παρέμβουν οι αστυνομικοί. Στο μυαλό τους τώρα, γι' αυτό σας λέω, είναι περίεργες οι ανθρώπινες κοινωνίες, λες δικαιοσύνη. Και νομίζουμε ότι όλοι ορίζουμε τη δικαιοσύνη με τον ίδιο τρόπο. Στο μυαλό τους τώρα έχει αδικηθεί ο άνθρωπός τους. Άμα τους ρωτήσεις αύριο ποια είναι η γνώμη σας για την ελληνική δικαιοσύνη, κακή θα σου πει. Δεν εφαρμόζεται η ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά άμα τους ρωτήσεις γιατί, και σου πούνε διότι ο συγγενής μου που πυροβολούσε αδέσποτα και σκότωσε ένα 11χρονο παιδί, το βάλανε ισόβια αντί να του πούνε έλα δεν πειράζει, άλλη φορά πρόσεχε.

σαν τραγωδία η σφαίρα που σκότωσε τον 11χρονο, η βολίδα του πυροβόλου τέλος πάντων, είχε εκτοξευθεί από απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων και σαν τραγωδία οι πρώτοι, από τους πρώτους ανθρώπους που έτρεξαν να τον βοηθήσουν ήταν η ίδια του η μητέρα. Γιατί? Διότι η μητέρα του εργαζόταν ως δασκάλα στο ίδιο σχολείο και έπρεπε να τρέξει να βρει το παιδί της σε αυτήν την κατάσταση. Πάρα πολύ καλή απόφαση, απλώς σκέφτομαι λιγάκι το θέμα των 9 ετών. Προσπαθούμε να κατεβάσουμε σημαντικά, είπαμε ότι έχουμε μια μεγάλη καθυστέρηση. Για να σας δώσω έτσι τα στοιχεία, ο μέσος όρος εκδίκασης υποθέσεων σε Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γύρω στις 750 μέρες, στην Ελλάδα 1300, είναι σχεδόν διπλάσιες. Έχουν πει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στόχο τα επόμενα χρόνια να κατέβει και να είναι και η εκδίκαση, η τελική απόφαση υποθέσεων στην Ελλάδα να συνάδει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μακάρι.

Οι πρώτοι ακροατές έχετε καλέσει, έχετε δηλώσει συμμετοχή και σε λίγο θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Συνέβη πριν από 4 μέρες, δεν μπόρεσα να το αναφέρω όταν συνέβη και το κράτησα για να το αναφέρω σήμερα Παρασκευή. Στρατιωτικός ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο και προκάλεσε έρευνα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Η ανάρτηση αυτή έκανε το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι αξιωματικός του στρατού Ξηράς και σύμφωνα με την ανάρτηση δίνει όρκο φύλαξης πίστης στο Σύνταγμα και στους νόμους για προαγωγή του με επίκληση στους 12 αρχαιοληνικούς θεούς του Ολύμπου. Πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία από ιερέα της ελληνικής εθνικής θρησκείας και όχι από την ελληνόφωνη Ιουδαιορωμαϊκή Χριστιανική Εκκλησία, ανέφερε η ανάρτηση που συνόδευσε την φωτογραφία. Στο ΓΕΣ λοιπόν κάνουν έρευνα η οποία διεξάγεται για να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί πειθαρχικό παράπτωμα. Και διευκρινίζουν ότι το παράπτωμα το οποίο διερευνάται είναι η χρήση της στρατιωτικής του στολής στην εξωστρατιωτική αυτή λατρευτική δραστηριότητα. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί να απολογηθεί ένας... Με συγχωρείτε. Γνώμη, να το συζητήσουμε. Γιατί να απολογηθεί ένας στρατιωτικός που ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο. Τι συμβαίνει? Ο στρατιωτικός μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Αυτά που λέγονται είπε είναι λανθασμένα. Δεν έχω ορκίσει στο Δία. Ορκίστηκα με όρκο στρατιωτικό κανονικά που είναι συγκεκριμένος. Τα υπόλοιπα είναι του ιερέα. Έχουν να κάνουν με τη θρησκεία. Δεν έκανα κάτι κακό και παράνομο και γι' αυτό το έκανα. Ο στρατός ακολουθεί το σύνταγμα του κράτους. Με συγχωρείτε, εσείς συμφωνείτε να διαταχθεί έρευνα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού αν, που από ό,τι φαίνεται ο όρκος είναι συγκεκριμένος, εγώ τον πιστεύω το στρατιωτικό, ότι ο ιερέας θα πρόσθεσε τα υπόλοιπα, αλλά προφανώς ο ίδιος δεν αρνείται ότι είναι πιστός της ελληνικής εθνικής θρησκείας. Εσείς θεωρείτε ότι οι στρατιωτικοί που πιστεύουν στην ελληνική εθνική θρησκεία πρέπει να διώκονται, πρέπει να γίνεται έρευνα να δούμε τι είναι αυτός τώρα εδώ και γιατί πιστεύει στο Δωδεκάθεο και αν πρέπει να φοράει τη στρατιωτική στολή ενώ πιστεύει στο Δωδεκάθεο. Αλήθεια. Τα ερωτήματα μπαίνουν από το αν υπάρχει ανεξιθρησκεία, που προφανώς υπάρχει, αλλά αν θέλετε να το κάνουμε έτσι λίγο και πιο συγκεκριμένο, μεταξύ μας ποιος σωστός είναι ο στρατιωτικός από εμάς τους? Ποιο πολύ τιμάει την κληρονομιά, την ιστορία, την παράδοση της χώρας μας ο στρατιωτικός από ό,τι υπόλοιποι? Με συγχωρείτε τώρα. Εκτός αν νομίζετε ότι μαζευόντουσαν με τον Περικλή και τους υπόλοιπους στην Πνίκα και πριν ξεκινήσει η συνέλευση κάνανε την προσευχή το σταυρό τους.

0: Πριν δώσω το λόγο στον πρώτο ακροατή, τον που βγαίνει ως πολεμιστής, θέλω να σας ενημερώσω για ένα υπέροχο φεστιβάλ για τον επόμενο μήνα, από τις 25 Ιουνίου μέχρι τις 25 Ιουλίου, το φεστιβάλ Attica Roots από την περιφέρεια Αττικής. Θα είναι μια σειρά από συναυλίες, επαναλαμβάνω, η διάρκεια είναι από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε εμβληματικούς χώρους, πλατείες, τοπόσημα και σημεία ιστορικής μνήμης, με μουσικά σχήματα από δημοτικό τραγούδι και ρεμπέτικο, με μελωδίες της Μεσογείου, με κριτική παράδοση, με gypsy swing, jazz, funk, ακόμα και με ηλεκτρόνικα. Και όταν λέμε για τοποθεσίες, από τη Ρωμαϊκή Αγορά και το Σούνιο μέχρι τη Δραπετσόνα, το Ζάπιο και πλατείες της Αθήνας. Το φεστιβάλ είναι ανοιχτό στο κοινό. Μοτ Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα and the Kumbara Project, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάντζιο Ντίλο, Χαΐνιδες, ο Μάρφαρουκ Τεκμπιλέκ. Οι καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος. Ξεκινάει το Attica Roots Festival στις 25 Ιουνίου στις 8.30 το απόγευμα, είπαμε ελεύθερη είσοδος, ανοιχτό μάλλον για το κοινό, όχι είσοδος, στη Ρωμαϊκή Αγορά με τους Mod Plagal. Ένα συγκρότημα το οποίο συνδυάζει την ελληνική παραδοσιακή μουσική με την jazz, την funk, τα blues και τον αυτοσχεδιασμό. Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής, ένα υπέροχο μουσικό φεστιβάλ και τα σημεία δηλαδή είναι φοβερά που θα πραγματοποιηθούν οι συναυλίες για αυτόν τον μήνα, 25 Ιουνίου με 25 Ιουλίου, και ο όμιλος των παραπολιτικών, ο Next Step Media Group, έχει την τιμή να είναι ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας. Ελπίζουμε να σας αρέσει και να το απολαύσετε. Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο, εγγυημένο δηλαδή, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο ακροατή, τον πολεμιστή. Γεια σου πολεμιστή.
1: Γεια σου Κώστα Λαμπίδη.
0: Καλώς τον.
1: Θέλω να πω το εξής. Έχω αειδιάσει από την ελληνική πολιτική του Μητσοτάκη, αλλά και από την πολιτική του Τραμπ με τον Νετανιάχου.
0: Δεν σε ακούω καθαρά, βγάλω το hands free να μας μιλάς.
1: Όχι, δεν έχω βάλει τίποτα. Δεν έχω βάλει
0: Bluetooth,
1: τίποτα.
0: Ανοιχτή ακρόαση, κάτι πρόβλημα έχει το... Για συνέχιση. Ωραία, προχωράμε και αν υπάρχει πρόβλημα θα σου πω να σε ξανακαλέσουμε.
1: Ναι. Λέω, έχω αειδιάσει από την πολιτική του Μητσοτάκη και από αυτά που συμβαίνουν διεθνώς, από του Τραμπ και του Νετανιάχου. Μ' ακούς τώρα?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
1: Λοιπόν, εγώ επειδή μιλάω με πολλοί κόσμο και πηγαίνω και στις λαϊκές και πηγαίνω στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές εδώ στην Ελλάδα είναι στο κατακόρυφο. Όταν λέμε στο κατακόρυφο, ο κόσμος έχει πει τον Δεσπότη Παναγιώτη με λίγα λόγια. Και δεν μπορεί να...
0: Για κλείσε να δοκιμάσουμε και πάλι να σε καλέσουμε.
1: Ναι, ναι.

0: Δώστε μας λίγο χρόνο να επιχειρήσουμε να τον καλέσουμε και πάλι. Ξέρετε, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που ο ήχος στο ραδιόφωνο πρέπει να είναι πολύ διαφορετικό σε επίπεδο ποιότητας, ενώ μια ιδιωτική συνομιλία που μπορεί να περάσει ραδιοφωνικά δεν περνάει, διότι τα κριτήρια είναι, το καταλαβαίνετε αυτό, το αντιλαμβάνεστε έτσι, είναι διαφορετικά. Να δω λίγο κάποια πρώτα μηνύματα που έχετε στείλει. Αν δεν είναι καλή η σύνδεση με τον πολεμιστή, θα προχωρήσουμε με επόμενους ακροατές. Γιατί δεν λέτε, μου λέει ο Γιώργος, ότι ήταν Ρωμά ο δολοφόνος του μικρού, τι φοβάστε? Τίποτα δεν φοβάμαι. Και ο Βαγγέλης εδώ, ένας μπιπ γράφει, μπιπ και ισόβια και πολύ καλά του κάνανε. Όχι, δεν γενικεύουμε, δεν, δηλαδή αν ήταν κάτι κριτική σκοτώσανε το Γιακουμάκι, τα πούμε πυρηνικά στην Κρήτη. Ο Βαγγέλης, να συμφωνήσουμε ότι όσοι πυροβολούν σε γάμους, βαφτίσια είναι εν δυνάμει δολοφόνοι, να πηγαίνουν όλοι σόβια. Νομίζω ότι θέτει ένα προηγούμενο η δικαστική απόφαση. Είπα ότι δεν θα μπορέσουμε όλους τους ανισόρροπους να τους σταματήσουμε. Γιατί κάποιος άνθρωπος που δεν είναι ανισόρροπος δεν προχωρεί σε τέτοιες πράξεις. Αλλά τέλος πάντων, ίσως ορισμένοι να το σκεφτούν δύο και τρεις φορές και κάπως να τους περιορίσουμε. Το καταλάβετε λάθος, η ουσία του ζητήματος αφορά την νομιμότητα του τελετουργικού, όχι το αν ο αξιωματικός πιστεύει στο δωδεκάθεο ως ιδιώτης. Προφανώς για τον όρκο του στρατιωτικού. Φυσικά και πρέπει να φοράει στολή, απλά άλλοι, γράφει ο ντοκτορός, ελπίζω να το στέλνεις χιουμοριστικά, με χιουμοριστική διάθεση και όχι ότι δεν είναι... Η δυνατότητα δεν μπορεί κάποιος που πιστεύει στο δωδεκάθεο να κατέχει θέση είτε στο δημόσιο, από μια υπηρεσία μέχρι το στρατό. Πάμε να ακούσουμε πάλι τον πολεμιστή. Έλα.
1: Ναι.
0: Καλύτερα.
1: Μ' ακούς καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα. Πάμε.
1: Λέω, έχω αεδιάσει από την πολιτική του Μητσοτάκη.
0: Και του Νετανιάχου και μετά έλεγες ότι είναι οι τιμές στα ύψη.
1: Που έχει μαζέψει γεωργιάδες, βορίδες, ξέρω εγώ και πέρα, πλεύρυδες, καρδιδάκηδες και δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Τα έχει κάνει όλα μπάχαλα. Αλλά αυτό που έχω επισημάνει είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Πού είσαι?
1: Πώς?
0: Πού είσαι, σε παιδότοπο είσαι? Πού έχεις πάει? Άπειρες. Μια χαρά, παιδικές, ωραίες, αλλά δεν είναι ωραίο για το... Δεν, ραδιοφωνικά δεν πολύ...
1: Λοιπόν, λέω το εξής εγώ.
0: Είσαι σε πάρτι με παιδάκια και αντί να ασχοληθείς με τα παιδάκια παίρνεις τα ραδιόφωνα?
1: Όχι, είναι μια παιδική χαρά είναι.
0: Α.
1: Τώρα απομακρύθηκα από εκεί.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, έχει μαζέψει λοιπόν πλεύρυδες, γεωργιάδες, βορύδες, χατιδάκηδες και από ό,τι έχω επισημάνει είναι ότι όποια πέτρα και να σηκώσεις γράφει σκάνδαλα Μητσοτάκη και το παίζει ανήξερος ότι δεν ξέρει τίποτα. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό τα σκάνδαλα του, που ήρθε η κοβέση εδώ και αυτή τη βλέπω πολύ λίγη. Δεν βλέπω δηλαδή να κάνει μια δουλειά. Εάν ήθελα να κάνει μια δουλειά...
0: Ποια?
1: Λέω, αν ήθελε η κοβέση να κάνει κάποια δουλειά...
0: Θα η κοβέση.
1: Ναι, θα έπρεπε να έχει αναγκάσει να παρεθεί η κυβέρνηση και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Γιατί αυτά τα χρήματα που ήταν για τους ανθρώπους ανήκανε σε αυτούς. Το έχει στα λαμόγια στη συμμορία του Μητσοτάκη. Γιατί πρόκειται για μια συμμορία που δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο.
0: Νιώθω ότι δεν θα ψηφίσεις Μητσοτάκη, δεν ξέρω. Σαν να καταλαβαίνω ότι δεν θα τον ψηφίσεις.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Βάλε και τα ξένα φαν εδώ πέρα που πήραν οι πρώτες κατοικίες και οι άνθρωποι είναι στον δρόμο. Ποιος θα τους δώσει, ποιος θα τους στεγάσει αυτούς τους ανθρώπους? Και αυτός έχει πόσα, 50 σπίτια, που τα βρήκε τα 50 σπίτια. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει τον νίκη, δεν έχει να φάει. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να σηκωθεί και να φύγει, πρέπει να τον παλέψουνε. και όχι να πηγαίνουν και να το ψηφίσουν για να τους βολέψουν τα παιδιά ή τα εγγόνια του, δεν ξέρω. Με αυτό το σκεπτικό ή γιατί τους έδωσε ένα πενιντάρι ή ένα κατοστάρι. Θέλω να σου πω το σκεπτικό μου.
0: Ναι.
1: Εγώ αν είχα παιδί, δεν έχω παιδί, να είμαι αδερφέ. Αλλά αν είχα παιδί και έλεγε ο Μητσοτάκης, πάρε 150 στο παιδί μου, θα του έλεγε κάνε τα γιαούρια και ρίξε τα στη μούρη. Γιατί αυτά θα του έλεγα του παιδί μου. Τα 150 δεν ανήκουν σε σένα. Ανήκουν στους ανέργους, στους αστέγους. Λοιπόν, δεν θα τα πάρεις. Έτσι πρέπει να λένε είναι στα παιδιά τους για να αποκτήσουν συνείδηση. Και όχι να βγαίνουν και να λένε καλά είναι τα 150. Δηλαδή έτσι σας πετάει ένα κόκαλο και τρέχετε το ξερογλύφετε. Μόνο όταν θα αποκτήσουν πολιτική συνείδηση και θα διαβάζουν τα προγράμματα και θα ξέρουν τι ψηφίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία μπροστάνε 1 δισεκατομμύριο στο κόσμο στην ΑΕΗ. Με ποιο δικαίωμα πήραν αυτοί 1 δισεκατομμύριο και ο κόσμο στην ΑΕΗ και του πέρανε την πρώτη κατοικία. Με ποιο δικαίωμα. Και είναι άνεργοι. Και άλλο ένα που είχες κάνει μια θεματική με τους αλλοδαπούς, αν θυμάσαι, ξέρεις ότι χάσανε τη δουλειά τους Έλληνες που αφήσανε τα σύνορα ανοιχτά και ήρθαν οι αλλοδαποί εδώ και έρχονται συνεχώς. Πάρα πολύ. Ξέρεις τι παίρνουνε μερικοί από αυτούς. 216 ευρώ. Μπορεί να ζήσει ο Έλληνας με 216 ευρώ από τη στιγμή που χάνει τη δουλειά του από τους αλλοδαπούς. Όχι. Πρέπει να μπει και ένα φρένο εκεί, να καταργηθεί η Σέγγεν. Γιατί πρέπει να καταργηθεί οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να παίρνει την αφρόκρεμα από τους αλλοδαπούς στη Γερμανία, δεν ξέρω, οι Γάλλοι και οποιοδήποτε. Και να μας αφήνουν όλους αυτούς. Γιατί βλέπω και από αρρώστιες που τα φέραν αρέσεις που είχαμε νικήσει. Και 1002 εμπόδιων ναρκωτικών. Διασμή, σκοτωμή, αποδάπτους, πρέπει να πει να βρένω.
0: Λατινοπούλου...
1: Να γίνει κράτος η Ελλάδα, δεν μπορεί να είναι ξεβραγού αμπέλη.
0: Ψήφισε Λατινοπούλου να βάλει μια τάξη.
1: Πώς?
0: Ψήφισε Λατινοπούλου να βάλει
1: όχι,
0: μια τάξη.
1: Όχι, να ψήφισε Λατινοπούλου, πρέπει και το Κουκουέ να αλλάξει στάση.
0: Ποιο Κουκουέ?
1: Είναι σούπερ ακροατής.
0: Τι σχέση έχει το Κουκουέ?
1: Δεν το πάξα εναντίον των ξένων εργατών.
0: Συγγνώμη Κουκουέ, ψηφίζεις?
1: Εγώ δεν θα σου πω κάτι, είμαι αυτόνομος.
0: Εντάξει, αλλά άμα θέλεις να γίνει, να υπάρχει μια αλλαγή, να ψηφίσει κάποιο κόμμα. Δεν μπορεί. Ποιος? Τι έκανε εργατική.
1: Και τα δικά μου συμφέροντα και τις εργατικές τάξεις υπερασπίζουμε. Δεν μπορεί το Κουκουέ να λέει να πούμε ναι σε όλους αυτούς τους ξένους. Δεν μπορεί να το λέει για να παίρνει ψήφους. Πρέπει να αλλάξει την αφημερίδα.
0: Μετά απορρίζει γιατί γύρω σου δεν αλλάζουν πράγματα.
1: Αλλάξει τη φιλοσοφία.
0: Τα βάλε στο καζάνι τα διάφορα υλικά, τα ανακάτεψε, τα έκανε σούπα.
1: Δεν είμαι φασίστας, το ξαναλέω, είμαι αυτόνομος κομμουνιστής.
0: Ποιος είναι αυτόνομος
1: κομμουνιστής? Ξέρω τι λέω. Και παλεύω την αδικία όπου και να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.
0: Εντάξει, εσύ,
1: να πάμε στον Νετανιάχου και στον Τραμπ. Σε αυτούς να πούμε τους μακελάριδες που σκοτώσανε γυναίκες, παιδιά, άμαχο πληθυσμό. Ρίνανε μια μπόμπα και σκοτώσανε 20 γυναίκες και 50 παιδιά, 60. Αλλά βρέθηκε όμως ένα Ιράν που τους έκανε να καταλάβουν τι θα πει Βερίκοκο. Τρέχουν και δεν φτάνουν τώρα. Καλά κάνει το Ιράν και λέει για το να σταματήσει το πόλεμο στο Λίβανο. Ποιο δικαίωμα ο Νετανιάχου βομβαρδίζει και κατέχει μέρος του Λιβάνου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξουν στάση και το Κουκουέ ακόμα πρέπει να μάθει να κάνει συμμαχίες και να ξέρει να περασπίζεται την εργατική τάξη. Όχι για ψηφουλάκια να λέμε ναι σε όλους τους αλλοδαπούς. Όχι. Θα μάθει να περασπίζεται την ελληνική εργατική τάξη. Γιατί έχουμε χάσει τις δουλειές μας, χάσανε τα σπίτια. Πού είναι αυτοί? Πού δεν τους βλέπω πουθενά? Πρέπει να βγουν στον δρόμο όπως βγαίναν παλιά και να παλέψουν, να μην μιλάνε για δημοκρατία. Να μιλάνε για επανάσταση. Τις δημοκρατίες έχουμε πληρώσει. Τέλος οι δημοκρατίες. Εμείς θέλουμε την δικτατορία του προλεταριάτου. Αυτό πρέπει να πούνε. Και να κάνουν συμμαχίες.
0: Εντάξει, πολεμιστή.
1: Λοιπόν, θα αφήνω.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα. Κάτι είχε όντως με τα ακουστικά πριν, ήταν πολύ καλύτερη τώρα η επικοινωνία, ο ήχος. Ναι, νωρίτερα είχαμε και ελπίζω να μην είναι τόσο σοβαρό. Στη Βρετανία, με συγχωρείτε, είχαμε σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπρέτφορντ. Οι αρχικές αναφορές ήταν για τραυματίες. Ήταν η σύγκρουση μεταξύ δύο επιβατικών τρένων. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, σύμφωνα με την Telegraph. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, ώρα Βρετανίας. Οπότε λίγο μετά τις 7 σε εμάς, ένα δύο ώρο νομίζω πίσω είναι οι Βρετανοί. Μάλλον η σύγκρουση εντωμεταξύ δεν ήταν με τοπική. Δηλαδή το ένα τρένο συγκρούστηκε, λένε οι πληροφορίες, στο πίσω μέρος άλλου τρένου. Οπότε αυτό εκ των πραγμάτων μειώνει την... είναι σοβαρό, αλλά λιγότερο σε σχέση με το ενένα η σύγκρουση, όπως καταλαβαίνετε, με τοπική. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να είναι καλά οι άνθρωποι, να μην έχει υπάρξει κάτι σοβαρό. Συνεχίζουμε με την κυρία Σία. Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίθη, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κυρία Σία.
2: Και σε όλους τους ακροατές, καλησπέρα. Βάζετε θεματάρες και ας είναι Παρασκευή. Λοιπόν, και φυσικά το πρώτο θέμα εκεί με τον με το παιδάκι αυτό που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του. Η δικαιοσύνη γενικότερα στην Ελλάδα είναι απαράδεκτη έτσι όπως δικάζει, γιατί αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά για μια τέτοια υπόθεση αλλά και για πλήστες άλλες, έρχεται σε θέση αρνησιδικίας.
0: Καταλαβαίνω.
2: Κλείνω γρήγορα γιατί θέλω να πάω και στα άλλα και θέλω να σταθώ σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχετε βάλει κατά καιρούς. Δεν το έχετε κάνει θεματική τελευταία. Όταν παρακολουθώ εγώ, ξέρω εγώ, δύο μήνες πόσο έχουμε μιλήσει με τον Θουκυδίδη πριν δύο μήνες περίπου, πριν τον Τσιπίνγκ. Και είπε ένας εύστοχα στο ακροατής ότι ο Σιπίνγκ ακούει ανεμολόγιο. Λοιπόν, τότε πολύ ωραία έτσι, και χαριτωμένα. Λοιπόν, έχετε βάλει το ζήτημα της Κύπρου, όχι θεματική, αλλά σας άκουσα έτσι πραγματικά και με έχετε βάλει έτσι σε πολύ μεγάλη περίσκεψη για το αν θα πρέπει τελικά αυτό το κορυφαίο εθνικό ζήτημα να μπει πάνω απ' όλα και στον ελληνικό λαό, σε εμάς εντάξει. Ναι. Και όσοι ενδιαφερόμαστε και όσοι αγωνιζόμαστε. Να μπει σε όλο τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, σας άκουγα πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Λέγατε έτσι με έναν τρόπο που με πληγώσατε κιόλας, αλλά άφησα αυτό το διάστημα να μην μιλήσω και να μην τοποθετηθώ, ότι όλοι πάνε στα χωριά τους, ξέρεις τι πράγμα είναι να μην μπορείς να πας στο χωριό σου, στην πόλη σου. Και μιλήσατε για τα κατεχόμενα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Ότι ενώ γίνονται όλα αυτά, το Ιράν, η Μέση Ανατολή, ο Τραμπ, ο Νετανιάχου, αλλά και η Ρωσία, ο Πούτιν, εκεί, η Ουκρανία κλπ. Ο ΙΕ, ενώ δεν έχει λύσει κανένα τέτοιο ζήτημα, και μάλιστα τόσο ο Τραμπ, δηλαδή είπα, τόσο η Ρωσία, είναι μέλη μόνιμα έτσι, του Συμβουλίου Ασφαλείας. Λοιπόν, κανένα συμβούλιο δεν έγινε, καμία επίσημη κίνηση για όλα αυτά τα μέτωπα και τις σειράξεις του πολέμου, δεν έχει γίνει τίποτα, για να μην σας πάω πριν από όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα στη Μέση Ανατολή, σας λέω τώρα τα τελευταία γεγονότα. Λοιπόν, και ενώ λοιπόν δεν έχει αντιδράσει ο ΟΗΕ για τα προσφυγικά κύματα εξαιτίας και αυτών των τελευταίων και πριν από την Ουκρανία, τη Ρωσία και μέχρι σήμερα, είναι έτοιμος, κύριε Λαβυθή, να κάνει τρίτη πενταμερή διάσκεψη για να λύσει το Κυπριακό. Αυτός ο άχρηστος, ο γενικός γραμματέας, ο Γκουντέρες, ο οποίος ήτανε ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός της Πορτογαλίας και θέλει να μπλέξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγοι τα ξέρουν αυτά, αλλά επειδή παρακολουθούμε και τους παρακολουθούμε στενά όλους αυτούς τους αδιάντροπους και τους αποτυχημένους που θέλουν να καταλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία και να το κάνουν τσιμπουτί, την Κύπρο να την κάνουν τσιμπουτί και δεν θα τους περάσει. Λοιπόν, ο Γκουτέρες ήταν πρωθυπουργός από το 1955-2001, αλλά παρετήθηκε διότι το 2001, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, επί της πρωθυπουργίας του και υπουργός δικαιοσύνης ο κύριος Κώστα, αυτός που είναι τώρα ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, έκαναν διασπάθηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, έκαναν έργα βιτρίνας και το 2001 πέφτει μια γέφυρα και σκοτώνει περίπου 70 ανθρώπους και παραιτήθηκε φυσικά μετά από αυτό. Μετά από αυτό ο ένας γίνεται γενικός γραμματέας του ΟΗΕ και πριν από λίγο ο Κώστα έγινε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Αναρωτιέμαι γιατί όλοι αυτοί οι αποτυχημένοι βρίσκουν στους οργανισμούς, στους παγκόσμιους αυτούς, θέση και μάλιστα και ηγετικές. Μιλάω τώρα με μια αγανάκτηση όπως καταλαβαίνετε, διότι θέλει να κλείσει το θέμα μέχρι Δεκέμβριο, να κάνει αυτή την πενταμερή, την τρίτη κατά σειρά. Οι δύο έγιναν το 2017, σας υπενθυμίζω κύριε Λαβύθη, το Grand Fontana, το 2017. Έγιναν δύο πενταμερείς, οι οποίες για μας όσοι ασχολούμαστε και με την νομική διάσταση είναι και παράνομες και άκυρες. Αλλά είναι πάρα πολύ νομικοί και σπουδαίοι και επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται και με αυτή τη διάσταση του Κυπριακού και έχουν γίνει μερίδες σχετικές τότε το 2017 και βγήκε και ένα πολύ καλό βιβλίο «Νέα στρατηγική για την Κύπρο» όπου γράφουν 20 πανεπιστημιακοί. Λοιπόν, μετά από τις αλλεπάλληλες ημερίδες που γίναν όλο αυτό το διάστημα, από το Γενάρη δηλαδή που έγινε μία μέχρι τέλος Απρίλη-Μάη που έγινε η δεύτερη, για ένα χρόνο υπήρχαν αλλεπάλληλες ημερίδες συσκέψεις φορέων, επιστημονικών, σωματείων, λαός απλώς, όλοι. Λοιπόν, δεν ξέρω, αυτά βέβαια στον τύπο δεν βγαίνουν, αλλά στην Κύπρο υπήρχε η σχετική ενημέρωση γιατί είχαμε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση και από το Φιλελεύθερο. Εδώ το θάψανε εντελώς όλο αυτό το ζήτημα, παραέγραψαν μόνο.
0: Δεν πουλάει το Κυπριακό τόσο.
2: Πώς είπα, ναι.
0: Δεν πουλάει τόσο το Κυπριακό.
2: Δεν πουλάει.
0: Βάλτε μια ανατελεία.
2: Ναι.
0: Γιατί έχω το διαφημιστικό διάλειμμα, μην κλείσετε, συνεχίζουμε. Ευχαριστώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ακούμε και πάλι, μίλαγε πριν τη διακοπή για το διαφημιστικό διάλειμμα, την κυρία Σία. Ελάτε. Κυρία Σία.
1: Ναι, ναι, σας ακούω. Ελάτε. Σας ακούω. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε μάλλον από το 2017, όπου γίναν οι δύο αυτές πενταμερείς, οι οποίες περιεχόμενο είχαν πάλι τη Διζωοκοινική Δικοινοτική Ομοσπονδία, που σημαίνει δύο ζώνες και με ένα επιπλέον κράτος, το οποίο θα ελέγχεται πάλι από ξένους. Είναι μία παραλλαγή του σχεδίου ΑΝΑΝ. Δεν είναι οι συνομοσπονδίες οι οποίες είναι, ας πούμε, τύπου Ελβετία ή ξέρω εγώ, οι ομοσπονδίες τύπου Ελβετία οτιδήποτε. Αλλά εδώ δεν μας κάνει ούτε η ομοσπονδία στην Κύπρο. Έχουμε ένα ομοιογενή πληθυσμό, 82% πρώτης εισβολής Ελλήνων και μία μειοψηφία, 18%, αλλά και αυτή προέρχεται περισσότερο, το 60% από λινοβάμβακους, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Κύρης, ο μεγαλύτερος βυζαντινολόγος ιστορικός, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως εμβέλη, και σίγουρα τον ξέρετε τον Κύρη, έτσι δεν είναι? Ο Κωνσταντίνο Κύρη.
0: Βεβαίως και το ξέρω.
1: Λοιπόν, οπότε, όχι μόνο θα επιφέρει αυτό το, η παραλλαγή λοιπόν αυτή του σχεδίου ΑΝΑΝ, όλα τα σχέδια είναι παραλλαγή του σχεδίου ΑΝΑΝ. Μιλάω από το 2004 και μέχρι σήμερα. Με τα προηγούμενα επίσης όλα τα σχέδια ήταν αυτού του στυλ που βγήκε τότε με το δημοψήφισμα, το οποίο καταψήφισαν οι Έλληνες στην Κύπρο με το ποσοστό εκείνο, το υπέροχο, το δυνατό, το 76%. Λοιπόν, δεν μπορεί τη στιγμή που ο λαός αποφάσισε ότι δεν θέλει αυτό το σχέδιο, το συγκεκριμένο και τις παραλλαγές του, να επανέρχεται αυτό το σχέδιο και μάλιστα με ένα τέτοιο βάρβαρο τρόπο. Αυτοί δηλαδή θέλουν να καταλύσουν έτσι το δικαιικό σύστημα, δηλαδή θέλουν να καταλύσουν τον ίδιο τον καταστατικό χάρτη, κύριε, δηλαδή. Λοιπόν, και αυτό θέλει να το κάνει μέχρι το Δεκέμβριο, γιατί λύγει η θητεία του αποτυχημένου αυτού γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Κουτέρες. Το 2017 ήταν ο ειδικός σύμβουλός του ο Νορβηγός, ο Έσπεν Άιντε, που έλεγε για την υπέροχη συναστρία, όλα τα άστρα είναι ευνοϊκά και ιονοί και θα το λύσουν το Κυπριακό. Ήταν και επικεφαλής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου αυτός ο Νορβηγός. Υπάρχει ένα σχέδιο, αυτό θέλω να πω τώρα, δεν ξέρω αν έχω το χρόνο, σε δύο λεπτά θέλω να σας το πω.
0: Παρακαλώ να κάνετε επιλόγο με αυτό.
1: Ναι.
0: Να δώσουμε χρόνο.
1: Ναι, λοιπόν, υπάρχει ένα σχέδιο που είναι πέρα από το είναι η Αγγλία, είναι η Τουρκία, που βέβαια αυτή είναι ο κατακτητής, και είναι ο άλλος αποικιοκράτης κατακτητής, οι δύο αυτοί, και φυσικά οι Βρετανοί που έχουν τον πρώτο λόγο και δίνουν στην Τουρκία συνέχεια αυτή την, όχι μόνο την παραχώρηση θα την έλεγα, αλλά και την ηγεσία στους Τούρκους. Αυτή είναι από πίσω πάντοτε, σήμερα που είναι σε αποδρομή. Λοιπόν, οπότε έχουμε από τη μία αυτούς τους Νορβηγούς, όπως ο Έσπεν Άιντε που ήταν ο ειδικός σύμβουλος, έχουμε τους Γερμανούς και έχουμε και τους Άγγλους. Αυτοί πάνε να κάνουν τον τρίτο πόλο, αυτό δηλαδή που φοβόταν οι Αμερικάνοι το 1950 ότι θα γίνει ο τρίτος πόλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό τώρα γίνεται από μια χώρα, την Νορβηγία, η οποία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι το 1994 ψήφισαν οι Νορβηγοί με δημοψήφισμα, απέκλεισαν τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν και έξυπνοι. Λοιπόν, οι Βρετανοί, οι οποίοι είναι σε αποδρομή και είναι με Brexit, και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, οι οποίοι είναι οι δυνάστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις λοιπόν έχουν μέσα στον ΟΗΕ τα πλοκάμια τους, τα ισχυρά πλοκάμια τους. Είναι στην πλευρά των νεοφιλελεύθερων, έτσι είναι αυτή η θεωρία του Πόλου, των νεοφιλελεύθερων παγκοσμιοποιητών. Ο ΟΗΕ είναι υπερέχει επιτερή εκεί αυτός ο Πόλος των νεοφιλελεύθερων παγκοσμιοποιητών. Ο αντίποδας, ο άλλος πόλος είναι οι φιλελεύθεροι εθνοκεντρικοί. Και οι δύο βέβαια είναι για παγκόσμια κυριαρχία, μόνο που οι μεν το κάνουν με, για να το δώσω έτσι λίγο σχηματικά, με τις διεθνείς και τις εταιρείες τους και το διεθνές, στο διεθνές εμπόριο και όλα αυτά, οι άλλοι είναι περισσότερο συγκεντρώνονται στο κράτος. Γι' αυτό και ο Τραμπ, σαν φιλελεύθερος εθνοκεντρικός, έχει κάνει επίθεση σε όλους αυτούς τους οργανισμούς. Δηλαδή στον ΟΗΕ που λέει είστε αποτυχημένοι, δεν είστε τίποτα, τρώτε καλά, περνάτε καλά και δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Λάθος δεν είναι, αλλά αυτός το κάνει με τη δική του σκοπιμότητα. Ο υπερελιστής, ο οποίος είναι καθαρά για την Αμερική. Λοιπόν,
0: πρέπει να κλείσουμε, κύριε Ασία.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κλείσουμε, είμαστε πάρα πολύ ώρα πλέον.
1: Βεβαίως. Επίσης, αυτό τώρα το σχέδιο πάλι της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας που θέλουν να ξαναεπιβάλλουν μέσω της τρίτης αυτής πενταμερούς διασκέψεως, θέλω πραγματικά να πω ότι όχι μόνο δεν θα το αφήσουμε να περάσει και πρέπει όλοι να σταθούμε και να αγωνιστούμε στο πλευρό όποιων φορέων, όπως τότε του 2017, και φυσικά αλίμονο σε αυτούς τους πολιτικούς, είτε αυτούς που είναι ηγέτες σήμερα, είτε αυτούς τους αντιπολιτευόμενους, κάνουν κάποια νήξη και ενισχύσουν και την επιδίωξη αυτή του Γενικού Γραμματέα για την Πενταμερή, όχι μόνο θα πρέπει να είναι απέναντι όλου του ελληνικού λαού, αλλά πραγματικά πρέπει να γίνει μια μάχη σε όλα τα επίπεδα και για την εθνική μας ύπαρξη. Χωρίς Κύπρο, ούτε Αιγαίο έχει καμία ελπίδα, ούτε Θράκη, ούτε ολόκληρος ο ελληνισμός. Έτσι κλείνω.
0: Να είστε καλά, κυρία Ασία. Ευχαριστώ πολύ. Να καλείτε πιο συχνά, μην το αφήνετε τόσο μεγάλο καιρό, γιατί μεταμαζεύονται πολλά.
1: Απλώς δεν θέλω να, δεν ξέρω, να μην γίνουμε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Εντάξει. Τόσοι άλλοι άνθρωποι που θέλουν να εκφραστούν.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, και είμαι με το στρατιωτικό, χωρίς να φοράω χλαμίδες. Είμαι με το στρατιωτικό.
0: Έγινε, κυρία Ασία. Yeah. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κρατάτε στην επικαιρότητα εδώ της εκπομπής και στο ενδιαφέρον ή στην ενημέρωση των ακροατών το θέμα του Κυπριακού. Ο Κώστας Κύρης δεν είναι μαζί μας. Από το 2009 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Μιλάμε για έναν καταξιωμένο, όχι επειδή είναι η γνώμη κάποιου, αλλά από διεθνείς οργανισμούς επιστήμονα, διαπρεπής ιστορικός συγγραφέας, ερευνητής. Για σειρά ετών ήταν διευθυντής του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών της Κύπρου. Ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ιστορίας των Βρυξελών, βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών. Τα έργα του κυρίως για την Κύπρο, το συγγραφικό του επιστημονικό αντικείμενο. Ο ΔΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είναι ακριβώς ότι δεν παίρνει αποφάσεις. Είναι ότι οι αποφάσεις δεν υλοποιούνται από το εκτελεστικό όργανο του ΟΗΕ που είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας. Τι γίνεται? Είχαμε κάνει μια θεματική πριν από καιρό για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τα είχαμε βάλει και με είχε βοηθήσει και εμένα πάρα πολύ να καταλάβω το πώς ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών λειτουργεί. Έχουμε, ας το πούμε έτσι, το νομοθετικό κομμάτι που είναι η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ωραία. Εκεί κάθε χώρα έχει μία ψήφο. Μία ψήφος έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μία ψήφος και το Κουρασάο. οι αποφάσεις γενικότερα, που δεν μπορεί κάποιος να πει ότι πάντα είναι ικανοποιημένος από όλες τις αποφάσεις, αλλά αυτό είναι πολύ υποκειμενικό. Κάποιου μπορεί να μην του αρέσει μια απόφαση, η οποία όμως αντικειμενικά είναι σωστή. Απλώς εκείνου να μην του αρέσει. Γενικότερα όμως οι αποφάσεις του ΟΕΕ είναι σωστές. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το Συμβούλιο Ασφαλείας, οι πέντε πιο ισχυρές χώρες του πλανήτη, δεν δεσμεύεται νομικά από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δεν είναι, είπε η Γενική Συνέλευση αυτό και πρέπει οπωσδήποτε οι χώρες που είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας να εκτελέσουν την απόφαση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στη δομή και στον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εάν δεν αποφασίσουν τα επόμενα χρόνια να δεσμεύει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ή όποια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα ζούμε διαρκώς σε έναν πλανήτη ο οποίος θα νιώθουμε ότι επικρατεί το συμφέρον και ο ισχυρός και όχι το τι είναι σωστό και τι λάθος. Πού και πού μπορεί να ταυτίζεται το συμφέρον του ισχυρού με κάτι που είναι και σωστό, αλλά θα είναι συγκυριακό, δεν θα είναι επί της αρχής. Αυτό λοιπόν, να ξέρετε, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν δεσμεύεται νομικά το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Κίνα, η Ρωσία, ποια ξεχνάω, Μεγάλη Βρετανία ή κάποια άλλη. Πέντε είναι τα μόνιμα μέλη. Δεν δεσμεύονται να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις είναι σωστές. Βλέπω ότι είναι ο κύριος Μιχάλης από τον Πειραιά. Απλώς θα του ζητήσω να περιμένει λίγο, γιατί έχουμε το δελτίο των ειδήσεων. Να μην του δώσω τώρα το λόγο και να τον διακόψω πριν καλά-καλά προλάβει να πει μια καλησπέρα. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, μην κλείσετε, μείνετε λίγο στην αναμονή, κύριε Μιχάλη. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με εσάς.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να υπονομεύσει τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, προειδοποιούν την Ουάσιγκτον Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περαιτέρω κλιμάκωση της Ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στον Λίβανο δεν θα απειλούσε μόνο τη Συμφωνία, αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ρήξη στις σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ. Μάλιστα, αναφέρει η ανάλυση πως το Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, παρά την εκεχηρία που ανακοινώθηκε νωρίτερα από τις δύο πλευρές. Η Σόφια από το Μικτό Ορκωτό στον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου του 2017 στο Μενίδη από αδέσποτη σφαίρα. Στο άκουσμα της απόφασης, η μητέρα του αδικοχαμένου Μάριου ξέσπασε σε λυγμούς. Πήρε αυτό που του άξιζε, είπε ο πατέρας του παιδιού μετά την ανακοίνωση της ποινής. Η αγορά τεσσάρων οχημάτων, παρότι άνεργος, πρόδωσε τον 34χρονο που εκβίασε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ. Ο επιχειρηματίας πατέρας του παιδιού ανέφερε ότι ο δράστης μαζί με 4 ανηλίκους προσέγγισαν τον γιο του όταν εκείνος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του. Φίλος του τον έπεισε να του παραχωρήσει κάποια από αυτά, τα οποία και έδωσε στον 34χρονο, ο οποίος συνελήφθη. Οι ενήλικοι απείλησαν τον 13χρονο ότι αν δεν τους έδινε τα χρήματα θα είχε την ίδια κατάληξη. Έτσι κατάφεραν να το αποσπάσουν σταδιακά το ποσό των 370.000 ευρώ. Πρόθυμη η Ελλάδα να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε αποστολή σχετίζεται με τα στενά του Ορμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Επιπλέον αναφέρθηκε και στις τιμές των καυσίμων. Όλοι οι εποπτικοί μηχανικοί μας βρίσκονται επιποδός, ώστε αυτή η μείωση να περάσει τελικά στην Αντλία και να ωφελήσει τον Έλληνα καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, δύο τρένα συγκρούστηκαν στο Μπέτφορντ της Βρετανίας με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραυματίες. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ελικόπτερα, αεροδιακομιδής και περισσότερα από 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στα αθλητικά, μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αυστραλίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στη μία, το Σκωτία Μαρόκο για την ίδια διοργάνωση. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

Παραπολιτικά 90,1 ξεκινάει η δεύτερη ώρα και την απόψινή μας εκπομπή. Ακούτε την εκπομπή Ανεμολόγιο. Κάθε βράδυ για 3 ώρες, 9 με 12, Δευτέρα με Παρασκευή, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Κάποιες ειδησούλες που έχει στείλει ο Γιώργος, έτσι να τις αναφέρω εντάχει πριν δώσουμε τον λόγο στον κύριο Μιχάλη από τον Πειραιά. Ξέραμε τις τελευταίες μέρες, από ό,τι φαίνεται υπήρχε εδώ και καιρό ένα θέμα, απλώς τώρα πρόσφατα πήρε πολύ μεγαλύτερη διάσταση με αυτό το ψάρι τον λαγοκέφαλο, ο οποίος δεν έχει έρθει εδώ από τον Ινδικό ωκεανό λόγω της αλλαγής του κλίματος, τον βολεύει ξαφνικά η Μεσόγειος, μετανάστευσε, δεν έχει εδώ γύρω ιδιαίτερους θηρευτές, οπότε δρά ανεξέλεγκτα. Και οι θηρευτές του είναι η χελώνα και ένα άλλο ψάρι που λέγεται κυνηγός, από ό,τι διάβαζα. Αλλά τον κυνηγό τον θέλουν οι ψαροταβέρνες, τον κυνηγάνε ψαράδες, ψαροντουφεκάδες και ούτω καθεξής. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ, έχει τοξίνει, δηλητήριο, θα μας ενταγκώσει σίγουρα, πονάς πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι και επικίνδυνο, φτάνει στο σημείο να γίνει και επικίνδυνο για την υγεία. Αλλά επειδή πλέον ο πληθυσμός του έχει αυξηθεί πάρα πολύ, σκέφτονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να τον επικηρύξουν. Υπάρχει μια τέτοια σκέψη. 4,7 ευρώ ανά κιλό. Μα πώς το σκέφτηκαν αυτό? Στην Κύπρο το έχουν κάνει. Στην Κύπρο που το αντιμετώπιζαν νωρίτερα και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, λειτουργήσαν με αυτόν τον τρόπο, με αποτέλεσμα να πάει αυτός που είναι στην κορυφή της τροφικής ρήτερα και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, λειτουργήσαν με αυτόν τον τρόπο, με αποτέλεσμα να πάει αυτός που είναι στην κορυφή της τροφικής.

0: υπηρεσιών στη χώρα μας, όπου πλέον η Ελλάδα σε επίπεδο Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΟΟΣΑ, αλλά και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις έχει βελτιώσει σε σημείο που να είναι πάνω από το μέσο όρο αυτών των οργανισμών. Οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές, η αξιοποίηση τεχνολογιών εχμής. Στην Νότια Ανατολική Ευρώπη ούτως ή άλλως είμαστε ένας ψηφιακός κόμβος και η θέση μας ενισχύεται και έχουμε καταφέρει να είμαστε και πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Πάμε στον κύριο Μιχάλη από τον Πειραιά. Να τον ακούσουμε λοιπόν. Γεια σας κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για τον λόγο.
0: Καλώς ήταν.
1: Όπως έχεις πει πολλές φορές, το ένασμα να πάρει κάποιος ακροατής είναι ή το θέμα ή κάτι που κάποιος είπε.
0: Βέβαια.
1: Ή που συμφωνεί, που διαφωνεί. Εγώ θα προσθέσω και μια τέταρτη κατηγορία. Κάτι που λέει ή δεν λέει ο παρουσιαστής.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
1: Το ένα ήταν αυτό για τον Μάριο που είπε για τον 11χρονο. Αλλά επειδή άκουσα και τους άλλους ακροατές και έχω καιρό να πάρω, δεν είμαι τακτικός ακροατής, ακούω έτσι κανένα δύο φορές την εβδομάδα. Θα αφήσω λίγο για πιο μετά το ένασμα που πυροδότησε και θα πω κάποια που θέλω εδώ και καιρό να πω. Και σύν τους δύο ακροατές. Λοιπόν, ο πρώτος, έχω μια αμφιθυμία με την εκπομπή, το έχω ξαναπεί. Δηλαδή, εγώ όπως έχω πει, το αναλαμβάνω με των παραπολιτικών. Καμιά φορά αυτή την ώρα άκουγα τον Έμνη στο Μαζαράκι. Δεν σε ήξερα. Και κοίτα, έχω κατασταλάξει μετά από τόσο καιρό, με έχει κερδίσει. Το λέω δηλαδή σίγουρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Εσύ, δηλαδή σίγουρα. Και θεωρώ ότι ήμουν δύσκολος. Δηλαδή, κατάλαβα και τις προθέσεις και τη διαχείριση και όλα αυτά. Με έχουν κερδίσει και οι συνακροατές. Άρα, overall, θετικό από το αποτέλεσμα. Απλά χαίρομαι. Επαναλαμβάνω κάτι που σου είχα πει, δες το μήπως μπορεί να συνδυάσει και λίγο, δηλαδή όπως έχεις τον κ. Χατζησαλάτα ή τον εργατολόγο, μήπως να κρατήσεις τη δομή ο καθένας να παίρνει και να λέμε το κοντό μας και το μακρύ μας, αλλά δημοκρατικότατα βέβαια, αλλά πάλι και λίγο μια αναλογία ας πούμε, κάποιους ειδικούς, δηλαδή πάλι και λίγο από Μαζαράκι ή Καλαρίτη, κρατώντας πάντα τη λαφή θεοφιλοσοφία.
0: Είναι ένα σκεπτικό για του χρόνου που το συζητάω με το σταθμό.
1: Ναι.
0: Οπότε είστε επίκαιρος.
1: Χαίρομαι που είμαστε. Ωραία. Ας πούμε σήμερα για παράδειγμα. Σε άκουσα, μπορείς για τον Μάριο. Μετά παίρνει ο δεξιός κομμουνιστής από την παιδική χαρά. Για μένα μου πάνε και ένα παραλληλματική μπουρδολογία, ας πούμε. Ας λέω ότι μερικά που είπε ήταν πολύ σωστά για την ακρίβεια.
0: Εντάξει,
1: μην
0: λέτε μπουρδολογία. Αλλά το είπατε μόνο σας. Ο δεξιός κομμουνιστής.
1: Από την ουσία όμως. Θέλω να δούμε την ουσία και την εκπομπή τώρα.
0: Ναι.
1: Μετά παίρνει όμως η κυρία Σία που ήταν εκπληκτική. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εκμηνωμένοι έμαθα πράγματα εκεί για τον Κώστα και για τον Γκουτιέρες. Για τον Κυπριακό, για τη Ζωνική και με τη δική σου την παρέμβαση τώρα μετά. Δηλαδή ήταν μια εκπαιδευτική ας πούμε, τηλεόραση. Ήταν το πουθενά. Θέλω να σου δείξω ότι η μεταβολή στην εκπομπή το πάνω κάτω ως ακροατής. Εσύ το νιώθεις παρουσιάζεις αλλά και εγώ ως ακροατής. Δηλαδή τη μία λέει να σπάσω το ραδιόφωνο και να κλείσω και τι να παίρνω τώρα. Πρόσεξε πώς νιώθω εγώ. Δηλαδή λέω γιατί να τα ακούω αυτό. Δηλαδή, να κλείσω, γιατί να παίρνω τηλέφωνο. Και μετά ακούω την κυρία Σία ας πούμε, και το Λαβίθι και λέω όπα, αξίζει ας πούμε. Θα πάρω τηλέφωνο. Έτσι νιώθω. Είναι μια αμφιθυμία, δεν ξέρω πώς νιώθουν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, τώρα ένα άλλο που και αυτό έχει σχέση με την εκπομπή και να κάνω και αυτοκριτική. Εγώ θυμίζω το πρώτο μου τηλεφώνημα ήταν που είχα εκνευριστεί πάρα πολύ από τον Μυρμηδόνα. Λοιπόν, πριν μήνες. Λοιπόν, πρέπει να παρατηρήσω και το φίλο και στον εαυτό μου και στον Μυρμηδόνα και στους ακροατές και σε σένα ότι είδατε τελικά ότι δεν πρέπει να βγάζουμε πάντα συμπέρασματα. Γιατί το λέω αυτό. Το έχεις πει εσύ, το έχεις πει πρώτος από όλους και εσύ το έχεις πει, το ξέρεις και χρόνια και 20 χρόνια κτλ. Μια μέρα, παραλαμβάνω δεν είμαι τακτικός ακροατής, έχω χάσει επεισόδια, μακάρα μπορούσα να υπήρχε μια επιλογή, αν μπορείς με τεχνητή νοημοσύνη να βάλω ας πούμε τι έχει πει ο Μυρμηδόνας. Θα τα ακούσω όλα ας πούμε και διαφωνώ. Αυτό ήταν ωραίο εργαλείο κάποια στιγμή. Λοιπόν, τον άκουσα που σου είπε για την... και μάλιστα εκεί διαφώνησες. Όταν στείλαμε τη φρεγάτα στην Κύπρο που σου λέει για να δω με το ύφος αυτό το περίεργο που έχει, θα μείνει η φρεγάτα ή όχι. Και μάλιστα εσύ είπες με μια δική σου επιχειρηματολογία και γιατί να πρέπει να μείνει. Εγώ ας πούμε, σαν Μιχάλης που διαφωνούσα με τον Μυρμηδόνα και τον θεωρούσα ό,τι χειρότερο υπάρχει, συμφωνούσα απόλυτα με τον Μυρμηδόνα.
0: Ναι.
1: Και το, σαν στίγμα να πούμε, θα μείνει ο άνθρωπος, δεν έλεγε κάτι άλλο. Εσύ με τη δική σου διαμετολογία, δηλαδή αν μου έλεγε κάποιος τότε που πρωτοκνευρίστηκα, θα συμφωνούσα με τον Μυρμηδόνα και θα διαφωνούσα με τον Λαβίθι σε ένα θέμα, θα το πίστευα. Να λοιπόν που έγινε. Άρα το λέω για να μοιάζομαστε. Και τρίτον, πάλι για τον Μυρμηδόνα, για να δείξω ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί.

0: τον άκουσε έναν τηλεφωνό που ήταν πολύ διαφορετικό. Δηλαδή ήταν κατά 50% βελτιωμένο. Δηλαδή δεν μου προκαλούσε αυτόν τον εκνευρισμό. Έχει το ύφος το περίεργο. Άρα μοιάζομαστε και θα το έλεγα φιλικά πλέον και όχι έτσι εχθρικά όπως την πρώτη φορά. Το είχε πει νομίζω και η Μάιρα που είχαν μια κόντρα, αλλά το λέω και εγώ φιλικά. Ότι αν μπορεί χωρίς να αλλάξει την ιδιοσυγκρασία του και το ταπεραμέντο του και το χαρακτήρα του προς Θεού, λίγο για την επιχειρηματολογία του και για τα θέματα που λες, τα οποία μπορεί τελικά να συμφωνούμε, αν μπορεί κάπως πιο ήπια, χωρίς να αλλάξει, δεν λέω να μιλάμε όλοι το ίδιο και πολιτικά correct, κάτω του χαρακτήρα του, λίγο πιο ήπια. Πώς το έκανε, δηλαδή. Τον άκουσα μια μέρα και ήταν. Και το είπε κιόλας. Λέει, δεν μιλάω καλά σήμερα, αλλά βήθη. Ναι, μιλούσε πολύ καλά. Μια χαρά. Τώρα, κλείνοντας αυτή την εκκρεμότητα, πάμε στο σήμερα. Και ένα τελευταίο Μελμιδόνα, έμαθα ότι είναι και ΑΕΚΑΡΑ. Οπότε εκεί πλέον κλείνω στα θετικά. Όταν τάξω μια μέρα που το έδωσε. Οπότε σε λίγο θα λέω και εσύ τον Μελμιδόνα. Αυτό θα μου το λέει δύο μήνες, θα έλεγα αν είναι δυνατό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Χαίρομαι όπως είπε στο θέμα του. Συμφωνούμε φαντάζομαι περισσότεροι του 11χρονου Μάριου. Χαίρομαι όπως μίλησες, με λογική και με συνέστημα. Είχα και εγώ όμως την απορία που την είπε ο πρώτος ακροατής, ο Γιώργος, ότι γιατί δεν ανέφερες την καταγωγή ότι ήταν γύφτη. Το γύφτη σπέβδω να προσθέσω για να μην καταδικάσουν, επειδή δεν λέω τη λέξη Ρωμά. Το λέω όπως την είπε εθνικός μας ποιητής, για το δεκάλογο του γύφτου, δεν είπε το δεκάλογο του Ρωμά. Όπως ο τεράστιος Κώστας Χατζής, ο τεράστιος τραγουδιστής που όλους μας συγκινεί, ο οποίος έχει γράψει τα τραγούδια της γυφτιάς και όχι τον Ρωμά. Και το εκπληκτικό τραγούδι που μας έχει σημαδέψει στην εφηβεία μας, της ηλικιερίας, που έλεγε στο Πούλα στο Χάμα, με αυτή την έννοια το λέω έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν το λέμε αυτό. Και θα πω τώρα κάτι, γιατί.
1: Δεν υπήρχε κάποια σκοπιμότητα, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια σκέψη ότι μήπως υπάρχει σκοπιμότητα, δεν το λέτε, για να μην δημιουργηθεί. Ότι επίτηδες δεν το λέτε, για να μην δημιουργηθεί.
0: Ναι, πρόσεξε τώρα, να δείτε όμως το νιώθω εγώ τώρα. Πριν μια εβδομάδα, κάνει την εκπομπή πάλι. Κάνει την εκπομπή σου και τελικά. Είχε πάρει ένα άλλο. Τα βρήκαμε τον Μερμιδόνα και ο Γιώργος ο Αλλιώτικος, κάπως έτσι. Το λέω σωστά.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, με ωραίο ύφος. Εκεί στην κόβα που ήταν, το μαθαίνουν και είναι πολύ καλά, ας πούμε. Η κόβα είναι την οργάνωση του Κούκου, Έτσι με ωραίοντα λόγο, έτσι δομημένο, έτσι και τα λοιπά. Επιχειρηματολογία, δηλαδή λίγο αν είσαι υποψίας, είναι χαρά που έχει την παγίδα μέσα. Με πολλά τα οποία ήταν παν σωστά, το 80% εγώ συμφωνούσα, ας πούμε. Και πετάει, ας πούμε, έτσι, πολύ γρήγορα, για να μην καρφωθεί, και λέει εντάξει, και λίγο θα μας πούνε τι φταίνει για όλα η Λάθρο και η Ρωμά, ας πούμε. Υπήρχε κάποιο τηλέφωνο κιόλα, δεν φταίνει όλα η Λάθρο και η Ρωμά. Συγγνώμη, σε πάρα πολλά φταίνε, στατιστικά. Δηλαδή να καταστρέψουμε τις στατιστικές. Στατιστικά μιλάω, μαθηματικά, τι να κάνουμε. Τη μέρα που το είπε, ήθελα να πάρω τηλέφωνο για να το πω αυτό. Και να πω διάφορα. Δεν πήρα. Ένιωσα λίγο όπως του Μπρέχτ που λέει όταν κυνηγάγανε τους Γύπτους δεν μιλούσα. Ορίστε, για να δεις πώς αντιστρέφονται. Όταν κυνηγάγανε τους Εβραίους δεν μιλούσα, όταν κυνηγάγανε τους Ομοφυλόφιλους δεν μιλούσα, τώρα κυνηγάνε εμένα δεν μιλάει κανένας. Μα δεν πήρα τηλέφωνο. Λέω εντάξει, άσε. Λοιπόν, την άλλη μέρα έγινε το περιστατικό στο νοσοκομείο του Ναυπλίου του Άργου. Όπου πέθανε μια νοσηλεύτρια επειδή, ωραία, ας πω Ρωμά τώρα. Ρωμά της προπυλάκησαν και πέθανε η γυναίκα. Βγήκε δε ο καραδεξιός Άδωνης. Και είπε, δεν φταίνει η Ρωμά. Συγγνώμη, αφού ήταν Ρωμά, γιατί δεν ήταν, ας πούμε, άλλου είδους καταγωγής. Δηλαδή, αυτή η
1: συζήτηση. Προσπαθεί να πει ότι φταίνε τα πρόσωπα και όχι όλοι όσοι είναι από αυτή την καταγωγή.
0: Και τα περισσότερα πρόσωπα που εμπλέκονται και εγκληματικότητα κατά 70% είναι από Ρωμά. Εκεί είναι στατιστικό πλέον, δεν είναι τα πρόσωπα.
1: Ναι, αλλά σου λέει και σε αυτό έχει δίκιο, δεν μπορείς να λες ότι όποιος κατάγεται από εκεί.
0: Όχι,
1: είναι εγκληματίας.
0: Όχι, καλά, αυτό
1: εννοείται
0: αυτό
1: ότι. Δε.
0: Και έχουμε χάσει τελείως. Δηλαδή, δεν λέμε καν στατιστικές που σου λέει που ήταν στην Αμερική ότι νούμερο ένα σε πλούτο και σε γνώσεις ήταν οι Έλληνες και οι Εβραίοι. Δεν το λέμε πια αυτό. Δεν λέμε ότι. Έχει το πάνω κάτω. Ότι η πλειοψηφία των εγκλημάτων και των φυλακισμένων και των.
1: Όχι, βγήκε πρόσφατα.
0: Και των ναρκωτικών και εγκληματικότητα είναι από Ρωμά.
1: Όχι, δηλαδή, βγήκε πρόσφατα από την έκθεση της αστυνομίας και ήταν και πρωτοσέλιδο σε αρκετές εφημερίδες. Είναι ένα 70%.
0: Φτάνουμε λοιπόν στο Orwell.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Φτάνουμε στο Orwell που αντιστροφή τη πραγματικότητα. Και είδες προχθές, το ανέδειξε ο Καλαρίτης, το Ραφάη Καλυβιώτη.
1: Δεν είναι αντιστροφή, είναι ότι εγώ μπορεί να το αναφέρω επιστημονικά ή από στατιστικά τι γίνεται, αλλά δεν ξέρω αν ο Ηλίας που θα το ακούσει θα το εκλάβει έτσι ή αν ο Ηλίας θα αρχίσει να βλέπει πίσω από οποιονδήποτε Ρωμά έναν εγκληματία, οπότε να δημιουργείται εκεί μια
0: Ναι, αλλά τι κατάσταση. Να κάνουμε. Να, ναι, είναι μια ισορροπία του τρόμου. Αλλά να τουλάχιστον να έχουμε.
1: Είναι λίγο ισορροπία.
0: Είναι σωστό.
1: Είναι προφανές ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο.
0: Πρόσεξε τώρα πώς διωκώνονται.
1: Υπάρχουν μέσα στην κοινωνία. Γιατί ο τρόπος που υπάρχουν οι καταβλισμοί, ας πούμε, είναι προφανές ότι εκεί είναι.
0: Πρόσεξε.
1: Οι πιθανότητες να οδηγηθεί στο έγκλημα είναι πολύ αυξημένες.
0: Εντάξει. Πριν 10 χρόνια, μια οικιακή βοηθός πολιτικής καταγωγής μας λέει: Τήρησε ξαδέρφη μου που είναι στη Γερμανία 10-12 χρόνια. Μας είπε ότι στην περιοχή της πόλης, δεν θυμάμαι κλπ. Γίνονται πολλοί βιασμοί αυτοκινητομετανάστες. Που το ξέρουν όλοι εκεί στην πόλη, κανένας δεν μιλάει, τα μέσα ενημέρωσης δεν λένε τίποτα. Λέω, μα γιατί δεν λένε τίποτα μέσα ενημέρωσης, μην γίνομαι συνωμοσιολόγος, μαζί σου αυτό, θέλει προσοχή στην νομοσιολογία. Λέει, ξέρω ότι είναι αξιοπιστή όπως συγκεκριμένη και μου λέει συγκεκριμένα εξαρτάται, δηλαδή data ας πούμε. Λέει, δεν το λένε γιατί τα μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρουν τους βιασμούς εκεί στις περιοχές για να μην, λόγω της νομοθεσίας που υπάρχει για το ρατσισμό, με τις κατηγορίες του ρατσισμού και υποκινηθούν ρατσιστικά πάθη. Περίπου αυτό που λες εσύ τώρα. Λαβήθη που σου λένε έτσι, είναι μάγικο ύφος οι διάφοροι άλλοι ακροατές. Λοιπόν, άκουσε με. Όταν το είπε αυτό αυτή.
1: Ισχύει, το παραδέχομαι ότι ισχύει.
0: Άκουσε με.
1: Όχι τότε, ότι δεν αναφέρονται, αλλά μισό. ο χώρος της αριστεράς εντωμεταξύ κατηγορεί τα μέσα ότι έχουν μια προς τα δεξιά κατεύθυνση. Τρίχες, αν έχουν μια κατεύθυνση. Ναι.
0: Ζούμε υπό τη χούντα της αριστεράς ακόμα.
1: Δεν είναι χούντα ακριβώς. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Άρα, δεν έχουν αριστερό πρόσημο, δεξιό πρόσημο.
0: Η χούντα του political correct.
1: Ζούμε, αν θέλει, τη χούντα. Του να μην εξάπτω τα ήθη σε κάποιον ο οποίος εύκολα μπορεί να παρασυρθεί και ξαφνικά να πάρει τις δάδες, να βγει στον δρόμο. Και
0: να σου τελειώσω, πρόσεξε.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή, να πάει ο όχλος στο Μενίδη και να επιβάλλει δικαιοσύνη. Το φαντάζεσαι. Να ξεκινήσει ο όχλος από το Μενίδη και να κατευθύνεται στους καταβλισμούς.
0: Ας έχουμε στις παθογένειες και θα κάνουμε να το δούμε μετά. Λοιπόν, τώρα, μου το λέει αυτό, δεν θέλω να πω το όνομα τώρα, ούτε το μικρό. Δεν έδωσα σημασία. Μα ακούτε τώρα έτσι. Ξέρω εγώ, παπιασμένο και οξυμένο, αλλά τότε βγήκε, το ξέχασα.
1: Ναι.
0: Περνάνε 3-4 χρόνια και μαθαίνουμε από τα μέσα ενημέρωσης τα συστημικότατα ότι την πρωτοχρονιά του, πότε ήταν, του 17, 18, 19, που έγινε το περίφημα περιστατικά με τους 500.000 βιασμούς και απόπειρες βιασμούς στη Στουτγκάρδη, στη Φραγκφούρτη, στο Βερολίνο, όπου πλέον εκεί δεν μπορούσαν να το κρύψουν, όπου το κρύψανε για κανένα δύο μέρες, αλλά τελικά βγήκε. Πρόσεξε τώρα. Λέω, ορίστε, δίκιο είχε που το έλεγε. Το ξαναξεχνάω. Και τι βγήκε χθες, προχθές, που ανέδειξε ο Καλαρίτης πολύ ωραία, η έκθεση που δείχνει το μεγάλο σκάνδαλο με τους βιασμούς στην Αγγλία, όπου με Γενικό Εισαγγελέα τον νυν Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ, όπου μιλάμε πιθανώς για 250.000 βιασμούς.
1: Την αφισβητώ εντονότατα αυτή την έκθεση και μόνο το. Όχι, όχι. Τα υπόλοιπα, την έκθεση, την αληθοφάνεια και αυτής της έκθεσης, όχι απλώς την αμφισβητώ.
0: Okay.
1: Τη θεωρώ ωραία. Εξωπραγματική.
0: Τότε θα το επαναδιατυπώσω.
1: Δεν είναι τόσο συνωμοσία. Δεν είναι τόσο.
0: Κοίτα,
1: υπάρχει μια προσπάθεια να μην καλλιεργήσεις έτσι μίσος η μία ομάδα απέναντι στην άλλη, αλλά όχι και να κρύβουμε 200.000 και 250.000 βιασμούς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ας το στην άκρη. Σου ξαναλέω ένα επιχείρημα που έχει πει ένας πολιτικός, γενικά ένας άνθρωπος, Ανδρέας Αδριανόπουλος. Φεύγω σαν το πάρω από τελείως διαφορετική οπτική. Πώς γίνεται και οι μετανάστες, λάθρομετανάστες, ναι, που έρχονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κυρίως, είναι από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, κατά σύμπτωση μουσουλμανικά κράτη, και ναι, δεν είναι από την Ινδία. Και το πιο βασικό που έχει πει ο Αδριανόπουλος, γιατί αυτοί δεν πάνε στα αδελφά μουσουλμανικά κράτη που είναι πάμπλουτα, όπως το Κατάρ, τα Εμιράτα, Σαουδική Αραβία. Γιατί δεν πάνε εκεί, γιατί έρχονται προς τα δω.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι θέμα επιλογής ή αν είναι οι νόμοι τους τέτοιοι. Ή αν δεν θέλουν και αυτοί τόσο ακραίο Ισλαμισμό.
0: Και κάτι άλλο.
1: Αλλά δεν είναι και η Ελλάδα προορισμός. Μην θεωρούμε. Δεν είμαστε προορισμός. Πώς το λένε. Σταθμός είμαστε, όχι προορισμός.
0: Οκ. Οι λαθροδιακινητές τι ρόλο παίζουν, ποιοι είναι. Εμπλέκονται καθόλου μυστικές υπηρεσίες. Ποιοι είναι από πίσω. Είναι δηλαδή πέντε τύποι που
1: είναι. Είμαι σίγουρος ότι μπλέκονται. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει. Όχι ότι όλο είναι από. Ότι είναι μια κατάσταση που είναι μέσα χωμένη.
0: Και
1: πάρα πολύ και διαφορετική.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα γι' αυτό. Θυμάμαι στην κορύφωση της κρίσης το 12, 11, 12, εκεί στα μνημόνια κτλ. Θα σου το πω ακριβώς ως θεατής, όπως σου μιλάω τώρα ως ακροατής, ως θεατής, έλεγα τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι στο Μέγκα, θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι, ξέρετε, τότε ήμασταν μέσα στο σκοτάδι, δηλαδή τις περικοπές, 50%, δεν υπάρχει τίποτα, φεύγουν όλοι κτλ. Και θυμάμαι ξεκινάει και πρώτες ειδήσεις και λέει εκεί στις πρώτες ειδήσεις. μεγάλη επένδυση από τον μεγαλοεπενδυτή George Soros, 1 δισεκατομμύριο στην Ελλάδα. Λέω, εντάξει, μπορεί να μην συμπαθούμε το Soros. Λέω, εντάξει. Αν και λέω κάτι το περίεργο θα υπάρχει, αλλά λέω, ένα δι στη φάση που είμαστε. Μπράβο. Και περιμένουμε αγωνία να ακούσω την είδηση. Και τι λέει μετά την είδηση προ το. Προχωράει το δελτίο και λέει, θα κάνει μια επένδυση, λέει, ανακοίνωση 1 δισεκατομμύριο από το συνέδριο του Βερολίνου. Α, το ψάξουν οι πιο έτσι, ζουζούνια ακροατέ, τα λοιπά και εσύ αν θέλει. Η οποία θα αφορά, λέει, τη Θράκη και θα είναι για τους οικονομικούς μετανάστες για να βρίσκουν δουλειά εκεί. Εγώ δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο ότι ο Σόρος το 12 στην κρίση της Ελλάδας, στην κορύφωση, ανακοινώνει μια επένδυση 1 δις, δεν ξέρω αν έγινε, δεν πρέπει να είναι. Για να βρίσκουν δουλειά οι λάθρο μετανάστες για μένα, οι οικονομικοί για αυτόν, τη Θράκη, εγώ αυτό στην κρίση των ακροατών, να το ακούσουν, να το ψάξουν. Επαναλαμβάνω να το ψάξουν, έτσι, να το τσεκάρουν. Είναι πολύ ο παδός του να τσεκαρίσματος και όπως κάνεις και εσύ και έτσι πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μιχαλή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Αυτό που βρήκα με μια πολύ πρόχειρη αναζήτηση είναι ότι δεν υπήρξε καμία προφανώς επένδυση 1 δισεκατομμύριο δολαρίων. Όπως καταλαβαίνετε, 1 δις είναι τεράστιο ποσό. Το 12 ήταν ένα προϊόν που κυκλοφόρησε εκείνη την περίοδο του 2012, ανακατεύτηκαν διάφορες ειδήσεις, παρανοήθηκαν κάποιες άλλες, ίσως και επίτηδες να κυκλοφόρησαν υπό αυτό τον τρόπο κάποιες τρίτες και δημιουργήθηκε μια κατάσταση που δεν είχε κανένα στοιχείο πραγματικότητας. Ο Σόρος το 12 είχε ανακοινώσει ένα πρόγραμμα που με 1 εκατομμύριο δολάρια για πετρέλαιο θέρμανσης και για τη δημιουργία κέντρων αλληλεγγύης. Ένα ποσό του 1 εκατομμύριο δολαρίων που διωγγώθηκε εκείνη την περίοδο 12-13 από διάφορες φήμες. Και Ράδιο Αρβίλα, το 1 εκατομμύριο ένας το έκανε 10, 50, 100 και κάποια στιγμή φτάσαμε να λέμε για 1 δισεκατομμύριο, ενώ δεν υπήρχε καμία απολύτως. Μπορείτε εύκολα να το αναζητεί. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει πάρα πολύ πλέον γιατί συλλέγει πολύ γρήγορα όλα τα στοιχεία που κάποιος μπορεί να θέλει 10 λεπτά να τα βρει, μπορεί να τα βρει μέσα σε ένα. Ο κύριος Μιχάλης, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Όμηρο, είπε 2 πολύ σωστά για την εκπομπή. Το πρώτο, να μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα πριν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει κάποιος ακροατής. Όχι μόνο για τον ίδιο σε βάθος χρόνου, αλλά ακόμα και μέσα στην ίδια την ομιλία του των 5 λεπτών. Μπορεί να ξεκινήσει τα πρώτα 2-3 λεπτά και να λέτε τι ωραία που τα λέει και μετά ξαφνικά να κάνει μια αναστροφή με κάτι που διαφωνείται οριζοντίως και καθέτως και να λέτε, κοίτα να δεις και είχα πει ότι μου άρεσε. Και το δεύτερο είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι εκπομπές λόγου όπως αναφέρονται. Την ίδια στιγμή που ακούς έναν ακροατή που σε κάνει με αυτά που λέει να θέλεις να κλείσεις το ραδιόφωνο, όχι επειδή διαφωνείς. Η διαφωνία δεν σε κάνει να κλείσεις, ίσα-ίσα η διαφωνία σε κρατάει και σε κάνει να καλέσεις. Θεωρείς ότι αυτά που λέει είναι χωρίς λογική, είναι παράλογα. Και λες θα κλείσω, δεν γίνεται να ακούω παράλογα. Αμέσως μετά ακούς έναν ακροατή που η τοποθέτησή του σε κερδίζει. Στην προσπάθειά μου το ανεμολόγιο να έχει αυτόν τον ενημερωτικό, όχι ειδησιογραφικό, ενημερωτικό χαρακτήρα, προσπαθώ, δεν μπορώ να αποκλείσω, μπορώ αλλά δεν θέλω γιατί μετά θα γίνει πολύ υποκειμενικό. Προσπαθώ όμως οι περιπτώσεις που κάποιος ακροατής εκφράζεται, όχι με έναν τρόπο που θα συμφωνήσουν ή θα διαφωνήσουν κάποιοι, αλλά με έναν τρόπο που είναι παράλογος, δηλαδή κάποιος να βγει και να μας λέει τώρα η γη είναι επίπεδη και ούτω καθεξής, προσπαθώ αυτές οι παρεμβάσεις να είναι όσο γίνεται λιγότερες. Προσπαθώ να υπάρχουν θέματα και κίνητρο για να συζητάνε οι ακροατές με έναν τρόπο που να κάνει τους υπόλοιπους να θέλουν να συνεχίσουν να ακούνε αυτήν την εκπομπή και γιατί όχι να καλούν και στον αέρα. Ελπίζω η προσπάθειά μου σίγουρα δεν θα βρίσκει όλους ικανοποιημένους αλλά τους περισσότερους να σας ικανοποιεί. Ναι, θα υπάρχουν περιπτώσεις που θα ακουστούν παράλογα πράγματα, όχι απλώς διαφωνίες. Τι λέει αυτός τώρα. Αλλά προσπαθώ αυτές οι περιπτώσεις να είναι όσο γίνεται λιγότερες. Κατά τα λοιπά, φέτος είναι η πρώτη μας χρονιά στο στην καινούργια εδώ ραδιοφωνική στέγη των παραπολιτικών. Οπότε το πλάνο ήταν να δούμε πώς θα κυλήσει η πρώτη χρονιά. Ευτυχώς με τη δική σας στήριξη κύλησε εξαιρετικά με πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το διαπιστώνετε άλλωστε, και γίνονται συζητήσεις έτσι ώστε από τη νέα χρονιά, είναι κάτι που και εγώ το ήθελα, να υπάρχει και το στοιχείο όχι μόνο το ενημερωτικό αλλά και το ειδησιογραφικό, να υπάρχει και ένα μέρος της εκπομπής που να είναι με καλεσμένους για διάφορα θέματα που είτε εγώ θα θέλω να συζητήσουμε, είτε εσείς θα προτείνετε και θα θεωρώ ότι είναι αξιόλογα για να τα συζητήσουμε. Όχι πολιτικές εκπομπές και ούτω καθεξής, θέματα όμως ένα σωρό που υπάρχουν, τα οποία δεν καλύπτονται τόσο από άλλες εκπομπές. Δεν το λένε, ενώ μία εκπομπή θα καλύψει αυτά τα θέματα, μία άλλη εκπομπή θα καλύψει εκείνα τα θέματα. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να τα καλύψουμε στο ανεμολόγιο. Υπάρχει μια συζήτηση λοιπόν, αλλά δεν είναι επί της παρούσης, θα είναι από τη νέα χρονιά. Θα δούμε αν θα προχωρήσει. Η σκέψη είναι να προχωρήσει. Από τις 3 ώρες η μία να είναι με καλεσμένους και οι υπόλοιπες 2 να γίνει ένας ωραίος συνδυασμός. Να βρεθεί μια ωραία χρυσή τομή. Γιατί δεν θέλω εγώ, αν με ρωτήσετε, ρε Κωνσταντίνε, δεν βαρέθηκες 20 χρόνια να μιλάς με τον οποιονδήποτε? Όχι. Δεν θέλω εγώ να σταματήσω να μιλάω μαζί σας. Το ιδανικό μου είναι να μπορώ να το συνδυάζω. Να έχω και την θεματολογία με καλεσμένο και μετά να μπορώ να μιλάω με τις ακροάτριες και τους ακροατές. Όχι, αν μου πει κάποιος σταμάτα το, δεν θέλω να το σταματήσω. Πρέπει να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό δηλαδή, για να το σταματήσω. Πάμε στον κύριο Όμηρο από τον σταθμό Λαρίσης, μετά τραγούδι, μετά επόμενοι ακροατές. Πολεμιστή μου, άστο τώρα που θέλεις να βγεις να κάνεις και απάντηση και δευτερολογία. Κάτσε εκεί, χαλάρωσε με λίγο, τα παιδάκια στην παιδική χαρά τα απολαμβάνουν βράδυ, Παρασκευή, βράδυ Ιουνίου. Γεια σας κύριε Όμηρε.
2: Καλησπέρα σας κύριε Λαρίση.
1: Καλησπέρα.
2: Ήθελα να πω το εξής. Εισηγούμενος την αποψινή σας εκπομπή, τα θέματα της αποψινής σας εκπομπής, πριν αρχίσει η συζήτηση με τους ακροατές, αναφερθήκατε σε έναν Έλληνα αξιωματικό, ο οποίος αρχιζόμενος για την ανάληψη των καθηκόντων του, επεκαλέστη το 12ο. Ο όρκος του ήταν στο 12ο. Και, εν πάση περιπτώσει, αναφερθήκατε μάλιστα και σε μία ανακοίνωση που έκαναν συνηγορούντες κάποιοι υπέρ της πράξης αυτής, υπέρ του βήματος αυτού που έκανε αυτός ο αξιωματικός. Είπατε ότι σύμφωνα με αυτούς τους συνηγόρους αυτού του αξιωματικού, ο χριστιανισμός δεν έχει καμία σχέση με τον ελληνισμό. Ο χριστιανισμός είναι μια ιουδαιορωμαϊκή θρησκεία.
1: Ναι, ο ιερέας
2: το χαρακτηρίσατε.
1: Ναι. Όχι εγώ, την ανάπτυξη.
2: Αυτός ο συνήγορος. Ναι, όχι εσείς. Όχι εσείς.
1: Καλά, δεν είναι.
2: Αυτοί που συνηγόρησαν.
1: Ούτως ή άλλως δίκιο έχουν στην τελική. Δεν είπε κάτι.
2: Λοιπόν,
1: που...
2: μισό λεπτάκι. Ακριβώς επειδή με εντυπωσίασε και αυτό το θέμα, αλλά και το γεγονός το ίδιο της ορκομοσίας αυτού του ανθρώπου, θα σας αναφέρω μερικά πράγματα με την ιδιότητά μου ως δικηγόρου Παραλιοπάγου και Συμβουλίου Επικρατείας και επί 40 ετία δικηγόρος. Κοιτάξτε, σεβαστέ μου κύριε Λαβίθη, έχει γίνει ένα τρομακτικό ανακάτωμα σε όλο το δυτικό κόσμο αλλά και στην Ελλάδα για θέματα θρησκείας. Και μάλιστα θα μου επιτρέψετε εδώ να πω, ανοίγοντας και μία παρένθεση, ότι σε αυτό είναι υπεύθυνη και η πολιτική ηγεσία της χώρας, σε μεγάλο βαθμό, και πολύ λιγότερο διανοούμενοι συγγραφείς ή σχολιαστές, όπως είστε και εσείς. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Όποια σχέση έχει ο Φάντης με το ρετσινόλαδο, έχει και ο λεγόμενος Ιουδαιορωμαϊκός κόσμος, με την συνηγορία και θεμελίωση της χριστιανικής θρησκείας. Οι Ιουδαίοι, όπως γνωρίζετε, με τίποτα δεν αποδέχονται ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε με θεϊκή ιδιότητα επί της γης, ήρθε ως θεανδρικός απεσταλμένος. Με τίποτα δεν απεδέχθησαν τη διδασκαλία του και μάλιστα ήσαν εκείνοι οι οποίοι απευθύνθησαν στους κατακτητές τους που ήταν οι Ρωμαίοι για να του επιβληθεί ο σταυρικός θάνατος. Οι δε Ρωμαίοι εδίωξαν απεινώς τους χριστιανούς με απίστευτα μαρτύρια. Τι σχέση λοιπόν μπορεί να έχει ο Ιουδαϊκός κόσμος και οι Ρωμαίοι με το ότι ο χριστιανισμός σήμερα είναι η μεγαλύτερη θρησκεία επί της γης από άποψη πιστών? Θα αναφερθώ σε όλα τα δόγματα τα χριστιανικά, δεν θα αναφερθώ μόνο στους Ορθοδόξους ή μόνο στους Καθολικούς ή μόνο στους Προτεστάντες. Υπάρχουν αρκετά χριστιανικά δόγματα, αλλά το σύνολο των αποδεχομένων τα χριστιανικά δόγματα, δηλαδή την θεανδρική προσωπικότητα του Ιησού Χριστού με τα βάση, είναι διπλάσιοι περίπου των μουσουλμάνων επί της γης. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Πώς έγινε αυτό το πράγμα με τον χριστιανισμό? Πώς αυξήθησαν τόσο πολλοί οι χριστιανοί κατά τη διάρκεια της ιστορίας? Ο πρωταγωνιστικός παράγων, ο οποίος όθησε το χριστιανισμό στο ύψος που βρίσκεται σήμερα, είναι, σεβαστέ μου κύριε Λαβίφη, τα 1100 χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Κύριοι άρχοντες μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία ξεκίνησε βεβαίως από τον Ρωμαίο Μεγάλο Κωνσταντίνο. Είναι γεγονός ότι ξεκίνησε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τον Ρωμαίο Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος συγκρουστής με τους αντιπολιτευμένους προς αυτόν και αντιτιθεμένους προς αυτόν Ρωμαίους πριγκυπικούς συναδέλφους του, εν πάση περιπτώσει πήρε την απόφαση να μεταφέρει την πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους προς Ανατολάς και την εγκατέστησε στην Κωνσταντινούπολη. Βαθμιδών στην Κωνσταντινούπολη την εξουσία την πήραν σιγά ελληνόφωνοι, αλλά και Έλληνες στην καταγωγή, όχι μόνο ελληνόφωνοι, και Έλληνες στην καταγωγή. Έχουμε συνηθίσει κατά λάθος, είμαι απολύτως βέβαιος για αυτό που λέω, να χαρακτηρίζουμε παραδείγματι ελληνοφώνους τους πατέρες της Εκκλησίας που γεννήθησαν, της Χριστιανικής Εκκλησίας που γεννήθηκαν στην Αντιόχεια της Συρίας. Μα δεν ήσαν απλώς ελληνόφωνοι οι άνθρωποι, ήσαν Έλληνες γεννημένοι στην Αντιόχεια της Συρίας. Η Συρία ήταν ήδη από την εποχή περιοριστέντος κατά τη διάρκεια της ιστορίας μεγάλου ελληνικού γένους χώρα, και κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έγινε η πρώτη επαρχία της Κωνσταντινούπολης. Η πρώτη επαρχία της Κωνσταντινούπολης ήταν εκτός βεβαίως από τα βορειότερα της Συρίας ευρισκόμενα τμήματα της Μικράς Ασίας, η Καπαδοκία, ο Πόντος και τα λοιπά, που ήσαν και αυτές χριστιανικές περιοχές, ήταν το ίδιο και η Συρία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι, που θεωρείται σήμερα από όλα τα χριστιανικά δόγματα, ο μέγιστος πατήρ της Χριστιανικής Εκκλησίας διεθνώς, δεν ήταν απλά ελληνόφωνος, ήταν Έλληνας, κύριε Λαβίθη μου. Το ίδιο και ο Άγιος Άκος Ήρος, ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, ο Άγιος Άνης ο Δαμασκηνός, όλοι αυτοί ήταν Έλληνες, και το γένος και την φωνή, δηλαδή τη γλώσσα. Προχωρώ λοιπόν για να προσθέσω τα εξής. Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, όπως ισχύει, προσέξτε, από την αρχή του νέου ελληνικού κράτους, όχι μόναχα από τελευταίες αναθεωρίες συνταγμάτων, ελληνικών συνταγμάτων, αλλά από την ιδρυτική πράξη της θεσπίσεως του πρώτου ελληνικού συντάγματος μέχρι και σήμερα, είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι η έννοια της ανεξιθρησκείας σημαίνει ανοχή όλων των θρησκειών και όλων των δογμάτων. Η έννοια της ενεξιθρησκείας σημαίνει ότι μετά την επισήμως επικρατήσασα θρησκεία που είναι η χριστιανική στην Ελλάδα, καθίσταται αποδεκτή πάσα υπάρχουσα γνωστή στο εσωτερικό της Ελλάδος θρησκεία. Γνωστή. Η λέξη γνωστή νομικώς, και σας μιλάω κατά τρόπο απόλυτο αυτή τη στιγμή, δεν λέω δική μου άποψη, είναι η απόλυτη ερμηνεία της εννοίας γνωστή θρησκεία. Είναι αυτή η θρησκεία που έχει αποδεκτή από την ισχύουσα δημόσια τάξη, από την ισχύουσα, επαναλαμβάνω, δημόσια τάξη, γνωστή λατρεία, και δεύτερον, γνωστή σημαίνει αποδεκτή από τον πολιτισμό της Ελλάδος, από τη δημόσια τάξη της Ελλάδος, διδασκαλία. Έρχομαι τώρα στον αρχαίο ελληνισμό. Ο αρχαίος ελληνισμός, σεβαστέ μου κύριε Λαβύση, είχε τρεις κορυφαίες και κεφαλαιώδεις αρχές και κεφαλαιώδεις τομείς, ας το πω αλλιώς με τη λέξη τομείς. Τρεις κεφαλαιώδεις τομείς λατρείας. Είχε πρώτον θυσίες ανθρώπων και ζώων. Δεύτερον, είχε τις μπουρδολογίες της κάθε πυθίας στα μαντεία, και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η κάθε πυθία μεθούσε προκειμένου να μιλήσει. Τις έβαζαν καπνούς στο εδίο από ναρκωτικά, άναβαν φωτιά κάτω από το εδίο της.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Ανέβαινε, σας το λέω εγώ αυθεντικός, πραγματικός και επιστημονικός. Τις έβαζαν μέσα στο εδίο καπνούς.
1: Δεν το ξέρω αν αυτό επειδή μου το λέτε εσείς. Και επειδή λέτε ότι μου το λέτε.
2: Ήταν στοιχείο κορυφαίο της θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων.
1: Ότι τις άναβαν τα φυτά, πώς το λένε, τα στο εδίο.
2: Όχι, ότι μιλούσε αυτή έχοντας μεθύσει από αυτή την πράξη, από αυτή την ενέργεια.
1: Γιατί μεθάζει να σου ανάψουν.
2: Θεωρείται τελετουργική αυτή η ενέργεια. Ορίστε.
1: Μεθάει η γυναίκα μα τι ανάψουν, τι είναι αυτά που είπατε στο εδίο, κάτι τα χόρτα, τα φύλλα, τι είπατε.
2: Μεθούσε η πυθία, κύριε. Μεθούσε η πυθία. Δεν αποκλείεται.
1: Το ίδιο τι σχέση έχει.
2: Ταυτοχρόνως δεν αποκλείεται, δεν το γνωρίζω αυτό. Και σας το λέω καθαρά ότι δεν το γνωρίζω. Ποιο δηλαδή. Ότι δεν αποκλείεται ταυτοχρόνως.
1: Επειδή είμαστε πάρα πολύ ώρα. Έχει να κάνουμε την κουβέντα. Αλλά ποιο είναι το ζουμί.
2: Από το εδίο της ανέβαιναν μέσα στο στήθος της, ας πούμε, μέσα στο γαστρικό της σύστημα, μέχρι του στήθους της απάνω, μέχρι τους πνεύμους.
1: Δεν με ακούγεται λογικό αυτό. Δεν ξέρω πού...
2: Δεν σας ακούγεται. Ψάξτε το και θα το δείτε.
1: Ωραία. Ποιο είναι το ζουμί.
2: Το θέμα λοιπόν είναι ότι ζητούν οι κύριοι δωδεκαθεϊστές, ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν και κορυφαία πρόσωπα. Δεν θα αναφέρω ονόματα σήμερα.
1: Καλώς υπάρχουν. Γιατί να μην υπάρχουν.
2: Δεν θα αναφέρω. Κακώς υπάρχουν, κύριε.
1: Γιατί κακώς υπάρχουν.
2: Γιατί τα πρόσωπα αυτά, τις μπουρδολογίες της κάθε πυθίας και τον τρόπο με τον οποίο η πυθία ήταν τμήμα της αρχαίας ελληνικής λατρείας, αυτά τα πράγματα τα διδάσκουν στα σπίτια τους. Δεν τα λένε ούτε από τα μικρόφωνα, ούτε δημόσια κτλ. Τα λένε. Και γι' αυτό δεν τα ξέρετε κι εσείς, από ό,τι ακούω.
1: Όχι, δεν τα ξέρω.
2: Τα λένε όμως τα παιδάκια τους. Να το ξέρετε αυτά. Η πυθία ήταν θεά για τους αρχαίους Έλληνες. Δεύτερον, αν κοιτάξετε τη θυσία, θα σας δω ένα παράδειγμα, τη θυσία του Αγαμέμνονα, της κόρης του, ας πούμε, έτσι. Θανάτωσε την κόρη του για να. Ευνοϊκή άνεμη, κύριε.
1: Ναι,
2: για να πνεύσουν ευνοϊκή άνεμη. Αυτό το πράγμα μπορεί να το αποδεχθεί η δημόσια τάξη της Ελλάδος.
1: Πρώτον, δεν την θανάτωσε.
2: Το αποδέχεται η δημόσια τάξη της Ελλάδος.
1: Πρώτον, δεν την θανάτωσε. Λίγο πριν τη θανατώσει, την μετέτρεψε σε ελάφη, δεν θυμάμαι ποια θεά. Ικανοποιώντας τα. Δεύτερον, ο Αβραάμ
2: τι έκανε. Λέτε ψέματα, κύριε. Λέτε ψέματα.
1: Αγαπητέ, μετετράπησε ελάφη.
2: Εκτός και αν θέλετε εσείς να συνηγορήσετε υπέρ του δωδεκαθεϊσμού και μου ανοίγετε τώρα πόλεμο.
1: Εγώ είμαι υπέρ του δωδεκαθεϊσμού.
2: Χωρίς να είμαι. Αφαιρώτησε τους μάντης.
1: Ναι. Πριν θυσιαστεί, σας λέω, μετετράπησε ελάφη. Την μετέτρεψαν σε ελάφη την Ιφηγένεια πριν τη θυσιάσει.
2: Σταματήστε, κύριε, τις μπούρδες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Θα σας αναφέρω και άλλο παράδειγμα για να σου πω.
1: Κοιτάξτε, τέλει. Όταν έχετε. Μην μου λέτε με ένα μπουρδες, επειδή εσείς είστε. Αδιάβαστος.
3: Με 7 νέους και 7 νέες φόρο αίματος στους Κρήτες.
1: Τι πήρατε, αγαπητέ, τώρα τη μυθολογία και μου την παρουσιάζετε, το Μινόταυρο. Τι μου παίρνετε τώρα, και πηγαίνανε.
3: Δεν είναι μύθος ο Δίας. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Να σου πω τι.
1: Να σου πω τι.
3: Οι δωδεκαθεαστές σέβονται το Δία. Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι λέει η αρχαία ελληνική μυθολογία. Μυθολογία. Η ίδια μυθολογία. Ότι κατέβηκε ο Δίας στη γη. Τα πήγα και το Γανιμίδη, γιατί ήταν ομοφυλόφιλος ο Δίας. Και τα πήγα και το Γανιμίδη.
1: Τον έχει σύμβολο Ολυμπιακός εδώ μεταξύ τον Γανιμίδη.
3: Ορίστε.
1: Τον έχει σύμβολο Ολυμπιακός, λέω, τον Γανιμίδη.
3: Και επειδή συμβαίνει και τον έχει.
1: Α, είστε Ολυμπιακό τώρα και σα έφερα σε. Όπα,
3: θέλετε να γίνω Ολυμπιακός.
1: Όχι.
3: Θέλετε να γίνω Παναθηναϊκός. Θέλετε να γίνω Παουκτζής.
1: Παουκτζής, ναι. Θα ήθελα να γίνω. Έχετε ωραία φωνή για την Τούμπα, μια χαρά θα ήμασταν.
3: Σε παρακαλώ, αγαπητέ μου κύριε. Αυτά που λες είναι μπούρδες. Άντε καληνύκτα σου.
1: Κύριε Όμηρε, γιατί να μην το συζητήσουμε. Μ' ακούτε. Γιατί είστε. Καταρχάς, γιατί είστε
3: βλακίες. Δεν θέλετε να το συζητήσουμε, κύριε.
1: Γιατί.
3: Μου λέτε βλακίες.
1: Βλακίες. Μισό λεπτάκι. Μιλάς τόση βλακίες. Ώρα. Μιλάς τόση ώρα και με τους που σου φέρνουν αντίλογο μου λες, λέω βλακίες. Πλάκα κάνεις.
3: Δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω, διότι σου είπα.
1: Και πού είσαι στο δικαστήριο και αγορεύεις, υπάρχει αντίλογος.
3: Ήταν τρεις οι κορυφές. Οι κορυφές.
1: Δεν σε αφήνω γιατί υπάρχει διάλογος. Σε αφήνω και κάνεις μονόλογο πόση ώρα. Σα αφήνω και κάνετε μονόλογο τόση ώρα.
3: Δεν με άφησες να πω τον τρίτο παράγοντα.
1: Μα κάνετε μονόλογο τόση ώρα. Πάω να φέρω αντίλογο. Κάνουμε διάλογο.
3: Ο πρώτος παράγοντα είναι οι ανθρωποθυσίες. Ο δεύτερος παρακεσφανεύει τους Αθηναίους που πληρώνανε φόρο αίματος οι Έλληνες τους Κρήτες. Λοιπόν, δεύτερον, ήταν οι πυθίες και οι μπούρδες της.
1: Με το Αιγείο.
3: Και οι μάντης με τις δικές τους μπούρδες. Και το τρίτο στοιχείο, πρόσεξε κύριε, της λατρείας των αρχαίων.
1: Ναι.
3: Το τρίτο στοιχείο ήταν ότι βασιλείς. Στρατιωτικοί, σοφοί, εκπαιδευτικοί οι πάντες δεν κάνανε ούτε σχολείο, ούτε διδάσκανε τίποτα στους φαντάρους κτλ. Αν δεν παίρνανε εντολές από τους μάντης. Όλα αυτά τα πράγματα τα θεωρείτε σπουδαιότερα, κύριε, του χριστιανισμού και κοιτάξτε είναι... το θαύμα και την ευλογία του Θεού στους Έλληνες. Προσέξτε γιατί τους εκτιμούν.
1: Είναι προφανές ότι εκείνη η κοινωνία ήταν σπουδαιότερη της σημερινής.
3: Και τους ανέθεσε και τους ανέθεσε.
1: Είναι προφανές, δεν είναι θέμα υποκειμενικό.
3: Επί της γης.
1: Με ακούτε.
3: Με
1: αφήνετε να μιλήσω. Είναι προφανές, δεν είναι. Είμαι απόλυτος, όπως είπατε και εσείς πριν, ότι η κοινωνία εκείνη ήταν. Πολύ πιο προχωρημένη από τη σημερινή δική μας. Αστιεύεστε τώρα. Ποια προχωρημένη αρχαία Ελλάδα με δουλεύετε. Που πήρε την ανθρωπότητα και της έκανε ένα τεράστιο άλμα.
3: Κύριε, άκουσε να δεις. Ξέρεις ότι η περίφημη σου μιλάει δικηγόρος με 4 βιβλία. Έχω γράψει 4 βιβλία και ετοιμάζω κι άλλο.
1: Πώς πάλι.
3: Λοιπόν,
1: πουλάνε καλά.
3: Θα σου πω κάτι, αγαπητέ μου κύριε. Ξέρεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ ότι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία είχε προχωρήσει στο σημείο να μέσα στην εκκλησία του Δήμου να έχει το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, μιλούσαν μόνο άνδρες και πάνω από 30 ετών ηλικία, δεν μιλούσαν ούτε γυναίκες, ούτε Έλληνες στρατιώτες νεαρής ηλικίας,
1: 40 και πάνω ήθελα
3: ούτε, ούτε άλλοι, πρόσεξε να δεις. Και ενώ η Αθήνα ήταν γεμάτη με τοίκους, όπως είναι σήμερα στην πρωτεύουσα της Ελλάδος εκατομμύρια Έλληνες, έτσι ήσαν και στην αρχή η Αθήνα από όλη την άλλη Ελλάδα, μην κοιτάς που ήταν ξεχωριστά βασίλεια, ερχόντουσαν στην Αθήνα για να μείνουν. Κανένας δεν είχε δικαίωμα να είναι στην εκκλησία του Δήμου. Και από τους Αθηναίους μόνο όσοι ήταν 30 ετών και άνω.
1: Γι' αυτό έχει πει ο Καστοριάδης ότι
3: είναι
1: θα βελτιώσουμε
3: δημοκρατίας.
1: Ναι,
3: είναι πρότυπο δημοκρατία.
1: Δεν θα τη φέρουμε έτσι ακριβώς.
3: Και οι άρχοντες της εποχής εκείνης ήταν εκλεγμένοι από τους λαούς.
1: Καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε δημοκρατία και τη δημιούργησαν. Και με ρωτάτε τώρα αν είναι πρότυπο. Το καταλαβαίνετε αυτό.
3: Άκουσα να δεις. Δεν θέλω.
1: Εγώ να
3: συμβαίνει ταυτόχρονα να μην είμαι ευρωπαϊστής, να είμαι και εγώ Ελληνόφρονος, αλλά είμαι ελληνόφρονος του νέου ελληνικού πολιτισμού. Και της νέας
4: Ελλάδος. Ποιος είναι ο Μπουζουκάκη και πολιοδομία του νέου ελληνικού και αυθαίρετο.
3: Που θα σας προσθέσω και κάτι.
4: Και μύχος και μεγάλος σταυρός και μύχος. Αυτός είναι ο νέος ελληνικός πολιτισμός.
3: Η Μητρόπολη της Ορθοδοξίας στον κόσμο και είχε τις άριστες σχέσεις με τη Ρωσία. Γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή δεν μας σέβεται και δεν μας υπολείπεται κανένα.
4: Είστε παλαιομερολογητής.
3: Παρά το κάνετε μεγάλο λάθος, κύριε.
4: Ρώτησα, δεν είπα.
3: Ναι, ο ημερολογητής είμαι 100%.
4: Μάλιστα.
3: 100%. Και σας προσθέτω, αγαπητέ μου κύριε, ότι αντί η ελληνική πολιτική ηγεσία και οι Έλληνες άρχοντες να είναι στραμμένοι προς την Ορθοδοξία, είμαστε στραμμένοι προς τη Δύση, η οποία έχει στραφεί εναντίον μας ήδη από τις σταυροφορίες για να μας διαλύσουν πριν από τους Οθωμανούς και μας έφεραν μετά βαβαρούς και δανούς ως κορυφαίες εξουσίες στη χώρα. Γι' αυτό εγώ δεν είμαι καν ευρωπαϊστής που σας μιλάω έτσι.
4: Εδώ δεν είστε με τη, ακυρώνετε την αρχαία Ελλάδα. Ποια Ευρώπη τώρα? Εδώ μου λέτε ποια αρχαία Ελλάδα.
3: Δεν έχω να σας πω τίποτε άλλο. Πείτε τα μόνο σας. Έχετε εσείς το μικρόφωνο στα χέρια και στο στόμα.
4: Εγώ το έχω, αλλά το ανοίγω.
3: Σας παρακαλώ, δεν σας υποχρεώνω περισσότερο να με ακούσετε. Καλό σας βράδυ και το λέω ειλικρινά. Το καλό σας βράδυ, το λέω ειλικρινά.
4: Ευχαριστώ, κύριε Ομήρη. Καλό και
3: σας. Να γνωρίζετε όμως, κύριε
4: Λαβίθη,
3: ότι μου ανάψατε τα αίματα.
4: Χαίρομαι.
3: Γεια σας και χαρά σας.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας, γεια σας.
4: Μ' αρέσει αυτό. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να πει κάποιος για μένα είναι ότι κάνω μια εκπομπή που περνάει αδιάφορη. Διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
7: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Δεν κρατάμε συμμετοχές από άλλους ακροατές. Είμαστε ήδη με αρκετούς που έχετε καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή. Είναι το γνωστό, επειδή στην εκπομπή κάποιος ακροατής μπορεί να βγει μόνο μία φορά την εβδομάδα, κάποιοι από εσάς επιλέγετε να κρατήσετε τη συμμετοχή σας για την Παρασκευή, να μην καλέσετε δηλαδή τις προηγούμενες μέρες, θέλοντας ίσως με αυτόν τον τρόπο να προλάβετε να σχολιάσετε και διάφορα που έχουν υποθεί τις προηγούμενες μέρες. Αλλά το κάνετε αρκετοί με αποτέλεσμα να μαζεύετε περισσότερος κόσμος. Οπότε, παρά το ότι έχουμε πάνω από μία ώρα ακόμη μπροστά μας, δεν κρατάμε άλλες συμμετοχές. Σε λίγο με τον επόμενο μας ακροατή,

Γεια σου ρε τηγανιστή από την Καλιφόρνια. Με κάνεις και γέλασα να σε καλά. Καλησπέρα στο Βασίλη από τα Μέγαρα, στον Βαγγέλη. Την έχω κρατήσει. Θα το κόψω απόσπασμα να το κρατήσω. Στον Καλόπεδο, στην κυρία Σία, τα είπαμε και στον αέρα σήμερα. Στον Κυριάκο. Κυριάκο σου λέει μην τζακωνεστέ, όλες οι θρησκείες είναι περιττές. Δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται επιστήμη για να τις εξηγήσει. Κάποιος είναι φουλ της επιστήμης, ο κύριος Κυριάκος. Καλησπέρα και στον Δημήτρη. Εννοείται ότι δεν υπήρχε, το μετέφερα κιόλας για το ελάφι. Όχι στον Όμηρο, γιατί άλλωστε ο Όμηρος ξεκινάει πιο αργά. Ο Όμηρος δεν ξεκινάει τα... μισό λεπτάκι. Λέει ο κύριος Δημήτρης να μας πει ο Όμηρος που λέει τα τροϊκά έπι δεν είναι μόνο η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Τα τροϊκά έπι είναι περίπου 9 βιβλία, εκ των οποίων η Ιλιάδα και η Οδύσσια σώζονται. Είναι τα Κύπρια έπι, ας πούμε, που αναφέρουν πάρα πολλά από αυτά τα στοιχεία. Η Ιλιάδα, το λέω για πολλωστή φορά, ξεκινάει τον 10ο χρόνο του πολέμου. Η Ιλιάδα δεν ξεκινάει όταν ακόμα πήρε την Ελένη και συγκεντρώνονται και αποφασίζει ο Μενέλαος να πάει στον Αγαμέμνονα γιατί θα κάνουμε. Η Ιλιάδα ξεκινάει την 10η χρονιά του πολέμου, την κόντρα που είχε τότε ο Αχιλλέας με τον αρχηγό των Αχαιών, τον επικεφαλής των Αχαιών, τον Αγαμέμνονα, για μία από τις δύο δούλες, τη Χρυσίδα και την Βρυσίδα. Την ήθελε ο Αγαμέμνονα, ο Αχιλλέας. Ο Αγαμέμνονας ήθελε να του σπάσει λίγο τον τζαμπουκά του Αχιλλέα, να του δείξει ότι εσύ είσαι πιο κάτω από μένα, γιατί είχε κερδίσει το θαυμασμό του στρατεύματος, και τσαντίστηκαν. Οπότε, κύριε Δημήτρη, δεν έχει νόημα να σας πει, να πει κάποιος που λέει ο Όμηρος για την Ιφηγένεια. Δεν ξεκινά η Ιλιάδα από την Ιφηγένεια. Δεν είναι μόνο ο Όμηρος που περιγράφει την Τρία, τον Τροϊκό Πόλεμο. Είναι και πάρα πολλά άλλα έργα, το σύνολο των οποίων ονομάζεται τροϊκά έπι, που δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί. Η Ρίτα εδώ χαίρεται που έχουν επανέλθει οι Παρασκευές. Παρασκευούλες ζάχαρη, παρασκευούλες μέλι, που λέγε και η Πόπη Χατζηδημητρίου.

0: Καλησπέρα στον Γρηγόρη και αυτού έτσι του αρέσει να ανάβουν λίγο τα αίματα στη διάρκεια της εκπομπής. Καλησπέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά. Καλησπέρα στον ΚΒ. Για να πάνε λέει σε κάλικη φυσιά φιλοθέη, βουλιαγμένη βούλα καταβλισμή, να δεις πότε θα αλλάξει γνώμη η ελληνική κοινωνία. Η Αντωνία γράφει, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Ναυπλίου διέψευσε ότι οι εργαζόμενοι πέθανε από πίεση των Ρωμά. Γιατί δεν απαντάς με ρεπορτάζ σε αυτά που σου λέγονται? Διότι δεν θα πιστεί ο άλλος, θα θεωρήσει ότι η ανακοίνωση δεν έχει, είναι, πώς το λένε, κάλυψη. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά με τον Αλιγατόρα για να ξεκινήσουμε την τρίτη ώρα.
1: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης από τα Χανιά, η οποία αγνοείται για 20η ημέρα. Ως βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της, φέρεται ο ενοικιαστής του σπιτιού της, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από εχθές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΤΑΡ, τα στελέχη των εγκληματολογικών ερευνών εντόπισαν κοιλίδες αίματος σε δύο σημεία μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, τα οποία φαίνεται να ανήκουν στη 45χρονη. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναζητείται την ίδια ώρα ο ενοικιαστής. Ισόβια από το μεικτό Ορκωτό στον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου του 2017 στο Μενίδη από αδέσποτη σφαίρα. Στο άκουσμα της απόφασης, η μητέρα του αδικοχαμένου Μάριου ξέσπασε σε λυγμούς. Πήρε αυτό που του άξιζε, είπε ο πατέρας του 10χρονου μετά την ανακοίνωση της ποινής. Η αγορά 4 οχημάτων, παρότι άνεργος, πρόδωσε τον 34χρονο που εκβίασε 13χρονο και του απέσπασε 300.070 ευρώ. Ο επιχειρηματίας, πατέρας του 13χρονου, ανέφερε ότι ο δράστης μαζί με 4 ανηλίκους προσέγγισαν τον γιο του όταν εκείνος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του. Φίλος του τον έπεισε να του παραχωρήσει μέρος από αυτά, τα οποία και έδωσε στον 34χρονο, ο οποίος συνελήφθη. Οι ανήλικοι απείλησαν τον 13χρονο ότι αν δεν τους έδινε τα χρήματα θα είχε την ίδια κατάληξη. Έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν σταδιακά από το παιδί το ποσό των 370.000 ευρώ. Δύο τρένα συγκρούστηκαν στο Bedford της Βρετανίας με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ελικόπτερα αεροδιακομιδής και περισσότερα από 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Ένιωσα σαν να έγινε έκρηξη βόμβας, ανέφερε ένας άνδρας που βρισκόταν στο μπροστινό βαγόνι. Ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να υπονομεύσει τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν προειδοποιούν την Ουάσιγκτον Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περαιτέρω κλιμάκωση της Ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στον Λίβανο δεν θα απειλούσε μόνο τη Συμφωνία, αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ρήξη στις σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ. Μάλιστα, αναφέρει η ανάλυση πως το Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, παρά την εκεχηρία που ανακοινώθηκε νωρίτερα από τις δύο πλευρές. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, κατηγορίες σε βάρος 27 διαδηλωτών για διατάραξη της δημόσιας τάξης απήγγειλε η αλβανική αστυνομία έπειτα από νέα διαδήλωση στα Τίρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος, το οποίο συνδέεται με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και τον σύζυγό της. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας μεταξύ ΗΠΑ Αυστραλία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στη μία, το Σκωτία Μαρόκο για την ίδια διοργάνωση.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ του www.parapolitica.gr. Καλό σας βράδυ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

Λίγα ακόμα μηνύματα για να ακούσουμε λιγά τώρα. Καλησπέρα στο σκεπτικό δράπανο από τα Μάταλα, θα μας ακούσεις επανάληψη. Και μόνο το ότι θα μπει στη διαδικασία, να είσαι καλά. Ο Χαράλαμπος από το Βανκούβερ μου λέει: αν έκανε στον Καναδά την εκπομπή, θα έκλειναν το σταθμό κάθε φορά που ο κάθε βλαμμένος λέει λάθρομετανάστης. Που ο κάθε ένας έπρεπε να πω, δεν πρέπει να το αναφέρω, ήταν λάθος μου. Πλάκα-πλάκα στον Καναδά έχουν εκπομπή όπως το ανεμολόγιο που βγαίνει ο κόσμος και μιλάει. Έχουν τέτοια.

Στη ΣΥΠΑ το Talk Radio είναι το Α και το Μέγα. Σας έχω πει, έχω γεννηθεί, αν είχα γεννηθεί εκεί με τη λιμουζίνα μου θα κυκλοφορούσα. Στη ΣΥΠΑ το Talk Radio είναι το Α και το Μέγα. Σας έχω πει, έχω γεννηθεί, αν είχα γεννηθεί εκεί με τη λιμουζίνα μου θα κυκλοφορούσα.

0: να πω. Άμα κανέναν τον έχουν πείσει ότι συλλαμβάνει η γυναίκα παιδιά με τους κρίνους, μπορεί να φανταστεί μετά και άλλα πράγματα. Βάζει με το μυαλό του, γεννάει πράγμα. Άμα πιστέψεις την πρώτη παπαριά που θα σου πούνε, μετά η φαντασία καλπάζει. Λοιπόν, τέτοια ήταν και η φαντασία του κυρίου πριν που μίλησε για μεθυσμένα εδία. Άκουσα καλά.
1: Ναι.
0: Προφανώς ο κύριος δεν γνωρίζει τη χρήση του. Δεν θα έχει έρθει σε επαφή.
1: Αλιγάτορα, πάμε σε παρακαλώ.
0: Παρακαλώ τώρα.
1: Εγώ παρακαλώ, προχωράμε. Δεν χρειάζεται, θέλω τέτοιες αναφορές για τη χρήση του εδίου και ποιος τη γνωρίζει, ποιος όχι.
0: Μα για να κάνουμε για το αναπαραγωγικό, είναι το αναπαραγωγικό σύστημα. Δηλαδή, ήμαρτον, δεν βάζουν πράγματα για να μεθούν από εκεί πέρα.
1: Προχωράμε αλικά τώρα.
0: Ναι.
1: Το πιστεύω ότι συζητάω στο ραδιοφωνικό και, αέρα. Και αν βάζουν πράγματα στο... Δηλαδή, πόσο εκπομπάρα είναι το ανεμολόγιο, είπαμε. Αλλά όχι και...
0: Ναι.
1: Προχωράμε.
0: Τέλος πάντων...
1: Άκουγα μια εκπομπή το βράδυ της Παρασκευής και λέγανε αν βάζεις πράγματα στο δύο για να μεθάς. Δηλαδή, αν το ακούσει κάποιος αυτό από μόνο του, όχι το ΝΑΤΟ θα μας στηρίξει τον πόλεμο.
0: Αυτό γελιοποιούνται. Να με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται για γελιότητες που δεν γίνεται να μην σχολιαστούν. Δεν γίνεται δηλαδή. Σας παρακαλώ.
1: Πάμε στο
0: θέμα. Αφήνουμε εκεί όμως.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι, να το αφήσουμε.
0: Φτάνει.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μην ευχαριστείτε. Κάποια πράγματα είναι υποχρέωσή μας. Να βάζουμε ένα όριο. Όλοι, γιατί το μέτρο είναι προσφορά των θεών προς τους ανθρώπους. Ξέρεις κιόλας έτσι μια παρένθεση. Ο Θεός Απόλλωνας ήταν αυτός που εισήγαγε τα μέτρα στις τέχνες. Έτσι, ο πατέρας των Λαπιθών, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό τον λέγανε και τον Απόλλωνα, τον λέγανε και μουσηγέτη. Ήταν ο αρχηγός των Μουσών. Πήρε τα μέτρα και στα αθμά, μάλλον του τα έδωσε ο Ερμής, αν θυμούμε καλά. Λοιπόν,
1: ο Απόλλων ερωτεύθηκε την νύμφη Στύλβη και από την ένωσή τους γεννήθηκε ο Λαπίθης.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ο οποίος ήταν ο πρώτος βασιλιάς των Λαπίθων, αυτού του αρχαίου ελληνικού φύλου, που αναπαρίσταται η μάχη τους με τους κεντάβρους στις μετόπες του Παρθενώνα.
0: Έτσι. Θα ήθελα να, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Λαβίθη μου, είχα κάνει μια αναφορά σχετικά... Αναφέρθηκα όχι όμως

0: σαφήνεια για το ζήτημα των εγκλημάτων κατά των γυναικών. Δεν θα βάλω τον όρο γυναικοκτονία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος.
1: Ναι.
0: Δεδομένου ότι νομίζω και πριν από 50 χρόνια όπου η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα, τέτοια εγκλήματα, τέτοιες πράξεις τις βάφτιζαν εγκλήματα τιμής κιόλας, έτσι. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι πολύ πίσω. Θα ήθελα να διατυπώσω με καλύτερο τρόπο κάτι που είπα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά λόγω της πίεσης του χρόνου και καθώς ήμουνα και εγώ απροετοίμαστος, δεν το διατυπώσα καλά. Και θα ήθελα να σταθώ στη ζήλια, στο χαρακτηριστικό αυτό στοιχείο που γίνεται αιτία να φτάνει κανείς στο έγκλημα. Να αναφέρουμε επίσης ότι για τον ίδιο λόγο δεν γίνονται μόνο πόνοι, εντάξει, γίνονται ίσως σε καθημερινή βάση βιαιότητες και ακρότητες εναντίον γυναικών για τις οποίες δεν ακούμε και δεν μαθαίνουμε τίποτα. Και θα ήθελα να ξέρω και στοιχεία σχετικά με το πόσα με το πόσες γυναίκες πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού ετησίως. Γιατί και αυτές, αγαπητέ μου Λαβίθη, είναι παρολίκων με νεκρές. Κάποιες από αυτές ενδεχομένως δέχονται τέτοια βία που είναι θαύμα που ζουν.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, η ζήλια λοιπόν, γι' αυτό επειδή πολλές νέες γυναίκες εκλαμβάνουν την ζήλια που μπορεί να του την ζηλοτυπία από τον σύντροφο του, την εκλαμβάνουν κάτι ως κοπλιμέντο, έτσι ως επιβεβαίωση των της αγάπης και των ευγενών, σε εισαγωγικά το βάζω το ευγενών,
1: ναι,
0: των ευγενών συναισθημάτων που τρέφει ο ένας για τον άλλον. Αυτό να το τονίσουμε ότι είναι μια πλάνη να μην αυταπατώνται. Ο ζηλότυπος χαρακτήρας είναι μια βραδιφλεγής βόμβα. Κάποια στιγμή εκρήγνεται. Στην πρώτη βίαιη έκρηξη που θα κάνει, καλό είναι να χωρίζουν τα τσανάκια τους τα ζευγάρια, για να μην φτάνουν έπειτα σε αδιέξοδα. Αυτό.
1: Συμφωνώ 100%.
0: Ορίστε.
1: Συμφωνώ 100%. Μ' αρέσει έτσι.
0: Αυτό κύριε Λαβίθη. Και θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά, επειδή τέθηκε πολλάκι σε αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη, περί της υπερηφάνειας που μας που πλημμύρισε κάποιους Έλληνες πατριώτες, η αναφορά του Κινέζου Προέδρου στον Θουκυδίδη. Έχω να πω μόνο ένα πράγμα, ότι ο Θουκυδίδης ανάμεσα στα άλλα αποτελεί και την ύλη, διδακταία ύλη σε όλες τις ανώτατες στρατιωτικές σχολές του κόσμου. Δε σημαίνει ότι όταν κανείς διδάσκεται τον Θουκυδίδη γίνεται και καλύτερος άνθρωπος. Όπως και τους κλασικούς, να το πούμε αυτό, και τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τα λοιπά. Εντάξει. Η ανώτατη στρατιωτική λοιπόν που τον έχουν μάθει το Θουκυδίδη απόξω και ανακατοτά, μπορεί να έχουν κάνει και τη διατριβή τους επάνω στο έργο του, είναι τύποι που όταν εμπλακούμε σε κάνα πόλεμο και πέσουνε τίποτα βόμβες επάνω στα σχολιά σας, των παιδιών σας, και μαζεύετε τα κομμάτια τους από τα χαλάσματα, χέρια, πόδια και κεφάλια, θα βγαίνουνε να μιλάνε για παράπλευρες απώλειες. Τέτοιοι τύποι είναι, μην είστε και πολύ περήφανοι που μιλάνε για τον Κιδίδη. Δείτε την ιστορία όπως είναι αντικειμενικά. Είναι σκοτεινή η ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν είχε φως. Και όταν είχε φως για να δώσει, φροντίσανε κάποιοι και το σβήσανε. Να βάλω και τους χριστιανούς μαζί με αυτούς. Εντάξει.
1: Έγινε αυτά, κύριε Λαβίθη. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σου, Αλιγάτορα. Άλλωστε, αυτό που λέει πάντως για τον Θουκυδίδη, που εγώ τον θεωρώ τον σημαντικότερο, αν μου λέγε κάποιος διάλεξε ένα βιβλίο να διαβάζεις, θα διάλεγα τον Πελοποννησιακό. Ο ίδιος ο Θουκυδίδης λέει ότι το έργο του θα μείνει εσαΐ, θέλοντας να δείξει στις επόμενες γενιές να μην επαναλάβουν τα λάθη που κάνανε οι γενιές εκείνης της περίοδου που έζησε. Ο ίδιος ο Θουκυδίδης μας ενημερώνει και μας προειδοποιεί τους επόμενους να μην συνεχίσουμε σε αυτού του είδους τις συγκρούσεις που μόνο καταστροφή και που προκαλούν, δεν θα πω μόνο, που προκαλούν μεγάλο πόνο και μεγάλη καταστροφή για τις γενιές που την βιώνουν. Διότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μετά τον πόλεμο, όσοι δεν ζήσουν την περίοδο του πολέμου ή όσοι δεν πεθάνουν την περίοδο του πολέμου, μετά έρχονται γενιές και εποχές ευημερίας. Οπότε είναι λίγο και χρονικά πότε θα γεννηθείς. Για να πει κάποιος, ναι, αλλά η επόμενη είναι μια χαρά. Ναι, αλλά αν και νιώσουν να, την περίοδο του πολέμου. Μη φλιαρώ, εννοούσα απλώς ότι αυτό που λέει ο αλιγάτορας είναι μια προειδοποίηση που και ο ίδιος ο Θουκυτίδης απευθύνει σε εμάς, στις μελλοντικές γενιές, τους μελλοντικούς ανθρώπους. Προφανώς και δεν την ακούσαμε. Μάλλον διότι η ανθρωπότητα ξεχνάει γρήγορα. Δηλαδή θέλει μία, κάποια θέματα και μέσα σε μία γενιά έχουν ξεχαστεί. Κάποια άλλα πιο δυνηρά μπορεί να θέλουν δύο, το πολύ τρεις γενιές και έτοιμοι πάλι να μηδενίσει το κοντέρ σαν να μην είχε συμβεί η καταστροφή. Να την επαναλάβουμε. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από το Κάτω Νευροκόπη. Μια χαρά έρχεται το μήνυμά σας και ευχαριστώ που σπέβδετε έτσι να με υπερασπιστείτε. Δεν χρειάζεται, αλλά να είστε καλά. Καλησπέρα στον Γιώργο που αναφέρεται στο κάψιμο της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Τα περισσότερα εκείνα έργα, ελληνικά έργα της αρχαιότητας και πολλών άλλων λαών, υπολογίζεται ότι έχει διασωθεί από τους αρχαίους Έλληνες το 7%. Φανταστείτε να είχαμε και το υπόλοιπο. Υπάρχει μία τώρα θεώρηση, δεν ξέρω όμως αν είναι αληθινή, ότι αν δεν είχε καεί η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και συνεχιζόταν χωρίς χριστιανισμό γύρω στο 1000 μετά Χριστόν, θα είχαμε φτάσει στο φεγγάρι και όχι στο 2000 μετά Χριστόν. Αλλά δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, αν όντως είναι ρεαλιστική, αν έχει μέσα και αρκετά στοιχεία υπερβολής. Γεια σας, ο Μιχάλης από Πειρά που μου έχει στείλει μήνυμα είναι που μιλήσαμε νωρίτερα στον αέρα, κύριε Μιχάλη. Διότι ναι, αυτό βρήκα και εγώ, όντως για το 12, αυτή η πρωτοβουλία του Σόρος για σπίτια, η οποία όμως είχε ένα συνολικό ποσό 1.000.000 ευρώ. Συγγνώμη, 1.000.000 ευρώ. Απλώς όπως σας διάβασα, κουβέντα στην κουβέντα, φήμη στη φήμη, παρανόηση στην παρανόηση, κάπως τέλος πάντων έφτασε το ποσό στα δυσθεώρητα του 1.000.000 ευρώ, που δεν προκύπτει από καμιά επίσημη πηγή ειδησιογραφική. Τι ωραίο αυτό που έστειλε ο Έμονας. Πολλές χαρές έχει ο κόσμος ετούτος, γυναίκες, φρούτα, ιδέες. Μα να είναι φθινόπωρο και να σκίζει στο Αιγαίο πέλαγο μουρμουρίζοντας το όνομα του κάθε νησιού, θαρώ δεν υπάρχει χαρά που να βυθίζει περισσότερο την καρδιά του ανθρώπου στον παράδεισο. Νίκος Καζαντζάκης, Ζορμπάς. Θα παίρνε το λόγο ο Στάθης από το Σικάγο, αλλά δεν απάντησε, οπότε δοκιμάζουμε με επόμενο ακροατή. Βλέπω, γράφει ο Γρηγόρης, ο αναρχικός από το Βανκούβερ, του ψιλοαρέσει η ιδέα η αστική εξουσία και μάλιστα η αστυνομία να συλλαμβάνει κάποιον όταν χρησιμοποιεί τη λέξη λαθρομετανάστης. Ενδιαφέρον, γράφει. Είναι λίγο πιο αστός παρά αναρχικός, εννοείς. Ο ΚΒ κάνει μία πρόταση για την θεματική των θεματικών. Χρήση του εδίου από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Αν έχουμε γνώστες στα υπόλοιπα, φανταστείτε εκεί τι γνώστες θα καλέσουν.

0: Ο Σάββας, Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Να χαίρεσαι ότι κάνεις λάθη στην εκπομπή. Όταν γίνεις τέλειος, θα σταματήσει και η εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Ποτέ δεν θα γίνω τέλειος και κανένας. Τα μέτρα και τα σταθμά τα εφήβρε ο Παλαμίδης. Όχι ο Ερμής, λέει ο Μυρμηδόνας. Δεν το. Απλώς το φέρνει ως αντίλογο. Από τον Απόλλωνα γεννήθηκε ο Λαβύθης. Πάω πίσω, όπως βλέπετε, σε θεϊκή καταγωγή. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά πέσαμε στο σημείο που δύο ακροατές συνεχόμενα δεν απαντούσαν, δηλαδή δεν απάντησε ο Στάθης από το Σικάγο και δεν απάντησε και στη συνέχεια ο Μιχάλης από Αθήνα. Οπότε πάμε στον τρίτο κατά σειρά ακροατή, τον κύριο Γιώργο από Λυκόβρηση. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας κύριε Λαβύθη.
0: Καλησπέρα.
1: Θα συνεχίσω πάλι, έχω μιλήσει 3-4 φορές, να λέω να βάλετε χρόνο στις ομιλίες για να μπορούν να μιλάνε και πιο πολύ. Λοιπόν, ήθελα να πω αυτό για τον κύριο τον δικηγόρο για τις μπουρδολογίες, το τετράγωνο που έλεγε.
0: Μην λέτε τη λέξη, μην το.
1: Το είπε σε εσάς.
0: Σε μένα μπορεί να το πει ακροατής. Ναι. Εσείς, λοιπόν, οι ακροατές μεταξύ σας, όχι, δεν πρέπει.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν άκουσα πιο ανιστόρητα πράγματα από αυτόν τον κύριο. Εν πάση περιπτώσει, γελάσαμε πολύ να πούμε. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα για το χριστιανισμό που είπε εκεί πέρα,
0: ναι.
1: Ο χριστιανισμός διαδόθηκε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοδόσιο, ο οποίος δια νόμου απαγόρευσε την ελληνική θρησκεία. Δεν υπήρχε ποτέ, μέχρι τότε, δεν υπήρχε ποτέ από την ελληνική θρησκεία παρέμβαση και απαγόρευση σε άλλες θρησκείες. Διαβάστε τα του Μέγα Θεοδόσιου που λέγε η Εκκλησία, ας πούμε, εκεί πέρα τα διατάγματα σχετικά με τη δήμευση περιουσιών και εκτελέσει και τα λοιπά, όσων ασκούσαν την αρχαία ελληνική θρησκεία. Λοιπόν, το άλλο, ήθελα να πω, ας πούμε, για τον πλατιασμό. Δηλαδή, ήταν μια κυρία που ήξερε αρκετά πράγματα για τον Κυπριακό. Αλλά είπε τόσα πολλά που ξεχάσαμε το πραγματικό, το νόημα που ήθελα να πει, ας πούμε, και τα λοιπά. Και έτσι δεν θυμόμαστε τι γίνεται. Πιστεύω ότι το ίδιο έχουν και άλλοι ηθοποιοί. Και άλλοι ακροατές.
0: Ναι, λοιπόν, δεν είναι συνηθισμένοι να μιλάνε στο δημόσιο
1: κοινό. Ναι, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να μιλάμε τώρα μια ώρα, ας πούμε, για ένα θέμα για να ξεχνάμε το θέμα για το οποίο πήρε, ας πούμε, και τα λοιπά. Εγώ θέλω να μιλήσω κυρίως για το ζήτημα των γύφτων ή Ρωμά, όπως θέλει να πει. Και που φοβούνται οι εφημερίδες Ρωμά. Εντάξει, θα σας πω εγώ τώρα το Ρωμά. Ο Παλαμάς έχει γράψει ο διάλογος του Αιγύπτου. Δεν μπορούμε λόγω πολιτικής ορθότητας να αλλάξουμε. Να θα πούμε ο δεκάλογος του Ρωμά τώρα, το έργο του Παλαμά.
0: Τι θα γίνει, πότε θα σας πείσω όλους για αυτό το θέμα.
1: Όχι, κύριε, όχι, όχι. Θα σας πω.
0: Δεν λέμε τώρα χοντρός.
1: Κοίταξε. Ναι.
0: Δεν λέμε ανέκδοτα για πόντιους πλέον. Ναι. Γιατί, δεν λέμε βλάχος.
1: Για ποιο λόγο.
0: Δεν λέμε χοντρός γιατί είναι προσβολή.
1: Μπράβο. Είναι, αυτή είναι
0: δεν λέμε ανέκδοτα για τους πόντιους και πόσοι πόντιοι σε μια μπανιέρα γιατί είναι προσβολή. Δεν λέμε κάποιον βλάχο στο δημόσιο βήμα διότι βλάχη είναι ένα φύλλο με πολύ περήφανη καταγωγή και μεγάλη προσφορά στη χώρα.
1: Αυτό είναι.
0: Και διάφορα άλλα.
1: Βλάχος,
0: γιατί το θεωρείτε πολιτική ορθότητα αυτό.
1: Είναι πολιτική ορθότητα.
0: Μάλιστα.
1: Η πολιτική ορθότητα έχει επιβάλει αυτό και το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο.
0: Το να κάναμε λάθος παλιά, το να μάθαμε λάθος, όχι έτσι.
1: Δεν ήταν λάθος.
0: Μισό λεπτό. Το δέχεστε όμως ότι μπορεί να μάθαμε λάθος. Όχι αυτό, αλλά ό,τι μάθαμε ήταν σωστό.
1: Ναι, ήταν σωστό. Εκείνο που
0: γενικά η κάθε γενιά ό,τι μαθαίνει είναι σωστό. Δεν μπορεί μια επόμενη γενιά να διορθώνει την προηγούμενη.
1: Μπορεί να τη διορθώσει την προηγούμενη, αλλά όχι σε τέτοια ζητήματα.
0: Μάλιστα.
1: Διαβάστε την ιστορία, την παράδοση και μετά ας πούμε να συζητάτε. Και αυτά άλλαξαν με τον νόμο, ας πούμε, εκεί πέρα τον αντιρατσιστικό νόμο. Από τότε άρχισαν οι Ρωμά να γίνονται μάστιγα στη χώρα. Διότι αυτός που δικάστηκε τώρα ο δολοφόνος, αυτός ο δολοφόνος ο Ρωμά, θα δικάστηκε 25 χρόνια, σκότωσε ένα παιδί, θα βγει στα 20, στα 25 λέω εγώ, ας πούμε, και τα λοιπά.
0: Α, αυτό είναι ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι.
0: Τους βγάζει όλους.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και τώρα σκέφτονται τα ισόβια να πάνε 30.
1: Μπράβο.
0: Αυτό μπορεί να το αλλάξει μια κυβέρνηση. Λοιπόν, να πει ισόβια, ισόβια. Δεν έχει ούτε 25 χρόνια ούτε τίποτα. Εντάξει.
1: Άρα ισόβια.
0: Ως απόφαση όμως, μην είστε άδικος. Ως απόφαση. Όχι, ως απόφαση είναι πολύ σωστή.
1: Ένα λεπτό.
0: Δεν είστε ικανοποιημένοι.
1: Δεν μιλάω για την απόφαση μόνο αυτή. Λέω το εξής. Η δολοφονία του παιδιού τον έβαλε μέσα 25 χρόνια. Αλλά όμως τα άλλα εγκλήματα που κάνουν οι Ρωμά, παράδειγμα χάρη, οι κλοπές του ηλεκτρολογικού υλικού, έχουμε ακούσει ποτέ να έχει δικαστεί κανένας?
0: Δεν είναι εύκολο να το αποδείξουν στο δικαστήριο. Πάνε οι δικηγόροι μετά.
1: Δεν θα το αποδείξουν. Χιλιάδες είναι οι αποδείξεις.
0: Όχι, δεν είναι τόσο εύκολο. Άλλο να ξέρεις τι σημαίνει, άλλο να τον αποδείξεις.
1: Πήγανε να βαδαλίσουν το πυροσβεστικό προχτές. Δεν είναι εκεί οι μάρτυρες και τα λοιπά, θα δικαστούν, έτσι. Να μπορούμε να μάθουμε.
0: Μακάρι να δικαστούν, ελπίζω.
1: Όχι, μπορούμε να το μάθουμε ποτέ.
0: Ναι, το δικαστικό, αλλά δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα να είναι μόνο το δικαστικό ρεπορτάζ.
1: Ξέρετε πόσες... ότι αυτή τη στιγμή.
0: Μισό λεπτάκι. Ξέρετε πόσες υποθέσεις εκδικάζονται καθημερινά στην Ευελπίδων? Εκατοντάδες.
1: Ωραία, και τι είναι Ρωμά αυτή?
0: Όχι, δεν το...
1: τότε...
0: πολλοί είναι Ρωμά, αλλά δεν μπορεί το δελτίο, το δελτίο ή το ενημερωτικό.
1: Πλημέλημα Ρωμά δεν πάει στο ακροατήριο. Πάει στην αστυνομία και βγαίνει έξω.
0: Δεν το ξέρω. Το ακούω που το λέτε να μα.
1: Γιατί μου έχει τύχει μένα, μου έχουν κλείσει το σπίτι τρεις φορές. Και έχω πάει στην αστυνομία και μου λέει: τους πάμε εκεί πέρα και τους αφήνει ο δικαστής. Δεν πάνε στο αυτοί. Το πλημέλημα.
0: Ναι. Okay.
1: Εντάξει. Για όλα αυτά.
0: Το ότι συμβαίνει, έχει συμβεί σε εσάς, δεν μπορώ να το πω.
1: Όχι, όχι, να σας πω. Εγώ τους Ρωμά.
0: Τώρα, αν γίνεται γενικά.
1: Τους ξέρω από μικρό παιδί. Εντάξει, ήταν πιο σοβαροί.
0: Όσο μεγαλώνει.
1: Έκαναν τη δουλειά τους. Συγγνώμη, δηλαδή, άφησε να μιλήσει. Γιατί με διακόπτες. Δεν καταλαβαίνω. Είσαι υποστηρικτής των Ρωμά. Αν είσαι να το πει, μαζούμε εκεί πέρα, τελειώνουμε. Γιατί με διακόπτες, δεν διακόπτες κανέναν άλλον.
0: Τον κύριο Όμηρο τον διέκοψε.
1: Δεν τον διέκοψε. Έτσι που κάνει παρεμβάσει σε μένα. Λοιπόν, σα λέω το εξή. Από μικρό παιδί του ξέρω.
0: Τσαμπουκάδε, όλοι οι παιδί.
1: Κάνανε, δουλεύανε σωστά.
0: Οι ρήμαγκε, όλοι οι ζώοι.
1: Δουλεύανε σωστά. Έκαναν τη δουλειά του. Δεν πειράζανε κανέναν. Δεν πειράζανε κανέναν. Από τότε που ψηφίστηκε το αντιρρεθιστικό νομοσχέδιο και έχουν κάλυψη ότι είναι ασθενή ομάδα κτλ. Έχει γίνει αυτό το πράγμα. Και θα σας φέρω παραδείγματα. Πήγαινε στο Σολομό Κορινθία, να δεις τι γίνεται. Έχουν κατακλέψει ένα γιατρό που ήταν εκεί πέρα, που ήταν φίλος μας, τα λοιπά, μέχρι που πήγε και τους βόηθαγε στο περιβόλι του που κλέψανε 600 κιλά λεμόνια, να σπρώξει το φορτηγό που είχε κολλήσει ο ίδιος ο γιατρός. Εντάξει, γιατί. Και δεν κάνανε τίποτα. Διότι λέει ο νόμος, μόνο αν είναι 650 κιλά για πάνω, πάνω στα δικαστήρια. Για ρωτήστε στο Σολομό. Πηγαίνετε στην Πάτρα να δείτε τι γίνεται. Πιάσανε μια γυναίκα προχθές, τη ρημάξανε στο ξύλο και δεν έγινε τίποτα. Μόνο μία. Εκατοντάδες κάθε μέρα παρακολουθεί την Πάτρα να δείτε τι γίνεται. Καταλάβατε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει, αν δεν κοιτάξετε, ας πούμε, το έξω της ειδήσεις, αυτό κτλ. Τα social media κτλ. Ο κόσμος έχει αγαναχτίσει με τους Ρωμά. Την παραγωγικότητα των Ρωμά. Πρέπει να βγει στο δημοσιότητα. Και αυτό το λέει η Μόνη Λαντινόπουλου. Που δεν φοβάται να τους πει γύφτους και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο το έχει πει. Έχω δύο μιλία της.
0: Μόνο σε αυτό συμφωνείτε με τη Λατινοπούλου ή και σε άλλα?
1: Μη μου κάνεις εμένα το πονηρό τώρα. Δεν συμφωνώ με τη Λατινοπούλου. Ξέρω πολύ περισσότερα για σένα. Να συμφωνώ με τη Λατινοπούλου ή όχι. Λοιπόν, σου είπα τι γίνεται.
0: Δεν μαζεύεις λίγο τον τόνο σου? Σε άφησα μία-δύο.
1: Ναι.
0: Και το υφάκι και ποιο θα κάνει. Δεν μαζεύεσαι λίγο, ρε βαρύ μαγκά? Που θα μου πει ποιο αφήνει και μη σου κάνω τον πονηρό και τον ανόητο. Δεν μαζεύεσαι λίγο, ρε βαρύ μαγκά?
1: Εγώ όταν μου λες εμένα ξέρεις παραπάνω από τη Λατινοπούλη, θα σου πω.
0: Να μου απαντήσεις όχι, δεν τι.
1: Με ειρωνεύεσαι.
0: Να μου πεις ναι ή όχι.
1: Για με ειρωνεύεσαι.
0: Εσύ το κρίνεις αυτό, όχι, η ερμηνεία σου. Εσύ ξέρεις αν εγώ ειρωνεύομαι ή όχι.
1: Με ειρωνεύεσαι, κατάλαβα, δεν καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνεις. Όχι. Για μάζεψε λίγο το ύφος, νομίζετε όλοι ότι είστε μάγκες πίσω από το τηλέφωνο.
1: Παραπάνω για τη Λατινοπούλη. Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Σε ερώτησε αν συμφωνείς και σε άλλα μαζί της.
1: Μπράβο, αυτό. Είναι ειρωνεία, δεν είναι?
0: Γιατί απαγορεύεται να συμφωνείς και σε άλλα με την Λατινοπούλου?
1: Δεν μπορεί να απαγορεύεται.
0: Α, εντάξει.
1: Λοιπόν, είναι ειρωνία όμως. Εντάξει.
0: Το να συμφωνεί κάποιος με τη Λατινοπούλου. Λοιπόν, ωραία, το δέχομαι.
1: Συμφωνώ σε αυτό το θέμα. Και μπορεί να συμφωνήσει και σε άλλα.
0: Ποια, αυτό ρώτησα.
1: Λοιπόν, στο ρωτήσω.
0: Αποφάσισε. Ειρωνεύομαι λοιπόν, ή.
1: Κοίταξε, άσο, μην αλλάζουμε το θέμα. Το θέμα είναι η Ρωμά.
0: Εντάξει. Τώρα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να πάρθουν μέτρα για το θέμα αυτό. Διότι τους καλύπτεται όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκλέψανε προχτές, πήγανε να κάνουν οι άνθρωποι το μουσείο τρένων στις Σέρες και μόλις βάλανε τα βαγόνια μέσα, πήγανε τα βανδαλίσανε. Ήδη αυτοί. Τι έχει γίνει, τι θα γίνει με αυτό?
0: Δεν τους καλύπτουμε. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα...
1: Πώς θα γίνει.
0: Δεν τους καλύπτει κανείς.
1: Τότε δεν τους καλύπτει κανείς.
0: Στην τελική τα μέσα ενημέρωση δεν είναι κυβέρνηση.
1: Ό, Όχι, να λέτε ονόματα. Γιατί το λέτε.
0: Μια χαρά λέμε και δημοσιεύονται και όλοι. Πολλές φορές το λέμε.
1: Τώρα τα πολιτικά σήμερα την είδηση αυτή για τον παιδάκι που σκοτώσανε.
0: Πιάσες τώρα μία φορά. Άλλη φορά το λέμε. Εξαρτάται.
1: Χιλιάδες είναι.
0: Προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία. Ανάμεσα στο να.
1: Οι πολίτες, δηλαδή και οι κύριοι, ας πούμε, που έχουν βρει μπελάδες από τους Ρωμά να πούμε εκεί πέρα, δεν πρέπει να ακούσουν.
0: Τι θα κατα. Ναι, να το ακούσουν.
1: Και... Να λένε ότι δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι, μα τώρα μπήκε φυλακή. Να πρόσεξε. Δεν λέμε
1: γιατί δεν έχουμε προβλήματα.
0: Περίμενα να σου πω. Του βάλαμε φυλακή. Τι εννοεί γιατί δεν. Γιατί είναι στο περιθώριο. Λογικό είναι αυτό.
1: Η Ρωμά δεν ήταν εδώ πέρα.
0: Ξέχασες τι λέγαμε για τους Αλβανούς, πλάκα μου κάνεις, θα ξεχάσουμε γιατί τι έλεγε η Ελλάδα το 90, το 2000, η Επιτροπή Αγίου Παντελεήμονα, όλα αυτά για τους Αλβανούς.
1: Ήτανε οι Αλβανοί.
0: Το χωριό τη δεκαετία του 90 που τους είχε βάλει κατοίκον περιορισμό μετά τη Δύση του Ηλίου, κυκλοφορούσαν με καραμπίνες. Αστειεύεστε κύριε Γιώργο.
1: Οι Αλβανοί ήταν οι άνθρωποι, ήρθαν κάποιοι εγκληματίες στην Αλβανία, ήταν σοβαροί άνθρωποι, δουλέψανε και
0: είναι πολύ
1: στην Ελλάδα. Ένα, Πακιστανί, έχεις ακούσει τώρα να κάνουν τόσες παραβολές οι Πακιστανοί που
0: είναι εδώ. Για τους Αλβανούς άκουγα πολλά, εγώ συμφωνώ μαζί.
1: Έχουν κάνει τέτοιες παραβάσεις. Οι Πολωνοί που ήταν νωρίτερα, που είχαν έρθει ας πούμε από τότε με Σοβιετική Ένωση, που ήταν άνθρωποι εδώ πέρα και δουλεύανε μια χαρά και κάνανε τη δουλειά τους, κάνανε τίποτα. Γιατί ακούγονται μόνο αυτοί.
0: Δεν ακούγονται μόνο αυτοί. Εγώ άκουγα και για τους Αλβανούς και για τους Πακιστανούς και για όλους.
1: Πες μου, άλλο.
0: Δεν είναι θέμα να σας πω εγώ.
1: Εγώ τι μου λες. Δεν είναι.
0: Όταν εγώ το 5 τσακωνόμουν με ακροατές που μου βρίζαν τους Αλβανούς, εσείς δεν ξέρατε ότι υπάρχει εκπομπή. Τι να κάνω τώρα, αν εσείς δεν θυμάστε τι γινόταν. Εγώ λόγω δουλειάς θυμάμαι την επικαιρότητα καλύτερα από την υπόλοιπη.
1: Ήταν κάποιοι, ας πούμε, εκεί πέρα που κάνανε. Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Μα όταν το έλεγα αυτό, μου έκαναν επίθεση. Ότι όχι είναι όλοι.
1: Θα σου πω και ένα άλλο. Πήραν κακή φήμη οι Αλβανοί. Γιατί, παραδείγματος χάρη, στον πύργο Ηλίας δούλευαν Αλβανοί σε ένα. Στα καρπούζα, δεν ξέρω τι. Και όταν ήρθε ο καιρός να τους πληρώσει, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης, πήγε τους κάρφες στην Αλβανία και τους έστειλε στην Αλβανία. Γυρίσανε, τον σκοτώσαν. Κακό κάνει Αλβάνι, κακό κάνει Αλβέλα. Αλλά δεν έχει εδώ πέρα αυτό που λέει στην Αγγλία με την κίνηση της Συρκάνθασης, δηλαδή τα ελαφρυντικά, ο Αλβανός. Ήταν ήρθε να σκοτώσει ο Αλβανός εδώ. Καταλάβατε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά σήμερα η ομάδα Αλβάνι δεν είναι παραβατική. Μπορεί να είναι μερικοί κλιματίες όπως είναι και όλοι άλλοι. Αλλά δεν είναι παραβατική. Όπως είναι οι Πακιστανοί. Έχει ακούσει οι Πακιστανοί να κλέβουν. Έχεις ακούσει Ινδούς που είναι εδώ μέσα, Μπαγκλαντέζους, έχεις ακούσει. Όλη η βάρδα κάτω, ας πούμε, εκεί πέρα με τις φράουλες και τα λοιπά, είναι Μπαγκλαντέζοι και Πακιστανοί. Δεν έχει ακούσει ποτέ να κάνουν τίποτα. Αντίθετα όμως, οι Ρωμά στην περιοχή τους έχουν σκίσει.
0: Ναι, διότι και τα στατιστικά δείχνουν ότι είναι το 70%. Είναι δυσανάλογα μεγάλα τα ποσοστά. Βγήκε πρόσφατα, μπήκε και
1: μέσα στην εβδομάδα.
0: Πρώτο σέλιδο ήταν, κύριε Γιώργο, στις εφημερίδες, ο χάρτης εγκληματικότητας. Τον είχε η απογευματινή παράδειγμα.
1: Τον είπε, ναι,
0: το λέει επειδή είναι και του ομίλου.
1: Και άλλε. Πρέπει να λέτε το όνομα. Να το καταλαβαίνουμε, να το μάθουμε. Πρέπει να λέτε η Ρωμά. Να μην το υπογείφτουν, αλλά η Ρωμά.
0: Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Γεια σα, κύριε Γιώργο. Δεν καλύπτουμε δεν το ένα, δεν το άλλο. Πρέπει να καταλάβετε σε μια κοινωνία συνυπάρχεται πολύ διαφορετική. Δηλαδή, όταν πούμε κάτι, θα ικανοποιήσουμε τη μία πλευρά, αλλά την ίδια στιγμή δεν θα ικανοποιήσουμε. Είναι σαν να λέτε να πει ένα πολιτικό κάτι και να συμφωνήσουν όλοι. Να πει ένα πολιτικό, θα κάνω αυτό. Και το 100% από κάτω να συμφωνήσει. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση. Ανθρώπινα δηλαδή δεν γίνεται. Όχι μόνο στην Ελλάδα, οπουδήποτε. Να πει κάτι συγκεκριμένο, όχι κάτι γενικόλογο. Θα φτιάξω τα πράγματα να πούν όλοι ναι. Το πώς θα τα φτιάξει. Προσπαθούμε να μην πηγαίνουμε ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη πλευρά στα άκρα. Συνήθως τα μέσα δεν είναι όπως τους κατηγορεί η πλευρά της αριστεράς προς τα δεξιά αν είναι να κινηθούν. Είναι προς το κέντρο. Και αν είναι να διαλέξουν κάτι περισσότερο, πιο πολύ θα κινηθούν με την αριστερή λογική παρά με την δεξιά. Και ας κατηγορεί ο χώρος της αριστεράς, τα μίντια, η εξουσία που παίζει το παιχνίδι των φασιστών κτλ. Τρίχες. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Είναι σαν τα κλασικά που λένε ότι η Ευρώπη είναι φρούριο. Ενώ δεν είναι φρούριο η Ευρώπη, αλλά ούτε είναι και ξέφραγο αμπέλι, όπως λέει η άλλη πλευρά. Προσπαθούμε, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ούτε μέσω ενός συστήματος ούτε τίποτα, να αποδώσουμε σωστά κάτι έτσι ώστε να πληρώσει κάποιος ανεξάρτητα, όχι να καλύψουμε έναν ένοχο λόγω της, της φυλής που ανήκει, αλλά να μην δημιουργηθεί στη συνέχεια μία λογική πογκρόμ κατά συγκεκριμένης ομάδας. Όπου πλέον εκεί πέρα ο όχλος δεν ξεχωρίζει ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει, πάει κατά δικαίων και αδίκων. Τι θέλετε να... Γιατί αυτό σας φαίνεται τόσο περίεργο? Τι να κάνουμε δηλαδή, πρωτοσέλιδα μέχρι να πάει ο όχλος έξω από τους καταβλισμούς και να αρχίσει να πετάει πέτρες και να λιθοβολεί? Θα μου πείτε, μάλλον εγώ θα το πω, στην τελική δουλειά των κυβερνήσεων είναι αυτό να το προλαβαίνει. Είναι προφανές ότι αν... τώρα τελευταία έχει κάνει λίγο πιο επιθετική πολιτική σε σχέση με το παρελθόν. Είναι προφανές ότι ό,τι και να αποφασίσει μια κυβέρνηση, θα βρεθούν κάποιοι που θα συμφωνούν. Θα πει μια κυβέρνηση, θα είμαστε πολύ πιο αυστηροί με τους καταβλισμούς. Θα βρεθεί ένα μέρος του εκλογικού σώματος που θα πει τι πράγματι είναι αυτά. Γιατί τόσο αυστηροί. Θα πει, θα είμαστε πολύ χαλαροί. Θα βρεθεί... Γι' αυτό επιλέγεις ποιο κόμμα θέλεις. Θέλεις ένα κόμμα πιο δεξιό που έχει σε προτεραιότητα αυτά τα θέματα, ή ένα, θέμα, ή ένα κόμμα πιο αριστερό που τα αντιμετωπίζει με έναν θέλεις τη δεξιά προσέγγιση που είναι πιο πολύ τιμωρητική, ή θέλεις την αριστερή που είναι πιο πολύ εκπαιδευτική? Διότι προφανές και τα δύο χρειάζονται. Μακροπρόθεσμα δηλαδή, να μην είναι αυτές οι συνθήκες, για να μην καλλιεργείται μέσα σε αυτές τις συνθήκες η εγκληματικότητα και ένας φαύλος κύκλος. Βέβαια δεν ξέρω και οι ίδιοι αν θέλουν να βγουν από αυτές τις συνθήκες. Έχω μιλήσει με ανθρώπους σε θέσεις στη δημόσια διοίκηση και μου έχουν πει ότι έχουμε προσπαθήσει να τους, με προγράμματα να τους εντάξουμε περισσότερο. Δεν θέλουν όλοι. Τους αρέσει, υπάρχουν αρκετοί που έχουν μάθει με αυτόν τον τρόπο ζωής και τον θέλουν και τους αρέσει. Δεν θέλουν να τον αλλάξουν. Δεν είναι και εύκολο. Σαφέστατα όμως, μια κυβέρνηση πρέπει σε αυτό το ζήτημα, από ό,τι φαίνεται, αν πηγαίνει πλέον σε καταστάσεις πολύ πιο έντονες, να κινηθεί με έναν τρόπο πιο πειθαρχημένο. Αλλιώς μπορεί να έχουμε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη, να δημιουργηθεί από το πουθενά δηλαδή ένα πογκρόμ και μετά να τρέχουμε όλοι από πίσω και να λέμε τι γίνεται. Είδατε στον Belfast. Είδατε στον Belfast. Εντάξει, ήταν κάτι ακραίο. Αλλά και αν ξαναγίνει κάτι από στο Μάριο, χτύπα ξύλο, έφυγε το Αγγελούδι, αύριο μεθαύριο, και αποφασίσει ο κόσμος εκεί πέρα, η περιοχή εκεί, μακάρι να μην είμαι προφήτης μάντης κακών, και αποφασίσει η περιοχή έξαλλη ο ένας στόμα με το στόμα, πάμε να τους τα σπάσουμε όλα. Προφανώς την πρώτη ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Πάντα σε όλα. Σταματήστε να ρίχνετε σε... Έχουν και άλλοι μηχανισμοί ευθύνη. Αλλά ο πρωταρχικός είναι μιας κυβέρνησης σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτή αποφασίζει. Αυτή έχει το καρπούζι, το μαχαίρι, όλα. Μην τα ακούν άλλοι για πράγματα που είναι της κυβέρνησης. Εμείς να αναδείξουμε τα προβλήματα. Μην τα ακούμε που δεν λύνονται. Η κυρία Καλυψό από Κατερίνη αμέσως μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Άδε και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαν οι Παρασκευές. Ηλία Σελιμά στη ρύθμιση του ήχου, τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, μουσική επιμέλεια Θανάσης Βούτσινος, μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Πλησιάζουμε στο κλείσιμο, συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο, βράδυ Παρασκευής 19 του μήνα, 47 λεπτά μετά τις 11 και με το ανεμολόγιο είμαστε μαζί καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή για 3 ολόκληρες ώρες. 9 με 12 ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε, να νευριάσουμε ένας με τον άλλον όπως ακούτε. Προσπαθήστε να μην, γιατί το αφήνετε πολύ για να δηλώσετε συμμετοχή την τελευταία μέρα της εβδομάδας, νομίζοντας ότι ο καθένας για τον εαυτό του ότι θα βγω την τελευταία μέρα να σχολιάσω, αλλά την ίδια σκέψη κάνουν και πολλοί άλλοι και γι' αυτό εδώ και πάνω από μία ώρα δεν κρατάμε άλλες συμμετοχές. Είναι σαν να έχετε πάει κάπου για Σαββατοκύριακο και να λέτε θα φύγω λίγο πιο νωρίς για να μην πέσω στην κίνηση. Κάνουν όμως την ίδια σκέψη και πάρα πολλοί άλλοι και δημιουργείται και κίνηση πιο νωρίς. Δείτε το αν μπορείτε και τις Δευτέρες και τις Τετάρτες να δηλώνετε και τότε συμμετοχή. Πάμε στην κυρία Καλυψό. Και δεν ξέρω πόσο χρόνο θα προλάβουμε να έχουμε στη συνέχεια για τον κύριο Κώστα που πρώην από ζωγράφου, είναι Νίκαια. Το λέω από τώρα, κύριε Κώστα, μπορεί να έχετε πολύ λίγο χρόνο. Θα μου πείτε, δεν έχετε να χάσετε και κάτι. Κλείνει η εβδομάδα η συμμετοχή, οπότε έστω και για ένα λεπτό δεν σας πειράζει να βγείτε. Γεια σας, κυρία Καλυψό.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα αρχικά να εκφράσω τη λύπη μου, τον πόνο μου θα έλεγα, για το θάνατο του αείμνηστου πλέον Ανδρέα Μαζαράκη, διότι ήταν ελληνόψυχος, κάτι που σπανίζει στις μέρες μας. Πονούσε για την καταράκωση της γλώσσας της ελληνικής, ήταν άριστος γνώστης της ιστορίας. Τελικά οι εκπομπές του ήταν επιμορφωτικές, επικοδομητικές. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του, στους δικούς του να δίνει παρηγοριά και σε εσάς τους συνεργάτες εκεί να είστε γεροί, να τον θυμόσαστε και να ακολουθείτε τα βήματά του.
0: Να'στε
1: τώρα
0: καλά.
1: Να δούμε στο θέμα αυτό με τον στρατιωτικό. Κατ' εμέ, λίανε ποιηκός, απαράδεκτος ο όρκος στο 12θεο, με κάλυψε σε πολλά ο κύριος δικηγόρος που μίλησε πιο πριν, παρότι εντάθηκε η συζήτησή σας.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι επίσημη θρησκεία δεν είναι η Ορθοδοξία. Ο κάθε λειτουργός εδώ στο κράτος δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί αυτό. Το πρώτο άρθρο του συντάγματός μας δεν μιλάει για την αδιαίρετο και Αγία Τριάδα. Από τότε, όπως είπε και ο κύριος δικηγόρος, από τότε που συστάθηκε το ελληνικό κράτος και έγινε το πρώτο σύνταγμα, αυτό ήτανε.
0: Διότι η χώρα μας, ναι, με λίγα λόγια, δεν έχει διαχωρισμό εκκλησίας κράτους. Δεν διαχωρίζεται όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όχι σε όλες, το κράτος και η εκκλησία.
1: Δεν διαχωρίζεται, βεβαίως δεν διαχωρίζεται.
0: Κακώς κατά τη γνώμη μου, εγώ είμαι υπέρ του διαχωρισμού κράτους-εκκλησία.
1: Ο καθένας, να σας πω κάτι, ο καθένας.
0: Αλλά
1: ποιος
0: θα τολμήσει,
1: τόλμησε, μπορεί,
0: πήγε να το φέρει ο Ανδρέας και το μάζεψε άρον-άρον τη δεκαετία του 80, ακόμη και ο Ανδρέας που ήταν πανίσχυρος.
1: Ο καθένας μπορεί να κάνει μόνος του ό,τι θέλει, να πιστεύει εκεί και εκεί και αλλού. Αλλά επίσημα δεν μπορεί να και αύριο θα έρθουν και άλλα θρησκεύματα και να ορκιζόμαστε και αλλού και αλλού. Είναι απαράδεκτα αυτά, θα σας εξηγήσω γιατί. Έχετε και το όνομα Κωνσταντίνος και ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν δημιούργησε την αυτοκρατορία αυτή που μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη με το εν τούτο νίκα, το σταυρό εκείνο και μεγαλούργησε η Ελλάδα μας για χίλια πόσα χρόνια με την αυτοκρατορία αυτή. Μετά όταν ξησηκώθηκαν εδώ οι πρόγονοι μας,
0: ο Μέγας Κωνσταντίνος καθιέρωσε την ανοιξή θρησκή.
1: Γιατί πολεμούσαν? Για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία κατά δεύτερο λόγο. Να θυμίσω και κάτι άλλο σε εσάς που πιστεύετε το δωδεκάθεο. Ο Σοκράτης, ο Πλάτων και νομίζω και κάποιος άλλος θεωρούνται ως χριστιανοί προ Χριστού. Το πνεύμα τους ήταν υποδεέστερο από όλους όσους συνεχίζετε να πιστεύετε εκεί. Ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης,
0: δεν ήταν χριστιανοί προ Χριστού.
1: Ναι, και τόσες άλλες μορφές. Δεν μπορούμε να τα παραγράψουμε με μια μονοκονδυλιά όλα αυτά. Και εγώ πιστεύω ότι είναι επιδιώξεις και βλέψεις άλλων εκτός συνόρων εδώ στην Ελλάδα μας, ναι, που θέλουν να διαιωνίζεται αυτό το διέρη και βασίλευε, που το αναφέρει και ο Διονύσιος Σολωμός στον εθνικό ύμνο.
0: Δεν αναφέρει
1: η διχόνια αυτή. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Δεν αναφέρει αυτό, ότι είναι ευκολόπιστος ο κόσμος, λέει.
1: Είναι ευκολόπιστος ο κόσμος.
0: Αγαπημένε μου λαέ, πάντα ευκολόπιστος και πάντα προδομένος.
1: Ναι, όχι, εγώ θέλω να καταλήξω κάπου αλλού. Και τελικά και στο 40 οι άνθρωποι εκεί που αγωνίστηκαν και τους τίμησε ακόμη και ο Χίτλερ, αγωνιζόταν και βλέπανε την Παναγιά στα μάτια τους, γιατί έκαιγαν το καντιλάκι στα κουτάκια από τις κονσέρβες που είχαν και θυσίαζαν και αυτό το λίγο λαδάκι που είχαν για να κάψουν το καντιλάκι. Όλα αυτά με την πίστη γίναν. Τώρα δεν μπορούμε να αποδομούμε την πίστη μας γιατί το θέλουν κάποιοι. Αυτοί να κρατήσουν αυτά που θέλουν για τον εαυτό τους. Και δεν μπορούμε να καταστρατηγούμε το Σύνταγμα και όλα αυτά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Η πίστη είναι μια βαθύτερη ανθρώπινη ανάγκη. Η έκφρασή της όμως και τι ο καθένας σε κάθε πόλεμο. Τέλος πάντων. Σου λέει ο Ανδρέας, το 80 θα κάνω διαχωρισμό εκκλησίας κράτους. Για πότε το μάζεψε και έφυγε. Γιατί ο Ανδρέας τον είχατε για κανέναν κουτό. Σου λέει αυτή εδώ θα χάσουμε την καρέκλα. Οπότε όπου πιστεύετε δεν πιστεύετε πληρώνετε. Ενώ η Γερμανία το έχει χωρισμένο, σου λέει θες να πιστεύεις, πλήρωνε και από τους φόρους κάτι. Δεν θέλεις, μην πληρώνεις. Απλώς να πω ότι η κυρία Καλυψό αναφερόταν σε θέμα θρησκείας και όχι πίστης. Πίστη ας πούμε μπορεί να είχε και, πώς να το θέσω τώρα, σε έναν... Ένας καθολικός παντιστεκόταν στους Γερμανούς ή ένας καθολικός σε έναν πόλεμο του Μέσου αιώνα. Πίστη είχαν οι Αθηναίοι στον Μαραθώνα και ούτω καθεξής. Είναι ο λόγος που πάντα η θρησκεία, γι' αυτό νομίζετε ότι τα θέματα της πίστης δεν προκύπτουν από μία εξουσία, προκύπτουν από ανθρώπινη ανάγκη απέναντι σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι ο θάνατος, είναι ένα πρόβλημα υγείας, η μάχη. Γι' αυτό πάντα θα υπάρχει θέμα. Έχουν βρει νεάτερνταλ, θαμμένους, με αντικείμενα, σε μια λογική τελετής, προφανώς για την επόμενη ζωή. Μην πει κάποιος τώρα ότι μα οι νεάτερνταλ ήταν οι πρώτοι χριστιανοί. Γι' αυτό πάντα το θέμα της θρησκείας το προσεγγίζει πολύ επιπόλαια ο χώρος της αριστεράς, θεωρώντας ότι δεν είναι τίποτα άλλο από μια εξουσιαστική δομή που επιβάλλεται από τα πάνω προς τα κάτω. Βέβαια, ο χώρος της αριστεράς έχει πάντα μονίμως αυτό το λάθος, να θεωρεί ότι όλα επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω. Δεν αντιλαμβάνεται ότι πολλά πράγματα από κάτω ξεκινούν και καθιερώνονται στη συνέχεια. Κώστας, ζωγράφου, Νινίκια. Για 2-3 λεπτάκια, κύριε Κώστα.
2: Γεια σας.
0: Και για χαρά το θέμα,
2: σας το έχω ξανααναφέρει ότι για το θέμα του χωρισμού κράτους εκκλησίας, ο Παπαγιώργης ο Μεταρρινός έλεγε ότι αυτό έπρεπε να το ζητάει η Εκκλησία.
0: Μην τον ακούσει, κυρία Καλυψό.
2: Ναι, ναι. το έλεγε ότι έπρεπε να το ζητάει η Εκκλησία.
0: Θα τον την πέσανε δική του.
2: Ναι, ήταν τρομερά σεβαστό πρόσωπο, οπότε τέλος πάντων είχα να πω πράγματα. Μόνο ένα πράγμα, γιατί δεν προλαβαίνω, και ας το αφήσουμε για τη Δευτέρα να το συζητήσουμε.
0: Ναι, διότι...
2: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Τις προάλλες, την προηγούμενη Παρασκευή ήταν, όταν είπα για τον Άγιο Παΐσιο και για τον Άγιο Πορφύριο, διέκρινα μία μηχανία σε εσάς. Όταν με ακούσατε να λέω Άγιος, εγώ.
0: Ναι. Ναι.
2: Ωραία, αυτό θα είναι η κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε τη Δευτέρα. Προλαβαίνουμε για δύο κουβέντες.
0: Βεβαίως προλαβαίνουμε.
2: Κοιτάτε να δείτε, το ένα είναι ότι είναι Άγιοι για τους χριστιανούς. Οπότε τους αναφέρω με τον δικό τους ορισμό. Το δεύτερο, εγώ έχω έναν ορισμό για τον Άγιο. Είναι ο άνθρωπος που έκανε προσωπική του υπόθεση την ενότητα του ανθρώπινου γένους. Όλοι μιλάμε, λέμε πολλά, πολλά καλά, κανένας δεν έχει κάνει προσωπική του υπόθεση. Από όλους μας,
0: Από όλους μας λέτε. Μάλιστα.
2: Αυτό. Αυτός ο ορισμός δεν βάζει μεταφυσική, αλλά δεν μειώνει αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ένα τελευταίο, το δικηγόρο του διαβόλου, ξέρετε από πού βγαίνει.
0: Από πού?
2: Το έμαθα τώρα, λέει τώρα, ένα χρόνο. Στην Ορθόδοξη παράδοση, Άγιος, Άγιο κατατάσσεται κάποιος, το Πατριαρχείο, η Εκκλησία, πήγαν, επικυρώνουν το φρόνημα του λαού. Εννοείται αυτό είναι το καταστατικό, γιατί στην πρακτική τον Άγιο Νεκτάριο κάνανε 100 χρόνια να τον αγιοποιήσουν. Ή κάναν Άγιο, μόνο ευτυχώς τον Μέγα Θεοδόσιο δεν κάναν Άγιο. Κάναν τον Μέγα Κωνσταντίνο. Τέλος πάντων.
0: Θα υπήρχε μια συζήτηση μάλλον, θα είπε κάποιος, ρε παιδιά, παραπάει.
2: Στους καθολικούς γίνεται ένα κογκλάβιο όπου υπάρχει και ένας επίσκοπος καρδινάλιος, θα σας πω ψέματα τα τεχνικά, όπου ψάχνει τα κουσούρια του προς αγιοκατάταξη. Και αυτός είναι ο δικηγόρος του διαβόλου. Είναι δύο διαφορετικές νοοτροπίες. Αυτά. Τη Δευτέρα μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα για την αμηχανία σας που διέκρινα.
0: Με χαρά.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ. Και για τον τρόπο που χειριστήκατε έτσι το κλείσιμο. Καλή συνέχεια στον κύριο Κώστα. Εμείς πάμε για αποχαιρετισμό. Μεσολαβή Σαββατοκύριακο. Παλιά πριν έρθω στα παραπολιτικά, θυμάστε οι Παρασκευές ήταν εκπομπές έντασης μεγάλης, έβγαινε θυμός, κόντρα, φωνές, αλλά με τρόπο που με κούραζε. Μετά όταν ήρθαμε στα παραπολιτικά χάθηκε αυτό και οι Παρασκευές ήταν όπως οι υπόλοιπες μέρες. Δεν ξέρω αν από μία εκπομπή μπορώ να πω ότι ξανάρχονται οι Παρασκευές. Ίσως να είναι λίγο πρόωρο. Αλλά αν είναι να ξανάρθουν, να ξανάρθουν με έναν τρόπο όπως σήμερα, που μπορεί να δημιουργείται ένταση, να ανάβουν τα αίματα, αλλά δεν ξεφεύγει εκτός ορίων, δεν γίνεται εκτός ελέγχου. Είναι και για την εκπομπή καλό και για τους υπόλοιπους που ακούνε και για εμένα που δεν νιώθω μετά μεγάλη φθορά και μπορώ να έχω ενέργεια και για τον επόμενο ακροατή να ανάψουν τα αίματα. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκυριακό, να κάνετε πράγματα που σας ικανοποιούν και σας γεμίζουν. Καταπιεζόμαστε για ένα σωρό ζητήματα στην καθημερινότητά μας. Όποτε μας δίνεται δυνατότητα να μην καταπιεζόμαστε, ας το αξιοποιούμε. Και με το καλό, να τα πούμε και πάλι την Δευτέρα, τη γνωστή μας ώρα, στις 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, στο Ανεμολόγιο.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Ακόμα ένα. Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 90,1. Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.